0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
2: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Να λέμε και το σύγχρονο του τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξα Κνάικ.
3: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, πέσε μπάλα.
2: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια. Που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει, θα σε κάνω φίρμα. Μου λέει, θα σε μάθει όλη οικουμένη.
4: Μπράβο!
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάνω air guitar. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Και όπως μου βάζει, ρε φίλε, πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν. Πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν για την εποχή. Του λέω ναι, 9 στα 10 και προχωράμε. Και προχωράμε. Και όλοι εσείς εκεί έξω, καλημέρα, κάποια νεύρα, λίγο Δευτέρα, λίγο κίνηση, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Κάποια σχόλια, πως πέρασα Μάνη φανταστικά. Πολλούς ακροατές, Μαρία, βρήκα. Στην Μάνη, σας ακούμε.
1: Τα ίδια και στις Πέτσες. Πού τρέχεις το τζούβι.
0: Τι καιρό σας έκανε, γιατί κάτω είχε φοβερό ήλιο.
1: Φοβερό ήλιο δεν είδαμε. Όχι, την Κυριακή είχε ήλιο που φεύγαμε, ευτυχώς. Παρασκευή, Σάββατο, μας πήρε...

0: Ένα θερμενόμενο ρο, 37 βαθμούς είχε εκεί μέσα. Πραγματικά η καρέτα, καρέτα, εκεί γεννάει.
1: Σε βάλανε.
0: Επίσης χάρηκα πάρα πολύ που η Χελώνα Ελένη Μαυρομιχάλη καθάρισε το χώρο της απολουόμενους. Εδώ, μάγκες, έχετε κάνει κράτηση, όχι. Έβγαζε έναν ήχο.
2: Τους κυνηγούσε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και καλά τους έκανε.
0: Η Ελένη Μαυρομιχάλη που απαγορεύεται να την ταΐζεις γιατί αυτή οικειοποιείται το χώρο εκεί. Και ζει και 250 χρόνια δηλαδή, δεν είναι συντάξει στο φύση και αυτή θα λέει «Α, θυμάμαι, είχα δαγκώσει μία».
2: Ζούνε πολύ
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ήσυχα τα πράγματα από κίνηση στο δαχτυλίδι, λέει κάποιος. Λες να
3: τι.
1: Μπορεί και ναι.
0: Τι κατά. Εγώ νομίζω ότι για λίγο κρατάει αυτό. Πας παρακάτω και είναι κολλημένο.
1: Κάτσε να σου πω. Περίμενε.
0: Το δαχτυλίδι, εντάξει, μπορεί να έχει λίγη κίνηση. Μετά όμως προς τα πού θες να πας. Προς Κηφισσά, για τα μαγαζά, Μαρία, για Κηφισσά ή θες να πας για Αθήνα.
1: Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα. Μπέρδεψες.
0: Τι δαχτυλίδι της καρτιά έβγαλε και την Google αρέσει.
3: Όντως, το δαχτυλίδι είναι ήρεμα.
1: Ναι.
3: Ανεβαίνοντας εκεί θέμα.
1: Προς Κηφισσιά.
3: Προς, ναι.
1: Μην πάτε προς Κηφισσιά.
3: Μην πάτε προς.
0: Σ' αρέσει η Χελώνα καρέτσα, καρέτσα. Μαρία να κάνει τρίπλες.
3: Όλη η άνοδος είναι.
0: Τι φσούμο ρε, πες στον κόσμο τι
1: έχει είναι. Κίνηση.
0: Όλη η άνοδος είναι φσά.
1: Α, και στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Ω, από λιώσια.
0: Αττική Οδό έχει κίνηση από τις 6.30 που ξύπνησα εγώ να πάω να βάλω μπεντζίνα.
1: Μέχρι το μόλι. Έχει πολύ κίνηση.
0: Γιατί κινήθηκα με λαμπάκι το ζώο.
1: Με λαμπάκι κινήθηκα.
3: Πού πας με λαμπάκι μόνο.
1: Τι είναι,
0: ρε φίλε, ήμουν κομμάτια και πήγα κουρασμένος. Και πήγα με λαμπάκι για ύπνο. Ξυπνά το πρωί. Λέω δεν με βγάζει με κίνηση, όχι αυτά που κοροϊδεύω. Πάω να βάλω βενζίνη, βγαίνω Αττική Οδό που άργησα.
1: Εντάξει.
0: Αργά. Πανάθαμά σας βάσανα.
1: Και στη, βλέπω εδώ και στην παραλιακή έχει πολλή κίνηση. Προς Πειραιά. Αρκετή κίνησουλα. Καλή Δευτέρα, παιδιά.

0: Όχι, Θοδωράκη δεν μπορεί να παίξει το κοριτσάκι στο The Ring λόγω ύψους.
1: Παιδιά,
2: πώς θα βγει από την τηλεόραση Θοδωράκη? Θοδωράκη πρέπει να βγει από το σινεμά.
0: Θα βγαίνει.
2: Είναι ψηλή κοπέλα.
3: Είναι ψηλό κορίτσι.
2: Κάναμε selfie τώρα, θέλω να με κάνει tag. Παιδιά, όλοι follow Θοδωράκη. Δεν με έχει κάνει, δεν με έχει βάλει.
3: Όντως.
2: Κάνα μια selfie, δεν θα με κάνει tag Θοδωράκη, δεν θες followers. Πρέπει να τις μαζέψω followers.
3: Πρέπει το κορίτσι να το δει ο κόσμος.
2: Να φύγει από τη σκιά του καπάτου εκεί μέσα.
3: Να καταλάβει. Λοιπόν, πολλά βρετανικά μουμουέ αναφέρουν ότι γλυκοκοιτάζουν Βαγγέλη Παυλίδη,
2: ναι.
3: Άστον Βίλα
2: και... Τρώμαξα, αστόδια.
3: Και Τότεναμ.
2: Όχι, μην πας
3: Τότεναμ.
2: Με τα λευκά ο Παυλίδης θα είναι σαν το σύλλογο κάτω συνοικιών Μεγαλόχαρης, αυτά τις φωστανέλες.
3: Όχι στη Τότεναμ. Βαγγέλη, ακούς, όχι στη Τότεναμ. Όχι στη Τότεναμ. Θα έρθει κάτι καλύτερο.
2: Να πούμε μια καλημέρα και στο Φίπστερ που μας ακούει, ετοιμάζει τα podcast και όλα αυτά.
3: Βεβαίως, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Φίπστερ. Δεν ξέρω ποιος θα έχει καλεσμένους στα νέα podcast. Τη Ραταϊκόφσκη, δεν ξέρω τι ετοιμάζει. Ντουα Λίπα, Άννα Βύση. Ετοιμάζει.
3: Χαμός,
2: ναι, ετοιμάζει. Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε,

0: ακόμα και από Πειραιά που περνάω τώρα, τώρα έρχομαι νωρίτερα.
1: Το βλέπεις, βαθύ, έτσι. Το βλέπω.
0: Νωρίτερα έρχομαι τώρα, παρά 4, παρά 10 είμαι εδώ.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω το Βαγγέλη Ναρατιά να μιλήσουμε για το παρέακι. Λοιπόν, στην Αχαρνών έχει κίνηση. Γιατί,
0: γιατί έχει
1: κίνηση. Πέταξαν μία χειροβομβίδα.
0: Σε μια καφετέρια.
1: Ναι. Δεν είχε. Ζαχαρίνη!
0: Δεν είχε γαλακαρίδα.
2: Ευτυχώς δεν έσκασε.
1: Δεν είναι ξεκαθάρισμα.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι,
0: είναι δευτερούλα.
1: Όχι, όχι. Κάποιος είχε. Κάποιος. Κάτι θα του έκανε το μαγαζί.
0: Κάτι θα τι φόραγε.
1: Μήπως έδωσε δικαίωμα.
0: Ξέρω. Μήπως δεν άφησε τύπ.
1: Αυτός άφησε.
0: Μήπως άφησε τύπ.
1: Ναι. Και μετά πάει μια κάρτα. Τζάμια, κρίσταλα, επισκευές.
0: Καρτούλα.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα που το έπεσε για χειροβομβίδα, είδα την τελευταία κλίση.
1: Με. Εντάξει, είναι φανταστική αυτή η ταινία. Ναι, τώρα ναι. Την είδες.
2: Ναι.
1: Η οποία βραβεύτηκε.
2: Α, αυτό δεν το ξέρα.
1: Βραβεύτηκε
2: τελευταία η τελευταία κλίση που πραγματεύεται στην ουσία το σκηνικό στην Ιώβης το 99.
0: Που ήταν πρόσφατα η επέτειος, νομίζω δεν ήταν.
2: Σεπτέμβριο.
0: Ναι, Σεπτέμβριο. Ναι, ναι, ναι.
1: Η τελευταία κλίση.
2: Του Σέριφ Φράνσις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φανταστική η ταινία. Εγώ την είχα δει
0: όταν. Μορφωστήρι παίζει.
1: Ναι, ναι. Μορφέα Αμφιστήρι. Το ξέρω γιατί είναι μεγάλο γκέστ τότε και τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ η επιχείρηση είχε ξαναγίνει στόχος, λέει, στις 8 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Είχαμε πει στην ίδια καφετέρια.
1: Α, έχουν προηγούμενα με την καφετέρια.
0: Ναι, 4 και 25 ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα.
1: Δεν τρώει γκολ με τίποτα αυτή η χειροβομβίδα. Είναι τίποτα. Η εθνική μας.
0: Ναι, ναι, ναι, κουλεράκι.
1: Μια βόμβα κουλεράκι.
0: Η χειρομοβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανείων. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Ναι, είχαν κλείσει, είχε διακοπεί στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν.
1: Χαμός. Κατάλαβα, τρεις γέφυρες χαιρετίσματα.
0: Ναι, ναι, ναι, φυλάκια.
1: Ναι, εντάξει. Και πιο πίσω, και πιο πίσω. Τον Γκαγκάριν και κάτω.
2: Όχι, ακόμα πιο
1: ακόμα
2: πίσω.
1: Ακόμα πιο πίσω.
2: Ιουλιανού σου λέει.
1: Έχει δουλέψει, εντάξει. Ιουλιανού
0: είναι πιο κάτω.
1: Μα τέμνη με βριούλα.
2: Σχεδόν στην αρχή, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, τέμνη με βριούλα.
2: Στην Υπήρου είναι το κύτταρο, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Ορίστε.
2: Το Γκαγκάριν είναι στην άλλη μεριά.
1: Όλο αυτό. Μα δεν ακούει. Μικρή μεγάλη στο καφενείο. Ρίλο. Και μαρούλι.
0: Είμαι Σπάρτη, λέει, μας που μας λέει να ανακατεύει. Είμαι Σπάρτη, έμενα Νέα Σμύρνη, δούλευα Μαρούση. Αν έμενες Νέα Σμύρνη, έπρεπε να δουλεύεις Μοσχάτο. Δεν τα έκανες καλά.
1: Εντάξει,
0: σου λένε οι άλλοι.
2: Πάρτε παραδείγματα.
0: Ναι, γιατί σου λένε, γιατί δεν μετακομίζεις, λες και είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Λες και είναι εύκολο.
2: Και πάλι, πολλά τα
1: σπίτια. Εμένα είναι Μοσχάτο η δουλειά, αλλά τα γυρίσματα είναι. Τώρα έχουμε να πάμε σε μια οδό Λευκοσίας, πάνω από την Εκάλη, εκεί που μένει η Λίζα. Άμα είμαι να πάμε σε ένα βουνό, σκέψου να είμαι ένα Νέα Σμύρνη
0: ναι.
1: Και να έπρεπε να πηγαίνω κάθε μέρα εκεί.
0: Γιατί
1: θα έπρεπε να. Ένα βενζινά, έλα εδώ, πώς
0: έλεγα.
1: Δεν ξέρω, φίλε, προσφορά κατοστάρα.
0: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Έλα εδώ, ρε, σ' αγαπάω, είσαι ο άνθρωπός μου. Ο Σούπερ Μάριο πήγε για καφέ, λέει ο άλλος.
0: Την είπαμε, παιδιά, γιατί το είπαμε για τη μασκότα του Ηρακλή.
1: Δεν είναι, επειδή ένας τώρα μπερδεύτηκε, η μασκότα του Ηρακλή δεν είναι Ραταϊκόφσκι. Μπέρδεψε τις ειδήσεις.
0: Είναι ο Γαβράς.
1: Θα ήμασταν όλοι Ηρακλείς. Εντάξει. Δεν θα ήμασταν όλοι Ηρακλείς.
0: Όλοι
1: Ηρακλείς. Ο Γαβράς, μόνο του Ολυμπιακού θα πω. Εντάξει, θα
0: πάμε για break.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
1: Είπες κάνουμε
2: όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.

0: κατουρηθεί.
1: Είπες κατουρηθεί.
0: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
0: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
4: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
4: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
6: ναι. Ναι. Είναι το πρώτο.
4: Γελάτε.
6: Συνθετικό ότι επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
4: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκριση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
8: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σε πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
3: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ.
3: Α συμπιωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε
3: το μισό μου νύχι. Α συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι. Να συμπιωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
10: Όχι, καλό!
0: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
3: Μπράβο!
0: Και στα μπακάλικα.
3: Μπράβο!
11: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
12: Τι λεωφορείο λωρίδα.
11: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
12: Σε λεωφορείο δρόμους.
11: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
13: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
14: Παλαιότουλο.
15: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
16: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
11: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
17: Ναι,
11: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
17: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
11: Βέβαια.
18: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
3: Εντάξει. Ωραία.
19: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
11: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Ναι.
19: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
20: Big Wins Sport FM στους 96,
3: άντε παιδιά, ησυχία.
20: 94,6, τα άλλαξα όλα.
3: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
11: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
3: Απ, εδώ θα σταθούμε.
21: Άιντε λαφουμέντο και βαθιωρέ.
11: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε. Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτο από το εξωτερικό.
20: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
11: Δηλαδή, είναι και πρωί.
20: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητο.
3: Να, το βρήκαμε.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

0: καλέσετε στο τραπέζι σας κάτι. Μια.
1: Κρυβάστε ποτό. Τώρα που είπα και ράσποτο.
2: Πρέπει να ευτυχώς μένω μακριά με τη ζαφύρα του. Γιατί το αλκοόλ θα ήταν. Θα έρε άφθονο. Και καθημερινές.
1: Καθημερινές.
2: Την Πέμπτη θέλω να έρθεις κάπου. Βράδυ όμως μπορείς.
1: Πολύ βράδυ.
2: Πολύ βράδυ.
1: Πολύ βράδυ.
2: 11.30 ώρα το βράδυ.
1: Ναι,
2: μέχρι 3.
1: Και τι θες με κατά
2: 4, ναι.
1: 4, 5.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Χρειάζομαι συμμάχους.
1: Εντάξει, μπορώ.
2: Εντάξει.
1: Μπορώ. Λοιπόν, θυμάστε όλοι.
3: Κοιτάξτε, εγώ είμαι στην Χαλκίδα.
1: Θυμάστε. Α, ορίστε.
3: Πετρίδης.
1: Γιώργαρος.
2: Ορίστε. Πετρίδης είναι φτιαγμένος.
1: Δεν έχεις αγώνα την Πέμπτη.
2: Μετά το μάτς.
3: Μετά τον αγώνα.
1: Μετά το μάτς.
2: Μαθαμε και εγώ στην πρώτη σειρά την Πέμπτη. Με Φενέρ. Την Πέμπτη είμαι δίπλα στο Σάρας. 10 πόντους από το Σάρας.
1: Φέρε και το Σάρας.

0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο Τζολάκης πήρε την καλύτερη βαθμολογία για την εθνική μας και πήρε το 2. Δεν έβαλε ένα σε κανέναν, δεν έβαλε ούτε στους διεθνείς Γερμανούς. Λοιπόν, το 2 το πήρε ο Τζολάκης, από 3 πήραν ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος, ενώ συνέβη το αντίθετο. Συγγνώμη. Λοιπόν, από 3.
1: Η κοπέλα έχει
0: Κουλιεράκης και Μαυροπάνος.
1: Κακός μένει νέας μήνυ εδώ, στείλτε την πάλι αλλού.
0: Κουλιεράκης και Μαυροπάνος πήραν 3. Με 4 βαθμολογήθηκαν Σάλιακας, δεν σας άρεσε η ποδιά, Τσιμίκας, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Κιζηρίδης, Κιζηρίδης, Παυλίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης, πήραν από 5. Ο Ιωαννίδης πήρε 5. Από το ξύλο που έφαγε πήρε 5.
1: Και λίγες έφαγε.
0: Και ο Γιωβάνοβιτς πήρε 4. Mm-hmm. Στον Καρέτσα δώσανε 3.
1: Επειδή παίζει στη Γερμανία.
0: Συγγνώμη, ναι, 3 πήρε ο Καρέτσας και 4, από 4 πήρανε Ανδρούτσος και Μουζακίτης. Ο Ούρμπικ.
1: Ούρμπικ,
0: βαθμολογείται.
1: Νέο δοντόβουρτσα Ούρμπικ. Φτάνει μέχρι πίσω τα ούλα. Και δεν σου αφήνει στίγματα στα δόντια.
0: Βαθμολογήθηκε με 2, όντας ένας από τους 2 παίκτες πήραν την υψηλότερη αξιολόγηση. Στην άμυνα, Άντων Τιάου πήραν από 3. Ενώ Ράουμ αξιολογήθηκε με 4. Ο Τρόι πήρε επίσης 3.
1: Τρόι.
0: Ο Παύλοβιτς που όντως ήταν από τους καλύτερους.
1: Αλλά τι έκανε η Γεροαλεπού Γιωβάνοβιτς. Του βάλε Αντρούτσο μαν του μαν.
0: Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο τράβα τώρα και κάνει.
1: Όμως κόπηκε όλη η Γερμανία στη μέση. Αλλά ο Κλόπ ο καπελάκιας δεν του είπε του Βίρτς ή του άλλου του που έδωγε τις ποδιές να πάρουν πιο κοντά να το βοηθήσουν. Του πήγε στο πλάι. Του πήγε στο πλάι και κόπηκε η Γερμανία στα 2. Αλλά αυτό είναι. Εγώ όμως ξέρω από προπονητική. Κλοπ δεν ξέρει.
0: Καρλ πήρε 4. Στην επίθεση ο Σέργαρ πήρε 2. Ο Μπούρκχαρτ πήρε 4.
1: Ο Βόλτεμορ.
0: Θα σου πω, περίμενε.
1: Ο Βάλτερ Μάουτερ.
0: Ο Βόλτεμορ. 4 πήρε. Τίποτα, χάλια.
1: Μα δεν μπορούσε να
0: κάνει. Και ο Κλοπ πήρε 3.
1: Καλά.
0: Και ο Γιωβάνοβιτς 4.
1: Δηλαδή που τον κέρδισε στο ένα. Δεν μπορεί.
0: Όχι, ρε, δεν θα πούμε καλή κουβέντα για κανένα. Ναι, ναι, λίωσε.
1: Πονή. Εγώ πιστεύω αν ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς για να φορέσει καπέλο με τόσο μαλλί πρέπει να πάρει αυτό το καπέλο του Λίλκον.
0: Πρέπει να πάρει το
1: μπι. Τι. Και θα σας κάνει του Σανκάρα.
0: Του Σαντάνα.
1: Να σου πω, ο Γιωβάνοβιτς, άμα βάλει καπέλο, θα φεύγει μαλλί από την τρύπα έξω. Έτσι προ τα πίσω.
0: Ναι, παιδιά, στο μαύρο. Πού είπαμε, όχι, 3 είπαμε στο Μαυροπάνο. 3 δεν είπαμε, 3.
1: Ο έτερον εκάτουρον είπε. Ο Μαυροπάνος με 4 που θα έκοβε μέχρι και στούκα σαν μας εικόνανε. Πόνος είναι, δεν θα περάσει.
0: Δεν θα περάσει.
1: Ευχαριστούμε τον έτερον εκάτουρον. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το προσωπικό. παραπέμπει σε πολλές καταστάσεις. Γιατί μας στέλνει για το.
0: Το είπαμε, ρε παιδιά, το άριστα είναι το 1. Το είπαμε. Και την καλύτερη βαθμολογία την πήρα. Μου ακούτε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είχα πει ότι το Βινίσιους θα τον απαγάγουν εξωγήινοι.
0: Ναι.
1: Έχει βγει μια θεωρία ότι δεν έφτιαξε πηγούνι και ότι τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι.
0: Τον πιάσανε αυτό.
1: Κυκλοφορεί έντονα στα social media παντού σε όλη τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή. από τότε που η Βόμπα Ιάννα, αυτή η medium μπαχαλοσατανίστρια που είχε πει αυτά τα πράγματα, θεωρεί ότι reptilians, ερπετόμορφα όντα, έχουν πάρει το Vinicius αλλά και τον Neymar. Για τον Neymar το πιστεύω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τον Neymar τον γύρισαν. Παιδιά, πίνει, καπνίζει, παίζει χαρτιά, πάρτε
0: το. Δεν είναι για μας.
1: Γιατί συγκρίνουν, έχουν... ναι, συγκρίνουν τα πρόσωπά τους και όλα αυτά.
0: Α, περίμενε, τον έχουν αρπάξει και έχουν στείλει έναν άλλον.
1: Ναι.
0: Έχουν στείλει βιτά, προφίλ βιτά.
1: Ναι. Ότι έχουν στείλει έναν άλλον. Δεν είναι αυτός ο Βινίσιος.
0: Ένα ξαδερφό του που του μοιάζει.
1: Παιδιά έχουν πάρει και τον Άσερ. Να σου πω, πρέπει να περνάνε γαμάτα οι εξωγήινοι. Δηλαδή, όμως έχουν πάρει όλους αυτούς.
0: Και παίζουν 5x5. Τι.
1: 5x5 θα πάρουν. Τους έχουν απαγάγει, λέει, και φέραν άλλους στη θέση τους. Ο Βινίσιους Τζούνιορ. Φέραν το Σίνιορ.
0: Φέρανε κάποιον που δεν παίζει.
1: Πρώτον, δεν έχει τσακωθεί πολύ με τον Μουρίνιο. από εκεί.
0: Πού να τσακωθεί με το Μουρίνιο.
1: Γενικά, με κόσμο και κοσμάκι.

0: Δεν έχει τσακωθεί, δεν έχει τσακωθεί με άλλους κι άλλους. Δεν έχει. Δεν ξέρω.
1: Λες τώρα. Έχω αρχίσει να τα πιστεύω αυτές τις θεωρίες.
0: Σε λίγο θα αρχίσω να τα πιστεύω όλα αυτά.
1: Λέτε να είχαν. Να είχαν παγάκι και το Ρώτα και μας στείλανε έναν που παίζει.
0: Ο Πίλιος γιατί βγάζει έντες φέτος.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει ένα βουνό που.
2: Βγάζει το
1: αυτοκίνητο στην κατηφόρα, πάει πάνω.
0: Το λέει ο Γκιόλβας. Τέλος πάντων. Με τα Μέγκατρον.
1: Λοιπόν.
0: Μπέβατρον. Τα Μπέβατρον. Τα θυμάστε τα Μπέβατρον. Παιδιά, έχω δει όλες αυτές τις εκπομπές. Είμαι φουλ καμένος. Με τα Μπέβατρον. Από τον Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο.
1: Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μας ακούνε.
0: Μην ακούτε αυτά που λέμε.
1: Σας αφορούν αυτά τα μηνύματα. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, γιατί το WhatsApp το τερματίσε.
0: Έστειλαν τον Πηγουνίσιους. Στο 2 είμαι κυρά Μαρία.
1: Στο 2 είσαι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Πηγουνίσιο νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά μπορώ και να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Πηγουνίσιο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ρε Διονύση, πώς το κάνεις αυτό?
2: Θεό πολλά.
1: Με το σίγμα. Πώς το σφυράς?
2: Το σίγμα. Με το μαντικιάρι, δεν το παίρνω χαμπάρι.
1: Να το, πώς το κάνεις αυτό?
2: Σαν το διαβγαίνει.
4: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε.
1: Εγώ προσπαθώ να το μάθω, δεν μπορώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Το τελευταίο σίγμα πάντα κάνεις σφυριχτό.
2: Το τελικό, ε.
1: Ναι.
2: Ειδικά στους τελικούς.
3: Πάσα ο Άρης.
5: Όπως είπες και εσύ χθες, προσπάθησα κατεύσει και κυρίως προς φυλάσσου που πρέπει να είναι σωστά πληροφορημένο. Ο ένας προπονητής, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας περιμένουμε να δούμε και τις...
2: Ενδεχομένως...
1: Να το πάλι.
2: Τώρα το έκανα κύριος.
3: Α, έτσι, ε.
1: Λες και έχει σφυρίχτρα. Για δεν σε κάνουνε διαιτητή.
2: Έλατε.
5: Ο ένας προπονητής...
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Μπέβατρον είναι Transformer.
1: Όχι, ρε φίλε. Ξέρω, Μαρία, θες να ακούσεις όλο αυτό το τραγούδι, αλλά θα θες να ακούσεις και το επόμενο και να πάω να φύγω.
2: Θα το βάλω στο Spotify μετά το τελειώσω.
1: Είναι ωραίος ο Κουτζαμπνίκης.
2: Μ' αρέσει πολύ. Πολύ.
1: Είναι ωραίος ο Κουτζαμπνίκης.
2: Λέει κάποιος, αν χάναμε 0-1, η βαθμολογία της Bild θα ήταν σωστή. Αν είναι να προκριθούμε στο Euro και λοιπά παίζοντας τέτοια μπάλα από τα παλιά, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει δικαίωμά σου φυσικά. Αν χάναμε 0-1, δεν χάσαμε 0-1. Ωραία, άμα το πάμε έτσι, αν έμπαινε και τον γκολ του Μασούρα στο πρώτο λεπτό, θα ήταν σωστή η βαθμολογία δηλαδή.
1: Άκου εδώ, δημοσιογράφε της Bild.
2: Έτσι.
1: Θα σε πλακώσω στα καστούκια, αλλά δεν με αφήνει η γυναίκα μου.
2: Κάποια στιγμή θα σε αφήσει.
1: Είναι να μην αφήσεις αυτό το σκύλο λιτό.
2: Λιτό.
1: Ελάτε.
2: Αυτό τι.
3: Το σκύλος.
1: Ο σκύλος.
2: Αν νόμιζα ότι ήταν δραπάνω κατσάβιδο.

0: Δεν τον χάλασε από τον Ακύλα. Ήτα τον κου... Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι? Λίγη ψυχραιμία, λογικά 13 Οκτωβρίου, παιδιά. Οι άχαστοι.
1: Και 12 οι τηλεοπτικοί.
0: Όλες οι τηλεοπτικές.
2: Όλα.
0: Τότε και τώρα θα παίζει Δευτέρες το βράδυ.
1: Πόσο βράδυ?
0: 10:30. Μετά τις μπλε ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια. Έβλεπα αυτό με το Στάνκοβιλ προχτές. Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, βλέπουμε τι έγραψε ο διεθνής τύπος για την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Γερμανία. Είπαμε πριν είπαμε για την βαθμολογία της Bild στις δύο ομάδες.
1: Και κανένα σχόλιο, τίποτα.
2: Ήτανε στο, πώς το λέω, στα social media. Λοιπόν, η Bild έγραψε μία νίκη σε 4 παιχνίδια. Καλό παιχνίδι απέναντι στους Έλληνες, αλλά χωρίς γκολ. Το μουδιασμένο ξεκίνημα του Κλοπ. Η Κίκερ έγραψε: δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα. Η Γερμανία έχασε το ρυθμό της μετά από ένα καλό ημίχρονο. Σούντετσε.
0: Κάνε ένα ατσι και ό,τι βγάζει.
2: Η εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος. Η Welt γράφει: η Γερμανία χαρίζει την νίκη απέναντι στην Ελλάδα. Η Focus: η Γερμανία σκοντάφτει στο ελληνικό μπετόν. Μπετόν.
1: Ξέρουμε από τι σημαίνει.
2: Είναι μπετό, όχι μπετόν.
0: Είναι
2: μπετό.
0: Είναι καλή Φράπος τώρα.
2: 0-0 στο καμίνι. Η Sky Sport έγραψε: η Γερμανία μένει στο 0-0 στην Ελλάδα και κινδυνεύει να χάσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Sport 1, Γερμανία αγωνία για την πρόκριση στα προημιτελικά. Καλά, δεν πειράξει, είναι αγωνία και αυτό. RTL, η εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος.
0: Το RTL δεν είχε το τούτη φρούτη.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Απλά όταν κάποιος ακούει RTL, χτυπάνε στο υποσυνείδητο κάποιο πράγμα.
1: Στη ΡΑΗ ήταν.
0: ΡΑΗ.
1: RTL.
0: Πες μου, ρε φίλε. Μήπως κάνω λάθος. Λοιπόν,
2: τέλος πάντων.
0: Είδες που πήγε η κουβέντα.
2: ZDF.
0: Χάρηκα.
2: Η Γερμανία δεν βρίσκει κενό στο ελληνικό αμυντικό τείχος.
0: Ρε παιδιά, ψάχνω πολυμεθάνη ZDF. Έχετε.
2: Λεκίπ.
0: Πάμε στις Γάλλες.
2: Τα δικά μας παιδιά. Η Γερμανία είναι απογοητευμένη και παραμένει τρίτη στον ομιλό της. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τα παράτησε στο δεύτερο, κατάφερε μόνο ισοπαλία στην Ελλάδα. Στα πρώτα 4 παιχνίδια του, ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας έχει καταφέρει να πάρει μόνο 5 από τους 12 πιθανούς βαθμούς. Η ΑΣ γράφει: η εποχή του Κλοπ δεν ξεκίνησε ακόμα. Και η Μάρκα: μία ισοπαλία χωρίς γκολ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, έναν αγώνα που κυριαρχήθηκε από την ομάδα του Κλοπ, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της. Δύο φορές κυριαρχία σε μια πρόταση, ρε παιδιά.
0: Πρέπει να το βάλουμε.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα.
0: Αν και η κυριαρχία μας κυριάρχησε.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα που συνεχίζει να υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Οι Έλληνες κράτησαν τη θέση τους σταθερά, παραμένουν αίτητοι, αλλά χάνουν το προβάδισμα στον όμιλο από την Ολλανδία, η οποία εκπλήρωσε το καθήκον της εναντίον της Σερβίας. Αυτό που θα παίξουμε με την Ολλανδία και θα. Θα παιχτεί η πρώτη θέση. Φοβερό. Μας το έλεγε και κανένας ότι μετά από τέτοια παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι.
0: Εγώ σου λέω, αυτή η ομάδα θα πάει μέσα στην Ολλανδία και θα φάει δύο μπαλάκια.
1: Λοιπόν, στο RTL Plus από το 90 έως το 93, τρεις σεζόν, 150 επεισόδια.
0: Από δύο όλα.
1: Τούτη φρούτη.
2: Μάλιστα. Μπράβο. Μπράβο για τις γνώσεις.
0: Μετά το TV Plus, τότε που βγήκε η ιδιωτική τηλεόραση, το TV Plus, ποιο ήταν αυτό, με τη Σίνα, τη Βασίλισσα τη Ζούγκλας.
1: Είχαμε και Λεωνίδα.
0: Ήταν όντως Μέγας Μίστης Τσούβι Δημήτρης από Βέλγιο. Μάλιστα. Τα Καλάβρητα έχουμε τον Βουνίσιος Τζούνιορ.
2: Ωραίο.
0: Ωραίος ο Βουνίσιος.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός ο Βουνίσιος.
2: Καλημέρα και Συνατάς από τον Brighton. Δίνετε ιδέες τώρα να ψάχνει ο Ρίλος Κονέ με εξωγήρους να το στείλουν σε άλλη δουλειά.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον θέλει Τότεναμ και η Άστον Βίλα. Γενικά βλέπουν τις μεταγραφές των Ελλήνων παικτών που έχουν γίνει στην Αγγλία.
1: Και ζηλεύουνε.
0: Και ζηλεύουνε πλέον των αυτών. Και δεύτερο λέει, παιδιά, φτηνά τους πήραμε αυτούς.
1: Okay.
0: Το λένε. Το λένε, παιδιά, φτηνά τους το λέγανε. Και για τον Τζόλι, να ζητε. Μόνο τόσα δώσατε γι' αυτόν. Λοιπόν, το ίδιο λένε και για τον Τζολάκη. Η επίσημη σελίδα της Premier League αποθεώνει τον Τζολάκη. Η εξαιρετική φόρμα του Τζολάκη συνεχίζεται. Ο τερματοφύλακας της Χαλ έκανε 4 επεμβάσεις με την Ελλάδα να κρατάει τη Γερμανία στο 0-0 για το Nations League. Έχει κρατήσει το 0.
1: Με την κομπίνα ήταν πολύ δύσκολη επέμβαση με το σούτ.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, σε διέκοψα. Για πες.
0: Και θεωρούν ότι, ότι ήταν πολύ value for money η μεταγραφή της Χαλ.
1: Καλά να είναι.
0: Θεωρούν
1: το παιδί.
0: Τα 20 εκατομμύρια με τα οποία τον απέκτησε ότι είναι λίγα σε σχέση με αυτά που έχει, που έχει δώσει μέχρι στιγμή στη Χαλ. Και στην Εθνική τον βλέπουν να συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.
1: Εγώ τον βλέπω σε πολύ μεγάλη ομάδα. Τι μέρα είναι?
0: Αγγλία. Είναι Δευτέρα.
1: Ιταλία.
0: Α, Ιταλία. Okay.
1: Τον βλέπω σε μεγάλο κλαμπ στην Ιταλία. Mm-hmm. 45-50 εκατομμύρια. Okay. Γιατί υπάρχει και το...
0: Τζολάκι, έλα στη Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κυρία.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και πάλι τα σπρώμαυρα. Όπα, εγώ ήμουν. Εγώ. Συγγνώμη.
1: Καλά να είναι το παιδί, υγιής, γερός και όλα θα πάνε καλά. Φαίνεται ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί χρειάζεται. Και το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι δεν χρειάζεται να πάει 30 χρονών για να καθιερωθεί.
0: Όχι.
1: Και αυτό το φίλει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, καλά δείξεις. Το έλεγε ο Λάμπος εχθές.
1: Τι έλεγε?
0: Δεν άκουσα ακριβώς τι έλεγε, γιατί είχα δίπλα μου το γιο που μπορούν, δεν μ' αφήνει να ακούω. Ναι. Ότι είχε 7 διεθνείς Ολυμπιακός κάποια στιγμή μέσα στην ενδεκάδα. Και πολλοί από αυτούς ήταν και από τις ακαδημίες. Καλά, άμα τους βάλεις κάτω και τους μετρήσεις, ήταν εμπόλικοι. Αλλά το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι πέρα των τα αντανακλαστικά του, τις ικανότητες κτλ., ότι βλέπει πολύ γήπεδο.
1: Ναι, όταν έχει μπάλα, δηλαδή, και μετά
0: πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές βγάζει σχεδόν assist. Δίνει τη μία στην μπάλα με τα χέρια κιόλας, ούτε καν με βολέ.
1: Ψάχνει
0: μπροστά, ναι, από μεσαία γραμμή και μπροστά.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε να το πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κεφυσιά.
4: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
1: Ναι.
2: Με σταφή.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι σε πούδρα προσούτο προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθε και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγα λεζιάχνη.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
5: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
6: Τι ζήτησε, κύριε.
5: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
4: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
5: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
7: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
5: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
7: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
0: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Αλλά τι τρώσε, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
1: Τι θα κάνετε?
0: Τι να κάνετε?
1: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
0: Σοφλάκια, θα τα μαζέψουμε.
1: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
0: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
1: Δείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
9: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
0: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
6: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει κανονικά έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
0: μπριτζόλα
6: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
10: Και οφτέδες έχει.
0: Και οφτεδάκια
6: κοκκινιστά. Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
11: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη.
12: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
11: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε.
13: Ναι, να κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
11: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
12: Όχι.
11: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
12: Εγώ ούτε καν.
11: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
11: Έτσι, εμένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
12: Όχι.
11: Δεν τα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρου.
5: Α, παράτα μας, αρέ.
13: Άμα δεν χάσει εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Και
10: τότε τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά. Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιώργος Γυριαζόπουλος.
11: Μάγερα, μη αφρικασέι. Με καραγιώζει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει κάνει εμβόλια.
10: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
11: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάρκα. Ναι,
14: φασόλια. Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
10: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
11: Ναι,
10: baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
14: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
13: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
10: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
11: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
15: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
11: Άστορα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
16: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
11: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ, με πιάσκα μια ώρα το τρελό μου και...
18: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
16: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
18: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
16: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
11: Φάγανε.
18: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
11: Ποιος έφαγε.
19: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.
20: On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

0: Όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, Τζολάκαρος, κάνατε τις πάπιες.
1: Δείτε, πριν δύο χρόνια. Για τον Τζιμίκα, γιατί δεν λέτε.
0: Τώρα
1: γιατί
0: έχουμε μπιφ.
1: Έχουμε μπιφ με τον Τζιμίκα.
0: Έχουμε γιατί είναι Τσέλσι εδώ τα αγοράκια, δεν
1: έχουμε
0: λένε τίποτα.
1: Μπιφ, είμαστε Τσέλσι.
0: Γιατί να πούμε. Όταν έπαιζε στη Ρώμα ήταν ελαλίστατη. Τώρα κάνει πάπιε.
1: Κουά, mate. Είναι αγγλικέ πάπιε.
0: Η Λαντ. Τα κλαντ. Τα κλαντ.
1: Ούτε μια αναφορά για τον Τζιμίκα. Γιατί κατέχω για την Πρέβεζα.
0: Γιατί τώρα ξύπνησε βασικά, αλλά δεν πειράζει.
1: Έχουμε μπιφ. Εντάξει.

0: ήθελα να τον κάνω μπλοκ τώρα που το θυμήθηκα.
1: Το Τζολάκι.
0: Το Τζιμίκα.
2: Το Τζολάκι τον έχεις ήδη κάνει, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ρε.
2: Μπράβο.
0: Τι,
2: έτσι. Άντε,

0: Καλημέρα και στην Άννα από Κέρκυρα που έχει βάρδια.
1: Καλημέρα και στην Νικόλ
0: που έχει βάρδια.
1: Λέει κάποιος τσίμας.
2: Τσίμας, Παυλός.
1: Τσιμίκας μάλλον.
2: Α, okay.
1: Κουλιαράκης διαθέσιμος, λέει κουλιαράκης δίνει.
0: Τσίμα ένα μπακ φοβερό, σε τρόμαξα.
1: Καλημέρα. Α, στην 11 λέει που τελείωσε τον αγώνα χθες ο Ολυμπιακός είχε 8 από τις 11 παίκτες από τις ακαδημίες του. Αυτό, μπράβο, ναι. 8 ήταν τελικά, όχι 7.
3: Αφού οι άλλες ομάδες ενδιαφέρονται. Αρχίζω και εγώ τέτοιο. Γαυρό ψυχοτσούβι.
1: Είναι βαριά η φανέλα τερματοφύλακα στη Γιουβέντους, λέει Φίλιππος από Μπέρμιγχαμ.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη ρε
1: μάλλον. Ο Τζολάκης, παιδιά, μην το λέτε Τζολάκη.
0: Είναι
1: Τζολάκης. Είναι Τζολάκης, είναι και πτυχιούχος παπί.
0: Ωραία. Βεβαίως. Να πω κάτι. Αυτή
1: γι' αυτό κάνουμε τις πάπιες.
0: Αυτή η CEO της AI, ωραία.
1: CEO της AI, ναι, ναι, ναι.
0: Open AI.
1: Ναι.
0: Πάνε και δημιουργούν το AI, το, ξέρω εγώ, του βάζουν τεχνολογικά μέσα δεδομένα και μετά λένε Παναγία μου, θα μας καταστρέψει, παρετούμαστε. Τράβα στο γραφείο και λύστο. Εσύ το έφτιαξες. Άλτμαν, παπαράλτμαν.
1: Αυτοί ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Από την Ανθρώπικ λέει. Δεν μαζεύεται όλο αυτό. Ποιος το έφτιαξε, ρε. Το έφτιαξα εγώ. Υπήρχα εγώ και έφτιαξα το Ανθρώπικ αυτό της AI. Το διαβάζω κάθε μέρα και δεν το έχω πει. Παρετούμαστε. Από ποιον παρετήσει. Πήγες και έφτιαξες τα ρομπότ αυτά και είπες. Φεύγω.
1: Ποιος θα κάνει αυτό εδώ, ρε.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε. Ένα μαγαζάτορα μου σπάνε τα μάξι έξω από παράσταση και μου παίρνει το μπουφάν. Και του λέω, φίλε, μου σπάσανε το αμάξι έξω από το μαγαζί και μου πήραν το μπουφάν. Τι κάνουμε, έχεις κάμερα. Μισό λεπτό μου λέει. Μπαίνει μέσα και δεν ξανάρχεται. και του λέω, πού είσαι. Μου λέει, βγάζω ζήτα. Ρε, είσαι καλά. Και τι να κάνω εγώ, μου λέει. Η αστυνομία πρέπει. Και γιατί μου είπες μισό λεπτό. Περίμενα μισή ώρα.
1: Γιατί
0: το
1: έπρεπε να κάνει.
0: Λέω, ζήτα, θα βγει και θα μου δώσει
1: θα
0: κάποια δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό έκανε αυτό στις Ανθρώπικ. Το φτιάξανε και είπατε παρετούμαστε. Γεια σας. Πήγαινε για δουλειά και βρες το αντιβάιρους. Πήγαινε για δουλειά, καταστρεφόμαστε. Εμένα, όταν θα έρθει η καταστροφή, εμένα θα μου βγουν σκουλίκια από τα αυτιά. Αλλά οι παρακάτω γενιές, τι φταίνε.
1: Ναι. Να, εσύ χρησιμοποιείς καθόλου AI.
0: Όχι.
1: Δεν κάνεις τα κειμένα σου με AI.
0: Όχι. Στο ChatGPT πάω και ρωτάω. Ρωτάω κάποια στοιχεία στο ChatGPT, αλλά εγώ δεν έχω το πληρωμένο. Έχω αυτό που. Έχω το μπάρμπα αυτόν.
1: Ο Τσούβι ρωτάει.
0: Και τι γνώμη έχει. Η
1: Brighton, πόσες οπαλίες έχει φέρει τα τελευταία.
0: Για το στοίχημα ρωτάω.
1: Το ξέρω.
0: Μέχρι εκεί. Πήγαινε. Altman. Λέει θεμελιώδης η διαφορά που έχουμε με την Ανθρώπικ και παρετήθηκα. Πηγαίνετε εσείς οι δύο. Στα γραφεία πάλι μέσα, κλείστε τους μέσα και πες να απενεργοποιήσεις αυτή την. Εκεί που πήγες και
1: φέρε το πίσω, φέρε το πίσω.
0: Θα λέει ο Χρήστος Ρομπότης, θα είναι για μπάσκετ. Πάμε να δούμε τις τελευταίες. Ο Παναθηναϊκός έχει 68%. Είναι δυνατόν. Αλέξανδρος Ρομποτίδης, με λαχούρι που κάμισε το ρομπότ, ανοιχτό. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και παίρνει την 8η Ευρωλίγκα. Ο Μπράντοβιτς. Θα νευριάζει ο Μπράντοβιτς και θα έχει το ίδιο χρώμα με μένα αυτό το λευκό του θανάτου. Πηγαίνετε για δουλειά.
1: Άντε.
0: Παρετηθήκατε, πήρανε και αποζημιώσεις.
1: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πότε πρόλαβε και έγινε πτυχιούχος ο Τζολάκης, λέει 23, είναι επαγγελματίας από ανήλικας. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά, το Μάιο του 25 αποφύτησε το παιδί. Του είχαν φτιάξει ένα ωραίο πανό. Τερματζής versus φοιτητής 1-1. MVP Τζολάκη, ωραίο.
0: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, από το παπί. Το παπί είναι παιδιά το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παπί, έχει τελειώσει και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain. Παρή παπί.
0: Που πήγαινε μέσα και βάραγε. Φέρτε μου ένα διαιτητή που άρχισε και έκανε φασαρίες.
1: Δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Σε ένα μάτς Champions League που. Εντάξει, τώρα τα παίρνει τα Champions League, δεν τον μοιάζει. Ο Κελαϊφή, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, έχει τελειώσει παπί και αυτό.
0: Ο Κελαϊφή είναι ίδιος
1: με. Έχει περάσει τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει
0: τελειώσει. Είναι ίδιος με τον ανιψιό του Αριστόπουλου. Του Κώστα. Έλα, Κελαϊφόπουλος. Κελαϊφόπουλος. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ. Δεν είναι ότι κοιμήθηκα.
1: Εντάξει, εντάξει, θα ξεκινήσουν τώρα τα live σου, θα ξεκινήσουν οι άχαστοι και τα λοιπά.
0: Οι άχαστοι τι να μου κάνουν. Τα Σαββατοκύριακα ήταν το θέμα που ταξίδευα.
1: Κάνετε show έτσι όπως θέλετε.
0: Κάντε την εκπομπή show, κύριε Μαλιάτσι.
1: Εσείς κάνετε την εκπομπή show.
0: Εντάξει.
1: Μαρία Ζαφυρά. Καλημέρα σα, Νίκο από τον Περιστέρη. Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Μαρία Ζαφυρά, το είπα να ακουστεί καθαρά. Πάνο Ρήλο. Ή από εδώ. Αλέξανδρος Ρομποτέλας, δεν θα ψευδίζω φίλε και θα είναι ίσια τα δόντια μου. Εγώ θα σου πω ότι έχω box όμως.
2: Για πες.
0: Και όχι μόνο αυτό. Σχεδιάζω το φοιτητικό σπίτι. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνεις. Έχω το WhatsApp 30 που κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο για τη νέα σου φάση. 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber για 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σύνημα και δώρα σε Box και Magenta Pay. Αυτή είναι η νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp 30.
1: 30
0: τι πίσω σας λέω. Έχει κάνει μεγάλο έγκλημα.

0: κομικά προϊόντα.
1: Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και ξέρεις τι άλλο έχουν?
2: Τι
1: έχουν? Έχουνε φρούτα και λαχανικά τσουβί στα Lidl.
2: Ξέρεις τι θα φας? Καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Γιατί πετυχαίνεις το καλό μία φορά με φουλ εγγύηση. Και αν δεν μείνεις ευχαριστημένος, το επιστρέφουν εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιητικό. Ξέρεις που θα το βρεις, Μαρία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Έρχεται τσούτσικα τσόχος για 2 ώρες πρεσάρισμα. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη, ευχαριστούμε για τον Πετρίδη. Ήταν η εκπομπή από εδώ.
1: Συγγνώμη, έχει και πρεμιέρα σήμερα τσόχος.
2: Την άλλη εβδομάδα.
1: Α, θα έχεις και εσύ.
2: Τι να λέω.
1: Έλεγα, μήπως ανοίγει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, Τσόχος.
2: Εννοείται ότι ο Τσόχος είναι το βασικό πρόγραμμα. Αλλά Δευτέρα, γενικά.
1: Την άλλη Δευτέρα.
2: Γενικά, εγώ τις Δευτέρες θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει.
2: Οι Δευτέρες θα είναι
3: εδώ.
2: Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Και καλή επιτυχία. Γάζωσε το Sport FM TV, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Το
1: και ακόμα
2: Sport
1: είναι
2: FM
1: αρχή.
2: TV.
1: Και ακόμα
2: θυμήθηκα όλα τα μπάσκετ που έβλεπα. Τα είδα όλα, σου λέω. Sport FM TV. Στη Μάνη ξαπλωμένο, Sport FM TV. Έλα, έλα, έλα.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλή εβδομάδα.
1: Είμαστε μια χαρά, εσείς?
2: Τσακαρό Δευτέρα, θα λέω εγώ.
0: Τσακαρό Δευτέρα.
2: Πόσο πιο κοντά εδώ? Εκεί το θες?
1: Πόσα χρόνια και ένα ραδιόφωνο, άδερφε? Λοιπόν, εντάξει. Πήγες Γιάννη είχα πάντα. Μην τον απασχολεί, διότι τώρα έβγαζε τους φόρους από τα κέρδη που θα πάρει.
0: Από το πρωί αυτό λέει.
2: Όχι, καθίσει.
0: Έχει jackpot αύριο και θα τα πάρω.
2: Εγώ έχω πιθανότητες, αδερφέ, γιατί παίζω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: Ναι, λοιπόν, να χτυπήσω το κουδούνι.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είπε πώς είναι οι φόροι, πώς θα τα πάρω καθαρά, πόσα.
0: Πάρτα εσύ με το καλό.
1: Ο άνθρωπος δεν θέλει, παιδί μου, να τα κερδίσει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
2: Στον Πόντο θα πάω να μείνω.
0: Στον Πόντο.
1: Ναι. Στον Πόντο ή στον Πόντο?
2: Στον Πόντο.
0: Στον Πόντο Κλιμπ.
1: Στην Νορβηγία.
0: Okay.
2: Να βλέπω το Βόρειο Σέλλας. Ωραία θα είναι.
1: Νομίζω okay. Ούτε οι Μποντέ οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να ζήσουν μια στιγμή.
2: Γιατί είναι, μια χαρά είχανε.
1: Για λίγο.
2: Έχει κρύο.
1: Για μόνιμα.
0: Τι να πάει να κάνει εκεί, Ρακλή, να μην ζήσει μόνιμα.
1: Να πα για 10 μέρες, 20, ένα μήνα. Τρεις μήνες να πει να το ζήσω, ρε παιδί μου. Ένα χειμώνα.
2: Ωραία, θα βλέπω και Μποντέ Κλιμπ.
1: Όνειρο ζωή θα βλέπω Μποντέ Κλιμπ.
0: Λοιπόν.
1: Όταν ξέρει να κερδίσει το υπερ jackpot του Τζόκερ για να βλέπει Μποντέ Κλιμπ.
2: Κάνετε λάθος, δεν είναι Τζόκερ.
0: Είναι αυτό.
2: Είναι το Euro.
1: Είπα, Euro Joker.
0: Αυτό.
1: Έστω, δηλαδή.
0: Λοιπόν. Like στο, τι like, τι λέω, έχω χάζεψει με τα πρωινά και τα μεσημεριανά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μεσημέρι. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασκάρης Χριστόγλου στον ήχο, Κωνσταντίνα Πάνους, Γιώργος Πετρίδης είναι στην παραγωγή. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να τα συζητήσουμε όλα για εθνική και για ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς. Γιατί μπαίνουμε σε εβδομάδα που θα έχουμε πάλι ψηφιακή δράση.
2: Ντέρμπι, όχι απλά δράση. Πέφτουμε κατευθείαν, στα σκληρά.
0: Λοιπόν,
2: αλλά να πούμε πρώτα απ' όλα στο φίλο τον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο Βύρονο τα Χανιά, στο φίλο τον Πέτρο που μας ρωτάει σε περίπτωση ισοβαθμίας Ελλάδας-Γερμανίας. Αν είναι διπλή, αν είναι ισοβαθμία μόνο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, είναι η Ελλάδα από πέρα.
1: Φυσικά, αφού έχουμε κάνει αποτέλεσμα.
2: Σε τριπλή, μα, για να γίνει τριπλή, πρέπει οι Γερμανοί να κάνουν δύο νίκες, οι Ολλανδοί να κερδίσουν εμάς. Να πάει στους, να είναι στους 11 βαθμούς η τριπλή ισοβαθμία και εκεί θα μετρήσουν τα γκολ γιατί είναι ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Καλησπέρα και στον άλλο το φίλο του Βέβαια, το Σαμονή.
0: Ναι.
1: Πέστε με μια προφορά αρμόζα, ρε φίλε, μην το λες έτσι.
2: Πώς θα το πω το Σαμονή?
0: Ναι, τι να σου πω τώρα.
1: Τζάμπα, τζάμπα, οι καθηγητές και οι καθηγητές.
2: Πρώτα απ' όλα είναι γαλλικά.
1: Το ξέρω, αλλά θα έπρεπε να μπαίνει σε μια διαδικασία όλα να τα λες.
2: Δεν μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω.
1: Με τι μεγάλωσες?
2: Με μπάλα στους δρόμους.
1: Δρόμο, μην ανοίξω πάρα
0: πολύ. Κάνει πάλι το έντεση.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω να λιάσω και δεν μπορώ.
2: Μα έξω πέσαμε στον δρόμο, δεν παίρνουμε σαν αυτοκίνητα.
1: Εκεί στα ανάκτορα δεν είχαν αυτοκίνητα.
2: Στα ανάκτορα μπορεί τώρα να
0: μιλήσει. Εκεί στα ανάκτορα λέει.
1: Λοιπόν, πώς είναι την εθνική? Νομίζω ότι.
0: Να υποφέραμε στο πρώτο μέρος.
1: Ακριβώς.
2: Πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή είναι 25 λεπτό, ήταν.
0: 25 λεπτό.
2: Μετά. Ένα 25 λεπτό το τελευταίο.
0: Αλλά δεν φάγαμε και φάσεις πολλές, δηλαδή δεν είχαν προϋποθέσεις και πιέζανε. Αμυνθήκαμε καλά. Κοίταξε, αν μας έλεγαν τώρα μετά από 4 παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι με τους Γερμανούς, θα είχαμε μια ανοιχμή ισοπαλία, θα είχαμε δεχτεί γκολ. Μια χαρά είμαστε,
1: παιδιά. Ναι, αυτό έλεγαμε χθες το βράδυ εδώ. Ότι
0: πολύ καλά.
1: Όχι απλά το αγοράζαμε, πολύ αν μας το έλεγαν πριν. Δίναμε κάτι παραπάνω, αδερφέ. Δηλαδή.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Κοίτα, η εθνική έχει ασφαλίσει ότι θα είναι κατά τα ψέματα στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητα.
1: Και αυτό ήταν ο πρώτο στόχο, έτσι.
2: Πολύ μεγάλο
1: στόχο αυτό.
2: Γιατί αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι, με το, τόσο, με το ταλέντο που διαθέτει, πρέπει να πάει σε μια τελική φάση.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί.
0: Έχει να πάει και βλέπουμε.
2: Ναι. Κώστας είναι ο φίλος από το Σαμονή, νάτος και ο Σπύρος ο Σεφ.
1: Δε, εγώ θα κάνω μπάρκο στο Σπύρο το Σεφ.
2: Ο.
1: Γνωρίμαστε χρόνια εδώ παρέα.
2: Τι σου κάνει?
1: Εγώ δεν μου έχει κάνει. Έχω ζητήσει κάθε φορά που θα στέλνει μήνυμα να μας λέει και τι φτιάχνει.
2: Ναι. Κάτι με αυτό θα φτιάχνει πάλι.
1: Μην είσαι. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πολύπλευρο ταλέντο. Δεν έχει μια μανιέρα.
2: Μουσακά του φτιάχνει.
1: Αποδομημένο φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Όντως στο πρώτο μήχρονο υποφέραμε.
2: Θα λέει είμαι σε στρώμα από μελιτζάνα και τέτοια.
1: Λοιπόν. Στο δεύτερο, θεωρώ ότι υπήρχαν και οδηγίες για να υπάρχουν
0: διαφορετικές άλλες. Πήραμε λίγο, ναι, γιατί όμως. Πήραμε λίγο μπάλα.
1: Ακριβώς. Και πήραμε μπάλα, κρατήσαμε μπάλα, πήραμε φάουλ. Πήραμε κάποια στιγμή ένα. Και νομίζω ότι.
2: Πήραμε ένα φάουλ.
1: Πήραμε φάουλ, όχι ένα φάουλ.
2: Κάποια στιγμή πήραμε ένα, είπες.
1: Πήραμε φάουλ, πήραμε. Τέλος πάντων.
0: Πήραμε και ένα φάουλ, τι θέλω να πω. Ναι, να κρατήσουμε λίγο μπάλα.
1: Και νομίζω ότι λειτουργήσε διαφορετικά το πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι πήραν άλλες αλληλοκαλύψεις. Βλέπαμε δηλαδή ότι ο Σάλιακας στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε, οπότε τραβήχτηκαν προς τα εκεί λίγο να δώσουν βοήθειες και όντως δεν απειλήθηκε τόσο από εκεί μετά. Είχαμε άλλα τρεξίματα, είχαμε άλλη τακτική στην αμυντική μας λειτουργία και βγήκε αυτό. Έχει φάει πολύ ξύλο ο Γιαννίδης, πολύ ξύλο.
0: Πολύ, ναι. Τραβιόταν εκεί με το στόπερ όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει πράγματα. Δηλαδή, μόνο σε τέτοιε μάχε για να πάει σε φάουλ να κατεβάσει την ομάδα λίγο κάτω. Φοβερό Τσιμίκα για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τέτοιο Τσιμίκα χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Τα λέει ήταν πολύ καλό.
1: Εντάξει, μαύρο πάνω, respect.
2: Εντάξει, πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Θυμάστε που ο Διονύσα το θυμάται, γιατί έλεγα εγώ ότι μετά τι δύο νίκε και δύο σοπαλίε θα πάρει τα εντό. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Τι πήρε τι δύο σοπαλίε.
0: Μια χαρά.
2: Εντάξει. Θα είναι άσχημο, ξέρεις, να τερματίσει τρίτη θέση σε τριπλή ισοβαθμία.
1: Όντως.
2: Δηλαδή θα είναι λίγο, θα μείνει μια πίκρα και δεν θα συνεχίσει δηλαδή στο Nations League.
1: Αλλά ακόμα και αυτό, ρε Ρακλή, δείχνει πόσο μεγαλώσαμε. Δηλαδή σε όμιλο που είσαι με Γερμανία, Ολλανδία, δεν υπερτερείς σε ισοβαθμία και χαλιέσαι. Κάτι δείχνει αυτό.
2: Όχι, χαλιέσαι, θα είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, δεις τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, είναι σημαντικό.
1: Ακριβώς, όχι, δεν συζητάμε. Και ξαναλέω, πρώτε τέσσερι αγωνιστικέ έχοντα παίξει και τα δύο παιχνίδια με του Γερμανού, έτσι. Και αυτό τη σημασία του.
2: Του Κλοπ. Του αγαπημένου του Δεσίλα.
0: Ναι.
1: Ωραίο ο Κλοπ, τι πάρα.
2: Ναι, όχι, ναι, και εγώ το
1: σκέφτομαι. Όχι απλά αγαπημένο του Δεσίλα, γενικώ.
2: Έχει τρέλα ο Δεσίλα, εντάξει, εγώ δεν έχω.
0: Και προπονητάρα, ναι.
1: Ναι, ναι, τι συζητάμε.
0: Αλλά ωραίο τύπο, ναι. Πολύ
2: ωραίο είναι.
1: Λοιπόν, είδαμε πρώτα αγωνιστική μπάσκετ.
2: Δεν έρχονταν στην Ελλάδα να ακούσει τύπο ξύπνα, ρε.
1: Θα έκανε κουβέντα και θα μαλάγωνε και τους περισσότερους κάφρους.
2: Λες να και σε τι γλώσσα θα έχει συνεχίσει.
1: Θα γινόταν η δουλειά. Λοιπόν, είδαμε και την πρώτη αγωνιστική της GBL.
2: Δεν
1: θα φώνεσαι
2: κανείς Wake Up.
1: Γιατί?
2: Wake Up θα το λέγεις στην Ελλάδα.
1: Wake Up, ρε. Και μετά το ελληνικό το πινελίκι. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική ξαναλέω GBL, όλα πράγματα και είδαμε. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη, νομίζω. Το έδαφε τη αγωνιστική, το χάσεψα και εγώ λίγο. Είχαμε τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών, πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Θα την έλεγα εγώ. Πήγε, είπα και το πρώτο και εγώ. Τεράστια επιτυχία είναι το ένα το ευρωπαϊκό πέρασμα.
1: Και με σκόρ και πραγματικό έτσι.
2: Το και εγώ δεν το άκουσα το 18-4 και λέω Χρήστος.
1: Και εγώ λέω κάτι λάθος. Γιατί θα είναι 18-14, θα είναι 8-4, θα είναι κάπως έτσι.
2: Κάπου έχει πει. Κάτι έχουν φάει έναν άσο. Ή έχουν βάλει έναν άσο. Όχι, εντάξει, είναι 9 και γενικά το τμήμα έχει 12. Και εγώ έχω. Το λέω πάντα και ο Διονύσος, ξέρει και από τις ραδινές εκπομπές. Ότι το πόλο είναι ένα δέντρο το οποίο είναι πάντα σε top επίπεδο.
0: Ναι,
2: και στις. Στην Ολυμπιάδα δεν είναι, στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Παντού, παιδιά, λοιπόν, σήμερα λέει έχω ρεπό, αλλά αύριο θα φτιάξω κροκέτες μουσακά. Μιας και το είπες, φίλε Σταύρο. Καλή ιδέα, λέει ο Σπύρος Ρεσεφ.
2: Κροκέτες μουσακά.
0: Του δίνεις και ιδέες.
2: Πώς το κάτι, δεν είναι μπεσαμέλ γύρω-γύρω, πώς θα το κάνει.
1: Πώς είναι τα άραντσι, πώς θα τα αυτά. Φαντάζομαι.
2: Δεν ξέρω άραντσι τώρα. Δεν άκουσα.
1: Πάμε
2: σε. Δεν άκουσα τι είπες.
1: Άραντσι, λέγοντα αυτά πώς λέγονται.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Τα σφαιρίδια. Λοιπόν.
2: Έχει δίκιο ο φίλος. Ο Μάκης σίγουρα θα λέγει. Κύριε Κλοπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
2: δεν ξέρω, να το συνεχίσω, δεν ξέρω τι κάνατε στη Λίβερπουλ και δεν με αφορά.
0: Αλήθειες.
2: Αλλά, βάλε αυτό να παίζει.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε γράμμες.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, η Lastoflex ST από την Elastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρετίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Και την καλησπέρα μας και στον ταξιάρχη του φίλου του ΣΑΕΚ από τη Μυτιλίνη.
2: Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
1: Πολλά σα με λέει.
2: Έχουμε. Ωραία, πάρτε τηλέφωνο 2195-29-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σήμερα έχω. Ναι, το είπε αυτό.
0: Τι γούστα περισσότερο απ' όλα το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα. Έχετε δει
1: τη στρατηγική της Φεράρι.
0: Την μασκότ του Ηρακλής
2: Πάσκετ. Ναι,
1: Χάιδο. Ναι, είναι μορφή.
0: Η οποία βγήκε και χόρεψε και τα λοιπά. Εντάξει, εκπληκτική.
2: Είναι η οπαδός.
1: Ναι, είναι μεγάλη η φωτογραφία.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει, αυτά είναι ωραία.
0: Εκπληκτική η Ηρακλή. Γενικά είναι φάνταστη τύπη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ωραία, ωραία.
1: Φόρμουλα δεν είδατε, πιστεύω.
2: Όχι.
0: Γενικά εγώ δεν είμαι τη φόρμουλα.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει, φίλε. Αλλά και έχω, είμαι σε μια βάφτιση εκτός Αθηνών τώρα, έχω φύγει το Σουκού. Και έχω έτσι
1: πάνω. Επιτρέπετε.
0: Στη Λίδα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, εντάξει και μακριά.
0: Είπα ότι είναι 2 ώρες και εντάξει. Είπα ότι εκτός Αθηνών. Είπα ότι ταλαιπωρήσει στον δρόμο.
2: Δεν σου είπε πω γονάτισα.
0: Λοιπόν. Και έχω ξυπνήσει εκεί, περιμένοντας

0: πάμε εσύ στην εκκλησία. Ανέβω λίγο. Τι λέω, τι να δει τώρα, Κυριακή πρωί. Α, δεν είναι ευκαιρία. Και έχω πετύχει πάνω στην στη καταιγίδα που δεν τρέχουν και δεν κάνουν. Και λέω, μια φορά πήγα να δω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και δεν. Άρχισε πάρα πολύ να αρχίσει, έτσι. Mm. Άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει.
2: Πρώτα απ' όλα ήταν να ξεκινήσει 10 και τελείωσε μία για μία και κάτι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει. Τι άλλο θα κάνει αυτή η ομάδα.
1: Λοιπόν, έχουμε φιλό.
2: Είσαι φαγωθεί, ρε παιδί.
1: Πάμε, πάμε.
2: Τι άγχος είναι αυτό.
1: Δεν είναι άγχος, αλλά αφού πήρε, δεν περιμένει ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Κρίμα, δεν είναι.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γιώργος είμαι. Και Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Διονύση, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πεις γιατί ο Τετέ χθες δεν ήταν ούτε στην αποστολή ή τραυματισμένος.
1: Όχι, δηλαδή δεν είχε κάτι. Ο Γιωβάνοβιτς επέλεξε να τον αφήσει έξω. Τώρα δεν ξέρω αν είχε επιβάρηση ή αν είχε. Δεν το ξέρω.
3: Έχει πολλούς Τετέ δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πει. Μπορεί να είχε μετρήσει, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρω
3: εγώ. Εγώ λέω πω ήταν. Έχει τρύπα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει κάτι.
3: Εντάξει, προπονητή είναι αυτό, από το κρίνει.
1: Ναι.
3: Συγχαρητήρια θέλω να πω στα παιδιά και στον προπονητή και σανότερα.
1: Να είμαστε καλά και να ζήσουμε κι άλλα τέτοια.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Εμείς. Λοιπόν, για τον Τιτέμι και το λέω και με ρώτησε ένας φίλος, αύριο μπαίνει τη προπόνηση του Παναθηναϊκού. Πήρε μια μέρα έξτρα και αύριο θα είναι στο Κοροπή. Λοιπόν, για τον Λιβάη δεν έχουμε ακόμα. Με τον Λιβάη τώρα 2 η ώρα αναμενόταν Αθήνα και θα πάει να βγάλει τη μαγνητική για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Άλλο μου.
2: Έφυγε προβατή να ρωτάνε.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ basic πράγματα.
2: Δηλαδή.
0: Έχω το σούλι και τέτοια, όχι.
2: Basic.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν μα πήγαν εκεί, δεν ήξερα. Ακολουθούσα ένα πρόγραμμα που είχαν κάνει οι άνθρωποι.
2: Καλά, βέβαια, ναι.
0: Δεν αυτομόλυσα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είχε προβατίνα.
0: Δεν είχε.
2: Είχε κοντοσούλι.
0: Και μάλιστα δίπλα στη θάλασσα.
1: Για να το φάγε.
0: Και δίπλα στη θάλασσα μα πήγαν σαν μαγαζί, δίπλα στη θάλασσα και είχε κοντοσούλι.
1: Έχει πάρει φίλο.
0: Να πάμε.
1: Καλησπέρα σα.
2: Για κοντοσούλι.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, είμαι ο ποδηλάτης της Καλλιδέας των Λερών.
0: Ναι.
4: Και πήρα για τον Νίκο.
0: Ποδηλάτης.
4: Για τον Αντίπα.
1: Ο ποδηλάτης των.
0: Των Λερών.
1: Των Λερών.
4: Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Είναι η Φεράρι σε αυτά. Είναι.
0: Μανούλα.
4: Παίρνει αποφάσεις φοβερές. Το ξέρουμε, το έχουμε δει.
2: Εγώ
4: Φεράρι δεν είμαι.
2: Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να θέλουν να πάρουν ένα ρίσκο. Το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, ας το βάλουν σαν έναν οδηγό.
4: Ναι.
2: Να το
4: φτάσουμε.
2: Μην βάλεις και τους δύο. Δηλαδή, δεν
0: ξέρω. Ναι, αλλά ο άλλος όμως θα νιώσει.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα πούνε. Ότι να ξεκινήσει, ας πούμε, ο Χάμιλτον.
0: Με τι λάστιχα ξεκίνησαν.
2: Με τα σλικ. Δεν επιβάλλανε για βροχή.
0: Στην αρχή, εγώ άκουγα που λέγανε ότι κάποιοι είχαν βάλει τα ντεμή. Υπάρχει το ενδιάμεσο. Πώς το λένε.
4: Ναι, ενδιάμεσα.
2: Ναι. Ναι. Ξεκινήσαμε. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω το αυτοκίνητο.
0: Πήγαμε να σπρώξουμε να πάρει μπρος.
1: Γιατί όμως.
0: Μισό λεπτάκι ποδηλάτη να ξεκινήσουμε και στο Διονύση.
1: Όχι, ρε, άλλο θέλω. Γιατί συμβαίνει αυτό με τη Φεράρι στα Σαββατοκύριακα. Δεν μπορούν να βρουν μια άκρη.
2: Το συγκεκριμένο
1: πήγαμε. Όχι, γενικά λένε. Ακούω τον Ηρακλή, μισό λεπτάκι. Που λένε, λέει Φεράρι, φέτος να την δούμε, να την δούμε, να την δούμε. Και κάθε χρόνο ξεκινάει ένα, δύο, τρία και να πει γεια σα.
2: Έχω απογοητευτεί, έχω πια.
1: Τι γίνεται
2: όμως. Να το πω καιρό. Έχω χρόνια να το πω ότι ξεκινάει καλά η Φεράρι. Τι να κάνουμε τώρα. Το ρίσκο που πήρανε, σου λέει ότι αν του έβγαινε θα είχαν κερδίσει ένα πιτ στοπ, θα ήταν πιο μπροστά, θα είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες για την νίκη. Το δέχομαι. Αλλά μην το πάρει και στου δύο οδηγού. Μην αφήσει τον έναν και του δύο μαζί βρεθήκανε τελευταίοι.
4: Ηρακλή, ναι, αλλά είδε ότι στο τέλο το διορθώσανε. Στη Μακλάρεν, που εγώ Μακλάρεν είμαι.
2: Ναι.
4: Τι όνειρο είδανε, ρε φίλε, και βάλανε το πιάστρι στο safety car να κάνει αλλαγή ελαστικών. Που είχε αλλάξει πριν 10 γύρους και ήταν με το safety car γύρω-γύρω.
2: Μάλλον θα πιστεύουν ότι δεν μπορούσε να τους βγάλει.
4: Εντάξει, είναι.
2: Το ίδιο γίνεται με το Leclerc, ξέρεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές ο Leclerc.
4: Επειδή είναι και καινούρια η εποχή αυτή της φόρμουλα.
2: Τα δε είναι ευθυγμένα, ναι.
4: Ναι, είναι ακόμα, έχουν πολλά ακόμα να μάθουν.
2: Κοίτα,
4: ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα της Ferrari είναι διαχρονικό.
2: Ότι έχει γίνει, είναι πιο ανταγωνιστική, η φόρμουλα. Εντάξει, μπορεί η Mercedes να ξανάρθει πάλι πύραυλο. Αλλά βλέπεις ότι βελτιώθηκε τώρα ξανά. Η Red Bull, η McLaren είχε εμφανιστεί ξανά. Η Ferrari σταθερή, δεν εμφανιζόμαστε.
4: Απλά από χθες ξέρουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι.
2: Ναι, πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα. Δηλαδή.
4: Είναι ο μικρός και θα είναι και ο μικρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι. Και δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να το σπάσει.

0: δρόμους, φτιάχνουμε ναυσιπλοεία, φτιάχνουμε νοσοκομεία, ε. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Το θέμα είναι δεν πρέπει να περιμένουμε αυτά για να τα μάθουμε.
0: Ναι, μαζί σου Σταύρο μου, αλλά επειδή έχει υποθεί, γι' αυτό το είπα και εγώ.
1: Ναι, γιατί για μένα άστοχη η παρατήρηση.
0: Πήγε το μαλλί μου πάνω στο ταβάνι όταν τα άκουσα.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Άκης ο φίλος.
1: Λοιπόν, αποκλείστηκε η Σάκαρη να πούμε από την Βιτολίνα στο China Open.
3: Βιτολίνα.
2: Βιτολίνα.
1: Σβίτολίνα. Ιτήθηκε λοιπόν. 6-4-7-5 τα σετ.
2: Ναι. Θέλω να πάμε διάλειμμα. Και 28 είναι.
3: Κάτσε μου.
2: Τι κάτσε.
3: Θα πούμε και κουβέντα.
2: Δεν έχει διάλειμμα.
1: Με κοιτάει ο
2: Γιάννη. Δεν έχει πολιτικό τώρα. Μετά έχει. Συγγνώμη.
3: Σκούφισε τον Ιδρώτα να γυρίσει.
2: Νόμιζα ότι είχε πολιτικό ρε.
1: Ξαφνιάστηκε. Στην τι γίνεται εδώ.
2: Ναι. Ωραία, για πείτε. Πολύ χαλαρά σήμερα μας βλέπω.
1: Εντάξει, μετά από εθνική μου, είναι χαλαρά τα πράγματα. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, τι άλλο. Ακούσατε δηλώσει Μόντριτς.
2: Όχι, τι είπε.
3: Α, για το 07.
1: Ναι.
2: Πάθανε.
1: Είναι πρώτη φορά που ντρέπομαι. Δεν έχω ξαναδραπεί έτσι στη ζωή μου και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε τώρα, αν είσαι μότερ.
3: Είδα τα στιγμιότυπα. Δεν την έχω δει το μάτι. Φίλε, έβαζαν γκολ. Σαν να έπαιζε. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου.
1: Να έπαιζε. Παπάδε με τα παιδάκια.
3: Παίζαν οι βασικοί τη Μπαρσελόνα σε ένα μάτι κυπέλου με μια ομάδα από τη Γάμα Εθνική. Τη Γάμα Ισπανία.
1: Μα αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι στι
3: δηλώσει. Δεν μπαίνανε για πλάκα.
1: Ναι.
3: Τα γκολ. Δεν διανοήσαμε.
1: Δεν μαρκάραμε, δεν κάναμε φάουλ. Δεν δείξαμε σαν να μην πέσαμε. Αυτό το λένε οι ίδιοι Κροάτες δηλαδή. Και εγώ
2: βαρύ,
1: δεν το
2: λέω. Πολύ βαρύ.
1: Αλλά σου είπα, πραγματικά μπαίνανε μέσα στην περιοχή οι Άγγλοι. Έτσι, άντα, αέρα.
3: Παιδί μου, στην προπόνηση θα διώχνει ένα κάποιο από αυτέ τι πάσε.
1: Ήταν όντω δύσκολη βραδιά και να σου πω κάτι. Mm. Σκεφτείτε τώρα αυτό το στραπάτσο να το είχαν πάθει άλλοι. Να το είχαν στην έδρα 7 γκολ. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που μισή του ποδοσφαιριστές είναι βασικοί στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6. Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο Πορεφέ με 4,6.
1: Αυτό με ρωτάει ο Πέτρος εκεί και λέει, δεν θυμάμαι τον οδηγό. Αλλά μετά ήταν όταν είχε γίνει για μια χρονιά η φόρμουλα ομάδων που ήταν όλες οι ομάδες και με ένα περίεργο σύστημα διεξαγωγής. Δηλαδή τρέχανε 2 Grand Prix σε ένα. Δηλαδή ήταν πολύ λιγότερη γύρι, γι' αυτό τερμάτισε πρώτος και ξεκινούσε στο επόμενο τελευταίος. Ο πρώτος 16, 16 ομάδες ήταν.
2: Για πάμε. Έχει
1: πάρει μια νίκη, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν εγώ, αν κρίσια σένα.
0: Πάμε στους φίλους.
1: Οδηγός.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Βέβαια.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μία μπάλα, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως.
3: Ναι. Όχι, συνήθως μία είναι η μπάλα.
0: Πού και πού στα τελειώματα πετάμε για καμιά μπάλα για καθυστερήσεις μέσα.
3: Ένα λεπτό, η μπάλα είναι μία. Το αντικείμενο του ποδοσφαίρου, του παιχνιδιού, είναι ένα. Είναι η μπάλα μία που προσπαθούν 11 και 11 να τη βάλουν στα δίχτυα. Λοιπόν, τι νόημα έχει, έκλεψε λέει πολλές μπάλες. Από την ώρα που λες πολλές μπάλες, που δεν είναι σωστό, θα πρέπει να πεις και τον αριθμό. Το σωστό είναι έκλεψε την μπάλα σε πολλές φάσεις ή σε πολλές διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, το λένε. Το λένε, είναι ποδοσφαιρικό. Και οι προπονητές το λένε στις δεύτερες μπάλες να βγαίνουν πρώτοι.
3: Κακώς το λένε, κύριε μου. Κακώς το λένε εδώ που πάτε να μας χαλάσετε όλοι και τη γλώσσα.
2: Εντάξει, okay.
3: Ανοίγουμε να ακούσουμε μια εκπομπή και ακούμε 5 εγγλέσικες λέξεις και 6 ελληνικές.
2: Και να λέμε και γονείο λάκτισμα, να μην λέμε κόρνερ.
3: Με συγχωρείς, το γονιαίο λάκτισμα είναι. Είναι ελληνικές λέξεις.
2: Αυτό λέω, να μην λέμε κόρνερ.
3: Όχι,
2: κόρνερ.
3: Κοιτάξτε.
2: Κάποια πράγματα για όνομα Θεού. Δεν χαλάει η ελληνική γλώσσα, κυρία μου, επειδή θα πούμε έκλεψε πολλές μπάλες. Μην τρελαινόμαστε.
3: Δεν χαλάει.
2: Όχι.
3: Εντάξει, δεν χαλάει.
2: Από άλλα πράγματα χαλάει. Όχι από
3: ούτε με τον break, ούτε και με άλλα πράγματα χαλάνε, βεβαίως.
2: Τι ωραία, να μην λέμε corner εδώ, να μην λέμε offside, να μην λέμε goal. Να λέμε τέρμα.
3: Καταρχήν συγχαρητήρια και για την εθνική ομάδα. Και εγώ πίστη μου είναι ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Τζόλι στο μάτι με την Ολλανδία, δεν θα χάναμε. Και πιστεύω ότι θα έχει και καλή πορεία αρκεί να σταματήσουν πολλοί απ' έξω να κάνουν τους προπονητές.
2: Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αυτό βέβαια είναι δύσκολο στη χώρα που ζούμε.
1: Να πηγαίνουμε προπονητή.
0: Να μην κάνουμε τους προπονητές.
2: Ελάτε.
0: Καλό θα ήταν. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, Γιάννικ.
4: Τι γίνεται?
2: Καλά, Γιάννικ.
1: Τι γίνεσαι?
4: Καλά, όλα καλά, όλα καλά. Έβρεξε μας, χαροποίησε μας ιδιαίτερα. Εγώ ξεκινώ πάντα με τον καιρό, διότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία με τις βροχές.
2: Ναι.
4: Χρειαζόμαστε νερό επιγόντως. Έβρεξε μας για 2-3 μέρες, όλα καλά και όλα ωραία. Μπράβο και στην Εθνική, χίλια μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως, θα το αγοράζαμε όλοι νομίζω και θα δίναμε περισσότερο, όπως είπε ο Σταύρος. Δύο νίκες, ναι, δύο ισοπαλίες με τέτοιες ομάδες. Ακόμα και η Σερβία, δε αδερφέ, δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, στα χάκια της, δεν σίγουρονται και ότι θα την κερδίσουμε.
2: Σωστό.
4: Ακόμα το μάτσο δεν έγινε. Και κάτι θυμίζει μου τον Ολυμπιακό πριν 5-6 χρόνια, η Εθνική, που ο Ολυμπιακός είναι πολύ χαμηλό μπάτζετ, έκανε εμφανίσεις φόβερες, με επιτυχίες, με Final Four. Ο Ολυμπιακός είχε να ανεβάσει τον πύχη και οι Ολυμπιακοί οπαδοί είχαν μετά απαιτήσεις που είχαν απαιτήσεις ίσως σε παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Τώρα το ίδιο πάει να γίνει και με την Εθνική. Ανέβασαν τον πύχη τα παιδιά, εντάξει έχουν ταλέντο, νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά αν μη γίνει το, ξέρω εγώ, δεν καταφέρουν να περάσουν σε τελική φάση, θα πέσουν όλοι να τους φάνε. Πιστεύω ότι
2: όσο ανεβάζεις απαιτήσεις, αυξάνεται η πίεση.
1: Γιάννικ, τώρα με αυτό.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Καλό είναι.
1: Γιάννικ, τώρα το γεγονός ότι θα είναι στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητα η Εθνική. Πάει να πει ότι θα αποφύγει.
4: Θα είναι πιο καλή κλήρωση.
1: Δεν θα έχει να παίξει με τους Ισπανούς.
4: Ναι, ναι,
1: δεν θα έχει να παίξει με τους Γάλλους. Δεν θα έχει να παίξει με τους Γάλλους.
2: Έτσι είναι.
1: Αυτό.
4: Θα ανεβάσει τον πύχη.
1: Αυτομάτως σου δίνει πολλές πιθανότητες. Περισσότερες πιθανότητες για να προκριθείς. Ανάλογα τώρα όταν θα γίνει κλήρωση, νομίζω ότι είναι 6 Δεκέμβρη. Ναι, αν γίνει κλήρωση 6 Δεκεμβρίου και δεις ότι είναι ένας όμιλος θεωρητικά βατός, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πλέον, αλλά ναι. Ένα παιδί μου, ναι, πρέπει να πάει στην τελική φάση. Ούτε να χρειαστεί, ξέρεις, τη δεύτερη
4: δηλαδή, ευκαιρία. Δηλαδή, δεδομένου να ανέβηκε ο πύχης.
2: Ναι, καλώς ανέβηκε. Οι ίδιοι το δημιούργησαν. Οι παίκτες, ο προπονητής, η εθνική. Έτσι. Καλώς έχει ανέβει, έχουν ανέβει.
4: Ανέβηκε ο Πύχης, έχει επιτυχίες η ομάδα και ακόμα ακούμε για τον Γιωβάνοβιτς. Εν τω μεταξύ, τι που παρατήρησα είναι ότι εντάξει, δεν ασχολούμαι με social media να παίρνω τον παλμό της κοινής γνώμης, αλλά βλέπω τον ανεψό μου 30 χρονών και φώναζε νεχτές πώς παίζει η εθνική, έπρεπε να παίζει πιο ανοιχτά, πιο επιθετικά. Λέω του ρε.
2: Αν παίζαμε πιο ανοιχτά με τους θεσμούς Γερμανούς, μπορεί να μαζεύαμε γιατί.
1: Ένα τρίμπαλο.
4: Ίσως μας κακομαθαίνουν. Ίσως μας κακομαθαίνουν.
1: Κοίταξε, μην είμαστε τώρα όμως και αποστηρωμένοι. Καλό είναι, καλό είναι να έχουμε και μια άποψη, να διαφωνούμε. Αλλά άλλο λέμε, α, θα έπρεπε να παίξει ο Διονύσης και ο Ηρακλής. Κι άλλο, ρε, μπίπ, τι κάνει, ρε, μπίπ, ρε, άσχετε, ρε, έτσι, βάλ τον άλλο. Έχει διαφορά να κάνω μια κριτική ή να πω μια άποψη και διαφορά να κατακρίνω μόνο.
2: Είναι και ο τρόπος.
4: Ακριβώς, να κριτικάρω συνέχεια. Εντάξει, αυτά βασικά που με εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην εθνική. Τα άλλα μας πότε να είναι, Νιόβρι.
1: Νοέμβρη είναι 13 και 16. 13 στην Ολλανδία, 16 Πανθεσσαλικό με Σερβία.
4: Βλέπει, σε κατάφερε μας να ανυπομονούμε για τα επόμενα μάτσα. Πολύ σημαντικό.
2: Ωραίο αυτό.
4: Και το τελευταίο, Σταύρο, αν ξέρει, αν μπορεί να βρει, πότε ξεκινά το πρωτάθλημα βολέι. Εμείς οι βολεϊκοί περιμένουμε το.
1: Θα σου πω ακριβώς την ημερομηνία. Σε πολύ, πολύ λίγο.
4: Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Έγινε, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά, φίλε.
1: Μας στείλει μέχρι το βρει ο Σταύρος. Μας έχει στείλει ένα φίλο ότι πηγαίνει Αγγλία για να ζήσει σε ποδοσφαιρική εμπειρία στο νησί.
2: Ναι.
1: Και μας στείλει τα τρία μάτια που θεωρεί ότι θα είναι η καλύτερη εμπειρία. Mm-hmm. Θα δει στην Premier League Fulham Hull.
2: Ναι.
1: Καλό,
2: καλό.
1: Γιατί δεν είναι, ξέρεις, το πομάδι και στη Λίσσα έχει και Έλληνες.
5: Και είναι και ωραίο το γήπεδο της Fulham μαζεμένο, αλλά δεν είναι τόσο.
1: Είναι Βρετανίλα.
5: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική η οπαδή όπως το της Millwall.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Το δεύτερο μάτς που θέλει να δίνει θα πάει η Championship Millwall.
2: Να πάει Millwall, εμπειρία.
1: Και ναι, το τρίτο, πάμε σε πιο hardcore καταστάσεις. Θέλει να δει, θα δει, λέει, τον Orient.
5: Ωραία, αυτό είναι καλύτερα.
1: Να ξέρεις, για πλάκα, λέει, τον Orient θα πήγαινα
5: εγώ. Και Millwall, γιατί είναι η συγκεκριμένη
2: Millwall.
5: Αλλά από μάτς Championship ή League 1, League 2, θα προτιμούσα και εγώ μικρότερη κατηγορία. Αυτό με 6-7.000 νοματέους. Ναι. Που είναι όλοι στη φάση τη δική του, είναι ωραία.
1: Λέει τον Orient. Και μετά Millwall, 2. Εντάξει, έχει κλείσει 3 μάτς από 3 κατηγορίες.
5: Ωραία, ωραία. Πλάκα κάνεις τώρα, τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Πρώτα απ' όλα, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Να είστε καλά. Καλή εκπομπή, να έχετε καλή σεζόν.
5: Να είστε καλά. Συγγνώμη, γιατί 17 Οκτώβρη αρχίζει το πρωτάθλημα. Για τον Γιάννη, του Βόλεϊ. Έλα μου, συγγνώμη, δεν το ξεχνούσα.
6: Να δώσει χαρακτήρια στην Εθνική για την καταπληκτική εμφάνιση τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Πραγματικά ήταν εξαιρετική σε όλες τις πέρασε τις προσδοκίες του οποιοδήποτε, πιστεύω. Mm-hmm. Και μακάρι είναι τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι. Το καλό είναι ότι με αυτά τα παιχνίδια χτίσει αυτοπεποίθηση. Οπότε το ταλέντο υπάρχει. Σαν οργανισμός πιστεύω πλέον και βλέπεις από το πάθος των παιχτών, δείχνει ότι αγαπάνε που βρίσκονται εκεί. Οπότε μακάρι,
1: αρέσει, φαίνεται.
6: Μακάρι να πάνε όλα όπως τώρα και να συνεχίσουν και εντάξει, να περάσει τα προημιτελικά του UEFA Nations League σίγουρα σε κάνει πιο μεγάλο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απογοητεύσει αν δεν γίνει.
1: Ναι, είναι πιθανή η τριπλή ισοβαθμία. Δεν είναι
6: παπά. Έτσι ακριβώς. Και τριπλή ισοβαθμία με το goal average λογικά θα είμαστε εκτός. Οπότε γι' αυτό δεν πρέπει να μας πέσει από κάτω άμα πάρουμε 11 βαθμούς με όμιλο Ολλανδία και Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να χάσουμε μέχρι με ένα goal από τους Ολλανδούς. Και να δούμε μετά τι θα έρθει στο Γερμανία-Ολλανδία. Εντάξει, και δεν είναι και βέβαιο ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τους Ολλανδούς.
6: Όχι, άμα συνεχίσει το πειραματισμό που. Για να κερδίσει ο προπονητή, πρέπει να πούμε ότι είναι ιδανικό να κάνει τον πειραματισμό τώρα από να τον κάνει αργότερα όταν είναι οι οργανώσεις. Παίζεται μια πρόκληση ένα ευρωπαϊκό. Οπότε
1: ναι,
6: γι' αυτό και έχει πάρει 45 παίκτες και κάνει rotation και κάνει πειράματα. Καινούριο προπονητή.
1: Ναι, μα πλέον δεν υπάρχουν. Μπήκε το Nations League, ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα φιλικά.
6: Αυτό,
1: γιατί αυτή την περίοδο τώρα πούμε, θα υπήρχε διακοπή για να γίνουν φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καλύτερο που γίνεται μια τέτοια διοργάνωση από το να έκλεινε ένα φιλικό. Στο οποίο θα έπαιζαν 20 παίχτες, 2 δεκάδες. Ενώ τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή πας σε κανονικές συνθήκες. Νομίζω καλύτερο.
6: Κάνεις μια σωστή προετοιμασία για τα μάτς τα αίτια παίζοντας σε μεγάλο ευσέβηση στο ίδιο επίπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες. Και τις βοηθάει ειδικά όταν συναντιούνται κάθε 2-3 μήνες για 10-15 μέρες.
1: Μα τώρα είχε τη δυνατότητα όλοι οι προπονητές και ο Γιωβάνος αλλά και εσάς να δουλέψουν όντως. Γιατί ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα προπονήσεις. ταξίδια. Δεν είναι μαζεύονται σε τρεις μέρες παιχνίδι, μετά, και, μετά από τέσσερις άλλο ένα παιχνίδι και επιστρέφεις. Και δεν μπορεί να κάνεις. Και πρέπει να είσαι ψυχολόγος. Δεν πρέπει να, να κάνεις πράγματα να δουλέψεις. Πολύ λίγα. Τι να δουλέψεις.
6: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Επίσης θέλω να αναφέρω ένα συμβάν το οποίο έγινε χθες για ίσως εκατοστή φορά. Και αλλάζω άθλημα και πάω στο μπάσκετ.
1: Ναι.
6: Και θέλω να αναφέρω το συμβάν όπου ένα γήπεδο σαν το Ιβανέφιο είναι όρθιο στο τέλος του αγώνα και βρίζουν κατά συρροή το γήπεδο τον Μπαρτζόκα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά. Την έχουμε αντιμετωπίσει πλέον. Είναι ένα συμβάν το οποίο γίνεται σε κάθε ελληνικό γήπεδο. Και θέλω να αναφέρω ότι μιλάμε για τον κορυφαίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, Έλληνα προπονητή.
1: Σίγουρα.
2: Βρέθηκε κορυφαίο να μην ήταν.
6: Επειδή ορισμένες φορές αναγνωρίζουμε αξίες, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος την τελευταία πενταετία, με τα αποτελέσματα να μιλούν, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη.
1: Κακώς το διαχωρίζουμε. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει επιτυχίες, να τον βρίζουμε.
6: Όχι. Είναι 100% μαζί.
1: Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος επιτυχημένος ή όχι. Πρέπει να σεβόμαστε τον οποιονδήποτε.
6: Είναι, και δεν μιλάμε τώρα να παίζει τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνω. Αλλά να πηγαίνει στο Ηρακλή, στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη και όλοι να βρίζουν τον Μπαρτσόκα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, δηλαδή προκαλεί θλίψη σε ένα άθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή και με το αποτέλεσμα όπως έχει φτιαχτεί, μιλάμε ότι έχουμε ένα από τα κορυφαία προβλήματα στην Ευρώπη και είναι τιμή μας να έχουμε ανθρώπους σαν τον Μπαρτσόκα, σαν τον Ομπράντοβιτς στην χώρα τη δικιά μας και να προπονούν ομάδες δικές μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες είναι ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν αναφέρθηκε πουθενά.
2: Όχι, γιατί
1: δεν αναφέρθηκε. Σε όλα τα site έπαιξαν.
6: Ότι όχι, λόγω των δηλώσεων του Μπαρτσόκα έπαιξαν σε όλα τα site. Όχι επειδή, δηλαδή.
1: Εμένα με την ίδια λογική λέει. Εσύ πιστεύεις άλλα γήπεδα δεν βρίζουν παίχτες και προπονητές.
2: Είναι μισό λεπτό. Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη πρωτού πάρεις πας, θα το ξαναπεί, δεν ασχολείσαι, άσου να βρίζουν, δεν χρειάζεται να είναι διάλογο. Δυστυχώς αυτό στα ελληνικά γήπεδα δεν θα αλλάξει.
6: Ναι.
2: Δεν ασχολείσαι.
1: Χειροκρότηση, ηρωνικά.
2: Μην ασχολείσαι, αυτό λέω. Όποιος είναι, δεν το λέω μόνο για τον Μπαρτζόκα. Γενικά, σε βρίζουν, δεν ασχολείσαι, ρε παιδί μου.
6: Όχι,
2: γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει.
6: Είναι κάτι το οποίο πρέπει ίσως να σταματήσει για τον οποίο
2: δεν πρόκειται.
6: Να βλέπουμε παιδάκια. Να βλέπαμε πέρυσι, έτυχε πέρυσι και ήμουνα στη Σανέλα Αρίνα και έβλεπα το τι έλεγε όλη η Σανέλα Αρίνα στο Λαρετζάκι.
2: Ναι.
6: Ήτανε προκλητικός ο Λαρετζάκης, αντιδρούσε στη ΣΕΑ. Ναι, αντιδρούσε. Τώρα φέτος ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε και με επισυνή και στο κάτω-κάτω να σεβόμαστε τον άνθρωπο αυτόν που. Βγάζει το ψωμί του, έχει την οικογένειά του και είναι και άνθρωπος, εντάξει, μπορεί να αντιδράσει. Δεν συμφωνώ στο να αντιδράσεις, αλλά σε κάποιο σημείο όταν βλέπεις ένα γήπεδο 3.000 κόσμων, ο οποίο είναι όρθιο σε ένα μάτς το οποίο ξεκινάει με φαβορή μια συγκεκριμένη ομάδα και που δεν έχει γίνει και κάτι.
2: Ναι.
6: Είναι πραγματικά ενοχλητικό.
1: Φαντάζομαι σε ενοχλεί όπου και να γίνεται αυτό.
6: Όχι, με ενοχλεί και να γίνεται και όποιο. Δηλαδή και όπω σα είπα, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αλλά και να πάει ο. Και το έρχεται, ξέρω εγώ, ο Σλούκας για παράδειγμα, πρώτο ο Σεφ, εγώ το κατάκρινα που έβριζε ο κόσμος του Σλούκα.
2: Φίλε μου,
6: είναι ένας επαγγελματίας.
2: Δεν θα αλλάξει, εγώ το ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να οι αθλητές, οι προπονητές να απαντάνε. Εντάξει, θα μου πει άνθρωποι είναι, κάποιες φορές θα του βγει μια αντίδραση. Όσο μπορούν να διαχειριστούν. Δεν αλλάζει αυτό. Τα πινελίκια και τα.
1: Εντάξει, βέβαια, να ξέρει, είναι άνθρωποι.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
6: Εγώ λέω ότι είναι άνθρωποι. Και όταν βλέπει ότι γίνεται κάτι κατά συρροή, είναι
2: για μένα.
6: Εντάξει,
2: είναι, τι χαρακτήρα είσαι. Για μένα πρέπει να το. Πώς να το πω. Μην τα ακούς. Μην τα ακούς. Τέλος.
1: Δεν είναι χαρακτήρα.
2: Το ξέρω. Το ξέρω. Το λέω τη δική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι.
6: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ για την κοπή και να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Μικρό διαφημιστικό πάμε και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με γραμμούλες. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, για το Γιάννη, που ρώτησε για το πρωτάθλημα του βόλεϊ.
1: Ναι.
0: 17 Οκτωβρίου που είπα αρχίζει το πρωτάθλημα των γυναικών και 24 Οκτωβρίου των ανδρών.
1: Okay.
0: Με μια εβδομάδα διαφορά.
2: Δεν έρχεται στο βόλεϊ.
0: Είχαν μέχρι τώρα παίζανε πάνω από παϊκά, ρε φίλε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
2: Δεν το ξέρω.
0: Τι το ξέρω, δεν λέγαμε εδώ τι ωραία η ομάδα με τους Φιλανδούς.
2: Ναι, το έλεγες αυτό, ναι.
1: Αφού είναι εθνικές.
2: Πώς ξέρεις να αρχίζει η σεζόν, ας πούμε.
0: Γενικά αρχίζουν πιο αργά. Εντάξει, είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, εσύ.
1: Ναι.
2: Ναι, όντως.
0: Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ταξιάρχη, εσύ.
1: Ναι. Έλα.
3: Εγώ είμαι.
1: Έλα, ταξιάρχη.
2: Ναι. Έλα, ναι, ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Λοιπόν, εντάξει, για την Ελλαδάρα πήγα να πω κι εγώ. Νομίζω ότι καταρχάς θα πω κάτι για όσοι λέγανε ότι ποια Ολλανδία και ποια Γερμανία επειδή ήταν ανέτοιμες, ας το πούμε έτσι. Ας δουν το Κροατία-Αγγλία που έπαιξε η Αγγλία με τα δεύτερα απέναντι στα πρώτα της Κροατίας και ας μας πούν μετά κάτι. Να το είδατε το μάτς αυτό?
2: Τα συμπέρα παιδά, αλλά έπαιζε και ο Κέιν, έπαιζε και ο Μπέλιγχαμ, έπαιζε.
3: Ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ και
2: Gordon.
3: Μετά ο Γκόρντον. Και μετά έπαιζαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν, έπαιζε ας πούμε ο Σκότ της Μπόρνμουθ βασικός. Mm-hmm. Θέλω να σου πω, είχε και η Αγγλία είχε αλλαγές πολλές.
2: Μα δεν μπορούσε να, ειδικά επειδή ήταν το τέταρτο μάτς για κάποιους ομάδες. Ναι. Ήταν λογικό να γίνει και κάποιο rotation.
1: Ναι, ρε, τι συντάμε.
3: Ναι. Και χθες η Ελλάδα μπήκε με μια ενδεκάδα μέσα που είχε τα ρίσκα της, είχε κάποια ερωτηματικά. Ανταποκριθήκαν όμως όλα τα παιδιά. Ακόμα και ο Κιζηρίδης που έδειξε ένα πρώτο ημίχρονο, που έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, μια χαρά την έκανε τη δουλειά του. Αυτή που μπορούσε να κάνει. Οκ, η ομάδα ανέβηκε δύο επίπεδα παραπάνω με τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μια χαρά, αξιοπρεπέστατη ήταν η ομάδα. Και γενικότερα εχθές θεωρώ ότι η ομάδα που είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες ήμασταν εμείς και όχι η Γερμανία. Δηλαδή μας βάλαν στην περιοχή, μας πιέζαν, αλλά κλασική
0: νομίζω,
3: ευκαιρία.
0: Σαν τον Ασούρα στην αρχή.
1: Δεν αυτό, είχε, αυτή ήταν η μεγάλη
0: ευκαιρία.
3: Και στο 80. Και στο 80, πάλι ο Μασούρας.
2: Να βάλει την μπάλα να σκάσει την μπάλα. Και δεν
0: μπορούσε
2: να την
0: πάρει. Καλά την έκανε. Έσκασε πάνω στη γραμμή σας και
2: έπαλα. Ήθελε να σκάσει πρώτα η μπάλα κάτω, γιατί ήταν πιο δύσκολη.
0: Καλά την έκανε, καλά την έκανε. Έπρεπε να είναι λίγο πιο πλάι, αλλά καλά την έκανε. Στη δεύτερη φάση που λέω, φίλε, στο 80, δεν την πρόλαβε μόνο. Του είχε γκελάρει μπάλα κάτω και γκελάρει άσχημα.
3: Ναι, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία όμως.
2: Μου βγάλε ένα βιντεάκι που είπε ο Μασούρας για την ευκαιρία ότι.
3: Ναι.
2: Είχα επιδείξει ένα κλικ πιο νωρίς. Σε αντίστοιχη ότι ήμουν ψηλά και γι' αυτό δεν είχε τόση δύναμη όσο θα έπρεπε η κεφαλιά.
1: Η πρώτη λες.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, ήταν καλή ευκαιρία αυτή.
1: Μεγάλη ευκαιρία.
3: Πολύ μεγάλη.
2: Και είναι πρώτο λεπτό,
1: Βέβαια.
2: Εντάξει,
3: ναι, 40 δευτερόλεπτα νομίζω κάπου εκεί.
2: Στο πρώτο λεπτό ήταν αυτή.
0: Όχι, ένα λεπτό και κάτι.
3: Ένα λεπτό και κάτι, ναι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, εγώ MVP των 4 παιχνιδιών θα βγάλω με διαφορά νομίζω τον Τζολάκη, ο οποίος μπορεί χτες να μην έκανε πολλές επεμβάσεις, αλλά η παρουσία του κάτω από το δοκάρι, το πώς καθοδηγεί την ομάδα.
1: Σταθερός, ήρεμος.
0: Είναι δύσκολο η επιλογή, νομίζω. Είναι δύσκολη επιλογή. Είναι σίγουρα μέσα στους υποψηφίους ο Τζολάκης. Για μένα είναι και ο Τσιμίκας, είναι και ο Μαυροπάνος.
1: Ναι.
3: Και ο Παυλίδης μπορεί να πει. Και ο Παυλίδης μπορεί να πει. Για τα τρεξίματά του.
0: Ο Κουρμπέλης έχει κάνει πολύ καλή σειρά αγώνων.
3: Ο Ανδρόσος μπορεί να πει.
0: Γι' αυτό λέμε, είναι δύσκολη η επιλογή.
3: Ναι, απλώς εγώ θα πω τον Τζολάκη γιατί πέραν από την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, σε κάθε παιχνίδι δημιουργούσε έστω και μια-δυο επιθέσεις από πίσω. Ψάχνοντας το center for. Εντυπωσιακό. Ότι σε κάθε μάτς βγάζαμε μια επίθεση από τον Τζολάκη.
2: Μα αυτό το, λοιπόν, το έχει δουλέψει πολύ ο Τζολάκης και είναι ένας από τους λόγους.
3: Αυτό το είχε εξαίρεση ή ο Μεντιλίμπαρ του το δούλεψε.
2: Το δούλεψε και το έκανε και πολύ με τον Μεντιλίμπαρ. Εδώ έχει δώσει assist στον επιτελικό στο conference με αυτόν τον τρόπο.
3: Πραγματικά είναι εξαιρετικό.
2: Στο γκολ του Ελκαμπή με τη Βίλα. Απογέμισμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει δουλέψει πάρα πολύ τα πόδια και γενικά βελτιώνεται συνεχώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ήδη αρχίσει να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αγγλία.
3: Θα τον πάρουν πιο μεγάλη.
2: Θα τον πάρει πιο μεγάλη ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα.
3: Έλα να σε πω τώρα. Εγώ που
2: και κρατάω αυτό. Ναι. Και το λέω έτσι ότι έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης.
3: Ναι. Εγώ που είμαι Manchester United, πάρτε τον ρε. Έχετε αυτό το Βέλγο που δεν μπορεί να πιάσει ούτε χαρτάει. Το πάρτε τον ρε. Τον έχετε μπροστά στα μάτια σας ρε. Θα το πάρετε εσείς, λες.
0: Μακάρι.
2: Όχι, γενικά.
0: Μακάρι, τότε να μαθαίνετε τερματοφύλακα 5 χρόνια τώρα. Από τότε που σταμάτησε ο Γιώρης.
3: Ναι, ναι, θέλει. Ειδικά ο Τσέχος δεν είναι.
2: Ο Γιώρης, ενώ δεν θα σου πω, το πεπιπέζ. Δεν μου είχε ποτέ, δεν είχε με καλό μάτι.
0: Εξαιρετικό.
2: Δεν το θεωρούσα δηλαδή, μια φορά που είχε πάει στα πέναλτι η Γαλλία, ποιο είχε πάει στα
3: πέναλτι. Δεν ήταν top, αλλά ήταν.
0: Δεν ήταν θεαματικό.
2: Όχι, δεν ήταν.
0: Αλλά ήταν ουσιώδη, ήταν εγγύηση, δεν θα σου έκανε γκέλα. Δεν.
2: Αλήθεια σου.
0: Το τελευταίο χρόνο που είχε μεγαλώσει ήταν λίγο. Ήθελα αλλαγή.
3: Δεν ήταν και προσωπικότητα στην εθνική Αγγλία, ήταν προσωπικότητα.
2: Το μοντιάλ του Κατάρ.
3: Ναι,
2: αν είχε άλλο
1: το μεγάλο στο
2: άλλο η Γαλλία πίστευε θα το παίρνει.
1: Εντάξει. 40 χρόνια
0: είναι αυτά. Τελειώματα, εντάξει.
2: Τελειώνουν, εντάξει. Και η Γαλλία όμως είναι, δεν έχει.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εξέβεσαι λίγο και την ιστορία του άλλου, εσύ. Και τώρα οι Γερμανοί με τον Νόιερ έπαιζαν που. Πώς ήταν ο Νόιερ μέχρι πρόκειτο και πώς είναι τώρα.
1: Περνάνε τα μηνυτικά στον τροματοφύλακα. Βέβαια, ο τροματοφύλακα πιο μετά.
2: Παίζει με την εμπειρία.
1: Αλλά κάποιοι από ένα σημείο και μετά έχουν θέματα με, τις μέση, με τη μέση.
0: Με τις αντιδράσεις.
1: Τα γόνατα. Ναι. Θυμάμαι το Βάντσικ στα τελειώματα.
2: Καμία σχέση.
1: Σοβαρό θέμα. Είναι γιατί είχε τα γόνατα. Ναι. Άλλη εποχή. Αλλιώς θέση τότε. Απλά θέλω να πω. Πολύ
3: για μένα ο καλύτερος ξένος θερματοφύλακας που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα για μένα.
1: Ο Βάντσικ. Άλλη εποχή και άλλη θέση. Ήταν αλλιώς θέση, συγγνώμη. Αλλά ναι, εντάξει, το
3: βλέπω. Ναι, ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι, να πω και για το μπασκετάκι. Είδαμε ωραία παιχνίδια. Εμένα μου άρεσε πολύ και η ομάδα μου η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο δεδομένο ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι στην πρώτη τετράδα μαζί με τους Αιωνίους. Δηλαδή πιστεύω ότι και έχουν αρκετές αδυναμίες ακόμα, που είναι φυσιολογικό γιατί είναι καινούργιες ομάδες. Και επίσης θεωρώ ότι και η ΑΕΚ έχει ένα καλό για τα δεδομένα της ρόστερ. Έχει πάρει και τον Ερτέλ, έχει το Λερετζάκι. Νομίζω ότι είναι μια χαρά ρόστερ είναι. Δηλαδή θα μπορούσε.
2: Εντάξει, ο Ερτέλ, αν βγει, γιατί είναι και ξέρει θέμα ηλικίας. Μια βέβαια.
3: Ναι.
2: Εντάξει, τρομερή.
3: Είναι μεγάλο παίκτη.
0: Στο 60% να είναι από αυτό που
2: για,
0: ήταν.
2: Και για να τα λέμε κιόλα.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα ο Ερτέλ.
3: Συμφωνώ. Και εγώ.
2: Δηλαδή το χάνε. Ξέρεις, πολλές ώρες.
0: Ωραία, πρέπει να πάμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να
3: σε καλά.
0: Πάμε, διαφημίσει αθλητικό δελτίο και επιτρέπουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6 2 10 95 79 2 3 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Και φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία, Ηρακλή μου. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Κάτσε εσύ, έχω απορίες τώρα.
1: Γιατί δεν πάμε εκεί η εκπομπή, να δώσουμε και συμμετοχή.
0: Θες, μπορούμε.
1: Η εκπομπή, τριάντα.
2: Να δούμε και τον Κοραή.
1: Θα δούμε και τον Κοραή.
0: Θα κάνουμε
1: και... πάμε, ρε παιδί μου, εκπομπή.
0: Είναι πουσουκού.
1: Ωραία, εντάξει. Να μην έχει πρωτάθλημα.
0: Τι έκανα, ας πούμε, 16-18 είναι το επόμενο...
1: Το επόμενο έχουμε πρωτάθλημα.
2: Θα είμαι Γαλλία.
0: Να γυρίσεις, όχι, εσύ δεν θα είσαι Γαλλία.
2: 16-18, Οκτώβρη.
0: Ένα, έτσι.
1: Αλλά έχουμε και αυτά τα ξένα.
0: Να γιατί δεν πάμε. Εγώ μπορώ, παιδιά, θα πάω. Αλλά πρέπει να μείνει κάποιο εδώ την Παρασκευή.
1: Αν έχει πρωτάθλημα, ρε φίλε, να δουλέψει.
0: Να φύγει, φίλε, Κυριακή μεσημέρι. Εντάξει, για μην κάνει τρίμερο, κάνε 2,5 μέρες. Σε χαλάει δηλαδή.
1: Να φύγω, Κυριακή μεσημέρι.
0: Να πω εκεί.
1: Δε, είναι ρίσκο αυτά, κάτι να τύχει.
0: Δεν θέλει τώρα. Θα θέλουμε και θα θέλουμε και πώ.
2: Και πώ να φύγει.
0: Εγώ άλλο σκέφτομαι.
2: Και πώ να μαξάκι.
0: Διαδρομέ λέει ανάμεσα σε. Στην Καλδέρα και τα λοιπά, το μονοπάτι που ενώνει Ία και Φυρά. Ία και Φυρά είναι μεγάλη απόσταση.
1: 5 χιλιόμετρα, δεν
2: είναι. Χιλιόμετρα σου.
0: Αυτό λέω. Μάλλον θα είναι ένα κομμάτι σε αυτή τη διαδρομή. Όχι όλη τη διαδρομή.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί να έχει κανένα δρόμο που κόβει.
0: Τι να κόβει.
2: Τα πόδια. τι να σου πω.
0: Εκεί είναι και δύσκολο. Καλδέρα δίπλα, γεια σα.
2: Μία φορά έχω πάει η Σαντορίνη.
0: Εγώ έχω πάει 2, 3.
1: Δεν έχω πάει καθόλου εγώ.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Καθόλου.
2: Μία φορά με τσόχο. Πριβή σπορντέι.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Βασικά, καλησπέρα για σας, παιδιά. Για μένα είναι καλημέρα εδώ πέρα.
2: Από?
3: Συγγνώμη, Στάθης από Οντάριο, Καναδά.
2: Όπω μεγαλώσαμε με τον Μπλεκ και τον καπετάν Μάρκ, η λίμνη του Οντάριο.
3: Σταύρο, Διονύση, Ηρακλή, πρώτη φορά παίρνω σε εσάς. Έχω πάρει στα παιδιά στη βραδινή εκπομπή κανένα 2-3 φορές. Με κρατούσατε παρέα όταν γυρνούσα από τη δουλειά. Τώρα με κρατάτε παρέα όταν πηγαίνω στη δουλειά. Οπότε κερδισμένος και στις δύο καταστάσεις. Παίρνω παιδιά για να σας πω λίγο έτσι στη συνέχεια ή σε συμπλήρωμα στον φίλο που πήρε πριν από κάποια ώρα και μιλούσε για τα ευρυστικά στον Μπαρτζόκα, που τον καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Αλλά ναι, είναι εντάξει, έχει καταντήσει πλέον, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Απλά
2: είναι αυτό που μου Διονύσης, δυστυχώς αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ.
3: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλω να σας πω λίγο γρήγορα και να αφήσω τη γραμμή μια ιστορία που έχω στο μυαλό μου που πιστεύω ότι περιγράφει την ελληνική πραγματικότητα. Εσύ, Ηρακλή, επειδή παρακολουθείς Ολυμπιακό και μπάσκετ, πιστεύω μπορεί να το πιάσεις εκείνη τη φορά. Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάνα ένα-δύο χρόνια, έπαιζε Ολυμπιακός, πρέπει να ήταν στη Γυρολίγκα. Και πιάνει κάμερα σε κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι στην κερκίδα, ένα αγγελικό πρόσωπο, δεν θα ήταν πάνω από 6-7 χρονών. Έχει χαθεί μια επίθεση του Ολυμπιακού, έχει κλαπεί η μπάλα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και σηκώνει τα χέρια, πιάνει το πρόσωπό της και κάνει πω! Και έτσι όπως το βλέπεις, λέει μπιπ μπιπ, παιδιά, τέτοιες βρισκές που είπε το κοριτσάκι. Δηλαδή με το που το τελείωσε, η κάμερα κατευθείαν.
2: Καλά, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, αλλά δεν.
3: Και το θυμάμαι συγκεκριμένα γιατί μετά σε μια ομάδα στο Facebook έτσι που έχουμε με παρέα. Κανα δύο παιδιά το πιάσανε και το σχολιάσαμε και λέγαμε, κοίτα να δεις, μιλάμε τώρα ένα κοριτσάκι 5-6 χρονών και γυρνάει και λέει τέτοια λόγια. Σωστά, λοιπόν, δηλαδή θα μου πεις βέβαια όταν παίρνει άλλο το παιδί του σε τέτοιες αγώνες και έχει μια κερκίδα
2: η οποία... Εντάξει, το πέμπα, όλα τα παιδιά πηγαίνουν, πολλά παιδιά πηγαίνουν σε παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ πιο εύκολο από το να πας σε ένα ντέρμπι αιωνίων, το οποίο καταλαβαίνει είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Και κάποιοι ας πούμε δεν επιλέγουν αυτό. Δηλαδή να πάνε σε τερμπιόνια με τα παιδιά τους. Αλλά τώρα σε ένα μάτς στην Ευρωλίγκα θα πάνε τα παιδιά. Δηλαδή να πάνε και στο μάτς στην Ευρωλίγκα.
3: Ναι, απλά θέλω να πω πως από μικρά παιδάκια δηλητηριάζεται να πούμε η άποψή τους για το άθλημα και μπαίνει μέσα τους η βρωμολογία και όλη αυτή η αντιμετώπιση. Οπότε, συμπληρώνοντας τον Διονύση που λέει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, δυστυχώς παιδιά, όταν από τέτοιες ηλικίες τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν και να μιλάνε έτσι σε τέτοιους χώρους, εγώ ας πούμε για να σας δώσω να καταλάβετε, τα αγόρια μου, έχω δύο παιδιά, να είσαι καλά, δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή να πάμε σε ένα παιχνίδι κάπου να δούμε κάτι και να αρχίσουν να φωνάζουν και να γυρίσουν να πούμε, τέτοια κουβέντα. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα.
2: Μα πώς θα παίρνει, εδώ την άλλη φορά είχαν. Μα τι συζητά, τώρα είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες και το τι συμβαίνει. Εδώ με λέει, δεν είχαν βάλει μια φορά στο χάρτη ενώ ήταν εκτελούς ευολής και είχαν παγώσει οι παίχτες, ο κόσμος, λέει τι γίνεται. Το οποίο δυστυχώς υπάρχουν πάντα. Αλλά τι είναι άλλη. Εσύ τώρα είσαι στον Καναδά και καταλαβαίνεις ότι. Δεν ξέρω τώρα και την κουλτούρα, αλλά από το αν έχω δει τους Ράπτορς και κάτι τέτοιο, δεν γίνεται στο γήπεδο.
3: Όχι, παιδιά, είναι. Όχι απλά για τα παιδιά. Μεγάλος να σε φοβάσαι να πεις μία κάτι. Καλά, δεν το συζητάμε για τους διαιτητές, ακόμα και για τους παίχτες. Φοβάσαι να πεις κάτι, να μιλήσεις, να πεις βρισιά. Φοβάσαι γιατί ξέρεις ότι θα έρθει κατευθείαν ο σεκιουριτάς, θα σε βγάλει και το πιθανότερο είναι να μην σε αφήσουν ξανά να ξαναπάς σε παιχνίδι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, εγώ αυτό ήθελα να πω, απλά για να σας. Απλά είχα στο μυαλό μου ακούγοντας το φίλο.
1: Βάζει καλά, φίλε μου.
3: Ότι κοίταξε να δεις, ας πούμε, πώς περιγράφεται η κατάσταση μέσα από μια τόσο απλή και αχνή, ας πούμε, εικόνα. Βλέπεις τελικά πώς τι κλίμα επικρατεί. Με πάση περιπτώσει. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Γεια χαρά. Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Γεια σου.
2: Γεια, Ρίλια.
4: Τι κάνετε? Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, και εδώ θα με βοηθήσει ο φίλος μου ο Ηρακλής. Έχουμε τώρα εν όψη του, όχι, είναι για τις επιστροφές των διεθνών.
2: Ναι.
4: Τώρα στο Ρέντι, αυτή τη βδομάδα, εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής.
2: Κάτσε να μην παίξει πάλι ο Φρόιλερ, να κάνει 4-90 λεπτά.
4: Όχι, καταρχήν ήθελα αυτό, με πρόλαβες. Είχα την εντύπωση και μάλλον καλά το είχα καταλάβει ότι είναι ο μοναδικός που δεν έχασε 90 λεπτό από όλους.
2: 90 λεπτά έχει μέχρι στιγμής.
4: Δεν έχει χάσει λεπτό δηλαδή από την Εθνική Ελβετία.
2: Τώρα ας ελπίσουμε και. Γιατί έχει άλλο ένα παιχνίδι η Εθνική Ελβετία. Όχι σήμερα, αύριο νομίζω παίζει.
4: Α, παίζει αύριο.
2: Βέβαια.
4: Α, μάλιστα.
2: Θα σου πω, περίμενε.
4: Εγώ νομίζω ότι θα ενσωματωθούν όλοι μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον που. Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Διάβασα ότι ο Πουέρτα και ο Γκοζάλες.
2: Ο Γκοζάλες έπαιξε αλλαγή και ο Πουέρτα έπαιξε βασικός.
4: Ναι, καταρχήν να ρωτήσω το εξής, για να μην κουράζω τώρα και τον κόσμο που μας ακούει. Τα παιχνίδια που δώσανε η Κολομβία με την Παραγουάη και αντίστοιχα η Εθνική του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά είναι φιλικά ή είναι κάποιο αντίστοιχο Nations League, αγώνες κατάταξης, ή είναι αμυγός φιλικά αυτά τα παιχνίδια?
2: Σας το πω, νομίζω ότι δεν είναι φιλικά. Να δεις πώς λέγεται. Σας το πω.
4: Κάποια σκοπιμότητα, όπως ας πούμε το δικό μας που έπαιξε η Εθνική μας, ας πούμε το Nations League, είναι κάποια κατάταξη αντίστοιχη? Γιατί στο επίσημο...
2: Το Κολομβία-Παραγουάη ήταν φιλικό. Περίμενε, νομίζω.
4: Καλά, δεν είναι τώρα.
0: Και το Ηνωμένες Πολιτείες Μεξικού. Ναι.
2: Έχουν το ΚΟΝΚΑΦ αυτή, μπορεί. Το
0: μπράβο.
2: Μια διοργάνωση.
4: Ναι, μπράβο. Αυτά πώς θα λένε εκεί τα
2: έχουμε.
4: Ήθελα να σταθώ γιατί ρώτησα. Διότι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες θα ενσωματωθούν, λέει, την Πέμπτη στο Ρέντι.
2: Και
4: μου φαίνεται ότι είναι πολλές ημέρες, ας πούμε.
2: Έχουν ταξίδι, αδερφέ. Δεν έρχονται από δίπλα.
4: Μα ο Πουέρτα έπαιξε το Σάββατο. Ήταν Σάββατο της Κολομβίας. Σάββατο ξημερώματα με αντιστοιχή ώρας Ελλάδας. Και χθες ο Γκονζάλες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όσο να δεν είναι πολλές ημέρες, ας πούμε, για να.
2: Έτσι γίνεται. Δεν θυμάσαι και στο Μεξικό που ήταν. Να θυμάσαι τα ρεπορτάζ εσάκι που θα τα άκουγες για τον Πινέδα.
4: Ενώ θα κάνουν, με συγγνώμη σε διακόψα, Ρακλή μου, θα κάνουν δύο προπονήσεις. Γιατί το Σαββάτο τώρα.
2: Ναι.
4: αυτό. Οπότε υπάρχει πιθανότητα όντως ο... Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είσαι θες να το γνωρίζεις. Ο Ιμανόλ να έχει στα πράγματα του για να ξεκινήσει το...
2: Κάτσε να σου πω, ανελτώ όσον αφορά τον Μπουέρτα. Υπάρχει και άλλο παιχνίδι. Υπάρχει στις 6 του μηνός, υπάρχει Κολομβία-Περού.
4: Τι ξαναπαίζει. Εντάξει. Τώρα, πότε είναι, αύριο.
2: Αύριο.
4: Παίζουνε.
2: Δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα.
4: Ναι, ξημερώματα.
2: Πράγμα που σημαίνει δηλαδή θα παίξετε την Τρίτη με την διαφορά ώρα.
4: Α, γι' αυτό θα γυρίσουν Πέμπτη.
2: Θα γυρίσει Πέμπτη. Πέμπτη θα γυρίσει και όταν θα έχει γυρίσει από ένα τέτοιο ταξίδι. Δεν και βέβαια ξέρει ότι θα ξεκινήσει την Κυριακή.
4: Άρα έχει βάση αυτό που βγήκε τις προάλλες ότι έχει ένα σχεδιασμό η Μανώλη να ξεκινήσει με το Μάριους στην κορυφή της επίθεσης. Είναι νωρίς ακόμα να το πούμε.
2: Αυτό το έχουμε πει, και το πρωί, ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι, γιατί ο Μάριους ήταν εδώ και έχει δουλέψει με κάποιους παίχτες. Και εμένα πάει το μυαλό μου ότι θα δεις την κατάσταση θα είναι όλοι οι διεθνείς όταν θα επιστρέψουν. Δηλαδή να δεις τι θα γίνει ο Φρόιλερ. Αν θα ξαναπαίξει.
4: Το σίγουρο είναι ότι ο Άλιακας και Ρέσος γυρνάνε αύριο.
2: Αυτοί γυρνάνε. Τελείωσε η εθνική.
4: Ο οποίος Άλιακας απέναντι στο Σέρχαντ τα πήγε πολύ καλά χθες. Έτσι, αμυντικά ήταν αρκετά καλός. Και γενικά ο Άλιακας και ο Ρέσος δεν αγωνίστηκε χθες, αλλά και ο Άλιακας έκανε καλά παιχνίδια. Ναι, μπήκε αλλαγή στο σωστά, στο Μαυροπάνο. Και συγχαρητήρια κιόλας και στα παιδιά που κάνανε όλη την ομάδα της εθνικής, που έκανε όλη αυτή την υπερπροσπάθεια. Νομίζω ότι θα το αγοράζαμε πολύ εύκολα αυτό το...
0: Ακριβώς. Να είστε καλά.
4: Παιδιά, καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Να είστε καλά, Ρίλιο.

0: Λοιπόν, για το Δούκα που με ρωτάει ο φίλος, το γύρο Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, είχε πάει στο, να επιθεωρήσει εργασία στο Βοτανικό και έχει ανεβάσει, έχει κάνει μια ανάση και έχει ανεβάσει και ένα βίντεο. Λέει: ο Βοτανικός αλλάζει όψη, προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και εγκαταστάσεις του Αεραστέχνη. Αεραστέχνη του Παναθηναϊκού, σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Αεραστέχνη. Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα δήματα του συλλόγου. Βεβαίωνται αυτό που αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες, ότι τελείωσε η θεμελίωση, πάμε για τη δεύτερη φάση. Ποδοσφαιρικό γήπεδο είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν εργασίες σε βορρά και νότο. Βορρά και νότος είναι τα πέταλα. Υποδομές και συνοδά έργα, η λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτέλεσματα πλέον φαίνονται στην πράξη. Προχωράμε, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει και ένα βίντεο. Η λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ είναι η καινούρια.
1: Θα σου πω ολοκλήρωση. Θα σου πω, όχι για άλλο λόγο, θα σου πω ολοκλήρωση.
0: Είναι καινούρια.
2: Εγώ το έχω μάθει εγώ.
0: Ναι, είναι καινούρια. Ο καινούριο δρόμο φτιάχνει.
2: Εγώ και ο Άκης.
1: Ναι.
0: Από.
1: Και λέγεται Προφήτη Δανιήλ, έτσι.
0: Περίμενε.
1: Γι' αυτό γάμο γελάω.
0: Το ρέμα του Δανιήλ, το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, είναι το ρέμα που βρίσκεται εκεί το γύρο.
1: Σαφώ υπάρχει λόγο.
0: Και επειδή θα περνάει από δίπλα.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Γι' αυτό τη λένε έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα την
1: αλλάξει. Απλά θυμάμαι και τον
0: προφή... ναι,
1: το Βασίλη Δανιήλ που είχε ένα προσωνύμιο προφήτης.
0: Σωστά, ναι. Οπότε... ο δρόμος αυτός θα ξεκινάει από Καβάλας, θα φτάνει Πέτρου Ράλι. Τώρα, μια και λέει για το στέγαστρο, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς με βάση τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πιθανότατα τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο θα μπουν στο ένα πέταλο. Στο πέταλο που θα είναι η θύρα 13. Από εκεί θα ξεκινήσει. Να δούμε τώρα. Σε επόμενες.
1: Πάμε σε ακρόδες. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Άγγελος, είμαι στον δρόμο από Πειραιά.
2: Μια σειρά, Άγγελε.
3: Άκουγα αυτή την κουβέντα σχετικά με τις βρισιές και με το μπατζόκα και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Και αυτό που μου αρέσει είναι η δική σας, ας πούμε, η αντίδραση ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
0: Δυστυχώς.
3: Εγώ θέλω να διαφωνήσω κάπως αυτό.
0: Ναι.
2: Να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει και συνεχίζεις, φίλε μου, είναι
3: πώς
2: ότι...
3: Είπατε?
2: Λέω, ένας από τους τρόπους αριστικού για να αλλάξει και σε όλα τα γήπεδα είναι να σταματάνε οι διαιτές συνέχεια το παιχνίδι. Όταν ακούγονται
3: τον
2: διαιτές. Βέβαια, εδώ, συγγνώμη λίγο, εδώ υπάρχει το άλλο παράδοξο. Αν βρίζουν τη μάνα του διαιτητή, το σταματάμε. Αν βρίζουν όλο τον υπόλοιπο, δεν έχει κανένα.
0: Δεν θα αλλάξει.
2: Η μάνα του διαιτητή είναι πιο πάνω από τις μάνες.
0: Καλά, αν υπάρχουν συμμετεχόντων. Αν υπάρχουν τιμωρίες,
2: ναι, okay.
0: Θα αλλάξει.
2: Πες, φίλε.
3: Στην πρώτη ανάλογη περίπτωση, διακοπή του παιχνιδιού, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς τίποτα.
0: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά για να μην πετάμε στα σύννεφα, δεν θα τελειώσει κανένα ντερμπι. Κανένα.
1: Όχι, εγώ λέω το εξής.
2: Καλά, σε βάθος χρόνου μπορεί και να τελειώσει.
3: Να γίνει μια δεύτερη και μια
0: τι
3: τρίτη.
0: Πω, φίλε, εγώ, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό το πράγμα συζητάμε.
1: Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Άγγελος, είπαμε.
3: Ναι,
1: Άγγελος. Ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Όταν βρίζουν τον δικό μου, γίνεται χαμός.

0: παιδιά παίρνουν σάκους, πώς να τα πούμε, πώς να γεμίζει ένα σάκο. Δηλαδή, θύραπης, αν βρίσκουν πάνω από 100, πάνω από 900,
1: πώς. Ρε παιδί μου, δεν είναι, άμα δεν
2: τρελαθώ εγώ. Συζητάμε τώρα αυτό που γίνεται είτε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, είτε με τον Μπαρτζόκα σε διάφορα γήπεδα. Αυτό είναι 15.000 είναι στο γήπεδο και 20.000 βρίζουν.
0: Ναι, αλλά ήδη που βρίζουν, αν βρίσκουν το δικό του
3: θύγονται. Άλλο αυτό, ρε,
1: παιδιά, άλλο αυτό.
3: Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει, παιδιά, ποτέ. Μην είμαστε τώρα.
1: Αυτό που λέει ο φίλος, μην τρελαθούμε, δηλαδή μην σηκωθεί ένας και βρίσκει τώρα στο γήπεδο, να αδειάζει το γήπεδο ή να υπάρχουν τιμωρίες. Αλλά αν όμως είναι δηλαδή ένα σύνθημα το οποίο το τραγουδάνε όλοι και βρίζει και βρίζει και βρίζει. Αν αποφασίσει να διακόψει το μάτς μία φορά, το διακόψει και στην άλλη έδρα, το διακόψει, δεν θα σταματήσει.
3: Δεν θα αλλάξει ποτέ. Εγώ δεν το πιστεύω. Μακάρι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
3: Εγώ πιστεύω. Η εκτίμηση δική μου. Επειδή έτσι είμαστε στην Ελλάδα.
2: Υπάρχει μια σχετική
3: συμμόρφωση. Τι να σου πω.
2: Αυτό. Λοιπόν,
1: να
2: είστε καλά.
1: Να είστε καλά, φίλε. Δεν το βλέπεις και σε άλλους τομείς στη ζωή μας.
3: Όπως.
1: Ξέρω εγώ, τώρα βλέπεις κανέναν που να μην είναι πιο προσεκτικό στο δρόμο σε σχέση με το
3: παιχνίδι. Διαφορά. Κοίτα να δεις.
1: Γιατί πλέον, ας πούμε, με το κινητό δεν βλέπω κανένα.
3: Στο γήπεδο Έλληνας. Εγώ προχθές ξέρεις τι έπαθα. Δεν βλέπεις κανένα. Πάω να πάρω το αμάξι. Απ' την Αιγαίου.
1: Ναι.
3: Και περνάει ένα περιπολικό. Από την Κράτη, το συγγνώμη. Mm. Και είναι στο φανάρι σταματημένο. Mm. Και πάει να φύγει. Και είναι ο οδηγός, ο αστυνομικός, με κινητό. Εδώ, στο αυτή. Mm. Και του λέω να σου πω κάτι. Το είπα, δεν άντεξα. Μου λέει τι. Αν ήμουν αστυνομία, θα σε έγραφα. Κάνε. Έχεις δίκιο.
0: Γεια σας, ναι.
3: Τι να μου πει.
0: Εγώ χθες, παιδιά.
3: Τι να μου πει.
0: Χθες ερχόμουν, ναι. Ερχόμουν αστυνομικός. Από εθνική, μοντιλιασμένη. Και έτσι πως είμαστε. Και του λέω, μου εκείνη από τα δεξιά έχει κάνει ένα χράκα αριστερά και είμαι έτοιμο να κορνάρω να βρίσω και είναι μηχανή αστυνομική τηλεόραση.
3: Καλά, αυτοί κάνουν τα χειρότερα.
0: Ναι,
3: όχι όλοι.
0: Πάμε. Πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2-10-95-79-2-3-4-5, οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς για λίγο ακόμα. Να πω ότι η Last of Flex ST από την Last of Ted διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsche Institute für Bautechnik. Μην γελάτε καθόλου, αυτό είναι έτσι ακριβώς όπως σας το είπα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα επόμενα 25 χρόνια λοιπόν μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί. Και γιατί? Γιατί έχει πάρει μάλιστα άριστα στο Harvard, το Harvard της τεχνοποίησης, με υποτροφία παρακαλώ.

0: Για πάμε να βγάλουμε ένα φίλο. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Χαίρε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Από το αυτοκίνητο σας μιλάω, εντάξει, με ασφάλεια, κοντά στο σχολείο του μικρού. Ακούω πολλή ώρα την Ευρώκα. Και μου κάνει...
2: Δεν σας ακούσαμε, ξαναπείτε λίγο αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, λέω, ακούω εδώ και η συζήτηση που γίνεται για τον Μπαρτζόκα. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Κάθε φορά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είτε άλλος η Τσαρούχα, ξέρω, παλιότερα άλλος,
2: μπορείτε αν θέλετε να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί χάνετε το σήμα και δεν σας ακούμε καλά, σας ακούμε με διακοπές.
1: Τώρα μ' ακούτε, παιδιά?
2: Ναι,
1: λέω ότι επικεντρώνουμε πάντα στην προφανώς κατακριτέα αντίδραση μιας εξέδρας που αποδελείται τουλάχιστον το κομμάτι που βρίζει από μπορεί να είναι από 15χρονα, 17χρονα παιδιά, όχι ιδιαίτερα κοινωνικά, ας πούμε, εκπαιδευμένα.
0: Αλλά μην το λέτε, υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που μην είναι και χειρότεροι.
2: Αυτό δεν είναι και δικαιολογία.
1: Δεν συζητάμε, όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογία. Σας πω, θα δείτε που θα καταλήξω. Δεν συζητάμε όμως για το τι εκνευρίζει αυτούς τους ανθρώπους, τους εξοργίζει και αρχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάμε πρώτα στο αποτέλεσμα και στο αίτιο είτε φοβόμαστε, είτε δεν επιτρέπεται μέσα στο αγιώτα να το αγγίξουμε κτλ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, προκειμένου, μια και μιλάμε για παράδειγμα με τον Μπαρτζόκα. Αλλά εγώ θα έφερα και την Τσαρούχα παράδειγμα. 5, 6, 10 ομάδες οι οπαδοί τους έχουν συνεννοηθεί και ο κόσμος μεγαλύτερος, όπως λέτε, όχι μόνο 15χρονοι, να βρίζουν χειδαία αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν δικαιολογείται όμως τίποτα. Δηλαδή, μην δικαιολογήσουμε.
1: Όχι, δηλαδή, τον Ιβκοβιτ δεν τον βρίζαμε ποτέ. Το Μεντιλίμπαρ που πήρε εγώ που είμαι Άγγλοι, δεν τον βρίζαμε ποτέ. Ενώ έχει πάρει ένα κύπελο Ευρώπη που το ζηλεύουμε όλοι. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή, ο άλλος δεν έχει μια ευθύνη. Δηλαδή, απαγορεύεται να πείτε κι εσείς ότι έχει χουλιγκανική συμπεριφορά ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν έχει χουλιγκανική συμπεριφορά. Ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είναι, πώς να το πω, φωνάζει, κάνει ράνι, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Εκτός αυτού,
0: πάει ο Μπαρτζόκας ποτέ και
2: το ότι δεν έχετε βρει παράδειγμα 10 προπονητές, δικαιώστε να βρίσετε 3 γιατί σας ενοχλούν.
1: Όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Το ότι αν έχει βρει κάποιος τον Ιβκοβιτς ή τον Ομπράντοβιτς παράδειγμα δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ λέω ότι. Τέλος πάντων. Για τον Μπαρτζόκα.
3: Ξεχάσατε.
1: Ναι.
3: Πρώτη φορά.
4: Ναι. Ότι τι.
1: Εγώ λέω το εξής. Ότι όταν κάποιος βρει χειδέα και είναι στην εξέδρα, το ονοματίζουμε κανονικά με το όνομά του. Όταν κάποιος είναι ο Μπαρτζόκας, λέμε άτομα ότι κάνει ράνι. Δηλαδή το να πεις σε παιδάκια, εγώ δεν είμαι παραδυναϊκός, το να πεις σε παιδάκια, ότι εγώ σας φιλάω, αυτό λέγεται ότι κάνει ράνι. Έτσι το μεταφράζουμε.
0: Τι πράγμα?
1: Αν το μεταφράζουμε έτσι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό.
2: Μα και εσείς και.
1: Αν αποφασίσουμε κάτι. Μισό λεπτά.
2: Διότι κρίνεται κατά το δοκούν.
1: Αν παίρνουν εκατομμύρια, τότε.
2: Κρίνεται κατά το δοκούν. Διότι στις άσχημες συμπεριφορές οποιονδήποτε, τις έχουμε κριτικάρει. Τι θα λέμε τώρα, επειδή φέρθηκε άσχημα πριν από 6 μήνες, δικαιώθηκε μας να τον βρίσουμε.
0: Γιατί δεν είχαμε πει για τον Μπαρτζόκα τότε που ανέβηκε στα κάγκελα, ήταν άσχημα αυτό που έκανε.
1: Τιμωρήθηκε πολύ, αλλά... πραγματικά, ουσιαστικά. Τιμωρήθηκε ο Μπαρτζόκα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι ανήκει.
2: Κοίτα, κάνουμε. Εμείς θα τιμωρήσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιανακόπουλο, τον κύριο Δεσίλα, τον κύριο Αντίπα.
1: Ρε παιδιά, όταν βλέπουμε προέδρους ομάδων να κάνουν αυτά που κάνουν και ή από πίσω σε ζωντανή μετάδοση, εγχωρώ να βρίζει κερκίδα και να μην ενοχλείται αυτός που μιλάει, που είναι ο πρόεδρος της ομάδας, που πίσω του βρίζουν οι οπαδοί του κάποιον άλλον. Περιμένουμε από την κερκίδα μόνη της να γίνει καλό παιδί και να σταματήσει το κάνει.
0: Τώρα δεν έκανε τίποτα όμως. Κάτσε τώρα. Τώρα δεν έκανε τίποτα. Απλά δεν έπρεπε να αντιδράσει. Άστο, μην ασχολείσαι.
1: Έχει προηγούμενο. Πάντως
4: δεν είχε τίποτα
1: προηγούμενο. Συζητάμε τόσο ώρα για τον Μπαρτζόκα.
4: Η όλη ιστορία ξεκίνησε και μέλησε και το είπε και σε συνέντευξη τύπου.
0: Το time out.
4: Ότι πήρε ένα time out επειδή χάσανε 5 φορές την μπάλα και ήθελε να κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες ότι δεν έχει τελειώσει το match. Δεν είναι ότι δεν σεβάστηκε τον πάγκο του Ηρακλή ή την ομάδα του Ηρακλή και το ξεκαθάρισε και όλος ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, έχει κάνει και άλλα σε άκρη, τώρα δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος να έχω να σε εξηγήσω και εγώ περιστατικά που έχω δει. Σε εμάς τώρα που ήταν 20 πόντους μπροστά και ήθελε 1,5 λεπτό και οριόταν, ας πούμε, πέταγε τα κουμπιά από το που κάμισε ούτε επειδή φωνάξαν στο λαριτζάκι goal foul και πήρε challenge για να δείξει ότι ήταν μόνο foul και όχι goal foul και έχασε και το challenge.
2: Δεν έχει δικαίωμα να καλέσει να πάρει challenge.
4: Πολλές φορές αυτό που κάνουν οι προπονητές. Οι προπονητές θα κάνουν και όλα και
0: για τα επόμενα.
4: Να τους τσιτάρω για τα επόμενα μάτς.
2: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως, θα μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, εγώ ούτε μασχετικός είμαι, ούτε ξέρω ότι για τον Μπαρτζόκα, ξέρω ότι είναι προκλητικός, όπως ήξερα για τον Λουτσέσκου ότι είναι προκλητικός και τ' άκουγε ο Λουτσέσκου ποντρά.
4: Ναι, το προκλητικός γιατί ακριβώς είναι, δηλαδή.
5: Εγώ άλλο θέλω να πω. δεν γίνεται να ακούγεται μια ωραία πρόταση για να προσπαθήσουμε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και εσείς ως δημοσιογράφοι που επηρεάζετε την κοινή γνώμη με καλό ή με όχι καλό τρόπο να την περνάτε πάει λέγοντας ότι αυτοί είμαστε εμείς, γιατί είμαστε οι Έλληνες. Η μάχη που δεν δόθηκε χάθηκε εκ προημίου.
0: Όχι, εγώ είπα.
5: Όχι, αφήστε με να
0: ολοκληρώσω. Ότι δεν είμαι αισιόδοξο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λέω εγώ. Αυτό πιστεύω.
5: Και μόνο που το προφέρεις είναι λάθος.
0: Αφού αυτό πιστεύω.
5: Μόνο που το προφέρεις. Πριν από δύο πιστεύω, χρόνια, πιστεύω. Στα 10 μηχανάκια, τα 8 δεν είχαμε κράνος. Τώρα στα 10 μηχανάκια έχουμε και τα 11 κράνος. Γιατί αλλάξαμε σαν λαός? Όχι.
4: Με τα μεγάλες μήνες.
5: Η πορεία ήταν για μια περίοδο πάρα πολύ σκληρή, βάλαμε μυαλό, βάλαμε κράνος, φοβάμαστε.
4: Προφανώς δεν ακούσατε όλη τη συζήτηση που υπήρχαν. Γιατί
5: εγώ... Την άκουσα.
4: Μισό λεπτό, για στο διάλογο. Στο διάλογο
5: δεν θα συζητήσω. Έκανε το παλικάρι.
4: Ναι, μισό λεπτό, πάνω σε αυτή.
5: Απλά θα πονέσει η ομάδα μας.
0: Πρέπει να πονέσει, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος όμως.
4: Ένα είναι αυτό.
5: Έγινε... Κάτι, κράτα την άποψή σου για σένα και το καφενείο.
2: Συγγνώμη, να ακουστεί η δική σας άποψη. Η δική μας άποψη.
0: Να σου κάτσε να μιλήσω εγώ, κάτσε ρε φίλε. Μισό λεπτό. Εσύ γιατί να έχεις άποψη, εγώ να μην έχω.
5: Να έχεις άποψη.
0: Αλλά γιατί εμένα. Περίμενε. Γιατί εμένα να ακουστεί το καφενείο και εσένα να ακουστεί το ραδιόφωνο.
5: Γιατί όταν εσύ τη λες αυτή την άποψη στον αέρα.
0: Ναι. Μπορείς να διαφωνήσεις. Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος με βάση τα όσα έχουμε δει τόσα χρόνια.
5: Όχι, δεν είπες απλώς δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Ναι, ότι δεν θα αλλάξει. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Βεβαίως, αυτό πιστεύω. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι σε ένα γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων, 15.000 θέσεων, 10.000 θέσεων, επειδή θα βάλουμε ποινές στις ομάδες, δεν θα βρεθούν 50% να βρίσουν. Δεν το πιστεύω.
5: Θα βρεθούνε. Λοιπόν. Άκουσε με λίγο. Αυτό που σου είπε το παλικάρι είναι και προσωπική.
0: Γιατί όμως, επειδή εγώ έχω αυτή την άποψη, να είναι η δική μου για το καφενείο και η δική σου να είναι για τα ανάκτορα. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
5: Αν με αφήσει να ολοκληρώσω τι θέλω να σου πω, ναι, θα καταλάβει. Ναι. Η άποψή σου, επειδή είναι καθημερινή, επηρεάζει ένα σύνολο ανεγκέφαλων ή εγκέφαλων που στο γήπεδο θα βρίσουν, γιατί αφού το ακούμε και στο ράδιο, ρε, κανένας δεν μας πειράζει, δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
0: Μα εγώ δεν είπα βρίστε ελεύθερα. Λέω δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι αν...
0: Πιστεύω, ξέρεις που πιστεύω θα αλλάξει. Σε 20-30 χρόνια να έχουν αλλάξει 2-3 γενιές και μετά.
5: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Εσύ,
5: για το κράνος, για το ποτό,
0: δεν
2: είναι το ίδιο, γιατί είναι προσωπική η ποινή και η ευθύνη εκεί. Εγώ άλλο θα πω. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αν Διονύσης έλεγε την ανάποδη άποψη, θα είχα
0: στο κράνος, με συγχωρείς, ολοκλήρωνο. Πέρα από το ότι κινδυνεύει η ζωή σου, αν δεν βάλω εγώ κράνος, θα πληρώσω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Ο άλλος στο γήπεδο σου λέει εντάξει, μα ποιος ομάδα έχουν λεφτά. Δεν είναι.
4: Αν όμως εκκαινωθούν τα γήπεδα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Δεν θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι. Τι γίνεται με τα
2: γήπεδα. Παιδιά, θα αντιδράσουν. Άλλο λέει ο Διονύσης. Ο Διονύσης λέει το εξής. Ότι στο κράνος δεν φοράω κράνος, τιμωρούμε. Στο γήπεδο μπορεί να είναι 50.000 κόσμου και αν 100 φωνάξουν θα τιμωρηθεί.
4: Ναι, ωραία. Τα 8 από τα 10 συνθήματα που ακούγονται. Τα 6 από τα μισά συνθήματα.
2: Αντιδραστικά είναι.
5: Τώρα μιλάτε μεταξύ
4: σας ή
5: με ακούτε?
4: Σας ακούμε.
5: Γιατί πάω να μιλήσω και...
0: Ελάτε. Κουβέντα κάνουμε, διάλογο. Ελάτε.
5: Ναι, αλλά εσείς έχετε το χρόνο.
0: Ελάτε.
5: Εγώ
2: διάγερμα.
5: Αυτό που λέω είναι, εάν όλοι μας και εσείς που έχετε τη δύναμη της φωνής και ξέρετε πολύ καλά ότι η δύναμη της φωνής του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης επηρεάζει πολύ περισσότερο τα πλήθη από τη δική μου φωνούλα, λέω, ας βάλουμε κάτω το συμφέρον μας. Γιατί και εμένα σαν ΑΕΚ δεν με συμφέρει να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Αλλά αν πρέπει για να μπορέσουμε μετά από λίγες αγωνιστικές να καταλάβουμε ότι οι ποινές είναι για όλους, για όλους, το τονίζω, για όλους, και όχι ερμηνείες υπέρ της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Μπαρτζόκα και του κάθε χουλιγκάνου, είτε είναι στην κερκίδα είτε εντός αγωνιστικού χώρου, τότε θα αναγκαστούμε όλοι μας να σεβόμαστε. Δεν γίνεται να έχει αλλάξει όλος ο κόσμος και να μην αλλάζουμε εμείς. Γιατί
0: δεν έχει αλλάξει όλος ο κόσμος.
5: Δεν έχει αλλάξει όλος ο κόσμος. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όχι, ρε φίλε, αρνούμε.
4: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει. Ο κόσμος γίνεται και χειρότερος με αυτά που.
0: Δεν έχει αλλάξει.
5: Εγώ με ένα παιδί από τον Καναδά
0: Ο Καναδάς, ναι, άλλη κουλτούρα. Για πήγαινε στη Σερβία, για πήγαινε στη Βουλγαρία, για πήγαινε στη Ρουμανία, για πήγαινε στην Τουρκία.
6: Στα
0: Βαλκάνια, δυστυχώς.
6: Δεν με νοιάζει. Αν έχεις ταβάνι σου, τη συμπεριφορά των Βαλκανίων.
0: Δεν έχω ταβάνι, προσπαθώ. Εγώ γενικώς είμαι ρεαλιστής.
6: Βλέπεις ότι υπερασπίζεσαι τα χαμηλά ταβάνια.
0: Δεν υπερασπίζομαι, δεν λέω ότι καλά κάνω. Απλά ελληνικά μιλάω. Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα αλλάξει έτσι. Θεωρώ ότι θα αλλάξει μόνο αν αλλάξουν 2-3 γενιές και το δούνε διαφορετικά.
6: Αφού θα αλλάξουν οι 2-3 γενιές,
0: θα περάσουν τα χρόνια.
6: Αν δεν ξεκινήσουμε να το αλλάζουμε, με
0: πιέζει. Μακάρι, μακάρι να είναι όπως τα λέτε. Δεν το πιστεύω εγώ.
6: Μια και αναφέρθηκε σε Βαλκάνια, εμείς οι Βαλκανιζατέρ, μόνο από την ποινή φοβόμαστε. Τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά μακάρι να έχετε δίκιο. Εγώ δεν πιστεύω. Πραγματικά σας το λέω, δεν το πιστεύω.
6: Εξακολουθείς να το λες και μάλιστα με τέτοια σπουδή.
0: Καμία σπουδή, σας λέω ότι πιστεύω.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις το πιστεύω σου λίγο στην άκρη και να καταλάβεις ότι όπου εφαρμόστηκαν ποινές στα Βαλκάνια, βελτιώθηκε η κατάσταση.
0: Υπάρχει κάποιο γήπεδο στα Βαλκάνια που να με βρίζουνε? Πείτε μου να πάω κι εγώ και να πάρω και τα νηψάκια μου που είναι και μικρά και α πούμε, ελάτε, αυτό είναι το γήπεδο που θα περάσει ωραία.
6: Γιατί στα Βαλκάνια δεν οδηγούσαμε χωρίς κράνος.
0: Σας λέω και πάλι, είναι διαφορετικό, είναι άλλη η ευθύνη η ατομική.
6: Οι ποινές, φίλε μου, στα Βαλκάνια φέρνουν αποτέλεσμα.
4: Okay.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
2: Να είστε καλά.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο.
2: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό
4: για
2: να ολοκληρώσουμε.
4: Αυτό που έλεγα, που προφανώς δεν το είχε ακούσει ο συγκεκριμένος ακροατής.
0: Ναι.
4: Είναι, ρε παιδί μου, ότι εάν όντως ακοινωθεί μία ή ακοινωθεί δύο ή ακοινωθεί τρεις, είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, μπορεί και να σταματήσουν. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα διάσκεψε πρώτο γήπεδο? Εγώ δεν σου λέω να μένει κλειστό.
2: Αλλά έχουμε μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Πρώτον,
2: είναι αυτό που λέω, Διονύσης, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι ποιο σημείο και μετά η ατομική βρισιά ή θα είναι εν χορό επισήρ ποινή. Επίσης να θυμίσω ότι οι ίδιες οι ομάδες, όταν στα αντικείμενα και τα λοιπά είχαν βάλει πολλές αυστηρές ποινές με κυκλισμένο των θυρών, μετά από ένα χρόνο τι γύρισαν με την πιφτέκα και μαλάκωσαμε τις ποινές. Δηλαδή, εδώ ζούμε όλοι.
0: Τέλος πάντων.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτάκια, Ηρακλή.
1: Σφαίρατα.
0: Για να μας πάει ταμείο.
1: Δεν σε πάω, αποκλείω.
2: Μακάρι.
1: Δεν με πάει.
2: Κοίτα,
1: έχει Γαλλία-Βέλγιο.
0: Άσο και over.
1: Μαζί σου. Όχι, εγώ το έχω δώσει. Άσο, το έχω δώσει γκολ και over.
2: Άσο και over, και εγώ.
0: Κάτσε να δω πόσο πάει το άσο και over.
1: Εντάξει, δεν είναι. Οι Βέλγοι έχουν 60 και οι Γάλλοι.
0: Ε, κοντά στο 2 είναι, ρε φίλε. Μια χαρά είναι.
1: Και ένα περίπου ένα 90 έχει το goal και over.
0: Λοιπόν, και υπάρχει ένα από αυτά τα ωραία μας, Ιταλία-Τουρκία.
1: Δεν την έχω πετύχει ποτέ την Ιταλία, την έδωσα πάλι.
0: Εγώ με την Τουρκία έχω θέμα, σας το έχω πει χρόνια τώρα.
1: Άσο και over δίνει.
0: Και εγώ άσο και over θα το πάω.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτά τα δύο άσο και over.
1: Και υπάρχει και τρίτο.
0: Ναι.
1: Οι Σουηδοί που είναι αίτητοι με 2 νίκες και 1 ισοπαλία που παίζουν στη Ρουμανία, η οποία έχει δεχτεί 12 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και το διπλό είναι γύρω στο 1,85-1,80.
0: Λοιπόν,
1: πόσο δίνει?
0: Περίμενε να το δω και να σου πω. Το διπλό είναι στο 1,70 έχει πέσει. Αλλά μπορεί να γίνει με over 1,5.
1: 1,80 ήδη ήταν το 1,82 ήταν το πρωί.
0: Ρε παιδί μου, πώς έκανες τώρα. 1,70 το διπλό, έτσι. Και να μην είναι 0,1. Πάει αυτή η τριάδα γύρω στα 7. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουκρανία-Ουγγάρια μακριά.
1: Με τίποτα του Ουκρανού σημαίνει. Και όπως υπάρχει και το Βοσνία-Πολωνία.
0: Ναι. Βόρειο Ιρλανδία-Γεωργία πάλι δεν το αγγίζω.
1: Το Βοσνία-Πολωνία θα το βάζει και έναν άσο, να ξέρει.
0: Ναι, 2,80 άσο. Εγώ σε αυτό το 6,60-6,70 που έχουμε βρει θα βάλω και έναν άσο Μαυροβούνιο με Αρμενία και πάει στο 10 απόδοση.
1: Ωραία.
0: Αν θέλετε κι άλλο, και Κροατία και Κύπρο-Λετωνία που είναι στις 7 και πάει στα 15,5 απόδοση. Τι άλλο να κάνω.
1: Πάλι να συνεχίσει στο Ουκρανία-Ουγγαρία και όχι, πηγαίνει όχι. Στο 51 η απόδοση.
0: Ναι. Τώρα είπαμε δύο απλά φαβορί στο 50 η Άση.
2: Μάλιστα.
0: Διονύση, έχει καμία έπνευση κάτι.
2: Δεν έχω, όχι μόνο τη Γαλλία.
0: Γαλλία, άσο και όβερ. Ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Χαρακτηριστικό.
2: Ναι, ευχαριστώ στον Νίκο Ράκη Σαρτύπα, Σάββατο Κονδρούμι, ο Διονύση Λέστα Μικρόφωνα, Κωνσταντίνα Πανούση, Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση παραγωγή. Έρχεται Νικολογιάννη και Τζόλ Τσανάκα. Να είστε καλά.

0: σου πω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο 94,6. Ο Πάνος Τρέλος είναι στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Όλοι εσείς εκεί έξω με αστική χρέωση. sportfm.gr είναι στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ πολύ εύκολα μας βρίσκεται στο facebook γραφώντας στα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά έτσι το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας για τις επόμενες 2 ώρες. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε παιχνίδια για το Nations League με εμφατικές νίκες για Γαλλία και Ιταλία. Βέβαια η Γαλλία με ανατροπή κιόλας στο Βέλγιο, το οποίο προηγήθηκε. Αλλά στη συνέχεια εισέπραξε 4 τεμάχια. Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Ενώ νίκησε και η Κύπρος, επικράτησε 2-1 της Λετωνίας και αυτή με ανατροπή εχθές το βράδυ. Σε άλλα νέα, είμαστε πλέον στην Τρίτη, οι ομάδες μας μπαίνουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος, περιμένουν βέβαια τους διεθνείς που ακόμη έχουν υποχρεώσεις, να πω ότι και σήμερα έχει παιχνίδια για το Nations League, νομίζω τελευταία μέρα, άρα λείπουν αρκετοί παίχτες ακόμη με τις ομάδες τους, περιμένουν και τους τελευταίους λοιπόν σήμερα, αύριο και μεθαύριο, την Πέμπτη νομίζω ότι θα έχουν μαζευτεί όλοι πίσω, ώστε να γίνει όποια προετοιμασία των ομάδων για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος του Σαββατοκύριακου σε αυτή την έτσι όχι και τόσο συνηθισμένη πίστα με τις 3 εβδομάδες διακοπής για τις εθνικές ομάδες για το Nations League που έχει έτσι μας δημιουργεί ας πούμε και μια απορία να δούμε πώς θα γυρίσουν οι ομάδες σε σχέση με το πώς εμφανίζονταν το προηγούμενο διάστημα πριν τη διακοπή. Θα τα δούμε εδώ, είμαστε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο τώρα. Καλημέρα, Βαγγελάρα από Νέα Σμύρνη, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από τα Δελέργια του Τρινάβου, ο Δημητρός. Καλημέρα στο Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Πάφο, στέλνει ο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα, Αλένια, τον FM, καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρελαό, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σου, Λιμπαρέα Δημήτρης από Ημιτό Παναθηναϊκός. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα, από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταντ. Και μετά τις 2 εβδομάδες που ανήκαν ολοκληρωτικά στην εθνική, ας γυρίσουμε στα καθημερινά. Και για μένα που δεν υποστηρίζω κάποια μεγάλη ομάδα, αλλά μόνο τον Μπάσ, στεναχωριέμαι για το κατάντημα της ομάδας, δεν ξεκίνησε καλά. Αλλά εμείς θα παραμείνουμε ερωτευμένοι με την ομάδα μας. Πας για Νενάρα, ο Λέι, και πάλι καλημέρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, φιλαράκι, στην καθημερινή μου παρέα, άσχετα αν δεν επικοινωνώ κάθε μέρα. ΑΕΚ μόνο, λέει ο Σάκης. Σάκη μου, να σε καλά, φιλαράκο. Το ξέρω, περισσότερος κόσμος δεν επικοινωνεί κάθε μέρα, αλλά είναι συντονισμένος, αυτό μετράει. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη πρωινή παρέα. Τα όλα από Ηράκλειο, Κρήτης όπως πάντα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Κλασικά πάμε δυνατά και σήμερα. Πολύ αγάπη και φιλιά σε όλους. Καλημέρα, Λάνια μου. Ξεκινάμε τη μέρα με Δαρβίνο δυνατά. Καλημέρα, κόσμο με υγεία. Τζέο Ηράκλειο, Όφη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα να έχουμε, στέλνει ο Μιχάλης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου σήμερα. Εντάξει, καλά είναι και εκεί η φωτάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Μούντι. Καλημέρα, Μάγκες από τον Ισάκ. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα.

0: ακόμα από μια μεριά να δω την έκφραση του Σωτηρακόπουλου όταν του είπαν ότι στη διαφήμιση θα πρέπει να πει είναι γκολάρα, λέει ο Ισακ. Εντάξει, Φιλαρακό, γκολ λέει, για γκολ μιλάει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου στους ρηλοθαυμαστές της Παρασκευής. Το ραδιόφωνο ενώνει, στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Λοιπόν, έχετε γίνει Playmobil εδώ πέρα όλοι, ε. Όλοι. Γαλάτης, ναι. ναι, έχετε γίνει όλοι. Βέβαια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πολύ κόσμο. Η Παουτζού ξεχωρίζει εύκολα λόγω του Ξανθού Καρέ. Ναι, άμα δεις τη φωτογραφία, θα στείλει και εσένα, Στάθης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Πολύ ωραία εκπομπή χθες στο Fox και η επίθεση αγάπης που κάναμε στο Βασιλάκι. Αν βάλει υποψηφιότητα, μέχρι και ο πρωθυπουργός βγαίνει. Μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ρίλο και εκεί θα έχουμε θέμα, λέει ο Αλέξανδρος. Μεγάλο θέμα θα έχουμε εκεί. Καλημέρα, Βάγγελ. Καλημέρα, Πάνω. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους, στέλνει ο φίλος μας ο Γιαννάρας. Καλημέρα, Βάγγελ, και στην παρέα από τον Κώστα. Καλημέρα, Βάγγελ, και σε όλη την παρέα, Χάρη Σαέλ. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Βαγγέλη, Πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το πρόβλημα με Προμηθέα παραμένει. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Και ο Τέο λέει: καλημέρα, κύριε Βαγγέλη, μας μήνυμα για πάρτι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Τέο. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. Γιάννης Εργοτέλης Ηράκλειο. Καιρό έχουν να μου στείλουν μήνυμα με Εργοτέλη, φίλε. Γιάννη. Πραγματικά δεν θυμάμαι από πότε έχω να λάβω μήνυμα που να αναφέρεται στον Εργοτέλη. Και καλό είναι αυτό. Μην ξεχνάμε τις ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σκέφτομαι και λέω: στον όμιλο που αποκλειστήκαμε για το παγκόσμιο, στον όμιλο η καλύτερη ομάδα ήταν η Δανία και η Σκωτία. Τώρα με τέτοιες δεν θα κληρωθούμε πάλι. Κώστας από Καναδά. Τι εννοείς δηλαδή, ότι δεν βγαίνουμε κερδισμένοι, ότι πήγαμε στο πρώτο γκρουπ. Εντάξει, οκ. Okay. Άλλο είναι αυτές και άλλο ήταν οι Ισπανίες και οι Γερμανίες, αδερφέ. Και οι Αγγλίες. Λοιπόν, πώς είμαστε, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Παναγιώτη?
1: Όχι.
0: Δεν ξύπνησε ο κόσμος, κοιμάται ο κόσμος. 2-10-95-79 2-83-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλων εσάς με αστική χρέωση. Να αρχίσω να λέω ή θα πάω σε γραμμή τώρα, τι γίνεται δηλαδή?
1: Λέγε.
0: Να αρχίσω να λέω. Ωραία, λοιπόν. Να αρχίσω να λέω. Πάμε να πούμε 2-3 θεματάκια, να πούμε ότι χθες επιβεβαιώθηκε αυτό που περιμέναμε όλοι, η θλάση στο δικέφαλο του Λιβάη Γκαρσία. Που θα χάσει σίγουρα 15-20 μέρες, χάνει φυσικά και τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Και στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία, γιατί έχει ενοχλήσεις. Και εκεί στην ΑΕΚ, τώρα πλέον για τον Όφη, για τον Παναθηναϊκό, να πούμε το ευχαριστώ, είπα το δυσάρεστο μόνο, ότι μπήκε χθες προπόνηση φούλο Ταμπόρθα, άρα παίζει ο Ταμπόρθα εκτός ο Λιβάη εν ώψη Ολυμπιακού. Για την ΑΕΚ, ο Ζούμπκοφ σας είπα. Τώρα ο Ρότα είναι πιθανό να προλάβει το μάτς με τον Όφη το Σάββατο. Για το 300 είναι ντεμή. Ο Μπαρνάμπας Βάργα πάει παραπίσω, ο Μπαρμπά. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό δεν έχουν κάποιο τέτοιο θέμα τραυματισμού να περιμένουν κάποιον για το Σαββατοκύριακο. Απλά υπάρχει έτσι ιδιαίτερη ανησυχία για τον Φρόιλερ, επειδή παίζει ασταμάτητα και είναι πολύ βασικό εργαλείο στα σχέδια του Ολυμπιακού. Έχει παίξει πάρα πολύ χρόνο τις τελευταίες ημέρες. Διαβάζα ένα αφιέρωμα χτες. Ενώ και ο Πάουκ έχει τραυματίες, του Γιαννούλη κυρίως, και περιμένει και αυτός την επιστροφή του κτλ. Αυτά έτσι λίγο ιατρικό δελτίο σας έδωσα τώρα. Για να αρχίσετε να τηλεφωνείτε. Καταλάβατε. Στέλνουν να ενωθεί το κόκκινο καρέ μου με το ξανθό της Ειρήνης. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει η Αγγελικούλα. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Ο Τζόρνταν λέει: πάρε τα, αλλιώς θα πάρω εγώ. Ναι. Ο Οδυσσέας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να δω σήμερα όλους αυτούς που σχολιάζουν αρνητικά την εθνική θα πούνε για το ταμπόρι που έπαιξε το Βέλγιο και παρόλα αυτά εισέπραξε 4 μπαλάκια από τη Γαλλία. Όχι, Οδυσσέα, δεν πρόκειται να το πούνε. Τσάμπα θα περιμένεις. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, δεν θα πει κανένας τίποτα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα για μένα, γιατί χθες είχα ρεπό.
0: Α, ναι, αριστοκρατικά. Τετραήμερο. Τετραήμερο.
2: Ρε Βαγγέλη, θα ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι δυνατόν να θέλεις τη γυναίκα σου να παρακολουθήσει ένα DJ και να στη γυρνάνε Playmobil?
0: Τα θέλεις και τα πάθες. Τα θέλεις και τα πάθες.
1: Δεν ήρθες.
0: Τα θέλεις και τα πάθες.
2: Δεν ήρθα, κάνει και εμένα Playmobil, ρε φίλε. Δεν θα δούλευα. Τι να κάνω, κάποιος μου να δουλέψει από το σπίτι.
0: Και τι σου είπε, θα πάω στο ρίλο?
2: Ναι.
0: Θα πάω να ακούσω το
2: δαρμπή. Τρεις, τέσσερις τρελές μαζί φύγανε από μάγκρι και πήγανε και βρήκαν τις άλλες τρελές.
0: Και τραγουδάνε όλες μαζί τώρα το βράδυ εκείνο που πήγα στο Δαρβίνο.
2: Οπότε μια κοκκινομάλα, να ξέρεις, είναι η δικιά μου εκεί. Έτσι στα πλέμμα
0: μου. Α, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχεις το Μητσοτάκι να πηγαίνει το Σαββάτο στην Εθνική. Έχεις την Νατάσα να πηγαίνει την Παρασκευή στο Ρήλο. Έτσι, πες μου πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει, κυλάει αυτό το πράγμα, τσουλάει. Πάει ο Τσουβέλα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι. Δηλαδή τώρα τσουλάει αυτό το πράγμα για μένα, πες μου.
0: Με το Τσουβέλα έχει ξαναγίνει όμως, είχε γίνει και πέρυσι.
2: Ναι,
0: είναι κάτι που παραλαμβάνεται. Τώρα αυτό με τη δικιά σου τώρα στους Ρήλους εκεί, στα μπαράκια, τα βράδια και τα λοιπά, αυτό είναι μια άλλη συνθήκη. Αλλά δεν είναι για τον αέρα αυτά.
2: Δεν είναι για τον αέρα. Για το μισό της θάλασσας. Εντάξει, τώρα αυτό που λέγαμε για την Εθνική, τώρα και εσύ και εγώ το είχαμε πει πολύ νωρίς τώρα. Έτσι, το αγοράζουμε ταχύ. Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Ήρθαν ταχύ,
2: μια χαρά. Είναι δύσκολο τα level εκεί. Δεν είναι... Μπορείς να πεις και να πεις ότι παίζω στην Πανάρα που τώρα είναι μέσα και τέτοια.
0: Βέβαια.
2: Σε αυτό το επίπεδο, έτσι παιδιά, να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
0: Για την ποιότητα μπορεί να τους λείπει τους Γερμανούς η ποιότητα, ας πούμε, σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά σε ομαδικό επίπεδο τους είδες πώς κυκλοφορούσαν την μπάλα, πώς κινόντουσαν στον χώρο.
2: Τι ένταση
0: βγάζανε.
2: Θα πάμε τρία στο δεύτερο.
0: Δεν μπορούσαμε, λες και δεν μας παίζανε. Λες και ήμασταν παιδιά και μας παίζανε το πρώτο.
2: Ναι, παίξτε με και εμένα, ναι, έτσι είναι. Μόνοι τους παίζανε. Έπαθα σοκ. Αλλά μπράβο στα παιδιά, μπράβο, άλλο δεν έχω να πω. Ανησυχώ λιγάκι τώρα που θα ξεκινήσουμε στο τέρμι της Κυριακής εμείς με αυτόν τον...
0: Ποιον?
2: Πώς, μας έχουν τρελάνει με αυτόν, ναι.
0: Ποιον αρή?
2: Αυτόν που πήραμε την Τουρκία, το Σεντερφόρ. Με αυτόν λέει θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, έτσι λένε όλοι. Τέλος πάντων, η ευκαιρία σας θα είναι. Η ευκαιρία σας θα είναι φέτος.
0: Εντάξει, και για τον Παναθηναϊκό είναι πλήγμα, και για τον Παναθηναϊκό είναι πλήγμα ο Λιβάη.
2: Βέβαια.
0: Όχι ότι δεν έχει, έχει να το καλύψει.
2: Έχει παίχτες.
0: Ναι, έχει παίχτες, δεν είναι όπως άλλα χρόνια δηλαδή που το έλειπε ένας. Ο Ταμπούρδα είναι έτοιμος, δεν μπήκε από χθες.
2: Εντάξει, μια χαρά είσαι εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, γι' αυτό.
0: Ντέρμπι είναι, Μιχάλη μου, ντέρμπι είναι. Αυτά τα παιχνίδια ξέρεις τώρα πόσο άτιμα είναι. Πόσο άτιμα είναι, ξέρεις τώρα, δεν έχει καμία σημασία πώς είσαι.
2: Τι έχω από τη δικιά μου εμπειρία, τι έχω καταλάβει. Όταν κατεβαίνει Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο ντέρμπι, τρώει, δηλαδή ζορίζονται πολύ, είτε το αντίστοιχο. Όταν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός φαβορεί σε τέτοιο ντέρμπι, έτσι σε, δηλαδή...
0: Εντάξει, επιβεβαιώνεται και το φαβορεί, αρκετές φορές, αλλά έχουμε δει και κλακάζ φοβερά, δηλαδή... Σε σημεία που ένας να είναι πολύ καλύτερος από τον άλλον και βλέπεις κάτι πράγματα και δεν τα πιστεύεις.
2: Τα περισσότερα που κρατάω είναι κόντρα αποτελέσματα από το ποιος είναι το φαβόρι. Αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων, γι' αυτό πήρα να σας πω την καλημέρα μου, αφού είχε και άδειες γραμμές. Παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Χαιρετίσματα στα παιδιά, στο φυσικό αέριο στην Αθούσα και στο φωτογράφο εκεί. Μου είπε η γυναίκα μου και για τον επικίνδυνο γαλάτι, μου είπε και για, το, για τα Εφέλ με τα πλέγμα
0: που
2: σας έχει δώσει όλους, κανονικά.
0: Πρόσεχε, τονούσε έτσι. Πρόσεχε, μην χάσει τον έλεγχο.
2: Να μου φύγει, εγώ πληρώνω κιόλας.
0: Πρόσεξε, μην χάσεις τον έλεγχο.
1: Πληρώνω, λέει.
2: Για τα 9 χρόνια είμαστε μαζί. Τα 40 πληρώνω.
0: Άμα αρχίσεις τους Δαρβίνους και αυτά. Άστα. Λοιπόν, έλα. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, καλή
0: τι τραβάμε, ρε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Back to back γάβρος.
0: Γιατί όχι.
3: Ναι, γιατί βγαίνουν και διαμαρτύρονται ότι βγαίνουν όλων των άλλων ομάδων τους από γάβρι. Γάβρι τηγανισμένοι κιόλας.
0: Πες ποιος είσαι τώρα, μας άρχισε το που τα βρισίδια τώρα με γάβρος τηγανισμένος.
3: Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, Βαγγελάκη, με τα βιβλία που διαβάζει πρωί από μένα. Αλλά υπολόγισα ότι λόγω Δευτέρας δεν θα ήταν τόσο πανικός. Ξέρεις, ακόμα δεν έχει μπει, δεν έχει ζεσταθεί το πράγμα.
0: Πάρε τηλεφωνάκι όταν θες να πεις πολλά, ρε Χριστιανέ.
3: Έχεις δίκιο, μωρέ, εντάξει.
0: Όταν θες να πεις πολλά, πάρε τηλεφωνάκι. Το μήνυμα είναι 3-4 σελίδες, δεν είναι παραπάνω.
3: Σωστό είναι.
0: Ναι. Για πάμε.
3: Δεν βολεύει. Είναι αντιραδιοφωνικό τελείως.
0: Πάμε τώρα, όλα καλά. Εσύ είσαι ραδιοφωνικός, τα λες καλά. Έλα.
3: Για το συγκεκριμένο τώρα παιχνίδι που έρχεται μεταξύ μας, δεν υπάρχει φαβορή, είναι τελείως αχαρτογράφητα νερά.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
3: Για τον λόγο ακριβώς αυτόν που είπες πριν, ότι τρεις εβδομάδες, ξέροντας κιόλας, έχοντας κάποια δεδομένα, δηλαδή ότι...

0: γιατί γίνονται τα πάντα. Φέτος τώρα που έρχονται και από τέτοια διακοπή, έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβεις τι μπορεί να δούμε τώρα την Κυριακή. Είναι αλήθεια.
1: Κοιτώντας, ας πούμε, πριν, η αλήθεια είναι, πριν γίνει διακοπή, Παναθηναϊκός πατούσε πολύ καλύτερα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έδινε πολύ πιο στιβαρή, πολύ πιο compact. Καλύτερα τα πρέσιγκ του, καλύτερα ο Ολυμπιακός ψαχνόταν ιδιαίτερα. Τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ξέρεις, με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, ωραία, θα γυρίσουν. Εγώ σου λέω ότι είναι έτοιμος ο Μπέιλι και όλοι αυτοί οι τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, δεν υπάρχει τριβή μεταξύ τους, δεν υπάρχει, δεν έχουν παίξει. Να πεις ότι έχουν μαζί σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή, όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, είναι πιο ομάδα από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου, έπαιζε καλύτερα μέχρι τη διακοπή, έπαιζε καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό, ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε.
1: Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει. Τώρα αυτό που γίνεται, μου επιτρέπεις, δεν πρόκειται να ούτε φωτιά να βάλω ούτε τίποτα. Δεν του τύπου μου και του χαρακτήρα μου. Αυτό που έγινε με τον Παρτίνο Καπάνο έχει μια διαφορά με τις υπόλοιπες φορές. Εγώ θα δεχτώ ότι πολλές φορές προκαλεί, ίσως γιατί κάποιοι είναι πιο χριστιανοί, να το πω έτσι, από κάποιους άλλους. Αν και αυτό θα σου πω, Βαγγέλη μου, είναι λίγο υποκριτικό με την έννοια ότι χριστιανός, δεκτώ. Αλλά αυτοί, πολλοί από αυτούς ήδη που θίγονται επειδή βρει στα θεία, που είναι άσχημο, εντάξει, εγώ δεκτώ, έτσι ο καθένας έχει την θρησκεία του, τα πιστεύω του κτλ. Εύχονται διάφορα περίεργα για κάποια παιδιά που παίζουν για πολύ ηλίθια πράγματα, έτσι. Το ξέρουμε. Προχτές δεν νομίζω σε εισαγωγικά η Μίνα προκάλεσε, ρε φίλε. Πήρε time out, το εξήγησε κιόλας μετά. Με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Και μόνο. Και είναι κρίμα γιατί, ξέρεις, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που παρουσίασε ο Ερακλής με τη μασκότ. Πολύ έξυπνη ιδέα, πολύ ωραία ιδέα, κόντρα σε όλο αυτό που βλέπουμε. Και καλά εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί ο προπονητής πρέπει να παίρνει τα time out όταν θεωρεί ότι κάτι τον ενοχλεί.
0: Το Βαντούλ το προκάλεσε, δηλαδή το time out που πήρε στα 30 δευτερόλεπτα να νικούσε με 13 πόντους και νομίζω ότι και τι άλλο έκανε, πήγε και ζήτησε να μην μετρήσει το καλάθι του Ηρακλή στην εκπνοή. Νομίζω ότι έγινε και αυτό.
1: Πιθανόν, ναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτό ας το θεωρήσουμε ότι είναι κουταμάρα.
0: Αν νικάσουμε 15 πόντους τώρα. Εντάξει, δηλαδή, άντε και έβαλαν στην επνοή ένα καλάθι και μέτρηση. Θα μου πεις τώρα, είναι αυτός ο λόγος να τον πλακώσω στα βρυσίδια. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, είναι. Απλά... είναι στοίχημα για τους πυγματζίδες. Που έχασε φίλος.
0: Μπορεί κανένας να ήταν στοιχηματζής και να ξεκίνησε αυτός.
1: Ναι, είναι και έτσι κι αλλιώς. Κατάλαβες τώρα, είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά πρέπει λίγο να την προσέξει, λίγο να την κοιτάξει και τη συμπεριφορά του, γιατί λίγο άδικε τον εαυτό του πολλές φορές. Πρέπει να το κοιτάξει.
1: Τα έχουμε πει. Δυστυχώς και. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή που προκαλεί με αυτόν τον τρόπο το κοινό αίσθημα, δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Είναι 60χρονο άνθρωπο, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Καλό είναι όμως σιγά σιγά να αλλάξει.
1: Αυτό έχει βρει στο στόμα του, αυτό του έρχεται, αυτό λέει. Καλός ή κακός. Αυτό που είναι και λίγο, να το πω έτσι, κυτρινίζει την όλη κατάσταση. Ναι, ρε φίλε, αφού ξέρει τηλεόραση σαν τηλεόραση, ότι ενοχλεί αυτό το πράγμα.
0: Μα δεν υπάρχει πλέον κάλυψη αγώνα που να μην έχει καμία δεκαριά κάμερες πλέον. Τι να συζητάμε.
1: Και είναι πάνω τώρα.
0: Τα πιο απλά παιχνίδια έχουν 5, η Β' Εθνική έχει 5 κάμερες τώρα. Στην Α' Εθνική έχει 12 κάμερες τώρα. Δηλαδή, πού να
1: σε. Ωραία, δεκτό, εντάξει, αλλά μην πηγαίνει, ρε παιδί μου, γιατί ξέρει ότι όλο αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει, ας πούμε, κατάσταση και πα. Δεν υπάρχει λόγο τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά την καλημέρα μου. Ναι, ακόμα δεν έχω παιδιά. Θα μιλήσουμε. Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά εξετάσεων. Και το επόμενο δεκαήμερο θα ξέρουμε.
2: Όλα καλά να πάνε.
0: Να πάνε όλα καλά, αδερφέ, υγεία. Περαστικό να είναι. Το είπαμε.
1: Παιδιά, συμφωνώ κάθε φορά που το λες, θα συμφωνήσω μία ακόμα. Οτιδήποτε δεν σου αλλάζει την καθημερινότητα, να σε βγάζει από αυτό το καθημερινό. Σηκώνομαι, πάω στη δουλειά μου.
0: Γιάννη.
1: Γκρινιάζομαι το κάθε τι και τα λοιπά. Κουτό. Γιατί τα περισσότερα που γκρινιάζουμε είναι κουτά. Και δεν σε βγάζει από αυτή την καθημερινότητα, αν σε πηγαίνει σε δυσάρεστα, απρόκειτα και μη. Είναι το ότι καλύτερο.
0: Βέβαια, καθημερινότητα 100% και εγώ μην νομίζεις. Ξέρεις πώς προέκυψε αυτό το συμπέρασμα για μένα. Έπαθα και
2: μάθα.

0: και μάθα. Σηκώνομαι να το πρέσω στο νοσοκομείο και κοιτούσα από το μπαλκόνι. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα. Κατάλαβε. Άστο δηλαδή, αδερφέ, άστο. Μπάσε να πάνε όλα καλά, εμείς εδώ είμαστε. Για πάρτι σου, μιλάμε, φίλε.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παρακαλώ. 27 είναι βέβαια, 3 λεπτό θα είναι αυτό. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σα, Βολιβετία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Τα λέγαμε με την εθνική θα φέρει χ.
0: Εμείς τα λέγαμε, ποιος μας άκουγε, Γιάννη.
2: Ωραία, καλά πήγε η ομάδα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει μετά. Πιστεύω πάλι με την Ολλανδία πάλι χ θα είναι.
0: Να, θα πάρουμε χ και κύλες.
2: Ένα χ και νίκη με τη Σερβία και...
0: Και άνετη, άνετη και ωραία.
2: Ναι. Και άνετη, ναι, άνετη και ωραία. Δεν άκουσα γιατί είχαν κάποια διακοπή με τον Γκαρσία, τον Λιβάη, τι έμαθε.
0: Θλάση.
2: Που σημαίνει πόσο καιρό έξω.
0: Σημαίνει καμιά 20 μέρες έξω, η πρώτη εκτίμηση.
3: Πολύ. Αυτό είναι το άσχημο με τον Λιβάη, παιδιά, είναι ευπαθής.
0: Είδες όμως πάλι το μάθε εκεί που πήγε το πάθο πάλι.
3: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί που πήγε το πάθο.
3: Πήγε και εδώ θα μπορούσε να το πάθει σε ένα-δύο παιχνίδια, δηλαδή.
0: Εντάξει, είχε καλό, τέτοιο στη Ρωσία, είχε καλή πορεία στη Ρωσία, δηλαδή δεν είχε αυτό το συχνό. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα ταξίδια, τα μεγάλα, τα περατλαντικά που ταξιδεύει 2-3 μέρες με τα αεροπλάνα και καπάκια αγώνας.
3: Στην μεριά, στη Ρωσία ένα παιχνίδι τη βδομάδα, άντε δύο με το κύπελο, ούτε Ευρώπες, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο οργανισμός, ξέρεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, ήταν, ξέρεις, σταθερός για καιρό αυτό. Αυτό λέω. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Αναλόγως, κοίταξε, αν το πάθει 3-4 φορές με τον χρόνο είναι πρόβλημα. Αν το πάθει μία φορά δεν είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις κι εσύ.
3: Ναι,
0: είναι πόσοι παίχτες τώρα εκτός με θυλάσσια αυτή τη στιγμή.
2: Χάνει Ολυμπιακό, δηλαδή, χάνει τα δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά.
0: Κάπου εκεί και θα προσπαθήσουν να μπει στο τέλος του μήνα με 25 του μήνα, νομίζω.
2: Χάνει και Αστέρα.
0: Ναι, 25 και του μήνα. Νομίζω με Βόλο 25 του μήνα είναι ο στόχος να γυρίσει.
2: Μάλιστα. Ναι. Okay, άντε, γιατί θα μπει στο.
0: Έγινε, Γιαννάρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα και στη συνήθεια. Είμαστε λίγοι, είμαστε ωραίοι, είμαστε ρομαντικοί, είμαστε εργοτέλη και το απολαμβάνουμε, λέει ο φίλος. Μπράβο, σας χαίρομαι. Μήπως τα δημόσια πρόσωπα έχουν άλλη μεταχείριση από τον απλό κόσμο. Αν κάποιος πάει έξω από τον αστυνομικό τμήμα, π.χ. και αρχίζει να βρει γενικά, όχι την αστυνομία, τι επιπτώσει θα έχει, λέει ένας φίλος. Τον βρίζανε σε όλο το παιχνίδι, Βαγγέλη, μου λέει ένας άλλος. Καλημέρα, παιδιά, ταξιδεύω για Εύρο για κυνήγι και ο Δαρβίνος μου έφτιαξε τη μέρα. Να είστε καλά. Να το ο κυνηγός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επιστρέφει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, Super League. Το ντέρμπι θα είναι over με πολλά γκολ, λέει ο Παγκοτατζής. Καλά, λίγο με το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, λίγο πολύ ξανήθηκες. Είπα και εμείς τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιχταράδες. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Αετίνα μου και σε όλα τα κορίτσια που είμαστε μαζί την Παρασκευή. Και επίσης στην Αγγελική από την Πάτρα. Με συγχωρήσουν οι κύριοι που ήταν στην παρέα, αλλά όπως έχετε καταλάβει, έχω βάλει σκοπό το 2% να το φτάσω τουλάχιστον 4%. Καλή συνέχεια σε όλους. Μιλάει για την ακροαματικότητα της εκπομπής σε γυναικείο κοινό. Ναι, ναι, ναι. Για τις άντρες είμαστε το 50%.

0: λέει εδώ ο Γεωργιάκη, και μόλις κατέβηκε στο αεροδρόμιο έπεσε, έπεσε λέει, πάτησε τη φλίδα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Είναι καινούργιος αυτός. Θα τον προσέχουμε, Παύλος. Γεια σου, τον καλός. Καλώς ήρθες στην παρέα, αδερφέ. Πάμε δελτίο.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα.

0: Σειρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολημενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
10: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω ο κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
12: Μας τώρα, βοήθεια.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
14: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
14: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
17: Ο Διονύσης
16: από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
18: Πώς σου λέω.
16: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
19: Στα εξηγόρια.
20: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
16: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
21: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
22: Καλό μήνα.
21: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
23: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.

0: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
1: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
0: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
1: Δεν είναι σουτ αυτό. Έλα, πες τα ρε
2: Μαγγέλη.
1: Δεν
2: το
1: πες. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
0: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
3: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
1: Έλα, λέγω!
3: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σήρα πρώτα.
4: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
1: Ο Λουκάς!
5: Βάλε μπιπ στο μικρόφωνο.
4: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
1: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
4: Πω. Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
1: Σιτ Μανούλη.
4: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ωραία.
6: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
7: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
6: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
8: Κατάλαβες τι γίνεται.
6: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
1: Νικολάκη!
6: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
9: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
1: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα!
9: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο και ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
9: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
10: Μας ακούει εδώ. Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
11: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
1: Εμένα με μιλήρει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
12: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0. Ναι.
13: Γελάς, ε.
6: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
12: Αχ.
6: Να πούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε λεπτό και το σκορ.
12: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
6: Ο Όφι στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφι με 1-0.
1: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
14: Πώς το πες αυτό.
1: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
15: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
16: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Έτσι, μπράβο, βάλε κανένα έτης να πούμε, φτιάξε μας λίγο κανένα τον γιουγόνι, με κανένα τέτοιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα στο πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026. 2-10-95-79-283-4-5. Δεν είπα πάνω μου ότι κάτι που σου αφορά κιόλας. Όχι το πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος είναι το γκολ του Γιάρεμτσουκ για την Ουκρανία. Δεν αποδείχθηκε αρκετό. Ιτήθηκε 2-1 από την Ουγγαρία με το Βιτάλης να μοιράζει ασίστ για τους νικητές. Να το σου Βιτάλης. Και την ίδια ώρα ο κύριος Ρασβάν Μαρίν ξεκίνησε βασικός για τη Ρουμανία, αλλά έχασε 1-0 από τη Σουηδία. Έτσι. Και για τα παιδιά που παίζουν στις εθνικές. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, θεωρείς την Premier League το καλύτερο πρωτάθλημα? Είναι υπερεκτιμημένη, ενώ σε σχέση με Ισπανία, Ιταλία κλπ. Λέει ο Κώστας από το Άργος. Δεν είναι υπερεκτιμημένη, είναι το πιο ακριβό και πιο λαμπερό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Πώς ήταν στα 90's η Ιταλία, η Σέρια, τώρα είναι η Αγγλία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα άλλα πρωταθλήματα είναι λιμά. Έτσι, δηλαδή, άλλο τέμπο παίζεται και στην Ισπανία, άλλη άγρια ομορφιά έχουν τα παιχνίδια στην Ιταλία, άλλο θέαμα έχουν στη Γερμανία και άλλη ταχύτητα.
1: Δυστυχώς η Ιταλία έχει χάσει πολύ από την έργη της.
0: Τα τελευταία χρόνια πάει λίγο προς τα πάνω.
1: Ναι, αλλά.
0: Πέρασε την προηγούμενη δεκαετία, ήταν τελείως στον πάτο. Τελείως στον πάτο. Τώρα προσπαθεί να στρώσει. Καλημέρα, δεν είναι τυχαίο. 5 χρόνια τώρα ότι είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει θέμα, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός από το πρώην Ταγίο τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη, αυτή τη φορά θα συμφωνήσω με τον Πάνο. Η θητεία του Λιβάη στην ΑΕΚ με τα συνεχόμενα παιχνίδια θύμιζε βίσμα ο στρατώτης έξω μία μέσα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή όλων των FM, λέει ο φίλος μας ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, ξεχωριστά φιλαράκια μου, άκουσα τον εξαιρετικό Γιάννη, μια αντικειμενικό. Οπωσδήποτε, οτιδήποτε χρειαστεί να μου γράψει το μήνυμα ή να με πάρει τηλέφωνο. Αχρίαστος να είμαι, εννοείται, το ίδιο ισχύει και για εσάς, λέει ο Νάσος Προ.
1: Άρε Νάσο.
0: Το κρατάω, Νάσο. Έχω το τηλέφωνο, Γιάννη, μια αντικειμενική, αν θες, του Νάσου. Είναι στο χώρο της υγείας ο Νάσος, έχω χάσει επεισόδια.
1: Δεν το καλό θυμάμαι αυτό.
0: Δεν το θυμάσαι, ναι. Εντάξει, Νάσο το κρατάμε, θα το μεταφέρω, το ακούει και ο Γιάννης, έτσι. Να είσαι καλά πάντως και μόνο που προθυμοποιείσαι. Ό,τι και να έχει ο συμπαθές του Γιάννης, λέει, περαστικό να είναι ψυχραιμία, δυνατή ψυχή κτλ. Και στο τέλος να γελάσει ο Αλέξανδρος Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα, γιατί δεν σχολιάζουμε το χεράκι του Μπαρτζόκα? Λέω ότι πρώτος το ανοίγει, λέω, όταν πανηγυρίζουν οι παίχτες της Βίρτους, λέει ο Νίκος. Γιατί βαρέθηκα και κουράστηκα και υπάρχουν και κανένα δύο σκουπίδια εδώ πέρα που αυτά περιμένουν. Καταλάβες. Και δεν είναι να πεις ότι το ανοίγω εγώ το θέμα, να πάει στον κόραγα που λέμε. Να τα σχολιάζετε εσείς για να μου στέλνει ο κάθε καμένος τώρα την πούρτα του εδώ πέρα. Ας το καλύτερα, αδερφέ. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πέθανα στα γέλια με τα Σαρδάμ, λέει. Αλλά το καλύτερο είναι το πνίξιμο του τσόχου που το κάνει ο Τζουβέλλας. Δεν αφήνει άνθρωπο αυτό. Δεν αφήνει άνθρωπο, το ψωμί του να αφήνει. Τέτοια περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5 εντός στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Όπα, ωραία, τεστ. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Βγάλετε για κόλλα χαρτί.
0: Κόλλα χαρτί.
2: Μάδα καταρχάς, γιατί σήμερα σας πήρα.
0: Καλή εβδομάδα, αρχηγέ.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Το τι είναι το θέμα?
2: Ένα διαγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Μετά από εκεί και πέρα, ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Σου έχω άσχημα νέα, κύριε Δημήτρη.
2: Τι?
0: Πρέπει να έχει πέσει το site σου, περίμενε. Δεν περίμενε να σου. Α, όχι, όχι, δεν επανήλθε, εντάξει. Γιατί χθες το βράδυ κάποια στιγμή πήγα να μπω, είχε πέσει το site Super League. Τι θες για πες μου πάλι?
2: Απ' την ένα διαγωνιστική, ναι, που παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ,
0: ναι,
2: ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Απ' τη δέκατη, ας πούμε, ή την, ναι, ένατη αγωνιστική? Απ' τη δέκατη.
2: Ναι.
0: Δέκατη αγωνιστική, κύριε Δημήτρη μας. Δεν βλέπω. Α, υπάρχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δέκατη αγωνιστική.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Την ενδέκατη.
2: Άλλο ντέρμπι δεν έχει.
0: Δεν βλέπω κάτι έτσι σε ντέρμπι που λέμε. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά όχι κάτι σε ντέρμπι. Ναι. Την 12η αγωνιστική μία από τα ίδια. Έχει Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ τη 12η, λέω, βλακίες, λέω. Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 12η. Αυτά είναι 28-29 Νοεμβρίου.
2: Και την
0: 12η, 12 σου είπα, αλλά δεν ξέρω τι θα θυμάσαι μετά. Την 13η αγωνιστική βλέπω ένα Παναθηναϊκός Άρης. Α, και βέβαια το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Α, η ΑΕΚ παίζει δηλαδή καπάκι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό καπάκι. Μέσα ΠΑΟΚ. Μέσα ΠΑΟΚ έξω Ολυμπιακός. Ναι. Αυτά τα ωραία.
2: Είναι και ένα άλλο τώρα.
0: Είναι και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 13 Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, ξέρεις.
2: Πρώτη αγωνιστική, ναι, ναι, ναι, του δεύτερου γύρου είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτη αγωνιστική.
2: Είναι η 14η.
0: Ναι, είναι η πρώτη του Δευτέρου.
1: Πάλι ανάκατα.
0: Ναι, ανάκατα.
2: Δεν παίζουν οι διαγωνιστικοί πάλι.
0: Από όσο ξέρω, όχι, είναι μπερδεμένο. Μπερδεμένο.
2: Ναι. Βασκετικό μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ποιοι ήρθαν και ποιοι φύγανε από Παναθηναϊκό και
0: Ολυμπιακό. Όχι, κύριε Δημήτρη, θα μας πάρει πολύ. Αυτοί έχουν κάνει από 10 αλλαγές ο καθένας τώρα. Βέβαια, πολλές αλλαγές έχουν κάνει. Θα τραβήξει πολύ.
2: Καλά, αυτά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Έγινε.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, Νικόλα μου, εσύ.
3: Όλα καλά. Τώρα που μιλάκατε για πρωταθλήματα, θεωρώ και το δικό μας ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γενικότερα τις ελληνικές ομάδες. Στα δικά μου τα μάτια εδώ και κάποιο διάστημα το βάζω πάνω από το πορτογαλικό. Η συχνή παρουσία μας σε ευρωπαϊκά κύπελα, οι επιτυχίες μας, οι νίκες, η κατάκτηση του conference, μετά η κατάσταση της εθνικής ομάδας της δικής μας και των Ελλήνων παιχτών. Γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Το θέμα είναι να μην το υποβαθμίζουμε μόνοι μας. Και το υποβαθμίζουμε μόνοι μας με πολλούς τρόπους, τους ξέρουμε όλοι. Όταν χάνει η ομάδα μας πρέπει να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από την ομάδα μας. Το τι έφτεξε εκτός από την ομάδα μας και χάσαμε. Όταν χάνει η ομάδα μας να λέμε ότι έχουμε το χειρότερο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, θεωρώ. Είναι η εσωστρέφεια. Και αυτό το βλέπουμε και στις ομάδες γενικότερα και στις κοινωνικές ομάδες. Στον κόσμο έξω, δηλαδή σε διάφορα άλλα κοινωνικά προβλήματα. Είναι η εσωστρέφεια. Ή θα κάνεις κάτι, θα κάνουμε όλοι μαζί, δεν κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ κόντρα στη μιζέρια νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο πλέον. Mm-hmm. Και μπορούμε να πάμε σε ακόμα καλύτερο.
0: Ναι.
3: Το ντέρμπι τώρα της Κυριακής είναι ειδικών συνθήκων, είναι μετά από μεγάλη διακοπή. Έχουμε δει μετά από διακοπές συνήθως ομάδες οι οποίες πηγαίνανε καλά τρένο, ας πούμε, έχουν μια καμπή κάπως, παρά το αντίθετο. Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι κάποια ομάδα μετά τη διακοπή, ας πούμε, να πέταγε μετά από διακοπή εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι κάνει κακό εντός εισαγωγικών σε ομάδες οι οποίες είχαν ρυθμό. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το Λιβάι Γκαρσία, έναν από τους καλύτερους του παίκτες. Έχει τώρα τον Τετέι, ο οποίος θεωρητικά είναι καταπονημένος από την παρουσία
0: του στην
3: ομάδα.
0: Όχι ιδιαίτερα. Δεν ήταν από τους παίκτες.
3: Όχι, δεν τα έπαιξε και όλα τα παίκτες.
0: Δεν έπαιξε πολύ. Δηλαδή προχτές τον άφησε και εκτός αποστολής τελείως.
3: Τον εκτός.
0: Στο προηγούμενο πάλι δεν είχε παίξει 90. Δεν τον βάζει πάρα πολύ.
3: Αλλά είχε παίξει ένα διάστημα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κάνει κακό σε αυτούς που είχαν ρυθμό. Τώρα θα φανεί βέβαια και στο γήπεδο. Ξέρουμε πάντα βέβαια ότι το λέω ειδικών συνθηκών, γιατί έχουν υπάρξει αρκετές χρονιές που ο Ολυμπιακός πέταγε, παίζε ωραία μπάλα, ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος και ερχόταν ο Παναθηναϊκός και κέρδιζε. Κόντρα στα προγνωστικά. Οπότε εγώ στο δικό μου το μυαλό το έχω σε ένα ντέρμπι το οποίο, όσο κοινότοπο και αν ακούγεται, ξεκινάει από το χ. Δηλαδή για εμένα βλέπω κανένα ένα, κανένα με λίγα γκολ.
0: Για να δούμε.
3: Γιατί και ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνεται. Γιατί και αυτό που ακούγαμε ότι έχει όλο το διάστημα ο Ιμανόλ να δουλέψει τις 15 μέρες είναι και λίγο σχετικό, γιατί πολύ μεγάλος αριθμός παιχτών έλειπε με τις ελληνικές ομάδες. Και εκτός αυτού, όταν έχεις ένα παίχτη, για παράδειγμα, όπως ο Μπέιλι, ο οποίος του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, του λείπουν παιχνίδια, όχι προπονήσεις. Προφανώς και θα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά τέτοιου είδους παίκτες τους λείπουν τα παιχνίδια. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο, δηλαδή σε καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού γενικότερα, σταδιακά. Θα πρέπει, εντός εισαγωγικών, έχει μεγαλύτερο πρέπει ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι, γιατί αν κερδίσει μπαίνει ξανά σε διαδικασία και ψυχολογική και βαθμολογική για το πρωτάθλημα. Και θέλω, το μόνο μου ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχα βγει και τις προηγούμενες φορές και το είπα ότι μου δείχνει κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές, θέλω να τον δω σε κατάσταση πίεσης, δηλαδή στην πρώτη γκέλα, ας πούμε. Αν χάσει για παράδειγμα στο ντέρμπι και χάσει και κάτι άλλο μετά. Εκεί είναι το μόνο ερωτηματικό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Πώς θα αντιδράσει. Mm-hmm. Και έχουμε δει ότι γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση.
0: Νίκο μου, δεν έχει καμία σχέση όμως ο φετινός Παναθηναϊκός.
3: Ναι, έτσι το βλέπω και εγώ.
0: Σε ό,τι αφορά και τους παίχτες που παίζουν, την ποιότητα των παιχτών που παίζουν, σε ό,τι αφορά και με τον καινούριο προπονητή. Ότι και εγώ θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί κάποια αποτυχημένα αποτελέσματα και εγώ θέλω να το δω. Απλά δεν μπορώ να συγκρίνω. Δεν μπορώ να συγκρίνω τους περσινούς με τους φετινούς. Το καταλαβαίνεις κι εσύ.
3: Όχι, όχι, και παιχτικά και γενικότερα σαν ομάδα. Αλλά είναι να το δεις όμως κιόλας, έτσι, γιατί και η πίεση είναι διαφορετική.
0: Βέβαια, βέβαια, μα σου είπα πρώτα απ' όλα ότι θέλω να το δω κι εγώ πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά όμως από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι είναι άλλη ομάδα. Δεν είναι.
3: Είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή και βγάζει και μια. Θα το πω λίγο περισσότερο υγεία, ας πούμε, από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βγάζει. Λειτουργεί ως οργανισμός γενικά καλύτερα πέρα από τους παίχτες που έχει πάρει. Γενικά λειτουργεί πολύ πιο καλά σε όλα τα επίπεδα αυτών γεγονός.
3: Και να κλείσω με την εθνική. Είναι κρίμα πλέον να μην μετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Θα το πω ξανά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από οποιαδήποτε εθνική. Πλέον, όταν είσαι ομάδα και έχεις και ταλέντο, δηλαδή έχεις καλό κλίμα και έχεις και ταλέντο, πράγμα το οποίο δεν το είχε η εθνική, νομίζω, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Καλό κλίμα είχε αρκετές, δηλαδή και τότε που πήραμε το Euro, ας πούμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσό ήταν το καλό κλίμα. Τώρα νομίζω ότι θα έχει και τα δύο. Οπότε τα καλύτερα έρχονται και ξαναλέω, μην υποβαθμίζουμε το υλικό μας και το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
0: Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έλα, Ευαγγέλη. Τι λέει.
0: Καλά, φίλε.
4: Τι ακούμε, Ευαγγέλη. Ο άλλος λέει ανώτερο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Παιδιά, η Πορτογαλία είναι μετά τους πέντε. Τους πέντε δυνατούς. Το καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, και εσύ μην το κάνεις τώρα και λύσα. Δεν είναι και πριμέρα division.
4: Καταρχάς είναι 20.000 πόντους παραπάνω σε βαθμό.
0: Ναι, άλλο αυτό ρε. Ο Νίκος μιλούσε για τώρα για το θέαμα. Για το θέαμα μιλούσε.
1: Και την ανταγωνιστικότητα τέλος πάντων.
0: Ναι, ανταγωνιστικότητα.
4: Ανταγωνιστικότητα, εντάξει. Μπορεί και το Λουξεμβούργο να έχει πέντε ομάδες και να παλεύουν για το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Μην είσαι τώρα και εσύ μυστήριος. Εννοούσα, ας πούμε, παράδειγμα.
4: Ας πούμε πρώτα δεκάδα, η Πολωνία και η Τσεχία. Και άλλη και η Δανία, μου φαίνεται. Είναι πάνω από μας. Ας πούμε πρώτα δεκάδα. Κάποτε είχαμε καλό πρωτάθλημα το 2000.
1: Θα μπούμε δεκάδα όταν φύγει η τελευταία χρονιά, τώρα που είναι στην πενταετία στο τελείωμα.
0: Ξέρεις τι εννοούσε ο Νίκος, ότι και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, παιδί μου, είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να δει την Κυριακή Κάζα Πία, Ρίο Άβε, Φαμαλικά, ο Εστορίλ. Δηλαδή δεν είναι όλες οι ομάδες ομαδάρες. Είναι και εκεί πέρα, ας πούμε, είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα. Είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και από εκεί και πέρα η Μπράγκα και όταν εμφανίζεται κανένας άλλος. Ωραία, γιατί εσύ δεν έχεις. Δεν είναι καλές οι ομάδες μας τώρα μεγάλες. Μπας περιπτώσει, πάμε στα δικά σου.
4: Πάμε στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άποψη έχει για σήμερα αυτό που γίνεται εκεί που πήγαν ο Γιανακόπουλος με τους Αγγελόπουλους.
0: Στο κόμμο. Δεν πήγαν μόνο αυτοί, πήγαν όλοι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας.
4: Γίνεται ένας χαμός από ό,τι βλέπω. Άρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να πάνε όλοι αυτοί. Μέχρι και ο Γέρο Μιζράχη πήγε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ξέρουμε τι είναι, δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι να αποφασίσουν ποιους θα δώσουν εγγυημένο συμβόλαιο τους επόμενους, ή να δώσουν άλλα τέσσερα συμβόλαια εγγυημένα, και είναι για να συζητήσουν την πρόταση που έχουν από το NBA. Αυτά είναι τα θέματα.
4: Εμάς, Βαγγέλη, έχει καταλήξει τι μας φέρει.
0: Τον Παναθηναϊκό το συμφέρει.
4: Το συμφέρει να μπλεχτεί το NBA ή όχι. Έχει κατασταλάξει.
0: Γιατί να είναι ο Παναθηναϊκός ξέχωρα από την κουβέντα δηλαδή και να μην είναι με τις υπόλοιπες ομάδες, τι του συμφέρει. Ναι.
4: Κάθε ομάδα από τις πέντε μεγάλες ελληνικές έχει διαφορετικά συμφέροντα. Παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν τη συμφέρει με τίποτα να αγοραστεί. Να γίνουν ένα Ευρωλίγκα με τον NBA. Γιατί άμα δεν γίνει, το NBA έχει τεράστιες πιθανότητες να πάρει το license της Αθήνας και να μπει στο NBA Europe, που θα είναι σωτηρία για την ΑΕΚ.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαυράκι από 13.32, τώρα 9.99.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Πονάει το πόδι μου.
14: Πονάει? Πού? Πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
13: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
15: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε! ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό βρεθήκαμε και σήμερα. Καλά να ξεκινάει η μέρα σας. Εύχομαι καλά να συνεχιστεί και ομαλά για όλο τον κόσμο να ολοκληρωθεί. Μιλάμε για την έκτη μέρα του μήνα Οκτώβρη. Το πρωινό της οποίας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM, στους 90 θυμίζω, μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρογίδης, έχει μόλις αρχίσει η εκπομπή πρώτη πάσα. Για να δούμε και σήμερα έτσι τα θέματα της επικαιρότητας. Στο επίκεντρο σαφώς το χθεσινό βραδινό παιχνίδι της εθνικής μας. Πέραν από αυτό οι αποφάσεις του εφετίου. Και πάμε πλέον και για την αντίστροφη μέτρηση. Πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο για την επανέναρξη του πρωταθλήματος ή των πρωταθλημάτων γενικότερα. Απόψε έχουμε τα τελευταία έτσι παιχνίδια αυτής της περίοδου, αυτής της διακοπής πρωταθλημάτων και των υποχρεώσεων των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών στο Nations League. Η Κύπρος ολοκλήρωσε χθες βράδυ αυτή την τετράδα των αγώνων. Την ολοκλήρωσε με μία ακόμη νίκη, δεύτερη σερή νίκη, δεύτερη εντός έδρας νίκη, δραματική αυτή τη φορά με ανατροπή και στην τελευταία φάση του αγώνα, εκεί που ο χρόνος και των καθυστερήσεων ουσιαστικά είχε τελειώσει, η τελευταία αυτή προσπάθεια και φάση έφερε ένα πανέμορφο γκολ από τον Έντουαρτς και μια πολύτιμη νίκη, η οποία συνδυάστηκε και με το άλλο αποτέλεσμα του ομίλου και πλέον είμαστε ακόμη σε πορεία ή σε δυνατότητα διάκρισης στα δύο παιχνίδια που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν το πρόγραμμα του ομίλου στον οποίο συμμετέχουμε. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Εύχομαι τα καλύτερα ξανά για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μακάρι να αποδειχθεί μέρα καλή, μακριά από πολλές δυσάρεστες ειδήσεις, από πολλά εμπόδια ή προβλήματα για τον κόσμο. Υγεία σας εύχομαι, όταν υπάρχει υγεία όλα τα άλλα γίνονται, για όλα τα άλλα μπορούμε να βρούμε λύσεις. Καλό δρόμο, ήδη έχετε βγει εκτός, για όσους ήδη έχει ξεκινήσει η προσπάθεια να υλοποιηθεί το όποιο σημερινό πρόγραμμα, προσεκτικά, υπομονετικά και όχι απερίσκεπτες ενέργειες, ενέργειες με ρίσκο. Και σήμερα οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα πρέπει να μας κάνουν έτσι λίγο υποψιασμένους, αν και εφόσον θα βρεθούμε σε μια περιοχή και σε μια χρονική περίοδο της σημερινής μέρας που μπορεί να προκύψουν έντονα καιρικά φαινόμενα, λάβετε το και αυτό υπόψη. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Ήρθε η πρώτη καλημέρα και της σημερινής εκπομπής από ποιον άλλο από τον Πράσινο Κυνηγό, που όπως πάντα καλημέρα του και στους ανατολικούς του Γασιπή. Γράφει για την Εθνική, τον κρατάνε από το χέρι τον Μάντζιο οι μικροί, να δούμε μέχρι πού θα πάει. Δεν το πιάσα φυσικά έτσι απολύτως

0: μπορούν να έρθουν στην πόρτα σας. Είτε αν είστε υφιστάμενος πελάτης ή αν θα είστε νέος πελάτης στα προγράμματα Freedom, για 6 μήνες το Vault Plus κερασμένο από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, ή καλύτερα επισκεφτείτε έναν από τα πολλά καταστήματα της ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Η ΣΥΤΑ επίσης σας δίνει την δυνατότητα, πιο συγκεκριμένα σε 2 τυχερούς εντός Οκτωβρίου, να κερδίσουν από ένα gift voucher αξίας 100 ευρώ. Η ΣΥΤΑ σε συνεργασία με τον Sport FM 95. Διεκδικείτε το gift voucher αξίας 100 ευρώ κάνοντας follow στους επίσημους λογαριασμούς at Sita Cyprus και Sport FM 95-24 Sports. At Sport FM 95-24 Sports βρίσκεται εκεί το post του διαγωνισμού. Απαραίτητο ένα like και ακολούθως tag σε ένα φίλο σας. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Είπαμε 100 ευρώ voucher για ψώνια από τα καταστήματα της Sita. Πάμε και σήμερα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι της Εθνικής, η νίκη, ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, είναι το θέμα που κυριαρχεί σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Μαζί με βέβαια με τα υπόλοιπα, πάμε να τα δούμε.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Goal News στον φιλελεύθερο. Ο Edwards ζωγράφισε την ανατροπή, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Με γκολ στο 94 ο άσος της Μπέρλι χάρισε στην Κύπρο τη νίκη επί της Λετωνίας. Μάντζιος πιστέψαμε και δίκαια φτάσαμε στη νίκη. Στα άλλα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Ανόρθωση, κέρδισε την έφεση, έπεσαν οι ποινές. ΑΕΛ όχι από το εφετείο για τον Καφού. Από ΑΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος. Η χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου Λευκώματος για τα 100 χρόνια. Πάμε στο ρεπορτάζ της Πάφος FC. Το πρώτο μεγάλο δίλημα του Σα Πίντο είναι το θέμα και ο τίτλος. 4 παιχνίδια σε 12 μέρες και ο Πορτογάλος τεχνικός καλείται να μοιράσει σωστά χρόνο και δυνάμεις. Βήμα-βήμα προς τη μεγάλη επιστροφή. Το ρεπορτάζ του Απόλλωνα έχει σήμερα να κάνει με τον Γκόλτσον. Η μεγάλη μάχη του Κόνορ Γκόλτσον γράφει τα αγωνιστικά δεδομένα επίσης στον Απόλλωνα εν ώψη του παιχνιδιού με την ομάδα του Ύψωνα. Ο Ανδρέου τους δείχνει το δρόμο. Ρεπορτάζ Ομόνιας. 5 νεαροί παραχωρήθηκαν ως δανεικοί με στόχο να εξελιχθούν και να επιστρέψουν διεκδικώντας θέση στην ομάδα. 3 παιχνίδια, 3 τέρματα για τον Αντερέκεν. Το θέμα και ο τίτλος στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Από ΕΛ τώρα μετρίεται το πολύ καλύτερη, η βεβαιότητα του Νίκου Παπαδόπουλου και τα ελευθερικά που τελείωσαν. Άρης, γιατί είπε όχι στο 1,5 εκατομμύρια, στο 1,5 εκατομμύρια για τον Σαρφό. Αυτά τα σημαντικότερα στην Goal News στον Φιλελεύθερο. Πάμε στην Super Sport. Τι ήταν αυτό ρε παιχταρά? Για τον Έντουαρτς πάει ο τίτλος βέβαια, και το γκολ το εντυπωσιακό στις καθυστερήσεις που χάρισε την νίκη. Πάμε στα άλλα ρεπορτάζ για το εφετείο. Μια χαρά και μια πίκρα. Αντίθετα μαντάτα από εφετείο για ΑΕΛ και ανόρθωση. Ρεπορτάζ ΑΕΚ. Κακή συγκυρία για Τσακόν. Μένει για κάποιες μέρες εκτός λόγω της επέμβασης την οποία υποβλήθηκε. Κάτι άλλο στα επίσημα ρεπορτάζ Απόλλωνα, πέραν από αυτό που έδειξε σε κάποια φιλικά δηλαδή. Όλα ανοιχτά με ITING στην Ομόνια για την επάνωδο του Ολλανδού. Η ώρα για τις αποφάσεις, ρεπορτάζ από ΕΛ. Αποφάσεις έχουν να κάνουν με την τεχνική ηγεσία, τη διαχείριση και τις επιλογές του με βάση τους διαθέσιμους πλέον ποδοσφαιριστές. Η άμυνα το δυνατό όπλο, σημειώνει το ρεπορτάζ της Πάφου. Απαιτείται βελτίωση, σημειώνει το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ανατροπή και τρίποντο, γράφει εδώ ο τίτλος. Πάλεψε μέχρι τέλους η εθνική μας με τη Λετωνία, δικαιώθηκε με το εκπληκτικό τέρμα του Έντουαρτς στις καθυστερήσεις. Σε άλλα ρεπορτάζ ομάδων, Ομόνια κομβικής σημασίας, γράφει ο τίτλος. Έχει να κάνει με το βαριφορτωμένο πρόγραμμα Αναγκαία η σωστή διαχείριση του ρόστερ από τον Χένικ Μπέρκ. Φούλοι μηχανές, ΑΕΛ. Προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Μαρτίνς έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του. Η αισιοδοξία του Λοσάδα για τον Απόλλωνα πηγάζει από τις σημαντικές επιστροφές, σημειώνει το ρεπορτάζ της ομάδας Λεμεσού. Πάφος FC χωρίς περιθώρια λάθους στο Αντώνης Παπαδόπουλος για το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Μόνο νίκη για να παραμείνει στην κορυφή, ρεπορτάζ ΑΕΚ, τη Δευτέρα βέβαια θα παίξει. Αυξάνονται στιτά οι επιλογές του Νίκο Παπαδόπουλου, ρεπορτάζ από ΕΛ. Νέα αναμήνα αποστολή ψηλών απαιτήσεων για τους ερυθρόλευκους που παίζουν με την ομάδα του Αποέλ. Ο Έντουαρτς μίλησε τελευταίος στην τελευταία σελίδα το θέμα για την χθεσινοβραδινή νίκη της εθνικής μας επί της Λετωνίας. Και πάμε τέλος στον πολίτη και στο γήπεδό του. Δεν λύγησαν και ανταμείφθηκαν, γράφει εδώ, για τους διεθνείς μας και τη νίκη της εθνικής μας. Στα άλλα ρεπορτάζ, δικαίωση και με κόσμο για την απόφαση του εφετείου στην Ανόρθωση. Το εφετείο κρατά τιμωρημένο τον Καφού στην περίπτωση της ΑΕΛ. Ο χρόνος γύρισε πίσω και στιγμές συγκίνησης, ρεπορτάζ από ΕΛ για τη χθεσινή εκδήλωση και την παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και του φωτογραφικού λευκώματος. Γεννάει ελπίδες σε κάθε της παράσταση, αυτό είναι θέμα για την Εθνική Ελλάδας. Απαρτία που δίνει ευελιξία, ρεπορτάζ Ομόνιας μπαίνει ξανά στα βαθιά για το κοπιαστικό πρόγραμμα. Βελτίωση και στα επίσημα, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ο Σεγιές δούλεψε αρκετά στη διακοπή και στα φιλικά η ΑΕΚ έδειξε καλό πρόσωπο. Άρωμα EuroLeague στην Κύπρο, όσα τις τελευταίες ώρες έτσι βγαίνουν σε σχέση με το θέμα ή το ενδεχόμενο που είναι πολύ πιθανό πλέον να παίξει η Μακάπη τα παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα στη χώρα μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Archipieni.

Μας καλημερίζει επίσης ο πράσινος ψυχολόγος και στέλνει ξεχωριστά τις καλημέρες του στον πράσινο κυνηγό από τη γωνιά της Βόρειας, λέει. Πρέπει να ξέρουν μεταξύ τους. Μπράβο στην εθνική μας, γράφει ο 97. Τα άλλα παιχνίδια να γίνουν στη Λεμεσόμα. Είναι ήδη προγραμματισμένο το τελευταίο παιχνίδι που μπορεί να είναι και το παιχνίδι που θα κρίνει την πρωτιά κοντά στο Μαυροβούνιο. Στη Λεμεσό θα γίνει. Δεν ξέρω, φίλο 451, αν λείπει ένα κομμάτι έτσι όπως αρχίζει εδώ το μήνυμα από ό,τι βλέπω σε τρία μέρη. Δεν είχε ούτε έναν παίχτη μας που να μπορεί να τρέξει. Δεν είχε έναν παίχτη μου που να μπορεί να βγάλει ποιότητα μετά την κούραση. Ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπερβολικό σε βρίσκω, φίλε. Μιλώντας για παίχτη μου δεν μπορεί να τρέξει. Ή και το χειρότερο παιχνίδι, νομίζω δεν έχει δει παιχνίδια προηγούμενων διοργανώσεων και εποχών, ας το πούμε έτσι, της εθνικής μας τα τελευταία χρόνια. Δεύτερη σερή νίκη λοιπόν για την εθνική μας στην τέταρτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο στο Nations League. Θυμίζω, είμαστε στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, την ομάδα που και στο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ρίγα πριν από λίγες μέρες μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά δεν αξιοποιήσαμε κάποια από τις ευκαιρίες που φτιάξαμε. Περίπου με τον ίδιο τρόπο εξελίχθηκε και το χθεσινό παιχνίδι. Η Εθνική, χωρίς να είναι εντυπωσιακή, μπορούσε να σκοράρει και νωρίτερα. Σαφώς δεν ήταν εικόνα ή ερμηνεία της εικόνας του αγώνα το προβάδισμα των Λετωνών στο 57ο λεπτό, αλλά έδειξε και χθες η εθνική μας ότι κάτι λείπει ή κάτι ακόμη χρειάζεται σε σχέση με την δυνατότητα να τελειώνει φάσεις και να φτάνει πιο εύκολα στο γκολ. Νίκη με ανατροπή λοιπόν, αφού βρεθήκαμε να χάνουμε από μια αντεπίθεση και μια ατομική ενέργεια στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 70ο ο Ιωάννης Κωστή, μία από τις

αλλαγές του κυρίου Μαντζιού. Ισοφάρισε. Το προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Πολλές ευκαιρίες δεν δημιουργούσαμε, μεγάλες ευκαιρίες. Πήραμε ωστόσο κάτι που θα μπορούσαμε να πάρουμε και στην τελευταία φάση του παιχνιδιού με τη Λετωνία εκτός έδρας, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Μάρκους Έντουαρτς. Θυμάστε εκείνη την τελευταία φάση στην Ρίγα της Λετωνίας, όταν από την προσπάθεια και το σιούτ του η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Αυτή τη φορά η ατομική προσπάθεια και το σιούτ που επιχείρησε έφερε ένα πανέμορφο γκολ, το οποίο ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο ήταν 3 λεπτά οι καθυστερήσεις που είχαν υποδειχθεί. Είμαστε στο 3 και κάτι, θα τέλειωνε αυτή η τελευταία επίθεση. Και αν δεν ερχόταν το γκολ, λογικά θα μιλούσαμε σήμερα και πάλι για μια χαμένη ευκαιρία να πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Νίκη λοιπόν δεύτερη για την εθνική μας, έφτασε τους 7 βαθμούς αυτούς τους πρώτους 4 αγώνες. Νίκη η οποία συνδυάζεται στο τέλος της βραδιάς και με την πρώτη απώλεια βαθμών από την πρωτοπόρο εθνική του ομίλου, το Μαυροβούνιο, και ήταν και εντός έδρας απώλεια μάλιστα, έμεινε στην ισοπαλία χωρίς γκολ κόντρα στην Αρμενία. Το Μαυροβούνιο είναι στους 10 βαθμούς, η Κύπρος είναι στους 7, η Αρμενία στους 4 και η Λετωνία στον 1 βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στα δύο παιχνίδια που υπολείπονται για να ολοκληρωθούν οι αγώνες του ομίλου μας τον Νοέμβριο, αν κάνουμε το 2-2, αφού ο ένας από τους δύο αγώνες είναι κόντρα στο Μαυροβούνιο, πλέον διεκδικούμε ακόμη και την πρωτιά στον Όμιλο. Εάν κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, εάν κερδίσουμε το Μαυροβούνιο, θα μετρήσει το καλύτερο αποτέλεσμα της νίκης στα μέτρα των δύο ομάδων, δηλαδή στα δύο αυτά παιχνίδια. Θυμίζω ότι χάσαμε από το Μαυροβούνιο με 2-1. Κρατάμε την αντίδραση, το πάθος που δείξαμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Παραδέχθηκε και ο Απόστολος Μάντζιος στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Θέλαμε πάρα πολύ παίχτες, ήθελαν πάρα πολύ την νίκη, είπε. Ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος πέτυχε ένα πρόσμενο γκολ με την μπάλα να κοντράρει. Εμείς πιστέψαμε όμως στην ομάδα μας, οι αλλαγές μας βοήθησαν και στο τέλος δίκαια, είπε ο Απόστολος Μάντζιος, καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη. Ίσως οι διοργανωτές θα πρέπει να ξανακοιτάξουν αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής με τους 4 αγώνες, γιατί είναι πολύ επίπονο για όλους, είπε. Θα πρέπει να διαθέτεις ένα πολύ μεγάλο ρόστερ για να μπορέσεις να διαχειριστείς τόσα παιχνίδια. Τα δύο επόμενα και τελευταία παιχνίδια, 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας κόντρα στην Αρμενία και 15 Νοεμβρίου στην Λεμεσό, όπως είναι από πριν προγραμματισμένο, η Κύπρος θα παίξει με το Μαυροβούνιο. Είπαμε το σενάριο που μπορεί να μας φέρει και στην πρώτη θέση. Η ομάδα που τερματίζει πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, στην τρίτη κατηγορία, θα παίξει στο επόμενο Nations League στην δεύτερη κατηγορία. Αν μείνουμε στη δεύτερη θέση, θα διεκδικήσουμε την άνοδο σε παιχνίδι play-off με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της δεύτερης κατηγορίας.

Μπαίνουμε στο Nations League. Πάμε να δούμε τι έφερε η βραδιά πέραν από τα παιχνίδια της εθνικής μας αλλά και γενικότερα του ομίλου μας. Στην πρώτη κατηγορία για τον πρώτο όμιλο, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, και όμως το Βέλγιο προηγήθηκε στο 35ο λεπτό, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ. Η Γαλλία μπόρεσε στα τελευταία στάδια του αγώνα, ισοφάρισε στο 77ο λεπτό με τον Ντουέ. Ανέτρεψε τα σε βάρος δεδομένα στο 81ο με τον Τσέρκι και ακολούθως με δύο γκολ του Όλισε, 88ο και πρώτο των καθυστερήσεων. Πήρε αυτή την μεγάλη νίκη με 4-1. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Ιταλία κέρδισε την Τουρκία με 3-1. Η Γαλλία σε 4 παιχνίδια.

αυτή αγωνιστική. Έχουμε για την πρώτη κατηγορία και τον τρίτο όμιλο Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία και τα δύο παιχνίδια στις 9:45. Δεύτερη κατηγορία, πρώτος όμιλος Σκωτία, Σλοβενία και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, επίσης 9:45. Την ίδια ώρα για την τρίτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία, Φιλανδία και τρίτος όμιλος Καζαχστάν, Ισά Φαρόε, το παιχνίδι αυτό είναι στις 5. Και στις 9:45 Μολδαβία, Σλοβακία. Επίσης στην τρίτη κατηγορία, τέταρτος όμιλος, Εσθονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία.

Στα δικά μας, οι αποφάσεις του εφετείου χθες βράδυ δικαίωσαν την ανόρθωση, δεν δικαίωσαν την ΑΕΛ. Το εφετείο έκανε ομόφωνα δεχτή, όπως ανακοινώθηκε, την έφεση της ανόρθωσης για την τιμωρία που της είχε επιβάλει η Δικαστική Επιτροπή. Ως εκ τούτου ακυρώνονται οι ποινές διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και ενός αγώνα με απαγόρευση μετακίνησης φυλάθρων εκτός έδρας αγώνα. Παραμένει σε ισχύ το πρόστιμο. Αντίθετα, η ΑΕΛ δεν κατάφερε να ακυρώσει ή να μειώσει την ποινή που επιβλήθηκε, την ποινή των 6 αγωνιστικών αποκλεισμού στον ποδοσφαιριστή της Καφού. Εδώ είχαμε απόφαση κατά πλειοψηφία, όπως ανακοινώθηκε από το εφετείο. Κατά πλειοψηφία λοιπόν απορρίφθηκε η έφεση, επικυρώθηκε η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής. Οι πληροφορίες με βάση και ενημέρωση από πλευράς της ΑΕΛ λένε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα 5 μέλη του εφετείου ήταν 3-2. Και στις δύο περιπτώσεις έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς παρουσιάστηκαν τα γεγονότα, αλλά και πώς αιτιολογείται η απόφαση. Είτε να ακυρωθούν οι ποινές της ανόρθωσης, είτε να απορριφθεί η έφεση της ΑΕΛ. Αυτό θα το μάθουμε μόνο όταν θα δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό των αποφάσεων, το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων του εφετείου, και στις δύο περιπτώσεις με βάση την χθεσινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, το οποίο για την ώρα δεν οριοθετείται. Δεν ξέρουμε δηλαδή πότε θα είναι διαθέσιμο το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων, της κάθε μία απόφασης. Ειδικά στην περίπτωση της ανόρθωσης θα δούμε βάσει του κειμένου και του σκεπτικού της απόφασης το γιατί το εφετείο έκανε δεχτή την έφεση και ουσιαστικά ακύρωσε την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, αν ήταν θέμα διαδικαστικό, αν ήταν θέμα κωδικοποίησης ή γενικότερα ερμηνείας των κωδικοποιημένων πειθαρχικών κανονισμών, ή αν προκύπτει και θέμα λανθασμένης παραπομπής, που εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τη Δικαστική Επιτροπή αλλά και με το θέμα του παρατηρητή, το τι παραπέφθηκε και το τι αξιολογήθηκε. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, όπως και στην περίπτωση της ΑΕΛ, τι υποστήριξαν αυτοί που ψήφισαν υπέρ της απόφασης της δικαστικής, να την επικαιρώσουν δηλαδή, και τι ψήφισαν αυτοί που ήθελαν να απορρίψουν την έφεση από πλευράς της ΑΕΛ. Πολύ περισσότερο βέβαια στην περίπτωση της ανόρθωσης, γιατί μιλάμε και για ομόφωνη απόφαση από το εφετείο, άρα δείχνει να είναι πιο ξεκάθαρη η διαδικασία, οι λόγοι, η αιτία που το εφετείο ακύρωσε την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής. Η δικαστική που έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα θα βγει να απολογηθεί, ρωτάω, 044-50. Α, για το αποτέλεσμα, το ομόφωνο, ντροπή. Είπα, θα δούμε το σκεπτικό. Μπορεί να είναι θέμα παραπομπής, λαθασμένης παραπομπής, δηλαδή να μην έπρεπε να παραπευθεί με το η συγκεκριμένη. Περιμένετε.

0: Να δούμε το σκεπτικό της απόφασης ή γενικότερα των αποφάσεων των χθεσινών του εφετίου. Είχαμε χθες βράδυ την εκδήλωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για την παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και του λευκώματος για τα 100 χρόνια ζωής του σωματείου, τα οποία συμπληρώνονται τον Νοέμβριο. Μια εκδήλωση που συμβολικά άρχισε στις 7:26, 19:26. Το συμβολικό με την χρονολογία ίδρυσης του σωματείου. Βιβλίο με την ονομασία ΑΠΟΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος. Μια έκδοση στην οποία καταγράφεται το ιστορικό της ίδρυσης, της πορείας των 100 αυτών χρόνων, ντοκουμέντα, φωτογραφίες. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρόν τους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου και Εταιρείας, παλέμαχοι, εν ενεργεία, αθλητές της ομάδας, αξιωματούχοι, αρκετοί φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Από πλευράς της πολιτείας, από πλευράς κυβέρνησης, ήταν η Υπουργός Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου. Μετέφερε μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και ανακοίνωσε μάλιστα και χορηγία ύψους 10.000 ευρώ αποκλειστικά για τους σκοπούς, τα έξοδα δηλαδή για τη δημιουργία του επαιτειακού αυτού βιβλίου. Σήμερα τα νεότερα και μάλλον η τελική απόφαση για το θέμα, για το ενδεχόμενο της καθόδου της Μακάμπι Τελαβίβ στην Κύπρο για να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της για την Ευρωλίγκα. Πιθανότερη η κατάληξη είναι η έγκριση από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης του αιτήματος. Είναι προγραμματισμένη σήμερα μια σύσκεψη στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Εκεί θα φιλοξενηθούν οι αγώνες, εάν και εφόσον οριστικά θα δώσει στην Κύπρο η Μακάμπι τα παιχνίδια της. Και αναμένουμε πολύ πιθανόν, ξαναλέω, σήμερα την τελική έκβαση, που όπως όλα δείχνουν θα είναι η έγκριση από πλευράς της Κύπρου για να αγωνιστεί Μακάμπι στη χώρα μας. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό. Μιχάλη Τσίγαλα, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε τώρα το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: BicelCypress.com. Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
8: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
9: Ίνκο.
8: Μόνο Ίνκο?
9: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
8: Και για επαγγελματίες.
9: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
8: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
9: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
15: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
16: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
17: Κάθε μήνα σε αγαπώ.
18: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Στις 6 Οκτωβρίου 1945, κατά την διάρκεια του αγώνα baseball των Chicago Cubs με τους Detroit Tigers για τα play-off, ο ιδιοκτήτης των γηπεδούχων δίνει εντολή στην ασφάλεια να βγάλουν έξω από το γήπεδο τον Έλληνα εστιατόρα της πόλης Βασίλη Χιάννη και τον τράγο του, που συνήθιζαν να παρακολουθούν μαζί τους αγώνες των Cubs. Ο Χιάννης τότε καταργέται την ομάδα και από τότε πέρασαν 71 χρόνια για να ξαναπάρουν τον τίτλο το 2016.

0: Guns N' Roses, α.
1: Δεν διαλέγω, δεν διαλέγω, πέφτουνε.
0: Προσπαθώ, από ό,τι βλέπω, κανένα γνωστό συγκρότημα, τραγουδιστή, τραγούδι. Εντάξει, τι να κάνω, να περάσει αυτή η εβδομάδα η... του εμπάρκο.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργό.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς
0: είμαστε περάσεις, καλά εσείς. Α, κουράστηκα να σου πω.
1: Από το θέαμα.
0: Ναι, τσουλάει τα μάξι που έλεγε ο Τουρνάς.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι ναι, μπορεί να μια ομάδα που, η ομάδα μάλλον που της άξιζε περισσότερο να κερδίσει, ναι. Αλλά είναι, εντάξει, δεν ήταν το αναμέναμε πιο
1: πιστικό.
0: Ναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο και όταν είσαι Κύπρος πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο τι θεωρείς, εάν θεωρείς και αν μπορεί να θεωρήσεις εύκολο ενώ στο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, τέλος καλό. Όλα καλά μπορεί να μην είναι, αλλά τέλος καλών, ναι. Μπορώ να σου πω ότι έγινε και καλύτερο μετά, αργά το βράδυ.
1: Σε γνωστό μαγαζί.
0: Όχι, για την Κύπρο έγινε καλύτερο. Για την Κύπρο, γιατί έχασε βαθμούς για πρώτη φορά το Μαυροβούνιο.
1: Ναι.
0: Ίσως και απρόσμενα, γιατί έπαιζε εντός, ήρθε 0-0 με την Αρμενία. Άρα είσαι αυτή τη στιγμή, με την νίκη τη χτεσινή, τη δραματική, έτσι όπως ήρθε εννοώ, είσαι στη διεκδίκηση για τη σπορτιά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δύο παιχνίδια. Κέρδισε τα και βλέπουμε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν τα κερδίσουμε και τα δύο, το ένα με το Μαυροβούνιο, σημαίνει θα μετρήσει το πόσο θα κερδίσουμε. Το τι σκόρενο το Μαυροβούνιο.
1: Έχει σημασία.
0: Αφού χάσαμε με 2-1 από το Μαυροβούνιο.
1: Το Νοέμβριο.
0: Ναι, το άξιζε και ένα μήνα.
1: Ξεκουραστούν μέχρι
0: τώρα. Σχεδόν ένα μήνα.
1: Να ξεκουραστούν, να ξαναέρθουν.
0: Αλλά πρώτα πριν το Μαυροβούνιο πρέπει να κερδίσουμε, πρέπει να κάνουμε διπλό στην Αρμενία. Για να ρίζουμε, που λαλούμε στα αγγλικά, την πρώτη θέση.
1: Mm-hmm. Το Rising, το γνωστό. Σας περιποιήθηκα στο γήπεδο, εντάξει, όλα καλά.
0: Ποιος να μας περιποιηθεί.
1: Ξέρω εγώ, πλάτερ εκεί πέρα, αλλαντικών τυριών, κανένα κρασάκι. Κάνει και λίγο ψύχρα πλέον τη νύχτα, σηκώνει να πιείς ένα κρασάκι.
0: Όχι, κρασάκι δεν δίνω στα γήπεδα.
1: Το πάρκινγκ εντάξει, βγήκες, μπήκες κανονικά.
0: Πάρκι, ναι, εντάξει, το όνομά μου ήταν στην είσοδο.
1: Ονομαστικό.
0: Ναι.
1: Άφησες το.
0: Όχι, για όλους τους. Αν έχεις διαπίστευση.
1: Αχα,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν στα τα ξενοδοχεία που κατεβαίνεις και
0: έρχεται. Όχι, καλά, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
1: Και παίρνει το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγατε νωρίς σπίτι, εντάξει. Ενώ δεν είχε
0: κίνηση. Οφείλω να παραδεχτώ ότι τον γκολ του Edwards το άκουσα από τον Λούι. Δεν το είδα.
1: Αχα.
0: Στο γήπεδο.
1: Κλασικός φιλάθλος. Σηκώθηκε, έφυγε πριν τελειώσει το μάτς.
0: Ήθελα να φύγω νωρίτερα.
1: Ακόμα κιόλας.
0: Κουράστηκα, είπα σου.
1: Ναι.
0: Που έβλεπα. Και δεν έβγαινε κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά. Έφυγα λίγα λεπτά πιο πριν.
1: Έχασε το
0: Είχα να κάνω και μια δουλειά μετά το. No, Γρήγορη,
1: ήταν
0: ήδη
1: νύχτα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, νομίζω είναι, το κατάλαβες από το πάρκινγκ σήμερα.
1: Ύποπτες δουλειές.
0: Όχι καθόλου ύποπτες. Αφήνεις το αυτοκίνητο από το βράδυ όταν το πρωί μπας νωρίς για δουλειά. Και...
1: ήταν να σε ρωτήσω αν αγόρασες άλλο. Αλλά...
0: ήταν να αγοράσω τον την Κουρσανούλη.
1: Πλέον έχω χάσει το λογαριασμό με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, όχι. Παρέδωσα το αυτοκίνητο για σέρβις, άρα έπρεπε να πάω για να αφήσω και το αυτοκίνητο. Άρα...
1: και να πάρεις το άλλο και να έρθεις.
0: Μάλιστα. Άρα άκουσα τον Λούι να λέει γκολ, γκολ, γκολ.
1: Το είπε τρεις φορές.
0: Και κατάλαβα ότι πήγαινε η μπάλα μέσα.
1: Ναι, ωραίο γκολ.
0: Ναι. Εντάξει, του το χρωστούσε που λέμε η... η όλη παρουσία του, η ιστορία του, αυτή η σύντομη πρώτη ιστορία των τεσσάρων αγώνων. Ήταν η ίδια φάση που πήγαινε και έκανε στη Ρίγα με τη Λετωνία και πάλι. Τότε πήγε στο δοκάρι η μπάλα. Χτες πήγε μέσα.
1: Τώρα πήγε μέσα. Πήγε μέσα και πήγε και πολύ ωραία μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο στο παιδί. Συγχαρητήρια σε όλους. Πολύ άγχος νομίζω. Περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Δεν ξέρω. Αφήσαμε λίγο να. Αν έρθουμε πρώτοι, λέει, αλλάζουμε κατηγορία.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στη δεύτερη.
1: Τώρα,
0: αν έρθουμε δεύτερη, θα παίξουμε play-off με τελευταία ομάδα ομίλου της δεύτερης κατηγορίας. Αυτοί θα παίζουν για να μείνουν δεύτερη κατηγορία και να μην πέσουν τρίτη. Και εμείς θα παίζουμε και να πάμε στη δεύτερη.
1: Αχα. Άρα λοιπόν έχουμε να προσβλέπουμε σε πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο στον Άκη Μάτζιο για την πορεία που έκανε.
0: Εντάξει, άστο να ολοκληρωθεί, να δούμε τον απολογισμό.
1: Καλά, μπράβο, το βλέπεις.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάποιος. Χωρίς να λέμε ξανά ότι όλα καλά, όλα... ενώ αυτό που λέμε εντυπωσιάσαμε. Ναι. Με τη... εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε, δύσκολο, ήταν δύσκολο. Μα το είχα πει, Γιώργο, από χτες.
0: Ό,τι πεις για την εθνική, υπάρχει και η αντίθετη άποψη.
1: Άλλοι φωνάζαμε στο στούντιο ότι τους έχουμε μια ευκολία έτσι, επιφανειακή.
0: Τους είχαμε. Ναι,
1: η οποία τους έχει κοστίσει δύο πρωταθλήματα, βέβαια. Αλλά δεν
0: ναι, εντάξει.
1: Εγώ, σε αντίθεση με άλλους, είπα ότι... δεν είπα.
0: Ναι, και κάποιοι το εξέλαβαν ότι είπες το επειδή απλά χτες σε παρουσιάζεις γενικότερα μια άρνηση.
1: Όχι, εγώ.
0: λέω τώρα. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Αν είναι δυνατόν.
1: Και είχαμε μελετήσει τους Λετωνούς. Ξέραμε ότι μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Την έκαναν στο 57ο λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Έγινε και εκείνο το λάθος που μας επέτρεψε να ισοφαρίσουμε. Δηλαδή 1-1. Αυτό σημαίνει ισοφαρίζω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Το διαπίστωσα χτες. Και στο τέλος, μέχρι το τέλος, να είμαστε εκεί κολλημένοι, να βλέπουμε τι θα γίνει και τι θα γίνει. Έγινε.
0: Έγινε στο τέλος. Μάλιστα.
1: Είχαμε και άλλα ωραία αποτελέσματα.
0: Ωραία αποτελέσματα.
1: Δεν περίμενα να κερδίσει η Ιταλία έτσι εύκολα την Τουρκία, για παράδειγμα.
0: Μα η Τουρκία είναι σε παρατεταμένη κρίση. Ναι. Από το η Τουρκία που πήγε με ψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες ή αναμονή από τους ουδέτερους για δυνατότητα διάκρισης στο Μουντιάλ και έφυγε καταδερμένη και καταεδρωμένη, παρότι είχαμε hydration breaks στο Μουντιάλ.
1: Καλά η πρόεδρε.
0: Ναι. Αποδεικνύεται ότι δεν ήταν μια μίνι κρίση ή ένα αντεφορμάρισμα στην ακατάλληλη στιγμή της διεξαγωγής του Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι, ποιο είναι το θέμα τους.
1: Δεν είναι καλά εσωτερικά. Η οικονομία δεν πάει καλά.
0: Μα περίεργο. Ο κύριο Ερντογάν, από ό,τι τον ακούσει, αφού όλα είναι.
1: Εντάξει, έχει αρχίσει και ξεθοριάζει το άστρο.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα κάνουμε. Το σημαντικό λέει που δίνει πρώτη θέση ότι μας βάζει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι, γιατί αλλάζει και αυτό.
0: Ναι,
1: για το Euro.
0: Τελική φάση μέσω Nations League, όχι από την τρίτη κατηγορία, φίλε 643.
1: Από...
0: ναι, από πιο πάνω κατηγορίες είναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να πας πιο πάνω. Τώρα πας πιο πάνω και πιο δύσκολο να τα καταφέρεις. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε βήματα προς τα πάνω.
1: Εύκολα
0: έτσι
1: είναι, παιδιά, όλα. Βλέπετε την Ελλάδα πώς διαπρέπει και προχωράμε χάρη στις
0: πρόσεξε πάλι, όταν ξεκινήσεις. Όταν ξεκινήσεις. Είναι εσύ ταξίδι στον χρόνο σήμερα.
1: Σοφή καθοδήγηση. Πρέπει να το πούμε.
0: Γιατί να μην το πούμε.
1: Αντέξτε.
0: Δεν κατάλαβα. Εμείς ούπερι χρημάτων.
1: Ο Άγιος Κενδέας γιορτάζει, κύριε Γιώργο.
0: Κενδέας.
1: Ωραίο όνομα.
0: Κάπου έχει στη Λάρνακα που είναι.
1: Ναι, Κύπριος.
0: Ναι,
1: η εκκλησία του.
0: Τουλάχιστον η πιο γνωστή, νομίζω, δεν είμαι σίγουρο.
1: Ήταν θαυματουργός. Είχε και μεγάλη σχέση με Παλαιστίνη. Νομίζω ξαναπήγε στα 18 του, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι. Οπότε ναι, αυτή είναι σήμερα.
0: Σκεφτήκα, ήμουν σε γενικές γραμμές καλός, αλλά δεν ήμουν και πολλά φανατικός.
1: Α, εγώ ήμουν.
0: Ναι, εντάξει, λέω.
1: Ιδιαίτερος.
0: Εντάξει.
1: Και πάμε, ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο.
0: Ποιος το προσφέρει σήμερα?
1: Προσφέρει ο Άκης Μάτζιος. Με
0: την
1: μεγάλη
0: Μάλιστα.
1: ομάδα που έχει στήσει.
0: Νομίζω ο Έντουαρτς.
1: Ευχαριστήσουμε το. Α, έχει πανηγυρίσει το Αυγόρου.
0: Εντάξει. Είπα Λάρνακα, μπορεί να πέσει έξω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. 1857, αγαπητοί φίλοι, έχουμε το πρώτο παγκόσμιο τουρνουά σκακιού. Για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα οι σκακιστές βρίσκονται μεταξύ τους στη Νέα Υόρκη και παίζουν τα πρώτα τους παιχνίδια εκεί έτσι, συναμετάξει τους. 1889 ανοίγει τις πύλες του το Moulin Rouge. Δεν είπαμε το γασπί, κύριε Γιώργο. Να
0: γιατί είπα
1: το Moulin Rouge.
0: Χάρηκα.
1: Τι είναι το Moulin Rouge?
0: Σημείο αναφοράς.
1: Α, είναι.
0: Νυχτερινό κέντρο. Ναι, στο Παρίσι.
1: Αχα.
0: Πία πρόσφατα.
1: Για σούπες και τέτοια, για ξενύχτιδες.
0: Όχι, είναι καλλιτεχνικό περισσότερο.
1: Αχα. Πήγα προχθές προς την Ασίνου, στην αγαπημένη μου εκκλησία.
0: Ναι.
1: Και έχει ένα εστιατόριο στον δρόμο που λέει σούπες για κυνηγούς. Λέω μπράβο. Ούτε το Moulin Rouge έτσι περιποίησε.
0: Εντάξει, το ότι διευκρινίζει, θεωρώ, χωρίς να ξέρω, Το ότι διευκρινίζει, θεωρώ είναι η ώρα που λειτουργεί.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί οι κυνηγοί φαντάζομαι τρώω σούπα πριν να πάνε.
1: Εντάξει, την ώρα που πέρασα, εγώ είχε 5-6 καθόντουσαν να πει.
0: Κυνηγού.
1: Ναι.
0: Α, τώρα. Α, τι κυνηγούν τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα τι ώρα νήσου.
1: 10-11 το πρωί.
0: Α, ήταν, πρέπει να ήταν μετά την εξόρμηση.
1: Λέω τώρα να κατέβω εγώ φλόρος έτσι ντυμένο.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται. Όχι, όχι, δεν απαγορεύεται. Εξάλλου μπορεί να του πει, εάν σου πει κάτι κάποιο, πρέπει να του πει, ξέρω τον πράσινο κυνηγό, ενώ προπονητή του.
1: Σωστό.
0: Άρα ανοίγουν οι πόρτες.
1: Μόνο αυτό ξέρω. Κανέναν άλλο. 1930 γεννιέται ο Άσαντ, κύριε Γιώργο.
0: Ο Άσαντ.
1: Ο πρώην πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
1: Το 62 φεύγει από τη ζωή ο Μπράουνινγκ που γύρισε τον Κόμι Δράκουλα τον πρώτο, κύριε Γιώργο, με τον Μπέλα Λουγκόσι. Φοβερό και τρομερό. 1970 πρώτο στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βολιβία και ξεκίνησε από εκεί, ήταν μάλλον η εποχή που το ένα διαδεχόταν τον άλλο στη Λατινική Αμερική. Και μιλώντας για πραξικόπημα, γεννιέται το 74 ο Αλέξης Γιωργούλης. Είσαι το τέρι μου.
0: Μπανάγι.
1: Πριν αποφασίσει ότι είναι ένας μεγάλος πολιτικός άνδρας.
0: Αν πολιτικός τώρα.
1: Ήταν ευρωβουλευτής, δεν ήταν.
0: Κάτι ξέρω εγώ, ρε. Μπαίνει ξέρω ευρωβουλευτής της Κύπρου, καλά, καλά.
1: Καλά, κάτι ήταν. 1989 φεύγει η Betty Davis που ήταν μεγάλη σε ηλικία.
0: Betty, Betty Davis.
1: Ηθοποιός. 1995, 47,9 έτη φωτός μακριά από τη γη, ο αστερισμός του Πηγάσου γίνεται το πρώτο μεγάλο αστέρι μετά τον ήλιο που έχει τέτοια πλανητική τροχιά. Μάλιστα. Και το 2012 καταδικάζεται ο μπάτλερ του Πάολο Γκαμπριέλε, του Πάπα, για διαρροή απόλυτων εγγράφων σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκε το παλικάρι μέσα ως σερβιτόρος στο Βατικανό και γέμισαν τα μίντια τότε με απόρριτα έγγραφα και ο καιρός γαρεγγής πώς και γιατί ζουν ανάμεσά μας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 και πάει λέγοντας. Αυτά, κύριε Γιώργο, σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σούπες για κυνηγούς, ναι. Πρώτα πρέπει να έχει λύσει χειμώνα για να φας.
0: Σούπα.
1: Δεύτερον, 1η Νοεμβρίου ξεκινά το κυνήγι. Άρα μπορεί να μην ήταν κυνήγι εκείνη που κάθονταν.
0: Φορούσαν και πράσινα, ας πούμε, κυνηγετικά.
1: Με τα αυτοκίνητο τώρα.
0: Μπορεί να.
1: Αλλά λέω σούπες για κυνηγούς, θα είναι μόνο σούπες για κυνηγούς.
0: Όχι.
1: Οπότε...
0: Δεν υπάρχει ξεχωριστή σούπα που θα σου δώσει εσένα να πας με τα πολιτικά και εμένα ή του πράσινου κυνηγού αν πάει με τα κυνηγετικά.
1: Θα ήταν ωραίο πάντως. Δηλαδή, σούπα μόνο για μεσοεπιθετικούς.
0: Ναι.
1: Είσαι μεσοεπιθετικός, κατέβα φάε.
0: Παίζεις
1: άμυνα.
0: Εκεί έχουμε, αλλά όχι ακριβώς έτσι.
1: Τι έχουμε?
0: Δεν έχουμε σούπα για μεσοεπιθετικούς ή σούπα για... Έχουμε για αμυντικούς. Έχουμε ένα αμυντικού σούπα ή επιθετικού σούπα κάποτε.
1: Αυτό δεν είναι...
0: Ναι, γι' αυτό δεν διευκρινίζεται.
1: Τι να πω, πάντως είχε κόσμο εκείνη την ημέρα.
0: Καλά ήταν όλοι κυνηγοί. Ή μόνο σούπε σερβίρι, αποκλείεται.
1: Για να το έχει όμως ως εξειδίκευση σημαίνει ότι είναι.
0: Σου είπα. Το
1: τι σου είπες τρώνε κυνηγοί, κύριε Γιώργο, αν έχεις ακούσει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Φαντασία σου, ναι.
0: Τραχανά και αυγολέμονο. Τις κλασικές σούπες που τρώω στην Κύπρο.
1: Δεν τρώγανε τίποτα ωραίες παριζιάνικες γαλλικές ή τις σούπες κονσομέ.
0: Όχι, ρε φίλε. Μπορεί να βαριστόμαχα.
1: Μπορεί να ήταν έφεδρη, λέει. Φρασινοφορεμένη.
0: Μα και έφεδρη μπορεί να είναι και έφεδρη και κυνηγοί.
1: Ήταν σούπας για εφέδρους.
0: Μάλιστα. Κάτσε τώρα να σου πω κάτι, γιατί έχω μια εξέλιξη.
1: Άλυπα.
0: Πρωί-πρωί, η Κράσαβα Ένωση Νέων Ύψωνα εκφράζει, διαβάζω ανακοίνωση που έχει πριν από μερικά λεπτά εκδοθεί.
1: Μπράβο.
0: Η Κράσαβα, ξαναλέω, Ένωση Νέων Ύψωνα εκφράζει την ειλικρινή της απολογία προς τη διοίκηση των τεχνικών επιτελείων, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Τον ονομάζει βοηθό προπονητή. Έφυγε εντάξει. Γευγένη Σερτζούκ, ποδοσφαιριστή, και Άλεξ Πανκόφ, μάνατζερ, στο φιλικό αγώνα της 3ης Οκτωβρίου στο αθλητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο. Η Κράσαβα είναι μια ομάδα που πρεσβεύει τη φιλία, την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και το αθλητικό ήθος. Το συγκεκριμένο περιστατικό προσβάλλει βαθύτατα το σύλλογό μας και αντιβαίνει πλήρως στις αρχές και στις αξίες του. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά αυτή, χωρίς δικαιολογίες ή ελαφρυντικά. Το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά όργανα της ομάδας. Και καταλήγει, λυπούμαστε ειλικρινά για την προσβολή και την ένταση που προκλήθηκαν. Ζητούμε συγγνώμη από τον Αποέλ, από τους ανθρώπους του, προς τους οποίους ο σεβασμός μας είναι δεδομένος.
1: Wow.
0: Μου γίνει, ρε παιδιά.
1: Ταξίδα
0: φιλικών και κλεισμένων των θυρών, αντιλαμβάνεσαι. Δεν είδα κάτι, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Δηλαδή υπήρχε μια ενημέρωση, ξέρω εγώ, οι εντεκάδες, οι σκόρερ και όλα αυτά, που έρχεται συνήθως από γραφή αντίπου, αλλά δεν υπήρχε, ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει οτιδήποτε σε σχέση. Τώρα, το άλλο το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι.
1: Τιμά το Αποέλ αυτό, βέβαια, έτσι.
0: Γιατί.
1: Τότε δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Γιατί αν
0: είχε. Α, υπό αυτή
1: δεν
0: είναι.
1: Δηλαδή δεν το κουτσομπολέψανε το πράγμα.
0: Εντάξει,
1: okay.
0: Από την άλλη. Για το Τσιγκρίνσκι ανακοίνωση δεν έχει βγει, αλλά είναι παρελθόν ουσιαστικά από την τεχνική ηγεσία της Κράσαβα, η οποία μάλιστα πριν από, πότε ήταν, την Παρασκευή, ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της εργασίας της με Ισπανόν προπονητή,
1: okay,
0: τον Ρώμο,
1: okay,
0: Γιέρμο Φερνάντες Ρώμο,
1: okay.
0: Απλά ο Τσιγκρίνσκι που ήταν μαζί με τον Στόικοβιτς, mm-hmm, γιατί ο Τσιγκρίνσκι είχε πρόβλημα με το συμβόλαιο του, δεν είχε το FA Pro, mm-hmm, για να δηλώνεται πρώτος προπονητής, δεν συνένεσε μέχρι τώρα στους όρους της αποδέσμευσής του, της λύσης της συνεργασίας του, και γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα.
1: Okay.
0: Αλλά ότι άλλαξε προπονητή, άλλαξε προπονητή. Τώρα δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο γεγονός θα χρησιμοποιηθεί και εναντίον του ως προς τη λύση της συνεργασίας με την ομάδα του Ήψου. Αυτά. Έτσι.
1: Αλλά για το περιστατικό δεν ξέρουμε κάτι.
0: Τι να σου πω, ότι από ό,τι διαβάζουμε πρέπει να ήταν κάτι σοβαρό, δεν εμπλέκεται μόνο ο κύριος Τσιγκρίνσκι, είναι άλλοι δύο, αλλά δεν δίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια για το τι έχει γίνει. Ξέρω αν μπορεί ο Τσιγκρίνσκι να πάει στο εφετείο.
1: Μάλιστα.
0: Αν πας στο εφετείο βλέπεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Ομόφωνα η ανόρθωση ακυρώθηκαν οι ποινές
1: της. Σούπα για εφετικούς.
0: Ναι. 3-2 σκορ με το οποίο έχασε η ΑΕΛ την έφεσή της. Άρα είχαμε ένα πόλα χτες.
1: Βέβαια. Θα τα πούμε. Μάλιστα. Έχουμε 2 ώρες.
0: Μάλιστα. Δώσε κάποια μηνύματα για να πάμε στις 8 και στο διάλειμμα.
1: Οι σούπες είναι, λέει, τραχανά, αυγό, λέμονι, λαχανικών και όποιος θέλει πάει και τρώει. Α, είναι ανοιχτό.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ο λόγος είναι για να ξέρουν οι κυνηγοί ότι είναι ανοιχτά και σερβίρει.
0: Μα τα είπα.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Μπορούν να πάνε και μανιταράδες.
0: Τι νοείς ο πρόεδρος του. Α, μανιταράδες, όπως το είπε, φίλε, για όνομα του.
1: Παναγιώτη
0: μου, για όνομα του.
1: Μαζεύονται.
0: Ναι, αυτοί που μαζεύονται, που αρέσκονται.
1: Οι εξασκούντες στο επάγγελμα.
0: Διότι έτσι όπως του είπε, μανιταράδε. Πάει καιρό να.
1: Εδώ ξεσηκώθηκε ο πράσινος κυνηγός. Σου πει για κυνηγός.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Πώς είδες, εσύ τους είδες, λέει, τους Λετωνούς.
0: Περίμενε. Με ένα αφήνεις. Πάρτε από την πάνω κάτω. Η αστυνομία δίνει άδεια στην εκπρόσωπο.
1: Ναι, δεν αφήνω.
0: Okay.
1: Ναι, προχώρα.
0: Του γενοκτόνου κράτου να παίξει μπάσκετ στη Λεμεσό. Και δεν γενοκτώνει. Άμα τη Μακάβη τώρα που μιλούμε. Μάλιστα. Ενώ ταυτόχρονα δεν δίνει άδεια σε 2.000 Κύπριους οπαδούς να ταξιδέψουν από τη Λεμεσό στη Λευκοσία και αντίστροφα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Ναι.
1: Πολλές αντιφάσεις.
0: Φαίνεται ότι θα είναι θετική η απάντηση.
1: Έτσι βγήκε χθες.
0: Της Κυπριακής Δημοκρατίας πρώτα και κυριακή, όχι της αστυνομίας μόνο.
1: Και της αστυνομίας δευτερεύουσα.
0: Ναι, εντάξει. Ενώ.
1: Άμα δεν έδινε το πράσινο φως η αστυνομία.
0: Σίγουρα, αλλά μου πιο πάνω τούτο. Τώρα, δεν ξέρω με αυτό με τους οπαδούς. Δεν ξέρω αν θα έρθουν, πόσοι θα έρθουν και με ποια κριτήρια θα μπορεί κάποιος να δει αυτό το παιχνίδι.
1: Να μην θέλουν να έρθουν Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί πάλι λέγοντας ποιος
0: παίζει. Περίμενε. Δεν ξέρω.
1: Να μην παίξει.
0: Κάτσετε να τελειώσει, να ενώ επίσημα να ανακοινωθεί και να δούμε και τα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Είδες τους Λετωνούς, τους υπολόγισες. Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο και για τον κύριο Μάτζιο. Τι να ισχυριστώ.
0: Ότι δεν τους υπολόγισε δηλαδή όπως θα έπρεπε.
1: Όχι, παιδιά, μια χαρά.
0: Αφού ξαναπαίξαμε.
1: Εντάξει. Μετά την Άχνα είναι το μοναστήρι
0: του Αγίου
1: Κεντέα.
0: Μάλιστα.
1: Έδιεν 1-10 να μουρμουρήσει για τον Ιβάν μετά την νύχτα.
0: Ξέρεις εσύ από αποδόσεις. Τώρα μπήκε μέσα στο άθλημα αυτόν. Ξέρεις.
1: Μάλλα να με μείνει πρέπει να είναι για.
0: Εκεί που λέγαμε πρέπει να είναι υποστηριχτής της Εθνικής Τουρκίας. Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι θα
0: είναι. Πρώτο το δώσαμε. Good morning, Guns. Mike. Τέλος παντό. Κύριο Τσιγκρίσκι πρέπει να θύμωσε διότι. Σπάσαν το αυγό του. Α, όχι, μ' αρέσει.
1: Τσουγκρίσανε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Εντάξει, παράξενο που ήταν ο κύριο Τσικρίνσκι στον πάγκο, έχοντας ήδη, ήταν ήδη η λυμμένη απόφαση ότι φεύγει. Περιμένει από τον ΚΟΑ 929 και την πολιτεία να απαιτήσει όλοι οι φύλαθλοι να εκδώσουν κάρτα φυλάθλου και Ισραηλοί. Μα για τους φύλαθλους που έρχονται από το εξωτερικό ισχύουν κάποιες άλλες διαδικασίες.

0: του σκοπό. Και στην Πάφο, μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γενδέα, και με το μήνυμα του 774 πάμε στο διάλειμμα, γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα και περιμένει και ο Ανδρέας να έρθει, αν υπομονή να έρθει στο στούντιο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
2: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
4: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
5: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής. Και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και κάσιου σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. Motu Value.
9: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να διαλέξει θράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι είναι τούτο σιόρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα

0: συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Και αφού μετρήσαμε τα κύματα, φτάσαμε στα 10 λεπτά μετά τις 8 και στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Η δεύτερη αυτή την εβδομάδα, Γεωργολογίδη Μιχάλη, τσε καλά, αγαπητοί ακροατές.
0: Καλημέρα, Ανδρέα, μπράβο. Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά.
1: Όλα ανθυρά.
0: Μπράβο.
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Καλά. Πώς πέρασες?
0: Καλά.
1: Πάθες, Γιώργα, αλλά στη Μάλτα νέχτες?
0: Όχι ακριβώς.
1: Ναι. Είδες ένα παιχνίδι, δεν είδες την ανατροπή?
0: Είδα το πρώτο γκολ. Καλά, ήταν και ο βάλος του δεύτερου των καθυστερήσεων. Πρέπει να πάω μάλλον αυτοί του μηχανικού. Έτσι έγινεται.
1: Τώρα που είπες αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: Μπορώ να πω ότι
0: έχει... Άρασες σου το καινούργιο μου το...
1: Το είδα, ήταν, ναι, υπέροχο, γιατί σας άκουγα το πρωί. Περίμενα να δω ότι, ναι, αυτοκίνητο πολυτελείας.
0: Εγώ να δεις το πρωί που κατέβηκα και κάτω στο πάρκινγκ και εξυπάστηκα. Λέω, οπ, ξέρεις.
1: Ναι, είδες το έτσι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο. Εντάξει, προσωρινή φυσικά. Δεν θα είναι για πάντα αυτή.
0: Μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα.
1: Η αυτοκινητάρα στα χέρια σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω τώρα που είπαμε ένα αυτοκίνητο ότι.
0: Δεν μου έγινε πάλι. Σε χαιρέτησε κάποιο, άφηκε κάποιον να φύγει.
1: Όχι, μπορώ να πω ότι η κοπέλα που άφησα σήμερα να με χαιρέτησε ήταν ευγενέστατη και τη στέλνω.
0: Σουένεψε. Ακούσε.
1: Όχι, δεν.
0: Σε κατάλαβε.
1: Δεν. Στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
0: Με κάνει.
2: Τη κάνει και πρώτα σιγά μου.
0: Όνομα του Θεού.
1: Κάνω μια φορά, κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά διαπιστώνω ότι υπάρχουν.
0: Αυτό ρυθμίζεται.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα να αφήσει να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Γιατί πρέπει να βγάλω τα εσόψυχα μου.
0: Έλα, δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι εσόψυχα που να βγάλει.
1: Επειδή είμαι ήρεμο. Είμαι ήρεμο ω άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι κάποιοι οδηγοί πρέπει να έχουν ποινή φυλάκιση. Δηλαδή, με το που κάνουν κάτι, πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που ως πιάνει, ως βάζει μέσα.
0: Εγώ ότι κάνεις εννοώ βαθμίδες, εννοώ παράβασης.
1: Όχι, τούτον, επειδή είναι πολύ εκνευριστικό, πρέπει να πιάνουν στο κελί. Στα μπουντρούμια.
0: Να μας πεις κανέναν τούτο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν είσαι όπως την ανακοίνωση της Κράσα Βαϊνή, η οποία έκαμε και περιστατικό, ναι, και σοβαρό, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: θέλεις ώρα να μας το πεις?
1: Μπουμπού να το έχει τίγο.
0: Να μπουμπουνίσω και να σου δώσω το χρόνο να εκφραστείς ελεύθερα.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Ναι, Ανδρέα, ο χρόνος είναι δικός σου.
1: Που λες, σε ένα δρόμο στον οποίο δεν έχει κίνηση. Κινούνται τα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πας δεξιά, δεν θα πας αριστερά. Δεν έχει φώτα τροχιάς, δεν έχει κόκκινο, δεν έχει πράσινο με κάμερες στον οποίο πρέπει να ελαττώσεις λίγο. Γιατί μου φρενάρεις?
0: Ναι.
1: Γιατί μου φρενάρεις?
0: Μήπως γιατί μπορεί να σου
1: πει. Μου, κύριε Γιώργο μου, όχι να μου πεις. Ανοιχτός ο δρόμος, ανοιχτός.
0: Μπροστά είναι και ένα λοφτικητό.
1: Τίποτα.
0: Μπροστά.
1: Γιατί, ναι, κάθε δύο λεπτά να φταίνει το κόκκινο το φωτάκι σου? Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί? Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Ψυχολογικό.
0: Μπορεί να φταίει το ότι σου φεύγει λίγο το.
1: Το ποιο?
0: Τη βενζίνη που λέμε. Ενώ αναπτύσσει και θέλει να επανέλθει. Φυσικά υπάρχει τρόπο να το ρυθμίσει.
1: Ναι. Φρενάρισμα, φρενάρισμα, φρενάρισμα, φρενάρισμα, φρενάρισμα. Μα
0: αν εσύ μπορεί να πληρώσει την αλλαγή των φρένων για να πάει σερβί.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου, αλλά είμαι πίσω.
0: Να αφήσει την. Άφησε την.
1: Φυσικά, δεν την άφηνα.
0: Την πρέπουσα να απόσταση.
1: Φυσικά, με τι φορέ που εφρέναρε ήταν να ήμουν τέσσερι φορέ που πάνω του άλλου.
0: Άρα, στο να φρενάρει.
2: Γιατί δεν πέρασε.
1: Πράσινο, αφού είναι δρόμο. Γιατί είμαι ο Τσικαλά. Που τε προσπερνά από δεξιά, πένα, αριστερά, από, παντού, από πάνω, από κάτω.
0: Παιδιά, δεν είναι αιτία αυτή για. Εντάξει. Να το δούμε. Δεν έχουμε εμεί αντιπαράθεση τώρα. Γιατί
2: δεν είπα για
0: το προπορευόμενο αυτοκίνητο του Ανδρέα επάταντο το περσινό.
1: Ναι, παιδιά, μα τι εκνευριστικό. Ύστερα, λίγο πιο κάτω. Γιατί συνεχίστηκε το πράγμα.
0: Μπορεί να είναι η εκδοχή που λουβίνει ο 649 και ο 112.
1: Πράσινο. Κοντεύουμε στο πράσινο φρενάρισμα. Μα τι, ναι, φρενάρισε πράσινο, πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν περνάς.
1: Πού να τον περάσω?
0: Έχουμε δύο εκδοχές για το κινητό. Εάν είχαμε χρήση κινητού, κάποτε συμβαίνει.
1: Μα μιλώ σου, ψήλωσαν η πίεση. Δεν μπορούσε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ήταν κάτι φορο. Δεν ήταν κάτι φορο. Ήταν ένα δρόμο.
0: Άρα κάτι φορο δεν ήταν. Παίζει με το mobile, δεν ήταν. Κρατούν το τηλέφωνο σαν να οδηγούν, δεν ήταν. Όχι, όχι, 776 αποκλείεται να είναι ζήλια από το αυτοκίνητο που φέρα εγώ σήμερα. Τι να πω άλλο, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εντάξει, έχει που δεν το ελέγχουν που λαλούμε, δεν το νιώθουν ότι το ελέγχουν το αυτοκίνητο.
2: Δεν έχουν καμία αίσθηση οδήγησης.
0: Εντάξει, και έναν ασφάλεια για μένα που συνέχεια
1: καλά,
0: το στόπερ.
1: Καλά κύριε Γιώργο, να πληρώνουν εγώ εσαν ασφάλειες του μπροστινού μου.
0: Ανδρέα μου, έτσι απλά προσπαθώ.
1: Με κάνουν οι δικές μου.
0: Okay, ναι,
1: να διαχειριστώ εσαν ασφάλειες του άλλου.
0: Μπανά, ναι.
1: Μα πόση ώρα να με παίρνεις.
0: Έκαμε σου γλυκά μαδάκια ρε αποκοιμισμένοι.
1: Κοιμισμένοι, πέτω Κυπριακά.
0: Μα είσαι έτσι κόλπο, δεν το ξέρα. Τούτο σημαίνει.
1: Αν μου έκαμε τα γλυκά μαδάκια, εμένα τα μαδάκια μου
0: αφού ήταν μπροστά, λίγο αφού ήταν μπροστά σου. Αλλά μήπως είναι τούτο. Έχει έτσι
1: δεν ήξερω, τρίκ. Δεν ξέρω, δεν τα γνωρίζω.
0: Αρκέψω να το έχω εγώ υπόψη μου να βλέπω, να δω διάει. Μάλιστα. Κοίταξε απόψεις που έρχονται.
1: Ναι, γιατί μάλλον το βιώνουν κι άλλοι.
0: Μάλιστα. Και γιατί να τα φτάσω τώρα. Δεν θα τα φτάσω.
1: Θα δώσουμε μετά, να δώσουμε τώρα.
0: Δώστα τώρα, αφού είναι το παράπονο σου. Πάνω στο παράπονο σου.
1: Πάμε λοιπόν, να τα δώσουμε έναν κότσο στις καρδιάς μας πιο κάτω, πιο πάνω, πού είναι. Καλημέρα, είναι η ίδια φάρα που το κάνουν και στον αυτοκινητόδρομο. 100 φορές πιο επικίνδυνο, το κάνουν και στον αυτοκινητόδρομο, ναι. 10 μέρες, καταναγκαστικά έργα, παραπάνω.
0: Μάλιστα. Πήγαινε πάνω μας, τα πιο πάνω δώσαμε.
2: Break checking για να του δώσεις.
1: Insure scam. Τα απάντη με την
2: ασφαλιστική.
1: Μπορεί να έχει τικ πάνω στο δεξί πόδι.
0: Έχουμε και τικ στα πόδια πρώτη φορά.
1: Καλημέρα στην πρωινή παρέα από τον 818. Ανδρέα Λάνη, δεν χρειάζεσαι να εκνευρίζεσαι στον δρόμο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν είναι καλά και με έναν ετυχέ μου έναν παρόμοιο περιστατικό το πρωί. Ωστόσο, επειδή άκουσα. Ποιον άκουσε?
2: Το Σκαλί.
1: Το Σκαλίμπα που κάποιον λες τον Αλέξη Γιωργούλη ως έναν μεγάλο πολιτικό και το προσπέρασα. Προσοχή στους δρόμους, καλημέρα σας. Ποιος είναι το Σκαλί?
2: Δεν ξέρω, αλλά ο Αλέξη Γιωργούλη είναι μεγάλος πολιτικός.
0: Κάτι άλλο ήθελε να γράψει. Προφανώς το.
1: Κάτι είχε γενεθλιά ο Αλέξη, ναι, αγάπη μου. Ο εραστής των Δυτικών Προαστίων.
0: Μάλιστα, εκείνο είναι.
1: Άκουρε. Κύριε Γιώργο, πουλάστο. Ρωτάω 058. Ομόνια 29 Μαΐου και τα μυαλά τριφύγια.
0: Μα αφού είναι λάθος το αυτοκίνητο, φίλε. Πώς γίνεται να ξέρει, αφού είναι λάθος.
1: Καλημέρα, είναι οι λεγόμενοι κινησάκηδες αυτοί. Το κάνουν επίτηδες και το απολαμβάνουν κιόλας. Δεν ξέρω αν το απολαμβάνουν.
0: Πατά κάποιος το στόπερ επίτηδα, δηλαδή.
1: Το σκαλί μεταφράζεται σε τσικαλίσους.
0: Το
1: διαρθώνει. Εμένα είναι ο χάρος μου στο roundabout που κάνουν πως να μπουν και τα παλουκώνουν.
0: Ναι, συνήθως εκεί έχουμε και.
1: Να με κανονίζεις και ευκαιρνείς που πάνω του. Ήταν βαρτός του λογίδι για να σου την εισπάσουν.
0: Άκου.
1: Πάω λέ μεσόν, έχω πολύ μπέραση εδώ. Όλοι μου κάνουν τα γλυκά πατάκια. απίστευτη ρε.
0: Μάλιστα. Και με αυτά πάμε στα πρωτόκολλα. Τι είναι, Ανδρέα, πέραν από τα στόπερ που πατούν οι οδηγοί στον δρόμο?
1: Να πάμε στα πρωτόκολλα. Κάποια ματάκια που δεν ήταν γλυκά.
0: Οπα.
1: Κάθε άλλο.
0: Να μου γίνει,
1: πολύ επιθετικά ήταν. Είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δείχνουν ξυλοδαρμό διανομέα φαγητού στη Λεμεσό, σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εντοπίστηκαν οι δύο οδηγοί που λαμβάνουν μέρος στο περιστατικό βίας. Να πούμε ότι είναι ένα βιντεάκι το οποίο
0: από το ίδιο ναυτιλίο που κατέβηκαν και οι δύο, έτσι?
1: Ναι. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Βίρονο, τα δύο πρόσωπα έδωσαν διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνούνται από την αστυνομία, ενώ μέχρι στιγμής το θύμα του ξυλοδαρμού δεν έχει παρουσιαστεί για να προβεί σε καταγγελία.
0: Αν δεν παρουσιαστεί το θύμα να κάνει καταγγελία, δεν θα έχουν συνέπειες οι δύο?
1: Νομίζω αυταπάγγελτα σε περιστατικά βίας η αστυνομία μπορεί να λειτουργήσει.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που έχει υλικό στα χέρια της.
2: Έδωσαν ισχυρισμούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ.
2: Που δεν συνέχισαν να δέρνουν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε εντοπισμό των δύο και περιμένουμε να δούμε την συνέχεια. Να συνεχίσουμε με άλλα νέα της επικαιρότητας. Άλλος ένας.
0: Αυξάνονται και πληθύνονται οι υποψήφοι.
1: για το χρήσμα, Γιώργο.
0: Ναι, ή ενδιαφερόμενοι.
1: Ναι, για το χρήσμα και ο κύριος Παμπορίδης στο χώρο του χρήσματος. Μετά τον Αβέροβ Νεοφύτου και την κυρία Νανίδα Δημητρίου, να πούμε ότι σε μια άλλη εξέλιξη. Ναι, ναι,
2: ναι, πες, ναι, πες.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη χθες, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κύριος Αβέροβ Νεοφύτου ζήτησε το έγγραφο, ούτως ώστε να μπορέσει να μαζέψει τις 500 στο σύνολο υπογραφές, ούτως ώστε να μπορεί να είναι.
0: Βασικά δείχνει ότι θα ακολουθήσει τη διαδικασία,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω των εσωκομματικών.
2: Μετά τον Γιώργο Παμπορίδη και την Ανίτα Δημητρίου τότε. Γιατί ξεκίνησε την πρότασή σου μετά τον Αβέροφ Νεοφύτου και λέω κάτι έγινε επίσημα.
1: Όχι. Α. Επίσημα.
2: Είμαστε
1: Μιχάλη.
2: Ακόμα στο παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Υποβολή υποψηφιότητα για το χρήσμα πότε είναι.
2: Πες μου, Αντρέα.
1: Το παρασκήνιο κάποτε μπορεί να γίνει προσκήνιο, μπορεί να μείνει παρασκήνιο, μπορεί. Δεν ξέρεις πότε. Άλλωστε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο τελευταίο διάστημα μας έχει συνηθίσει να μην γνωρίζουμε τι θα γίνει, να μας βγαίνει από την εξωτερική πολλές φορές. Αλλά χρονικά.
2: Σου σβήνει και ματάκια,
1: κεράκια. Κεράκια, όχι.
2: Όχι, σου κάνει και ματάκια, λέω. Σου φρενάρει κάτι.
1: Όχι, δεν φρενάρει.
0: Για την ώρα είναι με σπαμμένα τα φρένα που βάζει, δεν ξέρω.
1: Απλά θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, χρονικά ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου ήταν αυτός που είπε ότι θα κατέλθει ως υποψήφιος, χωρίς να διευκρινίσει αν είναι είτε μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών είτε ως ανεξάρτητος.
0: Μα ακόμα και τώρα δεν είναι σίγουρο ότι.
1: Ακόμη δεν ξέρουμε, να δεν είναι ο εκλεκτός των μελών.
0: Ο ίδιος είπε όταν ρωτήθηκε πότε μου έβλεπε ένα βίντεο που έπαιζε κάπου. Εγώ θα είμαι υποψήφιος.
1: Εγώ θα είμαι υποψήφιος.
0: Ναι, με τον Α, το Β' τρόπο τον ερώτησε ο δημοσιογράφος. Εγώ θα είμαι υποψήφιος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μπορεί και να είναι με τις διαδικασίες, ας το πούμε, του κόμματος, αλλά και να μην πάρει από εκεί το χρήσμα, μπορεί και πάρει να είναι. Δεν ξέρει κανένας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν έτσι παρακάτω να δώσουμε ακόμα κάποια νέα που έχουμε. Ένα άστατος ο καιρός μέχρι την Τετάρτη. Βροχές και καταιγίδες στο καιρικό μας μένουν, παιδιά. Σήμερα υπήρχε έτσι.
0: Το
1: μια...
0: πρωί που ερχόμουν, που ήταν σκοτεινά, όπως εσύ έβλεπες τα φωτάκια από τα φρένα, που μπορεί να σημαίνουν με βάση τα μηνύματα των ακροατών γλυκά ματάκια. Εάν το τι αναβόσβηνε μπροστά μου, μακριά φυσικά στον ουρανό, ήταν κάτι ανάλογο, μιλούμε ότι καρτέρα με κόσμο και κόσμο. Πολύ είναι αστραπή το πρωί που ερχόμουν. Ναι. Μακριά μπροστά, όπως ερχόμουν προς το πενταδάχτυλο, ας πούμε, που έβλεπα.
1: Ναι. Άρα έχουμε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα σήμερα δυτικά και βόρεια παράλια. Ωστόσο, θα έχουμε έτσι πιο γενικευμένα με τα φαινόμενα, όπως φαίνεται. Χθες είχαμε και μια έτσι ενημέρωση ότι σήμερα μπορεί να είναι και λίγο ακραία τα φαινόμενα.
0: Δεν είχαμε εκδόθηκε να
1: πιάσουμε. Όχι, είπαν ότι θα μελετήσουν τα δεδομένα μέχρι και την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για να βγάλουν την οποιαδήποτε ενημέρωση.

0: Δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλοι.
1: Όχι, και πάει. Έτσι κατηγορώ. Σε ρώτησα αν το έχει δει κάπου ή αν έχει αναφερθεί από πλευρά τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ποιε είναι οι θερμοκρασίε που θεωρούνται.
0: Όχι, αλλά μπορούμε να ψάξουμε και ξέρει ότι όποτε έχει μια αναπορία, επανέρχομαι και σου τη λύνω. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει και μετά πάμε στι εφημερίδε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
3: Πάμε λοιπόν με πολίτες σήμερα. Έχουν και πάλι σιρήνες σύγκρουσης. Οι διορισμοί απειλούν την ομαλότητα στην παιδεία. Να πούμε ότι σύμφωνα έτσι με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, θα προχωρήσουν στη διαμαρτυρία τους στις 8 του μήνα οι εκπαιδευτικοί έξω από το προεδρικό, το απόγευμα. Αλλά να περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια ανοιχτή συζήτηση, μπορεί να κάνουν βήμα πίσω. Άρχισαν οι αιτήσεις, 500 νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά. Μιχάλη μου, προλαμβαίνεις. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Και η φέτος το πετρέλαιο ακριβότερον κατά 75% από πέρσι, 250 ευρώ περισσότερα στον τεπόζιτο για την θέρμαση. Μισός αιώνας φθοράς του μπετών, αναφέρει εδώ ο Βασιλοπόταμος που έγινε Κοτσιρκάς. Πάμε στην αλήθεια. Δύο διεκδικητές, μια εκκρεμότητα, υποψηφιότητα Παμπορίδη αλλάζει τα δεδομένα στο DC, ενώ αναμένεται η απόφαση Αβέροβ για τις κομματικές διαδικασίες. Είναι το θέμα που συζητήσαμε και εμείς πριν. Επίσης, δεν κάνουν πίσω για το σύστημα διορισμών, κανονικά η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών μεθαύριο. Τελειώνουμε με Χαραυγή, λεφτά στα ταμεία, βάρος στα νοικοκυριά, ΑΚΕΛ, υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστικότερη ανακούφιση από την ακρίβεια. Σε άλλο θέμα, δίκαιη αποκατάσταση των κουρεμένων και διαφάνεια.
1: Λοιπόν, τι είδες πες Ανδρέα?
0: Είδα το πρώτο ημίχρονο της Εθνικής.
1: Το δεύτερο γιατί δεν το είδες?
0: Είχα πρόβα.
1: Μα δεν το να κάνετε πρόβα. Έτσι αργά.
0: 8.
1: Οκ. Α, είναι ακριβώς όπως λέμε, είναι η τελευταία προπόνηση την ώρα διεξαγωγής του αγώνα. Στο γήπεδο και την ώρα που θα εξαχθεί ο αγώνας. Είναι 8 που αρχίζει η παραστασή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι στο γήπεδο. Να, μεθαύριο θα είναι στο γήπεδο.
1: Α, είναι η τελευταία. Όχι άλλος. Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα είμαι εκεί, Ανδρέα, στην πρεμιέρα, δίπλα σου, να νιώθεις ανά πάσα στιγμή ότι χρειάστηκες κάτι, σταματάς, ρωτάς με, έλεγες και κανένα πρόβλημα.
4: Μόνο να μην άρχισε να μιλάς πάλι,
1: Να μιλώ πάλι, γιατί είπες σου κάποιος ότι άμα πάει στο θέατρο μιλώ.
4: Γενικά λέω, άστο να άλλο να μιλήσω.
0: Μα γιατί σου κάνουν έτσι, κύριε Γιώργο?
1: Εντάξει, είπαμε, Ανδρέα μου, είναι μια δύσκολη περίοδος, μπορώ να σου πω ότι είναι και καλύτερα από χτες. Μια αναφορά έκαμε μέχρι τώρα στο Γιωβάνοβιτς. Μια μόνο.
4: Για να ικανοποιήσω την πρόβλεψη τη στοιχηματική.
1: Μετά έρθει η πρόβλεψη, εντάξει.
0: Το λαϊκό αίσθημα. Πότε παίζει ο Γιωβάνοβιτς?
1: Έμπαιζε, τελειώσαμε.
0: Μα τελειώσαμε.
1: Νοέμβριο.
0: Αν έχουμε άλλες εθνικές.
1: Έχει απόψη, αν θέλει κάποια παιχνίδια τελευταία.
0: Μα κάτι είδα, Αζερπαϊτζάν.
1: Όχι, είχε πρώτη κατηγορία. Παίζει Ισπανία με την Κροατία, παίζει Αγγλία. Αλλά είναι τα τελευταία παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική σε όλου του ομίλου.
0: Το Αζερπαϊτζάν, γιατί είμαι στον όμιλο μα.
1: Με στον όμιλο μα.
0: Γιατί παίζει Nations League. Καζακστάν, κάτι έβλεπα.
1: Γιατί να μην παίζει, δεν κατάλαβα.
0: Ενώ στη δική μα κατηγορία, εμποδά μερικέ.
1: Γεωγραφικά ή κατηγορία δυναμικότητα εννοεί.
0: Γεωγραφικά, κύριε Γιώργο μου.
1: Γιατί είμαι Eurovision.
0: Πάει.
1: Ναι, όνομα του Θεού.
0: Μα σίγουρα πάει το Αζερπαϊτζάν.
1: Γιατί έχουμε ομάδες του Αζερπαϊτζάν, κάθε χρόνο παίζουμε η Κύπρος.
0: Σπέντο Καζακστάν. Ναι, Καζακστάν.
1: Ναι, παίζουμε με το Καζακστάν. Πόσες φορές.
0: Ναι, εντάξει, απλά είδα το. Είπα να το συζητήσουμε αν θέλετε.
1: Ορίστε, έχουμε ήδη πρόβλημα.
4: Ρε παιδιά.
1: Και κρινόμαστε εμείς αναξιόπιστοι. Μα μήνυμα που διαβάσαμε, φίλε 306. Μου έκανε λέει γλυκά μαντάκια ενώ πήγαινα λεμεσό. Τη έστειλα φυλάκια και μου έδειξε το μεσιόν τη δάχτυλων. Τι σημαίνει, προχώρησε στο επόμενο βήμα. Είναι καθαρά.
4: Είστε έτοιμοι για να βγείτε.
1: Πώς θα σου εκφράσει οδηγώντας διαφορετικά το τι θέλει παρακάτω να
0: την
1: κάνει.
0: Αγάπη
1: ναι, μιλάτε. Έδειξε σου κάτι το οποίο παραπέμπει σε κάτι.
0: Καλημέρα, παιδάρι. Από τον Νικόλα, αυτό με το απότομο φρενάρισμα του μπροστινού είναι πλέον παγκόσμια μαστιγά και τακτική για επίτηδες ατυχήματα για να διεκδικήσουν από τις ασφάλειες. Να προσέχετε. Άκουρε.
4: Υπάρχει έτσι.
1: Δεν πάω σοβαρό, μιλάς.
0: Άκουρε τώρα.
4: Υπάρχει ο Στάση ήδη πολλά χρόνια.
0: Είμαστε αφελείς.
1: Ναι.
0: Άκουρε. Και ο λαλίμο Μιχάλης να μην προσπεράσω.
4: Φέρνω από που μπορείς.
0: Όχι ρε.
4: Πάρε μου τώρα. Κάτσε να ασχολείσαι με τον κάθε μπάλαντο.
0: Γιατί αν πάρω μοτόρα.
1: Αν είσαι μοτόρα είναι και... Ναι, οι κάθε είναι μπορούν να σου κάνουν άλλη ζημιά.
4: Εχθές από εδώ μέχρι το γραφείο κοντέψαν να με χτυπήσουν τρεις φορές.
1: Αμπάλαντι.
4: Στατιστικά είμαι οκ. Αλλά...
1: άρα τι τον προτρέπεις να πάρει... Τι τον προτρέπεις να πάρει μοτόρα.
4: Κρατάει το κινητό, κάνει, δείχνει. Ας κάνω, θέλω.
1: Οκ. Τι να πω.
4: Μιλάς και εσύ που αλλάζεις αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα.
1: Όχι, να αλλάξω στο απόγευμα. Πρωί και απόγευμα μπαλάσου. Άλλαξα ψέζω στο απόγευμα.
4: Πάντως δεν σου ταιριάζει αυτό που έχεις τώρα.
1: Αυτό που ήρθα σήμερα ή το άλλο.
4: Αυτό που έχεις σήμερα.
1: Εντάξει, για λίγες ώρες.
4: Δεν είναι του χαρακτήρα σου.
1: Είμαι σίγουρος για τούτο. Ούτε τι που μπορώ να σου πω του.
4: Σε επιφάνειά σου γενικά.
1: Του εκτοπί του σωματότυπου μου.
4: Ναι, εντάξει. Ούτε τι.
1: Εντάξει, οκ. Να περάσουμε.
4: Να περάσουμε.
1: Λοιπόν, είναι 8 και 30. Πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε έτσι να δούμε πιο αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready one. You are.
12: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
13: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
14: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
15: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
16: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
17: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
19: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 38 προς 39 τα λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κύριε? Εθνική Κύπρου σαφώς είναι το κύριο θέμα τη δεδομένη στιγμή, αλλά έχουμε και άλλες εξελίξεις που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις του εφετείου είναι ένα σημαντικό θέμα. Είτε η απόρριψη της έφεσης της ΑΕΛ, είτε η αποδοχή, η επικύρωση, πώς λέγεται, της έφεσης της ανόρθωσης, δημιουργούν ούτως ή άλλως θέμα. Αναμένουμε, για να είμαστε πιο έτσι, ή να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα, θα έπρεπε να είχαμε τώρα στη διάθεσή μας το σκεπτικό, το κείμενο αναλυτικά της απόφασης, το οποίο όσοι έχουν δει σε προηγούμενα χρόνια αναγράφεται το τι υποστήριζε η μία πλευρά, η υπεράσπιση, το τι τα μέλη του εφετείου, αν, είναι, αν δεν είναι ομόφωνη η απόφαση και πώς αιτιολογείται η όποια στο τέλος απόφαση του εφετείου. Mm-hmm. Να κάνουμε αρχή από την Κύπρο όμως, τι θέλετε?
1: Ό,τι θέλεις, κύριε Γιώργο, εμείς είμαστε σε διάθεσή σου, είμαστε μισοί στρατιώτες.
0: Θα
1: ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε αποστολή.
0: Okay.
1: Πάμε. Δεν είδα το δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά δεν είδα τίποτα.
0: Ως παιχνίδι εξελίχθηκε διαφορετικά, αλλά η εικόνα του...
1: Να πω, εγώ το πρώτο ημίχρονο που έβλεπα, έχανε ευκαιρίες η Κύπρος, είχε κάποια ξεσπάσματα, ήταν πιο κινητική.
0: Ήταν καλύτερη.
1: Έχανε τις ευκαιρίες της. Ένα-δύο σούτ με τον Λοΐζου, κάποιες άλλες τελικές. Ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Κάμνουμε μια αντεπίθεση, Αντρέα μου, στο 57 λεπτό.
1: Τους αλήτες.
0: Το Εφταρούι, το Ξαθούι. Δεν τον σταμάτησε κανένα. Όχι. Νομίζω κάνουμε και μια κόντρα νυμπάλα στην τελική του προσπάθεια και πάει στα δίχτυα. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι και καλύτερος που είσαι μεν και με επιθετική δραστηριότητα περισσότερη που είχες ούτως ή άλλως, τα πράγματα δεν ήταν απλά.
1: Ναι, αλλά δείξαμε χαρακτήρα, αυτό που λέμε, έστω και αν ήμασταν το φαβορί.
2: Όχι χαρακτήρα.
0: Εντάξει.
2: Σιγά.
0: Το κυνήγησε, το κυνήγαν.
1: Πρέπει να
0: μάθει. Μέχρι το τέλος.
2: Δεν δείξαμε χαρακτήρα. Εντάξει, δεν
0: ευνοηθήκαμε από ένα λάθος το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι απλά ότι γίνεται λάθος, είναι και το ότι το αξιοποιείς το λάθος.
1: Το εκμεταλλεύεσαι. Ναι.
0: Ναι, στην άμυνα. Στο 70 ισοφαρίζουμε.
1: Ενώ δείξαμε χαρακτήρα, ρε Μιχάλη, με την έννοια του ότι ναι, είσαι δεν το φαβορί. Ναι, συνήθως η Κύπρος όταν δεχτεί έναν γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, εξαφανίζεται τον από το γήπεδο.
0: Όχι, αυτό δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: δηλαδή
0: έγινε.
1: Αυτό θέλω να
0: μπορεί να μην δημιουργήσαμε, ξέρω εγώ, πάρα πολλές ευκαιρίες, όχι επιθετικές προσπάθειες, αλλά αυτό δεν είχε γίνει. Συνέχισαν το παιχνίδι να ήταν στο ίδιο σκηνικό. Δηλαδή στο να προσπαθείς, να πιέζεις, αλλά όσον επέρναν ο χρόνος έλεγες. Εντάξει. Ήταν πολύ πιο κοντά, ας πούμε, το ενδεχόμενο να συζητάμε σήμερα για μια ακόμη χαμένη ευκαιρία ή για ένα αποτέλεσμα που σαφώς δεν συνάδει με το στόχο που είχες βάλει από το ξεκίνημα. Αλλά επειδή το ποδόσφαιρο έτσι είναι, μια φάση, μια συγκυρία ή μια καλή ατομική προσπάθεια όπως ήταν του και τον γκολ, ξέρω αν το είδες, επειδή έχασε το δεύτερο ημίχρονο του Έντουαρτς στο τέλος. Αυτή τη στιγμή δεν συζητούμε ούτε για μία από τα ίδια που θα λέγαμε, ούτε για χαμένη ευκαιρία. Συζητούμε ακόμη και για την πιθανότητα να τερματίσουμε πρώτοι.
1: Πρώτοι.
0: Στον όμιλο, από τη στιγμή που αργά ψες ή πιο αργά ψες, το Μαυροβούνιο είχε τις πρώτες του απώλειες.
2: Είναι καλή συγκυρία.
0: Ναι. Κερδίζεις εσύ με τον τρόπο που κερδίζεις το τέλος και έρχεται μετά και ένα βολικό
2: αποτέλεσμα. Και όλα καλά.
0: Έχεις δύο παιχνίδια, είναι στα πόδια σου, στα χέρια σου, εξαρτάται και από τη δική σου, ας το πούμε μόνο, προσπάθεια. Θέλεις ένα διπλό στην Αρμενία και αρχικά και μετά να κερδίσεις το Μαυροβούνιο με καλύτερο σκορ από ό,τι έχασες.
1: Ναι, νομίζω.
0: Αν το Μαυροβούνιο δηλαδή δεν έχει άλλη απώλεια πριν από το παιχνίδι.
1: Αν το Μαυροβούνιο, γιατί ο Νιόπρε θα είναι πολύ καλά το...
0: Πού το είδες, τον οροσκόπο του?
2: Λόγω καιρού.
1: Έτσι ξύπνησα σήμερα. Mm-hmm. Έτσι νιώθω σήμερα.
0: Okay. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτόν το αίσθημα έχω, αυτόν το προαίσθημα πιο καλά έχω. Και θα δούμε. Η Εθνική πάντως έφερε τα δύο παιχνίδια τα.
0: Πήραν το απόλυτο που ήταν το ζητούμενο. Αν επέρναμε και την νίκη που μπορούσαμε να την πάρουμε στη Λετωνία. Εδώ το τελευταίο σούτ του Έντουαρτς, συν άλλες φάσεις δηλαδή, και άλλο δοκάρι που είχαμε στη Λετωνία, τράνταξαν το δοκάρι να πήγαινε και γίνει το σούτ μέσα. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα στο Μαυροβούνιο, είναι στο χέρι μας, αν τους κερδίσουμε να είμαστε πρώτοι. Καταλαβες, κάπως έτσι.
1: Αν κερδίσουμε, τι τροπέο μου κάνουμε.
0: Αν τερματίσεις πρώτος, πάει στη δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας.
1: Ακούρε. Ναι. Μα πριν πόσο καιρό, κύριε Γιώργο, με βιάζει μαζί και παίζαμε για να μην την κατηγορία, θυμάσαι. Ποια κατηγορία παίζαμε να μην την τρίτη.
0: Την τρίτη. Ένας που είναι τέταρτη, θα παίζαμε για κάτι. Αν ήμασταν τέταρτη, πιο κάτω από την τέταρτη δεν είχε, δεν έχει. Τώρα καταργείται και η τέταρτη. Τρίτη θα είναι, αλλά...
1: Είμαστε στην τελευταία κατηγορία δηλαδή τώρα.
0: Όχι, τώρα υπάρχει τέταρτη.
2: Υπάρχει τέταρτη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και αν έρθουμε δεύτερη θα παίξουμε play-off.
1: Για να πάμε δεύτερη.
0: Για να πάμε δεύτερη.
2: Ναι. Όλα καλά.
0: Να πω κάτι που πολλοί, μπορεί να μου πούνε, δηλαδή τώρα λέτε έτσι, γιατί ακόμα και το γεγονός το ότι, όπως είπε και ο Ανδρέας, πριν κάποια χρόνια επέξαμε για να μείνουμε σε αυτήν την κατηγορία και αυτή τη στιγμή διεκδικούμε έστω για την ώρα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, το να κερδίσουμε την άνοδο, ναι, είναι ένα βήμα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο από το να παίζεις στην τρίτη κατηγορία και να κινδυνεύεις να πας τέταρτη, να διεκδικήσεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, να πας και σε τελική
2: καλά,
0: φάση
2: ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ναι, δει, έτσι,
0: το θέμα είναι...
2: Αλλά είχαμε δει αυτή η πρόοδος να έχει μεταξελιχθεί σε
0: το
2: κάτι...
0: Το θέμα είναι να είναι μια σταθερή, συνεχής πρόοδος, ας πούμε, ναι. Ένα... Αλλά και πάλι να ξέρεις και πού μπορεί σε Κύπρος. Δεν είμαστε ενίε.
2: Όχι να αλλάζουμε αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε σε αυτοκινητάκι για μικρά παιδιά.
0: Μα δεν είναι.
2: Να αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε σε κάτι,
0: σε κάτι καλύτερο. Ή πιο χρήσιμο, ή πιο εμπασχετό.
2: Να χωράει μέσα η προσωπικότητα και το εκτόπισμα.
0: Ναι.
2: Τρομάρα μα. Ακούω λέει: μείνε στην εκπομπή λόγω τη καλά, γιατί έχει ζεστή.
0: Θα τα διαβάζει, διαβάζει τα καλά, όχι από μέσα σου.
2: Και τον έβαζα και του μωρού μου για ένα νούρισμα. Εμένα.
0: Μα εσένα, κύριε Λέι,
2: σου. Περίεργο να δω το πρόσωπο που συνοδεύει αυτή την εμβληματική φωνή. Μπήκα να δω τη φωτό.
1: Μπορεί να του τη δείχνει για να κοιμηθεί το μωρό σου.
2: Ναι,
1: αν το πει, αν δεν κοιμηθεί, θα έρθει ο θείο Μιχάλη.
2: Θεώρησα πω είναι, πω θα δω ένα baby face. Αχά.
1: Μα πού θα διαβάζει αυτά.
2: Εδώ πέρα.
1: Άκουρε.
2: Μόλις την είδα, έκλεισα το κινητό αμέσως και άνοιξα το ραδιόφωνο.
1: Πολύ άγρια.
2: Κερδίζουμε ακροατές.
0: Τώρα για καλό μου.
1: Πολύ άγρια, ρε φίλε.
2: Κερδίζουμε ακροατές.
0: Μέση.
2: Πάση. Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα.
0: Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα.
2: Εφετείο.
0: Κάποιο περίμενε. Μπορεί να θέλει κάποιο να πει κάτι για την εθνική.
2: Αφού δεν είδε, ρε, τι να πει, ρε.
0: Έτσι να αναλύσουμε, να αναλύουμε το παιχνίδι. Ακούμε πρώτα τι πλησιάζει.
1: Πρώτον το σαλάκι, καλλιτέχνη.
0: Ένα λεπτό, Ανδρέα μου, σε παρακαλώ.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
0: Μπορεί να θέλει να πει κάτι κάποιος συνολικά ως έναν απολογισμό αυτών των τεσσάρων αγώνων αυτής της νέας προσπάθειας που επιχειρείται από την Εθνική.
2: Άντε, στο 29-50 παιδιά, απολογισμό σα περιμένω.
0: Μα για εσά που μιλώ,
2: για εμά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω
2: ήταν γενικά πρόσωπο.
1: Έντουαρτ, το πρόσωπο τη Εθνική Εδωστέ Αγωνιστική του Nations League.
0: Το μόνο που δεν μου άρεσε σε σχέση με τον Έντουαρτ.
2: Το μαλλίκι.
0: Όχι, δεν είναι ο ίδιο. Είναι που ενώ είναι ένα παίκτη ο οποίο τώρα τον έχουμε διαθέσιμο, έπαιξαν αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια είδα σε κάποια σημαντικά μεγάλα χρονικά διαστήματα η προσπάθειά μας να είναι σχεδόν απόλυτα εξαρτημένη από το τι θα κάνει ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό όταν έχεις έναν παίχτη που μπορεί ενώ ποιοτικά και μόνος του να κάνει μια ενέργεια όπως και ψες, ας πούμε, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πιο έτοιμοι να πω ή ικανοί και με άλλες επιλογές λύσεις. Διότι έτσι μπορεί ο άνθρωπος συνέχεια να κάνει το.
1: Ναι, μα χτες σε κάποια διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου χανόταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Είναι λογικό, άμα και θα περιμένεις ή να προσαρμόζεσαι μόνο στο.
1: Θα σε πάρει σε 90 λεπτά.
0: Ναι. Δεν είναι τακτική νομίζω. Απλά ήταν σε κάποια στιγμή.
1: Βγαίνει από μόνο του μέσα.
0: Ναι, βγήκε ενός μη έχοντας άλλων τρόπων αντίδραση σε κάποια διαστήματα κάποιων παιχνιδιών. Συνέχιζε, Ανδρέ.
1: Ο Τσαρούλα δεν μου άρεσε πολλά.
2: Δεν ήταν καλά χτες.
0: Μα έπαιξε στο τέλος εχθές.
1: Όχι, γενικότερα εννοώ, επειδή είναι οι δύο που μας έχουν συστηθεί.
2: Στη Λετωνία έπαιξε καλά. Στο πρώτο.
0: Εντάξει, τη θέση του Εμ.
1: Εντάξει, δεν ενθουσιάσε. Κονομής.
2: Καλώς.
0: Ναι,
1: ναι, πολύ.
0: Δίνει, δίνει συνέχεια εμπιθώς. Βασικά. Ωραίος. Δίνει συνέχεια σε αυτόν το.
1: Σε αυτήν την ανώδικη του την πορεία.
0: Ναι, και στη φετινή του.
1: Ναι, μπράβο του.
0: Νέα σελίδα, γιατί άλλαξε πιο πάνω επίπεδο ενώ ομάδας απαιτήσεων την ίδια ώρα. Επίε για backup μπορεί να σου πει κάποιος τον Απόλλων, αλλά για την ώρα είναι βασικός. Έγινε βασικός στην Εθνική. Άλλο.
1: Εντάξει, συνέπεια του και το πάθος του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμένα αυτά τα δύο με ενθουσιάζουν πάνω σε έναν παίκτη. Το πόσο συνεπής είναι, τον βλέπεις ότι είναι εκεί, πειθαρχημένος, συγκεντρωμένος. Mm-hmm. 90 λεπτά full σκέφτεται το παιχνίδι. Περασμένο παιχνίδι με την Αρμενία εκμεταλλεύτηκε και το λάθος του τερματοφύλακα και του τον μπουμπούνιξε. Ο πανηγυρισμός του για εμένα, ας πούμε, μου είπε πολλά. Μου αρέσει αυτόν το παθιασμένο, αυτόν το, ειδικά όταν είναι με εθνικές. Άρα, ναι, θετικό το πρόσημο για Edwards και Κονομίν, όχι τόσο για Σαρούλ.
0: Και πρέπει να βρούμε και κάποιες άλλες λύσεις ή τον τρόπο να, να είμαστε πιο στο, στο, να, στο να αξιοποιούμε κάποιες ευκαιρίες. Τουλάχιστον με τις χώρες που έχουμε τη δυνατότητα να φτιάχνουμε ευκαιρίες. Το θέμα της αποτελεσματικότητας. Το είπε και ο Μάντζιος χθες, αλλά νομίζω είναι φανερό και από τα και άποψες αλλά και από προηγούμενα παιχνίδια ότι θέλουμε κάτι ακόμη, ίσως δεν ξέρω αν μπορεί από τις δεδομένες επιλογές που έχει να διαλέξει κατά καιρούς ο κύριος Μάντζιος. Μας λείπει νομίζω κάτι παραπάνω στην επίθεση.
1: Είναι ούτε καλά ο Πίττας.
0: Ναι, καλά, μπορεί δηλαδή να ήταν θέμα φορμαρίσματος και τώρα, γιατί εντάξει, είναι πάντα το ίδιο. Μας λείπει κάτι. Τώρα, αν το έχουμε και πρέπει να, το, να βγει με διαφορετικό τρόπο, ή αν είναι κάτι από άλλες επιλογές που πρέπει να έρθει.
1: Μα γι' αυτό νομίζω έριξε και κακουλή στάδιο εντός ο Μάντζιος. Ναι. Δηλαδή, ήθελε να αυξήσει τις πιθανότητες του στον γκολ. Γιατί φάνηκε ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ και στο παιχνίδι το εκτός έδρας με την ισοπαλία με την Λετωνία. Φαινόταν ότι δύσκολα, ενώ δημιουργούσε, δεν υπήρχε το άτομο να δυσπρόξει στα δίχτυα. Στα εντός έδρας έβαλε τον κακουλί.
0: Αυτά. Η συνέχεια, 12 Νοεμβρίου. Οπωσδήποτε, εάν διεκδικούμε την πρώτη θέση, αλλά και τη δεύτερη, διπλό στην Αρμενία, γιατί είναι η Αρμενία πίσω από εμάς στην τρίτη θέση. Άρα, αν μας κερδίσει, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Ενώ όχι, από εκεί που διεκδικεί την πρώτη τη θέση, μπορεί να πέσει και τρίτος.
2: Δύο νίκες είναι το θέμα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει άλλο.
0: 12 Νοεμβρίου στην Αρμενία και 15 Νοεμβρίου στη Λεμεσό θα είναι το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Αν θα είναι και βαθμολογικά θα είμαστε στο παιχνίδι της πρώτης θέσης και θα έχει και το έξτρα κίνητρο. Αυτό θα το δούμε μετά, το μετά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Λοιπόν, επικαιρότητα, την ώρα που παίζεται το παιχνίδι της Εθνικής έβγαιναν και αποφάσεις, δημοσιοποιούνταν καλύτερα οι αποφάσεις του εφετίου. Αρχικά της ΑΕΛ, όπως και η ΑΕΛ μας ενημέρωσε, αλλά και γράφει και στην ανακοίνωση, ήταν κατά πλειοψηφία η απόφαση να απορριφθεί η έφεση με σκορ 3-2 από τα 5 μέλη του εφετίου.
1: Άρα ήταν ντέρμπι.
0: Ναι. Σε αντίθεση με την ομόφωνη απόφαση να ακυρωθούν, να κερδίσει δηλαδή την έφεση η ανόρθωση και να ακυρωθούν οι ποινές που τις είχαν επιβληθεί από τη Δικαστική Επιτροπή.
1: Ωραία. Θυμάστε που φώναζε ο κόσμος εδώ ότι.
0: Για ποιο θέμα.
1: Για την ποινή της ανόρθωσης. Πότε δεν έγινε τέτοιο
0: ναι.
1: πράγμα.
0: Και δεν ξέρουμε όμως.
1: Ήταν έντονος ο κόσμος
0: ναι.
1: στην ανόρθωση.
0: Μα γι' αυτό είπα και εγώ το πρωί, ή λέμε από το πρωί, ότι έχει μεγάλη σημασία και θα μας δώσει εννοώ την, την ερμηνεία το γιατί φτάσαμε σε αυτήν την, την ομόφωνη απόφαση του εφετίου. Να ακυρώσει τις ποινές.
2: Τα πλήρες κειμένα και των δύο αποφάσεων δεν τα έχουμε.
0: Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Τώρα, υπήρχαν
2: τώρα κάνουμε υποθέσεις.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα θα μπορούσαμε να συζητούμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Γιατί...
2: Αν τα είχαμε.
0: Ναι.
2: Να καταλάβουμε το σκεπτικό.
0: Δεν ξέρω. Είχε περιπτώσεις στο παρελθόν,
2: ναι,
0: όταν ήταν ο αθλητικός δικαστής ακόμη, που έβγαινε μια απόφαση και την επόμενη μέρα έβγαινε, ή μετά από λίγες ώρες είχαμε και το. Ή ακόμα, εγώ θυμάμαι περιπτώσεις που την ώρα που έβγαινε η δημοσιοποίηση της απόφασης, μπορεί να έβγαινε και το σκεπτικό. Είτε του αθλητικού δικαστή.
2: Γιατί εδώ είναι πολύ φλού.
0: Είτε...
2: Το μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να είναι και σε κανένα μήνα.
0: Για μένα, ειδικά για την ανόρθωση. Και θα το εξηγήσω γιατί, ειδικά για την περίπτωση της ανόρθωσης, έχει μεγάλη σημασία το σκεπτικό. Εάν από το αναλυτικό κείμενο διαφανεί ότι είχα δίκαιο, ξέρω εγώ, το κόσμος που μας έστελνε και δεν έπεσαν αντικείμενα,
2: και μας στέλνει,
0: επικίνδυνα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, που όπως προνοεί οι πειθαρχικοί κανονισμοί έπρεπε να τιμωρηθεί με την τιμωρία που επιβλήθηκε. Εδώ δεν είναι θέμα δικαστικής ή μόνο δικαστικής. Εδώ είναι θέμα παρατηρητή και παραπομπής. Άρα ανοίγει και άλλα ζητήματα που θα πρέπει οι αρμόδιοι να δουν. Δηλαδή, κατά από ποιες συνθήκες επιλέγεις έναν παρατηρητή που θα αποδειχθεί, εάν αποδειχθεί κάποτε, ότι είτε άλλα βλέπει ή άλλα γράφει, είτε λαθασμένα αξιολογεί κάποια δεδομένα. Προς Θεού, δεν λέω τώρα ότι είναι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξέρουμε μόνο όταν έχουμε ενώπιον μας το κείμενο, το σκεπτικό, το τι ήταν αυτό που οδήγησε ή που έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη του εφετείου ομόφωνα να ακυρώσουν τις ποινές.
2: Okay.
0: Αν ήταν κάτι άλλο, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, λαθασμένη ερμηνεία ή λαθασμένη εκδίκαση.
2: Θα πρέπει να το δούμε.
0: Δεν το ξέρω.
2: Τώρα δεν μπορούμε.
0: Ναι,
2: τώρα,
0: στο θέμα της ΑΕΛ.
2: Είναι άλλη περίπτωση.
0: Ναι, είναι άλλη περίπτωση. Ήταν καθαρό από την αρχή ότι ήταν θέμα κρίσης. Και είχαμε και εδώ, ας πούμε, ο ένας έλεγε έτσι, ο άλλος.
2: Εξαρτάται πώς θα εκλάμβανε είναι... ο καθένας στην φάση της συγκεκριμένη.
0: Ναι, είναι φτύσιμο.
2: Δεν είναι.
0: Είναι επί ένα του φωνάξει και έπεσε η τσίχλα, ή επί ένα του φτύσει και έπεσε του και η τσίχλα. Ήταν ο καθένας εδώ λογικά στο σκεπτικό που θα δημοσιοποιηθεί, όταν δημοσιοποιηθεί, θα δούμε τι υποστήριξαν, ξέρω εγώ, τι υποστήριξαν κάποια μέλη, κάποια άλλα, και στο τέλος κατά πλειοψηφία ανεπάρθηκαν η απόφαση. Είναι άλλωστε εντελώς διαφορετικές οι δύο περιπτώσεις, ενώ υποθέσεις. Δεν ήταν κάτι ανάλογο για να βρούμε και κοινά στοιχεία. Της ΑΕΛ είναι καθαρά θέμα κρίσης με βάση το τι είδαμε και το τι είδεν ή έχει ενώπιον του το κάθε μέλος. Στην ανόρθωση μπορεί να είναι και κάτι που να το αγνοούμε την δεδομένη στιγμή. Ούτε η ανόρθωση έχει τουλάχιστον μέχρι τώρα δημοσιοποιήσει που εστήριξε την υπερασπιστική της, ας πούμε, γραμμή, και που σε ποια σημεία στηρίχθηκε η έφεση η οποία κατέθεσε. Άρα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά δεν πάβει να δημιουργείται ένα θέμα στο ότι μια απόφαση δικαστικής επιτροπής αυτή τη στιγμή είναι ομόφωνα.
4: Έπεσε. Το είναι το σημαντικό. Που είναι ποινές πάρα πολύ σημαντικές για μια ομάδα, δηλαδή να στερηθεί τον κόσμο της σε δύο παιχνίδια, όπως είχε επιβληθεί στην ανόρθωση.
0: Ναι, ήταν και κλεισμένο θυρών και ήταν εκτός έδρας χωρίς μετακίνηση.
4: Άρα λοιπόν είναι καλό να το παρακολουθούμε, γιατί είπαμε στο παρελθόν ότι ένας ήταν ο άρχοντας των ποινών, άρα ένας αποφάσιζε ουσιαστικά. Πλέον μιλάμε για μια επιτροπή η οποία υπάρχουν...
0: Πριμελής.
4: Ναι, υπάρχουν απόψεις, δεδομένα. Μπορεί να σου φύγει κάτι. Πώς είναι ο Μιχάλης, ας πούμε, μπορεί να του φύγει κάτι, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε παιδί.
4: Ως παράδειγμα, ρε Μάικ.
0: Επειδή είμαστε τρεις, Μιχάλη, αυτό το είπα. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο.
4: Είμαστε εμείς μια τριμελή.
2: Συμπληρώνει μόνο όταν πρόκειται για κάτι κακό, κύριε Γιώργο. Θέλετε να ανοίξω την πόρτα να φύγω. Τι θέλετε.
4: Αν περάσει την πόρτα, αν τελειώσαμε. Αν περάσει την πόρτα, να φύγω.
0: Μα ποιο τα λέει αυτά. Ποιο τα λέει αυτά.
2: Ούτε είναι κακό παράδειγμα.
0: Εγώ που είμαι εδώ και έχω τον ρόλο να σας συμπληρώνω. Δεν είπα ποτέ μου.
2: Στέλνει μήνυμα ο Κροατής που η φάτσα του είναι καλά, το παιδί.
0: Καλά, αν και φταίμε εμείς για τη φάτσα σου ή εσείς για τη φάτσα μου. Ναι. Άλλον το ένα. Δεν παίζει ρόλο τούτο. Δεν πάνε σε. Πώς το λες.
4: Τι ωραία η θεία μου, ρε. Καλημέρα, Άγγελε μου. Να είσαι πάντα καλά με υγεία και χαρά και ευτυχία. Τι ωραίο είναι.
2: Ενώ η θεία μου έχει γραμμένο, α πούμε. Κατάλαβε.
0: Η θεία σου.
2: Ναι.
0: Εσύ την έχει από κοντά ή την έχει, ξέρω εγώ, σε επαφή όπω την έχει ο Ανδρέα.
2: Ποιον έχω εγώ από κοντά, αφού είμαι μακριά.
0: Δεν σκέφτεται.
2: Πάει το μεσημέρι, τρώει μαζί τη.
0: Η επικοινωνία πλέον φέρνει του ανθρώπου κοντά. Ενώ ο τρόπο, οι δυνατότητε που δίνει.
2: Τι έγραψε, Ανδρέα μου, και σε καλημερίζει με τόση αγάπη.
4: Μανιά παντότη.
2: Α.
4: Συνήθω.
0: Ενώ... ούτε σε κάποιο post δικό σου τώρα απάντησε, είναι απλά ήταν καλημέρα.
4: Στέλνει σταθερά. Okay. Κάποτε τη κάνω κάποια καρδούλα. Έτσι είναι η σχέση μα με θεία.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Όπω την κόπη με το εφετείο, α πούμε. Και τα...
4: Α, αν έχω, δεν ξέρω εν τέλος, είναι η σχέση του. Ναι. Εν τόσο αγάπη
0: είναι η κόπη.
2: Το
0: εφετείο υπάρχει στην κόπη.
2: Ναι, ενώ,
0: κοπ,
2: ναι,
0: η άλλη δικαστική επιτροπή άλλων τεφετίων είναι η ΚΟΠ τη στιγμή που δεν το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ αποφασίζει είτε για τις ποινές είτε για τις εφέσεις.
2: Τώρα περιμένουμε να πάρουμε τα κείμενα, να τα διαβάσουμε, να καταλάβουμε.
0: Δεν είμαι και σίγουρος.
2: Και ποιος θα ασχολείται σε ένα μήνα, γιατί αυτό είναι περίπτωση σκεπτικό. Το μεταγενέστερο στάδιο
0: στο ποιο ασχολείται σχετικό. Αλλά ξαναλέω, η περίπτωση της ΑΕΛ, ό,τι και να γράφει το σκεπτικό, ο καθένας έχει την άποψή του. Άλλη είτε μου. Θα συμφωνήσει είτε θα διαφωνήσει. Η περίπτωση της ανόρθωσης όμως, εγώ είμαι πολύ περίεργος να δω ποιον ήταν το στοιχείο που ανέτρεψε σε απόλυτο βαθμό, εφόσον μιλούμε για ομοφωνία.
4: Ακριβώς.
0: Που ανέτρεψε σε απόλυτο βαθμό. Δεν λέω ότι λαθασμένα απέτρεψε, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι θέμα της δικαστικής, όπως είπε και ο Ανδρέας, πλέον τρία μέλη της Επιτροπής.
4: Δεν είδαν ότι.
0: Ναι, ή είναι.
4: Μιλούμε για συγκεκριμένα πράγματα. Ρήψη αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου.
0: Είναι θέμα της παραπομπής. Είναι θέμα λαθασμένης παραπομπής.
2: Δεν γράφτηκε ορθώς. Δεν έδεσε όλη η υπόθεση ως
0: δεν νομίζω ότι ήταν τυπογραφικό λάθος.
2: Όχι, δεν γράφτηκε τυπογραφικό.
0: Είναι θέμα το ποιος βλέπει, ποιος αξιολογεί και τι παραπέμπει. Λοιπόν, είναι νέα. Πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Μαρία Βασιλιάδου. Με χρυσό σκόρερ τον Μάρκους Έντουαρτς που βρήκε δίκτυα στο 90-4, η εθνική μας ομάδα επικράτησε με 2-1 της Λετωνίας με ανατροπή και πανηγύρισε δεύτερη σερή νίκη στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 57ο λεπτό με τον Ιωάννη Κωστή να ισοφαρίζει στο 71. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Έντουαρτς που με εκπληκτικό πλασέ χάρισε το πολύτιμο τρίποντο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πιστέψαμε στην ομάδα μας και στο τέλος δίκαια καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, ανέφερε ο Απόστολος Μάντσιος. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 4 αγωνιστικών, η εθνική μας βρίσκεται στην δεύτερη θέση του ομίλου, έχοντας 7 βαθμούς και στο πλην 3 από το Μαυροβούνιο, που έμεινε στη λευκή ισοπαλία κόντρα στην Αρμενία. Επόμενες υποχρεώσεις τον Νοέμβριο κόντρα σε Αρμενία και Μαυροβούνιο. Ομόφωνα δεκτεί την έφεση που καταχώρησε η ανόρθωση, έκανε το εφετείο και ως εκ τούτου ακυρώνονται οι ποινές διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων οθυρών, όπως και της απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων σε ένα παιχνίδι. Το εφετείο κατά πλειοψηφία απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ και επικύρωσε την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής για την επιβολή ποινής αποκλεισμού 6 αγωνιστικών στον Καφού. Κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στο Σπύρος Κυπριανού σχετικά με το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει το γήπεδο τους εντός έδρας αγώνες της Maccabi Tel Aviv στη EuroLeague. Εκπροσώποι της διοργάνωσης, της Ισραηλινής ομάδας και της αστυνομίας θα επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις, δίνοντας έμφαση στα μέτρα ασφαλείας και στο διαχωρισμό των κερκίδων. Πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσίαση του βιβλίου και του λευκώματος που καταγράφουν τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, έχει παραχωρηθεί χορηγία ύψους 10.000 ευρώ για τα έξοδα έκδοσης του βιβλίου. Διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, Ικαρίγιο και Μαντσίνη, στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Life is. Η Κρασάβα Νίψωνα με ανακοίνωσή της εξέφρασε τις απολογίες της προς το ΑΠΟΕΛ για τη συμπεριφορά των Τσιγκρίσκι, Σέρτιουκ και Πάνκοφ στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στους γαλαζοκίτρινους που διεξήχθη το προηγούμενο Σάββατο στον Αρχάγγελο. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα, εκτός μόνο Άιτινγκ που ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας στην Ολλανδία. 2.000 εισιτήρια θα έχουν στη διάθεσή τους οι πράσινοι για την ανατολική κερκίδα του Στέλιος Κυριακίδης στο παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα. Ενισχυμένος θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς επιστρέφουν οι Γκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πόλιαριτς και Γκολτσόν. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου Τσακών αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ολιβάν. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων

0: Εξετάσεων του Καλστρέμ βρίσκονται στην ανόρθωση. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα των Σετίν και Φαν Νιφ δεν υπολογίζεται ενώ ψηπάφουν Μπέρκστρομ. Στην Πάφο αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέα. Τις επιστροφές των Μιλοσάβλεβιτς και Αλμέιδα μετράει η ΑΕΛ εν όψει Ομόνιας 29 Μαΐου. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται ο Τζοφρή. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λελέ. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Για το European North Basketball League η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σπαρτάκ Πλέβεν στις 7.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σκοράροντας 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα και επικράτησε με 4-1 του Βελγίου. Επιστροφή στα νικηφορά αποτελέσματα για την Ιταλία που κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2, Βοσνία-Πολωνία 1-0 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της 4ης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Κροατία-Ισπανία και Αγγλία-Τσεχία. Την ίδια ώρα για την 2η κατηγορία Σκωτία-Σλοβενία και Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Για την 3η κατηγορία στις 5 Καζακστάν-Νησιά-Φερόε και στις 9:45 Μολδαβία-Σλοβακία, Αλβανία-Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία-Φινλανδία, Εσθονία-Ισλανδία και Λουξεμβούργο-Βουλγαρία. Κλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Λιβάιν Γκαρσία που αναμένεται ότι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πόσνα στις 8:30. Για τον Basketball Champions League στις 7:30 Περιστέρι Μπαμπέρκ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και κάσιου σωμά 500 γραμμάρια με Lidl Plus 5,59. Lidl. More to value.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Στέλιο, άκου τον παλιό! Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
16: CIC Automasters.
17: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας πω σημαντικότητα των ραδιοφώνων.
18: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
17: Ποιο ραδιοφωνικό?
18: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
19: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι Πιένι.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα. 17 προς 18 τα λεπτά μετά τις 9. Να θυμίσω για ακόμη μια φορά, η εκπομπή σε συνεργασία με την χορηγό της, την ΣΥΤΑ, σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και να κερδίσετε gift voucher αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Πώς συμμετέχετε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό? Κάνοντας follow τους επίσημους λογαριασμούς at ΣΥΤΑ Cyprus και at SportFM9524 Sports. Βρίσκεται εκεί το σχετικό post, το post δηλαδή του διαγωνισμού. Κάνετε το απαραίτητο like και ακολούθως tag σε ένα φίλο ή φίλη σας. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στην κλήρωση. Είπαμε, είναι δύο κάρτες, δύο gift vouchers αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες θα κληρώσουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορείτε με τον τρόπο που σας έχω πει να λάβετε μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε τα δύο αυτά δώρα. Λοιπόν, είπαμε για την εθνική, είπαμε για το εφετείο, ό,τι μπορούσαμε να πούμε και αναμένουμε από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και επίσημα κάποιες τοποθετήσεις, ενώ από τις δύο ομάδες με διαφορετικά, όπως είπαμε, τα δεδομένα, ή θα αναμένουμε και θα αναμένουν και αυτές την τη δημοσιοποίηση του σκεπτικού των αποφάσεων, των αναλυτικών κείμενων για το πώς κατέληξαν το εφετείο στις δύο αυτές αποφάσεις.
1: Πιο λογικό μου ακούγεται να περιμένουν το σκεπτικό τους ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν εκτενώς.
2: Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όμως.
0: Ποιος?
2: Το να παραδοθεί αυτό και να μην έχουμε αυτή την κουβέντα μετά από ένα μήνα, ας πούμε.
0: Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος.
2: Μπορεί να πάει τόσο, νομίζεις?
0: Ότι θα έχουμε σήμερα, ας πούμε, το σκεπτικό.
2: Σήμερα, αύριο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Εντάξει, μακάρι. Μακάρι, γιατί όσο δεν ή όσον καθυστερείς, ο καθένας μπορεί να το εκλάβει όπως θέλει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα δεδομένο ως υποχρέωση κατά κάποιον τρόπο και από το εφετείο ή από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο, ή αν είναι απόφαση σημαντική όπως είχαμε στο παρελθόν του αθλητικού δικαστή και πλέον της δικαστικής επιτροπής, οφείλεις να δημοσιοποιείς κάποια πράγματα. Το έχουμε πει πολλές φορές και έχει αποδειχτεί δυστυχώς πολλές φορές ότι σε τούντα θέματα της επικοινωνίας κατά κάποιον τρόπο έχει ακόμη βήματα να κάνει γενικότερα η ΚΟΠ, γιατί και το εφετείο και η δικαστική επιτροπή στην ΚΟΠ
1: υπάρχει. Αρκετά, αρκετά.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Μπορεί όντως εύλογον ή σύντομον, όπως το έχει πει και ο Μιχάλης, χρονικό διάστημα να έχουμε. Δεν το ξεκαθαρίζουν η αλήθεια οι χθεσινές ανακοινώσεις. Θα ανακοινωθεί το αναλυτικό κείμενο, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Το μεταγενέστερο μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο, αλλά μπορεί να είναι και αρκετά πιο κάτω.
1: Θυμίσατε πρωτάθλημα?
0: Ναι. Νομίζω να βρεις κάποιον που σου πει: ω, η προτιμώ τώρα που παίζανε εθνικές, είναι τα ωραία.
1: Γιατί
0: που ήταν.
1: Μαρία Αγούστα, Μιχάλη μου.
2: Όχι.
1: Δεν πεθυμίσες. Είδες που σου είπα ότι έχει.
0: Καλά, είναι δεν μου ήταν να πει. Αφού πάμε να εμείς και πεθυμίσα. Αφού είναι η εβδομάδα τη.
2: Δεν πεθυμίσα, ούτε έχω την αγωνία της επιστροφής. Αρκετή μπάλα είδαμε, χορτάσαμε μπάλα.
0: Μια και ο λόγος για την επιστροφή, για τις μπάλες, να πω και να πούμε για δημόσια ξανά έναν ευχαριστώ στο φίλο Λοΐζον, που στηρίζει γενικότερα το σταθμό και άλλες εκπομπές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αθλοθέτης, να το πω έτσι, των τροπαίων, που εδώ και χρόνια από την καταβολή του θεσμού, όπως εξελίχθηκε, των προβλέψεων, μας προμηθεύει, μας χορηγεί κατά κάποιον τρόπο τα τρόπαια που στο τέλος της σεζόν απονέμοντες τον κάθε νικητή του κάθε διαγωνισμού προβλέψεων της εκπομπής Πρώτη Πάσα. Το φετινό τρόπαιο διαφορετικό και πάλι από αυτό που πρόσφατα παραδώσαμε στο Μιχάλη, αφού εστάθηκε να δύνατο.
2: Δεν έχω άλλο χώρο, παιδιά. Αντρέα, μπορεί να το πάρεις από τώρα να τελειώνουμε. Δεν έχω άλλο χώρο.
1: Σου στείλω η βιβλιοθήκη μου.
2: Δεν
0: μπορεί να παθεί. Τρόπαιοθήκη.
2: Τρόπαιοθήκη, άλλο βιβλιοθήκη. Ούτε να το πει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το που θέλω να πω.
0: Θυμίζει τρόπαιον.
1: Old school.
2: Ζήλυ,
0: ναι. Εντάξει. Κλασικών κυπελών.
1: Old school, ναι. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Κάνει μια ιστορική ομάδα πλέον.
0: Τι.
2: Τι γράφει πάνω.
0: Τι γράφει πάνω.
2: Πες μου, τι γράφει.
1: Μην το πει.
2: Δεν έπρεπε να γράφει συγχαρητήρια, Μιχάλη.
0: Όχι. Τρίτη. Δεν θα ήταν.
2: Το θρυπίτ, ας πούμε.
0: Δεν θα είχε θέση η διοργανώτρια αρχή να το ανακοινώνει. Δεν
2: θα
0: είχε.
2: Το φέρω το Σάββατο στην παράσταση.
1: Σου πω τον που μου κάνει το ταπεινό χάμο μιλάκι, είναι οπότε κόψει μέσα στι γωνιέ. Και μόλι πει λίγο πέσει γωνιέ. Ανοίγει το γλωσσό.
2: Λίγο δώσ' μου το να το πάρω το Σάββατο στην παράσταση. Να πάω να τελειώσει. Να το δώσουμε.
0: Στην παράσταση να δώσετε άλλα πράγματα, αν θέλετε, στου πλαγωνιστέ. Δεν δίνουν κύπελα στου πλαγωνιστέ.
2: Μια χαρά δίνουν κύπελα.
0: Όχι. Λουλούδια ήταν να δίνουν.
2: Παρακαλώ.
1: Ποιος είναι? Έτσι η ώρα.
0: Για υποψηφιότητες.
2: Για να δώσω.
0: Ναι, μόνο του. Ναι, μόνο να δώσεις.
2: Τι βοήθεια.
0: Τα βοήθεια, δε.
2: Ο κόσμος θέλει να είναι κοντά μου. Εσείς δεν θέλετε να είστε. Και γι' αυτό χάνετε.
1: Δεν μας επιτρέπεις.
2: Εντάξει.
0: Μα δεν μας αφήνεις.
2: Μείνετε στο.
1: Μείνετε
0: σε αυτόν τον τοίχο, Μιχάλη. Αυτήν την απόσταση.
2: Μείνετε εκεί που είστε.
0: Τέλος πάντων.
2: Σε άλλα νέα της επικοινωνίας. Σήμερα λέμε το αντίο στο Λιονέλ. 2 η ώρα.
0: 2 η ώρα το πρωί, ήταν το κυλικό. 2 η ώρα, ώρα Κύπρου.
2: Ώρα Κύπρου.
0: Ναι, μα κάμε και μια ανάρτηση.

0: Διαβάζεις.
1: Και όλων των εποχών. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας πρόσφερε. Δεν
0: σταμάτησε ένα από την εθνική, σταματά.
1: Ναι,
0: να μιλήσει κάποιο ότι.
1: Ναι, όχι, απλά λέμε. Σταματάει, δεν κάνει ούτε Καράγκιος Λίγκα ούτε τίποτα.
0: Ελά, σε παρακαλώ.
1: Φεύγω, ούτε μένα. Για να βγει ο άλλο.
2: Για ποιον μιλάς, ρε.
1: Ο Κολοτουμπίδη, πώ τον λένε.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Είναι μόνο του.
1: Ο τέτοιο. Τη Πορτογαλία, καλέ.
0: Ο
1: Καρβέλα τη Πορτογαλία.
0: Όπα, με του Καρβέλε.
1: Πώ τον είπαμε.
0: Το Ζεσού.
1: Μα και είπε χτε. Τι είπε.
0: Γιώργο Ζεσού.
1: Τι είπε χτε, ότι είμαι δεν είμαι.
0: Ναι, ναι, θέμα του Ρονάλντο.
1: Όλα ανοιχτά.
0: Αποφασίσει με τη ζωή του είναι να μου θέλει.
1: Ναι, είμαστε μια χαρά, όλα θέμα του Ρονάλντο. Ούτε μπροστά ούτε πίσω. Ενώ η σοβαρή, ο Μέση. Αποχαιρετούμε το μεγάλο όλων των εποχών. Ζήσαμε πολλές στιγμές μαζί του, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ακόμα και τα δέντρα μεγαλώνουν, ακόμα και οι θάλασσες πλαταίνουν. Το σύμπαν σου λέει επεκτείνεται όσο πάει.
2: Πού πάει, ρε.
0: Πού πάει το σύμπαν,
1: ρε. Ποιο επεκτείνει το σύμπαν.
0: Έχουμε τρύπα του σύμπαντο.
1: Ποιο μα τραβάει,
0: στο σύμπαν.
1: Υπάρχει μια όρατη δύναμη η οποία μα τραβάει προ συγκεκριμένη κατεύθυνση στο σύμπαν. Ποιο είναι.
2: Το Βινίσιο εκλωνοποιήσαν
1: το. Το Βινίσιο, ποιο τον πήρε, ποιο τον
2: πήρε. Αυτό είναι τη θεωρία που έγινε και.
0: Αποφεύγω τον.
1: Έχει πέντε μέρε που το είχα πει, ρε.
0: Αποφεύγω.
1: Δεν το κλωνοποιήθηκε το αυτοκίνητο του Λογίδη. Μα άλλο ήρθε, άλλο έφερε πίσω, πιο μικρό version.
0: Και με άλλο θα πάω
1: σπίτι.
0: Αρκάζω να πάω σπίτι.
1: Προσέξτε, ποιοι και γιατί ζουν ανάμεσά μου.
2: Καλά, ρε παιδιά, γιατί να έχει κάποιο ανάγκη να κλωνοποιήσει το Βινίσιο, α πούμε.
1: Γιατί
2: αν μα κάνει ένα.
1: Αν η εξωγήινη.
0: Μήπω για τα κλικ.
2: Για τα κλικ κάποιο.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Τον πήραν τον original.
2: Ναι.
1: Έκλεψαν την τεχνολογία.
2: Ρε, είναι ερπετοειδή που
1: ήταν. Ναι, ρε, τον πήραν.
2: Τον πήραν.
1: Τον έκαναν τον δικό τους, έχουν πάρει ό,τι θέλουν να πάρουν από το ποσοφαιρικό του ταλέντο και για να μην λείψει, μας έστειλαν πίσω έναν άλλο.
2: Να σου πω κάτι της καλήσεως μου. Εξεκινήσαν οι Σαουδάραβες που μας πιάνουν τα ταλέντα μας. Γιατί είχα χρήμα.
0: Τα ταλέντα μας, όταν λέμε τα ταλέντα.
1: Ποια ταλέντα σας πήραν.
2: Ποια ταλέντα. Ο Ρονάλτο.
0: Τα ταλέντα, ο Ρονάλτο πήρε ταλέντο.
1: Έχει μεγαλύτερο ταλέντο από το χρήμα, Αντρέα. Πες το, αν πάει.
2: Καλά, ρε, τώρα να έρχονται τα ΕΡΠΕΤΟΙΔΗ να μας πιάνουν τους παίκτες μας.
1: Εντάξει, τι να σου πω. Από εκεί και πέρα, κάντε το κουμάντο σας στη Ρεάλ να δείτε ποιο θα φέρετε, τι θα κάνετε. Γιατί αυτός δεν είναι ο Βινίσιους, είναι άλλος.
2: Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι εγώ.
1: Ναι, αυτό. Έχει συμβεί, έχει γραφτεί, το έχει τραγουδήσει ο Θηδαίος. Τελείως το θέμα.
2: Αχ, ζούμε ένα δράμα, Μιχαήλ. Ζούμε ένα δράμα. Ο Μουρίνιο, ο Μουρίνιο.
1: Αυτά είναι τα ερωτήματα τώρα που προκύπτουν. Ο Μουρίνιο θα είναι ο Μουρίνιο. Ο Εμπαπέ είναι ο ίδιος. Ο Εμπαπέ είναι.
0: Η Ριάλ πάντως ανακοίνωσε.
2: Εντάξει, αν είχαμε μια ελπίδα να σωθούμε που είσαι εξωγήινο, δηλαδή να ήταν η μόνη μας ελπίδα για να ισώσει λίγο η κατάσταση.
0: Ποια κατάσταση είναι να ισώσουν οι εξωγήινοι, παιδιά.
2: Ούτε που έχουμε τώρα.
0: Ποια κατάσταση, Αντρέα.
2: Ρε, παιδί μου, έκαμε 47 φορές συμφωνία με τον Ντόναλτ Τραμπ. Μπορεί να έρθει ο εξωγήινο του Ερπέτειου.
0: Ποιο σου είπε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είναι εξωγήινο πρώτα.
2: Να την κλείσει.
1: Άκου ερώτημα που σου έβαλε όμως.
0: Ποιος σου είπε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ δεν είναι εξωγήινος.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, είσαι εξωγήινος, έρχεσαι πιάνεις το Βίνι. Α, τσακώνεται με τον κόσμο να σου κάνει την κερκίδα να είναι κάτω τα αποδυτήρια.
1: Την εξωγήινη κερκίδα τώρα.
2: Ναι, λέμε. Ρε, με τα άλλα τα
1: στο, στη δικιά του τη λίγα.
2: Ναι, ρε,
0: την εξωγήινη.
2: Ναι,
0: εξωγήινη κερκίδα.
1: Εντάξει, είναι θέμα.
2: Γιατί προβληματισμό μου.
1: Εντάξει,
2: έχει βάση.
1: Και χθες του Έντουαρτ στον γκολ παρά ήταν ωραίο.
2: Δηλαδή να μας τον πιάσει
1: τον γκολ. Δεν ξέρω, έχετε λίγο το νου σας. Έχετε λίγο έννοια.
0: Αφού αποφάσισε ο άνθρωπο, ρε φίλε, να παίξει εθνική Κύπρο, άρα δεν τέλειωσε.
2: Φέραμε τον προχτέ να μας τον πιάσουν οι εξωγήινοι.
0: Λοιπόν, κάποια μηνύματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Στο τελευταίο κομμάτι διαβάζω μόνο ένα που αφορά στο Μιχάλη πρωτού φύγει. Από τον 5-13. Αγαπητέ μαν Μιχάλη, εξ Ελλάδος ορμόμενε γράφει.
1: 25 χρόνια είμαι Κύπριος πολίτης.
0: Και το χρή. Σιγά πως είναι Κύπρος πολίτης, ναι, μπορεί να σε γράψει μια πλατφόρμα να ποντάρει.
2: Γιατί όποιος έρθει ενώ κάνουμε Κύπριον πολίτη.
0: Κι άντε μας τις δουλειές μας. Είχαμε σας, επαντρέψαμε σας. Εδώ κάμε σας γυναίκα, σπίτι, δουλειά. Λοιπόν, ξαναλέω, αγαπητέ μας Μιχάλη, εξ Ελλάδος ορμόμενε. Τι δόξαν και το χρήμα πολύ, εμίσησαν το ποδόσφαιρο ουδείς, λέει.
1: Ποιο ποδόσφαιρο εμίσησε ουδείς.
0: Δεν ξέρω γιατί σου το γράφει. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη,
1: σας,
0: πάμε εν τελευταίο διαφημιστικό, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. αθλητική.

0: Με άποψη.
1: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
2: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία μιας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Τέλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Είμαστε στα 38. Σε πολύ λίγο τα συμπληρώνουμε λεπτά μετά τις 9. Είμαστε στα σίγουρα στο τελευταίο κομμάτι, στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Τέτοια περίπου ώρα καθημερινά σας ενημερώνουμε για το τι κατάσταση επικρατεί σε σημαντικούς δρόμους, όπως το λέμε, οδικές αρτηρίες σε όλες τις επαρχίες. Πάμε να μας τα πει και σήμερα ο Ανδρέας.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
2: Λοιπόν, ξεκινώ από ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Η 1η Απριλίου, πορτοκαλί χρώμα, άρα εκεί θα κινηθείτε αργά. Φεύγω, πάω Λάρνακα, η Λάρνακα φαίνεται ότι είναι μια χαρά, δεν έχει κάτι αξιοσημείωτο. Λίγο που είδα και την Πάφο, ήταν πιο καλή από άλλες μέρες, έτσι που συνήθως έχει τα θέματα της. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι η γνωστή έτσι ακαμαντίδος Θερμοπυλών Νεαπόλεως, εκεί είναι το πιο έντονο πρόβλημα όσον αφορά την τροχιά κίνηση. Και πάμε στη Λεμεσό, λοιπόν παιδιά. Λίγο πριν τον Άγιον Τείχον, αν έχω ένδειξη για τροχαίο, αρχίζει με έναν ελαφρύ κίτρινο που γίνεται βαθύ πορτοκαλί προς κόκκινο, συνεχίζει με κίτρινο και μετά κοκκινίζει ξανά πάνω από τον κυκλικό κόμπο της Γερμασόγειας. Επίσης κάποιες άλλες κύριες οδικές αρτηρίες, όπως είπε ο Γεώργιος ο Λογίδης, είναι στα κόκκινα, όπως είναι για παράδειγμα η Σπύρου Κυπριανού διασταύρωση Εδύσσης. Επίσης κατά κόκκινη είναι η Ναυαρίνου, κόκκινη είναι επίσης η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου διασταύρωση με Δέσποινας και Νίκου Πατήχη. Άρα στη Λεμεσό αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάμε Λευκωσία, έτσι συνεχίζουμε αργά και σταθερά. Στην είσοδο της Λευκωσίας η κλασική κίνηση μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα. Μπαίνοντας μετά στη Λεμεσού θα βρείτε κίνηση μέχρι και τη διασταύρωση της John Kennedy. Προχωρώντας προς τα κάτω ξαναξεκινά η κίνηση όταν θα μπείτε στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που διασταυρώνεται με την Σπύρου Κυπριανού και τη Διγενή Ακρίτα. Επίσης κόκκινον είναι το σημείο όπου λέμε συχνά πυκνά της Νίκης, της Κυριάκου Μάτση και της Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια μηνύματα που δεν προλάβαμε, δεν είδαμε γενικότερα στα τελευταία στάδια των συζητήσεων εδώ στην εκπομπή. Έχεις βρει, Ανδρέα?
1: Ναι. Τάμ εξωγήινος δεν ξέρω αν είναι, εφετοειδές, όμως είναι σίγουρα.
0: Τι πράγμα?
1: Εφετοειδές.
0: Ερπετοειδές.
1: Ναι, είναι η εξωγήνια, είναι η μάρκα των εξωγήνων. Είναι η φυλή.
0: Γράφει το λίγο διαφορετικά, προφανώς. Typing mistake.
1: Ναι, ναι. Okay. Κοντά το όμικρο με το πι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Τα υπόλοιπα τα δώσα.
0: Είσαι σίγουρος ότι τα υπόλοιπα τα δώσα?
1: Έτσι νιώθω σήμερα τρίτη.
0: Νομίζω, δεν ήξερα αν είναι η τρίτη που φταίει ή αν νιώθεις λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν τα δώσαμε.
1: Γιατί? Από πού?
0: Και πίσω-πίσω, εγώ νόμιζα ξεκίνησες από το τελευταίο και τα πιένεις.
1: Ξεκίνησες από το τελευταίο, διαμήνας το τελευταίο.
0: Το αμέσως επόμενο το είχαμε δώσει πριν φύγει ο Μιχάλης, αλλά τα άλλα δεν τα δώσαμε.
1: Εντάξει, αν μου έφυγαν κάποιο μήνυμα, απολογούμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο βγάλουν τα πάση στην ΑΕΛ, δεν αντιλαμβάνονται πως με τέτοιες αποφάσεις προωθούν τη βία.
0: Εντάξει, μην πιένουμε στο άλλον άκρο. Προωθούν τη βία. Υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνουν όλες οι τιμωρίες. Και μιλώ για την ΑΕΛ τώρα, αλλά μην τα ρίχνουμε σε τούτο πράγμα, ενώ σε περιπτώσεις που βγαίνει ή που κάποια περιστατικά εκδηλώνονται ως περιστατικά βίας.
1: Ναι. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 630, και μετά από τούτες τις αποφάσεις, άντε να πιστεί ο ΑΕΛΙΣΤΑΣ τώρα με τις όποιες ιδιαιτερότητες του, ότι δεν τον πετσόκοψα. Μια με την απόφαση και μια με τις
0: έξι. Με την απαγόρευση.
1: Απαγόρευση και μια με τις έξι αγωνιστικές.
0: Εντάξει, είπαμε και πριν ότι εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα έρθουν. Γιατί, ας πούμε, η μια έφεση απορρίφθηκε και η άλλη κερδίθηκε, να το πούμε έτσι. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Και θεωρώ ότι πολλές απαντήσεις, αν όχι γενικότερα την εξήγηση και την απάντηση, θα την έχουμε όταν δημοσιοποιηθεί. Και για τις δύο ποινές, ειδικά για αυτήν της ανόρθωσης που είναι και ομόφωνη, όταν θα έχουμε το σκεπτικό των αναλυτικών κείμενων. Η ΑΕΛ απαγόρευση είναι για άλλο λόγο, εντάξει. Αν είναι σε σχέση με την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων ή των αποκλεισμών που ακυρώθηκε με το βάση το ότι η ανόρθωση κέρδισε το εφετείο εκτές, η ΑΕΛ όταν είχε τιμωρηθεί στο παιχνίδι με τις έξι αγωνιστικές του Καφού, το ίδιο εννοώ από ΕΛΑΕΛ, με τιμωρία έδρας και μετακίνησης και όλα αυτά, δεν ήταν για τον ίδιο λόγο. Δεν ήταν η ίδια παραπομπή με την ανόρθωση. Ήταν για επεισόδια. Θυμάστε, ήταν το ρίξιμο που τραυμάτισε της μπαταρίας, που τραυμάτισε ένα μικρό κοριτσάκι. Είχαμε, με βάση το τι διαβάζαμε, για να παρεξηγηθώ, παραπομπή για επεισόδια με αστυνομία κατά την αποχώρηση και όλα αυτά. Άρα, ένα από εκεί που προέκυψε ή συγκεκριμένη τιμωρία. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Και το να υπάρχει μια ποινή έστω και άδικη. Δηλαδή μπαίνω ακόμα και στο σενάριο το ότι είναι άδικα που δέχτηκε το εσάς ποινές για ΑΕΛ. Εν και δικαιολογείται κάποιος να αρπάσει μια μπαταρία για εσύρνη ειδικά με λόγο για βία ο φίλος και θέλαμε ξεκάθαρο.
0: Ναι, μα γι' αυτόν είπα πριν ότι εντός πάμε στο άλλο άκρο
1: τώρα. Ο κάθε αλητήριος να πιάνει την μπαταρία και όποιον πάρει ο
0: χάρος. Πρώτα απ' όλα το συγκεκριμένο ήταν πριν την τιμωρία, άρα δεν ήταν θέμα ότι είχε, ξέρω εγώ, ως αντίδραση. Γι' αυτό μεν τα βάζουμε όλα. Κάποτε, άμα τα βάλουμε όλα στο ίδιο και δίκιο να έχεις σε κάποια υπόθεση, χάνεις και το δίκιο σου. Έτερον εκάτερο, άλλον το ένα, άλλον το άλλο.
1: Ψέματα ότι είχε κροτίδες και ρίψε αντικειμένο στο γήπεδο. Ψέματα σύστολα, λέει ο 266. Το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό και μπορεί να το επιβεβαιώσει και η εικόνα και ο ήχος ότι αυτά που λέει ο παρατηρητής είναι όλα ψέματα. Ούτε από την πλευρά της ανόρθωσης, ούτε από την πλευρά του από είχε ρίψη αντικειμένων. Ψέματα, όλα ψέματα.
0: Λέει ο 266.
1: Ναι.
0: Εάν αποδειχτεί, να το πω να απαντήσω λίγο διαφορετικά, αν αποδειχτεί ότι όντως ο λόγος που ομόφωνα το εφετείον ακύρωσαν τις ποινές ήταν λάθος ή αδικαιολόγητη τέτοια παραπομπή, ανοίγει άλλο μεγάλο θέμα για μένα. Ως προς το ποιος παρατηρεί και γράφει, τι ευθύνη έχει και ποιος αξιολογεί πριν πάει στην δικαστική επιτροπή το τι βρίσκει γραμμένο σε κάποια έκθεση. Απλά μια μικρή έτσι, όχι αμφισβήτηση ή διαφωνία να στο πω απόλυτη. Το τηλεοπτικό ναι, πολλές φορές επιβεβαιώνει ή μπορεί στην προκειμένη περίπτωση όπως το γράφει ο φίλος να διαψεύδει την άποψη ότι είχε, αλλά δεν είναι πάντα απόλυτο. Μπορεί να παίζεται ας πούμε το παιχνίδι στη μια πλευρά και να έχουμε κάτι στην άλλη το οποίο εκείνη την ώρα οι κάμερες στο παιχνίδι ας πούμε, να ακολουθούν. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, απλά για να με θεωρούμε ότι αν εγώ καθόμουν σπίτι και έβλεπα ας πούμε, το παιχνίδι και δεν είδα κάτι, δεν είναι απολύτως βέβαιον ότι δεν είχε κάτι. Και μιλώ για το συγκεκριμένο, μιλώ για οποιοδήποτε παιχνίδι. Πάμε.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. 967 είναι το μεταξύ, είναι η μισή οπαδή πάνω στην κερκίδα συγγενής του Edwards.
0: Μα είδα μια φωτογραφία, νομίζω από το προηγούμενο παιχνίδι που είχαν έρθει και βγάλαν έτσι. Ήταν αρκετοί που είχαν έρθει αυτές τις μέρες στην Κύπρο. Δεν ξέρω, ήταν και χτες, πολύ πιθανόν. Αλλά εντάξει, τότε γενικά δεν είχαμε πώς το λες, κόσμο, πάλι ψες. Ενώ νομίζω ήταν και λιγότεροι από ό,τι στο παιχνίδι της Παμιάς Παρασκευής.
1: Πάμε παρακάτω, παιδιά, έχουμε κανένα νέο με City. Πότε θα διαλυθεί να τελειώνουμε?
0: Άκου.
1: Γιατί είχατε έτσι, επειδή πήραν τα παραμάζωμα όλα με αθέμητα μέσα, πρέπει να θέλετε να διαλυθεί η City? Εγώ είπα ότι είναι οι αντιπάθειες μου. Φυσικά η άλλη αντιπάθεια μου άλλαξε λίγο το τελευταίο διάστημα μετά τον Ενρίκε. Ήταν η Παρί και η City. Ναι, μου άρεσε. Αντιπαθούσατες ως ομάδες. Αλλά μετά.
0: Εντάξει, εσύ τις αντιπαθούσες ακόμη και νόμιμα να ήταν τα λεφτά. Ναι, γιατί είχαν τη δυνατότητα να, ξέρω εγώ, να σαρώνουν και ξέρεις.
1: Ναι, εκνευρίζαμε. Να ρωτήσω στο Σαλαμίνα. Στο Σαλαμίνα, όρθωση, λέει ο 945, όρθωση πήρε κάποια ποινή απαγόρευση μετά από εκείνα που ήταν τα μάτια μας.
0: Σαλαμίνα, όρθωση ήταν τελευταίο παιχνίδι. Μα είχαμε ποινέ για την τέταρτη αγωνιστική είναι ακόμη. Τη περασμένη εβδομάδα. Διότι είπαμε ότι δύο εβδομάδε μετά ή θα είναι αύριο, ή ναι, αύριο Τετάρτη, πολύ πιθανόν. Τώρα να το κοιτάξουμε εδώ μέχρι που είχαμε ποινέ του αθλητικού δικαστή. Γιατί μπορεί ακόμη να μην εκδικαστήκαν ενώ υποθέσει τη τέταρτη αγωνιστική. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε ένα μήνυμα που μας λέει να κάνουμε μια ανάγνωση τη συνέντευξη του πρώην προπονητή Καρνιώτη.
0: Ποιος είναι ο πρώην προπονητής, για ποιον μιλάμε τώρα, προπονητές πολλούς οι Καρνιώτες.
1: Θέλουμε λίγο να νιώσουμε περήφανοι, Sigma Live, ένα λεπτάκι να αναφέρεται στον...
0: Sigma Live, τώρα είναι πάνω, είναι τώρα...
1: Είναι Αλεξάνδρ Χατσκεβιτς.
0: Είναι έτσι προπονητή η Καρνιώτης.
1: Μέσα στους πολλούς.
0: Μα πού, στην δεύτερη κατηγορία τώρα.
1: Δεν ξέρω. Του ζητήθηκε, λέει, να χειραγωγήσει αγώνα τον οποίο αρνήθηκε και άρχισαν οι απειλές. Του το χαρακτήρισαν, λέει, ο ίδιος πάντα ως fixing game και του έδωσαν και το αποτέλεσμα. Αυτός αρνήθηκε και στη συνέχεια λέει ότι δέχθηκε απειλές. Κάμνη αναφορά επίσης τον Σταύρο Δημοσένου, τον πρόεδρο της Καρμιώτησας που δολοφονήθηκε. Αναφέρει ότι οι απειλές ήταν σε επίπεδο ότι μπορεί να πάει θάλασσα και να μην επιστρέψει και τα λέει.
0: Απειλούσαν τον προπονητή δηλαδή.
1: Ναι, ότι του έκοβαν τα... Τρυπούσαν τα λάστιχα για να μην πάει στην προπόνηση.
0: Για να φύγει τώρα, για να σηκωθεί να φύγει το θέμα, τι ήταν.
1: Μάλλον μετά την άρνηση του για χειραγώγηση αγώνα, ο ίδιος αναφέρει ότι δέχθηκαν και απειλές, δέχθηκαν και άλλου είδους.
0: Για να το φωνάξει η αστυνομία να καταθέσει τώρα μετά τη συνέντευξη. Είχαμε και στο παρελθόν μετά από συνέντευξη τους φωνάζει η αστυνομία να καταθέσουν. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση μετά. Συνήθως δεν βρίσκονται περαιτέρω στοιχεία σε έτσι περιπτώσεις όπως και σε κόκκινους φακέλους. Δεν στοιχειοθετείται.
1: Δεν προχωρεί το πράγμα, κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο, ναι, είχαμε τις αποφάσεις για την τέταρτη αγωνιστική για το παιχνίδι. Νέα σε ένα μήνα ανόρθωση παραπέφθηκαν και οι δύο ομάδες για συμπεριφορά των οπαδών τους. Η Νέα σε ένα μήνα είχε παραπευθεί επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της μετά το τέλος του αγώνα στις Κερκίδες με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, της Ανόρθωσης δηλαδή. Παρέμεινα στις Κερκίδες, βρίζονταν έντονα με οπαδούς της Ανόρθωσης, έριχναν αντικείμενα που βρίσκονταν στο χώρο της Κερκίδας προς τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, που βρίσκονταν στην αντίπαλη Κερκίδα. Γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας για αποκατάσταση της τάξης. Η Νέα Σαλαμίνα πληρώνει ενώ τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Η ΔΕ Ανόρθωση μια ανάλογη παραπομπή, επεισόδια των οπαδών της, το ίδιο πράγμα μετά το τέλος. Προκάλεσαν και ζημιές, λέει, και να ταραχεί στον εσωτερικό χώρο του γηπέδου. Βρίζονταν με τους οπαδούς, αναλογή η κατηγορία, η παραπομπή. Έσπασαν τον κλειόν του προσωπικού ασφαλείας που χώριζε την κερκίδα. Πλησίασαν την κερκίδα της Νέας Σαλαμίνας. Έσπασαν τρία καθίσματα και τα έριξαν προς την κερκίδα της γηπεδούχου ομάδας. Και παράλληλα, αντικείμενα στον χώρο της κερκίδας προς τους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας. Και εδώ γεγονός προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας. Πρόστιμον και στις δύο ομάδες, γιατί αυτές είναι παραπομπές που είχαμε.
1: Πάνω έτσι για να βοηθήσουμε λίγο την ψυχολογική κατάσταση του φίλου που μας ρωτούσε για τη City. Σύμφωνα με το Sky Sports, οι υπόλοιποι σύλλογοι του προαθλήματος θεωρούν πως η υπόθεση είναι τόσο σοβαρή ώστε δεν περιμένουν τη City να αγωνίζεται στη Premier League την επόμενη σεζόν σε περίπτωση που η έφεση της απορριφθεί. Άρα θεωρούν οι υπόλοιποι σύλλογοι της Premier League ότι εάν και εφόσον δεν καταφέρει να εφεσιβάλει την απόφαση η City, πάει του γκρου κάτω.
0: Έτσι θεωρούν οι σύλλογοι. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι θα θεωρήσει η επιτροπή που θα κληθεί.
1: Το Sky Sports αναφέρει στους αντίπαλους σύλλογους υπάρχει άποψη πως η τιμωρία πρέπει να ταιριάζεται στο αδίκημα, ενώ εκφράζεται παράλληλα προβληματισμός για τον αντίκτυπο που έχει υπόθεση στην εικόνα και την αξιοπιστία της Premier League. Είναι κάτι που είπε και ο Τιερίο Αρρή σε πρόσφατες δηλώσεις του, το σχετικό, ότι θα πληγεί το κύρος της Premier. Η City από την πλευρά της εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε παράβαση και έχει καταθέσει έφεση, υποστηρίζοντας πως διαθέτει έναν ολοκληρωμένο σώμα αδιάσυστων στοιχείων που αποδεικνύει την θέση της. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την έφεση.
0: Δώσε τα τελευταία μηνύματα και να φεύγουμε.
1: Να τη δώσω, αγαπητέ Γεώργιε. Πάμε στον 945. Ετούτο λέω, μια μπαταρία και κλεισμένο, αλλά να σύρνουν ό,τι έχει στο γήπεδο, καρέκλες, τα πάντα εν ok. Το ίδιο
0: ήταν η μπαταρία, ήταν τα επεισόδια με την αστυνομία, ήταν τρεις οι παραπομπές συγκεκριμένα για το παιχνίδι και ετιμωρήθηκε με την απόφαση μου. Τιμωρήθηκε.
1: Ο φίλος 959 λέει ότι έγινε με όσα ελίστα στο Γαζιμπή, έγινε μεταξύ Ανόρθωσης και Σαλαμίνας και χειρότερα. Η ΑΕΛ άναψε μπερσούς σε ένα παιχνίδι με ΑΠΟΕΛ. Οι υπόλοιποι κάθε αγωνιστή κάνουν τα δικά τους και μόνο η ΑΕΛ έφαγε απαγόρευση και μετά είμαστε προκατελημένοι. Ναι, είμαστε, αναφέρει ο φίλος.
0: Ξαναλέω, αν θέλεις ή αν δεν με πιστεύεις ή αν αφισβητείς αυτά που λέω, μπορεί να μπεις να ψάξεις και να βρεις τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής. Η ΑΕΛ δεν εδέχτηκε ποινή απαγόρευσης για πυρσούς στην Κερκίδα.
1: Εδώ δήλωσε τα ίδια και ξένος τερματοφύλακας και μετά τον κάναμε Κύπριο και παίζει στην Εθνική, γιατί τώρα μας αγάπησε, λέει ο 006. Σε ποιον αναφέρεται,
0: αρέ? Άραγε, ναι.
1: Ποιος είναι, ρε, μόλ. Κάτι μου λέει ένας
0: τερματοφύλακας. Δεν μου είχε πει τότε, για βρώμικο.
1: Ναι, εδώ ότι...
0: Εντάξει, τα λίγες μέρες μετά που είχε μια άσχημη εμφάνιση.
1: Τυχαία.
0: Ναι, έκαμε κάτι βήματα, κάτι πηδηματάκια,
1: παίρναν
0: την μπάλα από κάτω και ξέρω εγώ.
1: Ήταν μια τακτική περίεργη, δεν ήταν έτσι πολύ τα ποδοσφαιρική τακτική του όντως. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι και ήδη, δηλαδή από τη στιγμή που θα πεις κάτι τόσο σοβαρό. Αλλά φαίνεται είναι η νοοτροπία μας σε όλα τα επίπεδα, σε αυτό το πράγμα. Θα πεις αυτά τα σοβαρά που είπε τότε ο Μολ. Καλά, γιατί έρχεσαι να γίνεις τερματοφύλακας αυτής της εθνικής. Και ποιος τον αφήνει να γίνει.
0: Και πούτες δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος, γιατί επιστρέφει κάπου που έφυγε με τις χειρότερες εντυπώσεις και παίρνει και την υπηκότητα. Και δεύτερον, πώς να το πω, η οργανώτρια αρχή στην προκειμένη περίπτωση, η υπεύθυνη για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, που είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, βγήκε κάποιο, σε κατηγόρησε με λίγα λόγια, είπε για το πρωτάθλημα μας, για το ποδόσφαιρο μας, και μετά.
1: Σαν να φεύγω εγώ, λέω, λογίδε κάμνη μου εργασιακό μπούλινγκ, έδερε με και τρει φορέ γιατί δεν μπορούσα να πω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Και μετά πάω εγώ κάπου αλλού και αρχίζει να συνεργαζόμαστε.
1: Ναι, φωνάζει μου.
0: Ή βάλει και μέσο να έρθει.
1: Ναι, και δέχεσαι με, α πούμε.
0: Ναι. Δεν είσαι τσένα να γίνει το πράγμα, Ρέντρι.
1: Να με δέρει.
0: Όχι.
1: Να με δέρει, ενέσου. Έτσι όπω σε θέλω.
0: Όχι, ναι, γιατί δεν μίλησα εγώ. Είπε ό,τι είπε. Είτε έγινε είτε δεν έγινε.
1: Ναι, σε δηλώσεις μου.
0: Είχε chance μετά, όσο μέσο και να βάλεις, να σε δεχτώ εγώ πίσω.
1: Ναι, ήταν να σε καθάριζα εσένα και να έρχομαι εγώ.
0: Εντάξει, τούτο να θέλεις. Είπες το στον αέρα, να αντιλαμβάνεις ότι αν πάθω κάτι, ξέρει πλέον ο κόσμος πού να αποταθεί, πού να ψάξει, από πού να ξεκινήσει, που λέμε, η διερεύνηση των γεγονότων. Άρα, εντάξει.
1: Άρα και με τις απειλές του Γιώργου Λογίδη προς το πρόσωπο.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Είπες μου να με καθαρίσεις. Είπες μου, έδερνες να με δε.
1: Αυτοάμυνα.
0: Μάλιστα. Αυτοάμυνα τι λες του δει.
1: Αυτοάμυνα να σου βάλω να μείνω, κύριε Γιώργο. Θα μείνω αεσφόγια, εισέβουμε την ηλικία σου.
0: Εν τούτου. Με μάντα τα πέμπου ποντάρω.
1: Ασεβαστώ.
0: Ναι.
1: Αυτήν την έτσι σοφία που έχεις. Ναι. Αυτήν την οριμότητα που βγάζει από τον άνθρωπο εν το αξίζει.
0: Σκέφτω, ας πούμε, να μην λύνεις τα πράγματα για μένα. Σκέφτω. Λοιπόν, είμαστε, βαδίζουμε ήδη στο 51 λεπτό μετά τις 9. Πάει να πει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αδειάζουμε τις καρέκλες, τις γωνιές μας. Προλαβαίνουμε και τον 6-57 επέκτες, λέει, παίρνουν 5.000 για την κλίση τους, 8 αν είναι αποστολή και 10 στην 11. Να είμαι έτσι λεφτά, το ψάξα. Γι' αυτόν όλοι θέλουν να παίξουν στην εθνική και διαμαρτύρονται αν δεν καλούνται, όχι γιατί την αγαπούν ξένοι και Κύπροι. Ναι, αλλά πάλι έντια μπαίνει το θέμα του μολ μέσα του, φίλε. Αν εθέλαμε, τον εφέρναμε πίσω, του δίναμε κυπριακό διαβατήριο και τον εκάμναμε και βασικό στην εθνική μας. Και να θέλει ο ίδιος, έντια επειδή θέλει κάποιος. Και εγώ θέλω με τούτα που γράφει, αν ισχύουν, και έντια έχω λόγο, εντό ξέρω να σε αμφισβητήσω, και εγώ θέλω να με καλέσει. Έτσι σημαίνει ότι πρέπει να με καλέσει όμως ή να με καλέσει. Βάση περιπτώσει. Μέχρι εδώ, καλών υπόλοιπων της σημερινής μέρας να έχετε. Καλά να περνάτε. Ακολουθεί εκπομπή Καλέ Παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα ρεπορτάζ και ό,τι σημαντικό θα προκύψει. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με χρυσό σκόρερ τον Μάρκους Έντουαρτς που βρήκε δίκτυα στο 90-4, η εθνική μας ομάδα επικράτησε με 2-1 της Λετωνίας με ανατροπή και πανηγύρισε δεύτερη σερή νίκη στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 57ο λεπτό με τον Ιωάννη Κωστή να ισοφαρίζει στο 71. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Έντουαρτς που με εκπληκτικό πλασέ χάρισε το πολύτιμο τρίποντο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πιστέψαμε στην ομάδα μας και στο τέλος δίκαια καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, ανέφερε ο Απόστολος Μάντσιος. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 4 αγωνιστικών, η εθνική μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου, έχοντας 7 βαθμούς και στο πλην 3 από το Μαυροβούνιο που έμεινε στη λευκή ισοπαλία κόντρα στην Αρμενία. Επόμενες υποχρεώσεις τον Νοέμβριο κόντρα σε Αρμενία και Μαυροβούνιο. Εκ νέου αναμονή προκύπτει για την απόφαση της αρχής αδειοδότησης σχετικά με την αδειοδότηση του Τσιρίου Σταδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεσή του καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις μπετών σε κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Η αρχή αδειοδότησης έχει αποστείλει την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του σταδίου και αναμένεται και αναμένει την γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση για τη διεξαγωγή αγώνων πρώτης κατηγορίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η αρχή αδειοδότησης έμεινε ικανοποιημένη από τα υπόλοιπα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί. Ομόφωνα δεκτή την έφεση που καταχώρησε η ανόρθωση έκανε το εφετείο και ως εκ τούτου ακυρώνονται οι ποινές διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών όπως και της απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων σε ένα παιχνίδι. Το εφετείο κατά πλειοψηφία απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ και επικύρωσε την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής για την επιβολή ποινής αποκλεισμού 6 αγωνιστικών στον Καφού. Κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στο Σπύρος Κυπριανού σχετικά με το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει το γήπεδο τους εντός έδρας αγώνες της Μακάμπι Τελαβίβ στη EuroLeague. Εκπροσώποι της διοργάνωσης, της Ισραηλινής ομάδας και της αστυνομίας θα επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις δίνοντας έμφαση στα μέτρα ασφαλείας και στο διαχωρισμό των κερκίδων. Πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσίαση του βιβλίου και του λευκώματος που καταγράφουν τα 100 χρόνια ιστορία στο ΑΠΟΕΛ. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, έχει παραχωρηθεί χορηγία ύψους 10.000 ευρώ για τα έξοδα έκδοσης του βιβλίου. Διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, Ικαρίγιο και Μαντσίνη, στις επόμενες προπονήσεις ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαϊφής. Η Κράσαβα Ενίψωνα με ανακοίνωσή της εξέφρασε τις απολογίες της προς το ΑΠΟΕΛ για τη συμπεριφορά των Τσινκρίσκι, Σέρτιουκ και Πάνκοφ στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στους γαλάζοκιτρινούς. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα, εκτός μόνο ο Άιτινγκ που ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας στην Ολλανδία. 2.000 εισιτήρια θα έχουν στη διάθεσή τους οι πράσινοι για την ανατολική κερκίδα του Στέλιος Κυριακίδης. Ενισχυμένος θα παρουσιαστεί ο

0: με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς επιστρέφουν Ινγκασπάρ, Όσπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πόλιαριτς και Νικόλσον. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη η Ομόνια Σαραδίπ Χοτσακών αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ολιβάν. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Καλστρέμ βρίσκονται στην ανόρθωση. Ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα των Σετίν και Φανίφ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Πάφο Μπερκστρόμ. Στην Πάφο αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέα. Τις επιστροφές των Μιλοσάβλεβιτς και Αλμέιδα μετράει ΑΕΛ εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λέλε. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21, η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Για το European North Basketball League, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σπαρτάκ Πλέβεν στις 7.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σκοράροντας 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα και επικράτησε με 4-1 του Βελγίου. Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για την Ιταλία που κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2, Βοσνία-Πολωνία 1-0 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της 4ης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Κροατία-Ισπανία και Αγγλία-Τσεχία. Την ίδια ώρα για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Σλοβενία και Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 5 Καζακστάν-Νησιά Φερόε και στις 9:45 Μολδαβία-Σλοβακία, Αλβανία-Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία-Φιλανδία, Εσθονία-Ισλανδία και Λουξεμβούργο-Βουλγαρία. Πλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Λιβάιν Γκαρσία που αναμένεται ότι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
9: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
10: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίσουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
15: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Να κάνουμε αρχικά αναφορά στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment, From A to Z, επιλογή υποψηφίου, άδειες εργασίας, απαραίτητες διαδικασίες, μεταφορά του εργαζομένου από την χώρα διαμονής του στον χώρο εργασίας και για πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxuemployment.com. Με πανέμορφο γκολ του Έντουαρτς στο 90-4 η Εθνική Ανδρών πέτυχε την ανατροπή και έφτασε σε μια υπερπολίτιμη νίκη με 2-1 επί της Λετωνίας στο Γασιπί. Έστω και στο φινάλε απονεμήθηκε δικαιοσύνη καθώς η Εθνική μας ήταν ανώτερη. Αν και προηγήθηκαν στο σκόρ οι Λετωνοί στο 57ο λεπτό, εντούτοις ο Κωστή με το πρώτο του τέρμα με την Εθνική ισοφάρισε στο 70 για να έρθει το νικητήριο τέρμα από τον Μάρκους Έντουαρτς με εξαιρετικό σιούτ έξω από την περιοχή στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Με τη νίκη αυτή η Εθνική μας έφτασε στους 7 βαθμούς σε 4 αγώνες και παραμένει ζωντανή στην διεκδίκηση των στόχων της, της πρώτης και της δεύτερης θέσης. Να πούμε ότι η Κύπρος θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League τον Νοέμβριο. Στις 12 Νοεμβρίου θα αγωνιστεί εκτός με την Αρμενία και στις 15 Νοεμβρίου εντός στο Αλφα Μέγα απέναντι στο Μαυροβούνιο. Σε κάποιες άλλες ειδήσεις, ομόφωνα δεχτή έγινε από το εφετείο της ΚΟΠ η έφεση της ανόρθωσης με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι ποινές για ένα αγώνα και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Αντίθετα, το εφετείο απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ και παραμένει σε ισχύ η τιμωρία των 6 αγωνιστικών στον Καφού. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με 3 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Μάλιστα, να πούμε και κάτι για την Εθνική Ελπίδων που έχει σήμερα επίσημο παιχνίδι με αντίπαλο το Σαν Μαρίνο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21. Ο αγώνας θα γίνει στο ΑΕΚ Αρένα, θα αρχίσει στις 8 και θα υπάρχει διαδικτυακά η μετάδοσή του από τον Αλφα Κύπρου. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Θα σας πω μια εξέλιξη που προκύπτει. Υπάρχει και σχετικό κείμενο στην ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τι γίνεται λοιπόν με το Τσίριο Στάδιο? Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων ενημερώθηκε χθες για μια εξέλιξη που έχει να κάνει με το θέμα αδειοδότησης του σταδίου της Λεμεσού και γι' αυτό η τελική της απόφαση θα ληφθεί το επόμενο διάστημα. Δεν καθορίζεται πότε ακριβώς. Μπορεί να είναι και σε μια εβδομάδα, μπορεί να είναι και σε ένα μήνα. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού προχώρησε αυτεπάγγελτα, επιθεώρησε το Τσίριο Στάδιο και σύμφωνα με την έκθεση που έχει αποστείλει στην Αρχή Αδειοδότησης παρατηρούνται φθορές και αποκόλληση μπετών στις χτιριακές εγκαταστάσεις του γηπέδου. Η Αρχή Αδειοδότησης σε συνεδρία της χθες αποφάσισε όπως αποστείλει αυτή την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του Τσιρίου Σταδίου, από τους οποίους και θα περιμένει την θέση τους γύρω από τα όσα σημειώνει ο ΕΟΑ Λεμεσού και όταν έχει και γραπτό στη θέση τους, τότε θα συνέλθει εκ νέου για να αποφασίσει αν θα ανάψει το πράσινο φως για την διεξαγωγή αγώνων πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο Στάδιο. Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Αρχή Αδειοδότησης έχει μείνει ικανοποιημένη από την αναβάθμιση τόσο του κλειστού κυκλώματος και από όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στο Τσίριο. Άρα, απομένει τώρα να ξεκαθαρίσει το θέμα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τσίριο όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση του ΕΟΑ, πόσο σύντομα μπορούν να διορθωθούν αυτά, έτσι ώστε να μπορέσει το γήπεδο αυτό να αδειοδοτηθεί. Θεωρείται δεδομένο ότι το κάτω διάζωμα της Ανατολικής θα παραμείνει κλειστό. Ό,τι και να γίνει, έτσι κι αλλιώς δεν πληρεί τα κριτήρια, αλλά υπάρχουν κι άλλα σημεία στις δύο κερκίδες, και στην Ανατολική και στη Δυτική, που χρειάζονται διόρθωση, βελτίωση κτλ. Και θα δούμε πότε θα μπορέσουν να τα κάνουν όλα αυτά για να μπορέσει και η Αρχή Αδειοδότησης να
προχωρήσει σε νέο έλεγχο, έτσι ώστε να δώσει τελική άδεια, να ανάψει το πράσινο φως, όπως λέμε, για να μπορούν να διεξάγονται στο τσίριο στάδιο αγώνες πρώτης κατηγορίας. Για την ώρα είμαστε στην αναμονή.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, τον κύριο Φώτη Φωτίου. Σας χαιρετώ κύριε Φωτίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Συγχαρητήρια κιόλας και για την νίκη και για την πορεία σε αυτά τα πρώτα 4 παιχνίδια του Nations League για την εθνική μας ομάδα. Θα ήθελα όμως την άποψή σας, πώς είδατε για το χθεσινό παιχνίδι και γενικότερα την παρουσία της Κύπρου.
1: Τα συγχαρητήρια πρέπει να πάνε πρώτα στους ποδοσφαιριστές και στο προπονητικό team για τη μεγάλη νίκη που κάναμε χθες βράδυ και γενικά με την παρουσία που είχαμε στα 4 παιχνίδια. Οι τελευταίες 15 μέρες ήταν πολύ δύσκολες με αυτό το νέο format, μπορώ να πω, γιατί έχεις να παίζεις παιχνίδι κάθε 3 μέρες, προπονήσεις, ταξίδια κλπ. Αλλά στο τέλος νομίζω ότι πανηγυρίσαμε μια μεγάλη νίκη χθες βράδυ, όσο εμείς, όσο και ο λιγοστός κόσμος μπορώ να πω που ήταν...
0: Ναι, θα τα πούμε και για τον κόσμο στη συνέχεια. Ήταν εξαιρετικό πράγματι το τέρμα από τον Εντουάρτς, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε για να κάνει τη διαφορά και την κάνει στην εθνική μας ομάδα και ήταν και πάρα πολύ καλή η επιλογή να τον εντάξουμε στο δυναμικό μας, παρόλο που χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Φωτίου.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι η νίκη πάει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ναι. Δεν πάει μόνο στο Μάρκους Έντουαρτς, φυσικά...
0: Απλώς επειδή πέτυχε το καθοριστικό τέρμα.
1: Έχει βάλει ένα εξαιρετικό γκολ και πάντα ναι, οι επιθετικοί ή αυτοί που σκοράρουν παίρνουν όλο το credit.
0: Και να σας πω και κάτι, ήταν ένας παίχτης που είχε και δοκάρια και είχε και άλλες χαμένες ευκαιρίες σε προηγούμενα παιχνίδια, κάτι του χρωστούσε ή κάτι μας χρωστούσε.
1: Και στην Λετωνία, ναι, είχε 2 δοκάρια, μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη και να έχουμε και ακόμα 2 βαθμούς στην τσέπη μας. Όμως δεν μας ήθελε εκείνο το βράδυ η μπάλα, όμως όλα καλά. Όπως το είπες, όλα τα παιδιά δείχνουν μεγάλη θέληση και πάθος για την νίκη. Να ξεχωρίσω και προχθές, στο προχθεσινό παιχνίδι, με πόσο πάθος πανηγύρισαν τον γκολ τόσο ο Κονομής και ο Κακουλής και φαίνεται μέσα στο γήπεδο αυτό το πάθος για την νίκη. Ξέρεις, ήταν και ένα στοίχημα για μας να καλλιεργήσουμε και την εθνική συνείδηση που τόσο λείπει γενικά και από τους φιλαθλούς και μπορώ να πω ότι και σε κάποιες στιγμές ζηλεύουμε και τους Ελλαδίτες πόσο αγαπάνε την εθνική τους και πόσο κοντά είναι σε αυτούς. Να επιστρέψω στον Μάρκους Έντουαρτς, πράγματι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να το εντάξουμε, όμως πρέπει να πω ότι μέσα στα γενικά πλαίσια που έχουμε θέσει και στο πλάνο για δημιουργία των scouting teams τόσο στην Αγγλία όσο και στην Κύπρο είναι μια καλή δουλειά για να μπορούμε να επιλέξουμε και να φέρουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε και καλούς παίχτες οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν στην Εθνική Ανδρών αλλά και στις υπολείπες εθνικές το οποίο ψάχνουμε.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις, κύριε Φωτίου, παρόμοιες?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις, ναι, τις οποίες ψάχνουμε. Τις ψάχνει και ο σκάουτερ, το οποίο έχουμε στην Αγγλία και αξιολογούνται από όλους, από όλο το τμήμα των εθνικών ομάδων και για συντόμως θα έχουμε και εκεί κάποια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Όμως, όπως είπατε, όλα τα παιδιά έδωσαν και το κάτι παραπάνω ακόμη. Εγώ είδα και πολύ μεγάλη θέληση και πάθος και διάθεση γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια, παρόλο που ήταν έναν κοπιαστικό πρόγραμμα, η αλήθεια να λέγεται. Έκανε μια αναφορά για αυτό το θέμα χθες και ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο κύριος Μάντζιος. Η δικιά σας άποψη?
1: Πράγματι, αυτό το νέο format νομίζω δεν βοηθάει και πολύ τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και εμείς σαν διοίκηση και ίσως το θέσουμε και σε κάποια αρμόδια όργανα στην UEFA να το ξαναδούν, γιατί όπως είπα αυτές τις 15 μέρες να παίζεις 4 παιχνίδια με προπονήσεις, με ταξίδια ήταν πάρα πολύ δύσκολο. εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι τώρα.

0: Γεωργία. Θα είναι με την Αρμενία ανοιχτός. Και θα έχουμε εντός έδρα στο Μαυροβούνιο, στο στάδιο Αλφαμέγα, δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι στο στάδιο Αλφαμέγα, τον Νοέμβριο.
0: Που μπορεί και να κρίνεται η πρωτιά, ανάλογα και με το αποτέλεσμα που θα έχουμε στην Αρμενία. Έτσι.
1: Έτσι το είχαμε υπολογίσει από την αρχή, ότι ίσως να κρίνονται τα πάντα εκεί στο τελευταίο παιχνίδι, στο Αλφαμέγα. Και νομίζω ότι πάμε προς τα εκεί, όπως το είχαμε σχεδιάσει. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και με σε
0: θέλουμε
1: την
0: τουλάχιστον
1: Αρμενία.
0: Έναν βαθμό κόντρα στην Αρμενία.
1: Θέλουμε τουλάχιστον έναν βαθμό κόντρα στην Αρμενία, μια ισοπαλία.
0: Εντάξει, με δύο νίκες δεν το συζητώ. Δεδομένα θα είμαστε πρώτοι.
1: Σωστά.
0: Μακάρι να είναι έτσι. Σωστά. Τα πράγματα, μακάρι. Ναι.
1: Αυτό ευελπιστούμε.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση και με τον κόσμο, κάνατε και εσείς μια αναφορά, νομίζω είναι το πιο αρνητικό σημείο, δηλαδή χθες ήταν πάρα πολύ λίγος ο κόσμος.
1: Όπως θα λες είναι...
0: Προβληματίζει είμαστε... οπωσδήποτε, απασχολεί όλους, ως ομοσπονδία πώς το σκέφτεστε?
1: Μας προβληματίζει και μας απασχολεί. Όταν γίνεται το κάλεσμα από τους ποδοσφαιριστές... αυτό το πάθος όλο που δείχνουν μέσα στο γήπεδο για την νίκη. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να κάνει τον κόσμο να σταθεί δίπλα από τους ποδοσφαιριστές. Είχατε σημειώσει και πριν και είχα ακούσει ότι ναι, είχαν 20-30 οπαδοί εκεί φίλαθλοι που ήρθαν από την οικογένεια του Μάρκους Έντουαρτς. Καταλαβαίνετε ότι βλέπουν κάπως διαφορετικά το ποδόσφαιρο και εκεί στην Αγγλία, και πρέπει να το δούμε και εμείς και εδώ στην Κύπρο. Πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει την οποιαδήποτε προσπάθεια, να αγκαλιάσει τους ποδοσφαιριστές, και νομίζω θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Μην περιμένουμε για να πάμε στο γήπεδο να πάρουμε μια νίκη ή κάνουμε μια σημαντική νίκη σε κάποιον μεγαλύτερο αντίπαλο.
0: Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έχουμε πρόοδο ως εθνική ή ότι δεν έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Δεν είχαμε και στην προηγούμενη διοργάνωση, δεν έχουμε και σε αυτή. Κάτι άλλο μπορεί να είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι, αν έχετε μελετήσει κάποια άλλα πράγματα. Π.χ. να δίνετε περισσότερα εισιτήρια σε μαθητές, σε στρατιώτες. Κάτι διαφορετικό να γίνει, να μειωθούν κι άλλο αν είναι οι τιμές των εισιτηρίων. Ήδη περισσότερα οικογενειακά πακέτα.
1: Τα εισιτήρια, η τιμή των εισιτηρίων, παραδείγματος χάρη, επειδή και που πάμε και στο εξωτερικό το συζητάμε, και όπως είπα και κάποιες φορές ζηλεύω, όπως και στη Λετωνία που πήγαμε, που δεν είναι και ποδοσφαιρική χώρα ή ποδοσφαιρική μάνα, όμως ο κόσμος ήταν εκεί, και αν ακούγατε και τον κόσμο ότι φώναζαν και πανηγύριζαν 90 λεπτά, τότε θα καταλάβετε τη μεγάλη διαφορά. Προσπαθούμε με κάποιες ενέργειες να φέρουμε κοντά τον κόσμο, και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και στο Αλφαμέγα τον Νοέμβριο, με κάποιες δικές μας κινήσεις, ούτως ώστε να κάνουμε τον κόσμο να έρθει και να αγκαλιάσει την εθνική ομάδα. Η προσπάθεια, όπως είπατε και εσείς, γίνεται, τα αποτελέσματα έρχονται, η αλλαγή στην νοοτροπία και στην εθνική συνείδηση γίνεται, τόσο στην Εθνική Ανδρό όσο και στις υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι πρέπει και ο κόσμος να έρθει και από μόνος του κοντά σε όλες τις εθνικές.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα θα τα δουλέψετε αυτά τα θέματα. Μου στέλνουν εδώ και επίσης μπορείτε να αποταθείτε και σε οργανωμένα σύνολα γενικότερα, να δοθούν εκεί κάποια εισιτήρια. Υπάρχουν τρόποι πάντως, άμα θέλουμε να αυξήσουμε τον κόσμο της εθνικής στα γήπεδα.
1: Εντάξει, ελπίζω ότι στο Αλφαμέγα, που είναι και λίγο διαφορετικό το γήπεδο, πιο μικρής χωρητικότητας, να έρθει ο Λεμεσανός φίλαθλος και να αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή. Νομίζω ότι διαχρονικά στη Λεμεσό έρχονται πιο πολλοί φιλάθλοι στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό, και από δική μας πλευράς γίνονται και θα γίνονται κάποιες ενέργειες προς το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μου λένε αρκετοί ότι στο Αλφαμέγα θα είναι αλλιώς. Μακάρι, το ευχόμαστε. Ειδικά,

0: μπορούμε.
1: Αν θα παίζεται εκεί η πρόκριση, εννοώ για την πρώτη, ποια είναι η πρώτη θέση εκεί.
0: Το ευελπιστούμε, γι' αυτό και επιλέξαμε το ΑΜΕΓΑ στο τελευταίο παιχνίδι μαζί με το Μαυροβούνιο, που είχαμε υπολογίσει ότι ήταν ο πιο δυνατός αντίπαλος. Είχαμε υπολογίσει ότι ίσως να παίζουμε ένα τελικό. Γι' αυτό και είχαμε επιλέξει το ΑΜΕΓΑ και το Λεμεσανό Φίλαθλο για να μπορέσει να έρθει και να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, διότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ καλό σε αυτή τη διοργάνωση. Ξέρετε ότι αλλάζει και το format του Euro από τις επόμενες χρονιές, οπότε θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Και όσο καλύτερα και όσο πιο ψηλά ανεβούμε, είναι τόσο καλύτερο για την εθνική ομάδα. Και καταλαβαίνετε, όταν παίζεις και με αντιπάλους με πιο ψηλής βαθμίδας, τότε και οι ποδοσφαιριστές μας γίνονται καλύτεροι.
1: Έτσι ακριβώς. Ήδη το έχω πει και το έχω σημειώσει και προηγουμένως, υπάρχει πρόοδος. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, κάνουμε κάποιες καλύτερες εμφανίσεις φυσικά. Μας λείπει αυτό το κάτι. Προσπαθούν, φαντάζομαι, και ο Ομοσπονδιακός και οι ποδοσφαιριστές εκεί να το βρουν σε σχέση με τα τελειώματα, σε σχέση με την αποτελεσματικότητά μας κτλ. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει καμία βελτίωση η εθνική, έτσι, αλίμονο.
0: Σίγουρα γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή, από το προπονητικό team. Εμείς σαν Ομοσπονδία δίνουμε τα πάντα τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στο προπονητικό team, ούτως ώστε να δουλεύουν όσο καλύτερα μπορούμε, στις καλύτερες συνθήκες. Υπάρχουν και από την πλευρά μας θέματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε, τα δουλεύουμε, όμως δεν καθόμαστε απαθείς. Δουλεύουμε και με τους προπονητές και με τους ποδοσφαιριστές και με όλους στο τμήμα εθνικών ομάδων, ούτως ώστε να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες και ξαναλέω και στην εθνική αντρών αλλά και στις υπολείπες εθνικές. Ίσως να βλέπετε και εκεί τη διαφορά που γίνεται τώρα με νέο προπονητικό γήπεδο για τις μικρές εθνικές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά από την πλευρά μας και η νέα προεδρία τουλάχιστον προσπαθούμε να δώσουμε όσα όλα γίνονται καλύτερο για την εθνική ομάδα.
1: Ωραία. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε ακόμη καλύτεροι να γινόμαστε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ήθελα πρωτού κλείσουμε να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Φωτίου, επειδή είστε και εκπρόσωπος της ΑΕΛ στην εκτελεστική της ΚΟΠ. Είχαμε χθες και την απόφαση από το εφετείο, υπάρχει δυσαρέσκεια. Θέλετε να τοποθετηθείτε, θέλετε να πείτε κάτι ως εκπρόσωπος της ΑΕΛ?
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δουλεύουμε για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα γενικά στην Ομοσπονδία και ξαναλέω, αυτή η νέα προεδρία προσπαθεί να αλλάξει πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε και διαβεβαίωσα και τον πρόεδρο της ΑΕΛ ότι και με τον νέο Γενικό Διευθυντή γίνονται κάποιες αλλαγές, γίνονται σκέψεις, πρέπει να μας δοθεί ο χρόνος ούτως ώστε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο να βοηθήσουν να παίρνονται καλύτερες αποφάσεις και γενικά να γίνει ό,τι καλύτερο για το άθλημα του ποδοσφαίρου. Ναι,
1: έχουν αποκατασταθεί σχέσεις της ΑΕΛ με την ηγεσία της ΚΟΠ, ας το θέσω έτσι, γιατί στην τελευταία εκδήλωση που είχε γίνει για τα 96 χρόνια ζωής παρευρέθηκε εκεί ο κύριος Λοϊζίδης.
0: Ναι, παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ήμουν και εγώ παρόν και παρόν ήταν και ο Γενικός Διευθυντής. Αυτό δείχνει ότι ποτέ δεν, η Ομοσπονδία τουλάχιστον ποτέ δεν εγκατέλειψε το διάλογο με την ΑΕΛ. Για όνομα του Θεού, με τον πρόεδρο της ΑΕΛ είμαστε σε καθημερινή επαφή. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα. Πρέπει να καταλάβετε, εντάξει, δεν είναι δύσκολο, δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, υπάρχουν πολλά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει κάποια πράγματα, το απολεμάμε και προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες αλλαγές. Ξαναλέω, για να είμαστε και εμείς σωστοί απέναντι σε όλα τα σωματεία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλών υπόλοιπων. Να σας πω στη συνέχεια θα είναι μαζί μας και ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ, ο Νικόλας Λεβέντης, και θα έχουμε να πούμε παραπάνω πράγματα και για το θέμα του εφετείου και για τα υπόλοιπα που αφορούν στη Λεμεσιανή ομάδα. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Έγγραφο για συλλογή υπογραφών ζήτησε ο Αβέροφ Νεοφύτου σύμφωνα με την Καθημερινή μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας Παμπορίδη. Δεν έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΔΣ, κάτι που ο Γιάννης Καρούσος θεωρεί δεδομένο. Τίποτα δεν αλλάζει, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφύτου για την υποψηφιότητά του, τόνισε ότι παραμένει συνδεδεμένος με την παράταξη, αλλά η υποψηφιότητά του απευθύνεται στην κοινωνία. 18χρονος στην Πάφο συνελήφθη για το θάνατο γάτου που έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Από την οικία του κατασχέθηκαν τεκμήρια. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με επίκεντρο την αγορά όπλων, αύριο ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Επικαιροποιημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών παρουσιάζει σήμερα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις η Υπουργός Παιδείας.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουμε μονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
10: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
12: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
13: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
14: Ώρα για μπάλα. απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Στις 6 Οκτωβρίου 1945, κατά την διάρκεια του αγώνα baseball των Chicago Cubs με τους Detroit Tigers για τα play-off, ο ιδιοκτήτης των γηπεδούχων δίνει εντολή στην ασφάλεια να βγάλουν έξω από το γήπεδο τον Έλληνα εστιατόρα της πόλης Βασίλη Σιάννη και τον τράγο του, που συνήθιζαν να παρακολουθούν μαζί τους αγώνες των Cubs. Ο Σιάννης τότε καταργέται την ομάδα και από τότε πέρασαν 71 χρόνια για να ξαναπάρουν τον τίτλο το 2016.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Ένας φίλος, ο 785, με είχε ρωτήσει προηγουμένως σε σχέση με τον αγώνα απόψε της Εθνικής Αργεντινής, το Last and Dance, όπως λέμε, του Μέση, από κάποιον ελληνικό κανάλι. Όπως έχω βρει, είναι από την ΕΡΤ, για την ακρίβεια είναι ΕΡΤ Sports 2, σε αυτόν το κανάλι θα είναι. Για την Κύπρο δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι θα είναι από κάποιον κυπριακό κανάλι, εννοώ. Κάποια μηνύματα που είχε στείλει και προηγουμένως τα είχα συνοψίσει. 444, να έρθουν στα οργανωμένα σύνολα, πιστεύω ότι θα έρθει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα ο 428 να φύγεται από το ΓΑΣΥΠΗ. Ο 426 στο ΑΜΕΓΑ θα είναι αλλιώς. Ο 947, η επίσημη αγαπημένη χωρίς ήταν και Εθνική Κύπρου. Πού πάει το μήνυμα σας τώρα? Πάει καλά, ο Νικόλας από τη Θεσσαλονίκη. 426, κόσμων πάρα πολύ, Ομόνια ΕΛ Απόλλων λέει. Ο 910, από τη στιγμή που όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος ούτε με την ΚΟΠ ούτε με τα θεσμικά θέματά της, πόσο κόσμος θα πάει να δει την εθνική ομάδα? Να μου επιτρέψετε να σας πω γιατί πρέπει να συνδέονται τα δύο. Η εθνική είναι η εθνική, εκπροσωπεί τη χώρα μας, εθνική της χώρας μας. Τώρα αν έχει κάποιος ή κάποιοι θέματα με την ΚΟΠ, τι να σας πω. 6-11 η Λεμεσός έχει αποδείξει, παίρνει περισσότερον κόσμο. 7-30 αφού αποκλείσαμε τον κόσμο από τα γήπεδα, τον μάθαμε να βλέπει ποδόσφαιρο από τον καναπέ. Ο 106, αλλάζει πολλά πράγματα η ΚΟΠ, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, με τέλος πάντων, μου λέτε να μην πω το όνομα εκεί. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάμε μαζί μας, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ, τον Νικόλα Λεβέντη. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μάλιστα, θέλεις να μας πεις κάτι για την εθνική? Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Η εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικό με βάση τον όμιλο που βρίσκεται να παίρνει 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο για να μπορέσει μετά και την απώλεια βαθμών που είχε το Μαυροβούνιο να ακόμη να τερματιστεί και στην πρώτη θέση. Είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα ήττο 2-2 τον Νοέμβριο και να μπορέσουμε να ανέβουμε κατηγορία. Από εκεί και πέρα το θέμα, επειδή σας άκουσα που συζητούσατε για το θέμα του κόσμου και τα λοιπά, το να αγαπήσει κάποιος την εθνική ομάδα νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βγούμε και να φωνάζουμε. Είναι θέμα να αντιληφθούμε ότι η εθνική ομάδα είναι κάτι άλλο και οι σωματιακές μας προτιμήσεις και οπαδικές μας προτιμήσεις είναι κάτι άλλο. Πρέπει να καταφέρουμε αυτό που έχει καταφέρει και η Εθνική Ελλάδας, όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα στο ποδόσφαιρο, όμως όταν αγωνίζεται η εθνική ομάδα της χώρας, είμαστε όλοι ενωμένοι και στηρίζουμε την εθνική ομάδα της χώρας από οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή και αναπαρτίζεται. Mm-hmm. Από τη στιγμή που φοράει το εθνόσημο στο στήθος και εκπροσωπεί την Κύπρο μας, θα πρέπει να το στηρίζουμε. Σίγουρα θα πρέπει να αναμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο στο γήπεδο και ειδικά για την εθνική να μην επιλέγουμε αγώνες αναλόγως της πορείας της ή αναλόγως των αποτελεσμάτων. Εγώ προσωπικά, εάν θα έπρεπε να διαλέξω, εννοείται, αν θα μπορούσα, θα έπρεπε να ήμασταν όλοι δίπλα στην εθνική ομάδα ασχέτως σωματιακών προτιμήσεων, και σίγουρα καλό θα ήταν και η ΚΟΠ να μοιράζει τα παιχνίδια ανά επαρχία, εάν αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πάντως το κάνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δώσει και παιχνίδια στην Αρένα και στο ΓΑΣΥΠΗ και στο ΑΜΕΓΑ.
1: Οπότε είναι σημαντικό, θεωρώ, όλοι μας πρώτα απ' όλα, ο κάθε ένας ξεχωριστά, να αγαπήσει την εθνική ομάδα, αφήνοντας στο περιθώριο τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν. Μάλιστα. Που υπάρχουν στην ΚΟΠ.
0: Σίγουρα. Ένα από αυτά είναι και τα ζητήματα σε σχέση με τις δικαστικές και τα εφετία. Τι λέτε για την χθεσινή απόφαση σε σχέση με την έφεση για το ΚΑΦΟΥ?
1: Κοιτάξτε, χθες ουσιαστικά βιώσαμε 3 διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες κατά την άποψή μας Και κατά την άποψη νομίζω και του φίλαθλου κοινού που έτσι παρακολούθησε λίγο το τι έγινε χθες, καταδεικνύουν πόσο βαθιά είναι πλέον τα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σώματων ΙΣΚΟΠ και θεωρώ ότι δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα και για την ομοιομορφία, το λέμε συνεχώς, και για τη συνέπεια των αποφάσεων κτλ. Καταρχάς, με μεγάλη μας έκπληξη, διαβάσαμε μια γραπτή τοποθέτηση του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής μόλις 2 ώρες πριν από την εκδίκαση 2 πολύ σοβαρών υποθέσεων σε επίπεδο εφετίου.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μας, πρόκειται για μια ενέργεια που εγείρει σοβαρός δημαδεοντολογίας και σεβασμού της εκκρεμοδικίας. Μιλάμε για αποφάσεις που είχαν ληφθεί 3 εβδομάδες προηγουμένως από το ίδιο δικαστικό σώμα, του οποίου ο συγκεκριμένος άνθρωπος ηγείται. Πού ήταν 3 εβδομάδες για να τοποθετηθεί επίσημα? Γιατί επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια 2 ώρες πριν από την εκδίκαση των 2 εφέσεων?
0: Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα το κομμάτι που θεωρώ ότι πλέον τον λόγο θα πρέπει να λάβει η ΚΟΠ, δηλαδή εμείς τα σωματεία.
0: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ναι. Εγώ συμφωνώ με τα όσα σημειώνει. Το χρονικό σημείο είναι το ζήτημα.
1: Το χρονικό σημείο, ναι, δεν λέμε γιατί όχι.
0: Δεν νομίζω ούτε και εσείς να διαφωνείτε για αυτά που σημειώνει, γιατί
1: όχι,
0: αποφασίζουν με βάση την προκήρυξη και τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει τέλεια τα σωματεία. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί εχθές 2 ώρες πριν από τη συνεδρία του εφετείου. Ναι.
1: Το περιεχόμενο στην ολότητα του σχεδόν, αν το εκλάβαμε όλοι σωστά, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι μπορούσε να το κάνει εδώ και 3 εβδομάδες, όχι 2 ώρες πριν από την εκδίκαση των 2 εφέσεων. Που το ξαναλέω είναι ζήτημα δεοντολογίας περισσότερο και σεβασμού της όλης διαδικασίας που επρόκειτο να διεξαχθεί σε 2 ώρες. Από εκεί και πέρα πάμε στη δεύτερη περίπτωση που είναι η έφεση της ανόρθωσης. Πέρσι, σε ουσιαστικά ίδια υπόθεση, με την ίδια επιχειρηματολογία, η έφεση της ΑΕΛ απορρίφθηκε. Με το σκεπτικό των ιδίων 5 ανθρώπων που είναι και φέτος, ότι η ποινή ήταν κωδικοποιημένη και ότι το εφετείο δεν μπορούσε να παρέμβει, παρόλο που είχε εντοπιστεί ανομοιομορφία σε αποφάσεις του αυθεντικού δικαστή, νομίζω τα ξανασυζητήσαμε πάρα πολλές φορές. Φέτος, τι άλλαξε? Η ποινή της ανόρθωσης δεν είναι κωδικοποιημένη? Φυσικά και είναι κωδικοποιημένη. Είναι ακριβώς η ίδια λογική.
0: Δεν ξέρουμε το σκεπτικό άρθρα, γιατί έγινε αυτό.
1: Είναι ακριβώς η ίδια λογική, τα ίδια άρθρα και η ίδια επιχειρηματολογία. Πέρσι δεν μπορούσε να αλλάξει η ποινή της ΑΕΛ. Φέτος άλλαξε η αντίστοιχη ποινή της ανόρθωσης. Αυτό δεν είναι θέμα ΑΕΛ ανόρθωσης, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Είναι θέμα ίσως εφαρμογής των κανονισμών. Και από τη στιγμή που μια απόφαση του εφετείου έρχεται να αμφισβητήσει στην πράξη τη λογική πάνω στην οποία βασίστηκε η προηγούμενη απόφαση, τότε η ίδια δικαστική επιτροπή που εξέδωσε την αρχική της απόφαση βρίσκεται πλέον ενώπιον πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Γιατί πλέον μένει τρομερά εκτεθειμένη η δικαστική επιτροπή με την ποινή που έχει επιβάλει και πλέον δεν ισχύει, αφού το ίδιο το εφετείο ουσιαστικά τους λέει έχετε κάνει λάθος. Οπότε και εδώ...
0: Ναι, αλλά το λάθος που εντοπίζεται, αυτό είναι το ζήτημα, Νικόλα. Έχει να κάνει με τον τρόπο της εκδίκασης, έγινε κάποιον άλλο λάθος και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Σε τι αφορά το λάθος? Έχει σημασία.
1: Ναι, θα το μάθουμε.
0: Ναι,
1: θεωρώ που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί. Δεν μπορεί να ζητάμε το σκεπτικό της απόφασης και να μας λένε ότι είναι busy και σε 2-3 εβδομάδες θα μπορέσουμε να το έχουμε, και αν. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα αναμένουμε 2-3 εβδομάδες, 1 μήνα για το σκεπτικό μιας απόφασης?
0: Αυτό σας το είπαν κατηδίαν, γιατί δεν αναφέρθηκε κάπου?
1: Φυσικά εννοείται δεν θα αναφέρω, πολλά πράγματα δεν αναφέρονται στις επίσημες ανακοινώσεις, όμως καλό θα ήταν να ενημερώνεται ο κόσμος για όλα τα θέματα και όχι για αυτά που μας βολεύει να προβάλλουμε. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα για το πώς γίνεται μια κωδικοποιημένη ποινή πλέον να είναι εφέσιμη και να πέφτει φέτος, ενώ πέρσι η ίδια ποινή που ήταν κωδικοποιημένη δεν μπορούσε να αλλάξει. Θέλουμε και εμείς να μάθουμε το σκεπτικό και φαντάζομαι ότι όταν θα είναι έτοιμο θα το διαβάσουμε και θα το
0: αναλύσουμε. Για την περίπτωση του Καφού.
1: Ναι, πάμε στην περίπτωση του Καφού. Εντάξει, όταν 5 άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό, γιατί πλέον πήγαμε σε οπτικό υλικό, έτσι. Όταν μεν οι άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό. Οι δύο καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες από τους άλλους τρεις. Τότε το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι το ότι παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου. Δύο δικαστές είδαν ότι η τσίχλα έπεσε ακούσια από το στόμα του καβού και κρίναν ότι δεν υπήρχε φτύσιμο. Τρεις άλλοι δικαστές είδαν σάγιο και ξεκάθαρο φτύσιμο. Και με πολύ μεγάλη έκπληξη ακούσαμε στην αίθουσα συγκεκριμένο δικαστή να μας λέει ότι ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, λέω ακριβώς τα λόγια του, πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποφύγει το υποτιθέμενο φτύσιμο. Εμείς ρωτάμε τον κόσμο, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τους ίδιους. Εσείς είδατε τον Λιμνιό να κάνει προσπάθεια να αποφύγει το φτύσιμο? Ο Λιμνιός ήταν πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο με την πλάτη του προς τον καφού.
0: Αυτή είναι μια απόφαση βασικά που είναι στην κρίση των μελών του εφετίου. Δεν...
1: Ναι, όμως η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Ο άνθρωπος είχε την πλάτη του προς τον καφού.
0: Κάποιοι, θέλω να πω ότι έκριναν με τον έναν τρόπο, γιατί αυτή ήταν η αντίληψή τους, και κάποιοι έκριναν με τον άλλον τρόπο.
1: Ναι, όμως βλέπουμε την ίδια φάση. Εμείς δεν βλέπουμε ποδοσφαιριστή να κάνει προσπάθεια να αποφύγει το φτύσιμο, γιατί δεν είχε καν εικόνα. Το πρόσωπο το έβλεπε προς το βοηθό, γιατί τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι ένα περιστατικό.
0: Επάνω έχει σημασία οδηγεί. Και εδώ να δούμε, ναι. Παρόλο που είναι πιο ξεκάθαρο νομίζω το θέμα σε σχέση με το σκεπτικό, εννοώ.
1: Εντάξει, είναι,
0: μόνο και μόνο από αυτό που ανέφερες, μπορούμε να περιμένουμε ανάλογα και την απόφαση, ναι.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν είναι αυτό που θέλουμε για το Κυπριακό ποδόσφαιρο, τότε πραγματικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει απαξίωση του Κυπριακού ποδόσφαιρου από πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Και όσο κάποιοι στην Ομοσπονδία επιλέγουν να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά σε αυτές τις αντιφάσεις, τόσο περισσότερο θα ενισχύεται αυτή η απαξίωση. Εμείς ως ΑΕΛ.
0: Ο κύριος Φωτίου είπε προηγουμένως, και σε διακόπτω Νικόλα, ότι γίνονται πράγματα και να τους δώσουμε λίγο χρόνο και θα βελτιωθούν και περαιτέρω.
1: Μακάρι να πάρθουν οι πιο σωστές αποφάσεις για το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Μακάρι να ξεριζωθούν κάποια πράγματα που εδώ και δεκαετίες υπάρχουν και θα πρέπει να αφήσουν το ποδόσφαιρο να προδέσει. Μακάρι κάποιοι να αντιληφθούν ότι πρέπει να προστατευτεί αυτό το προϊόν που ονομάζεται Κυπριακό ποδόσφαιρο και πραγματικά να σταματήσουν να παίζουν με την νοημοσύνη του φιλάθλου κοινού. Ειδικά αυτό που βιώσαμε χθες με άνθρωπο να προσπαθεί να μας πείσει ότι ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής προσπαθεί να αποφύγει φτύσιμο και εμείς να βλέπουμε κάτι άλλο, όχι μόνο εμείς και άλλοι δύο δικαστές, και εντάξει μας πήρε και λίγο το γέγιο όταν μας το έλεγε. Θεωρώ ότι παίζει με την νοημοσύνη του κόσμου. Όπως και να έχει, εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η ποινή είναι εκεί. Θα πρέπει να την διαχειριστούμε σωστά με τον ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει να χτίσει ακόμη 6 αγώνες. Είναι 5 του πρωταθλήματος και 1 του κυπέλλου, αφού μπήκε αυτό το παιχνίδι μέσα. Εμείς αυτό που ζητάμε από τον κόσμο, να δώσει την πιο μεγάλη απάντηση σε όλους αυτούς, γεμίζοντας το γήπεδο, στηρίζοντας την ομάδα με τον φωνή και με τον παλμό τους. Τίποτε άλλο, γιατί νομίζω έχουμε λάβει τα μηνύματα που θα ακολουθήσουν. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός αγωνιστικού χώρου, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πλέον είμαστε και η μοναδική ομάδα για ακόμα μια χρονιά που έχει δεχτεί ποινή απαγόρευσης φιλάθλων, αφού πλέον η ποινή ανόρθωσης δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, Νικόλα, επειδή είχατε εσύ και προηγουμένως τον κύριο Φωτίου, τον εκπρόσωπο σας στην ΚΟΠ, φαίνεται ότι έχουν ομαλοποιηθεί τουλάχιστον οι σχέσεις με τον κύριο Λοιζίδη, γιατί είχε αναφέρει κάποια πράγματα το προηγούμενο διάστημα ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κωνσταντίνου. Είδαμε τον κύριο Λοιζίδη να βρίσκεται στην εκδήλωσή σας την περασμένη Κυριακή για τα 96 χρόνια ζωής. Οπότε αυτό είναι ένα συμπέρασμα που εξάγεται, ή υπάρχει ακόμη θέμα?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι, η πρόθεση μας δεν είναι να έρθουμε σε ρήξη προσωπική με τον κύριο Λοιζίδη σαν άτομο. Εμείς αυτό που ζητήσαμε από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, που τυχαίνει να είναι ο κύριος Λοιζίδης, οποιοδήποτε και να ήταν, το ίδιο θα ζητούσαμε, είναι ίση μεταχείριση για όλους. Γι' αυτό και υπήρχαν και κάποιες εντάσεις. Θεωρώ ότι έχουν εξομαλυνθεί και έχουν ξεπεραστεί κάποια θέματα. Ο κύριος Βοητζής ήταν και παρόν μαζί με τον κύριο Μωριάν και τον κύριο Φωτίου στο Γκαλαντίνερ για τον εορτασμό των 96 χρόνων και πολύ σωστά σαν θεσμός η ΚΟΠ ήταν εκεί, γιατί η ΑΕΡΤ είναι και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας. Θεωρώ ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, εάν φυσικά έχουν αντιληφθεί και στην Ομοσπονδία ότι πρέπει να διορθωθούν άμεσα κάποια πράγματα. Νομίζω και ειδικά μετά τα χθεσινά, τρία περιστατικά που βιώσαμε, νομίζω είναι στα χέρια και της Ομοσπονδίας να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις, να πάψει ανθρώπους που φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Και
0: σε ποιους αναφέρεστε?
1: Είναι για τη Δικαστική Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρο. Το είπα και πριν. Δύο ώρες πριν από εκδίκαση σε επίπεδο εφετίου, δεν, σε καμία ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα δεν θα τοποθετεί το γραπτός ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής που επέβαλε την ποινή στα σωματεία που θα πάνε να εκδικαστούν σε μία-δύο ώρες στο εφετείο. Σε καμιά δημοκρατική Μάλιστα. χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει το γραπτό.
0: Άρα ζητάτε την πάυση των μελών της Δικαστικής?
1: Εντάξει, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν είναι τώρα που το έχουμε ζητήσει.
0: Άρα εμένετε σε αυτήν την θέση σας.
1: Σίγουρα δεν θα αλλάξει η θέση μας. Φαίνεται και οι ανομιομορφίες της αποφάσεις και τα λοιπά, να μην τα ξαναλέμε. Νομίζω ο κόσμος έχει κρίση πλέον. Οπότε εμείς γυρίζουμε στη σελίδα, πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Πριν μας πεις για το παιχνίδι αυτό, μία διευκρίνηση μόνο, αν είχατε οποιοδήποτε νεότερο ή έγινε κάτι ή αν είχατε οποιοδήποτε προχώρηση σε κατάθεση και τα λοιπά, σε αρμόδιες υπηρεσίες, αστυνομία, Επιτροπή Διοντολογίας για τα θέματα που είχατε καταγγείλει, Νικόλα.
1: Έχει κληθεί ο πρόεδρος της ΑΕΛ για κατάθεση σήμερα στο αρχηγείο. Οπότε θεωρώ ότι είναι μέσα στην διαδικασία.
0: Μάλιστα, άρα προχωρεί αυτή η διαδικασία.
1: Που προχωρεί για να μπορέσει να διελευκανθεί όποια υπόθεση υφίσταται για την πιθανή χειραγωγή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στο αγωνιστικό. Πρέπει να πούμε και γι' αυτόν κάτι. Επαναρχίζει σιγά σιγά το πρωτάθλημα. Είναι ο αγώνας σας με την Ομόνια 29 Μαΐου και ποια αγωνιστικά δεδομένα έχει η ΑΕΛ?
1: Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι υπό δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι γιατί η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση ισοβάθμια μαζί με την ΑΕΚ. Προέρχεται μέσα από μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην ΠΑΦΟ εκτός έδρας. Η Ομονία 29 Μαΐου είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Νομίζω έχει δείξει δείγμα αναγραφής. Χάσει μόνο από την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα στα τελευταία λεπτά. Παλεύει όλα δηλαδή στα παιχνίδια. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πανέτοιμοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε 3 βαθμούς και να κρατήσουμε και το ΑΜΕΓΑ ως απορθυροφρούριο, όπως έχουμε θέσει για στόχο φέτος. Από την άλλη, προερχόμαστε όλοι, πολλές ομάδες, από 3 εβδομάδες διακοπή. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα εμφανιστούν και οι ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ μεγάλη διακοπή των 3 εβδομάδων και θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Στη φάση που βρισκόμαστε όμως, μοναδικός στόχος για την ΑΕΛ είναι η νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο εάν θα παίξει καλό ποδόσφαιρο ή όχι. Εάν εννοείται έρθει η νίκη και συνοδευτεί με καλό ποδόσφαιρο, σίγουρα θα είναι καλοδεχούμενο. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχει τώρα έτσι μια τριάδα παιχνιδιών όπου θα πρέπει να πάρουμε το απόλυτο εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι φέτος. Από εκεί και πέρα κάνουμε έτσι ένα ιερό κάλεσμα στον κόσμο. Σίγουρα θα είναι και ο κόσμος, εννοείται, είναι τέτοιες οι συνθήκες, θεωρώ, που ο κόσμος της ΑΕΛ θα είναι δίπλα από την ομάδα. Να ξέρουν ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύουμε την ΑΕΛ και απαιτούμε και από τον κόσμο να είναι στο γήπεδο και μόνο με τη φωνή και τον παλμό να στηρίξει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ακόμη 3 βαθμούς.
0: Θα έχετε απουσίες?
1: Η μοναδική απουσία πέραν από τους μόνιμα τραυματίες, εννοείται, τον Τσατακοβίτς και τον Γλωμής, θα είναι ο Ζιόκε, ο οποίος θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο για να επανέλθει, προπονείται κανονικά, όμως θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς και να μπορέσει να μπει σε κανονικούς αγώνες. Είναι τα καλά της διακοπής το ότι επανήλθαν οι ποδοσφαιριστές Μιλοσάβγεβιτς, Μπρουναλμέιδα
0: Και ο Τζέφρι, το τελευταίο σας απόκτημα, είναι έτοιμος?
1: Ναι, είναι έτοιμος και θεωρώ ότι τον βοήθησε και αυτόν η διακοπή στον εγκληματιστή πολύ περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι αγωνιζόταν σε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα στη Ρωσία, οπότε θέλει για να κάνει adjust σε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα μιας διαφορετικής χώρας, χρειάζεται ο χρόνος, οπότε νομίζω τον βοήθησε. Είναι αυτά τα καλά της διακοπής του προαθλήματος. Από την άλλη όμως είμαστε και σε ένα πολύ καλό momentum ως ομάδα στον αγώνα με την Πάφο. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Αυτά και από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε. Θα δώσω αργότερα τα μηνύματα σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
2: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 11. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Όλα τα παιδιά δείχνουν μεγάλη θέληση. Μας απομένουν δύο παιχνίδια στα οποία χρειάζεται να διεκδικήσουμε το τρίποντο, ούτως ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ο κόσμος χρειάζεται να αγκαλιάσει την προσπάθεια της Εθνικής. Βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή στην νοοτροπία και έρχονται αποτελέσματα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΚΟΠ, Φώτης Φωτίου. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να εντάξουμε τον Μάρκους Έντουαρτς. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιων ποδοσφαιριστών που αξιολογούνται από το τμήμα Scouting, επισήμανε ο κ. Φωτίου. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και να κάνουμε όσο το δυνατό καλύτερες αλλαγές για να είμαστε σωστοί με όλα τα σωματεία, ανέφερε ο ίδιος σε σχέση με την απόφαση του εφετίου για την έφεση που κατέθεσε η ΑΕΛ. Προπολειτουργία των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ εγείρει σοβαρό ζήτημα διοντολογίας. Η τοποθέτηση του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής λίγες ώρες πριν την εκδίκαση των δύο εφέσεων, η ανόρθωση κέρδισε την έφεση για μια περίπτωση που η έφεση της ΑΕΛ πέρσι απορρίφθηκε λόγω του ότι η ποινή ήταν κωδικοποιημένη. Η Δικαστική Επιτροπή μένει εκτεθειμένη με την ποινή που είχε επιβάλει στην ανόρθωση, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ,

0: Νικόλας Λεβέντης. Το πρόβλημα είναι ότι παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου. Δύο από τους τρεις δικαστές έκριναν ότι ακούσια έπεσε η τσίχλα του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει απαξίωση του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο της ΚΟΠ ίση μεταχείριση για όλους και χρειάζεται να βελτιωθούν ακόμη αρκετά πράγματα, επισήμανε σχετικά με την απόρριψη της έφεσης για την τιμωρία του Καφού. Εκ νέου αναμονή προκύπτει για την απόφαση της αρχής αδειοδότησης σχετικά με την αδειοδότηση του Τσιρίου Σταδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεσή του καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις μπετών σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Τσιρίου Σταδίου. Η αρχή αδειοδότησης έχει αποστείλει την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του Σταδίου και αναμένει την γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση. Κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στο Σπύρος Κυπριανού σχετικά με το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει το γήπεδο τους εντός έδρας αγώνες της Maccabi Tel Aviv στη EuroLeague. Εκπροσώποι της διοργάνωσης, της Ισραηλινής ομάδας και της αστυνομίας θα επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις, δίνοντας έμφαση στα μέτρα ασφαλείας και στο διαχωρισμό των κερκίδων. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Εκτός μόνο ο Άιτινγκ που ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας στην Ολλανδία. Το ΑΠΟΕΛ διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, Σικαρίγιο και Μαντσίνη. Αμφίβολος Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαϊφής. Ενισχυμένος θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς επιστρέφουν Ινκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιουμπίτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου Τσακών. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ολιβάν. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Με την παρουσία κόσμου θα διεξαχθεί το επόμενο παιχνίδι της ανόρθωσης κοντρά στην Πάφο μετά την απόφαση του εφετείου να αποδεκτεί την έφεση που άσκησε η ομάδα της Αμοχωστού. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Κάλστρεμ, ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα των Σετίν και Φανίφ. Στην Πάφο, αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέα. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του προαθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λελέ. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21, η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9.45 Κροατία-Ισπανία και Αγγλία-Τσεχία. Την ίδια ώρα για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Σλοβενία και Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα έφτασε η ώρα Ραφίνια για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Κλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Λιβάιν Γκαρσία που αναμένεται ότι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Πραγματοποιείται τα ξημερώματα το Last Dance του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ο 39χρονος στάρ θα αποχαιρετήσει την εθνική του ομάδα στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Μπενίν που θα διεξαχθεί στις 2 τα ξημερώματα στο στάδιο Μονουμεντάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Χρειάζεστε προσωπικό. Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσία.

0: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη σχημή καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
2: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
3: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
2: Ίνκο, ε!
3: Ίνκο, φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
4: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
3: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
10: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
10: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
11: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάικε. Κάποια μηνύματα που δεν τα πρόλαβα προηγουμένως. Ο 945 μας λέει: έγινε τι έγινε στο Σαλαμίνα ανόρθωση και δεν έχει ποινή και κλεισμένον. Και η ΑΕΛ για μία μπαταρία και... δεν το καταλαβαίνω το άλλον τι λέτε. Προφανώς συγκρίνεται εδώ και για το γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή. Εντάξει, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το σκεπτικό. Θα έχω και αργότερα τη θέση της ανόρθωσης για αυτό το ζήτημα. Και είπε και ο κύριος Λεβέντης προηγουμένως ότι δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης ΑΕΛ και ανόρθωσης. Οπότε θα ήταν καλό να δούμε ακριβώς με ποιον τρόπο αποφάσισε και γιατί αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο το εφετείο εχθές. Ο 079, ο 751, ο 596 είναι παρόμοια τα μηνύματά σας για το θέμα της ΑΕΛ με την ΚΟΠ και για τον πρόεδρο, τον κύριο Λοϊζίδη και για τον κύριο Φωτή μου λέτε. 482, επειδή έχει 10 χρόνια που διερωτούνται γιατί δεν πάει ο κόσμος στην Εθνική, ας κοιτάξουν το πρόσωπό τους οι πρόεδροι, οι διαιτητές, οι δικαστές που είναι στην ΚΟΠ. Κοίταξε φίλε μου, άμα θέλεις να βρεις δικαιολογίες και να μην πάει στην Εθνική, μπορείς να βρεις πάρα πολλές. Ο λόγος όμως που μπορείς να πάεις, πραγματικός λόγος να μην πάεις, είναι μη κακό να υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι πρέπει να πηγαίνουμε όλοι στα παιχνίδια της Εθνικής. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε και μου το έχετε γράψει και 2-3 εδώ, ότι έχουμε διαφορές με την ΚΟΠ, η ΚΟΠ αποφασίζει έτσι το έναν το άλλο. Η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό. Είτε την νιώθεις και είσαι δίπλα και τη στηρίζεις και την αγαπάς κυρίως την εθνική, είτε βρίσκεις 15 αφορμές άμα θέλεις. Πάμε. Πάμε στον Ανδρέα Παναρέτου, εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Σε νεκές ακούρατε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στον Ολυμπιακό? Είχατε και μια εκδήλωση χθες βράδυ. Αν θέλεις να αρχίσουμε από αυτόν, Ανδρέα.
1: Ναι, είχαμε μια υπέροχη εκδήλωση. Μας δεξιώθηκε και την ομάδα ο κύριος Άκης Κελεπέχης, ο αντιπρόεδρος της ομάδας, στα γραφεία του. Ήταν μια ευκαιρία να χαλαρώσουν οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο, να έρθουν πιο κοντά και να ετοιμαστούμε για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Πόσο συνεχίζεται η προετοιμασία? Είχατε δώσει και ένα φιλικό τεστ τις προηγούμενες μέρες, θυμίζω, με την Ομόνοια στο Ηλίας Πούλος. Γενικότερα, πώς έχουν τα δεδομένα στην ομάδα σας?
1: Κοιτάξτε, η ομάδα μας, επειδή είναι καινούργια, σίγουρα θέλει παιχνίδια, ούτως ώστε να βρει ρυθμό και να εξελίσσεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Από την άλλη, είχαμε κάποια θέματα τραυματισμών και ανέτοιμων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όπως ο Προκόπ, αλλά και ο Ζάνος, οι οποίοι είμαστε στην ευχάριστη θέση να τους έχουμε μαζί μας, θεωρούμε, την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Άρη. Δηλαδή, άμα δεις το ποτήρι μισογεμάτο, είναι θετική διακοπή. Δουλέψαμε και κάποια πράγματα, αρκετά βασικά, ούτως ώστε να βελτιωθεί η εικόνα και να βοηθήσει για να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, πάμε τώρα την Κυριακή. Έχουμε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα με τον Άρη, με σεβασμό προς τον αντίπαλο, να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς και να χαρούμε παίρνοντας το πρώτο τρίποντο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Την πρώτη σας νίκη. Είναι αίτητος ο Ολυμπιακός, έχετε ισοπαλίες μέχρι στιγμής, άρα ψάχνετε την πρώτη σας νίκη φέτος, την 5η αγωνιστική.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να σταματήσει ουσιαστικά, όχι το αίτητο, αλλά η έλλειψη νίκης. Στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη είναι μια ευκαιρία, θεωρούμε, να κάνουμε μια νέα αρχή όσον αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή και με τη βοήθεια του κόσμου να σπρώξουμε την ομάδα και να έρθει στο τρίποντο, στο πρώτο τρίποντο.
0: Ναι. Ο προπονητής τι λέει, πώς σχολιάζει, γιατί είναι ένα θέμα συζήτησης αυτή η διακοπή, ενώ που είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενες, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεμητό και ορθολογικό, θεωρεί και ο ίδιος και εμείς όταν ξεκινήσει μια αγωνιστική περίοδος, αλλά από την άλλη πρέπει να ανταπεξέλθουμε, πρέπει να, να έρθουμε στις συνθήκες που βρίσκουμε, να μπορούμε να, να προχωρήσουμε και χρησιμοποιήσαμε τη διακοπή για άλλους σκοπούς, για να, για να προπονηθούμε, για να βελτιώσουμε πράγματα και για να επιστρέψουμε οι τραυματίες μας. Από την άλλη, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί. Από τη στιγμή που η ομάδα μας είναι και καινούργια και θέλουμε να βρει ρυθμό μέσω της αγωνιστικής δράσης.
0: Ναι. Άρα θα είναι έτοιμος από όλες τις απόψεις ο Ολυμπιακός, έτσι, και πλην full.
1: Του, ναι, πλην του ράουνο του Σάπινεν, ο οποίος θα θέλει ακόμα, θεωρούμε, 2-3 εβδομάδες. Πηγαίνει ημέρα με την ημέρα. Όλοι οι άλλοι ευελπιστούμε να βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή.
0: Μάλιστα. Και με δεδομένο ότι θα μπορεί να βρει και να έχει μεγαλύτερη ευκαιρία στο σκοράρισμα, ενώ ο Ολυμπιακός, κάτι που έδειξε λίγο να δυσκολεύεται.
1: Εντάξει, αυτό, δεν έχει, αυτό έχει λογική εξηγηθεί. Όλοι οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν και ανασταλτικά αλλά και επιθετικά. Αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονός ότι ο Πρόκοπ είναι ένας πολύ δημιουργικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και, και στις ασίστ αλλά και στην εκτέλεση και γενικότερα στο, και, στα δύο, και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά παραπάνω στο δημιουργικό. Δηλαδή ένας ο Πρόκοπ και δεύτερος ο Ζάνος, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε ομάδα στο επιθετικό τρίτο. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι στον τομέα αυτών είμαστε βέβαιοι ότι θα μας βοηθήσουν. Να. Από εκεί και πέρα είναι
0: να βρει και συμπαράσταση είναι ο κυνηγόπουλος, γιατί συνήθως
1: είναι
0: αυτός
1: συλλογική, ακριβώς, είναι συλλογική και ομαδική προσπάθεια είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Αλλά είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται μπροστά από το κέντρο και θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσουν στο να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, μάλιστα. Για το Σάπινεν είπες ότι θα χρειαστεί ακόμα λίγο χρόνο.
1: Ναι, ναι, θέλει ο Σάπινεν, θα θέλει. Πάμε εβδομάδα με εβδομάδα, όπως το νιώθει ο ίδιος. Γλιτώσαμε τα χειρότερα, ήταν ένα βαρύ διάστρεμα. Δεν είχαμε σπάσιμο, έτσι όπως ήταν και ο τραυματισμός και από το γήπεδο που το είδαμε μόνος του. Ανησυχήσαμε πάρα πολύ, γλιτώσαμε τα χειρότερα, αλλά θα θέλει χρόνο ούτως ώστε να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς της προπόνησης.
0: Μάλιστα. Είπαμε την Κυριακή ο αγώνας, το ΓΑΣΥΠΗ με τον Άρη. Έχετε κάποιες ενδείξεις ο κόσμος σας, θα έρθει, θα είναι περισσότερος αυτήν τη φορά?
1: Θέλω να κάνουμε πάλι το κάλεσμα που κάνουμε κάθε φορά. Η δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού είναι μεγάλη, αλλά δεν ανταποκρίνεται επί του πρακτέου στο γήπεδο και ειδικά στο ΓΑΣΥΠΗ. Κάνουμε κάλεσμα για ακόμα μια φορά. Ξέρουμε ότι θα βοηθήσουν και τα αποτελέσματα, αλλά δεν πάβει αυτό από το να αποτελεί, θεωρώ, υποχρέωση του κάθε Ολυμπιακού να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα του την ερχόμενη Κυριακή στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στον Ολυμπιακό. Αυτά από τον Ανδρέα Παναρέτου, τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, 2.95, συνεχίζουμε με αυτό το θέμα. Για μια μπαταρία όμως που χτύπησε έναν κοριτσάκι 10 χρονών και την έστειλε στο νοσοκομείο, ναι, ναι, οπωσδήποτε. Γι' αυτόν ήρθε και ήταν ένας από τους λόγους, εκτιμώ, που ήρθε η ποινή στην ΑΕΛ. Γι' αυτόν το ζήτημα ήταν και για κάποια άλλα. Μάλιστα, 3.40, όλο δικαιολογίες. Αν ερχόταν η Εθνική Ελλάδος θα σου έλεγα πώς θα γέμιζε το γήπεδο. Μάλιστα. Είναι και θέματα σκέψης, αντίληψης και νοοτροπίας, νομίζω. Όχι μόνο για την Εθνική, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, πάμε, πάμε να ακούσουμε χορηγό και θα, στη συνέχεια θα είναι μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Υπήρχε και μια εκδήλωση χθες βράδυ. Σε χαιρετώ, Μαρία Βασιλιάδου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα. Σε συνάγκη στους ακράτες μας.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν αυτή η εκδήλωση, η παρουσίαση του βιβλίου του Λευκόματος?
3: Ακόμη μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, έτσι, στο πλαίσιο για τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, αλλά και για το θέμα της εκδήλωσης αυτής, που ήταν η παρουσίαση του βιβλίου και του Λευκώματος για τα 100 χρόνια της ομάδας. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Παρευρέθηκε και αρκετός κόσμος και παλέμαχοι.

0: Γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του ΑΠΟΕΛ. Στην δική του ομιλία μίλησε για τις ένδοξες στιγμές, την ιστορία των γαλαζοκιτρίνων, όπως το έπος της πρώτης εθνικής, της αλφα-εθνικής το 73-74, την πορεία του ΑΠΟΕΛ στους 8 του Champions League. Στη συνέχεια πήρε το λόγο και ο κύριος Κυριάκος Ζιβανάρης, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου, που μίλησε ουσιαστικά ως εμπνευστής της ιδέας να δημιουργηθεί και το Λεύκομα μαζί με το επαιτειακό βιβλίο για τα 100 χρόνια της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Υπουργός Παιδείας η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου μετέφερε και μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Νίκου Χριστοντουλίδη. Ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί και χορηγία 10.000 ευρώ από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα έξοδα της έκδοσης του βιβλίου και ουσιαστικά στην μέρα των εορτασμών των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ θα ανακοινωθεί και μια άλλη χορηγία ουσιαστικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για ό,τι αφορά το βιβλίο και το Λεύκομα, μίλησαν και οι άνθρωποι που είχαν την επιμέλεια, και ο Σπατήχης και ο κύριος Μελετίου. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά όλο αυτό το διάστημα και από πλευράς του Σωματείου που είχε έτσι τον έλεγχο, αν θέλεις, της όλης κατάστασης για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Έγινε αναφορά και στον κύριο Ανδρέα Παπαέλληνα ως χορηγό έκδοσης του επαιτειακού βιβλίου. Το βιβλίο είναι ουσιαστικά 596 σελίδες, στις οποίες καταγράφεται η πορεία του συλλόγου, οι άνθρωποι που τον δημιούργησαν, που τον υπηρέτησαν, οι επιτυχίες, οι δύσκολες στιγμές και ουσιαστικά το Λεύκομα στις 304 σελίδες που παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές της αθλητικής ιστορίας όλων των τμήματων του ΑΠΟΕΛ. Όπως και στο βιβλίο γίνεται αναφορά και σε άλλα αθλήματα, πέρα, θέλω να πω, από το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, από πού μπορεί να το προμηθευτεί τώρα κάποιος? Είναι από τα γραφεία της εταιρείας?
0: Είναι διαδικτυακή η πώληση του. Ναι, η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι διαδικτυακά μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε το βιβλίο του ΑΠΟΕΛ από την ιστοσελίδα του Σωματείου της ομάδας. Του Σωματείου, επαναλαμβάνω. Του Σωματείου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε κάτι για το αγωνιστικό.
0: Ναι,
1: ουσιαστικά. Σιγά-σιγά.
0: Ναι. Ουσιαστικά έμειναν μόνο οι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σήμερα στο τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων κόντρα στο Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Βρόντις, Πουρσαϊτίδης και Αβραμίδης είναι οι παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή της εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Είναι οι τελευταίοι ουσιαστικά που θα ενταχθούν, που θα επιστρέψουν πίσω στον Αρχάγγελο. Όλοι οι υπόλοιποι, από τη στιγμή που ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις της η εθνική μας ομάδα, επιστρέφει και ο Σταύρος Γεωργίου πλέον στις προπονήσεις. Συνεχίζεται και η δουλειά στον Αρχάγγελο για ό,τι αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Πάνω κάτω γνωστά τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Από τη στιγμή που επιστρέφουν θα είναι διαθέσιμοι η Μαντσίνη και Καρίγιο. Αυτό που μένει μέσα στις επόμενες μέρες να διαφανεί είναι η κατάσταση ακριβώς των Λάιφη και Μαρκίνιος που ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι απόλυτα θα πάρουν το οποιοδήποτε ρίσκο από τη στιγμή που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Είναι περιπτώσεις που θα πρέπει να αξιολογηθούν για το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο ή αυτά τα δεδομένα?
0: Για το αγωνιστικό αυτά τα δεδομένα. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες, όπως ξέρεις, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενημέρωση περαιτέρω για το πώς τρέχουν τα θέματα που αφορούν και το επενδυτικό κομμάτι, το κομμάτι της συμφωνίας, το πότε και πώς, με ποιον τρόπο θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα αυτό για το πώς προχωρούν πλέον οι δύο πλευρές. Τα λέγαμε και χθες, περιμένουν από πλευράς της διοίκησης της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, από πλευράς της διοίκησης της εταιρείας, ότι μέσα στις επόμενες μέρες, με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί και με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, θα προκύψει και η συνδρομή, αν θέλεις, που αναμένεται στο οικονομικό κομμάτι. Αυτό είναι το το θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε περιμένει και ο κόσμος της ομάδας επίσημα πλέον.

0: ελεγχθούν κάποια πράγματα σε θέμα ενημέρωσης για το πώς προχωρούν οι διαδικασίες στο οικονομικό. Και ενώ παράλληλα τρέχει και το νομικό κομμάτι με την ανταλλαγή εγγράφων κτλ. Που χρειάζεται έτσι να προκύψει συμφωνία και σε αυτό το μέρος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε με ανόρθωση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Έγγραφο για συλλογή υπογραφών ζήτησε ο Αβέροφ Νεοφύτου σύμφωνα με την Καθημερινή μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας Παμπορίδη. Δεν έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΔΣ, κάτι που ο Γιάννης Καρούσος θεωρεί δεδομένο. Τίποτα δεν αλλάζει, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφύτου για την υποψηφιότητά του, τόνισε ότι παραμένει συνδεδεμένος με την παράταξη, αλλά η υποψηφιότητά του απευθύνεται στην κοινωνία. 18χρονος στην Πάφο συνελήφθη για το θάνατο γάτου που έφερε 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Από την οικία του κατασχέθηκαν τεκμήρια. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με επίκεντρο την αγορά όπλων, αύριο ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Επικαιροποιημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών παρουσιάζει σήμερα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις η Υπουργός Παιδείας.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουμε μονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
7: Μα εν παραμύθιν του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
8: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
10: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
12: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
16: bicelcyprus.com. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Σας είπα προηγουμένως για όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Τσίριο Στάδιο και ότι είμαστε ξανά σε θέση αναμονής και τι ακριβώς ισχύει. Δεν παραλαμβάνω, υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ, είναι στο σελίδα 24 Sports. Μπορείτε να το δείτε, να το διαβάσετε, να ενημερωθείτε. Να σας πω τι γίνεται και με έναν άλλον πολύ συζητημένο θέμα. Είναι κάτι που αφορά σε σχέση με την προσωρινή άδεια που είχε εκδώσει η Αρχαία Διοδόρησης Σταδίων για τα γήπεδα Γασιμπή Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος και Περιστερώνα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μία ισχύ σε σχέση με το τέλος Ιανουαρίου για την προσωρινή άδεια αυτή που έχει εκδοθεί. Το ζήτημα εδώ έχει να κάνει με τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Μέσα στον Νοέμβριο θα πρέπει να βγουν σε προσφορές οι ιδιοκτήτες των σταδίων για την αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος και να είναι στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αρχή αδειοδότησης, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν και την χορηγία από τον ΚΟΑ. Πρέπει να βγουν σε δημόσιες προσφορές. Υπάρχει μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν. Η Αρχαία Διοδότησης παρακολουθεί το θέμα, παρακολουθεί αν κάνουν ή θα κάνουν οποιασδήποτε ενέργειες από εδώ και πέρα. Οι ιδιοκτήτες των σταδίων θα γίνουν και σχετικοί έλεγχοι περί τα τέλη Ιανουαρίου και θα αποφασίσει ανάλογα για το αν αυτές οι προσωρινές άδειες γίνουν μόνιμες. Αν κρίνει ότι δεν έχει κάνει τίποτε κάποια αρχή, δηλαδή αν για παράδειγμα σε έναν γήπεδο από αυτά δεν γίνει οτιδήποτε από τα συμφωνηθέντα, τότε και προφανώς δεν θα έρθει να ανανεώσει την άδεια και θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι προσωρινή αυτή η άδεια που έχουν τα τέσσερα αυτά συγκεκριμένα γήπεδα που διεξαγόνται αγώνες πρώτης κατηγορίας. Αν όμως κρίνει η αρχή και να μην τα έχουν τελειώσει ακόμη, αν κρίνει η αρχή ότι έχουν προχωρήσει, έχουν κάνει κάποιες απαραίτητες διαδικασίες, τότε ναι, θα δώσει εκεί κάποιες διευκολύνσεις, τουλάχιστον να βγει η φετινή σεζόν και θα δούμε τι μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια. Πάμε μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης, ο Χαραλαμπός Παρπετάς. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, χαιρετώ και όλους τους ακροατές, γεια σας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στην απόφαση του εφετίου χθες. Βασικά έχει δικαιώσει την Ανόρθωση, θα θέλαμε όμως την δική σας θέση, την άποψη, σχόλιο για αυτήν την εξέλιξη που έχει προκύψει.
1: Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση του εφετίου της ΚΟΠ, το οποίο έκανε το αυτονόητο για μας, αποκαθιστώντας μια λασθασμένη απόφαση εις βάρος της Ανόρθωσης. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκάθαρη θέση ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στην ομάδα μας δεν δικαιολογούνταν από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Και το γεγονός ότι η ομόφωνη απόφαση του εφετίου να κάνει δεχτή την έθεσή μας και να ακυρώσει τόσο την ποινή διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών, όσο και την απαγόρευση μετακίνησης στο φυλάθλο μας, αποτελεί ξεκάθαρη και ουσιαστική δικαίωση της Ανόρθωσης.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να μάθουμε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες, αν έχετε κι εσείς να ενημερώσετε οτιδήποτε σχετικά με το θέμα, δηλαδή τι ακριβώς υποστήριξε η Ανόρθωση, για ποιο λόγο να αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο το εφετείο?
1: Η Ανόρθωση υποστήριξε αυτό που έγινε στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι δεν έπεσαν επικίνδυνα αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Μάλιστα. Και στηρίξατε αυτήν τη θέση σας, Χαράλαμπε, αν και γνωρίζεις φυσικά να μας πεις, με σχετικά βίντεο ή πώς ακριβώς το στηρίξατε?
1: Με όλα τα όπλα που είχε στη διάθεση της η νομική ομάδα της Ανόρθωσης. Mm-hmm. Και όταν θα αναρτηθεί και το σκεπτικό της απόφασης από το εφετείο, το οποίο επαναλαμβάνω ομόφωνα, δηλαδή όλα τα
0: έχει
1: μέλη του
0: αυτό.
1: Εφετείου, έκανα δεχτεί την αίσθηση της Ανόρθωσης, θα επεξηγηθεί εκεί αναλυτικά το τι ακριβώς
0: άρα
1: συνέβη.
0: Άρα έγινε λάθος παραπομπή?
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Μάλιστα. Αλλιώς έγιναν τα γεγονότα, με λίγα λόγια, στο γήπεδο, αλλιώς τα έχουν σημειώσει και αλλιώς τα έχουν παραπέμψει προφανώς, διότι η Δικαστική Επιτροπή εκδίκασε με αυτό που είχε μπροστά της. Αν ήταν λάθος η παραπομπή, σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη, κατά την προσωπική μου άποψη, με αυτά που συζητούμε και ακούω τώρα, την έχει η Πειθαρχική Επιτροπή, αυτή που κάνει τις παραπομπές.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, θέλω να πω και κάτι άλλο, Στέλλα μου, αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε υποχρέωση να αναφερθούμε στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής, του κ. Γιάννη Αντωνιάδη.
0: Ναι.
1: Λίγες μόλις ώρες πριν από την εξέταση από το εφετείο υποθέσεων που αφορούσαν αποφάσεις της ίδιας της Επιτροπής, της οποίας προείσταται, ανεξαρτήτως προθέσεων, τέτοιες τοποθετήσεις λόγω της ιδιότητας από την οποία προέρχονται και κυρίως του χρόνου κατά τον οποίο γίνονται, θεωρούμε ότι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι όσοι υπηρετούμε το Κυπριακό ποδόσφαιρο, ο καθένας από το πόστο του, έχουμε ευθύνη να διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των θεσμών του. Ειδικά σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα, δεν πρέπει να αφήνετε ούτε καν περιθώριο για σκιές, παρερμηνίες ή υπόνοιες επηρεασμού.
0: Ήταν λίγο περίεργη το σχολείο σε αυτό σε σχέση με το χρονικό σημείο που εκδόθηκε η γραπτή δήλωση, ότι έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί η Επιτροπή, το έχει η Δικαστική Επιτροπή. 2 ώρες πριν από την εκδίκαση του εφετείου όμως ήταν λίγο περίεργη αυτή η δήλωση που έκανε. Όπως και
1: πρωτοφανές θα έλεγα. Δεν θυμάμαι τόσα χρόνια που ασχολούμαι να έγινε ξανά κάτι ανάλογο.
0: Ναι. Πάντως ήθελε να τονίσει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει η Δικαστική Επιτροπή είναι στις πλήστες περιπτώσεις κωδικοποιημένες οι ποινές και είναι με βάση το καταστατικό και με βάση την προκήρυξη. Αυτό είναι ένα το ζητούμενο. Το γιατί επέλεξε να το κάνει εχθές, δεν μπορώ να απαντήσω στη θέση του, ούτε και το γνωρίζω, για να είμαι σωστή. Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα με αυτά τα θέματα δεν έχετε φαντάζομαι να προσθέσετε να πείτε κάτι άλλο. Δεν είναι. Περιμένετε και εσείς το σκεπτικό και γενικά και ο κόσμος να γνωρίσουμε ακριβώς πώς προέκυψε αυτή η ομόφωνη, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, απόφαση του εφετείου χθες για αλλαγή ποινής,
1: ναι,
0: στην ανάπτυξη.
1: Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο μας, Στέλλα, είναι ότι η διοίκηση θα συνεχίσει να είναι σίγουρη με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και με κάθε νόμιμο μέσο να προασπίζεται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της ανόρθωσης, όπου και όποτε χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και όταν αυτά θίγονται, θα είμαστε παρόντες και θα δίνουμε τις απαντήσεις που απαιτούνται. Θα θυμάστε πολύ καλά ότι και οι δηλώσεις μας μετά το τέλος του, μετά την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, ήμασταν πολύ έντονοι. Νιώθαμε το αίσθημα της αδικίας και ήμασταν πεπισμένοι ότι θα δικαιωθούμε στο εφετείο. Γι' αυτό κάναμε και την έφεση η οποία μας δικαίωσε. Και μετά από αυτή την εξέλιξη είμαστε βέβαιοι ότι ο κόσμος μας θα γεμίσει το Χρήστο Αντώνης Παπαδόπουλος στην ερχόμενη Κυριακή, το παιχνίδι απέναντι στην ΠΑΦΟ.
0: Το οποίο θα γίνει στην παρουσία κόσμου κανονικά και υπολογίζεται,
1: ναι,
0: ναι, θα θέλατε να κάνετε και μια εκδήλωση, μου τα έλεγε και χθες η Κατερίνα. Ναι, αν θέλεις να μας πεις.
1: Να αφήσουμε και σίγουρα ο κόσμος, Στέλλα μου, όπως τα είπαμε ξανά και άλλες φορές, θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο μας πάντα κάτι το διαφορετικό. Μια εμπειρία που θα έρχεται στο γήπεδο και θα το απολαμβάνει. Θέλουμε τις οικογένειες, θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά στην ομάδα όπως είναι μέχρι τώρα και να του προσφέρουμε πάντα κάτι ωραίο. Και είναι σημαντικό ένας επιπλέον λόγος που είμαστε ικανοποιημένοι ότι θα έχουμε κόσμο στο Χρήτο Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι ότι επειδή συμπληρώνονται και 40 χρόνια από το πρώτο παιχνίδι
0: στο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Στο Αντώνης Παπαδόπουλος, από τις 12 Οκτωβρίου 1986 ήταν το πρώτο παιχνίδι με τον Ερμή και ευτυχώς που θα έχουμε κόσμο. Ήταν και μεγάλη διακοπή, αλήθεια, πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή χωρίς δράση στα πρωταθλήματα. Συγχαρητήρια και στην εθνική μας για την νίκη χθες, οπότε ανυπομονεί όλος ο κόσμος για να δει ξανά την ομάδα.
0: Μάλιστα. Περιμένετε άρα αρκετό κόσμο σε ένα παιχνίδι που θα έλεγα κρίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτόν απέναντι στην Πάφο.
1: Ναι, όντως. Είναι το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας για τη δική μας ομάδα τη φετινή χρονιά. Απέναντι σε ένα πάρα πολύ ισχυρό αντίπαλο, μια πολύ καλή ομάδα την οποία σεβόμαστε. Και θα προσπαθήσουμε όπως κάθε φορά να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είχαν την ευκαιρία ο προπονητής με τους ποδοσφαιριστές να δουλέψουν στην περίοδο της διακοπής κάποια πράγματα για να μπορέσει η ομάδα μας να πάρει περισσότερους βαθμούς στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά πώς έχουν τα δεδομένα στην ανόρθωση, υπήρξαν κάποια προβλήματα και επίσης προέκυψαν και κάποιον από το φιλικό το τελευταίο με την Ένωση.
1: Ναι, να πούμε ότι ο Κάλστρεμ, ο τερματοφύλακας της ομάδας μας, ακολούθησε ένα πρόγραμμα συντηρητικό τις προηγούμενες μέρες. Είχε κάποιες ενοχλήσεις και η αγωνιστική του κατάσταση θα αξιολογηθεί με την επάνωδο στις προπονήσεις, γιατί σήμερα υπάρχει ρεπό. Ευτυχώς δεν είναι κάτι το σοβαρό, οπότε θεωρώ ότι έχει πιθανότητες να, σημαντικές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα. Ο Τσοπίας Σέντιν είχε ένα μυϊκό τραυματισμό στο δικέφαλο στο φιλικό που προηγήθηκε με την Ένωση και το μέγεθος του τραυματισμού του θα εκτιμηθεί τις επόμενες μέρες μέχρι αύριο, θεωρώ. Ο Φανμίφ ήταν απλά μια ενόχληση, έμεινε έξω στο φιλικό με την Ένωση αλλά είναι καλά, προπονείται με την ομάδα. Και ο Εμίλ Μπέρκστρομ ακόμα δεν έχει επανέλθει στο πρόγραμμα της ομάδας, ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, οπότε θεωρώ ότι είναι δύσκολο να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την ΠΑΦ. Θα επιστρέψουν σιγά σιγά και οι διεθνείς, ο Κωστάκης ο Αρτηματάς, ο οποίος ήταν με την Εθνική Ανδρών, και τις επόμενες μέρες και οι ποδοσφαιριστές που είναι με την Εθνική Ελπίδα.
0: Έχουν απόψει υποχρεώσεις.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Είναι ο Ευαγόρας Χαραλάμπους και ο Δημητριανός Τζουλίου.
0: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό το θέμα με την άρση ποινής απαγορεύσης μεταγραφών. Έχει ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες η ανόρθωση μέσω ξένου δικηγόρου. Αυτά είχα διαβάσει τις προηγούμενες μέρες. Τι ακριβώς ισχύει, αν θέλεις να μας πεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Είναι γεγονός ότι αν και δεν θέλουμε να μιλάμε για αυτό το ζήτημα συχνά, γιατί εξακολουθούν τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα και οι πιθανότητες να μην είναι με το μέρος μας, όμως επιβεβαιώσαμε ότι όντως βρέθηκε για κάποιες μέρες στη Ζυρίχη ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κ. Χρήστος Μαραγκός, πραγματοποιώντας σημαντικές επαφές στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την ανατροπή της απόφασης που προβλέπει εμπάρκο για δύο μεταγραφικές περιόδους. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ό,τι είναι δυνατόν, και αν υπάρχει κάτι το ουσιαστικό το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερώσουμε αμέσως τον κόσμο μας και σας, Στέλλα μου.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χαραλαμπέ. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Αυτά η θέση της ανόρθωσης γενικότερα, όχι μόνο για το εφετείο, για τη χθεσινή απόφαση και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στην ομάδα και πλέον θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο και ενδεχομένως με πάρα πολύ κόσμο το παιχνίδι κόντρα στην Πάφο.

Επειδή με έχετε ρωτήσει και προηγουμένως, να επαναλάβω το πρόγραμμα της Εθνικής Ανδρών. Είναι τα δύο τελευταία παιχνίδια που απομένουν μέσα στον Νοέμβριο για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο Nations League. Στην πέμπτη αγωνιστική 12 Νοεμβρίου η Κύπρος θα πάει στην Αρμενία για να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη εθνική της χώρας, ενώ το Μαυροβούνιο υποδέχεται τη Λετωνία. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική θα γίνει 15 Νοεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι Παρασκευή. Να το δω αμέσως. Είναι Κυριακή. Είναι Κυριακή, 15 Νοεμβρίου. Γιατί είδα και την ώρα. 4 η ώρα παίζει η Κύπρος με το Μαυροβούνιο στο στάδιο Αλφα Μέγα. Κυριακή, 15 Νοεμβρίου. Νομίζω είναι ιδανικά όλα. Αν μάλιστα διεκδικούμε και την πρωτιά, ακόμη καλύτερα, για να γεμίσουμε το στάδιο Αλφα Μέγα. 4 η ώρα θα γίνει και ο αγώνας της Λετωνίας με την Αρμενία, 15 Νοεμβρίου, αυτά που σας έχω πει.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πάμε και στο ένθετό μας. Ανδρέας Βιολάρης, έτοιμος εδώ μαζί μας. Χαιρετώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Στέλλα, χαιρετώ.
1: Μάλιστα. Είχαμε ενδιαφέροντα παιχνίδια χθες. Είχαμε και κάποια μεγάλα σκορ. Πρώτη κατηγορία.
2: Ναι, πρώτη κατηγορία. Πρώτος όμιλος. Είναι ο όμιλος της Γαλλίας. Λέω όμιλος της Γαλλίας, επειδή είναι η ομάδα που είναι στην πρώτη θέση. Χθες επικράτησε με 4 του Βελγίου σε ένα παιχνίδι μάντως, όπου το Βέλγιο ήταν και πάλι πάρα πολύ καλό. Και σε παιχνίδι στο οποίο είχαν με 1-0 μέχρι το 77-78 είχαν με 1-0 η Γαλλία. Και αποφάσισε να ρίξει τα βαριά όπλα που είχε στον πάγκο του Ζιτάν, ο Λισέ, Τσερκί, ο Ντουέ. Και σκόραραν και οι τρεις. Γκολ, ασίς μεταξύ τους. Και το 1-0, το 0-1 του 77-78 είναι 4-1 για την Γαλλία. Και είναι πρώτη αυτή τη στιγμή με 10 βαθμούς στον όμιλο. Και ανέβηκε δεύτερη η Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν δείξει μια πολύ μεγάλη βελτίωση σε αυτή την σειρά των αγώνων του Nations League, σε σύγκριση και με τις προηγούμενες, αν θέλεις, με τον Ματσίνι στον πάγκο της. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Κέρδισε πιο άνετα από ότι ενδεχομένως να αποδεικνύει το τελικό 3-1 την Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή στον όμιλο 10 βαθμούς έχει η Γαλλία, 7 η Ιταλία και 6 το Βέλγιο, οι οποίες θα παίξουν για τη δεύτερη θέση του ομίλου, για το δεύτερο εισιτήριο μάλλον, που οδηγεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στο δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας είχαμε Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0. Οι Βόρειοι Ιρλανδοί που έχασαν και πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Θυμίζω ότι από τη δεύτερη κατηγορία, αν τερματίσουμε τελικά δεύτερη στον όμιλο μας ως Κύπρος, θα παίξουμε αγώνα μπαράς με ομάδα που θα τερματίσει τέταρτη σε αυτήν την κατηγορία. Με αυτήν τη στιγμή στις τελευταίες θέσεις των ομίλων είναι η Γεωργία, είναι το Ισραήλ, είναι η Ρουμανία, είναι οι ομάδες οι οποίες δεν είναι σίγουρα αμελητές ποσότητες σύνολα, αλλά είναι ομάδες θεωρώ θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε με την πρόκληση.
1: Τα μπαράς είναι ένας ή δύο?
2: Διπλά παιχνίδια. Διπλά παιχνίδια τα μπαράς. Και για τον όμιλο της Κύπρου, Μαυροβούνιον Αρμενία, ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω έχει διπλή ανάγνωση για την εθνική μας. Από τη μία αυξάνει τις πιθανότητες να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση, από την άλλη την ίδια ώρα μειώνει, αν θέλει, τις πιθανότητες για τη δεύτερη θέση, επειδή θα μπορούσαμε την επόμενη αγωνιστική να παίζουμε για δύο αποτελέσματα και με ένα χ μέσα στην Αρμενία να κλειδώσουμε τη δεύτερη θέση. Κάτι πλέον.
1: Νομίζω ότι αν πάρουμε χ με την Αρμενία δεν την κλειδώνουμε.
2: Κοίταξε, είναι και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, που εκεί είναι δύσκολο να πει κάποιος τώρα πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Σε ισοβαθμία με την Αρμενία θα τους έχουμε, γιατί κερδίσαμε.
2: Κοίταξε, για μένα το πιο σημαντικό σε αυτήν την προβληματική σειρά είναι να τερματίσουμε πρώτη, είτε δεύτερη, είτε παίζουμε του χρόνου δεύτερη κατηγορία, είτε τρίτη. Θεωρώ είναι γενικότερη εικόνα, φαίνονται τα βήματα πρώτα που κάνουμε ως Κύπρος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο ουσιαστικό. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κλήρωση. Για μένα εκείνη είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, το Δεκέμβρη είναι η κλήρωση, αν μας κάνει τη χάρη να είναι ένας τέτοιος όμιλος που να δικαιόμαστε να ελπίζουμε τουλάχιστον σε πρόκριση.
1: Ναι.
2: Που δεν είναι απιθανόν, αλλά θα για ομάδες σαν την Κύπρο είναι καθοριστικό η κλήρωση της 13, νομίζω, του Δεκέμβρη, 3 του Δεκέμβρη, κάτι τέτοιο. Δεν αποφύγουν ομάδες από δεύτερον και τρίτον γκρουπ δυναμικότητας που να είναι βατές σε εμάς. Αυτό.
1: Μάλιστα. Απόψε.
2: Απόψε είναι τα τελευταία παιχνίδια. Πέφτει η αυλαία αυτού του ιδιαίτερου παραθύρου εθνικών ομάδων. Στον όμιλο της Ισπανίας έχουμε Κροατία-Ισπανία. Η Κροατία που προέρχεται από αυτό το κοφαντικό 0-7 που χάσανε από την Αγγλία. Και τώρα, αν είναι καλή ή όχι η συγκυρία, τότε παίζει με μια άλλη σπουδαία ομάδα. Οπότε μπορεί να δείξει μια αντίδραση. Είναι και αίτητη. 42 παιχνίδια είναι αίτητη η Ισπανία.
1: Μάλιστα.
2: Ή όχι, θα το δούμε για την ομάδα του Μπίλιτς. Και Αγγλία-Τσεχία την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο δηλαδή. Για τον ίδιο όμιλο, οι Ισπανοί είναι στην πρώτη θέση του ομίλου. Έχουν 9 βαθμούς, η Αγγλία έχει 6, 3 η Κροατία και χωρίς βαθμών η Τσεχία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, πρωτού κλείσουμε, θυμίζουμε είναι και το παιχνίδι τα ξημερώματα της Αργεντινής,
2: ναι, ναι,
1: με τον Πενίν. Λόγω του Μέση φυσικά.
2: Εννοείται. Αυτό είναι το σημείο αναφορά στο αγώνα. Φιλικό παιχνίδι το οποίο οι παλιές συνθήκες δεν θα ασχολεί τον κανένας. Αλλά ναι, είναι το τελευταίο ναντίο του Μέση, της Αργεντινής προς τον Μέση. Να ξημερώσει, θα είναι μια βραδιά της συγκινητική.
1: Η ώρα δεν προσφέρεται.
2: Ναι. Θα το δω και εγώ, θα σου μεταφέρω αύριο εικόνες. Και... Ναι. Αλλά θα γεμίσω διαδίκτυο. Σου αν μίλησε να ξυπνήσει το πριν να ήθελα μπροστά σου. Άρα δεν χρειάζεται να σου τα πει κάποιο.
1: Ναι. Όπως. Εντάξει. Θα δείξει τι θα δούμε.
2: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Αυτά, φίλοι ακροατές. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους. Γεια σας.
0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Την ανάγκη να υπάρχει συμμεταχείριση για όλα τα σωματεία εξέφρασε η ΑΕΛ στον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, όπως ανέφερε με δηλώσεις του στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης. Υπάρχουν βαθιά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ. Εγείρει σοβαρό ζήτημα διοντολογίας η τοποθέτηση του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής λίγες ώρες πριν την εκδίκαση των δύο εφέσεων. Η ανόρθωση κέρδισε την έφεση για μια περίπτωση που η έφεση της ΑΕΛ πέρσι απορρίφθηκε λόγω του ότι η ποινή ήταν κωδικοποιημένη, επισήμανε ο Νικόλας Λεβέντης. Όταν 5 άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και οι 2 καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες από άλλους 3, τότε παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει απαξίωση του κυπριακού ποδοσφαίρου, σημείωσε σχετικά με την απόρριψη της έφεσης για την τιμωρία του Καφού. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και να κάνουμε όσο το δυνατό καλύτερες αλλαγές για να είμαστε σωστοί με όλα τα σωματεία, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκ των αντιπροέδρων της Ομοσπονδίας Φώτης Φωτίου σε σχέση με την απόφαση του εφετίου. Στο αρχηγείο της αστυνομίας κλήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της ομάδας της Λεμεσού, Κώστας Κωνσταντίνου, για να προχωρήσει σε κατάθεση σε σχέση με την επίσημη καταγγελία στην οποία προχώρησε η ΑΕΛ. Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση του εφετίου της ΚΟΠ που αποκαθιστά μια λαθασμένη απόφαση για την ανόρθωση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ξεκάθαρη και ουσιαστική δικαίωση για εμάς. Η διοίκηση θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της ομάδας, ανεξαρτήτως προθέσεων. Τέτοιες τοποθετήσεις, όπως η χθεσινή του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής, χρειάζονται προσοχή, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης, Χαράλαμπος Παρπετάς. Ο πρόεδρος της εταιρείας είχε κάποιες επαφές σε σχέση με την προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να το μεταγραφικό εμπάρκο τον Ιανουάριο, πρόσθεσε. Πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν ώψη πάφου, συγκεντρώνει ο Καλστρέμ, αξιολογείται η κατάσταση των Σετίν και Φανίφ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή και το επιτελείο. Όλα τα παιδιά δείχνουν μεγάλη θέληση. Μας απομένουν 2 παιχνίδια στα οποία χρειάζεται να διεκδικήσουμε το τρίποντο, ούτως ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ο κόσμος χρειάζεται να αγκαλιάσει την προσπάθεια της Εθνικής, ανέφερε στο Sport FM 95 ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΚΟΠ, Φώτης Φωτίου. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να εντάξουμε τον Μάρκους Έντουαρτς στην ομάδα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιων ποδοσφαιριστών που αξιολογούνται από το τμήμα σκάουτινγκ, επισήμανε ο ίδιος. Εκ νέου αναμονή προκύπτει για την απόφαση της αρχής αδειοδότησης σχετικά με την αδειοδότηση του Τσιρίου Σταδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΑΛΕ Μεσού πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεση που καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις μπετών σε κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Η αρχή αδειοδότησης έχει αποστείλει την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του σταδίου και αναμένει την γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρνιώτισσα. Εκτός μόνο ο Άιτινγκ που ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας στην Ολλανδία. Στο ΑΠΟΕΛ διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη. Αμφίβολος Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαϊφής. Ενισχυμένος θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς επιστρέφουν Ινγκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιουμπίτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου Τσακών αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ολιβάν. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Στην ΠΑΦ αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση κάνει ο Κορέια. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λελέ. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21, η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Κροατία-Ισπανία και Αγγλία-Τσεχία. Την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Σλοβενία και Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 5 Καζακστάν-Νησιά-Φερόε και στις 9:45 Μολδαβία-Σλοβακία, Αλβανία-Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία-Φιλανδία, Εσθονία-Ισλανδία και Λουξεμβούργο-Βουλγαρία. Σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα έφτασε ο Ραφίνια για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030. Πραγματοποιείται τα ξημερώματα το Last Dance του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ο 39χρονος στάρ θα αποχαιρετήσει την εθνική του ομάδα στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μπενίν που θα διεξαχθεί στις 2 τα ξημερώματα στο Στάδιο Μονουμεντάλ. Για το Euro Cup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πόνσα στις 8:30. Για το Basketball Champions League στις 7:30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
3: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία μιας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ζες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 6 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρυθμίση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Τα όσα συζητήθηκαν χθες ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών. Θα δούμε τώρα και το νέο σχέδιο για τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων. Τα όσα λέχτηκαν για την ανάγκη τούτη την ώρα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και η νέα πλατφόρμα που ανοίγει, δεν ξέρω σήμερα, αύριο θα μας τα πει όλα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Άδωνης Παπακοσταντίνου. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
2: Έχουμε νεότερα, έτσι για να ενημερώσουμε πρώτα όλους τους εμπλεκόμενους.
3: Τα νεότερα... Πρώτον, είναι πολύ απογοητευτικά.
2: Να.
3: Δεύτερον, επειδή αυτοί οι οποίοι αναμένουν να ακούσουν, να πάρουν πληροφόρηση για το τι μελιγενέστε, είναι ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους το 2024-2025.
2: Μάλιστα.
3: Οι οποίοι δεν είχαν δώσει όλα τα στοιχεία στην αίτηση την οποία υπέβαλαν.
2: Και απορρίφθηκε και... αυτή η αίτηση τότε?
3: Όχι, δεν απορρίφθηκε. Απλά έμεινε σε εκκρεμότητα μέχρι να υποβάλουν τα υπολοιπόμενα στοιχεία.
2: Ναι. Φαντάζομαι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον κάθε ενδιαφερόμενο από το 24 μέχρι και σήμερα.
3: Ναι, αλλά η διαδικασία δεν ήταν ανοιχτή επάπειρον.
2: Ναι.
3: Ήταν άνοιξε η πλατφόρμα, υπεπλήθησαν τα στοιχεία, όσοι υπέβαλαν σωστά τα στοιχεία τους και δεν είχαν ελλείμματα στις αιτήσεις τους, πληρώθηκαν το 2025.
2: Μάλιστα.
3: Όσοι είχαν ελλείψεις θα πληρωθούν μόλις ανοίξει η πλατφόρμα που θα ανοίξει σήμερα ή αύριο, για να υποβάλουν τα στοιχεία τα οποία υπολείπονται από την αίτηση.
2: Για πόσα άτομα δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και θα έχουν δικαίωμα τώρα και στη συνέχεια να λάβουν και τα χρήματα τους?
3: Είναι περίπου 1.200 άτομα αυτοί οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις αλλά με ελληνική στοιχεία, και υπάρχουν και άλλοι για τον οποίο η πλατφόρμα θα ανοίξει είτε τον Νοέμβριο είτε τον Δεκέμβριο, οι οποίοι για κάποιους λόγους, τους οποίους δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε για να είμαστε ειλικρινείς, από τον Δεκέμβριο το 2024 μέχρι τον Μάιο το 2025,
2: ναι,
3: δεν άκουσαν, δεν είδαν, δεν αντελήφθησαν ότι υπήρχε αυτό το πράγμα, παρόλες τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τις δικές μας, των κατόχων αξιογράφων κλπ. Αυτοί θα μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους γύρω στον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο που θα ξανανοίξει η πλατφόρμα.
2: Μάλιστα. Και θα είναι συγκεκριμένο πάλι χρονικό διάστημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι?
3: Σίγουρα θα είναι συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα είναι μικρό. Διότι για να υποβάλει κάποιος την αίτηση δεν χρειάζεται και πολλές μέρες. Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, κανονικά πρέπει να μπουν αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι να υποβάλουν τα στοιχεία τους. Τα οποία στοιχεία βέβαια για αυτούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση προηγουμένως.
2: Ναι. Αδικαιούνται και αυτοί που δεν υπέβαλαν, δηλαδή να κάνουν καινούργια νέα αίτηση, χωρίς να έχουν προηγουμένο.
3: Ναι, για αυτούς θα ανοίξει η πλατφόρμα γύρω στον Νιόβριν ή Δεκέμβρη.
2: Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα που δεν ενδιαφέρθηκαν νωρίτερα και θα κάνουν τώρα
3: και από ό,τι φαίνεται είναι πολλά.
2: Γιατί μου κάνει εντύπωση με την έννοια, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος που θα πάρει ένα χρηματικό ποσό κάνει και όσο πιο έγκαιρα την αίτησή του. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
3: Δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Ναι. Λέω μήπως μιλάτε μαζί τους περισσότερο γι' αυτό.
3: Κάποιοι δεν πίστεψαν ότι αυτό το πράγμα θα τελεσφορήσει.
2: Ναι.
3: Κάποιοι πήραν συμβουλές ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ, οπότε δεν μπήκαν καν στον κόπο να κάνουν την αίτηση. Και βεβαίως τώρα όλοι λένε δεν ακούσαμε, δεν ακούσαμε.
2: Ωραία, έχουν τώρα το δικαίωμα να το πράξουν. Γιατί είστε απογοητευμένος?
3: Διότι το 2026 έπρεπε να γίνει η τέταρτη εκταμίευση. Έπρεπε να ξεκινήσει η εκταμίευση από το 23 και να γίνεται μία κάθε χρόνο.
2: Ναι.
3: Το 23 δεν έγινε διότι υπήρξαν διάφορες επιπλοκές με τη δημιουργία της πλατφόρμας, της βάσης δεδομένων κλπ. Τέλος πάντων, για όλους αυτούς τους λόγους η πρώτη εκταμίευση έγινε το 25. Το 26 έπρεπε να υπάρξει νέο σχέδιο εκταμίευσης. Και αντί να υπάρξει αυτό το νέο σχέδιο εκταμίευσης, ανακοινώθηκε μέσω μιας δημοσιογραφικής διάσκεψης του Υπουργού Οικονομικών σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ότι δεν θα υπάρξει σχέδιο για το 2026. Εμείς αντιδράσαμε, είδαμε και τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Πρόεδρος μας είπε δώστε μου λίγες μέρες να το εξεργαστώ. Η συνάντηση έγινε μια Τετάρτη απόγευμα. Μέχρι την Κυριακή ο πρόεδρος επανήλθε και μας είπε εντάξει θα υπάρξει σχέδιο εκταμίευσης.
2: Ναι.
3: Εκείνο το οποίο δεν μας είπε είναι ότι το σχέδιο εκταμίευσης του 2026 βασικά θα είναι τα χρήματα τα οποία υπερίσσευσαν από το σχέδιο του 2025 και επομένως η εκταμίευση δεν είναι εκταμίευση.
2: Δόθηκαν τα χρήματα του 25 ουσιαστικά, έτσι, για να το ποσό το οποίο είχε δεσμευτεί για το 2025.
3: Ναι, οπότε ουσιαστικά σχέδιο για το 2026 δεν έχει εκπονηθεί.
2: Ναι. Πόσα είναι τα χρήματα που υπολείπονται για να δοθούν, έχουμε συνολικό αριθμό ποσό?
3: Δεν έχουμε, διότι δεν ξέρουμε και για πόσα λεφτά θα γίνουν οι νέες αιτήσεις.
2: Μάλιστα. Άρα με τις νέες αιτήσεις θα έχετε. Ολοκληρώνεται η διαδικασία?
3: Η διαδικασία σε ό,τι αφορά υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί.
2: Όχι, σε σχέση με τις δόσεις και την καταβολή χρημάτων.
3: Αυτό θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
2: Μάλιστα. Κάθε χρόνο μέχρι δεν έχει ένα όριο και πόσα χρήματα θα δοθούν?
3: Όχι, ο μόνος όρος ο οποίος υπάρχει είναι να το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, τα οποία δημοσιονομικά δεδομένα παρελθόντος για το 2026 είναι τα καλύτερα των τελευταίων 13-14 ετών.
2: Ναι.
3: Έχουμε ένα πλεόνασμα της τάξης των 750 εκατομμυρίων για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Εάν συνεχίσουν οι ίδιες επιδόσεις μέχρι το τέλος του χρόνου το πλεόνασμα θα είναι 1,5 δις. Έχουμε πάρει 5 διαδοχικές αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης. Τα δημοσιονομικά μας πάνε μια χαρά, η ενεργεία είναι χαμηλά κλπ. Οπότε εάν το 2026 έρχεται το κράτος, η πολιτεία,
2: ναι,
3: η κυβέρνηση συγκεκριμένα και λέει ξέρετε εγώ μόνο αυτά μπορώ να δώσω, σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να δώσει άλλα, διότι δεν θα έχουμε κάθε χρόνο τις επιδόσεις τις οποίες έχουμε φέτος.
2: Μάλιστα.
3: Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι η χώρα πλουσιεύει και ο κόσμος φτωχαίνει. Αυτό συμβαίνει.
2: Τι θα κάνετε? Θα αναμένετε το 27 και την επόμενο ποσό και τη δόση, θα αντιδράσετε, τι θα κάνετε?
3: Η ειλικρινή απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, διότι επειδή υπάρχουν εκλογές το 28,
2: ναι,
3: όλοι οι υποψήφοι θα αρχίσουν πάλι να δεσμεύονται.
2: Είστε πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων των προεκλογικών. Αυτό να το πούμε, ότι σας συζητούν όλοι οι υποψηφοί μαζί σας.
3: Και πλέον ο κόσμος έχει σταματήσει να εμπιστεύεται το τι ακούει από τους υποψηφίους, γενικότερα από τους πολιτικούς. Παρόλο που αυτό είναι λίγο άδικο, διότι υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι είναι ειλικρινείς. Δεν είναι όλοι με δεσμεύσεις και υποσχέσεις οι οποίες ξεχνούνται. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον τους πολιτικούς γενικά.
2: Μου στέλνουν μηνύματα αν έχει γίνει αίτηση και έχουν φύγει από τη ζωή οι άνθρωποι που έκαναν την αίτηση. Τι γίνεται?
3: Θα ακολουθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης όπως ακολουθείται για τα κληρονομικά.
2: Ναι.
3: Και εφόσον
2: έγινε η αίτηση, θα πρέπει να κάνουν εκ νέου ή όχι? Θα λάβει το ποσό ο Θανόντας και θα το πάρουν βάσει των κληρονομικών τους?
3: Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες του πώς θα γίνει, αλλά εάν κάποιος αποκτήσει την διαχείριση κάποιου ο οποίος έχει αποθάνει, τότε αυτός θα μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία του αποθανόντα.
2: Πώς μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί αν πρέπει να κάνει εκ νέου όσο κληρονόμος αίτηση ή αν θα παραμείνει ως έχει?
3: Να κάνει ένα τηλεφώνημα στο Υπουργείο Οικονομικών και να ζητήσει το τμήμα του Ταμείου Αλληλεγγύης.
2: Μάλιστα. Και εκεί θα τον ενημερώσουν σχετικά για το πώς.
3: Θα το συμβουλεύσουν ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει.
2: Ναι. Λαμβάνοντας αυτά τα ποσά, είναι καλύτερα τα πράγματα? Γιατί είχαμε υποθέσεις κουρεμένων που παλαιότερα, έτσι, όταν συζητούσαμε, μιλούσαμε για κάποιες δύσκολες υποθέσεις. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση και με τις τράπεζες και με τις υποχρεώσεις τους τώρα?
3: Δύσκολες υπό ποιαν εννοία?
2: Δύσκολες σε σχέση με χρέη που είχαν από εκεί πέρα, έμπαιναν μέμο σε περιουσίες τους, υπήρχαν διάφορες περιπτώσεις που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας.
3: Δεν μπορώ να σας πω για τους δανειολήπτες, διότι δεν είναι το αντικείμενο μας. Εμείς είμαστε σύνδεσμος καταθετών, κουρεμένων καταθετών.
2: Ναι, απλά έλεγα αν γνωρίζετε ή αν συζητάτε μαζί τους. Ναι.
3: Δεν ξέρω. Καταρχήν δεν συνδέονται τα δύο. Το ένα είναι Ταμείο Αλληλεγγύης για να πληρωθούν λεφτά τα οποία είχαν
2: καταθέσεις.
3: Απαλωτριωθεί το 2013 για να σωθεί το κράτος.
2: Ναι.
3: Δεν συνδέονται με δανεία ή μπορεί και να συνδέονται εάν οι καταθέσεις οι οποίες κουρεύτηκαν ήταν οι εγγύηση
2: ήταν οι περιπτώσεις. Εντάξει, θα το...
3: Εάν αυτή ήταν η εγγύηση και αυτά τα λεφτά πλέον δεν υπάρχουν, τότε και αυτοί οι οποίοι παραχώρησαν το δάνειο πρέπει να το αντιληφθούν.
2: Ναι, υπήρξαν κάποιες, θυμάμαι, συζητήσεις που κάναμε. Άρα είστε, να πούμε, σε αναμονή, χωρίς να γνωρίζετε την επόμενη μέρα το τι ακριβώς θα συμβεί, να πω, τούτη την ώρα.
3: Βέβαια, διότι εκεί που περιμέναμε, διότι έτσι είχαμε συνεννοηθεί, ότι θα γινόταν κάθε χρόνο ένα σχέδιο εκταμείευσης νοουμένου ότι το επέτρεπαν τα δημοσιονομικά, ερχόμαστε και σε μια χρονιά που τα δημοσιονομικά το επιτρέπουν πέραν πάσης αυτοβολίας να μας πούν ότι δεν θα γίνει σχέδιο.
2: Ναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Παπακοσταντίνου. Σας χαιρετώ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αυτά τα νεότερα για όσους περιμένουν, κυρίες και κύριοι. Και το ποσό το οποίο τους αναλογεί. Αλλάζουμε. Θέλω να πάμε, παρακολουθώ έτσι το τελευταίο διήμερο την κρίση στην Ισπανία, τη στεγαστική

0: είναι από τους κύριους λόγους που βλέπουμε να διαμορφώνεται ή να αναδιαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη, επιτρέψετε μου να πω. Γιατί πέρα από την Ισπανία βλέπουμε τις εξελίξεις στη Γαλλία, στην Ιταλία. Δεν είναι το κοινό η κρίση.
1: Κοιτάξτε, αναμφίβολα η στεγαστική κρίση και ιδιαίτερα τα γεγονότα με την έξωση της 87χρονης Μαρικάρνερα Πασκάλ είναι αυτά τα οποία ήταν η αφορμή, αν θέλετε, για τις πρώτες εκλογές, τις οποίες, όπως σωστά είπατε, θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τα βαθύτερα αίτια είναι, δεν είναι άλλο από την απώλεια της λειτουργικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την κυβέρνηση του κυρίου Σάντσεθ. Δεν διαφωνώ με τα όσα έχει αναφέρει ως βαθύτερα έννοια, απλά θα έλεγα ότι είναι η μισή εικόνα, καθότι η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία ουσιαστικά κυβερνάται από το 2023 με διατάγματα, χωρίς να έχει πλειοψηφίες ούτε καν για να περάσει ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε ερχόταν αυτό το πράγμα.
0: Το βλέπανε, ερχόταν, ναι. Όπως λέτε και εσείς, δεν μπορούσε άλλο.
1: Είχε εξαντλήσει την θητεία της σχεδόν. Είναι μέσα 8 μήνες πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές. Να θυμίσω για όσους ενδεχομένως δεν θυμούνται ή αγνοούν ότι το 2023, όταν διεξήχθησαν εκλογές, το κόμμα του κυρίου Σάντσεθ δεν ήταν πρώτο, ήταν δεύτερο. Απλά δεν κατάφερε να στα πλαίσια της διερευνητικής εντολής που πήρε το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα να σχηματίσει τότε πλειοψηφία, καθότι υποστηρίχθηκε μόνο από το ακροδεξιό Vox, και στη συνέχεια ο κύριος Σάντσεθ πήρε ο ίδιος την διερευνητική εντολή και σχημάτισε κυβέρνηση με το αριστερό κόμμα Sumar, το οποίο είναι μια μεταξέλιξη, θα έλεγε κάποιος, των Ποντέμος, των γνωστών, και του διαφόρων καταλανικών και βάσκικων μικρότερων κομμάτων. Έτσι είναι που ανήσε στην εξουσία. Κύριο κόμμα από αυτά τα αυτόνομα μυστικά κόμματα της Καταλωνίας που στήριξε την κυβέρνηση ήταν τον Junts. Τον Junts έχει αποχωρήσει από τον συνασπισμό Sánchez εδώ και ένα χρόνο. Οπότε, όσον αφορά την ίδια, θέλετε, την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή είχε αποδεστεί εδώ και καιρό. Yeah.
0: Τι αναμένετε, τι λένε οι προβλέψεις για τις 30 Νοεμβρίου, ποιος θα είναι στην ηγεσία ή στην πλειοψηφία?
1: Ασέβει το στοίχημα, ναι, τον κύριο Σάντσεθ, και αυτό το ελεγχόμενο σημαντικό ρίσκο το οποίο έχει αναλάβει με την προκήρυξη αυτών των εκλογών, είναι αν θα καταφέρει να επαναλάβει σε κάποιο βαθμό το σενάριο του 2023, δηλαδή το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα μαζί με το ακροδεξιό Vox να μην έχουν σε 176 έδρες από το 350, να μην έχουν ακριβώς δηλαδή πλειοψηφία, προκειμένου να ο ίδιος με κάποιες ενέργειες να καταφέρει να επαναλάβει ένα σενάριο αντίστοιχο με το 23. Αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή που είδαμε να είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο όχι επειδή θα αυξήσει δραματικά τα ποσοστά του ή τις έδρες του το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα, καθότι κάποιες δημοσκοπήσεις που έπρεπε πριν από λίγο, ναι, το δείχνουν να είναι ακριβώς στα επίπεδα που ήταν και το 23.
0: Ναι. Και εγώ αυτό έβλεπα, ναι.
1: 137,
0: αυτό σημαίνει τι δικαιολάς, άμα το κάνουμε πολιτικά έτσι η ανάλυση.
1: Αυτό όμως η βασική διαφορά, ναι, είναι ότι το ακροδεξιό Vox από τις 33 έδρες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να ξεπερνάει 60. Οπότε όχι μόνο θα είναι αρκετό για να δημιουργηθεί πλειοψηφία, αλλά θα έχει και πολύ σημαντικό ρόλο ενδεχομένως στη νέα κυβέρνηση, αν και εφόσον αυτά επαληθευτούν.
0: Γι' αυτό έκανα και την αρχή έτσι και με την εισαγωγή με την Ισπανία, ότι φαίνεται η ακροδεξιά να κερδίζει έδαφος και στην Ισπανία τούτη την ώρα.
1: Ακριβώς, γιατί αν θέλετε να κάνουμε έτσι ένα zoom out,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση του κυρίου Σάντσεθ στην Ισπανία είναι η τελευταία προοδευτική, ας τη χαρακτηρίσουμε, κυβέρνηση σε μεγάλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα υπόλοιπα εδώ και χρόνια σταδιακά έχουν κάνει στροφή προς τα δεξιά. Οπότε ενδεχόμενη απώλεια της τελευταίας κεντροαριστερής κυβέρνησης σε ένα μεγάλο κράτος μέλος θα μπορούσε

0: να πει κάποιος ότι ενισχύει τις συντηρητικές δυνάμεις ακόμα περισσότερο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της ήττιας της Ευρώπης και για τις πολιτικές τις οποίες ενδεχομένως να δούμε να έρχονται στο προσκήνιο μέσα στα επόμενα χρόνια.
1: Και είναι η οικονομία και το μεταναστευτικό στα κύρια ζητήματα την ώρα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
0: Είναι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, απλά η κυβέρνηση της Άντσος είχε να αντιμετωπίσει και άλλα ζητήματα. Βρισκόταν ήδη υποπίεση λόγω σκανδάλων διαφθοράς,
1: ναι,
0: λόγω της μεταναστευτικής κρίσης.
1: Αυτό η μεταναστευτική, ναι.
0: Θυμίζω τα γεγονότα στη Σέουτα πριν από ένα περίπου μήνα και το διαδηλώσεων των πρόσφατων για την έλλειψη κατοικιών, το κόστος πρώτης κατοικίας και όλα σχετικά. Αυτό δεν θεωρώ τον κ. Σάντσος ότι είναι ξεγραμμένο, γιατί επαναλαμβάνω, είδαμε το σενάριο να ανατρέπεται το 2023. Απλά δείχνουν οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις ότι είναι πολύ πιθανό το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox να μπορέσουν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία και να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Και είναι ένα ζήτημα το ότι πρέπει να υπάρξει τον τη φορά πλειοψηφία, με την έννοια να μην επαναλαμβανόμαστε με τα διατάγματα και τις δυσκολίες, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, την προηγούμενη φορά ήταν η πρώτη φορά μετά από περίπου μια δεκαετία και κάτι που δεν χρειάστηκαν επαναληπτικές εκλογές. Ήταν το στοίχημα το οποίο κατάφερε αφέρετε να κερδίσει ο κύριος Σάντσεφ, καθότι κατάφερε να πείσει και κόμματα που ήταν βρίσκονται στο κέντρο, αλλά και αριστερότερα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, να συνασπιστούν γύρω του, προκειμένου να αποτρέψουν ακριβώς την επάνωδο της δεξιάς στην κυβέρνηση και προτάσσοντας τότε και τον κίνδυνο από το να βρεθεί σε θέση εξουσίας σε ένα καθαρά ακροδεξιό κόμμα όπως το Vox.
1: Έχει τη στήριξη των, να πω, των Ευρωπαίων ηγετών της εξουσίας στο κέντρο της Ευρώπης τότε την ώρα της ηγεσίας, ο κύριος Σάντσεφ είχε καλές σχέσεις?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σάντσεφ έχει βρεθεί με αρκετούς απέναντι σε σημαντικά ζητήματα. Θυμίζω τη στάση του κυρίου Σάντσεφ όσον αφορά, για παράδειγμα, το Παλαιστινιακό, τις κυρώσεις για το Ισραήλ.
1: Δεν είναι και ο πιο αγαπητός.
0: Ναι, τη δημόσια αντιπαράθεση με τον κύριο Τραμπ και άλλα. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο ίδιος η συμφωνία του Σάντσεφ αυτή αντιχούσε και ήταν και η φωνή πολλών μη Ισπανών που στερνίζονται παρόμοιες θέσεις. Οπότε απώλεια αυτής της φωνής θα σημάνει, θεωρώ, μια καθαρά και δεξιά στροφή για την ίδια την Ευρώπη, καθότι, όπως πολύ σωστά είπατε, η πιθανότητα να έχουμε ακροδεξιά κυβέρνηση και στη Γαλλία μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Και ενισχυμένη ακροδεξιά κυβέρνηση και στην Ιταλία δημιουργεί ένα πλαίσιο στο οποίο οι πολιτικές αφαιρείται ακόμα και σε επίπεδο επικοινωνίας ενδεχομένως να είναι πολύ διαφορετικό.
1: Αναπόφευκτα διαφοροποιούνται πολιτικές και διαφοροποιούνται εις βάθος πλέον.
0: Θυμίζω ότι αντίστοιχη στροφή έχουμε δει τουλάχιστον σε τοπικό ομοσπονδιακό επίπεδο και στην Γερμανία με τις πρόσφατες εκλογές τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε σε προηγούμενες παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται ότι με αυτή τη στιγμή ο κύριος Σάντσεφ προτίμησε ο ίδιος, αν θέλετε, να ρίξει αυτή τη ζαριά. Υπάρχει δρόμος.
1: Αν βγαίνει ισχυμένος, για να μπορέσει να λειτουργήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δρόμος, γιατί επαναλαμβάνω, αντίστοιχα ήταν τα δεδομένα και πριν τις εκλογές του 23, όταν έδειξαν ότι οι διαφορές μεταξύ σοσιαλιστών και του Λαϊκού Κόμματος της κεντροδεξιάς θα ήταν μεγαλύτερες, τελικά ήταν πάρα πολύ μικρές. Και επιβίωσε τότε ο κύριος Σάντσεφ. Αυτή τη φορά ενδεχομένως τα πράγματα να είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Αυτά οι εξελίξεις στην Ισπανία. Κοινοτάρχης Μητσερού, και τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Παναστασίου είναι μαζί μας. Είχαμε χθες τις προφορικές αγορεύσεις των δύο πλευρών στην διαδικασία ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου επί του αιτήματος. 8 κοινοτήτων της περιοχής Μητσέρου για έκπτωση ενδιάμεσου απαγορευτικού διατάγματος αναφορικά με τις εργασίες με την κατάσταση εργοστασίου ασφάλτου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαναστασίου.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Που εμείς που είστε μαζί μας. Να σας ρωτήσω, είστε σε αναμονή, έχετε κάποια πληροφόρηση για το πώς κινείται η διαδικασία?
2: Η διαδικασία της δικαιοσύνης, είμαστε σε αναμονή. Όπως ανακοίνωσε χθες το δικαστήριο μετά τις ακροάσεις, επιφυλάσσεται η απόφαση. Αυτό όμως μας κρατεί σε αναμονή και ταυτόχρονα σε αγωνία. Δεν ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί αυτή η απόφαση. Τη στιγμή που τα έργα είναι εν εξελίξη στο πεδίο.
1: Βρεθήκατε και προχθές έξω από την περιοχή. Τι κάνατε?
2: Ναι, πήγαμε στο σημείο όπου διαδηλώσαμε ειρηνικά και μαζέψαμε πλήθος κόσμου. Θέλω να αναφέρω και να τονίσω ότι δεν εκπροσωπώ μόνο την κοινότητα του Μητσέρου.
1: Όχι, και έχετε δίκαιο να το πω, 8 κοινότητες είσαστε, έτσι. Αγροκυπιά, Μαλούντα, Ρεδιού, Άης Ιωάννης, Κάτω Μονή, Ορούντα, Μένικο, έτσι.
2: Και Μένικο, και επιπλέον στην προσπάθεια προστίθενται και άλλες κοινότητες οι οποίες συμμερίζονται τις ανησυχίες μας. Παρακείμενες κοινότητες, ενδεχομένως το πρόβλημα να μην είναι μόνο το ασφαλτικό. Εάν εγκατασταθεί ένα ασφαλτικό, ενδεχομένως να χαρακτηριστεί σε βιομηχανική ζώνη η περιοχή μας, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Και από τη στιγμή που το κράτος δεν μας ξεκαθαρίζει το τι σχέδια και τι πλάνα έχει για την περιοχή μας, αυτό μας ανησυχεί ιδιαιτέρως.
1: Δεν σας ξεκαθαρίζει? Πότε ήταν τελευταία συνάντηση με κάποιους αρμόδιους του κράτους? Είχατε προσφάτως?
2: Είχαμε πριν σχεδόν ένα μήνα, πριν 3 εβδομάδες, μια συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Ναι.
2: Όμως ήταν μια από τις συναντήσεις που έπρεπε να γινόντουσαν πιο τακτικά σε αυτήν την περίοδο των 3 χρόνων. Οι συναντήσεις αυτές ήταν
1: στο πλαίσιο... Τι σας είπαν?
2: Αυτές οι συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που έχει η περιοχή μας. Χωροταξική μελέτη δεν έχει γίνει ούτε για την περιοχή μας, ούτε και για όλη την Κύπρο. Δεν ξέρουμε πού θα εγκατασταθούν αυτές οι βαριές βιομηχανίες. Υπάρχει ο κίνδυνος να εγκατασταθούν στην περιοχή μας, από τη στιγμή που προτάθηκε να εγκατασταθεί μία, σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη και ταλαιπωρημένη και από λατομία και από σφαγεία και από χειροστάσια και από λίμνες χειρολιμάτων και χίλια δυο. Είναι μια περιοχή η οποία στερίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του τόπου, αλλά έχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα πίσω της.
1: Άρα περισσότερο ανησυχείτε για την συνέχεια και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί να πούμε ότι για να είμαστε ορθοί υπάρχει και ένα ιστορικό της υπόθεσης, όπου δεν αποδείχθηκε έκτηλη παρανομία σε σχέση με το εργοστάσιο, έτσι τούτη την ώρα.
2: Εκθήρη παρανομία όσον αφορά τι, δεν έχει λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο στην περιοχή.
1: Σε σχέση με την... Ναι, σε σχέση
2: λειτουργούσε στην περιοχή του Τσερίου, για το οποίο αποφάσισε το κράτος και η δικαιοσύνη να σταματήσει, να τερματιστεί η λειτουργία για λόγους οχληρίας και επηρεασμού της δημόσιας υγείας. Άρα δικαιολογημένα αντιδρούμε εμείς, λόγω του ότι θεωρούμε ότι μεταφέρεται ένα πρόβλημα από μια περιοχή σε μια άλλη. Σε μια άλλη, η οποία μάλιστα είναι πολύ βεβαρημένη, όπως σας είπα προηγουμένως. Υπάρχουν πάρα πολλές οχλήσεις συσσωρευμένες στην περιοχή. Δεν σηκώνει τίποτε άλλο. Θα είναι η σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ποτήρι.
1: Άρα, αντιλαμβάνομαι, απλά δίνω και την εικόνα. Υπάρχει, γνωρίζετε, ημερομηνίες ή πότε λογαριάζει, ας πούμε, να ανοίξει το να λειτουργήσει το εργοστάσιο στην περιοχή?
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Δεν μας ενημέρωσε και κάποιος. Απλά επειδή δεν έχει εκδοθεί κάποιο ενδιάμεσο διάταγμα, δεν έχει δεσμευτεί ούτε η ίδια η εταιρεία ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θα προχωρήσει στην μετεγκατάσταση. Είχαμε τις ανησυχίες ότι θα ξεκινήσει. Ξεκίνησε όντως μέσα Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν γίνονται χωματουργικές εργασίες, αλλά θεωρούμε ότι αυτό θα φέρει και τη δικαιοσύνη και εμάς και την πολιτεία προτετελεσμένων. Καθώς ακόμη και δίκαιο να έχουμε, ενδεχομένως για λόγους δημοσίου συμφέροντος να επικαλεστεί δικαιοσύνη και να μην προχωρήσει στην ακύρωση αυτής της άδειας. Διότι θα έχει προχωρήσει ήδη το έργο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι που θέλουμε εμείς να
1: προλάβετε. Δεν έδωσαν κάποιες λεπτομέρειες ή κάποιο κλειδί για το πότε θα αποφασίσει το δικαστήριο χθες. Δεν είχαν...
2: Κανένα.
1: Και είστε σε αναμονή.
2: Θα πάρει το χρόνο που δικαιούται σαν δικαστήριο. Το ζήτημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε καθόλου χρόνο να περιμένουμε, γιατί ανησυχούμε για το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας.
1: Ναι, και το αντιλαμβανόμαστε πλήρως και θα είμαστε
2: αυτά
1: σε επικοινωνία.
2: Που εκτιμούμε είναι βασικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Δικαιώμα στον καθαρό αέρα, δικαιώμα στο να έχουμε γνώμη για το τι θα γίνει στην περιοχή μας. Όλα αυτά δυστυχώς αγνοήθηκα στο παρελθόν, στο βωμό μεγάλων συμφερόντων προφανώς.
1: Και θα δούμε πού θα καταλήξει το δικαστήριο και φαντάζομαι μετά θα λάβετε και εσείς τις δικές σας αποφάσεις ανάλογα και με το τι θα λεχθεί και θα είμαστε και εμείς εκεί και να παρακολουθούμε.
2: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ηθικά και ενώπιον του λαού μας να κλιμακώσουμε τα μέτρα των αντιδράσεων, περιμένοντας σίγουρα και τις αποφάσεις της πολιτείας.
1: Άρα θα προχωρήσετε με μέτρα πριν την απόφαση.
2: Ενδεχομένως, ναι, από τη στιγμή που προχωρούν τα έργα, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε σταυρωμένα τα χέρια.
1: Τι προγραμματίζετε?
2: Δεν μπορώ να αναφέρω κάτι προς το παρόν, αλλά σίγουρα αυτό θα αποφασιστεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Όμως, ένα συμβολικό κλείσιμο δρόμου που έγινε προχτές ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις στο μέλλον.
1: Ωραία. Και θα παρακολουθούμε και θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλώς σας μεσημέρι. Αυτά από τον κυριοτάρχη Μητσερό, που είναι οι 8 κοινότητες τις οποίες εκπροσωπεί σε αναμονή και της απόφασης του ανωτάτου. Αλλά δεν θα καθίσουμε δεμένα σταυρωμένα τα χέρια. Ούτε οι εκπαιδευτικοί θα καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια, παρά τη συνάντηση που είχαν σήμερα με την Υπουργό Παιδείας. Παρουσίασε σε παρουσίαση με PowerPoint των προτάσεων και δεν ξέρω αν έστειλε στη συνέχεια, εντός της μέρας θα την στείλει με κάποιες διαφοροποιήσεις. Γενικός Γραμματέας ο ΕΛΜΕΚ, ο κύριος Ανδρέας Μαυράτσας μαζί μας και τον ευχαριστώ. Καλώς σας μεσημέρι.
3: Σας χαιρετώ κύριε Παπατονίου.
1: Έφτασε σε εσάς η πρόταση?
3: Όχι, ακόμα δεν έχει φτάσει, όπως είπατε και εσείς. Αναμένεται να μας ταλεί η παρουσίαση της Υπουργού και προσδοκούμε ότι θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες και θα διευκρινίσει κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν τεθεί στην παρουσίαση. Εκ πρώτης όψεως όμως, με βάση την παρουσίαση που έγινε, κάποιες πρόνοιες οι οποίες είχαμε ζητήσει, που ήταν και θέσεις μας και κόκκινες γραμμές αν το θέλετε, δεν φαίνονται να αλλάζουν και ενδεχομένως, λέω το ενδεχομένως γιατί περιμένουμε να μας καλεί πρόταση γραπτός, ενδεχομένως να δημιουργούνται και νέες αδικίες, απλά δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί αναμένουμε την πρόταση της Υπουργού να μας έρθει γραπτός και να τη μελετήσουμε μέσα από τα συλλογικά μας όργανα.
1: Καλά, να ρωτήσω κάτι. Σήμερα που πήγατε ήταν απλά η παρουσίαση, δεν δόθηκε ο χρόνος αυτές οι λεπτομέρειες να λυθούν?
3: Κοιτάξτε, ήταν η παρουσίαση όντως. Απλά αυτό, θέσαμε κάποια ερωτήματα, μας απαντήθηκαν κάποια ερωτήματα, αλλά περιμέναμε διαφορετικές απαντήσεις, δεν πήραμε τις απαντήσεις που αναμέναμε. Είπε η Υπουργός ότι θα τα δείτε στο γραπτό κείμενο αυτά, να είναι διευκρινισμένα τα πάντα και αυτό αναμένουμε. Επομένως, εμείς αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι τη γραπτή πρόταση για να τοποθετηθούμε επακριβώς επί της πρότασης και όχι επί της παρουσίας.
1: Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δύο ερωτήματα. Γιατί προχωράτε στα μέτρα αφού δεν έχετε την πρόταση μπροστά σας να τη μελετήσετε, να απαντήσετε, να έρθει εκ νέου το Υπουργείο από ό,τι είπε μέχρι τέλος της εβδομάδας, πιθανώς να διαφοροποιήσει ακόμη κάτι και μετά να προχωρήσετε με μέτρα?
3: Κυρία Παπαντονίου, έχω πει και προηγουμένως, εκ πρώτης όψεως, έστω και λεκτικά, έστω και με την παρουσία που είχαμε δει, φαίνεται ότι κάποιες πρόνοιες, και αυτό φαίνεται εξάλλου και από τις δημόσιες παρεμβάσεις της Υπουργού Παιδείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, δεν φαίνεται ότι ικανοποιούνται τα αιτήματα μας, επομένως δεν υπάρχει ούτε λόγος να ακυρώσουμε την όποια κινητοποίηση. Αντιλαμβάνεστε ότι η κινητοποίηση θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη, η ώρα 5, το τονίζω αυτό, η ώρα 5 το απόγευμα, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.
1: Το κάνετε αυτή... απόγευμα για να μην σας πει πρώτα κάποιος ότι χάνετε σχολική ώρα, και το κρατάω αυτό θετικό να σας πω την αλήθεια, γιατί ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία αναφερόμασταν. Αλλά προκαταλαμβάνετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3: Μα πώς την προκαταλαμβάνουμε όταν αντιλαμβανόμαστε μέσω της παρουσίασης ότι δεν θα αλλάξουν ουσιαστικές θέσεις που έχουμε θέσει.
1: Ποιο είναι το, ίσως σας ρωτούσα να τα καταταξέτε, η μεγαλύτερη με διαφορά ή σημείο το οποίο έχετε έτσι εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη?
3: Μα αυτό αναμένεται να το δούμε γραπτός για να μην τοποθετούμαστε επί της παρουσίασης μόνο. Μια πρόνοια, ας πούμε, που δεν φαίνεται ότι αλλάζει με τίποτα κατά την Υπουργό, είναι η πρόνοια που αναφέρεται στο κλειστό Μητρό, και ότι αυτοί οι συνάδελφοι δεν θα μονιμοποιούνται αν δεν δώσουν εξετάσεις. Και εμείς, όπως και πάντοτε που είχαμε συνάντηση με την Υπουργό, ζητούσαμε αυτή, γιατί επικαλείται την νομική γνωμάτευση υπουργός, κάτι που εμείς δεν έχουμε από την νομική
1: υπηρεσία. Την οποία όλοι εμείς... την περιμένουμε, έτσι και εγώ τη ζήτησα. Ναι.
3: Ακριβώς, κάτι που εμείς δεν είδαμε ποτέ, τη ζητήσαμε και σήμερα ακόμα τη ζητήσαμε. Μας είπε ότι της έχει λεχθεί από την νομική υπηρεσία προφορικά, επομένως εμείς θέλουμε αυτή τη γνωμάτευση.
1: Άρα δεν υπάρχει γραπτός γνωμάτευση την οποία χειρίζεται το Υπουργείο.
3: Από ό,τι μας έχει πει ο Υπουργός, δεν υπάρχει γραπτή, υπάρχει προφορική. Επομένως εμείς θέλουμε γραπτός. Για ποιο λόγο, κυρία Παπαδοτονίου? Γιατί έχουμε και εμείς τους νομικούς μας συμβούλους.
1: Αυτό θα σας ρωτήσω. Εσείς έχετε γραπτή γνωμάτευση από νομικούς συμβουλούς?
3: Όχι, θέλουμε την γραπτή γνωμάτευση για να την αξιολογήσουν οι νομικοί μας σύμβουλοι. Πού στηρίζεται αυτή η γνωμάτευση, σε ποια νομική βάση στηρίζεται η εκδοχή της Υπουργού ότι δεν μπορεί να μονιμοποιηθούν χωρίς εξετάσεις? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια υπηρεσίας. Είναι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτικοί, που έχουν κριθεί μέσα στις ίδιες τις τάξεις, όχι από μια γραπτή εξέταση, την οποία, αν θυμάστε κι εσείς, η ίδια υπουργός την αποκαλούσε βατή, εύκολη, χωρίς βάση, χωρίς στατιστική επεξεργασία. Αυτό αναμένεται να το δούμε αν έχει αλλάξει στην πορεία όταν θα μας δοθεί γραπτός η πρόταση. Και για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπηρετήσει το δημόσιο σχολείο, έχουν διαχειριστεί τάξεις, έχουν αξιολογηθεί από το ίδιο το Υπουργείο, κύριε Παπαντονίου. Αυτό είναι το οξύμορο. Έχουν ήδη αξιολογηθεί από το ίδιο το Υπουργείο για την επάρκεια τους, έχουν κριθεί ικανοί ως εκπαιδευτικοί και κατά τα άλλα λέμε ότι πρέπει να πάνε να δώσουν μια εξέταση. Ναι. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Όχι γιατί είμαστε ιδιότροποι. Είναι θέμα αναρχής. Μα μπορεί να ρωτήσετε την Υπουργό και να τη ρωτήσετε αυτό το απλό ερώτημα. Κυρία Υπουργέ, μα γιατί θέλετε να αξιολογήσετε με μια εξέταση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί για καιρό μέσα στις ίδιες τις σχολικές μονάδες? Αυτό εγώ, κατά τη δική μου αντίληψη και λογική, δεν αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και όλοι, όχι όλοι, υπάρχει και η μερίδα αυτή που λέει πρέπει ουσιαστικά να γίνει κάτι και μια ομάδα εκπαιδευτικών πιθανώς και να, εγώ δεν θα πω ότι θα αδικηθεί, πιθανώς και οι συνθήκες να μην είναι οι ευνοϊκότερες για αυτούς, άρα να μπει μία σειρά σε αυτό το πρόγραμμα.
3: Μα υπάρχει διαδικασία όταν κάποιος εκπαιδευτικός δεν είναι ικανός. Υπάρχει διαδικασία από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να την εφαρμόσει. Υπάρχει διαδικασία, το πρόγραμμα στήριξης που κρίνεται αν ο εκπαιδευτικός είναι επαρκής ή όχι. Εάν δεν είναι, μετά υπάρχει η παραπομπή στην εκπαιδευτική υπηρεσία και η πρόνοια μέχρι και την απόλυση του. Υπάρχουν οι διαδικασίες για κάποιον που δεν είναι επαρκής.
1: Ναι, κύριε Μαυράτσα, όμως θα σας πω κάτι. Είναι το θέμα που εσείς δεν το καταλαβαίνετε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω και δεν το λέω προσωπικά, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι από τη μέρα που δεσμεύτηκαν να είναι στα σχολεία γνώρισαν ότι είναι χωρίς τη δέσμευση ότι θα μονιμοποιηθούν, έτσι. Λειτουργούν κάτω από άλλο καθεστώς. Άρα...
3: Δεν γνώριζε κανένας, κύριε Παπαντονή.
1: Γιατί άμα πας δηλαδή και είσαι με ένα άλλο καθεστώς που εργάζεσαι, γιατί πρέπει σώνει και καλά να μονιμοποιηθείς?
3: Μα δεν είναι άλλο καθεστώς. Αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από τον κατάλογο διοριστέων που μέχρι σήμερα μονιμοποιούνται από τον ίδιο τον κατάλογο. Γιατί το κλειστό μητρό, το οποίο θα απορροφήσει τους εκπαιδευτικούς με αναγνωρισμένη υπηρεσία, προέρχεται από τον κατάλογο διοριστέων. Και εγώ ρωτώ, μέχρι σήμερα από τον κατάλογο διοριστέων μονιμοποιούνταν χωρίς εξετάσεις. Άρα γιατί από το κλειστό μητρό να μην μονιμοποιούνται χωρίς εξετάσεις, αν λάβουμε υπόψη κιόλας ότι θα είναι προσωρινό, κύριε Παπαντώνη. Σε κάποια φάση θα εξαντληθεί αυτόν τον μητρό. Επομένως δεν μιλούμε να μην δίνουν εξετάσεις εθαΐ. Μέχρι να εξαντληθεί αυτόν τον μητρό.
1: Μέχρι να εξαντληθεί αυτό το μητρό, μέχρι σήμερα, δηλαδή να μπει συγκεκριμένη ημερομηνία.
3: Μέχρι να εξαντληθεί και να μονιμοποιηθούν όσοι θα μπουν σε αυτόν το κλειστό μητρό. Θα υπάρχει ημερομηνία λήξεως αυτού του μητρού.
1: Μάλιστα.
3: Για αυτούς μιλάμε. Δεν μιλάμε μετά το 27. Μετά αλλάζει το σύστημα, θα γίνουν οι εξετάσεις αυτές που θεωρούν ότι θα κρίνουν τους καλύτερους εκπαιδευτικούς. Εγώ πολύ το αφιβάλλω, γιατί οι νέες εξετάσεις θα είναι διαφορετικές από τις υφιστάμενες εξετάσεις.
1: Αυτό θα σας έλεγα επίσης, γιατί δεν εναντιώνεστε και ως προς την τρόπο που θα γίνονται οι εξετάσεις ώστε να βελτιωθούν. Ναι.
3: Μα το έχουμε θέσει ήδη στην Υπουργό. Είναι η δεύτερη πρόνοια που αμφισβητούμε το νέο σύστημα των εξετάσεων και το έχουμε θέσει επιτακτικά στην Υπουργό. Για να είμαστε και σωστοί, πρέπει να σκεφτούμε και αυτούς που ήδη έδωσαν εξετάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι αξιολογήθηκαν με τις υφιστάμενες εξετάσεις, με διαφορετικούς όρους, με πιο απαιτητικές εξετάσεις. Άρα δεν μπορείς αυτούς που θα δώσουν τις νέες εξετάσεις, τις πιο βατές, κατά την ίδια την Υπουργό, να τους ενοποιήσεις με αυτούς που έχουν δώσει...
1: Τι σας λέει η Υπουργός για αυτό το θέμα?
3: Αυτό αναμένεται να το δούμε γραπτός, γιατί υπάρχει και μια διαφοροποίηση εκεί που δεν ξέρουμε πώς θα είναι ακόμα. Θα το δούμε γραπτός και θα τοποθετηθούμε.
1: Και θα πρέπει από ό,τι αντιλαμβάνομαι να σταματήσει η διαδικασία σε σχέση με τον κλειστό κατάλογο, με την έννοια ότι να μην προσθεθούν άλλα άτομα αν θέλουμε να υπάρξει λύση, έτσι?
3: Εμείς έχουμε θέσει ήδη ποιους θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν πάνω σε αυτόν τον κλειστό μητρό.
1: Ναι, και εκεί υπάρχει τεράστια διαφωνία από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω ότι αναμένουμε να δούμε το γραπτό κείμενο της Υπουργού για να δούμε αν πράγματι υπάρχει διαφωνία και εκεί. Γιατί ενδεχομένως να υπάρχει, βέβαια.
1: Να υπάρχει διαφωνία και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα σημεία τα οποία ήρθατε πιο κοντά μέσα από τη διαβούλευση. Δηλαδή υπήρξε πρόοδος ή ήταν απλά...
3: Εμείς το λέω εφτασώς. Εάν δεν δούμε γραπτό στο κείμενο, δεν μπορώ να μιλώ για πρόοδο.
1: Εντάξει, πόση διαφορά θα έχει το γραπτό με τη σημερινή παρουσίαση πάνω στο PowerPoint?
3: Πιστέψτε με, είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Επομένως, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Στο παρελθόν μιλούσαμε για μοριοδότηση. Υπάρχει μοριοδότηση τελικά? Δεν υπάρχει μοριοδότηση. Αυτό αναμένεται να το δούμε γραπτό στο κείμενο που θα σταλεί. Ακόμα δεν μας έχει σταλεί το κείμενο. Εμείς αναμέναμε ότι θα πάρουμε γραπτό στην πρόταση σήμερα. Ο Υπουργός είπε ότι θα αλλάξει κάποιο λεκτικό, όπως έχει πει, και θα μας το στείλει. Εντάξει, όταν το πάρουμε θα το μελετήσουμε.
1: Δεν ήταν έτοιμη η Υπουργός ή επειδή είπατε εσείς κάποια ζητήματα?
3: Μάλιστα, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις για κάποια σημεία, τα οποία δεν θέλω να επεκταθώ τώρα εδώ, για τα συγκεκριμένα σημεία. Υπήρχαν διαφωνίες και σε άλλα σημεία, τα οποία λέει ότι δεν αλλάζουν αυτά κτλ. Επομένως θα περιμένουμε, θα αναμένετε το γραπτό κείμενο, ενδεχομένως να αλλάξω κάποια σημεία και θα στο στείλω. Επομένως δεν ξέρω, θα τα αλλάξει, μπορεί να μην τα αλλάξει. Αυτό θα φανεί όταν μας στείλει η πρόταση.
1: Θα φανεί. Είσαστε και οι τρεις εκπαιδευτικές κινήσεις στο ίδιο επίπεδο?
3: Ναι, είμαστε.
1: Με την έννοια ότι μπορεί μια εκπαιδευτική οργάνωση να έχει πιο κοντά σε αυτά που λέει.
3: Όπως διαφαίνεται, υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, υπάρχουν κοινές αντιλήψεις, θέσεις. Επομένως, εντάξει, γι' αυτό εμείς καλούμε όλον τον κόσμο, σας έχω πει και προηγουμένως, και μόνιμους και συμβασιούχους να έρθουν την Πέμπτη η ώρα 5 έξω από το Προεδρικό για την κινητοποίηση που έχουμε εξαγγείλει.
1: Και θα πάρετε και το κείμενο και θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυράτσα.
3: Να είστε καλά,
1: καλό μεσημέρι σας. Χαιρετώ. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield TNGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield TNGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
9: Η εποχή αλλάζει. Και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.

0: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
2: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθι εν τούτος η ώρ, είναι παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Hotfix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε περισσότερο την συζήτηση που εξελίχθηκε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εξέτασε αυταπάγγελτα το δικαίωμα στην νοητική ιδιωτικότητα, την ψυχική ακεραιότητα και την ελευθερία της σκέψης και κατά πόσον υπάρχει ανάγκη θέσπισης νομικού και θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τη χρήση συσκευών νευροτεχνολογίας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί για μας τους πολλούς να φαίνεται έτσι λίγο μακρινό, αλλά υπάρχουν οι αλγόριθμοι πλέον και υπάρχει και ο τρόπος από ό,τι αντιλαμβανόμαστε να επηρεάζουν. Τώρα σε ποιο σημείο δεν μπορώ εγώ να σας πω σκέψεις και κινήσεις. Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Αναποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ, ο κύριος Νίκος Κωνσταντίνου είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Οριάννα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς που είσαστε μαζί μας και να μας βοηθήσετε λίγο πρώτον να αντιληφθούμε, γιατί ωραία η συζήτηση που παρακολουθούμε, τι είναι αυτές οι συσκευές νευροτεχνολογίας.
2: Μιλούμε για συσκευές οι οποίες καταγράφουν ακτινοβολία που εκπέμπει ο εγκέφαλος μας φυσιολογικά όταν σκεφτόμαστε. Ο εγκέφαλος λειτουργεί ουσιαστικά τα κύτταρα του με ηλεκτρισμό, βιοηλεκτρισμό. Και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκπέμπει ακτινοβολία. Κυκλοφορούν

0: τέλος ότι το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν είναι άμεσο και η συζήτηση είναι λίγο προχωρημένη, αλλά παρακολουθούμε όλη την ταχύτητα με την οποία προχωράει η τεχνολογία και οφείλουμε να συγχαρούμε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον πρόεδρο της Επιτροπής που εντόπισαν το ζήτημα. Μιλούμε λοιπόν για συσκευές οι οποίες κυκλοφορούν στο εμπόριο σήμερα,
1: ναι,
0: και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, είναι μια κορδέλα κεφαλής την οποία αγοράζει κάποιος και τη χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί την ποιότητα του ύπνου του.
1: Μάλιστα.
0: Ή να παρακολουθεί τη συγκέντρωσή του.
1: Ναι.
0: Ή μιλούμε για συσκευές που κυκλοφορούν και τις χρησιμοποιούν στα βίντεο παιχνίδια. Αντί να χρησιμοποιείς μοχλό να ελέγχεις το χαρακτήρα στο παιχνίδι, χρησιμοποιείς ένα σαν καπέλο που το φοράς, καταγράφει τη λειτουργία του εγκεφάλου και ελέγχεις το χαρακτήρα θα πάει αριστερά-δεξιά με αυτή τη συσκευή. Λοιπόν, πού βρίσκεται το πρόβλημα τώρα?
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι οι συσκευές αυτές,
1: ναι,
0: έχουν εκπαιδευτεί και εντοπίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου όταν συμπαθούμε κάποιο, όταν αντιπαθούμε κάποιο, όταν κάτι μας προκαλεί φόβο, όταν κάτι μας προκαλεί χαρά, λύπη και ούτω καθεξής.
1: Είναι συναισθήματα αυτά, δηλαδή μπορεί να καταγραφεί τα σημεία.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να καταγράψει ακόμα και συναισθήματα, δηλαδή μπορεί να ξεφύγει από το ότι ο χρήστης τώρα εστιάζει την προσοχή του ή σκέφτεται δεξιά ή σκέφτεται αριστερά, μπορεί να καταγράψει και συναισθήματα. Το πρόβλημα αυτού είναι ότι όταν εγώ συνομιλώ με την Οριάννα την οποία συμπαθώ, θα αναγνωρίσει ότι ο εγκέφαλος μου λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο,
1: μάλιστα,
0: διαφορετικό από ότι όταν την αντιπαθούσα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ όμως μπορεί να επιλέξω να φιλτράρω τη συμπεριφορά μου για να κρύψω τη συμπάθειά μου ή την αντιπάθειά μου. Όμως δεν μπορώ να κρύψω την εγκεφαλική δραστηριότητα. Άρα αυτές οι συσκευές ουσιαστικά παραβιάζουν αυτό το φίλτρο της βούλησης μου εμένα να εκφράσω τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου, τα εντοπίζουν. Και αν αυτό ακούγεται εντυπωσιακό, το πιο επικίνδυνο είναι το επόμενο βήμα, που είναι ότι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα την τεχνολογική σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν είμαστε για παράδειγμα στο διαδίκτυο και παρακολουθούμε βιντεάκια, διαβάζουμε αναρτήσεις κλπ, να προσαρμόσουν το επόμενο πράγμα που θα εμφανιστεί μπροστά μου στη βάση της εγκεφαλικής δραστηριότητας που έχουν εντοπίσει προηγουμένως. Δηλαδή μπορούν να μου εμφανίζουν στον τοίχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιώ,
1: ναι,
0: αναρτήσεις συγκεκριμένου πολιτικού περιεχομένου, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι,
0: για να με χειραγωγήσει.
1: Ναι, αλλά αυτές οι συσκευές δεν θα πρέπει να είναι με δική μου επιλογή που τις χρησιμοποιώ,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Αγγίζεται την ουσία του ζητήματος τώρα, νομίζω, με αυτή την ερώτηση, γιατί κάποιος μπορεί να πει, κοιτάξτε, έχουν όρους χρήσης και ο χρήστης επιλέγει να αποδεχτεί τους όρους χρήσης. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε συγκατάθεση για σκέψεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι ότι παράγουμε. Γιατί αυτές οι συσκευές εντοπίζουν ακόμη και ασυνείδητες σκέψεις και συναισθήματα. Προτού εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μια σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το 95% της σκέψης μας γίνεται στο ασυνείδητο, στο υποσυνείδητο επίπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές οι συσκευές το εντοπίζουν. Άρα εγώ θα δώσω συγκατάθεση για χρήση ακριβώς ποιου πράγματος, αφού δεν γνωρίζω τις σκέψεις που παράγω. Λοιπόν, άρα εκεί έγκυται το πρόβλημα, στο ότι έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τη σκέψη και το συναίσθημα ακόμα και στο ασυνείδητο επίπεδο.
1: Είναι αποδεδειγμένο ή υπάρχουν διασχολές σε σχέση με αυτό, ότι μπορούν να εντοπίσουν?
0: Κοιτάξτε, χτες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε γίνει μια συζήτηση από συναδελφούς οι οποίοι ανέδειξαν το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ο εγκέφαλος λειτουργεί. Και οφείλουμε να πούμε ότι έχουν δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι συσκευές δεν χρειάζεται να ξέρουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος.
1: Ναι.
0: Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να έχουν εξελιγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης να αποκωδικοποιούν το σήμα. Είναι να αναλύσουν ότι αυτό το μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας συσχετίζεται με την αντιπάθεια. Και αυτό με τη

0: αυτό μπορεί να γίνει σήμερα.
1: Μπορεί το να. Ναι, πείτε μου το επιστημονικό.
0: Απλά θα έλεγα ότι το επιστημονικό ερώτημα του ακριβώς πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά αυτές οι συσκευές παραγκάπτουν ουσιαστικά αυτό. Δεν τις απασχολεί, δεν τις επηρεάζει.
1: Είναι συσκευές που εξελίσσονται και βοηθούν σε τομείς όπως η ιατρική, δηλαδή μπορεί να έχει πολλά θετικά η δημιουργία αυτών των συσκευών, παράλληλα με αυτή την εικόνα που παρουσιάζουμε τούτη την ώρα.
0: Ναι, θα σας πω, οι συσκευές αυτές υπάρχουν και χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά εργαστήρια σήμερα. Κάτω από πολύ αυστηρό πλαίσιο οφείλουμε να πούμε, το οποίο καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Βιοεθικής Κύπρου, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νευρολογικές παθήσεις, καθώς και σε ψυχιατρικές παθήσεις.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα και μελλοντικά θα τις δούμε, νομίζω, πολύ περισσότερο, δεν είναι να...
0: Δηλαδή σκεφτείτε ένα ασθενή ο οποίος έχει φοβία με τα αεροπλάνα. Ίσως να μην πρέπει να τον ονομάσουμε ασθενή. Σκεφτείτε ένα συνάνθρωπο μας ο οποίος έχει φοβία με αεροπλάνα. Οπότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο στο οποίο του παρουσιάζουμε ερεθίσματα που σχετίζονται με το φόβο του, ούτως ώστε να εξοικειωθεί με το φόβο. Καταγράφουμε εμείς την εγκεφαλική δραστηριότητα όσο φόβο του προκαλεί και προσαρμόζουμε την ένταση του ερεθίσματος της εικόνας που του παρουσιάζουμε ή του βίντεο ανάλογα με το πόσο φοβάται ο εγκέφαλος για να τον εξοικειώσουμε. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν εφαρμογές. Θα τις δούμε στην κλινική πράξη, όμως την ίδια στιγμή οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν στις συσκευές που κυκλοφορούν έξω στο εμπόριο ή που θα αναμένεται να κυκλοφορήσουν, αν θέλετε. Και το ζήτημα...
1: Συσκευές τώρα ακόμη... τις χρησιμοποιούν, βοηθήστε με λίγο, στο εμπόριο ποιοι τις χρησιμοποιούν, για ποιο λόγο τις χρησιμοποιούν.
0: Σκεφτείτε λίγο τα παραδείγματα που είπα προηγουμένως. Ναι, υπάρχουν κορδέλες κεφαλής, τις οποίες κάποιος μπορεί να αγοράσει και να το χρησιμοποιεί το βράδυ που κοιμάται για να κοιτάζει την ποιότητα του ύπνου του και να παρακολουθεί τον ύπνο του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να συνδεθεί μια συσκευή τέτοια με ένα βίντεο παιχνίδι και να το χρησιμοποιεί για να ελέγχει το χαρακτήρα του παιχνιδιού. Στο μέλλον αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά έξυπνα ακουστικά τα οποία μπαίνουν στο αυτί και καταγράφουν, εκτός από καρδιακό παλμό, καταγράφουν και σήματα που εκπέμπει ο εγκέφαλος. Άρα όλα αυτά είναι οι συσκευές για τις οποίες συζητούμε σήμερα. Η χρήση αυτών των συσκευών τώρα και των δεδομένων που μαζεύουν δεν έχει κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δηλαδή όλα αυτά τα δεδομένα της λειτουργίας του εγκεφάλου μας, πού πάνε, πού αποθηκεύονται, ποιος θα χρησιμοποιεί, πώς θα χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσουν μελλοντικούς αλγορίθμους. Μπορεί μια εταιρεία να πουλήσει τα δεδομένα μας σε μια άλλη εταιρεία για να μας παρουσιάζει διαφημίσεις, για παράδειγμα, ή πολιτικά μηνύματα και να μας χειραγωγεί. Όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν νομικά, ούτως ώστε
1: μπορούν να ρυθμιστούν, και ερχόμαστε εδώ. Μπορούμε να ρυθμίσουμε νομικά, μέχρι που μπορούμε να επιτρέψουμε στην τεχνολογία να εισβάλλει.
0: Κοιτάξτε, το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Να πω ένα-δύο παραδείγματα από άλλους τομείς. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχουν απαγορεύσεις στα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα παιδικά παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά. Δεν μπορώ να πουλώ ένα παιδικό παιχνίδι το οποίο έχει πάνω τοξικό μόλυβδο, έστω κι αν ο άλλος δώσει την κατάθεση να το χρησιμοποιήσει το παιδί του ή πολιτεία. Προστατεύσει τα παιδιά, ακόμα για να επιθυμούν να αγοράσουν παιχνίδια με τοξικά υλικά.
1: Ναι.
0: Πω ακόμα ένα ακραίο παράδειγμα. Αποφασίζω εγώ να πουλήσω τον ένα μου νεφρό. Χρειάζομαι να αγοράσω σπίτι και αποφάσισα να τον πουλήσω για μισό εκατομμύριο για να αγοράσω σπίτι. Επιτρέπεται να το κάνω? Θα έπρεπε? Σήμερα δεν επιτρέπεται. Έχουμε βάλει όρια.
1: Ναι.
0: Είναι ακραίο το παράδειγμα που λέω. Δεν μιλούμε τώρα για το ίδιο επίπεδο επικινδυνότητας ίσως, αλλά θέλω να πω ότι το έχουμε κάνει στο παρελθόν ως πολιτεία, ως κοινωνίες, να θέσουμε όρια, ακόμα και το ότι είμαστε υποχρεωμένοι, κυρία Παπαντονίου, να οδηγούμε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είναι ένας περιορισμός των ελευθεριών.
1: Ναι, αλλά το αντιλαμβάνομαι πιο εύκολο ότι οδηγώ σε αυτή την πλευρά. Δεν ξέρω αν μπορώ να το αντιληφθώ μέχρι ποιο στάδιο θα χρησιμοποιώ, γιατί δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τη χρήση από ό,τι αντιλαμβάνομαι συσκευών. Έτσι προχωράμε ως κόσμος. Άρα εκεί είναι η δυσκολία, μέχρι πού μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις συσκευές, δεν είναι?
0: Δεν
1: είναι πιο σύνθετο, νομίζω, λίγο το πρόβλημα.
0: Ναι, και νομίζω προσωπικά θεωρώ ότι το ζήτημα δύσκολα θα ρυθμιστεί από την Κύπρο από μόνη της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ίσως να πρέπει να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι εταιρείες αυτές είναι εταιρείες κολοσσοί, οι οποίες πουλούν προϊόντα από το εξωτερικό. Κάποιος μπορεί εύκολα να αγοράσει προϊόν και να το φέρει στην Κύπρο, ή τα δεδομένα μπορεί να φυλάσσονται εκτός Κύπρου σε data centers εκτός Κύπρου. Άρα χρειάζεται να ρυθμιστεί ίσως σε νομικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή όμως η συζήτηση είναι σημαντική, διότι ενημερώνεται ο κόσμος για πιθανούς κινδύνους. Σκεφτείτε ότι τέτοια δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμη και δυνητικά για να παρακολουθούν τους υπαλλήλους.
1: Ναι.
0: Άρα χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο του πού μπορεί να χρησιμοποιείται, πώς μπορεί η εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, αν μπορεί να τα πουλήσει ή όχι, αν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να εκπαιδεύσει μελλοντικούς αλγορίθμους. Δηλαδή είναι σαν να δορίζω τη σκέψη μου. Τα δεδομένα της ΣΚΕΠ, τα δεδομένα σήμερα είναι η πρώτη ύλη, είναι το πετρέλαιο της εποχής μας. Όποιος ελέγχει τα δεδομένα, ελέγχει τον κόσμο. Άρα το ζήτημα είναι όντως...
1: Είναι χαίρομαι που άρχισε μια συζήτηση, γιατί δεν είναι πολύ μακριά από μας. Μπορεί να φαντάζει, αλλά για εσάς που είστε πιο εμπλέκεστε περισσότερο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα και θα είναι ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Μπορεί για μας να φαντάζει λίγο μακρινό, αλλά είναι εδώ.
0: Νομίζω και εσείς το βλέπετε.
1: Το αντιβλέπουμε σιγά σιγά, το βλέπουμε. Από... Απλά μας χτυπάει το καμπανάκι. Το βλέπουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, το βλέπουμε ακόμα και από το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εκεί χρησιμοποιούνται για χειραγώγηση. Εδώ μιλούμε για το επόμενο βήμα. Δηλαδή εδώ μιλούμε τα δεδομένα, δεν θα είναι τα likes και τα clicks. Θα είναι η σκέψη μας.
1: Θα είναι η σκέψη μας. Που αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαγορεύσουμε ή δεν θέλουμε την πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά πρέπει να γίνεται και εδώ με ορθό τρόπο και περιορισμούς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, γιατί έτσι προστατεύεται και η ίδια η τεχνολογία. Μετά η ίδια η τεχνολογία μπορεί να ξεφύγει και να προκαλέσει ζημιά, κάτι το οποίο θα... έχει μεγαλύτερη ζημιά στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Ενώ αν υπάρχει το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο, τότε θα μπορεί και η τεχνολογία η ίδια να λειτουργήσει εντός του πλαισίου και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, για να πάρουμε όλα αυτά τα θετικά που μπορούμε να πάρουμε από αυτήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κωνσταντίνου, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Γεια σας. Αυτά ακούγονται και συζητήσεις και εγώ το κρατάω ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε ένα πρώτο βήμα για την ανάγκη θέσπισης νομικού και θεσμικού πλαισίου για την χρήση συσκευών νευροτεχνολογίας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να δαιμονοποιούμε, αλλά βάζοντας κάτω τα δεδομένα όσα έχουν σήμερα. Αυτά είχαμε για σήμερα. Καλώς τον Εφραίμ Γεωργίου, καλώς τον, καλώς όρισες.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Σκεφτόμουν άμα θα πω τίποτα για τις εξελίξεις στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά είπα σήμερα να κρατήσω την εκπομπή εκτός πολιτικών εξελίξεων, γιατί θα έχουμε πολλές μέρες να συζητάμε γι' αυτό. Τι κάνετε, πες μας εσύ τα ωραία και τα καλά από τον κόσμο του αθλητισμού.
2: Ήταν ωραίο χθες.
1: Ήταν ωραίο χθες. Έχουμε ευχάριστα. Έχουμε ευχάριστα, για βες.
2: Ήταν ωραίο χθες, γιατί στην τελευταία φάση του αγώνα με τη Λετωνία καταφέραμε να βρούμε έτσι το τέρμα, το νικητήριο, και μάλιστα ήταν και πανέμορφο σε εκτέλεση τέρμα. Θα σε καλούσα να μείνεις συντονισμένη για να ακούσεις τη μετάδοση του Λούι Νικολάου. Μετά θα βάλουμε το ηχητικό για το πώς περιέγραψε τα τέρματα στο χθεσινό παιχνίδι. Και ευχαριστούμε τον κύριο Μπάγκε, ο οποίος το παίρνει πάνω του τώρα. Βλέπεις.
1: Εντάξει, μόνταρε απλά τη χθεσινή. Χθεσινό αγώνα, δηλαδή, παιδιά, εντάξει. Δεν κάνουμε και πυρηνική φυσική. Είναι ένα μοντάζ που κόψαμε μερικά λεπτά. Εντάξει, σε αγαπώ, γι' αυτό το λέω, το ξέρω. Έχουμε τους καλύτερους ηχολήπτες, γι' αυτό ακούτε και διάφορα εντός εκπομπής. Και είναι ωραίο να σου πω κάτι, εγώ καμιά φορά που παρακολουθώ και συνήθως το έχω απλά να ακούγεται μέσα στο σπίτι, είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο, κυρίως μπάσκετ. Είναι πολύ ωραίο να σου μεταφέρει ο άνθρωπος

0: άνθρωπος που το μεταδίδει τον ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, ή ναι, την απογοήτευση. Ναι. Εντάξει, σε βάζει μέσα πάρα πολύ και είναι.
1: Και ακριβώς χθες η Εθνική έκανε μια διαδρομή από το Ιγκόλαση στον Παράδεισο. Χάναμε με ένα 0, το γυρίσαμε στο φινάλε.
0: Μπράβο.
1: Αλλά έχουμε και εξελίξεις σε άλλους τομείς.
0: Θα σε ακούσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Βάλαμε ωραίο τραγούδι. Δεν βάλαμε τραγούδι, δεν θα κάνουμε σήμερα τραγούδι. Εντάξει. Καμιά φορά να βάζουμε και λίγο να ακούει ο κόσμος να μην. Γιατί κουράζεται. Πόση ώρα να μιλάμε. Λοιπόν, δίνουμε μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου σε λίγο. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο να είμαστε καλά, 12 και 10. Όμορφο απόγευμα σε όλους.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αυξημένες νεφώνες αναμένεται να δώσουμε μονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια και στους 17 στα ψηλότερα οδυνά.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
8: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
9: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
10: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Super Home Center.

0: νέων ζυμαρικών Past on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή ο Νέα Review. Είμαι ο Εφραίμ Γεωργίου και μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 2.

0: για να δούμε όλη την επικαιρότητα, όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα στον κόσμο των αθλητικών. Στην περιποίηση αυτών σήμερα είναι ο Μάκη Αντωνίου, ο οποίος αφού του είδε ότι υπάρχει μια κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ και ότι πολλές περιοχές της Κύπρου αυτή τη στιγμή έχουν έντονη βροχόπτωση, αποφάσισε να βάλει το Have a nice day. Καλή επιλογή. Απληκτική επιλογή. Δεν θες καν να σχολιάσεις, ε,
1: τι,
0: ναι.
1: Τι ήθελες να βάλω? Εγώ είπα σου να βάλω το βροχή μου του Θηβαίου. Εντάξει, αλλά δεν σου αρέσει.
0: Για την ακρίβεια, είπες μου να βάλεις το βροχή μου του Ρόκου.
1: Όχι, του Θηβαίου είπα, του Θηβαίου, δεν είπα του Ρόκου. Εσύ βροχή είναι ο Ρόκος, βροχή μου?
0: Όχι, ο Θηβαίος εσύ, ναι. Ο οποίος ήταν στην Κύπρο τις τελευταίες είπα... μέρες.
1: Ο Θηβαίος?
0: Ναι. Ναι.
1: Οκ. Okay. Δεν το είδα. Αλλά... αν είπα του Ρόκου ήμουν λάθος, ήθελα να βάλω του Θηβαίου. Αν είπα του Ρόκου, συγγνώμη, από λόγου. Γιατί μου είπες εσύ του Θηβαίου αφού το ήθελες τσίνο δηλαδή?
0: Όχι, δεν είπα ότι το ήθελα, απλά συζήτηση να γίνεται, βάλει λίγο.
1: Αν θέλεις μπορώ να σου βάλω το Purple Rain.

0: Να πω ότι μαζί μας είναι και το Fetch, με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι και άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, είχαμε χθες τις αποφάσεις του εφετείου για τις εφέσεις της ΑΕΛ και της Ανόρθωσης. Από τη δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Από τη μια, στην περίπτωση της Ανόρθωσης, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η έφεσή της και ως εκ τούτου ανατράπηκαν οι αρχικές ποινές για μια αγωνιστική κλεισμένο των θυρών και μια αγωνιστική απαγόρευση μετακινήσεις οπαδών. Δεν υφίστανται πλέον. Ενώ από την άλλη, η ΑΕΛ αφορούσε την υπόθεση Καφού και τις άξιες αγωνιστικές που του επιβλήθηκαν και το εφετείο αποφάσισε με 3 ψήφους υπέρ και 2 κατά ότι η απόφαση δεν αλλάζει και παραμένει η ίδια. Και επί τούτου, σήμερα στον Σπορ FM 95 και στην εκπομπή της Στέλλας Σοκράτους φιλοξενήθηκαν οι εκπρόσωποι τύπου των δύο ομάδων για να θέσουν τη δική τους θέση και άποψη. Απ' τη μια, η ΑΕΛ ξεκίνησε με μια ευθεία επίθεση προς τη Δικαστική Επιτροπή και τα διοικητικά όργανα της ΚΟΟΠ. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νίκολας Λεβέντης, φιλοξενούμενος στο Sport FM 95, με αφορμή την απόρριψη της έφεσης, όπως είπαμε πιο πριν, για την ποινή 6 αγωνιστικών στον Καφού, αλλά και τις παράλληλες εξελίξεις με την απόφαση του εφετείου για την ανόρθωση. Η διοίκηση λοιπόν των γαλαζοκυτρίνων της Λεμεσού εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό της για τον τρόπο λειτουργίας της αθλητικής δικαιοσύνης στην Κύπρο. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ έκανε λόγο για 3 διαφορετικές πραγματικότητες που αποκαλύπτουν τα βαθιά προβλήματα των δικαστικών σωμάτων, όπως σημείωσε. Αρχικά στάθηκε στη γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής, ο κύριος Αντωνιάδης, 2 με 3 ώρες πριν από την συνεδρίαση του εφετείου, χαρακτηρίζοντας το ως ζήτημα διοντολογίας και σεβασμού της όλης διαδικασίας. Παράλληλα, ο Νικόλας Λεβέντης σχολίασε τη δικαίωση της ανόρθωσης του εφετείου, διερωτώμενος γιατί η ίδια επιχειρηματολογία και τα ίδια άρθρα δεν ίσχυσαν πέρσι στην αντίστοιχη έφεση της ΑΕΛ, και εδώ σημείωσε ότι δεν είναι το θέμα με την ανόρθωση ή την οποιαδήποτε ανόρθωση, αλλά το θέμα ήταν τα δικαστικά σώματα της ΚΟΠ, όπως τόνισε ότι η Επιτροπή μένει τρομερά εκτεθειμένη, καθώς το εφετείο ακύρωσε την απόφασή της, ενώ ήταν και ιδιαίτερα καυστικός για την υπόθεση του Καφού. Σχολιάζοντας την απόφαση, ανέφερε ότι παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου, στυλτεύοντας το σκεπτικό δικαστή περί προσπάθειας αποφυγής του ποδοσφαιριστή την ώρα που ο παίχτης ήταν στο έδαφος με γυρισμένη την πλάτη. Πήρε στο Purple Train, αλλά εγώ πρέπει να συνεχίσω.
1: Το ζήτησες.
0: Αλλά πρέπει να
1: προκάλεσα μάλλον.
0: Ναι. Επίσης, ο Νικόλας Λεβέντης υπογράμμισε ότι τέτοιες αποφάσεις τροφοδοτούν την αποξίωση του ποδοσφαίρου και γάλεσε την ΚΟΠ να πάψει ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το άθλημα, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως η ΑΕΛ επιζητά την ίση μεταχείριση και όχι την σύγκρουση, ή τουλάχιστον αυτή η θέση να πάψουν ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το άθλημα ήταν μια θέση η οποία εκφράστηκε από την ΑΕΛ και σε προηγούμενες τοποθετήσεις. Πάντως, παρά την απογοήτευση για την τιμωρία του Καφού με 6 αγωνιστικές, στην ΑΕΛ δίνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Ζήτησε ο εκπρόσωπος τύπου από τους φιλάθρους της ομάδας να δώσουν τη δική τους απάντηση γεμίζοντας το γήπεδο, υπενθυμίζοντας πως τέλος πάντων χρειάζεται η ομάδα τη στήριξη του κόσμου που δίνει ιδιαίτερη δυναμική. Και ταυτόχρονα αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της ΑΕΛ έχει κληθεί σήμερα στο αρχείο της αστυνομίας για κατάθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας για τις καταγγελίες τις οποίες είχε προβεί ο σύλλογος στην αστυνομία.

Στα αγωνιστικά, όπως σημείωσε, οι Τσατάκοβιτς, Κομής και Σόκε παραμένουν εκτός, με τον τελευταίο να προπονείται και να χρειάζεται ακόμη χρόνο. Στα θετικά είναι ότι επιστρέφουν στη διάθεση του Ούγκο Μαρτίνς, η Μίλος Αβλεβιτς, Μπρούνο Αλμέιδα και ο Τζόφρι, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς και είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Αυτά ήταν τα κυριότερα σημεία από τις δηλώσεις του Νικόλα Λεβέντη και γενικότερα από την πρώτη αντίδραση που είχε η ΑΕΛ. Και αφήνοντας την ΑΕΛ, θα πάμε στην Ανόρθωση, η οποία Ανόρθωση έχει αυτό το αίσθημα δικαίωσης και ανακούφισης μετά την ομόφωνη απόφαση του εφετείου να κάνει δεκτή την έφεση του συλλόγου, ακυρώνοντας οριστικά τις ποινές για αγώνα και κλεισμένο των θυρών, αλλά και για την απαγόρευση της μετακίνησης των φιλάθλων για ένα παιχνίδι. Επίσης, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» ήταν φιλοξενούμενος ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας, ο Χαράλαμπος Παρπετάς, ο οποίος χαιρέτησε την απόφαση του εφετείου, σημειώνοντας πως έγινε το αυτονόητο, αποκαθιστώντας μια λαθασμένη απόφαση που είχε ληφθεί εις βάρος της ομάδας του. Όπως εξήγησε η νομική ομάδα της Ανόρθωσης, απεδείξε με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πως δεν έπεσαν επικίνδυνα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρο λάθος στην αρχική παραπομπή, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για τη δημόσια γραπτή δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Γιάννης Αντωνιάδης μόλις λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του εφετείου. Χαρακτήρισε το γεγονός πρωτοφανές, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις, λόγω της ιδιότητας και του χρόνου που γίνονται, απαιτούν μεγάλη προσοχή ώστε να μην αφήνονται σκιές, παρερμηνίες ή υπόνοιες επηρεασμούς στους θεσμούς του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Στα αγωνιστικά της Ανόρθωσης, ο Κάρλστρεμ ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα λόγω κάποιων ενοχλήσεων. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στις επόμενες προπονήσεις, με τις πιθανότητες να είναι με το μέρος του για να βρεθεί στην αποστολή και συνάμα να είναι στη διάθεση και στο αρχικό σχήμα για την κυρία. Σε την υπαισθημικό τραυματισμό στο δικέφαλο και στις επόμενες μέρες θα διαφανεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς του. Ο Μπέργστρομ συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ενώ ο Φανίφ προπονείται. Κανονικά δεν είχε κάτι το σοβαρό. Τελευταίο κομμάτι έτσι για την Ανόρθωση, το οποίο έτσι το αφήσαμε πιο πριν και δεν το σχολιάσαμε, ήταν το θέμα του εμπάρκο και το ταξίδι που έγινε από τον πρόεδρο της εταιρείας, τον Μαραγκό, για το συγκεκριμένο ζήτημα στην Ζυρίχη. Επιβεβαίωσαν από πλευράς Ανόρθωσης ότι όντως έγινε αυτό το ταξίδι, υπήρχαν επαφές για το συγκεκριμένο ζήτημα σε μια προσπάθεια έτσι για άρση του εμπάρκο ή για να αλλάξει η απόφαση καλύτερα και να έρθει το εμπάρκο μεταγραφών. Βρέθηκε λοιπόν ο Μαραγκός στις προηγούμενες μέρες στην Ζυρίχη, πραγματοποίησε επαφές με στόχο την ανατροπή της απόφασης, όμως, από πλευράς Ανόρθωσης κρατάνε μικρό καλάθι. Δηλαδή και ο ίδιος ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας είπε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θέλουν να σχολιάζουν συχνά, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο και υπάρχουν οι πιθανότητες για ανατροπή της αρχικής απόφασης. Δεν είναι αυτή τη στιγμή με το μέρος της Ανόρθωσης, άρα θέλουν να δώσουν την πραγματική εικόνα προς τον κόσμο και να μην δημιουργήσουν έτσι τεράστιες προσδοκίες και στο τέλος να έρθει η απογοήτευση. Υπάρχουν τα νομικά όπλα σε εισαγωγικά, θα τα αξιοποιήσουν, θα προσπαθήσουν και αν τα καταφέρουν να ανατρέψουν αυτή την απόφαση, τότε θα είναι πολύ καλό. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως λένε και από την ίδια την Ανόρθωση, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος. Πρέπει να πάμε σε ηχητικό, να πάμε σε ηχητικό.

Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

0: Ωραίο. Ωραίο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι το Money των Pink Floyd το προτιμώ. Ναι, το έχεις, το έχεις εκείνο. Το έχεις εκείνο. Δηλαδή, αφού έπεσε στη ροή, το δέχομαι. Το ακούω το Money, αλλά. Μπράβο, δέχτε εδώ.
1: Λουί, ίσως να πεις κάτι.
0: Λουίς Νικολάου, σας
2: το λέω. Αλλά πιο αισθήνα μου ένα τίγετ τώρα.

0: στείλαμε ένα ticket δώρο να Leeds Manchester United. Πρέπει να μπορώ να το πτήσει.
1: Ναι, καταπληκτικά. Καταπληκτικά.
0: Μα πότε πέφτει.
1: Να το βάλεις κλήρωση.
0: 18-10. Ναι, να ολοκλήρωση.
1: Έχουμε το, ο λόγος που έχουμε τον κύριο Λουί Νικολά εδώ είναι για να συζητήσουμε για την εθνική. Οπότε θα ήθελα, μπορεί ο αγαπημένος
2: να κάνω μια παύση στο Money the Pink Floyd και θα το συνεχίσουμε μόλις τελειώσουμε με αυτό.
1: Ακριβώς.
3: Οι Λετωνοί που κρατάνε το 0-1, το 69 εδώ το λάθος. Σηκώθηκε ο Κωστή 1-1. Έμεινε στο έδαφος ο τερματοφύλακας. Έκανα σοβαρό λάθος εδώ οι Λετωνοί. Δεν υπάρχει, θεωρώ κάτι. Έπεσαν τάκλιν και ο Κωστή και ο Μάτρεβικ. Συσοφαρίζουμε με τον Ιωάννη τον Κωστή. Μια από τις τέσσερις αλλαγές του Άκη του Μάτσιου. Και για να δούμε αν μπορούμε για αυτή την ανατροπή, αν αυτό τον κόλ θα αλλάξει τα δεδομένα. Πρώτο δοκάρι 2-8 οι Λετωνοί, μένουμε ψηλά για να πιέσουμε. Ο Τσάρλα φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι. Για να τον δούμε από δεξιά. Βρίσκει τον Έντουαρτ, γυρίζει ο Έντουαρτ, έχει την ευκαιρία να σου ψάρει. Το κάνει! Γκολ! 2-1! Του το κροστούσε του Μάρκους Έντουαρτ! Του το κροστούσε στη Ρίγα! Το βρίσκει στη Λευκοσία! Φοβερό σουτ! Όλοι όσοι είναι στο Χατζηφί, το χαίρονται με την ψυχή τους. Κύπρος Λετωνία, 2-1. Όλη η κακοδαιμονία, όλη η κίνια απέναντι στους Λετωνούς. Φεύγει με αυτό τον κόλ που φωνάζουν όσοι ήρθαν στο νέο στάδιο Χατζηφί μαζί και εμείς τελευταίο δευτερόλεπτο, ακριβώς ίδια φάση με τη Ρίγα. Εκεί που πάλα σταμάτησε στο δοκάρι, εδώ θα πάει στο γάμα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει ο Έντουαρτ. Κύπρος 2, Λετωνία 1. Όσοι είστε στο αμάξι, μια καλιά εδώ του Έντουαρτ που έχει βγάλει για την πλούτσα, θα φάει την κάρτα. Με τον Μάτιο, ο παίκτης που ίσως ήρθε για να αλλάξει την ιστορία μας, για να αλλάξει τα δεδομένα μας τα ποδοσφαιρικά σαν χώρα, από μια συνεργασία με τον συμμαθητή του τον Νίκ Τσάρουλα, μια πρώτη εντυπωσιακή τρίπλα και η μπάλα στο παρατηράκι εκεί που ο αξιοπρεπέστατος Ρίχαρντ Μάτρεβικ δεν μπορούσε να φτάσει. Έφτασε άλλα κι άλλα σε αυτή τη σειρά, πότε αυτός, πότε τα δοκάρια του, η κάρτα στον Έντουαρτ. Ο κόσμος το πανηγυρίζει, όσοι λιγοστοί φίλοι της Εθνικής έκαναν το ταξίδι και το παιχνίδι τελειώνει.
1: Καλή μετάδοση.
0: Ευχαριστώ, Εφραίμ.
1: Συγχαρητήρια.
2: Εξαιρετική θα έλεγα.
0: Μπράβο.
1: Εξαιρετική.
0: Εντολιάς άνθρωπος της τέχνης.
1: Εξαιρετική. Για πες λοιπόν για το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που μου θύμισε πάρα πολύ το παιχνίδι στη Λετωνία. Αν ήμασταν πιο καλοί, χάναμε ευκαιρίες. Αυτή τη φορά δεχτήκαμε και γκολ όμως, δεν μας έφτανε ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο να σκοράρουμε. Το βρήκαμε όμως έτσι λίγο με τύχη. Τύχη. Ναι. Πιέσαμε, ήμασταν εκεί για να εκμεταλλευτούμε το λάθος τους. Με τον Κωστή που όντως έδωσε νέα πνοή στο χώρο του κέντρου εκεί με την είσοδο του. Συγκινητική ήταν η προσπάθεια και του Καστανού όλων το μάτς. Δηλαδή ήταν σε ένα σύνθετο ρόλο που έπρεπε να κουβαλά, να δημιουργεί, ήταν ναι. Έτσι δύσκολο. Ήταν και τέσσερις μέρες. Κάποιοι ποδοσφαιριστές, τέσσερα μάτς, κάποιοι ποδοσφαιριστές έπαιξαν πολλά λεπτά. Όπως ο Νικόλας ο Παναγιώτου, όπως που ήταν βασικός και αντικατάστατος, όπως ο Κάστανος, ο Πίτας, ο Λοΐζος, ο Έντουαρτς. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγα, το είπα και στο podcast, θα βγει το βράδυ με τον Ανδρέα, ότι στο ταξίδι κάναμε μια μικρή κουβέντα με τον Άκη Μάντζιο και του έλεγα ότι. Μετά και τα δύο αποτελέσματα στο εξωτερικό. Ότι...
1: Συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσει τις στιγμένες φάσεις.
0: Όχι, του λέγα ότι χρειάζεται η εθνική ένα turning point. Ένα σημείο αναφοράς.
1: Ναι.
0: Μια φάση που θα την ξεκλειώσει όπως έχουν οι παφίτες να λέει για εκείνον το σουτ του Τάνκοβιτς.
1: Μπράβο.
0: Κάτι τέτοιο και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο turning point από αυτό που έκανε τώρα ο Έντουαρτς.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, αν αναλογιστούμε όμως έτσι την τετράδα των αγώνων. Θα σου δώσω έναν τίτλο ταινίας, το καλό, το κακό και το άσχημο. The good, the bad, the ugly. Το καλό, ποιο κρίνεις ότι ήταν.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Για την τετράδα μου.
0: Τετράδα αγώνων. Η εικόνα μας. Εμένα η εικόνα μας μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Ακούω πολλά και διάφορα, διαβάζω πολλά και διάφορα, αλλά δεν βλέπω ότι παίζουμε ένα σχήμα. Βλέπω ότι για τις δυνατότητες μας και για την ποιότητα μας και, και μαζί και με την προσθήκη των Αγγλοκύπριων, α το πούμε έτσι, ότι έχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ποιότητα και παίζουμε καλά. Δηλαδή,
1: ας πω, υπάρχει
0: έχω έναν κακό ημίχρονο στο μυαλό. Δηλαδή, μόνο στο πρώτο ημίχρονο του Μαυροβουνίου που ήταν και μια εντελώς νέα προσπάθεια. Μπήκαμε με τα δύο center back μας στους τραυματίες, στους βασικούς, που δεν το σχολιάζει κανείς αυτό, για παράδειγμα, ότι δεν έπαιζε ο Λάιφης, που είναι από τους κορυφαίους μας ποδοσφαιριστές, ηγέτης της ομάδας.
1: Και ο Στέγιος Ανδρέου.
0: Στέγιος Ανδρέου τραυματίας. Δηλαδή, Έντουαρτς πρώτη φορά, Τσαρούλα πρώτη φορά. Δηλαδή...
1: Δες, εγώ στο καλό θα βάλω την νοοτροπία, γιατί συμφωνώ μαζί σου, ότι βλέπουμε μια αλλαγή, βλέπουμε τους παίχτες να πιστεύουν στον προπονητή τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους. Και να βγάζουν και αντίδραση, γιατί είτε είμαστε με 10 παίκτες, είδαμε αυτή την αντίδραση, κρατήσαμε το αποτέλεσμα, είτε βρέθηκαμε πίσω στο σκορ, καταφέραμε να το ανατρέψουμε, το είδαμε με τη Λετωνία, και θεωρώ ότι βαδίζουμε προς τον σωστό δρόμο. Περιθώρια βελτίωσης 100% υπάρχουν. Απλά η διαφορά είναι, νομίζω ότι το δικό σου σκεπτικό ξεκινά με βάση την εικόνα που είχαμε και πιο πριν για την Κύπρο. Και το ότι υπάρχει ένα process, μια διαδικασία μέσα από την οποία θα έρθει η εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό επικροτεί κυρίως το ότι βλέπουμε αυτή τη διαδικασία να γίνεται. Εν αντιθέση με άλλους, οι οποίοι μπορεί να θέτουν τον πύχη ακριβώς στο τέλος της όλης διαδικασίας. Όμως υπάρχει μια διαδρομή την οποία ξεχνούν. Το κακό για μένα. Α, το καλό επίσης είναι ο Έντουαρτς. Ναι.
0: Είναι άλλη ποιότητα, άλλη
1: δίνει την ποιότητα, δίνει, ναι. Το κακό για μένα νομίζω είναι ότι σε αυτήν την τετράδα ξέρεις ότι είχαμε πέραν των 50 τελικών προσπαθειών και πετύχαμε 5 τέρματα.
0: Εντάξει, δεν το βλέπω όμως ότι είναι απαραίτητα κακό. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε από ένα mindset με τον Άγκη Μάντζιον πλέον, ναι. Πάμε από ένα mindset των προηγούμενων ομοσπονδιακών, δεν βάζουμε σαν σοφρή ακουστία, ήταν λίγο που παίζαμε 8-9 αμυντικούς σε ένα mindset σε αυτήν τη σειρά αγώνων που υποτίθεται ότι είμαστε ομάδα που θέλει να πάρει και αποτελέσματα, που πρέπει να δημιουργήσεις, πρέπει να παίξεις διαφορετικό ποδόσφαιρο. Το κάνουμε, προσπαθούμε.
1: Ναι.
0: Επίσης, δεν σταματήσαμε. Κάτι που ήταν χαρακτηριστικό χθες, 3 λεπτά καθυστέρηση, είχες μια ισοπαλία. Ρισκάραμε για να σκοράρουμε. Δεν ήμασταν η ομάδα που ήθελε να κερδίσει χθες. Ναι. Δεν ήμασταν η ομάδα που. Περιμέναμε, είπαμε, αν είμαστε η Κύπρος, θα πάρουμε το χ μας και πάμε σπίτι.
1: Mm-hmm. Εντάξει, απλά νομίζω ότι όταν έχεις
0: αλλά
1: πάνω από 50,
0: αυτό που λες,
1: 50 τελικές και πετυχαίνεις 5 τέρματα, σημαίνει ότι χρειάζεσαι δουλειά εκεί. Συν το ότι θα έλεγα ότι όσο καλό είναι το γεγονός ότι έχουμε τον Έντουαρτς μαζί μας και μας έχει δώσει αυτή την ποιότητα. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να πάρει το παιχνίδι πάνω του κλπ. Σε κάποιες φάσεις ένιωθα ότι υπήρχε μια μεγάλη εξάρτηση από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει έτσι να το δουλέψουμε και να το αφήσουμε πίσω ή τουλάχιστον να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αρμονικά, να μην έχουμε αυτή τη μεγάλη εξάρτηση. Τώρα το άσχημο για μένα είναι πολύ εύκολο, το πως ο κόσμος δεν... ακολουθεί ή δεν στηρίζει ή...
0: Εντάξει, τον το έχουμε, το λέμε στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Γιατί να σου πω, το είπα και θα το λέω. Κάθε αφορμή, το ότι η Λετωνία πήγαμε, ξέρω,
1: 6.000
0: με την ομάδα που έχουν, 6.000, 100, κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρεις 6.000 Κυπρίους να πάνε να αντίσουμε τους Λετωνούς με φανέλες της Εθνικής, να τους πάρεις το αλφαμέα, ξέρω, σε όποιο στάδιο θέλουν, το πιο σύγχρονο, και τους πεις θα πάτε, 6.000 δεν θα πάνε.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί πήγαν, είχαν να είχαμε και κάποιες παρεξηγήσεις στην είσοδο και είχαμε και κουβέντα. Είχε κόσμο που δεν ήξερε να κάνουμε το ύπαιο της μάπας. Επίγαινε η Άβρη Εθνή, πρώτη φορά επίγαινε. Δεν ήξεραν που είναι εισόδη, δεν ήξεραν τίποτε.
1: Ναι.
0: Ήταν με ασφάλειες του Μπορζίνγκης. Μα συγγνώμη ρε φίλε, εμείς ο Μπορζίνγκης ποιος είναι, είναι τραγουδιστής Λετωνός.
1: Γνωστός τραγουδιστής Λετωνός.
0: Αλλά αυκάλε και φανέλες τους, δεν είναι σαν εσένα. Απευθυνόμαι στο
2: μάγκε.
0: Έχεις φαλαμάκι, να την κοράσουμε τώρα. Δώρο στην εκπομπή
2: pressing
0: που ακολουθεί. Δύο φανέλες μάγκε.
2: Εν τη pressing του τώρα.
1: Εντάξει, κοίτα. Σε αυτόν όμως πρέπει να ξεκινήσουμε να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια για να αλλάξει αυτό που λες. Όταν λέω συντονισμένη προσπάθεια, ενώ ωραία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποδοσφαιρόφιλος, πολύ καλά κάνει κλπ. Αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ήταν στο γήπεδο, στέλνει ένα μήνυμα. Αν η ηγεσία της ΚΟΠ σε συνάρτηση μαζί με τις ομάδες έρθουν και φέρουν κάποιες αλλαγές, ρε παιδί μου. Εχθές συζητούσαμε μαζί με τον κόσμο στην εκπομπή του Πανίκου ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να τα παιδιά των Ακαδημιών να είναι όλα εκεί.
0: Ναι, είχε μωρά.
1: Για να χτίσει ακόμη περισσότερο. Όχι.
0: Παλιά, πολλά παιδάκια, παλιά
1: οι προπονήσεις των Ακαδημιών σταματούσαν την ημέρα που είχε ένα αγώνα η Εθνική.
0: Ναι.
1: Ναι, ας πούμε, αγωνιζόταν η ώρα 7, οι προπονήσεις...
0: Δεν... Αυτά δεν τα ξέρω, αλήθεια είναι λίγο νεκατωμένα στο μυαλό μου, γενικότερα και οι ρυθμοί της ζωής αλλάξαν, είναι πολλά διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι. Άξι.
0: Να κατσείς, φέρα σου...
1: Γεια σου Μαρία, Α, ήταν απλώς ήρθε να...
0: Τίποτε ρε, ναι, λέχει ο Παρασκήνιο. Έχει τελικό ο Τζόκοβιτς, φίλε, να μας βάλεις το.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Εντάξει, έχουμε ένα μήνυμα, ο κόσμος φταίει που δεν πληρώνει για να δει το άθλιο θέαμα. Κάθισα χθες να δω τηλεόραση στο παιχνίδι και σκεφτόμουν ότι ούτε να μου έδιναν δωρεάν το εισιτήριο και φαγητό, δεν θα πήγαινα να δω τέτοιο θέαμα. Εντάξει, από τους ανθρώπους.
0: Εν τω που σου λέω, να βρεις το θέαμα, οι Λετωνοί παίζουν χειρότερο ατμόσφαιρο από εμάς. Πήγαν 6.000. Να πληρώνουν στα ίδια λεφτά ή ακόμα χειρότερους. Τους δικούς μας. Κάναμε τους 60 τελικές τους Λετωνούς. 40. Να το έβλεπες. Να απαντήσει ο φίλος σε αυτόν. Είναι η κουλτούρα ο πρόβλημα μας. Δεν είναι το αν είναι καλή η εθνική μας. Είναι μας. Και επίσης, τι θέαμα πρέπει να βλέπεις. Είμαστε η Κύπρος. Είσαι να μου κάνει το ποδόσφαιρο του εξωτερικού που ήρθε στις οθόνες σου. Βλέπεις τη Ρεάλ, νομίζεις να είσαι εν Κύπρο.
1: Καταλάβες. Ευχαριστούμε, Λουί, που είσαι μαζί μας. Φτάνουμε στο φινάλε. Συνεχίζεις το γομάνι, χάσαμε το. Χάσαμε το. Θα το ξαναβάλουμε. Θα το ξαναβάλουμε γιατί, εντάξει, Pink Floyd, αν και μόλις ένα λεπτό θα είχε να παίξει, γιατί η κυρία Σοκράτους θα είναι έτοιμη για το αθλητικό δελτίο. Βάλτο.
2: Θα το σκύπια λίγο πιο μπροστά.
1: Ναι.
2: Το κάνει πας τόσο λόγο.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η απόφαση του εφετείου αποτελεί ξεκάθαρη δικαίωση της ανόρθωσης. Δεν έπεσαν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό στήριξε η νομική μας ομάδα, επισήμανε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Όσοι υπηρετούμε το ποδόσφαιρο, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία του, να μην μένουν σκιές και υπόνοιες, είπε, με αφορμή την γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής. Στο αγωνιστικό, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν ώψη πάφου συγκεντρώνει ο Καλστρέμ. Ο Σέτιν είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί. Διαθέσιμος ο Φανίβ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Την ανάγκη να υπάρχει ίση μεταχείριση για όλα τα σωματεία εξέφρασε η ΑΕΛ στον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λουιζίδη, όπως ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων, Νικόλας Λεβέντης. Υπάρχουν βαθιά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ. Εγείρει σοβαρό ζήτημα διοντολογίας η τοποθέτηση του Προέδρου της Δικαστικής λίγες ώρες πριν την εκδίκαση των δύο εφέσεων. Η ανόρθωση κέρδισε την έφεση για μια περίπτωση που η έφεση της ΑΕΛ πέρσι απορρίφθηκε, σημείωσε. Όταν 5 άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και αποφασίζουν διαφορετικά, τότε παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου, σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ για την απόρριψη της έφεσης για την τιμωρία στον Καφού. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες αλλαγές για να είμαστε σωστοί με όλα τα σωματεία. Ανέφερε στον Sport FM εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΑΕΛ, Φώτης Φωτίου. Σε μια άλλη εξέλιξη, στο αρχηγείο της αστυνομίας κλήθηκε σήμερα για κατάθεση ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κώστας Κωνσταντίνου σε σχέση με την επίσημη καταγγελία για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή και τους διεθνείς. Απομένουν 2 παιχνίδια για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο κόσμος χρειάζεται να αγκαλιάσει περισσότερο την εθνική. Βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή στην νοοτροπία και έρχονται αποτελέσματα, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Φώτης Φωτίου. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να εντάξουμε τον Έντουαρτς. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιων ποδοσφαιριστών που αξιολογούνται, επισήμανε ο κ. Φωτίου. Εν αναμονή της απόφασης από την αρχή αδειοδότησης σχετικά με την αδειοδότηση του Τσιρίου Σταδίου, ο ΕΟΑΛΕ Μεσού πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεσή του καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις μπετών σε εχτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Η αρχή αδειοδότησης έχει αποστείλει την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του Τσιρίου και αναμένει την γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Επιστρέφουν σταδιακά μέχρι και αύριο όλοι οι διεθνείς. Το ΑΠΟΕΛ διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Τις επιστροφές των Γκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς μετρά ο Λοσάδα στον Απόλλωνα για τον αγώνα με τον Ύψωνα. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πόλιαριτς και Γκόλτσον. Αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνια Σαραδί Ποτσακών, παραμένει εκτός ο Αμίν. Στην Πάφο περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος και ο Κορέια. Με 2 επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λέλε. Στον Ολυμπιακό επανέρχονται οι Πρόκοπ και Ζάνος, ενώ σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο Σάπινεν. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 απόψε το Σαν Μαρίνο στην ΑΚ Αρένα. Για το European Northern Basketball League η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Spartak Πλέβεν στις 7.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στη συνέχεια 45 Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία. Την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία Σκωτία, Σλοβενία και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα έφτασε ο Ραφίνη για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030. Πραγματοποιείται στις 2 τα ξημερώματα το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή κόντρα στον Μπένιν. Για το Euro Cup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόσνα στις 8.30. Για το Basketball Champions League στις 7.30, Περιστέρι Μπάμπερκ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13 μήνο

0: επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
3: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΥΓΜΑ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
6: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 12 με

0: 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Κλείστο.
1: Το κλείσα. Όχι.
2: Περιμένετε να δούμε για την Κύπρο, γιατί αυτός που κάνει περιγραφή είναι νίκη.
3: Ευτυχώς που είναι ένας άνθρωπος. Ένας άγιος άνθρωπος με στον εκπομπή. Ένας άνθρωπος αξιοκρατικός.
1: Καθόλου.
3: Ένας άνθρωπος που θυμάται.
1: Καθόλου στημένο δεν φάνηκε η Μαριβά. Καθόλου στημένο. Εντάξει, ρε φίλε, έτσι το κλαμβάνουμε εμείς. Στημένο.
3: Πολύ ωραία μετώση που είχαμε. Βάλα μου το πριν τα παιδιά.
1: Τον γκολ. Έχουμε τον γκολ.
3: Έχουμε τα ούλα.
1: Θα το ακούσουμε.
3: Θα το ακούσουμε. Μετά που του είπα, όσοι είστε στο αυτοκίνητο.
1: Παίξτε μπουρού.
3: Δεν του είπα να μου χαφούν.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Έλαξε κουβέντα. Όπω κάνω.
1: Κορνάρετε.
3: Κορνάρω και δεν βγαίνει να σε δω.
4: Μπράβο Λοΐζο, μπράβο.
1: Μπράβο Λοΐζο, μπράβο
4: Μάρκο. Πρέπει να είμαστε στις καθυστερήσεις για να έρθει η νίκη. Αγχώθες μας, αλλά μοιράσεις.
1: Είμαστε σίγουροι όμως, είμαστε σίγουροι. Το θέμα ήταν ποιος, πότε, πώς.
3: Όχι και ποιος έξεραμε έτσι όπως σε σύγκοψα.
1: Ναι, όντως. Το πότε.
3: Την Νορβηγική.
1: Την King of Scone Confident. Πόσο τέκειος, ε. Τέκειος 2-0. Τέκειος 2-0.
3: 1-0. Την Under. Under 2-0.
1: Συμβαίνει στις καλύτερες ταινίες.
3: Κάτσα, είδα και 5 λεπτά που γίνει το παιχνίδι.
1: Είδες, τι έγινε.
3: Πίεσαν πολλά και είναι οι άλλοι που είναι βάλλον κόλ.
1: Το που δεν τρώει. Είχαν ευκαιρίες ή μόνο πίεσαν.
3: Πολλές. Και ποιοτικό μου δώσεις.
1: Το μόνο σου.
3: Επίσης από εκεί πρώτη Λετωνία για να πω την κόγκο στον. Και μετά λέτε μου γιατί γυρίζω στον μπάσκετ.
4: Και το Μαυροβούνιο όμως, έχασες τον, ναι.
1: Μαριβάς, ξεκινούμε τα θέματα τώρα, τα θέματα της επικαιρότητας, γίνουν τόσα πράγματα.
4: Όλοι είσαι σε πείραξε δηλαδή.
1: Εντάξει, πάντησαμε πας στον αγκαλό, είσαι σκιό. Αφήστε με, αφήστε με. Γιατί λέτε για την Κύπρο, έλεγε για την Γαλλία, έλεγε την Ιταλία δηλαδή. Όχι, ας υφέρει.
3: Τρία στα τρία
1: ζωή. Σε λίγο θα βρω να δω πόσοι έχουν προβλέψει ωστά το χθεσινό διαγωνισμό προβλέψεων, το 2-1. Δεν θυμούμε.
3: Όχι πολλά, 2-0.
1: 2-0 είχε αρκετά, 4 είχε 2-3.
3: Είχε και από τα 1-1, είναι φαντοδο, αφού
1: είσαι. Μαχαιριά. Θα τα βρω και θα σας πω σε λίγο. Να, σίγουρα η εθνική μας ομάδα, η νίκη με τον τρόπο που ήρθε, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.
3: Πόσοι εφωνάξατε γκολ που σπίτι. Δηλαδή, την ώρα έτσι είπα στη φάση που το βλέπατε. Πόσοι το επανηγυρίσατε αυθόρμητα. Στείλτε μας το 29-50 έτσι να πιάει μια ένδειξη. Του πώς έβλεπαν την εθνική, του πώς την είχαν την έννοια της, του πώς έκαναν ένα ζάπινγκ και μήνα για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
4: Επειδή εγώ σε άκουσα, ήσουν ήρεμος στο φάση του κολενό ή εξεφυγένει η κατάσταση.
1: Ξέφυγες, γενικά.
3: Φώναξα λίγο.
4: Φώναξες. Μπορείς να το κάνεις.
3: Αφού είσαι το κάνει, να σου βάλω.
1: Κάμε το τώρα και να συγκρίνουμε μετά.
3: Φώναξαν γκολ. Εντάξει, σπάνια να φώναξαν γκολ σε μετάδοση. Ενώ να κάνω περιγραφή να φώναξαν γκολ. Φώναξαν γκολ.
1: Έτσι ρε φίλε, ξενέρωτο. Επέμα ρε φίλε, εντάξει.
3: Έμπορο ρε φίλε, αν δεν έχει action.
1: Αν δεν έχει action.
4: Τσαρούλα δίνεις στον Edwards.
1: Γύρισε το πίσω, να δούμε τη φάση.
3: Κάτι και δεν το βάλετε να το ακούσουμε.
1: Για να δούμε πώς είσαι σήμερα πιο ψυχρεμός ρε φίλε.
3: Πάρα στο δεξί μπορεί του Τσαρούλα.
1: Παρέτ. Έτσι, με το ύφος.
3: Να δούμε τι θα κάνει. Έμπορο ρε φίλε, ρυθμό ρε φίλε η φάση. Κάθομαι εδώ, θεωρώ την Μαριβάς απέναντι μου και σένα, αριστερά μου.
1: Μα τούτον, κάποτε γράφει τέτοια παιχνίδια.
3: Τι που
1: είναι τα θωρίτσα. Που θα ήθελα να σπίτι σου. Αλλά.
3: Όχι, ήμουν καλό ο ρυθμό μου.
1: Όχι, για τώρα, ρε, τώρα. Πρέπει. Ακόμα είναι τα παιχνίδια σου που έχουν ρυθμό που έχουν τίποτα. Εσύ πρέπει να το δίνει. Πρέπει να αγκάσει τον τηλεθεατή ή ακροατή στην προηγούμενη περίπτωση. Να έχει ενδιαφέρον για ένα παιχνίδι που πάνε και παντελώ αδιάφορο.
3: Εντάξει, δώσε μου λίγο χρόνο.
1: Εντάξει, είναι βάρτο χρόνο σου. Ή θέλει Μαρίπα, εσύ να του δείξει και τρία πράγματα.
4: Να σα πω μαζί μα είναι η Epic. Με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα, 5 Gigabit PS5 Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις, όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα.
1: Ψάχνω, περάσαμε τις 4, πάω στην τελευταία ώρα, δεν έχει ιδιώνα μέχρι τώρα. 2-0, 3-0, Χατρίκο Έντουαρς, Γιώργο. 4-1, 2-0, 5-0, 4-1 καρφωτό.
3: Μόλις απέρριψα πρόταση του Κωνσταντίνου Λίτς να παρακολουθήσω διαζώσει στο Λίτς Manchester United στις 18 Οκτωβρίου.
1: 18 Οκτωβρίου, ναι. Να παίζουν back-to-back, Arsenal United. Είναι Λίτς United. Έλα, ρωτώ.
3: παιδιά, σαν να και επιστρέψει.
1: Μα σε μια δέκα μέρες τώρα.
3: Να σας πω κάτι. Έβαλε τώρα η Real Madrid
4: ναι.
3: φωτογραφίες που τους ποδοσφαιριστές της που επιστρέψει.
4: Ο
3: Βίνι, ο Κονατέ και ο Έντρικ.
1: Ο Βίνι ο Γανικός, ο Βίνι ο Κλόγνος.
3: Ας πούμε, γίνεται ότι ζήσει για απόθηκια του Βίνι. Εφάλαν τη φωτογραφία του και θέλω με ένα απόθηκι.
1: Ρε φίλε, εντάξει, τυχαίο.
4: Εντάξει ρε, ρε του άλλου θέλω με ένα
3: απόθηκι. Όχι τόσο.
1: Ναι, αν κάμπνα μόνο του Βίνι θα προκαλούσε...
3: Του Έντρικ είναι κάμα όμως. Ο Έντρικ είναι καθαρά απόθηκι.
1: Α, είναι καθαρά, νομίζω, δεν είναι ούτε
3: και
1: το Έντρικ.
3: Και του Κονατέ, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι όπως του Βίνι. Ζωφα, αφού το point για τον Βίνι είναι να δεις τα τατού.
4: Ζωφα κάτω όμως.
3: Φαίνεται όμως ότι έχει τατού,
4: δάμε. Ναι, φαίνεται.
1: Μπεθκιά παρετάτε, jackpot. Τρεις ώρες, 203 μηνύματα. Αφού είσαι 4-1, το 2-1 ρε φίλε, είστε 7-1 και χάσαμε το όλοι. Ένα 2-1 σας είπαμε να προλέψετε.
3: Μέχρι την κόντρα των Λετωνών, έκανα μετάδοση, δεν βρίσκα, είχα φτάσει στα...
1: Α, θέλω ένα, έλα τον γκολ, έλα.
3: 147 λεπτά, του τον του Φαμπιάνο που...
1: Όχι τον γκολ ρε φίλε, τον γκολ και ο συγκρούνε μετά με
3: το... Τώρα να το δείξω. Έγινε το λάθος, ο Κωστή είναι μόνος, πέφτει για την κόντρα, σηκώθηκε πρώτος 1-1!
1: Α, βέβαια, πριν να μπιά, με δευτεράσει φάσει. Ναι, σωστά. Ωραίος, ωραίος.
3: Ευχαριστώ, Ανδρέα.
1: Να βάλουν λίγο φυσικό ήχο.
3: Για με, πρέπει να πουλήσει ο πορτάρης, είσαι το. Που πρέπει να πουλήσει ότι τραυματιστείς.
1: Ρε φίλε, εντάξει, για με, πιάνεις ατσάσου.
4: Τι άλλο να
1: κάνουμε,
4: δηλαδή.
3: Τσαρούλα, βρίσκει έτου, ατσβάζει πόδι, γύρισε όμορφα. Στην απέραντη ωραία.
1: Μαριβάσαι καλά. Έτσι ήταν. Έτσι. Μα πού να το βάλω.
3: Μάγκελα βάρ' τον γκολ. Και εγώ έκλεισαν η φωνή μου.
1: Είναι jackpot, είμαστε jackpot για το διαγνωμένο προβλέψεο. Έκλεισαν
3: η φωνή μου να αποχωρήσω.
4: Ακούσαμε μας στον...
3: Εύκεινε ξεφρέμ.
4: Τρίτο.
3: Είστε ακούσει.
4: Σίγουρα.
3: Εντάξει, θέλετε ή έτσι θέλετε ρε παιδί. Να πούμε κάτι, είστε ένα άτομο και δεν είμαστε καλά.
1: Κοντός, άλλο. Από λόγω μπαίνουν μέσα κάμπατζες μας, τόρι
3: στο... Έχουν λένε έννοια μας.
1: Ναι, παγιά να γίνεται.
3: Θέλεις κάνουμε μια φορά μια φάρσα και να έρθουν και να είμαστε τάι.
4: Όχι. Έχει
1: πράγμα εδώ. Όχι, δεν ξέρω. Πώς, τι.
4: Α, έχει το δαμείο Μάγκε κάπως.
1: Έχει το δαμείο Μάγκε. Έχουμε ένα αρχείο, πώς μπορεί να το ονομάσει. Α, βάλουμε Cyprus. Cyprus.
3: Κοπέλια μου και κοπέλα μας, καλησπέρα. Ίσως υπερβολικό, αλλά μακάρι αυτή η εννιά της εθνικής. Με φορίζει και φορμή headphones, αγέλ. Κοπέγια μου και κοπέλα, καλησπέρα, ίσως υπερβολικό, αλλά αυτή η εννιά εθνικής μπορεί να εμπνεύσει να δούμε την Κύπρο μας σε καμιά σοβαρή διοργάνωση.
4: Εν πούτα πιο ωραία παιχνίδια που είχαμε, ωραία, εννοώ με τον τρόπο που εξελίχθηκε Λουί.
1: Το πιο ωραίο φινάλε, το πιο ωραίο φινάλε.
3: Live, ράδιο, σίγουρα.
4: Ναι.
3: Ράδιο, δεν θυμούμε κάποια άλλα. Εντάξει, είναι κάποια διπλά στο εξωτερικό που έφερα αρκετά. Για ομάδες μας που ήταν καλά. Ένα άλλο που θυμούμαι ότι έζησα το έντονα κοντεύκουν και μέρες ήταν το Απόλλη Φιωρεντίνα.
4: Στο Γασιπί.
3: Ναι, ήταν και τα γεθλία του Απόλλη την ημέρα.
4: Ω, 7 του Νιόφρυ.
3: Ναι, ήταν και ούτε τραγουδούσαν τα γεθλία. Sorry, κάνε λάθος μια μέρα.
4: Μην τσιπώ κάτι.
3: Ο Λιχάρης έκαμε πολλά cash out.
1: Ο Λιχάρης δηλαδή.
3: Έστειλε μου screenshots.
1: Α, οκ. Στις εθνικές εχθές ή γενικά τη βραδιά.
3: Της εθνικής, αλλά έκαμε cash out τη Γαλλία τη Βένα. Νιπιάν τους τα, δεν τους αφήγε να βάλουν άλλα, τον του έγινε τον Οδυσσέ. Και το άλλο είναι που ήταν. Α, την Κύπρο, τι είναι.
1: Ο 764 το Χάρκεν όσον το χαίρεται όταν βάζει γκόλ η Ομόνια. Ήταν όντως έντονον, η γυναίκα μου πετάχτηκε νύσια πάνω.
3: Είναι και αρκετούς οπαδούς στην Κύπρο με φανέλες των ομάδων τους. Εν το είδα το στο πρώτο.
1: Να περάσουν να πιάνουν μια φανέλα εθνική, να έχουν σπίτι του.
3: Τώρα
1: καινούργιε με την ωραίο κολλά με την Ατίτα. Ωραίε στολέ. Πάρτε να έχετε μια σπίτι σα, πιάστε το μωρό σα. Αρκέψω να δημιουργούμε έτσι ένα οπαδικό κίνημα.
3: Έμαθα τι έγινε με την Ατίτα. Ποια είναι έναν range ομάδων του ελληνικού μα. Και κάμε του την ένδυση. Ποια είναι τα δικαιώματα, α πούμε. Για να εμπνεύσει έτσι να δω και ωραίο branding και τα λοιπά.
1: Για το... έτσι για το... μπιπ.
3: Ναι. Επιάνε και άλλες ομάδες. Ενώ και κάμεν ωραίες μπλούζες εθνικών ομάδων που δεν τις βλέπεις συχνά.
1: Εγώ πάντως, αν και Έλληνας, πρέπει να με άκουσαν όλη η γειτονιά στο 2-1. Ναι. Όταν λες Έλληνας.
3: Εν τούτον ήταν που γίνεται ένα μάτς που ήταν να το πανηγυρίζεις τον κόλ.
1: Γεια σας, παιδιά. Εξήμισε με εκφωνητής που τον κόλ.
3: Ένας φίλος.
1: Και μετά ξανακοιμήθηκα η ώρα 12. Μπλε μεσός Μάνουλες. Γεια σου Μάνουλε.
3: Ο φίλος ο Κυραγός λέει ότι αν είχε εγκατάστημα εθνική θα αγοράζαμε, αλλά δεν έχουμε και δεν βρίσκουμε, λέει.
1: Υπάρχουν online, υπάρχουν και δεν ξέρω αν δεν ξεκίνησαν στην αθλοκίνηση, στα διάφορα καταστήματα αθλοκίνησης όλη την Κύπρο, είναι και online, υπάρχουν. Εκτός αν δεν βγήκαν ακόμη προς πώληση, μπορεί να το μάθουμε και στο, όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα, να πούμε.
4: Σε παιχνίδια θα ήταν καλό να υπάρχει εξωπλώ.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Στον γκολ του Μάρκου φώναξα. Και λαώθηκε η σύζυγος που κοιμάται στον καναπέν. Λουί, θα έρθεις κατά λεμεσό μεριές, ρωτά ο Φιδίας.
3: Φιδία μου,
1: ναι, μου γυναίκα, ήταν ο κοιμάται, ρε φίλε, ήταν τώρα, ήταν. Εννιά παρά.
3: Εννιά πιθανότητα να έρχομαι συχνά.
1: Πηγαίνεις συχνά λεμεσό, πιθανότητα. Δεν μπορεί να είναι. Μετά έχω μίσεις.
3: Μετά αυτό συνεπάγεται.
1: Μπες περιουσία και πάνω, δεν μπορείς, είναι η βαλέτα, τα χωράφια. Πύργους.
4: Ένα
1: αφήνεις τη Λευκοσία για χωράφι, ρε φίλε. Ένα χωράφι.
4: Πού στείλε
3: χωράφι.
1: Και ο χωράφια αλλάζει.
3: Είναι πολλά σε πρώιμο στάδιο η συζήτηση. Τα χωράφια.
1: Έτσι να φύγουμε έτσι.

0: τώρα ξέρει τι θα μάθει.
1: Κοπέλια μου και κοπέλα. Α, το γιο του Γιάννου.
2: Ναι.
1: Ίσως υπερβολικό, αλλά ναι. Να παίξει το βίντεο, παρακαλώ, ο Louis Fan Club. Θα το παίξουμε μόλις μας πει και ο Μάγκε που το βρίσκουμε.
2: Συνδυάζει το με το satisfaction.
1: Δεν μπορείς και φορούμε headphone, ο Γιώργος.
0: Παίζουμε με σχεδόν ομάδες της Ευρώπης και κάνουμε Μάρκ. Ενώ εμείς είμαστε η Juventus στο...
1: 5-5-9 μου εμπειράζεις. Ή θέλω την Ισπανία, την Γαλλία, μόνο και άφησε την Εθνική Κύπρου. Και με κάνεις Παναίρκα. Θέσεις από έναν προπονητή της Κερκίδας. 0-9 μου. Χτέντια μήνυμα πιο πριν, άδειο, off καιρό. Δεν ξέρω αν αυτό που έστειλες τώρα και διαβάζεις συνέχεια του προηγούμενου. Η Εθνική Κύπρου είναι όπως τους διαιτές μας. Θέλουμε ξένους, λέει ο 657. Καλή και ξένοι, όλες οι ομάδες έχουν ξένους. Όλες οι ομάδες έχουν ξένους. Με την έννοια που σε εννοεί τους ξένους.
0: Να μην πω ότι έγκρισε στην Γερμανία, μην μου πείτε.
1: Καλά, Γερμανία, άσε στη Γερμανία. Νόμιζα και πάει μακριά. Ξένοι με τον τρόπο που το λέει, ξένος ο Καρέτσας, ξένος ο Ζαφύρης. Απλά έτυχε έναν παπά του Κυπρέος, και επειδή έχουν το ελληνικό το όνομα, συγγνώμη, Έλληνας.
0: Ναι,
1: και έχουν, ήταν η μάμα του Ελληνίδα, και ο Καρέτσας ήταν φαν Νάχτεν. Θα ήταν Έλληνας. Έχουν. Εντάξει, ο Τσαρούλα είναι από την πλευρά του παπά του, ο Έντουαρτ από την πλευρά τη μητέρα του, αλλά όσο ξένοι είναι ο Καρέτσα, ο Ζαφύρης και άλλοι, το άλλο ξένο, μάλλον ο ξένο είναι και ο Μάρκου ή ο Τσαρούλα. Μα και πού βρίσκουμε τη μετάδοση, ρε φίλε του Λουίτα, τον γκολ. Θα την ακούσουμε όταν έρθουμε ούτω ή άλλω, αλλά εντάξει, θα πάμε στην break. Και να πιστέψουμε να ακούσουμε. Ή θες να πάμε με αυτή.
0: Όχι, πάμε στην break. Πάμε στην break. Να μην το άλλο μεσία.
1: Καλά, βάλαμε το άλλο, ρε φίλε, εσύ είμαστε δικό μα εκπομπή.
0: Και
1: ήταν έκπληξη.
2: Να ζητήσουμε το συγγνώμη για τις εκπλήξεις, δηλαδή φάμε σε αυτή.
3: Ήρθε καιρό το μήνυμα βάλει του 099. Ξαστήλ.
0: Να το γεμίσουμε εμείς.
1: Στείλε στο, στο Instagram. Στο δικό μου.
0: Του σου βγει όλα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Χαλασμός κυρίου με πολύ έντονη βροχόπτωση στη Λευκοσία. Στο 77% της κανονικής για το μήνα βρίσκεται η μέση τιμή της. Με ενοχλεί το παιχνιδάκι του Αβέροφ που δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος εντός ή εκτός διαδικασιών DC, δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να επαναφέρει κόσμο και να προσεγγίσει ψηφοφόρους και από άλλα κόμματα. Δεύτερη σύλληψη για τη θανάτωση γάτου στην Πάφο, χειροπέδεσε 18χρονο που συμμετείχε στη θανάτωση του ζώου. Παραμένει κινητοποίηση των εκπαιδευτικών την Πέμπτη, η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε την επικαιροποιημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών, σοβαρές διαφωνίες εκ μέρους των οργανώσεων. Το Νόμπελ Φυσικής απονεμήθηκε στο Βέλγο επιστήμονα Φράνσις Χάνζελ για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο ιστορικό και παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
6: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιου Λευκοσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters. Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη

0: Άλλη αντοχή και τιμή. Roof Seal 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδων Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
11: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: We are back. We are back. Τουλάχιστον οι διάβολο. Τρεις είμαστε εδώ.
1: Εντάξει, σήμερα είναι ο βιολάρη ή κάποιο που μοιάζει το βιολάρη μαζί μα, Λοίση.
0: Τι εννοείται, ρε παιδιά. Πηγορευτικά.
1: Πηγαγάντο,
0: δύο εντάξει, να ξεκινούν τα προαθήματα, εκπομπέ, αντιλαμβάνεστε. Θα ξαναφύγουμε στο Ιαλίν. Καλά, πέρασαν τρει εβδομάδε. Θα κουρευτεί, αξίριστη, αμπεριπίτη. Ναι, ναι, ναι, ήταν ωραίο. Όχι, μ' άρεσε γενικά. Σου έλεγα στο podcast, δεν είχα ακόμα μια εβδομάδα. Ενώ στην αρχή, όταν μπαίναμε σε όντε τρει εβδομάδε εθνικών ομάδων, ήμουν έω και ξενερωμένο. Ήθελα άλλο μια εβδομάδα.
1: Έτσι. Μια...
0: Ναι, ναι, θα ήθελα ακόμα μια εβδομάδα εθνικές ομάδες. Α, ωραίο, ήταν ωραίο. Ήταν ωραία.
1: Ήταν ωραία, τρεις εβδομάδες φτάνει.
0: Εντάξει, λέω για μένα, ρε παιδί μου, άλλη μια εβδομάδα θα είχα πρόβλημα. Εσύ λέει ζω.
2: Φίλε, εγώ να σου πω κάτι, επειδή έχει Ευρωλίγκα,
0: ναι.
2: Με ενοχλά. Έχει NFL την Κυριακή, είναι το,
0: ναι,
2: το μόνο που μου έλειψε λίγο είναι Manchester United. Δεν μου έλειψε κάτι.
0: Α, τα νεύρα εννοεί, τι φωνέ, και τα δούτα. Τοξικότητα και τα.
2: Τοξικότητα. Ναι, ήθελα να σου πω έντοιμα, ότι έντια. Εντάξει. Επειδή έτυχε να ήμουν και στο ταξίδι.
0: Α, ναι, περάσανε μέρες, έκαμε στις διακοπές σου, εσύ.
1: Μια χαρά.
2: Έτυχε, βέβαια.
0: Νομίζω μου, ναι.
2: Νομίζω ξέρετε πολλά καλά, και τρεις ότι έτυχε. Και ό,τι έτυχε.
0: Ναι. Ας μην το συζητήσουμε από αέρος. Δηλαδή, τι τηλεφωνήματα έπαιζαν, ας πούμε. τι.
2: Φιολάρι, speak the truth.
0: Φιολάρι, you speak them very best.
2: Εμείς αγγλικά.
0: Of course, I speak them. Top.
2: Top
0: 3, me, inside top 3. Top. Μπράβο, Λίζο, είχαμε νίκη με την εθνική, λέγει ο 2-19. Για την
2: Αρμενία, απλά έκανα μετάδοση. Ας πω κάτι.
0: Ναι. Περιμένουμε. Να, πριν πεις 099 μου, για κάποιο λόγο έρχονται κενά τα μήνυματά σου, δεν ξέρω γιατί. Και μπαίνεις και στον κόπο και απολογούμαστε.
2: Έναρξη περιοδού συμμετοχή στο Little Wellness Camp 2026. Επιστρέφει για 7η χρονιά στις 7 και 8 Νοεμβρίου στο Saint Raphael Resort και Marina στη Λεμεσό. Ένα ανανεωμένο διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία, τη γνώση, την ευζοία και την καλύτερη καθημερινότητα με ομιλίες, συζητήσεις και βιωματικές δράσεις από experts από την Κύπρο και την Ελλάδα. Δήλωσε ενδιαφέρον μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και μπε στην κλήρωση για διπλά wellness passes ή wellness and stay passes με διαμονή. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο littlefoodacademy.com.cy.
0: Τι ωραία, Δεύτερη Μάρια,
1: βάζουμε. Είσαι ο καλύτερος. Top.
2: Ευχαριστώ. Και εσύ είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Κορυφιά. Top. Κορυφιά θα έλεγα.
2: Κορυφιά σε ό,τι κάνεις. Ό,τι καταπιαστείς, αγγίζεις την τελειότητα. Mm-hmm. Ας ήρθω να εξηγήσεις τον Παναγιώτη Ντόκο.
1: Θα πάντω έτσι ερωτήσεις.
0: Μπράβο, Μαρίβας. Εντάξει, είναι 90's τύπος. Να σου λέω εγώ, να σου λέω εγώ πια ΠΕΟ ή χωρίς τύψεις και ενοχές.
2: Και κάνουν ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Και τώρα που τέγιονε το κλείσιμο του, που ας πούμε τώρα ψάχνουν να βρουν κλεισίματα να πούν, ενώ σου here we go και ψάχνουν να βρουν ατάκια.
0: Είμαι πετρούλα και μόλις τελείωσα.
2: Ναι, ναι, ήταν αγγίζει την τελειότητα, Παναγιώτης Στόκος.
1: Αγγίζει την τελειότητα.
0: Ναι, ήταν.
2: Γι' αυτό που μου ήρθε τώρα.
1: Θα μπορούσε να το έλεγες εσύ.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι
2: εσέ. Απλά επειδή προβλέπουμε ο Παναγιώτης Στόκος.
0: Κάνεις κάτι αντίστοιχο, πάρεις κάτι αντίστοιχο, να το κάνεις, να το trademark σου. Τι Πετρούλα όμως, ούτε Πετρούλα έφτασες.
1: Εντάξει, πιο μετά Πετρούλα.
0: Ναι, όταν είναι μεγάλος, είναι τεφρόνιο έψε. Όχι, πιο μετά, στην Ελλάδα μιλώ.
1: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Ήταν πιο μετά από το 90.
0: Πότε ήταν late 90s, ναι, early 2000s ήταν.
1: Ναι, ούτε
0: ήταν.
1: Πετρούλα δεν ήταν.
0: 2003, 2003, 2004, 2005. Απίνω στο 9 καριέρα της. Okay. Όταν είναι στα, ενώ στο πίκ της ή...
2: Στο Star, αφού βάλαμε την και βλέπαμε.
0: Okay, okay. Άρα πήγαινε μέχρι τέλη δεκαετία του 2000.
2: Το καιρός ήταν που ήμουν στην Αθήνα. Που ήμουν στην Αθήνα γίνανε όλα. Τζούλια Αντούπλη, Πετρούλα.
0: Και τα άλλα παιδιά. Τζάκας. Ακούμε αυτό, ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
2: Μεγάλη προσωπικότητα η Μαρία Ντάντουβλη, ενώ για να μην την ξέρεις.
0: Ντά που αγαπημένη Πετρούλα, Βιολά, καμαγέν. Είμαι Πετρούλα και μόλις τελείωσα. 2-19 μου ή είσαι 25 χρονών ή είσαι δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: 25 χρονών.
2: Βάλετε την έτοιμη, την πούμε έξω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, την έχω εδώ έτοιμη. Και ο Στέφανος θα ήθελε ακόμη μια εβδομάδα εθνικές ομάδες. Βασικά, επειδή είχε ακόμα ένα γάμο το Σαββατοκύριακο, τον χάσει ο Πάνος Μητσαλαμίνα. Θα ήθελε να έχει τρίτο σέρι Σαββατοκύριακο γάμο. Σκέφτομαι. Προτιμά να πάει γάμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και συνοδεύεται και οικονομικά αλλά και ψυχικά. Για να μην χάσει το Μάνος Μητσαλαμίνα, ρε
1: παιδί.
0: Τι, δύο γάμου. Εντάξει, μετά μαριάζομαι, έχω να σου πω ότι μετά τα 40 να αρχίζουν να μειώνονται και να ξαφανίζονται, να εκμηδενίζονται οι γάμοι. Μέχρι τα 40 θα πίνει σε γάμο και ο αυτής.
1: Μα γι' αυτό που εντό είπα τυχαία του φίλου του ακροατή που παίζαμε quiz, ότι έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Μέχρι τα 35 ας πούμε γάμοι, μετά γάμοι βαφτίσιο, μετά μόνο βαφτίσιο, κάποια στιγμή μετά 40 αγιώνουν. Εκτό θα πάει στη δεύτερο γάμο μου παρέα που είναι χωρίς να ξαπαντευτεί και τα λοιπά. Αυτά στη ζωή.
1: Ωραία, μια φορά να το κάνει. Να μπαίνουμε δεύτερη φορά.
0: Έτσι πα σου εσύ, αλλά εντάξει.
1: Ο παρέας. Ναι.
0: Μέρα με τη μέρα, Ρέλου, νιώθω ακόμη πιο τυχερός που είδε στη ζωή μου. Μόλις είπε το όνομα του τόκου, μετά την συγκεκριμένη ατάκα, εσυγούρεψα το πράσινο σκορ Μαρτσιτιανό.
2: Κάτσε τον τη Δευτέρα στο 50-50, πώς και πώς. Εξήγησαν 50-50 και μετά τον
0: εβαλίσαμε. Α, τον Μαριθκιανό.
2: Ναι. Τον Μαριθκιανό σε πελάτο, εντάξει. Ότι σκεφτεί ο νους και ο μπιπ μου και αν τον τηλέφωνο.
0: Είπες ότι εφρονεί με ψευγιόλα. Ναι ρε φίλε, που το 2005, 6, 7, 8, 9 μέχρι σήμερα εφρονεί με ψευγιόλα η γυναίκα.
1: Και παιδικά γενέθλια.
0: Εντάξει, και παιδικά γενέθλια σου κόφκουν, ρε παιδί μου, τόσα πολλά πράγματα. Παιδικά γενέθλια, αν έχεις ένα παιχνίδι, θα πάξεις απολύσεις το μητσί στα γενέθλια, αφήσεις και θα πάει πίσω. Ένα γενέθλια που πρόκειται στη νύχτα. Και αν σου κάτσω και όχι για πρώτα ο γάμος, τα γενέθλια πώς θα να σου κάτσω.
2: Παιδικά γενέθλια, Μαριβάς, ήταν προχτές η Εθνική.
0: Η Μαριβάς με ο φίλος μας τον Νικόλα τον Παρίσι. Α, ο φίλος μας, τον
2: Νικόλα. Γεια.
0: Τώρα να σου πω στο τέλος της κουβέντας. Να δω, δεν ξέρω κουβέντα.
2: Έχουμε διάφορα ηλικίες μετά, παιδιά. Έχουμε 10 χρόνια, 12, παραπάνω.
0: 13. Τέλος πάντων, ναι.
1: Πόσα?
2: Με 38 χρόνια.
1: Ναι, 13.
2: Ήθελα να τους κάνω, βάζει στα στεγόνια, πρόβα Φιλίππα απ' έξω. Ενώ εύκαμε μου γίνει το vibe. Του παιδικού πάρτι, βίβετε.
0: Όχι, μέρα αυτό είναι bullying. Είναι bullying, ρε.
1: Ήταν έτσι.
0: Α, εντάξει.
1: Γύρισε με έναν ύφος του έτσι.
0: Ναι. Κατάλαβα.
2: Είμαστε από ράδιο.
1: Έτσι.
0: Ναι. Κάμερες, κύριε Λωτήμα, πώς φροντίζουμε. Τέλος πάντων.
1: Σε κάμνη μας με το...
0: Το γνωστό νυφάκι.
1: Ας παραπαιξούμε.
0: Εντάξει. Στο όριο. Στο όριο.
2: Ήταν
1: δίπλα του η Στέλλα Σοκράτους.
2: Φύστηκε η Στέλλα.
1: Εκτός μετά που μας είπε να σας παραπαιξουμε, λέει τη Στέλλα ο Λουίς, ναι, τελείως παραπαιξούμε.
0: Εντάξει, περνά καλά μου αυτό τον καμιά φορά, λέει τα αστεία του, περνά ωραία μόνος του. Μετά ξεκινούν τα παιδικά πάρτι, Μαρία δεν τελειώνει, λέει ο φίλος ο Κότσος.
1: Ναι, αλλά φαίνονται πιο διασκεδαστικά παιδικά πάρτι.
0: Ναι, άμα πάει χωρίς μωρά, άμα πάει χωρίς μωρά.
2: Εσύ είσαι πιο κοντά ηλικιακά. Θυμάσαι το καλύτερο παιδικό πάρτι που έκαμες, Throne, ας πούμε, είπες.
1: Ναι, θυμούμε το.
2: Μάικ τρόπο, ας πούμε. Είναι τα λοσίδα.
1: Μπορώ να σου πω γιατί είναι από τοποθεσίες.
0: Δεν πειράζει, ρε. Εντάξει, ήταν πισίνα, ήταν.
1: Α,
0: εσύ
2: και ο τώρα πισίνα.
1: Εκάμαμε παιδικά
2: πισίνα.
0: Σε δημόσια, σε πισίνα.
2: Για να κάνουμε στο Χαλάμπι, τη Kids World, μπορεί να κλείσουν τώρα. Ενώ ή whatever.
1: Όχι,
2: είναι κλείσαν,
1: ανοιχτά.
2: Εντζάγουδα.
1: Όχι.
2: Σύγκοψα.
0: Τι ήταν, παιδότοπο, ήταν. Εδώ θα πάμε λίγο να κάνουμε.
1: Παιδότοπο.
2: Τι ήταν, ολί σου οι φίλοι.
0: Τι ηλικία αν ήσουν καταρχά.
1: Δημοτικό.
0: Α, δημοτικό. Οκ.
1: Α πω έναν όμω φελάρο. Παρτί που έστειν καταλαβαίνετε σε δουλειά. Ήταν τη μόδα να πιένουμε. Να βγαίνουμε να δρούμε σινεμά, παιδικές ταινίες κλπ.
0: Παραμένει η μόδα ακόμη.
1: Ναι. Α, ναι, παραμένει.
0: Ναι, παραμένει.
2: Εσύ που ενοικιάζουν, ενοικιάζουν και αίθουσες. Στην Ελλάδα έχει ειδική αίθουσα για τα γενέθλια.
1: Ναι, θυμούμε πρέπει να ήμασταν 25-30 άτομα. Και κανονίσαμε ένα αυτοκίνητα δικά. Δηλαδή ήρθαν οι φίλοι μου, σπίτι μου, και κανονίσαμε αυτοκίνητα δικά μας να μας πάρουν στο σινεμά.
0: Δικά σας.
2: Νοικιάσατε.
0: Οδηγούσαν κάποιοι δηλαδή.
1: Ναι,
0: π.χ. ήταν και
1: αυτοκίνητα οι γονείς μου, αλλά και αυτοκίνητα για γιο παππού.
0: Α, να σας πάρουν ενήλικες. Οι γονείς σας να σας πάρουν, οι μόνοι σας.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν να βρεθούμε για μέ. Έπρεπε να έρθουν από σπίτι. Να τους πάρουμε ούρλους μαζί.
0: Ναι. Ταινία, την ταινία, θυμάσαι.
1: Κάτι με χάμστερ τώρα.
2: Και το πιο ωραίο δωράκι που εδώ και μετά ήθελα πιο ωραίο.
0: Άδεισαν δωράκια τον καιρό μας.
1: Εσύ
2: ήθελες να κάνουμε τη μαμά μου. Εγώ δεν ήμουν πολλά της διαδικασίας. Εγώ δεν το αγαπώ μου, έκανα το στο water park.
0: Water Park.
2: Ναι, ήταν λίγο οι φίλοι και παίξα.
1: Water Park.
2: Ναι, μου το δέκα.
1: Λευκοσία.
2: Όχι, Αγιάνναβα. Ναι, τι ήρθατε όμως, και πιάνε και ήρθατε με ώρες. Τσουλήθες που έκανα καμικάζι. Εσύ φαντάζομαι να θυμάσαι το αγαπημένο σου περίπου.
0: Σε πισίνα, σε πισίνα.
1: Έχω την κάρτα
2: που λέει, μπορώ να σας την δείξω. Και
0: φούτσαλε πιάμε και παίξαμε. Ναι, καλά, τότε στον ημιρό μας.
2: Αλλά να καλέσεις κορβές τα φούτσα. Ρε, έρχονταν και θεωρούσα σε που έπαιζε τσίσο τσάχο, θα με βάλεις καν κόλ να...
0: Λάμε κάμνα επικατήλη και το άλλο στην έκθεση εκλείσαν ούλα, γίναν ποζάβλη το τίβολι, παίρνουν που χθες και έβλεπα το. Κατάθλιψη είναι το τίβολι, ρε
2: φίλε. Γιατί δεν έχουμε έναν άλλο να πάρξει.
0: Ποιο ανέγει εκείνος ο χώρος. Δημόσιος χώρος είναι... Δεν μπορούσαν να γίνουν τόσο πολλά πράγματα, ωραία πράγματα εκεί. Οι γάμοι ξαναξεκινούν κάπου στα 60 όταν παντρευτείς. Εντάξει, εκεί είναι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου κτλ. Ναι, θα περάσουμε και σε αυτήν τη φάση. Τι έγινε.
2: Να πάμε να μας καλέσεις το γάμο του πρόεδρο στην Πέμπτη.
0: Επίδω αρτιβά να μας καλέσει. Πείτε τη Μαρεβάς να κοντέψει το μικροφόνο και αφήστε την Πετρούλα. Μιλά λίγο. Εντάξει, πρώτα θα το δυναμώσω εγώ από εδώ.
1: Το μικρόφωνο είναι το συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, δυναμώσω. Ναι, τώρα θα ακούσετε. Ακούμε αυτό ή το ακούσαμε. Ακούσαμε το εφήν. Χρωστάμε την μετάδοση των κόλων. Εγώ δεν τα ακούσα. Ακούσετε εσύ Μαρεβάς.
1: Όχι.
2: Γιώλα, θέλω που να γιώσει όμως. Να μην προϋποθέσει για να το βάλουμε.
0: Ναι.
2: Που να γιώσει να βάζει που αδέκα. Αλλά όνεστε, η αυστηρά και τέσσερα.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Οκ, οκ, οκ. Ακούμε.
4: Λετονοί που κρατάνε το 0-1, το 69 εδώ το λάθος. Σηκώθηκε ο Κωστή 1-1. Έμεινε στο έδαφος ο τερματοφύλακας, έκανα σοβαρό λάθος εδώ οι Λετονοί, δεν υπάρχει θεωρώ κάτι. Έπεσαν τάκλιν και ο Κωστή και ο Μάτρεβικ. Συσοφαρίζουμε με τον Ιωάννη τον Κωστή, μια από τις τέσσερις αλλαγές του Άκη του Μάντσιου και για να δούμε αν μπορούμε για αυτή την ανατροπή, αν αυτό τον κόλ θα αλλάξει τα δεδομένα. Πρώτο το κάνει 2-8 οι Λετονοί, μένουμε ψηλά για να πιέσουμε. Ο Τσάρλα φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι. Για να τον δούμε από δεξιά. Βρίσκει τον Έντουαρτ. Γυρίζει ο Έντουαρτ. Έχει την ευκαιρία να του ψαρεί. Το κάνει! Γκολ! 2-1! Του το χρωστούσε του Μάρκους Έντουαρτ. Του το χρωστούσε στη Ρίγα. Το βρίσκει στη Λευκοσία. Φοβερό σουτ. Όλοι όσοι είναι στο Χατζηφί το χαίρονται με την ψυχή τους. Κύπρος Λετωνία. 2-1. Όλη η κακοδαιμονία, όλη η κίνια απέναντι στους Λετωνούς φεύγει με αυτό τον κόλ που φωνάζουν όσοι ήρθαν.
0: Κόπηκε.
1: Λίγο πιο χαμηλό από τον κόλ που φωνάξες εδώ.
2: Ναι, επειδή είσαι φυσικό ήχο, το μετράμε.
1: Ναι.
0: Εννιά.
2: Όντως,
0: ναι. Έντοιμα ρε φίλε, εντάξει, ενώ μια μετάδοση τώρα έναν γκολ, κρισιμότητα τέτοια ήταν όπως έπρεπε να ήταν.
2: Εντάξει, εγώ στην τρίχα του 7-9.
1: Και του Λούι.
2: Τούτος ήταν ο σκόπος.
0: Ζήνα Πάλας δεύτερον όροφον, ήταν καφέ και μετά τζάμπο, πάνω να είμαι παππούς.
1: Περίμενε. Πάνω ναι είμαι παππούς. Είναι παππούς 7-10.
0: Α, είναι σήμερα μου λέμε παππούς, ωραίος. Ζήνα Πάλας δεύτερον όροφον, ήταν καφέ, μετά τζάμπο. Ζήνα πάρα δεύτερο όφωνο ήταν καφέ, είσαι.
2: Ναι, το που μέσα, που πάνω από τα μαγαζιά.
1: Ναι, θυμάσαι.
0: Εμπαίνες που το... Εμπαίνες... Α, ναι, στο Ζήνα Πάλας. Στο, πώς έλεγαν το χτίριο, νομέ.
2: Προσπαθάς και αυτό το ίντερνετ καφέ, αλλά μου το στραωμίτης. Ήταν ανοιχτό ενός...
0: Φλό, όχι φλό. Γίνει και μετά φλό.
2: Χέβαινε πιέναμε, εμείς πήραμε οι άλλοι.
1: Α, ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Τρολάρι μας.
1: Η
2: δισκογραφική του ρέμου, ναι. Στοιχευμένο... Καπρίς, μπράβο.
0: Πάλε πια, φίλε μου, νιώθω περηφάνεια.
2: Καπρίς.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου. Καπρίς, το Καπρίς, μπράβο. Αλλά το χτίριο, που ήταν το Καπρίς, ήταν το City Plaza, ήταν το... απέναντι που ήταν το Big Boy ή κάτι άλλο.
2: Μπράβο, το Big Boy.
0: Εκείνον το χτίριο, πώς ονομάζονταν. Πείτε, Ντρούρι, μπορείς να πιάσεις σύνταξη, εντάξει. Ας μην το παρακάουμε.
2: Ένας στόχος όμως ο Peter Dury. Δηλαδή αν βάλεις κάπου...
1: City Place.
0: City... όχι. City Plaza είναι το City Plaza.
1: Α,
2: βάλει πάντως ένας αθλητικός συντακτής ένα στόχο να φτάσει κάποιον, νομίζω είναι ο πινάκολο, ο Πίτερ Ντούρι. Να αρέσκει μου.
0: Γαλαξίας,
2: Γαλαξίας.
0: Παίρνει ο Γαλαξίας, είναι εκείνο που συζητάμε, το Καπρίζι, το άλλο είναι το Big Boy.
2: Όχι, είναι το Big Boy.
0: Το Big Boy ο Γαλαξίας. Άρα,
2: κάπιτα
0: σετ.
2: Μπράβο ρε.
0: Μπράβο. Είμαστε έντος άλλοι. 044, 869, 353, 713.
2: Εμένα δεν παίρνει μέτσι, μάμα μου στον τατά μου στο ίντερνετ καφέ και πρόσεχε με.
0: Είχε ίντερνετ καφέ.
2: Α, δούλευκε. Και μου
0: σε φάρες δωρεά φαντάζομαι.
2: Ποιον είναι ο τατάς μου, ξέρω, 51 ας πούμε, αφού ήταν ο τατάς μου.
0: Αυτό λέω, ναι. Μηχανούες που είσαι, μηχανούες που είσαι μπιλιάρδο μέσα και πάντα ήταν τσαμέο φάντης και...
1: Εγκυμάντων.
0: Ποιος φάντης, Αντρέας ο φάντης.
1: Ευθυμάστε ρε.
2: Ναι, είχε φωγραφία.
0: Τώρα που το έμαρει βάζει, ναι.
2: Είχε μια φωγραφία ρε που είδα τον ο... Εγώ είδαν και live να κοιμάται, αλλά έφκαναν και φωγραφία αν κάποιοι και βάλαν τότε, αρκέψαν τα Facebook.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε, μ' αρέσει. Είμαστε καλά. Μοναστηράκι στην Έγκομη, να σέβεστε.
2: Τσαβάκι.
0: Μοναστηράκι, Έγκομη.
2: Εγώ έφτασα και πάρκο Ακρόπολης.
0: Του ένταση με το μοναστηράκι στην Έγκομη.
2: Έφτασα και στις αρχές του το πάρκο Ακρόπολης που φκέναμε για ραντεβού.
0: Στο Καπρίς ήταν το στέκιν των Ελδικαρέων και ο Σουηδός με τα τατού. Ναι, ήταν ο Σουηδός και αμέ. Ήταν ο, στο Γαλαξίαν ήταν ο Παρίς.
2: Πάρις.
0: Ο Παρίς και κάτω Λευκοσία, κάτω Λίδρας, ο... Γελάει μαρή μας. Αφαίνουμε την ιστορία, την ιστορία της Λευκοσίας να ξέρει, λαείς τα παιδιά της τα εγκόνια και γελά, κατάλαβες.
1: Τα τατού είναι κοινά που εφαινούνταν από τον δρόμο ότι κάνουμε τατού. Ή ένα άλλο τατού.
0: Όχι, τότε ήταν δύο. Ήταν ο Πάρης και ο άλλος. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο άλλος, ο Πάρης.
2: Ο Κράιστ.
0: Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ο οποίος είναι πολλά χρόνια πλάγωσε με τον όνομα του, παντρεμένος. Την κολλητή της μάμας μου. Τέλος πάντων, λίγο μερική φάση. Ήταν ο Πέτρος και ο Πάρης. Μετά ο
1: Σουηδός
0: για τατού. Στη Λευκοσία του ίδιου ήταν, η γνωστή τουλάχιστον. Εγώ στον Πάρι πήγαμε το πρώτο μου τατσού και με αφήνει να γάμω. Με αφήνει να το γάμω επειδή ήμουν ανήλικα. Θέλω πρέπει να υπογράψει παπά σου. Ένα μάμα μου υπογράψει, δεν είναι που να κάνει η Ερήμη.
1: Μπράβο.
0: Μου έδωσε ένα διανός ανήλικους. Ο Μάριος δίπλα από τους κάχτους. Το κάχτους.
1: Το κάχτους.
0: Το
1: κάστρο.
0: Εγώ εκεί γνώρισα τη Γεωργία. Α, τη Γεωργία Μνογότσο στο Capital Center πριν 20 χρόνια θα είναι πάντα στην καρδιά μου οριζομένο μας, λέει. Ναι. Μοναστηράκι ήταν το go-karts. Δεν το θυμώ. Μοναστηράκι είναι έγκομιν go-karts. Καθόλου, καθόλου. Για πότε μιλάς, 2-19, βάρ μας λίγο, τοποθέτησε μας κάπου
2: χαμηλά. Για μεγάμπα Παφιλίππου. Μπόλινγκ, κίκκον μπόλινγκ.
0: Με γιατί να ακούετε, γιατί ακούς έτσι ρε.
2: Εγώ, είμαι πολλά κοντά μου.
0: Τώρα είσαι έτσι, όχι, όχι, εντάξει.
2: Κίκκον μπόλινγκ πιέναμε πολλά εμείς.
0: Ναι, το ice skating.
2: Μαρεβάς. Και εμείς. Εσύ που έπαιζες σας, που ήταν το place to be σας.
1: Παπαφιλίππου.
2: Πίνες.
0: Λατσά ή υπήρχε στα Λατσά που
1: ζούμε μικρή. Υπήρχε στα Λατσά, ναι. Έχει και κάτι άλλο στα Λατσά τώρα μεγάλο, κοντά στο roundabout.
2: Ναι, πίνες ζάμε.
1: Επιέναμε και ζάμε, ναι. Που ήμασταν μωρά όμως. Καταλάβετε ποιο λέω.
0: Επέ εμάς ρε.
1: Το Play for Kids.
0: Α, το Play for Kids. Μάνα, πώς θα φάμε και μέσα.
1: Αρκετά μόλ. Ήταν η
2: έξοδος να έλαβες μόλ.
1: Εμάς αφήναν, αν και σας φαίνεται περίεργο, ήταν ας πούμε πολλά open mind να σε αφήκουν στο γυμνάσιο να πάεις κάτω Λίδρας, Μακαρίου, τέλος πάντων κάτω. Κάτω Λευκοσία. Ήταν, έκαναμε μάχες, ας πούμε.
2: Το μοναστηράκι ήταν το 80, αυτό δεν το θυμάστε. Και στο City Plaza
0: ήταν... Πριν 40 χρόνια μας λέει, 2019 ο Κάσου.
2: Ήταν ο Τεσόρο για τατού στο City Plaza που είχαν τις Harley, λέει ο Γιώργο.
0: Ο Τεσόρο.
2: Τεσόρο, ναι, που είχαν τις Harley.
0: Στο City Plaza.
2: Ναι. Κάτω, θυμήθηκα τώρα από το ράλι.
0: Οκ, δεν το θυμούμε. Ο Ηλίας με τις στυρόπιτσες.
2: Ναι, ρε φίλε, στη Λίδρας.
0: Ο. Πού είναι το Γαζαντί, θυμίστε μου το. Πού είναι το Γαζαντί.
2: Και εκείνο θυμίζει, αλλά αυτή ήταν.
0: Μετά μεσονύχτια.
2: Ωραίες εποχές. Τώρα η ώρα 8, πάνε και πέφτω στην ούλη.
0: Στο Capital Center ήταν και το θηλυκό Club versus όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μαριβάς.
0: Το έχεις ακουστά, όχι, άσε την πλάγαν τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ούτε καθόλου, ούτε ακουστά. Όχι, α πω πέραν που αλληλοπειραζόμαστε, πολλά ενδιαφέρον. Το κάτι που ήταν σημείο αναφορά για τόσα πολλά χρόνια, κάποιο σήμερα, πω πέντε χρόνια που είναι η Μαρβέα, δεν έχει ιδέα αν πρέπει να πρόκειται. Σαν να πούμε τώρα, δεν ξέρω, παίρνουμε κάτι hot, αλλά δεν έχει μισθεί Λευκοσία.
2: Η γενιά τη Μαρβέα είναι αυτό το event, ρε, που πρέπει να είναι όλοι.
0: Ναι, αλλά το άκουσε το event, ξάκουσε το event.
1: Το καφέ. Προχτέ που δεν λαλούσαμε.
2: Σωρί.
0: Καταλάβει. Το φάντα.
2: Που γάμνε γκρέβα.
0: Σκορπιό μετά που είσαι το. Ναι, ακόμη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο νομίζω.
2: Ναι, αλλά το ίδιο ισχύει για εμάς. Καμιά φορά να ακούω του γονεί μου για την Αλταμίρα ή whatever, άλλε δισκοθήκε πιο πάγιε που μα, που ήταν και για μέση μια αναφορά. Στο άσμα είμαι πια. Γίνε τόνιξ την Αλταμίρα με τον George Best. Αν δεν μου το ελάλε, δεν ξέρω εγώ την Αλταμίρα.
0: Όχι, αλλά εντάξει, το Αλταμίρα του ούτε σου είναι πρόλαβα. Ούτε σκορπιό είναι πρόλαβα. Ούτε. Αλλά ξέρω το σκορπιό, άγουα του.
2: Ναι, εφτάσαμε το σκορπιό εμεί. Εγώ ήταν ανοιχτό. Και μετά που έγινε να κάνει ένα RMB στην Τετάρτη.
0: Εντάξει, η Εγγλισία πολλά χρόνια δεν ξανάνοιξε μετά. Ο παπάς.
2: Ξέρει ο Γιώργος RMB.
0: Το 1-7, το 35. Τα κλεψιά ήταν το άξι, ρε φίλε. Παπάς.
2: Πάω
0: το Καζαντί. Οι αριθμοί είναι έως το 90 στο Καζαντί. Που διαλέζει δεκάδα, ας πούμε. Όπου κάτσε 7. Έναν προς 10, έναν προς 9. Που του 90 αριθμού και λέει και του 9, α πούμε.
2: Σωστό.
0: Και για σου ποσοστά, ένα προ 7. Δηλαδή, αν παίζει έναν ευρώ, γιατί δεν πιάνει 7.
2: Εφτά στο σκαραβέο.
1: Σκαραβέο.
2: Το παγιόν το σπίτι πίσω που το. Που τη θέλει το κλειδέρβι, α πούμε. Τη θέλει το κλειδέρβι.
1: Ναι, ναι, ξέρω ότι.
2: Ξέρει τι, ενώ για να σου πω κάτι άλλο. Και ο Τζίνο είδα σήμερα αναφορά σκαραβέο. Με πιέναμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ κόσμο. Και παίζει κάθε βραδιά άλλη μουσική. Πήρναμε τρίτη που είσαι ρε γκέμς.
0: Πάμε σε δελτίων.
2: Τέλος.
0: Αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η απόφαση του εφετείου αποτελεί ξεκάθαρη δικαίωση της ανόρθωσης. Δεν έπεσαν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό στήριξε η νομική μας ομάδα, επισήμανε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Όσοι υπηρετούμε το ποδόσφαιρο, οφείλουμε να διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία του, να μην μένουν σκιές και υπόνοιες, είπε, με αφορμή την γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δικαστικής. Στο αγωνιστικό, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν ώψη πάφου συγκεντρώνει ο Κάλστρεμ. Ο Σέντιν είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί. Διαθέσιμος ο Φανίφ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Την ανάγκη να υπάρχει ίση μεταχείριση για όλα τα σωματεία εξέφρασε η ΑΕΛ στον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοεζίδη, όπως ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων Νικόλας Λεβέντης. Υπάρχουν βαθιά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ. Εγείρει σοβαρό ζήτημα διοντολογίας η τοποθέτηση του πρόεδρου της δικαστικής λίγες ώρες πριν την εκδίκαση των δύο εφέσεων. Η ανόρθωση κέρδισε την έφεση για μια περίπτωση που πέρσι η ΑΕΛ στην ίδια έφεση απορρίφθηκε, πρόσθεσε. Όταν 5 άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και αποφασίζουν διαφορετικά, τότε παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου, σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ για την απόρριψη της έφεσης για την τιμωρία του Καφού. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες αλλαγές για να είμαστε σωστοί με όλα τα σωματεία, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΑΕΛ Φώτης Φωτίου. Σε μια άλλη εξέλιξη, στο Αρχηγείο της Αστυνομίας κλήθηκε σήμερα για κατάθεση ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κώστας Κωνσταντίνου σε σχέση με την επίσημη καταγγελία για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή και τους διεθνείς. Απομένουν δύο παιχνίδια για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο κόσμος χρειάζεται να αγκαλιάσει περισσότερο την εθνική. Βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή στην νοοτροπία και έρχονται αποτελέσματα, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Φώτης Φωτίου. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να εντάξουμε τον Έντουαρτς. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιων ποδοσφαιριστών που αξιολογούνται, επισήμανε ο κύριος Φωτίου. Εκ νέου αναμονή προκύπτει για την απόφαση της αρχής αδειοδότησης σχετικά με την αδειοδότηση του Τσιρίου Σταδίου. Ο ΕΟΑΛΕ Μεσού πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεσή του καταγράφει φθορές και επικολλήσεις μπετών σε χτιριακές εγκαταστάσεις του γηπέδου. Η αρχή αδειοδότησης έχει αποστείλει την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του Τσιρίου και αναμένεται γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρνιώρισσα. Επιστρέφουν σταδιακά μέχρι και αύριο όλοι οι διεθνείς. Να συνεί Καρίγιο και Μαντσίνη, αμφίβολος

0: Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πόλγαριτς και Γκόλτσον. Αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται ενόψη Ομόνια Σεραδίπου Τσακών. Παραμένει εκτός ο Αμίν. Στην Πάφο περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος ο Κορέια. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λέλε. Στον Ολυμπιακό επανέρχονται οι Πρόκοποι και Ζάνος, ενώ σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο Σάπινεν. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 απόψε το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Για το European North Basketball League η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Σπαρτάκ Πλεβέν στις 7.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία. Την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία Σκωτία, Σλοβενία και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα έφτασε ο Ραφίνια για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030. Πραγματοποιείται στις 2 τα ξημερώματα το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή κόντρα στον Μπενίν. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωρεί το σχέδιο αύξησης των ομάδων σε 24. Για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Μπόσνα στις 8:30. Για τον Basketball Champions League στις 7:30 Περιστέρι Μπάρμπερκ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.

0: happy. I feel happy and happy and.
1: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
0: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
6: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
5: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
6: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
7: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επιστρέψαμε Sport FM 95 εκπομπή Pressing.
1: Λουί, έλα, κατέβα το τραπέζι. Λουί, έλα.
2: Να φάρεις και ως πιλάκος, έρθει.
1: Λέ, έχεις το
0: κάμερες στο στούδιο.
1: Το φιδίσιο, αλλά όχι το κορμί, την κίνηση. Την κίνηση.
0: Θα ήταν πολλά ωραία τώρα, ας πούμε, να εγγράφει μια κάμερα.
1: Δεν ξέρω, Λουίσα θα νιώθει έναν ετά.
0: Λοίζω.
1: Να το βλέπει από την Αυστραλία μέχρι
2: πολλά
1: μια νότη να χορεύει σαν χέλη.
2: Παρατηρήσε σπίτι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
2: Γιατί ήταν να έχουμε και με Giants, θέμα. Ωωωω.
1: Κάμερες.
2: Ευκήγες ποτέ έξω με έναν και ο Βιόλα.
0: Ευκήκαν, ναι.
2: Και έμεινες στους κατρίς.
0: Πού
1: έπιανε.
0: Για φάμε σουβλάκια. Όχι, παγιά, δεν ήμουν.
1: Για σουβλάκια, άκου τι λέει, ας πούμε.
0: Με μουσική σουβλάκια. Είδα το Βιόλα, ρε. Εξαλώ. Τι.
1: Πάω σαν εξαλώ.
0: Λοιζό. Εσύ για μαφκένου, είσαι οξύνος. Κάνεις το
2: ξύνο. Είναι το ξύνο στοιχείο.
1: Ναι, μάρει.
0: Το ξύνο
1: ναι.
2: Ως γνωστόν, εγώ είμαι έτσι που είμαι ξύνος, άμα φκένου.
0: Α, φκούμε έξω, ναι. Να πω πριν συνεχίσουμε ότι μαζί μας είναι η Epic.
1: Θέλω να συνεχίσουμε όμως. Πώς τελειώσεις, ναι.
0: Με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gig Mbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster. 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι έξτρα γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε, πείτε μας.
0: Ναι, όσες φορές ευκήκαμε, Λοίζο, δεν ξέρω, μπορεί αν η άμυνα σου... Δεν θωρείς λίγο έτσι πιο κλειστό από ό,τι έρχεται όταν έρχεται στην δουλειά. Μπορεί να μην νιώθεις τόσο άνετα.
1: Μπορεί, διάξε, κάποιους συνήθως οι περισσότεροι των ποτών τους χαλαρώνει, τους του λέει πρέπει να το κάνουν αντίθετο. Πρέπει να τον κλείνει, να κλειδώνει, να μπει στο
2: καβοκίνο. Προσπαθώ να φύγω πάρα από τρεις φορές που φύγει έξω με Μαριο, ούτε μια αίθιο.
0: Με λάρες πλάλης.
2: Επέμουν μια που φύγαμε και μουσική.
0: Εγώ μιλώ για όλα τα, όχι που έχει μουσική, γενικά για όσες φορές φύγαμε. Είτε με ο σταθμό, είτε που φύγαμε μόνοι μας.
2: Πότε φύγαμε μόνοι μας.
0: Όχι εγώ και εσύ μόνοι μας. Εννοώ με παρέα.
2: Του σταθμού.
0: Ας πούμε, δεν ξέρω πώς ήταν στο Μάκεν, πώς ήταν.
1: Ναι, ήταν λιγότερο έξαλλος από ό,τι εγώ. Λίγο.
2: Είναι ευκαιρία και τραβήσα και με ο Μάκη.
1: Μπορεί να σημαίνει και μετά ναι, δεν ξέρεις το τέλος, δεν ξέρεις. Ήταν λίγο, εντάξει, ήταν και ο πατέρας του εκεί, να πούμε.
2: Δεν θα προσέχει.
1: Για να πάρει σπίτι μετά.
2: Απορία προς την εκπομπή, ο Κλόπ είναι καλός προπονητής, πού τον κατάστασες.
1: Εγώ στο στόπ.
2: Στο στόπ πέντε ας πούμε.
1: Τι, ποιου πέντε, της εποχής του, του 21ου αιώνα, ναι.
2: Ναι, οκ. Εσύ.
0: Πρέπει να απαντήσω τώρα να το ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάμε ερώτηση προς την εκπομπή ο άνθρωπος, δεν το κάμε μπροστά.
1: Να μ' αρέσει απλά στη φόρμα μαζί μου αν θέλεις.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι
1: είναι ένας προπονητής. Εσύ. Εσύ,
2: εγώ πιστεύω είναι πολύ καλό στη ψυχολογία, αν και στο αυτοεπιθύνση είναι, αλλά λιγότερο καλό στην τακτική.
0: Στην τακτική.
2: Νιώθω ότι είμαι και ότι του hard rock ποδοσφαίρου, του έχουμε τους. Του ένα ασχολούμαστε με τους άλλους, του είμαστε εμείς και είναι άλλους.
1: Δοκιμάστε να του δώσετε ένα μικρόφωνο να κρατά όταν βγαίνετε, μπορεί να τον χαλαρώσει.
2: Εντάξει, ακόμα προσπαθώ μια φορά που έκανα μια μαριβάτσι, ήμουν εγώ κλειστός. Είπε μου μια φορά.
0: Στα σουβλάκια σου είναι τα ίδια σουβλάκια.
2: Ποια σουβλάκια ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω ποια σουβλάκια.
2: Ούτε εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μια
1: εμπερσίση. Θύμη, εγώ πραγματικά ξέχασα.
2: Ναι, ναι, όντω είναι.
0: Εσύ, έχει αρκετό νερό που πιάμε. Δηλαδή ήταν το άτομα που
1: είναι. Πού, ρε, πέντε τόπο, πέντε τόπο. Αν όχι μαγαζίν περιοχή.
0: Στρόβολο, στρόβολο.
2: Έτσι ήρθα στα σουβλάκια.
0: Ήρθες.
2: Άρα που μάμον πανίκο μου, φύγαμε στα τραπέζια. Ήντρος είναι χορέψα.
0: Φύγαμε στα τραπέζια.
2: Εγώ και ο πανίκος είναι κουρτίζω αν πανίκο.
1: Ναι, ναι, φύγαμε στα τραπέζια, μάνα μου.
2: Τώρα δεν καταλάβα τα σουβλάκια πια.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω πριν.
2: Εντάξει, είναι αρχίσα την αυτορήνη μέρα γιατί ήμουν μετάδοση εγώ.
0: Όχι, κάτι ήταν ο Παναθηναϊκός που έβλεπες, είναι σου μετάδοση.
1: Αν πάει και δεν το άρεσαν τα σουβλάκια, δεν νομίζω.
2: Δεν έφτασα την νύχτα το φάει.
1: Το κορμί του το φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω ίσιο. Ναι. Χαιρετούμε τον φίλο τον Παναγιώτη. Ο φίλο ο Μάικ, Μάικ Καπετάνιο, χαιρετούμε. Το σήμερα κατά εθέν ήταν οι σκάλε του Γαλαξία που κλείναμε ραντεβού που το MIRC. MIRC, με ρεβά.
0: Όχι,
1: και το Big Boy. Και τον Big Boy.
0: Εμεί κλείναμε από Facebook. Αλλά με ποιον τρόπο, όχι με μήνυμα. Βάλαμε να πούμε πώ στο Facebook. Δεν ξέρω αν το εφτάσετε. Ενώ αν το κάμνετε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Εμεί κάμαμε το.
1: Ναι.
0: Συν ένα για μόλ σήμερα. Συν ένα για κάτω σήμερα. Free hacks.
2: Αλλά απαντούσα.
0: Free hacks, προλάβετε.
1: Free. Δωρεάν αγκαλιές. Τι εννοείς, πού,
0: μα είναι προλάβετε.
1: Πέμας λίγο.
0: Προλάβετε, αλλά δεν το κάνουμε.
1: Δεν το κάναμε. Ναι, προλάβαμε, είμαστε
0: ήταν
1: μεγάλοι.
0: Ήταν ένα τρέντ όταν ήμουν εγώ γυμνάσιο, δηλαδή 14, 13.
2: Ήμουν εξωτερικό.
0: 13-14, κάπου εκεί. Και κάθε λίγους μήνες, ας πούμε, διοργανώνεται ένα event. Τώρα συγκεκριμένα απέναντι από το Mall of Cyprus.
1: Ναι.
0: Στα οποία free hacks συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος, εφηβοί, και τόσο σκοπός. Ο σκοπός ήταν να κάνεις δωρεάν αγκαλιές. Και όποιος έκαμε παραπάνω δωρεάν αγκαλιές, ας πούμε, ήταν ο famous, ήταν ο διάσημος κτλ. Και τον το πράγμα εκαλυπτόταν κιόλας, είχε φωτογράφους κτλ. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, ή που τα κινητά μας, είχε κάποιους που φέρνανε φωτογραφικές και ανεβάζαμε τα σε έναν group στο Facebook. Group σελίδα τότε στο Facebook.
1: Υπάρχει.
0: Αν, όχι. Αν ας πούμε, π.χ. εγώ είδα, ξέρω εγώ, κάποιον ή κάποιος είδε κάποιον άλλον και άρεσε του η αγκαλιά, ας το πω έτσι, βρίσκεται από τη φωτογραφία που υπήρχε.
1: Μάλιστα. Αυτά που λέει Μαριβάς, δεν μας επρόλαβαν εμάς. Όχι, δεν τα προλάβαμε εμείς. Διευκρινίζω 996, ναι. Δεν μας επρόλαβαν εμάς. Μεγαλώσαμε για να τα προλάβουμε. Ένας φίλος του φίλου, δεν είναι ο ίδιος ο φίλος που ρωτά, αν πίνεις κάπου χωρίς τον παπά σου ή και τη μάμα σου. Ένας φίλος του φίλου ρωτά.
2: General.
1: Ναι, φαντάζομαι.
2: Ναι, πολλές φορές.
1: Πολλές φορές είναι απάντηση.
2: Αλλά δεν έχω κάθε θέμα να είμαι στον χώρο μου ως γονείς μου. Αρέσκει μου, εσάς.
1: Μαρία μου, αγαπή μου, αν είχε ίντερνετ τότε. Α, όχι, είναι ερώτηση. Πού εγώ τσέμουν, πού, πότε. Για πότε.
0: Τον καιρό
1: μας σίγουρα αν είχε ίντερνετ, ναι. Ούτε καν τηλέφωνα. Λίγο πιο μικρή.
2: Και να μου επιτρέψει να πω του φίλου και να του ευχηθώ κιόλα.
1: Ναι.
2: Ότι του φίλου πρωτεύουσα.
1: Ναι.
2: Ότι του γονεί μου και να μην ήταν οι γονεί μου θα του επέλεγα να κάνουν ένα παρέα μαζί του γιατί είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και το εύχομαι το ίδιο. Το εύχομαι σε όλου αυτό να νιώθουν το πράγμα που
0: ζουν. Μπράβο, ρε Λοίζα.
2: Εννοώ το πράγμα. Αν δεν είναι αστείο γιατί πολλέ φορέ που ήμασταν πιο μικροί, ξέρει να μην πάμε για τον παπά μα, να μην πάμε για τη μαμά μα. Δεν ξέρουμε. Εννοώ τούτα είναι τα πιο ωραία.
1: 7 είναι τα τρία μου, αν θέλει να μας πεις την ηλικία σου, σε παρακαλώ. Free Hats, Mall of Cyprus, Παρασκευές, μονοπάτι της μάνας. Τι είναι ο μονοπάτι της μάνας?
0: Το πάρκον τσάμε απέναντι.
1: Υπήρχε μονοπάτι άξουαλ της μάνας. Τι μας θύμισες τώρα, ρε Μάρι Βάς?
0: Ήταν μεγάλο νιβέ.
1: Πόσον πριν μας τηλευταία τα τρία, τι ηλικία θεωρείς ότι είναι? Κάνει μια πρόλεψη.
0: Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλος.
1: Μπορεί να είναι 27-28.
2: Πότε ήταν η πιο ημέρα που ευκήγες έξω?
1: Ναι.
2: Είδες τον κόσμο που που ήταν στο συγκεκριμένο χώρο που πήγες και είπες
1: τελειώσαμε
2: τα έξω. Όχι, τελειώσαμε τα έξω, τα μεγάλωσα. Θυμάσαι την στιγμή, έζησες τι?
1: Όχι.
2: Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήραμε πριν μερικά χρόνια σε ένα κλαμπ με τον Ζόρι. Είδα τους θαμώνες του κλαμπ. Όχι, είχαν τίποτε.
1: Ηλικιακά, ναι,
2: ηλικιακά. Και είπα, σε χαρακτήρα σε όλους.
1: Σε ταβέρνες γυρίζουμε το σε. Δεν είναι απλά σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο τσιμπά. Ως εδώ και μην παρέκει. Γεια σας ρε παιδιά, λείπει μασό. Τούτος έχω τι να κάνω. Δεν το καταλάβα.
2: Να μας γιώνει η νεύρα, έχετε ο Μάντζιος να του δείξει πως παίζουμε με τους που έχουμε. Για τον Τιμούρ που λέει. Τούτος έχω τι να κάνω.
1: Τούτος έχω τι να κάνω, ναι, σωστά, σωστά.
2: Εντάξει, ενίσχυνε του Άρτσο Τιμούρα. Θα το βάλει δεξί μπακ.
1: Θα το κατασκέψει. Εγώ είμαι. Τι είπα, 7-13. Αυτό αποκαλείται. Ανώμαλο. Τέλο πάντων, αυτό αποκαλείται. Δεν το διαβάζω. Εγώ είμαι ανώμαλο που 5-6 χρόνων έπαιζαν Diablo 2. Πα στο PC του παπά μου και δεν έφυγε να πω εσώ.
2: Εμεί έκαναμε και βραδιέ PlayStation 2.
1: Βραδιέ.
2: Παίζαμε μόνο το. Παίρνουμε το Pro Evolution. Συνάμασταν
1: 48
2: ώρες. Προαθληματάκι.
1: Ώσπου να ξυπνήσει να φκεί λίγο φως το πρωί να πάει σπίτι μας.
2: Ναι, απίστευτο. Και μαλώναμε, είχε έναν που ήταν η Μπίπ του Προ.
1: Ναι. Όποιος ήθελε κάτι να κάνει να ανέβει η ψυχολογία του. Εμείς ας πούμε το Μόγλι
2: εμείς. Το Μόγλι, εμείς το CJ. Βάλα το σύζυγα και κουπανιούσαμε τον και ευκάλαμε τον και παρατσούκλ, δεν κάνει που είναι κουπανιούσαμε. Φωνάζαμε τον και
1: πήγε. Τώρα χαρακτηριστικά που ήταν πολλά αργά, 3-4-5 το πρωί, δεν ξέρω. Που παίζαμε στο σπίτι του κουμπάρου μου, ο οποίος ήταν μετά έχτισε το και έκαμε το σπίτι μας και λίγα χρόνια στα πισινά της μάμας του, του παπά του, στο πατρικό του γιαγιά μου, μεγαλώσαμε και εμείς.
2: Να τη μία μοντιό τώρα.
1: Και 4-5-6 το πρωί πήγε, πως είμαστε λιμένοι, PlayStation, κάποιοι μισοκιμούντα, κάποιοι παίζαν, κάποιοι τι έκαμε ο καθένας και πήγε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ο στούντιο, είναι πιο μικρό, μια νυχτερίδα ρε φίλε, μια νυχτερίδα, σκέφτομαι πως είμαστε και εμείς, όπως είμαστε και που είμαστε. Τσιριλιέ, σηκώστε μου λίγη γειτονιά πάνω. Όχι, εγώ σεβάστηκα κάτω από συντόνια. Ήσουν και κρεβάτι, πήγα κάτω από συντόνια. Έξυπνησε μισή λάγα τάμια από τις φωνές που είναι η νυχτερία μου, πήγαινε την ημέρα μέσα.
2: Ρέιτζε, εσύ δεν ήταν τον παιχνί σου που παίζεις
0: PlayStation. Παίζαμε PlayStation, δεν ήταν τόσο. Αν ήταν τόσο. Κοίτα, στα αγόρια, ναι, όταν ήμασταν πιο μικροί, εμείς είχαμε Wii. Just Dance.
2: Τένις και ούτα.
0: Ναι, ναι. Wii Sports.
2: Τι αρφή μου και Wii.
1: Έχω και εγώ.
2: Mario Kart.
0: Mario Kart. Έχω ένα Nintendo DS. Ξέρετε το. Ναι.
2: Τυχερό μόνο. Ναι, είχες τα
0: δω. Nintendo ρε, όπως το.
2: Είχες τούλα τα παιχνίδια.
0: Όχι, σιγά σιγά, αν είχατε όλα μονοφάτσια. Ας σας πω κάτι μετά που γεννήθηκε η αρφή μου.
1: Άρχεσαι και γιατί υποτίζεσαι όμως το γλάστα μου βαθέλη. Για εκατοντάδες χρόνια κάθε νέα γενιά κατέγραφε υψηλότερες επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης στο λεγόμενο Flynn Effect ή Flynn Effect. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η τάση φαίνεται να έχει ανακοπεί ή ακόμη και αντιστραφεί σε ορισμένες χώρες. Με απλά λόγια, ίσως η δική μας γενιά να έπιασε το πικ. Μετά από εμάς το χάος βασικά σου δείχνει να κάνει με τον δείχτη νοημοσύνης.
2: Κυρίως τη συναισθηματική. Θεωρώ ότι η Μιλένια είναι σε πολλά πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Εμείς είμαστε.
2: Όχι,
1: είμαστε και όλοι στα μηνύματα είναι Μαριβά. Εμείς, εγώ, ο Λουίς, ο Μαριθιανό, είμαστε το πικ.
2: Εγώ πιστεύω ότι οι Gen Z δεν έχουν συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Ενέχουν.
1: Φέρε αποτελέσματα, φέρε έρευνα. Φέρε στοιχεία για ποτό.
2: Χωρίς το ποτό, χάνετε το συναισθηματικό.
0: Είμαστε καλύτεροι που πίνουμε ποτό.
2: Κόψαν τα ποτά.
0: Είμαστε πιο σοβαροί που σας. Είμαστε
1: ναι,
0: πιο
1: διεκδικητικοί. Το συζητούμε. Το σοβαροί δεχόμαστε τώρα.
0: Ναι, αλλά είναι και σωστό να μου κάνετε. Απλά... Γιατί ας πένει ο Gen Z στην Κύπρο, σκεφτείτε πόσα επεράσε μου η μέρα που γεννήθηκε ο Στρά στην Κύπρο.
2: Μαθείς να συγκρίνουμε.
1: Ναι, ρε, διαφωνούμε. Ότι είσαστε πιο ταλαιπωρημένοι. Πιο... Απλά είμαστε πιο έξινοι εμείς. Του το λέμε. Του το λέμε. Ήταν το πικ. Η δική μας ήταν το πικ και μετά ξεκίνησε. Ο κατήφορος. Ένιξε ως 100-200-300 χρόνια ίσως να
0: ξανα... Και εμείς το ίδιο λαλούμε για τους επόμενους. Εσείς είσαστε... Ναι, απλά εμείς
1: είμαστε το πικ.
2: Συμπεραστήκαμε.
1: Μάθαμε το 10 στα 10, είσαστε το 9,9.
2: Εμείς είσαι και βγαίνεστα το σε κάνουν τέλα. Τουν Τζέι, έφτασες να παίζεις το κάσολ.
0: Από τα blog του.
2: Καλό. Κάμε στο βίντεο σου. Δηλαδή, χωρίς να θυκάσεις το μήνυμα που το είπες.
0: Είδα το μήνυμα, αλλά δεν σκέφτηκα τι να σου απαντήσω.
1: Μαρία, αν κόψουν το ίντερνετ, η γενιά σου θα μειωθεί 50%.
0: Νομίζετε.
1: Γιατί εμάς είναι τώρα, μας κόψουν το ίντερνετ, με το παίζει εμείς cool.
2: Καρχάς,
1: πω, είχαμε, okay,
0: και
1: μετά...
0: εμείς δεν ξέρουν ότι... Δηλαδή και εμείς δεν είχαμε ίντερνετ όλοι μας στη ζωή. Ενώ μεγαλώσαμε...
1: Δεν έγινε 25-20 όμως.
0: Τι εννοείς, να είσαι γίνεται 25-20.
1: Ναι, αν το είσαι καθημερινά στο κινητό σου ας πούμε. 25 και... Έχεις το κινητό σου ίντερνετ. Για το όνομα του Θεού, ρε Μάρη μας.
0: Εντάξει, αλλά είναι...

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Η τα κινητά μας να πάμε σπίτι να οι λάμπες του δρόμου και πιάνε στυλ την αγάπη και απάνταν ο παπάς της σε θώρες της ζωής σου flashback που να ζητήσεις έναν άκυρο όνομα.
2: Εν το πια το τελευταίο, συγγνώμη.
1: Πιάνε σπίτι και είχαν κινητά, πιάνε στο σταθερό της κοπέλας.
2: Και
1: απάνταν ο κύριος Μάκης.
2: Και ο Ανδρέας.
1: Και ο Μίλα.
2: Εν το κλείας. Εν το κλείατο.
1: Ναι, εγώ το έπαθα το προσφάτω. Τον Τζο μου γνώρισα το κορίτσι μου. Νικολέτσα.
2: Το κορίτσι μου.
1: Δεν είχε κινητό. Έσπασε το κινητό της. Και για να πάω να την πιάω τηλεφώνω σπίτι. Και πάντα μου η μαμά της. Και όταν της γεια σας είμαι ο Λούις, ήρθα πιάω την Νικολέτσα.
2: Εγώ με την υπεθερά μου πλέον, την ήξερα με ήξερεν που μωρά. Ενώ στο σχολείο και τα λοιπά που πιέναμε σπίτι της Μόνικας για γενέθλια, παιδικά πάρτι. Με ήξερον ως μέρος της παρέας, ως ένας από τους φίλους της κόρης της. Και μετά εντάξει, με κατάλαβε ότι είμαστε σε σχέση και τα λοιπά. Πεθερός μου αρνήτου. Έπαιζε με λόγω βασικά. Εντάξει, κάποιο διάστημα το κρύβαμε. Μετά πέρασαν το στάδιο που απλά ήθελε να ξέρει. Ήθελε να ξέρει, πως είναι να με ξέρει, να με ξέρει ποιος είμαι. Ενώ με έβλεπε στο σπίτι, απλά ήξερε ποιος είναι η σχέση με την κόρη του. Δηλαδή, σίγουρα είπε μου το μετά. Έκαμε και την έρευνα, το ρώτησε, έμαθε.
1: Ποιοι
2: είναι οι γονείς μου, ο παπάς μου, άμα δεν έρχονται, το διαγκάμνουσι. Τι κάνει του τραπεζού μου, εργασμού. Πρέπει να τα κάνουμε νουλά, ρε φίλε, με FBI, CIA, ό,τι μπορούσε να κάνει τα έψαξε νουλά. Και είπε, OK, έναν καλό παιδί. Και μετά από 6-7-8 χρόνια σχέσει με γνώρισε. Βασικά, όταν χαρτοθούμε, με γνώρισε, που αποδέχτηκε ο άνθρωπο ότι, OK, τούτο είναι.
1: Χάσαμε.
2: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Είπε, ο άνθρωπο, χάσαμε και πούδαμε.
3: Ναι, προλάβετε, δεν μπορούμε.
2: Δεν μας επρόλαβε, Μαρίβα.
3: Δεν
2: μας επρόλαβε ποιο.
3: Να σας πει η Μόνικα τώρα, η Νικολέτα. Να την έψαχνες στο Facebook πριν στείλεις μήνυμα,
1: πριν κάνεις
3: κίνηση. Α, επρόλαβες.
1: Θέλουν το Instagram της, για κάμπος έντρο, ως που να...
3: Ναι, εμείς είμαστε η εποχή των stalker. Κάμνεις έρευνα. Ξέρεις ποιος είναι η μάμα του παπά στο διοικιακά μου πριν του στείλεις μήνυμα, ας πούμε.
2: Εντάξει, θα ρωτήσω προσωπικά.
3: Όχι, καμία σχέση.
2: Ναι. Εμείς ζήσαμε στα 16 μας την πρώτη επαφή με internet chats. Θυμάμαι την πρώτη νύχτα που έβαλα MRC. Δεν κοιμήθηκα, λέει ο 996 ή η φίλη 996. Η Μιλένια είναι η πιο ισορροπημένη γενιά. Ακόμη ένα πλεονέκτημα. Πέραν που πιο έξυπνη. Ο μήνυμα διάζω, εντάξει, αν παρεξηγηθώ. Είμαστε και η πιο ισορροπημένη αυτό η πιο έξυπνη γενιά.
3: Εγώ νομίζω δεν ξέρω τι
2: σα
3: γίνεται.
2: Μα ρε, βγάζω μηνύματα, ρε. Βγάζω μηνύματα.
3: Εγώ απαντώ. Όσους millennials ξέρω, λέω...
2: Τι?
3: Μην παλεύκουν μέσα τους.
2: Για τα πράγματα.
3: Δεν ξέρω τι συνέβη και.
2: Πέστε της κυρίας Μαριβάς, τον το ύφος νομίζω πάει, χωρίς να διαβάσω η πόλη παρελή.
1: Ναι, ναι.
2: Πέστε της κυρίας Μαριβάς ότι επιάνναμε τηλέφωνο να μας πούν τι ώρα είναι. Όχι όπως τώρα συντονίζεστε αυτόματα με ατομικά ρολόγια και κινητών, το είπανε προχθές του εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Που ξανήχτηκε η κουβέντα. Ήσουν το εσύ, ήταν μου, εγώ
1: είμαι εδώ. Α,
2: ήσουν.
1: Εμένα το
2: 192, 195 για την ώρα, 192 πληροφορίες, το
1: 199,
2: το 090 για άλλα πράγματα.
1: Το Πολυκάρπος παστό που συζητούμε.
2: Συμφώνει, είμαστε οι πιο ξύπνοι, το λέει ο Πολυκάρπος.
1: Αλλά μετά συμπληρώνει. Εμένα το 2002 ρωτήσε ο πεθερός μου, τον κουνιάδο μου, ποιος είναι που φκένει με την αρφή σου, έχει 6 χρόνια εγκαλός.
2: Ξανά, ξέχασα το, ξανά.
1: Το 2002 ρωτήσε ο πεθερός μου, τον κουνιάδο μου, ποιος είναι που φκένει με την αρφή σου, έχει 6 χρόνια εγκαλός. Και απαντά της ο κουνιάδος, για να αντέχει την κόρη σου, ετόπ.
2: Μαριβάς, εμείς σε προλάβαμε μάλε Ομόνια, μάλε Αποέλη, μάλε παντού, 27 μου.
1: Προλάβες μεταγραφή στα θέλα ανεύθυνση.
3: Καλά, ρε.
2: Εντάξει, είπαμε.
1: Αγοράζει ποτέ σου κάποια φάλα στα θέα νεύτη. Η πράσινη, η κίτρινη, χωρίς να πει.
3: Ο φίλος ο. 796. Όταν έφευκα να πάω Αγγλία να σπουδάσω, ο παπάς μου λαλί μου. Έτσι φαντάζομαι να έρχεσαι. Τι Χριστούγεννα, τι Πάσχα. Τώρα από ο γιος μου στην.
2: Σε app.
3: Σε app, ναι. Έκλεισε εισιτήριο να πάει να
2: δω. Στην Ελλάδα, στην Κρήτη, δεν ήξερα.
1: Στον Άγκοραντ.
2: Ο πλάτος. Εδώ στις Ρώμης, ενώ ίδιον πρόσωπο
1: διαγράφει. Αν νομίζω καταλάβω ποιος είναι ο παπάς του, ναι.
2: Ποιο.
1: Του μπλέα του.
2: Γιατί πώς θα είναι καταλάβες.
1: Νομίζω ξέρουμε τον παπά του μπλέα του.
2: Τον μπλέα εδώ ξέρουμε τον δηλαδή. Του έχεις ξέρουμε τον παπά του.
1: Μπλέα εδώ ο παπάς του είναι ο που ξέρουμε. Κοίτα δύο παγιός διαιτητής.
2: Όχι ρε, νογκράτσι. Δώσε εγώ. Δηλαδή ξέρουμε καλά τον Μπλέ, το ξέρουμε τον παπά του. Ναι, ο Μπλέ είναι τόσο αετός στις δρόμεις του, τι είναι. Ο Γκράτσιο είναι.
1: Α, ξέρουμε το.
2: Ναι, ναι. Όχι ρε, απάντησε ο άνθρωπος, τι είναι να με απάντησε.

0: Ρε μα πρέπει να πας σε break.
1: Κάτι.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Χαλασμός κυρίου με πολύ έντονη βροχόπτωση στη Λευκοσία. Στο 77% της κανονικής για το μήνα βρίσκεται η μέση τιμή της. Με ενοχλεί το παιχνιδάκι του Αβέροφ που δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος εντός ή εκτός διαδικασιών DC, δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να επαναφέρει κόσμο και να προσεγγίσει ψηφοφόρους και από άλλα κόμματα. Δεύτερη σύλληψη για τη θανάτωση γάτου στην Πάφο χειροπέδεσε 18χρονο που συμμετείχε στη θανάτωση του ζώου. Παραμένει κινητοποίηση των εκπαιδευτικών την Πέμπτη, η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε την επικαιροποιημένη πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών, σοβαρές διαφωνίες εκ μέρους των οργανώσεων. Το Νόμπελ Φυσικής απονεμήθηκε στο Βέλγο επιστήμονα Φράνσις Χάνζελ για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρ Μπερξάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό.
8: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
9: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
8: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Πονάει το πόδι μου.
11: Πονάει, πού, τι έγινε, είσαι καλά?
10: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
6: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμινόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
0: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
17: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Σπόρ FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Στις 6 Οκτωβρίου 1945, κατά την διάρκεια του αγώνα baseball των Chicago Cubs με τους Detroit Tigers για τα play-off, ο ιδιοκτήτης των γηπεδούχων δίνει εντολή στην ασφάλεια να βγάλουν έξω από το γήπεδο τον Έλληνα εστιατόρα της πόλης Βασίλη Χιάννη και τον τράγο του, που συνήθιζαν να παρακολουθούν μαζί τους αγώνες των Cubs. Ο Χιάννης τότε καταργέται την ομάδα και από τότε πέρασαν 71 χρόνια για να ξαναπάρουν τον τίτλο το 2016.
20: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
22: Επέστρεψες, επέστρεψες.
23: Προαθλήστο με εκείνον Τζόκοβιτς.
22: Τι εννοείς?
23: Εσύ κόσμι.
22: Φούμαστε τώρα και το πρώτο σετ. Τι έγινε?
23: Έκανε το πρώτο 7-6.
22: Ναι.
23: Συνεχίζει αίτητος. 34 νίκες, 7 τίτλοι.
22: Τα δυο τελευταία μάρια με Τούρκια νίκες. Τα δυο τελευταία μάρια με Τούρκια νίκες.
23: Καλά, τον Μετβέδεφ έρνε τον 5-3.
22: Εντάξει, γιατί δεν βριάζει ρε φίλε, ρωτώ.
24: Μετρά.
23: Χάσαμε έναν γκράσλαμ για, για τον ίδιο τρόπο.
22: Φίλε, ρωτήσα.
23: Που οι άλλοι φαν του Φέντερερ έκαμεν ότι πνίγε.
22: Αγία μου ρε, να με ρωτήσουμε. Εσύ μπρα τι γίνεται αι.
23: Οι τραυματίσεις τον Ντεμινόρ, αλλά μου να το κάνω τον Ντεμινόρ, δεν μπορώ να το ελέξω τούτο. Έτσι αν το πρωτώσεις εδώ όμως.
24: Άντε, μπορώ να επιστρέψω στη θέση μου, σε παρακαλώ, με τον Τζόκοβιτς.
22: Ναι, ναι, ναι, έλα. Αλλάσουμε.
23: Α, τώρα.
24: Στο επόμενο break.
22: Στο επόμενο break.
23: Μα είναι αυτή για την τελευταία να γατσίζαμε.
24: Αφού πέρα να δεις τον Τζόκοβιτς.
23: Καταλάβεις. Να πάω, να φύγω, καταλάβεις. Θωρείς κάποια πράγματα.
22: Καλά κάνει, πρέπει να βρει λίγο τη θέση της μέσα στην εκπομπή. Πρέπει να αρχίσει να πατά πόη, να μακά χέρι στο τραπέζι.
23: Δεν κάνουμε τίποτα άλλο με εμένα.
22: Ναι, ξέρω το, η αλήθεια ναι. Έλα Μαρή Βάση.
24: Σοβαρά τώρα.
22: Έλα,
24: είμαστε η πιο έξυπνη γενιά.
22: Μαρή Βάση, ονόματι της κόρης μου. Εμείς φτάσαμε παγωτών τριγωνάκι, σταθερών τηλέφωνων, όταν τελείωσε το δημοτικό ίντερνετ μετά από τις σπουδές μου. Και γρόσια. Όχι, γρόσια.
24: Μαρή Βάση, η κόρη του φιλού.
22: Μαρία, την οποία μπορεί να φωνάζει Μαρή Βάση.
23: Όντω, να μην την ερωτήσει.
24: Ναι, είπε Μαρή Βάση.
22: Γιατί θα μπορούσε.
23: Μαρή Βάση, κοπερλά. Αντιλαλούν
24: Μαρή Βάση. Μπορεί να είναι Μαρία Βασιλείου. Μπορεί να είναι Μαρία Βασιλείου. Ελάβει Μαρή Βάση. Πού ξέρει.
22: 7. Όμω 7 θα είναι.
24: Ναι. Να δούμε.
23: Τώρα βέβαια Μαριβά, όνομα. Νεαρός άντρας έκανε μήνυση στους γονείς του για 150.000.

0: Οκτωβρίου, το εκπαιδευτικό κέντρο ΑΤΣΑΣ και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός Κλάδος Λευκωσίας διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην μοναστηριακή διατροφή, την παράδοση, την υγεία και τη βιωσιμότητα. Μέσα από παρουσιάσεις, συζήτηση και ένα αυθεντικό μοναστηριακό γεύμα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαχρονική σχέση της διατροφής με την υγεία, την παράδοση και τη βιωσιμότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα του εκπαιδευτικού κέντρου ΑΤΣΑΣ, ενώ τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των πακέτων αγάπης που θα προσφέρει ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός τα Χριστούγεννα σε περίπου 400 ευάλωτες οικογένειες. Η είσοδος με γεύμα στα 20 ευρώ και για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 99 37 48 84. Είδατε, Μαρία Βασιλιάδου.
1: Όντως, είδες. Κλείνει στόματα.
0: Και η μαμά του. Και η μαμά του.
1: Άντε ρε φίλε. Μπράβο. Τουλάχιστον τρεις. Αρχικά, για εμάς τους Gen Z από το 97 μέχρι το 12 γεννημένοι, δηλαδή μας διευκρινίζει, δεν υπάρχουν δεδομένα για average IQ γιατί ακόμη δεν έχουν περάσει τα 30. Γι' αυτό ακόμη οι millennials είσαστε στο peak ώσπου να βγουν τα δικά μας. Okay, μέχρι να βγουν τα δικά σας, 979 μου, και να ανατραπεί αυτό που ξέρουμε ως γεγονός, δεδομένο, και μένω κομμάτι χριστιανός, είμαστε το peak της ανθρώπινης νομοσύνης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λουί, διαφωνείς σε κάτι?
2: Όχι.
1: Ρε Μαριβάς, εμείς για να στείλουμε μήνυμα τι κάμνεις, επατούσαμε 8-4-4-4-0-5-5-2-6 παύση 6-6-3-3-4-4-4-7-7-7-7. Τούτο?
0: Ναι.
1: Όντως?
0: Το τι κάμνεις με τη συγκεκριμένη γραμματοσυρά, ας πούμε, τον τρόπο που το στέλναμε. Τι κάμνεις, XX.
2: Τι κάνεις.
0: Προλάβετε εσείς
1: τι κάνεις. Τι γίνεται.
0: Προλάβετε τα.
1: Τούτο το γίνεται.
0: Τα φυλάκια. Τα XX.
2: Το father ξέρεις στο TikTok.
1: Εντάξει.
0: Ποιον.
2: Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι η Μαριβάς είναι ένας Gen Z σε σώμα boomer.
0: Ρε.
2: Δηλαδή είναι ένας Gen Z με μυαλά κάποιου. Δηλαδή αν μπορεί τώρα να κόψει το internet θα το κόφει. Νιώθω το πράγμα.
1: Ο Βιολάρης είναι η γενιά της Αφρικάνας του Crazy Horse του 5-8 των χορδιών. Ο Λουίς η γενιά του Καπρίς του City Plaza, του Vivendi, του Zoo, του Time Καλλιπόλιος. Η Μαριβάς γενιά του Hashtag, Μόλτα Σάββατα, Plan B, Toy και State. Εντάξει, είμαι και εγώ πιο κοντά στη δεύτερη γενιά. Αφρικάνα είναι προλαβαίνει πιενά. Crazy Horse του δεν ξέρω τι είναι τούτο. Ποιος έγελασε?
0: Καλά, έξεσαι το Crazy Horse.
1: Εσύ έγελασες?
2: Τι ήταν το Crazy Horse, Μαριβάς?
0: Παιδιά, είσαστε αδικαιολόγητοι, boomers.
2: Τι ήταν το Crazy Horse?
1: Τι μπορεί όντως να είναι? Όχι, ξέρεις ή δεν ξέρεις, άσε την πράγμα, δεν είσαι ευτυχώς.
2: Τι μπορεί να ήταν, ας σου λαλούσα πέμουν τρία πράγματα που μπορεί να είναι το Crazy Horse.
0: Δεν ξέρω.
2: Επέ, τρία.
0: Θέλω να πω.
2: Επέ, τρία που είναι το ετεκάζες.
0: Είναι... Να ρωτήσω φίλο μου τον Κονκόν.
2: Α, είσαι τον Κονκόν ρε, ρώτα τώρα. Απάντα τώρα, είναι έντοιμα
0: που σου ρωτήσω.
1: Μαγκέ.
2: Δεν θα περιπαίξει κανένας. Απλά τι σου κάνει. Κλαπ, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να περιπαίξω.
2: Με μάσεις.
0: Κλαμπ ή...
1: Να κλαμπ δεν ήταν.
0: Δεν ήταν κλαμπ.
2: Που είναι το καφετέρι, ας πούμε. Ναι, ή το... Πεις να πεις κάτι κλαμπ ή το ή που είναι...
0: Μπαρ.
2: Αλλά ήταν μπαρ, μπορεί να.
0: Αλέπτω να
2: δω. You wanna ride.
0: Α,
2: οκ.
1: Τι,
0: έθελα.
2: Κάμνη κλίν όμως.
0: Εντάξει. Κάμνη
2: κλίκ, τσάμε.
0: Ο Κονκόν είναι ο καλύτερος. Ρε φίλος μου ο Κυριάκος.
2: Ο Κονκόν κάπον είδα προχτές. Ξέρει ο Κονκόν ότι είσαι φαν της Κοκόνας?
0: Βέβαια ξέρει. Πρώτο χέρι.
2: Είμαστε και εμείς του Μίκης Τάβερν, της Νεράιδα και του Καμούγερ. Καμούγερος. Αν μάνε χαλούσαν τα τραπικά.
1: Σάι αρχιό. Μαριβάς.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έφτασες στο τσοκάρο δεν ξέρεις τι είναι επιβίωση. Και άμα είσαι βούραν πετινός δεν ξέρεις τι είναι το παρκού. Όχι μάνα μου. Είμαστε καλά ρε παιδιά. Όταν έφευγα για να σπουδάσω, άμα στο δουλειάζει ο Λουίς, εμείς παίζαμε Call of Duty World War 2 Modern Warfare. Θυμούμε τον παπάν του παρέα μου να μας λαλεί: είστε με τις γκόμενες σας και εννοούσαν τους μοχλούς του PlayStation. Εμείς ζήσαμε στα 16 μας την πρώτη επαφή με internet chat, το διάβασα. Εντάξει, όσοι στείλατε πιο πριν και δεν τα διάβασα, αν θέλετε ξαναστείλτε τα. Ο φίλος είμαι του Woodstock απέναντι τις Ρέκλες. Δεν το έφτασα ή μάλλον δεν το θυμούμε αυτό που λέει ο φίλος. Εγώ προλάβα τον Απόλλωνα χωρίς το ψεύτη. Το... Τι είναι το εδώ. Okay, ο φίλος ο 723. Το καταλάβαμε. Εμείς επιάνναμε αποκρύψεις και μας επιάνναν. πώς έγινε τούτο.
0: Ναι, και εμείς επιάνναμε αποκρύψεις. Και μας επιάνναν αποκρύψεις.
1: Α, ναι, σε πιάνναμε, όχι μας ανακαλύπταν. Όχι, μας επιάνναν,
0: ενώ... αν το έκαμνες λάθος, ανακαλύπτας. Δεν το ξέρεις.
1: Είναι κανένα λάθος, Μαρή, βάζουμε. Τα πράγματα κάνεις λάθος. Κάνεις το πρόβες, 2-3 φορές.
0: Ναι. Και εμείς έκαναμε αποκρύψεις.
1: Σε φίλους, μεταξύ σας ή...
2: Φάρσεις ρε Μαρή, ας πω τούτα, τσαχπινιές.
0: Και φάρσεις και σε φίλους.
2: Ποια ήταν η πιο ακραία φάρσα που έκαμε.
1: Ακραία.
0: Τώρα που θυμούμε.
2: Ήταν ακραία, δεν θυμάσαι. Κάτι που ας πέν, ήταν πολλά πετυχημένο.
0: Μαρία, δεν τσοκάμαμε πολλά.
2: Ήμουν
0: καλό.
1: Ήμουν
0: ο καλύτερο μωρό και ακόμα είμαι.
2: Γιατί πιστεύεις ότι η Μαρή Βάση έχει την ανάγκη να...
1: Ρε φίλε, δεν είναι για να το λέει.
2: Σαν το καλύτερο μωρό.
1: Δεν είναι μάλλον. Ναι. Ενώ όπως ο Κριστιανό Ρονάλντο μας έλεγε μια ευκαιρία, είμαι ο γκόουτ, είμαι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών.
2: Ναι.
1: Σημαίνει προσπαθεί να πεις πρώτα τον εαυτό σου, για τον Κριστιανό μιλώ, Μαρή Βάση, για σένα,
0: ναι.
1: Και μετά τους υπόλοιπους.
2: Σωστό.
1: Για τον Κριστιανό μιλώ.
2: Για τον Κριστιανό.
1: Και με Μαρή Βάση, προφανώς συμβαίνει το.
2: Κάτι που έχουν τούτη η νέα γενιά. Η πιο νέα, ο Λεμπρόν είχε την ανάγκη να αντίο στον κόουτ, αντίον Τζόρτ.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Είχε την ανάγκη το μηντιακό σύστημα να το.
1: Ναι, ρε φέλα, ενώ Λεμπρόν. Ενώ Κριστιανό. Χρειάζεται κάτι, είναι Μαρή Βάση.
0: Μιλούμε με τα ίδια άτομα που πριν 10 λεπτά είπαν είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε οι πιο ξύπνοι.
1: Όχι.
0: Οι έρευνες.
2: Έχουμε πρόσκληση για το Κάγιο, εγώ, εσύ και ο Μαρή Βάση, τρεις μας, να πάει να φάει μια νύχτα.
1: Τώρα?
2: Όποια νύχτα μπορούμε.
1: Καψούλης.
0: Μα μαζί σας,
1: έμεικο. Έλα, Μαρή Βάση, τιμή σου για γαμάς.
2: Να πάει να φάει τρεις μας και να σπίσει όχι τώρα, άνοιξε με αυτόν η φημονή σου. Και πήγαινε πάνω στον τρίτον και είπε του τι κάμεις.
1: Και ριπ, Λουίς Νικολάου.
2: Και γεια σας, φιλάκια.
1: Εμείς πιάναμε το καψούλι στο 090 κάποτε 900 για να ακούσουμε ανεκδοτά, ναι, ως προνασκευά μπάς μας, που αυτή. Ποιο ήταν μοντούτα. Ήταν, θυμάσαι το μαστό 1979 για να πιάσεις που σε απόκρυψη ήταν hashtag 31 hashtag, έτσι ήταν.
0: Κάγκελον 31 κάγκελον, ναι.
1: Κάγκελον 31 κάγκελον. Ναι, τον καιρό μας είναι για hashtag, ήταν κάγκελον.
0: Ναι, και προλάβαμε τον καιρό που ξέραμε που έξω κάποια τηλέφωνα. Ας πούμε της φίλης μιας Μαρίας, έξερα το box.
2: Πήμαστε.
0: Τώρα. Αρκευκέ μου από 96.
1: Εγώ θυμάμαι όλα τα, νομίζω όλα, όλων των παιδικών μου φίλων τα σταθερά τους.
2: Και εγώ.
1: Του Κίνα ήταν.
2: Έρχεται ο Νικόλας Κωνσταντίνος, περίπτωση μου η Μαρία Βάση, θέλει να έρθει μαζί μας για φαΐ. Θα συμπληρώσει.
1: Ο Νικόλας, άμα μας ακούει ο Νικόλας, γεια σου Νίκ.
0: Μόνο και μόνο
2: επειδή
0: το
2: κάγιο
0: είναι το
2: κάγιο. Θυμίζεις μου τι είναι την ταινία.
0: Ναι, να πούμε τίποτα, δεν είμαστε τίποτα σκιόρες.
1: Τι είναι να σε είπαμε την περίοδο μας.
0: Τι.
2: Τι θες να πεις, πέ.
0: Όχι, τίποτα.
1: Επαναγγέλαμε 7 πίτσες διαφορετικές. Του δεν το καταλαβαίνω, ρε Πανάγη. Τι είναι όσο επαναγγέλαμε 7 πίτσες διαφορετικές.
2: Διαφορετικές toppings. Άλλα toppings, ρε φίλε, πας στις πίτσες.
1: Ναι, οκ.
0: Εμείς επαναγγέλαμε πολλά, ήταν της μόδας κοτόπουλο ανανάς.
2: Είμαστε εμείς που θεωρούσαμε candy η ώρα 4 ιστορική. Να μου θεωρεί candy.
1: Καθόλου. Α, οκ. Το προλάβες το All You Can Eat κάτω μαγαρίου, πίτσα. Κάτι λίγια γίνονταν για μένα, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε, μα τρώες εχειδέως. Αναγκάζεσαι στις πίτσα.
1: Νιώθεις ντροπή μου, είσαι Κυπρέος, όμως έρχεται το All You Can Eat της πίτσα.
2: Αναγκάζεσαι την πιτσαρία να βάλει ενώ σου guidelines. Όχι guidelines, να σου φέρνει, αλλά... Δεν βάλουν τρεις συγκεκριμένες γεύσεις.
1: Ναι, classic. Τη Supreme, Super Supreme, για μια.
2: Αστυνόμος Rex και Viper.
1: Διώξε την Μαρή Βάση για όνομα του Θεού, ανανά. Εντάξει, δεν μπορείτε να το δείτε, βάλω να πάω στην πίτσα.
0: Λουί.
1: Μπορώ να πάω γιος μου.
2: Ανανά και ketchup, πάει στη φυλακή.
0: Όχι ketchup, χωρίς την ketchup.
2: Φυλακή. Κανονικά συλλαμβάνε σε ίδια αρκούντε και άνθρωποι σε μια πίτσα. Δεν ήταν ανάρτη.
1: Φίλε, είμαστε σε πλειοψηφία. Είμαστε τα μέτρα 2 στου 3.
0: Μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι. Φάτε τον ανανά, φάτε φρούτα.
1: Τρώμε και φρούτα. Όχι φρούτα.
2: Τρώει τον ανανά, ρε Μαριβά, έτσι μόνο του.
0: Ναι.
2: Εσύ, έτσι μόνο του.
1: Ναι, αν είναι ωραίο, γλυφή, πετυχημένο.
2: Εντάξει, ρε, να μην ξέρω τίποτα, δεν τζουβάνε τίποτα.
1: Μαζί με την εκπομπή, καλώ τα παιδιά του Πανίκου είστε ή. Και το αφήνουμε στη φαντασία σα.
0: Σίγουρα.
2: Δεν ξέρω τι άλλο. Το πρωί, η Στέλλα.
1: Όσε και ο δουλεύκο, ρε παιδιά, εσύ είστε αγαπημένοι μου, εσύ και ο επόμενο. Εγώ πάντω έγραφα με T9 keyboard.
0: Thank you. T9. Άλλον κατάλαβα εγώ.
2: Επίαμε 9 σειρά.
0: Και στην τομογραφία σα με ξέρετε.
1: Τα πολλά βασικά, ναι.
2: Τώρα,
1: μάνα μου. Τι, είπε μα, κάτι να σου πούμε.
0: TY τι σημαίνει.
2: Thank you.
1: Α, τρεμάτα. Του δεν του γερμά σε εμά.
2: Διαγωνισμό. Πάμε.
1: INDK.
2: I don't know. Βάλω.
0: Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ να μην έχει κάποιε λέξει μέσα.
2: Θα δεσμευτώ. Κάποιο σειρά, βάλτε.
1: Σειρά, γιατί.
2: Είμαι σίγουρο ότι είναι κάποιο.
1: Πιστεύω ότι κάπου αλλού θέλει να πιάει.
2: Εντάξει,
1: αν κάνει αλλού, κάνουμε ότι είμαστε νεαροί. Εντάξει.
2: Με μίλησε γιατί δεν με μίλησε. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα.
3: Μιχάλη Σκόβαρο, θα πολεμήσω.
1: Ναι,
3: λοιπόν, ακούγοντα σα τόση ώρα.
2: Επίση.
3: Όταν τα παιδιά τώρα λέουν εφτάσαμε και φτάσαμε, ειδικά πριν η Μαρία λέει.
1: Εβάσπα, εντάξει.
3: Του τύπου έρχονται λέει. Εγώ ρε παιδιά μου μέσα 63 τώρα, πρέπει να μπω στην αρχαιολογία.
1: Εντάξει, βάλε Σίλια δική σου εποχής. Είτε κλαμπ, είτε εστιατόρια, είτε τόπου που έκανε, να κάνουν τεράστια άλλη ηλικία.
3: Ναι, να σα πω κάτι. Εμεί παρόλο την ηλικία μα, ζήσαμε όλη την περίοδο τούτη. Και τώρα, πολλέ φορέ, τα παιδιά μου μπορεί να είναι στην ηλικία σα, σε ορισμένα πράγματα που χρειάζομαι τη βοήθεια μα, αλλά αρκετά με τεχνολογία την έχουμε τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι εμεί περάσαμε, εγώ φτάσαμε εποχέ που οι τουαλέτε ήταν έξω, παράδειγμα.
1: Έξω εννοείς από έναν εστιατόριο που πήγαινε, εσύ ξέρω
3: όχι, ένα... έξω από το σπίτι μου.
1: Από το σπίτι, οκ.
3: Ας πούμε.
1: Okay.
3: Ή της γιαγιάς μου, ή ξέρω, αλλά μεγαλώνοντας και στα σχολεία και οπουδήποτε είμαστε, ναι, πέρασαμε και από τα κομπιούτα, μας θυμούμε τα πρώτα, τα Seiko 5, τα ρολόγια άνοιξαν τα αυτά.
1: Η Μαριβάς.
3: Ναι, η Μαριβάς αυτή. Εγώ, όποιοι πιένα στις Αραπικές τότε, μετά τον πόλεμο, το πρώτο πράγμα που φέρναν μαζί ήταν τα Seiko 5, τα ρολόγια.
1: Ή κασετόφωνα, ραδιόφωνα με έναν παππού μου αριστείλα που ακόμη υπάρχει και δουλεύει.
3: Ναι, τα πρώτα ρολόγια ήταν digital. Προσέξτε τώρα, εσείς μιλάτε τώρα για τεχνολογίες, ξέρω. Όποιος είχε ρολόι digital που έγραφε την ώρα, ξέρεις, με τους αριθμούς και όχι με τους δείχτες, ήταν μεγάλη υπόθεση τότε στο σχολείο. Μιλάτε δεκαετία του τέλους του 70, αρχές του 80 να αφορεί το ρολόι. Λοιπόν, εντάξει, στην πορεία, αλλά γόντας σας εσάς τώρα που κάνετε μια αναπόληση, έρχομαι και λέω καλά ρε παιδιά, είσαστε πολλά μητσιά χωρίς παρεξήγηση.
1: Όχι,
3: εντάξει,
1: ναι.
3: Θέλω να κάνω την παρέμβαση.
1: Καλά
3: κάνεις,
1: Μιχάλη, καλά
3: κάνεις. Ναι, κάποιος λέει ότι είμαι γιατί ακόμα.
2: Μαγάρι.
3: Μην τα παίρνετε ότι...
1: Όχι, μα να σου πω όμως, ενώ την μοναδικότητα της εποχής των 80s, των 90s, μας επήρε λίγο πιο πίσω, κάποια πράγματα που δεν θα ξαναζήσουμε. Θα ζήσουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, καλύτερο, χειρότερο, θα το δούμε. Αλλά τη μοναδικότητα της κάθε δεκαετίας, κάθε εποχής, τη ζήσαμε μια φορά, τσίνον ήταν, και τούτο είναι το ωραίο, το ξεχωριστό.
3: Να μην σας καλωχρώνω, δεν ξέρω τι είναι μοναδικά τους που λέτε όμως. Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Πριν που τις δεκαετίες υπήρχαν κάποιες μοναδικότητες που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι αν έχουμε κάποτε έναν κινητό να κρατούμε να
1: καταβαίνει.
3: Επίσης στρατών και οι γονείς μας ας πούμε έκαναν τρεις εβδομάδες να μαθούν νέα μας. Αν τους έτσι πιάνναμε τους τηλεφώνους μου κανένα σταθερό, αν πιάνναμε σπίτι στις εξόδους ή για καμιά φορά που τα πιάμε να πιάνε, εμαθαίναν τα νέα μας. Τώρα καταβαίνεις τη διάφορα το τι γίνεται. Τερκούμε και λέω ρε παιδιά, πώς επιβιώσαμε εμείς τότε με αυτά τα πράγματα που βλέπουμε σήμερα. Ειλικρινά.
1: Μιχάλη μου, ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Μηδέν 60 μου το είχαμε κουβέντα ξανά πρόσφατα. Και ρωτήσαμε και μας απάντησε η Μαρβάς, τι κάνεις με ένα μολύβι και μια κασέτα?
0: Ανείς την.
2: Παίρνεις την πίσω, ναι.
1: Ναι, ή αν ευκεί η ταινία, την ξαναπαναφέρεις στη θέση της, την τεντώνεις την. Με μια κολόνια και κασετόφωνο, το δεν το ξέρω εγώ. Κολόνια και κασετόφωνο, Λουί. Κολόνια και κασετόφωνο. Το 60 μου πέμω, δεν το ξέρω.
0: Ενώ κονκόν.
1: Επέξαν οι δραστηριότητες Λεμεσό. Επήξαν. Αυτά μου ξαναδοκίμασε. Έκανα πρόβα 10-20 φορές για να πιάσω τηλέφωνο σταθερό για να ζητήσω κάποιον. Η παλμή μου ήταν 200 όταν πληκτρολογούσα το τηλέφωνο και παρακαλούσα να απαντήσει η Έδεια ή η μάμα της. Το χειρότερο ήταν να απαντήσει ο μεγάλος αδερφός. Και το επόμενο χειρότερο, ο παπάς της. Είχα την εντύπωση ότι όλοι οι πατεράδες αδελφοί ήταν όπως τον Van Damme, λέει ο κότσος. Κότσο, μα τώρα είναι τα ηλικία, μιλούμε. Μαθητής ακόμα. Αυτά, παιδιά.
0: Αυτό εμπίσω σε λίγο.
2: Με περιθώριο.
1: Όσοι θέλουν και αντέχουν και μπορούν.
2: Γιόλα με περιθώριο 5 πάνω, 5 κάτω.
1: Ναι.
2: Πόσους τίτλους έχει κερδίσει με αυτόν που κέρδισε τώρα ο Νοβάκ Τζόκοβιτς στην καριέρα?
1: Μα σε ανεξαρτήτου του δυναμικότητα του εξόδου, πάνω κάτω, 5. 121.
2: 102.
1: Αχ, άνιου μου λάβει. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Σπορ FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Είσοδος μόνο σε 5.000. Για τις φιλοξενούμενες ομάδες η αστυνομία θα επιτρέπει ένα πολύ μικρό αριθμό οπαδών. Το πρώτο παιχνίδι, εφόσον γίνουν οι αλλαγές στο στάδιο, όπως ζήτησε η Ευρωλίγκα, θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Η απόφαση του εφετείου αποτελεί ξεκάθαρη δικαίωση της ανόρθωσης. Δεν έπεσαν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό στηρίξε η νομική μας ομάδα, επισήμανε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Όσοι υπηρετούμε το ποδόσφαιρο, οφείλουμε να διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία του. Να μην μένουν σκιές και υπόνοιες, είπε, με αφορμή την γραπτή δήλωσή του Προέδρου της Δικαστικής. Στο αγωνιστικό, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν ώψη πάφου συγκεντρώνει ο Κάλστρεμ. Ο Σέτιν είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί. Διαθέσιμος ο Φανίφ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Την ανάγκη να υπάρχει συμμεταχείριση για όλα τα σωματεία εξέφρασε η ΑΕΛ στον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, όπως ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων, Νίκολας Λεβέντης. Υπάρχουν βαθιά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ. Εγείρει σοβαρό ζήτημα διοντολογίας η τοποθέτηση του Προέδρου της Δικαστικής λίγες ώρες πριν την εκδίκαση των δύο εφέσεων, σημείωσε. Όταν 5 άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και αποφασίζουν διαφορετικά, τότε παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ για την απόρριψη της έφεσης για την τιμωρία του Καφού. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες αλλαγές για να είμαστε σωστοί με όλα τα σωματεία, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΑΕΛ, Φώτης Φωτίου. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή και τους διεθνείς. Απομένουν δύο παιχνίδια για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο κόσμος χρειάζεται να αγκαλιάσει περισσότερο την εθνική. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος, ανέφερε στον Σπορ FM ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, Φώτης Φωτίου. Εκ νέου αναμονή προκύπτει για το θέμα αδειοδότησης του Τσιρίου Σταδίου. Ο ΕΟΑΛΕ Μεσού πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεσή του καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις μπετών σε εχτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Η αρχή αδειοδότησης έχει αποστείλει στην έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του Τσιρίου και αναμένει την γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντα στην Καρνιόρισσα. Επιστρέφουν σταδιακά μέχρι και αύριο όλοι οι διεθνείς. Στο ΑΠΟΕΛ διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Τις επιστροφές των Γκασπάρ, Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούπιτς μετρά ο Λοσάδος στον Απόλλωνα για τον αγώνα με τον Ήψονα. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πόλιαριτς και Γκόλτσον. Αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου ο Τσακών. Παραμένει εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦΟ περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος ο Κορέια. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λέλε. Στον Ολυμπιακό επανέρχονται οι Πρόκοπ και Ζάνος, ενώ σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο Σάπινεν. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 απόψε το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Για το European North Basketball League η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Σπαρτάκ Πλέβεν στις 7.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία. Την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία Σκωτία, Σλοβενία και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα έφτασε ο Ραφίνια για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030. Διεξάγεται στις 2 τα ξημερώματα το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωρεί το σχέδιο για αύξηση των ομάδων σε 24. Για το Euro Cup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Μπόσνα στις 8:30. Για το Basketball Champions League στις 7:30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές.
2: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
4: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
6: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
10: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
9: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
11: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Επιστρέψαμε.
3: Τελευταία ώρα.
2: Τρίτη και τελευταία ώρα για αυτήν την ημέρα. Αύριο πάλι, παιδιά.
4: Αν μου επιτρέπετε όμως, να πω και κάτι τώρα. Ενώ που επιστρέψα.
2: Όπως.
4: Τους έναν είπαν τίποτε.
2: Δηλαδή.
4: Για να μιλήσουμε λίγο για εθνή Ελλάδας, ξέρω. Για τη Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός.
3: Ακούεις ο κόσμος πόσο ειρωνας είσαι. Ακούεις.
2: Δεν είμαι ο κόσμος. Εγώ βλέπω τη φάτσα σου, άρα μπορώ να ξέρω αν ειρωνεύεσαι ή όχι. Ο κόσμος δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται. Μας εξηγεί ο 060 που δεν το ήξερα εγώ ότι με την κολόνια και την κασέτσα καθάρισε το κεφαλάκι του κασετσόφωνου για να μην μασά την κασέτσα. Πραγματικά πρώτη φορά να το ακούω το πράγμα. Με την κολόνια.
4: Και εγώ πρώτη φορά να το ακούω.
2: Με μια κολόνια και κασετόφωνο, μάλλον σιμαλίζει, λέει 751. Κάποιος από εσάς έπαιζε μπάσκετ στα γήπεδα δίπλα από το γήπεδο του Κεραυνού. Κάποιος από εσάς έπαιζε μπάσκετ στα γήπεδα δίπλα από το γήπεδο του Κεραυνού.
3: Κάποιος, Λουίς, έπαιζε.
2: Εννοείς το ανοιχτό γήπεδο του Κεραυνού ή κάτι άλλο.
4: Ναι.
2: Στον Κεραυνό.
4: Και πότε.
2: Χαίρετε, παιδιά. Καταρχάς να πω, πριν διάσω το μήνυμα του Μαρίου, μικρό εργαστήρι Λάνακα, ότι κάναμε και έξω έναν poll. Το ηλικιακό όριο του ξέρω ή δεν ξέρω, το Crazy Horse ή AK Καμούγιαρος, είναι κάπου στα 32-33, κάπου εκεί, κάτω των 32-33, άντε 35 μάξιμου, δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα ποιος είναι το Crazy Horse. 35 και πάνω ξέρουν όλοι. Έξω ρωτήσαμε 10 άτομα, άντρες, γυναίκες, διάφορων ηλικιών, και ξέραν όλοι, άντρες, γυναίκες, 35 πλάτες, ξέραν όλοι τι είναι το Crazy Horse. Παιδιά, χαίρετε, δική μου γενιά, Generation X, ήταν αδιαφυσβήτητα ψηλότερο το problem solving. Τι, θέλω να σου μεταφράσω κάτι. Και αρκετή ψηλότερη ικανότητα στη συγκέντρωση. Αυτά όλα λόγω της απουσίας των βοηθημάτων της τεχνολογίας και ερώτηση κρίσης. Εάν είσαστε ναυαγοί σε ένα νησί χωρίς κινητά, τεχνολογία και απλά με τα ρούχα μας, ποιας γενιάς άτομο θα θέλετε να είστε?
4: Millennial.
3: Με ποιας γενιάς άτομο?
2: Αν έχουμε μαζί μας κάποιον άλλο.
3: Με ποια γενιά άτομα θα θέλατε να είστε?
4: Όχι, boomer.
3: Όχι, boomer. Generation X.
4: Μα τώρα τι και τελευταίο.
3: Όχι, ρε, τον boomer είναι τελευταίο. Όχι, generation X είναι πριν τους millennials. Η μετά είναι generation
4: Α, με Gene.
2: Ερώτηση ποια είναι το Μάρι, δεν το κατάλαβα.
3: Με ποιον.
2: Να βαγώ σε έναν νησί.
4: Με ποια
3: γενιά. Βιόλα.
2: Κάποιον πιο μεγάλο νομίζω.
3: Άρα, boomer.
2: Πιο μεγάλο να γίνεται. Ενώ κάτι να έχουμε να λέμε, να μου λέει πράγματα που δεν ξέρω, να μου διηγείται ιστορίες που δεν ξέρω.
3: Ναι.
2: Αυτό.
4: Ήσουν πάντα μου. Τι θέλει τη μάχη.
2: Ενώ ρε φίλε, να πάρω ας πούμε την.
4: Την Μαριβά που δεν.
2: Όχι, θέλω να πω για την Μαριβά. Γενικά θέλω να πω. Ας πούμε, αλλά πέσει να πάρω την Μαριβά.
3: Να γελάτε.
2: Εσύ Μαριβά μου. Εσύ Μαριβά μου. Τι είπε, συγγνώμη.
3: Generation
2: X. Οκ, οκ. Εσύ, Λουί.
4: Μια γενιά πριν μου ένα.
3: Generation X δηλαδή.
4: Κοίτα, αν ήμουν με Μαριβάς σε νησί τώρα.
2: Νησί.
4: Είχε πάρα πολύ τσάς να καθέρω αυτό πίσω. Ήταν να βουτήσεις.
2: Ναι.
3: Να βουτήσεις.
4: Να φύγω.
2: Δεν είναι μόνο για κουβέντα, Βιόλα. Α, εντάξει.

0: Χαιρετούμε και το φίλο των Χριστών. Γεια σου, Χριστό μου. Καντήσι μας από Κριστία, θέματα surviving. Ρε, παιδιά. Γι' αυτόν είπα, εντάξει.
1: Ναι, άρα. Η απάντησή μας είναι η ίδια και τους τρεις.
0: Ναι. Οι τρεις μας βασικά, ρε, παιδιά. Όχι.
1: Με τίποτε. Αμένα έχει ένα chance. Σε ρηπονισή μόνοι μας.
2: Ξέρεις ότι τα 35, τα 50, 50 σεζόν survivor αμερικανικού.
1: Τι σχέση έχει.
0: Και εγώ είδα 2000 ταινίες, αλλά και...
2: Δεν είναι εύκολα να μας φέρω πίσω. Τώρα περιπέζεται με.
0: Όχι. Όχι, απλά. Σκεφτείτε, λοιπόν, που είπα, αλλά είναι προς θα το πω. Το λοιπόν, έκανα πρόβα 10-20 φορές αν το κότσο εθιάσαμε εδώ. 2 girls, 1 cup. Οκ. Έσκασα, μην το πείτε στον αέρα. 7-3 μου ξεκινούν πρώτα με το μην το πείτε στον αέρα και μετά βάλουμε αυτό που θέλουμε. Αφήνεις να τα χτεθούμε για στο τέλος. Α, μην το πείτε στον αέρα. Το λοιπόν, θέλω να πω και κάτι έτσι πιο σοβαρό, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Επειδή, εντάξει, τον Αριβάς νομίζω...
2: Το σε Αριβάν τίποτα.
0: Εντάξει, επειδή εμείς είχαμε την καθημερινότητά μας, το περιεχόμενο μας, τη θεματολογία μας, ήρθαμε Αριβάς και ξέραμε τέλειο ότι υπάρχει επικαιρότητα.
2: Σωστό, είναι σκεστό.
0: Είχαμε εφετία, είχαμε δηλώσεις, είχαμε... Το λοιπόν, να πεις εσύ να βάλουμε τη Μητσόνα μας τα πει.
2: Η κέρδισε η Κύπρος,
0: ναι.
2: Την Λετωνία 2-1 με γκολ του Edwards στο 93. Έπαιζε η υπόθεση της ΑΕΛΣ στο εφετείο, η ένσταση για τον Καφού με ψήφους 3-2. Υπήρξε διαφωνία στην Πενταμερή Επιτροπή. Δώσ' τώρα όλους στον box.
0: Τρεις ήταν, δύο ήταν πίσω, τρεις ήταν αυτισμό. Εντάξει, πέραν τον που λέγαμε. Και θυμάμαι, έρχονταν πολλά μηνύματα. Άμα μας άκουγαν να πούμε κάποιος ότι, ότι νομίζω εμπίσα ή νομίζω ευθύμα, έρχονταν το μήνυμα. Μα σοβαρό, μιλάτε και ποιον τα πιάνετε, και νομίζετε περιπέζετε μα. Και θεωρείτε ευθύμα ή θεωρείτε εμπίσα. Θα με βάλαν 5 ειδικούς, υποτίθεται.
1: Δικαστές.
0: Και τρεις είπαν μα ευθύμα, είναι και τσίχλα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο για την όρθωση ήταν πιο ξεκαθαρό, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουμε μέσα από σκεπτικό. Το τι επίε λάθος, ποιος έκανε το λάθος. Το έκανε ο παρατηρητής, διέγραψε μια άρχιση στο φίλον αγώνα κάτι το οποίο δεν ίσχυσε στο φίλον, στην έκθεση καλύτερα, που δεν ίσχυε
1: για την παραπομπή.
0: Για την παραπομπή έκαμε λάθος αυτός που στο ο εισαγγελέας λέω.
1: Δικαστική επιτροπή.
0: Όχι δικαστική επιτροπή, ο αθλητικός εισαγγελέας.
1: Ναι.
0: Παρέμεψε την περίπτωση λαθασμένα, μάλλον παραπεμπτικών. Δεν ξέρω. Κάπου κάτι πήγε λάθος προφανώς, επειδή στην επιτροπή να έρθουμε 5 άτομα και τα 5 συμφώνησαν ότι έγινε λάθος.
1: Νομόφωνο, ναι.
0: Άρα έχει ενδιαφέρον ή και περιέργεια να δούμε τι έγινε λάθος, πού πήγε λάθος.
1: Ο Νικόλας Λεβέντης σήμερα με τις δηλώσεις που έκαμε στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, είπε έτσι, ήταν αρκετά καυστικός για τις διαδικασίες της δικαστικής επιτροπής. Μίλησε και για το θέμα της ανόρθωσης. Θες ένα παράδειγμα. Πέρσι για την ΑΕΛ ότι απορρίφθηκε η έφεση που είχε κάνει για ίδια, ας πούμε, περίπτωση, όπως με την ανόρθωση.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Το λέω παραπάνω του προς τον έννοια, Νικόλαν ή προς τους αλίστες, αν θέλεις.
1: Υπό επειδή... την έννοια ότι είναι κωδικοποιημένες οι ποινές, για παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά ας πούμε, κάνουν μια υπόθεση που πραγματικά δεν ξέρω τι υποστήριξε η ανόρθωση. Αν για παράδειγμα η παραμομπή ήταν. Φτιάχνει, ασύρετε 7 φωτοβολίδες, το τάδε λεπτό, επειδή σημαίνει το τάδε λεπτό, από ποιο σημείο είναι φαίνει οι φωτοβολίδες, οι άλλα πηγαίνουν αντικείμενα και πέρασε στο γήπεδο. Okay. Εγώ έχω το φωτογραφικό υλικό, βίντεο μάλλον, το οποίο επιβεβαιώνει και διαψεύζει πέρα μου κάθε αμφιβολία ότι το πράγμα που γράφει ο παρατηρητής ή ο αθλητικός εισαγγελίας δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Άρα είναι έναν όπλο που πάω, όχι όπλο, ένα στοιχείο, να διάσει το στοιχείο το οποίο χρησιμοποιώ για να ανατραπεί η απόφαση. Είχε το πράγμα η ΑΕΛ πέρσι. Το ότι παραπέμφθηκε με κάτι που υποστηρίζει στα λόγια ότι είναι κάτι διαφορετικό.
1: Γι' αυτό πρέπει να δούμε το σκεπτικό του εφετείου. Και οι δύο, και ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης και ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, έκαναν λόγο για την δήλωση του Προέδρου χθες της Δικαστικής Επιτροπής, του κυρίου Αντωνιάδη. Θυμάστε που την σχολιάσαμε.
0: Ναι, που ήταν λίγο περιέργη.
1: Το timing περισσότερο.
0: Εντάξει, ρίζω μου. Τελειώσα.
2: Εντάξει, άφηγα, δηλαδή να κάνω
0: τελάπορο. Ναι, το ξέρω.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που η Κύπρος ανέτρεψε ένα αποτέλεσμα?
0: Κουίστο.

0: ρωτώ σας.
1: Με την Μολδαβία.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Πότε.
1: Πότε δεν ήταν. Ήταν 7,5, 8.
2: 21, δεν
1: είχε. Όχι, δεύτερο μηχρονό, μια παρά.
2: 40. Δεν είχε 21.
0: Κλειδώνε δεν είχε.
2: Και 21 με την Μολδαβία.
0: 2020.
2: Με την Μολδαβία.
0: Με το Λουξεμβούργο.
2: Είμαστε κοντά.
1: Α, τζαμέ, ναι. Μπορεί η Μολδαβία με το Λουξεμβούργο. Στην Ευρώπη. Πόσες συνεχόμενες νίκες home πανηγυρίσαμε.
0: Πόσες home.
1: Ναι. Επίσημα φιλικά, προκριματικά, Nations League κτλ.
0: Δύο, τρεις.
1: Με ρωτάς με να σου πω.
0: Λουί.
2: Τέσσερις.
1: Τέσσερις, δύο και τέσσερις, τρεις. Χαρακτήρα στους δύο.
2: Χαρακτήρα σε όλους μας.
1: Σε όλους.
2: Ρονάλντο με φέρα τη Manchester United.
1: Ω, που καιρός.
0: Μάνα μου, ρε.
2: Πρώην παίχτης.
1: Έτσι είμαι λίγο που United, έτσι είμαι λίγο που Real, έτσι μας αφήνουμε που και μου δεν θυμίζει
0: Πορτογαλίας. Πώς νιώθεις.
1: Που, για ποιον πράγμα πάνω
0: πολλά. Απόψε, για τα ξημερώματα.
1: Όχι, αλήθεια. Ενώ το αντίο το είπαμε στο Μουντιάλ. Τώρα είναι περισσότερο έτσι για σφοραφίες, για τις αναμνήσεις, για... Ναι.
2: Να συγκινηθείς, να το δεις.
1: Θα το δω, σίγουρα θα το δω.
2: Πιστεύεις ότι θα συγκινηθείς.
1: Νομίζω. Μπορεί. Το πιθανότερο.
2: Παραπάνω που, αν έθεις, που να σταματήσει ο ποδόσφαιρο ή κι όλοι.
1: Το ποδόσφαιρο είναι σαν να σταμάτησε για μένα. Ενώ λέω παίζει τώρα. Ναι. Ενώ τον παρακολουθώ και τα λοιπά, αλλά οκ. Okay. Αλλά και τρόπο σκέφτομαι μπορεί και να μην συγκινηθώ, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Θα δούμε.
2: Εγώ θέλω να σταματήσω το αντίστοιχο, δεν ήμουν καθόλου καλά. Θα στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, μα όμω μέσα 25 χρόνια που θέλουμε. Εμφανίστε λέω πόσο τον είδαμε, πόσο που
2: χαρούμε.
1: Ναι, αυτό. Αυτό.
2: Με το διαμαντί δεν στεχωρηθεί πάρα πολύ. Ήταν ας πέμε μεγάλο το κενό που άφησε στην καρδιά μου. Επίσης άμα σταματάω παίχτης σου, επειδή μιλούμε και για ηλικίες σου, λένε εκπομπή, ένιωσε και λέω ότι μεγάλωσες.
1: Ξανά.
2: Άμα σταματάω παίχτης σου, ενώ ένιωσε και λέω ότι περνούν τα χρόνια. Ότι...
1: Εντάξει, τώρα έχει χρόνια που περνούμε. Ναι. Να φτάσουμε τώρα σε ένα άνθρωπο που παίζει μέσα στα 40 του, που αναγιώσαμε τον, που 16-17 χρονών. Ναι.
0: Εγώ είναι το ζήσα ακόμα.
2: Να ζήσεις τώρα με τον Ρονάλντο.
0: Όταν. Δηλαδή τώρα αρχίζει σιγά.
1: Τι.
0: Ναι, τούτο.
1: Ανατοχονεύτη. Αν πει ο Ρονάλτο, μισό του τράξη έχει να παίζει ποδόσφαιρο. Επειδή μου μπίζει, δεν ξέρω αν σχολιάστηκε. Ρε Βιόλα, τι θέλετε στην κατηγορία Νορβηγία. Σχολιάστηκε, να τρε, μιλιέ. Κάμε δουλειά σου. Εάν οι οπαδοί τη άλλη ήταν ψηφοφόροι, τότε θα έβλεπαν όλοι πίσαν και όχι φτύσιμο. Αυτή είναι η Κύπρος, λέω. 342. Οκ. Δεν είναι μόνο για κουβέντα Βιόλα. Α, το είπαμε και το διαβάσαμε. Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Ναι.
1: Τι έγινε.
0: Έχουμε το.
1: Ποιο. Όχι, δεν έχουμε. Αν πάτσο έγινε κάτι.
2: Δεν θα έλεγα ότι σταμάτησε ο Μέση, Βιόλα μου. Ακόμα παίζει μπαλάρα όπως και στο Μουντιάλ και δεν έχει να κάνει με το επίπεδο. Το MLS ανέβηκε πολλά τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, το σαν να με μια υπερβολή. Το βλέπω. Προχτές είδα το. Ήταν η ώρα του και παιχνίδι. Βλέπω. Άμα ξεκινάω στις 2 βλέπω. Πιο μετά δεν βλέπω. Βλέπω παιχνίδια του. Πόντος.
0: Εντάξει. Ο Αντρέας κάνει κάτι άλλο.
2: Όχι, θέλει μάπα και μαϊρεύκη.
1: Τέσσερες. Αυτό.
2: Και τις κούρσες του μωρού.
1: Εντάξει, ας το κόψουμε εδώ και να έχουμε προβλήματα στην παιχνιά.
2: Είπα και τις κούρσες του μωρού.
1: Γι' αυτό σου λέω, ας τα φύγουμε. Μας έφερε αυτή η κουβέντα.
2: Άγκυρον.
1: Ναι, άγκυρο, συνεχίζουμε.
2: Προχωρούμε εδώ. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Βιόλα μου, εγώ είμαι μαζί σου. Δώσε τα σημεία σου σήμερα να τους πάρεις ανάποδον καπό. Back to back. Κουβά δεν στέλνω. Δεν στέλνω back to back. Κουβά. Βιόλα, αν αυτό μου διάβασες του. Ναι.
0: Τον παίχτη της United που θέλει να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο.
1: JJ Ανδρέου Γκαμπριέλ.
0: Ακούω. Τι άποψη σας.
1: Για το διαβατήριο.
0: Όχι, για τον παίχτη.
2: Πάμε τα πολλές φορές.
1: Εντάξει, είναι μαζί μας τώρα η Μαριβά.
2: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Όχι, είναι το σκεφτείο.
1: Είναι σε μια κατηγορία. Κάτι κάνουμε παρόμοια κουβέντα πρόσφατα για Καρέτσα. Αν υπάρχουν οι 9 του. Που σήμερα 16, κλείτα 16 ο Γκαμπριέλ, από 14 μέχρι 17. Ένα-δύο χρόνια πάνω, δύο χρόνια κάτω, η ηλικία του. Αν υπάρχουν 100 ταλέντα, τα 80-85 εν ταλέντα, οκ, κάποιοι να γίνουν ποδοσφαιριστές, κάποιοι θα γίνουν, κάποιοι θα παίξουν, το επίπεδο, κάποιοι θα παίξουν. από τους 185. Από τους υπόλοιπους 15, οι 10, 11, 9, 12, αυτοί χαρακτηρίζουμε Wonder Kids. Που Wonder Kids ήταν ο Τζόλις Wonder Kid. Ήταν, ξέρω εγώ, ο Μέινου ήταν Wonder Kid. Παίρνουν άλλους παίχτες, αλλά Wonder Kids. Ποιος?
2: Ο Γιαννουζάη.
1: Ο Γιαννουζάη, ας πούμε, ναι.
2: Ήταν πολλά νέα.
1: Γιαννουζάη, ναι. Υπάρχει, και υπάρχουν, κάθε 100 υπάρχουν δύο τρεις που είναι τόσο special talent, τύπου Γιαμάλ, τύπου, ξέρω εγώ, από ό,τι φαίνεται, ο Ντάουμα της Arsenal, ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας, ας πούμε, ένα πιο ταλέντο, τον οποίο φτιάχνει μια κάθε τόσα χρόνια, θα αντίθεση με τον Τζόλι. Ο Τζόλι δεν ήταν ταλέντο επίπεδου Καρέτσα. Δούλεψε για να φτάσει να γίνει και αυτό να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο. Ο JJ, εσύ είναι τελευταία κατηγορία. Τούτοι οι δυο τρεις που φτιάχνουν κάθε δύο χρόνια και πρέπει να πάει κάτι πάρα πολλά λάθος για να μην γίνουν παγκόσμια κλάση παίχτες. Οπότε εκεί τον έχω. Στην top κατηγορία των ταλέντων, τον JJ.

0: με τον JJ θα έχουμε έτσι θέμα. Δυστυχώς. Ειδικά αν θα πάει αύριο να πάει Γερμανία, αν θα πάει Ισπανία, να πάει, ξέρω πού να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Θα προσπαθούν να τον πείσουν οι Ισπανοί να γίνει Ισπανός, θα προσπαθήσουν οι Γερμανοί, όπως έγινε με αρκετούς. Ο Μουσιάλα, ας πούμε.
1: Και είναι Τζαμαϊκανός.
0: Δεν είναι Εγγλέζος ο Μουσιάλα, παίζει στην Γερμανία, σε μου μικρό στη Γερμανία.
1: Και αν είναι το Extreme, το Nationality που μπορεί να παίξει.
0: Ο πατέρας του είναι Τζαμαϊκανός, δεν ξέρω.
1: Κάτι
0: έτσι. Ναι, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, άρα τώρα έχουμε Real Barcelona, Bayer, Paris.
0: Ξαναπέτες.
2: Real Barcelona, Bayer, Paris.
0: Εντάξει, είναι να πει να πάρει σε προσωπικά σου οπουδήποτε εκτός Ρεάλ. Θα ήταν η καλύτερη.
2: Στην Μπαρσελόνα, καλύτερα.
0: Μπαρσελόνα. Εντάξει, Παρί, αν ήξερα όταν να μείνει ο Λουίς Ενρίκε για τα επόμενα 5 χρόνια, θα σου λέγα και η Παρί. Θα ήταν μια καλή ομάδα λόγω Ενρίκε. Ή και η Ντόρτμουντ. Αλλά έβαλε πιο ψηλό αν πήγε φαίνεται ο JJ που είναι η Ντόρτμουντ.
1: Εκατέληξα στο συμπεράν για ο Βίνι.
2: Ότι. Ότι... Έβαλε post-it αυτό.
1: Ναι.
0: Ο original, ο κλόνος.
1: Ναι. Έστειλε κλόνον.
0: Ναι.
1: Στο Εθνική.
2: Έστειλε κλόνο στην Εθνική.
0: Να ναι. Συζήτηση γίνεται πριν την Εθνική, ρε φίλε.
1: Όχι, τούτος είναι τώρα. Τούτος τώρα να βάλει γκολ. Ράψε το δύο γκολ ο Βίνι.
0: Πριν όμως, πριν που την Εθνική.
1: Κάτι έγινε, κάπου ήταν ο Βίνι. Επιάν τον εξωγήνει, ένιξε. Κάτι έγινε, το διάστημα.
2: Πριν όταν
1: τώρα ήρθε ο Βίνι πίσω. Εφεράντο.
2: Άρα έφυγε στο Μουντιάλ που έκανε καλή εμπορία με την Βραζιλία.
1: Ναι, την... έστε με τον νέο το πηγούνι όμως. Έκαμε την επέμβαση. Ήρθε πίσω Βίνι.
2: Ήρθε τώρα.
1: Να βάλει δύο γκολ. Ναι, το Σαββακυριακό.
2: Με την.
1: Με ποιον παίζω.
0: Όσο τραβάλε ένα όλη τη χρονιά.
2: Για Ρεάλ.
1: Να βάλει δυο.
0: Τι από τον Λουί μεδιά.
1: Σημειώστε. Και break κιόλας από τον Λουί.
0: Tie break.
1: Όχι break. Tie break. Break the... ναι.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με ενοχλεί το παιχνιδάκι του Αβέροφ, δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης, αναφερόμενος στο ότι δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος στις διαδικασίες του DC. Εκτίμησε ότι ο ίδιος μπορεί να φέρει ψηφοφόρους και από άλλα κόμματα. Γυναίκα ξέφυγε από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Λάρνακας και επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισραήλ. Το Σιβάν διερευνάει πολιτική αεροπορία. Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα για απομείωση καταθέσεων μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. 1.200 κουρεμένοι του 2013 καλούνται να επιβεβαιώσουν, να υποβάλουν στοιχεία ή ενστάσεις. Δεύτερη σύλληψη για θανάτου σιγάτου στην Πάφο. Χειροπέδεσε 16χρονο μαθητή, ενώπιον δικαστηρίου οδηγεί το 18χρονο, που φέρεται να παραδέχθηκε τον πυροβολισμό. Σοκ στην Πολωνία με υδραυλικό που κατηγορείται για 7 δολοφονίες. Συνελήφθη όταν υπάλληλο τράπεζα τον άκουσε να στραγγαλίζει θύμα του στο τηλέφωνο.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σα η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες σε ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 28 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος. Κατατάσσετε παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
6: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για να ελεγχοποιήσει των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφηδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
4: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
5: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
4: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμό.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
1: Και επιστρέψαμε, είναι και ο Λούις Νικολάου γιατρής μαζί μας και κάποιος που μοιάζει το Αντρέα Βιολάρη στο στούδιο, λαχμένος σήμερα, είπαμε, 29.50 τα δικά σας μηνύματα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
2: Δεν πηγουνίδε τα τσού.
1: Θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα 20 περίπου λεπτά, μέχρι και τις 5. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 29.50. Πριν συνεχίσουμε, να θυμίσω πως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το εκπαιδευτικό κέντρο ΑΤΣΑΣ και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, κλάδος Λευκωσίας, διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην μοναστηριακή διατροφή, την παράδοση, την υγεία και τη βιωσιμότητα. Μέσα από παρουσιάσεις, συζήτηση και ένα αυθεντικό μοναστηριακό γεύμα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαχρονική σχέση της διατροφής με την υγεία, την παράδοση και τη βιωσιμότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα του εκπαιδευτικού κέντρου ΑΤΣΑΣ, ενώ τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των πακέτων αγάπης που θα προσφέρει ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός στα Χριστούγεννα σε περίπου 400 ευάλωτες οικογένειες. Είσοδος με γεύμα είναι στα 20 ευρώ. Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 99 37 48 84. Για πληροφορίες και κρατήσεις, χορηγή να πούμε είναι ο Σκλαβενίτης και η Coca-Cola.
2: Αν είχαμε πίσω τον πρόδρομο, θα έκλεινε και Ντουάρτ και JJ Ανδρέου Γκάμπριελ.
3: Είναι πολλά μεταγραφή πρόδρομο.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι πέρα ήταν ο πρόδρομο πρόεδρο του ΑΠΟΕ. Καλοτζέρνη ήταν να έχει Ντουάρτ στη γενική.
1: Δύσκολο όμω.
3: Όχι, είναι αδύνατο.
2: Ήταν να κάνει λίγο τον δύσκολο ο Μάρκους. Αλλά ήταν να αποκύψει.
1: Λουί, δε στην οικογένεια του χθε. Έμεινε ενωπίε κάτω.
3: Όχι.
1: Ξέρεις ότι μιλούν του ελληνικά, αν καταλαβαίνει.
3: Ναι, ρωτήσατε, αφού μίλησα του.
1: Α,
3: μίλησα του στη... Υπάσου το, αλλά δεν τον θυμάσαι.
1: Εν τσίπες μάντο μίλησες ελληνικά ή αγγλικά.
3: Όχι, είπασα στο, και θα στριπιάσετε με τηλέφωνο.
2: Ναι, απλά σου έσαι μας, έμαρε,
3: βάτε. Ναι,
2: ναι, αυτό λέω.
3: Γκολάρα που ήταν
1: του. Ναι, και φωνάζουν τον Μάρκο.
3: Είπε μου καταλαβαίνει, αλλά μίλα.
2: Α, με τον Ράφο είναι φωνάζουν τον Μάρκο για κάποιο λόγο.
3: Τα βραδιά, γίνει ρε φίλε.
2: Κιά, πού είμαστε.
3: Με τον Μάικ Κολοβέ, απέναντι στη City.
2: Καλημέρα, Μπρόσουλα, καλά. Νικολάου γιατρή, χαιρετίσματα από Legend Coach K. Στον KG.
3: Έτσι να βρίσκει στον Legend Coach.
2: Δεν με καλά. Νομίζω ότι πήρε μεγάλο.
3: Γεια, τι πει.
2: Να ρε
1: Πιστεύω, έχω
2: εμπιστοσύνη. Είχαμε κάνει το πρώτο μου δελτίο που έκανα ever στη ζωή μου. Πριν από 20 χρόνια. Ήρθα από σπουδές μου στην Αγγλία. Δεύτερη, τρίτη, διάρτη μέρα μετά από τις διαγωνισμούς μου στα Κύπρο και είχα μέσο, έφερα κάπου δουλειά, είναι αλήθεια.
3: Είχες μέσο.
2: Είχα μέσο, έβαλα μέσο. Ναι, παραδέχομαι έτσι. Και πήγα πρώτη μέρα στη δουλειά. Ήταν 30 Ιουνίου, θυμάμαι, επειδή επόμενη μέρα ήταν έρθει 1η Ιούλη. Και πήγα μέσα στη δουλειά, είπαμε: OK, ελαύριο, να ξεκινήσουμε να δούμε την αγάπη μαζί σου. Επόμενη μέρα πήγα, ήμουν άρρωστο.
3: Για
2: κάποιο λόγο, πήγα την μεθεπόμενη 2 του Ιούλη.
3: Κάτι μου θυμίζει ότι τώρα πάει μόνο μέσα.
2: Πήγα ώρα αυτά το πρωί δουλειά. Εδώ και μου γραμμένο ο αρχισυντάκτη μα τότε, ο Κυριακό Ιαγκουλή, ο Γιορκαλή. Ο Κυριακό Γιορκαλή, εδώ και μου ένα δελτίο λέμε: Έτο, η ώρα 9 και αρέσει το δελτίο λέμε.
1: Α, το πρωί.
2: Το πρωί. Μου πήγαινε πολύ σαν μυτσί στούδιο. Μάθε το πόξο το δελτίο, 2 ώρε. Θα γίνει το στυλό αυστηρό ο Γιορκαλή. Πήρε μάθε το δελτίο μπόξο και ορανιά θα μην το θυκευάσεις.
1: Όχι που έξω, οπότε...
3: Ο Ιορκαλής Σκόπ.
2: Ναι, που είναι συγκόπ λέω. Τώρα είναι τύπου Σκόπ.
1: Μάθε το καλά εννοούσε, το θέλω.
2: Ναι ρε, το δύο ώρες έμαθα μπόξο μου. Και αν το κάνει συγκόπ, ήταν το δύο ώρες να μάθω μπόξο όντως. Ξέρετε, εντάξει, στην ώρα που έβγαλα στο πρώτο δελτίο, ώρα 9. Ενώ ήμουν χαλαρός στην ώρα, το διάβαζα νερό. Άρχισα να χώνομαι. Αντρέα, πρώτο δελτίο τώρα. Το είπα, δεν θυμάμαι πώς το είπα. Νομίζω καλά. Δεν θυμάμαι πραγματικά πώς το είπα. Άνε κουτσούλη, σαν να κάνω λάθη κτλ. Και τελείωνε το ελτίο και λέγαμε, επόμενη ενημέρωση, όπως λέμε παρόμοια, όπως λέμε περίπου τώρα, επόμενη ενημέρωση στις 10, ακολουθεί εκπομπή με στυλ αθλητικό με τον Κυριάκο, ο συνάδελφος που έκανε την εκπομπή, Κυριάκο Γιορκαλή. Τον οποίο εγώ, Κυριάκο Γιορκαλή, είναι αλήθεια, αν και δημοσιογραφικός μου, ας το πούμε, πατέρας τότε, δεν τον ήξερα. Πια άνθρωπο της εφημερίας και τα λοιπά, δεν τον ήξερα. Εγώ φοιτητής τώρα στην Αγγλία. Τέλος πάντων, τελειώνει εκπομπή. Τώρα το αθλητικό δελτίο. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Ακολουθεί εκπομπή με στυλ αθλητικό με τον Κυριάκο Γιαγκουλή. Τον προβολή του μπάσκετ. Δεν ξέρω, κατάλαβα το κάμα λάθος. Εγώ νομίζω ότι σωστό.
3: Αέρας, επίσης
2: πέσεις. Εγώ νομίζω τζάνετος, ναι, με ευκάλλω ακουστικά μου, βάλω. Και θεωρώ ότι ο Ιωρκαλή να βουρά από το στούντιο. Τώρα όσοι δεν ξέρουν τον παραπάνω Ιωρκαλή, εκείνοι λίγοι άρφοι που τον ξέρουν ή πόσο μάλλον δούλεψε μαζί του, μπορώ να φανταστούν. Και έρχεται πατημένα μες στο στούντιο, ήταν που είπες ρε, και φωνάζε. Και καταλαβαίνω ότι ήταν που είπα. Ήταν που είπα, λέω του, κύριε Κυριάκο. Δεν ξέρω το πιθόν, κύριε Κυριάκο. Ποιος Κυριάκος Γιαγκουλής, πήγαινε πως είχα στράμα τελειώς. Επειδή από εκεί πρέπει να γελούσα την αξία, όμως εμπήκα σώρα, φτύγαν οι άλλοι. Λέω μου, ρε, να μπούμε, να μπούμε. Ως τίγαμε, ρε, παιδιά, πέντε μου. Ρε, Κυριάκος Γιορκαλής, ο άνθρωπος, ο κύριος Γιαγκουλής. Και ο Γιαγκουλής είναι ο προπόνητη, τι λάλη μου.
3: Ήσουν και μπάσκετ.
2: Γι' αυτό, ρε, παιδιά, Κέιντζι, ένα μην ξέρω.
3: Σωστό.
1: Μάνα μου, ρε.
2: Κατάλαβες, είδαμε φωνές, μιλούμε, μπορούσε να με αριβάς τη θέση μου. Δεν παρατήσε, ως πει, αλλά σωγιά.
1: Επειράξαν το coach μου, όταν μικρός.
2: Ναι, κατάλαβες, γι' αυτό που επειράξαν μητσίς, είναι έτσι.
3: Πάνε ξύπνος, που είπες πριν.
2: Πικ. Γελά, με ποιος, μαζί μας, όλα, αποκλείεται. Ήμουν προχτές, έλεγα τα μια, διάβαζα μια, ρε παιδιά, εντάξει, κάτι...
1: Α, ήμουν και εγώ σε ρίγνω τον αγώνα.
2: Ποιον αγώνα?
1: Για τρέξιμο και στη γραμμή κίνησης εστέκονταν σαν θεάτες δίπλα-δίπλα ο Γιάννος Ιωάννου μαζί με τον Ράουφμαν.
2: Πότε είναι τον πρόσφατα?
3: Στη Λαγατάμια προχτές.
2: Α, οκ.
3: Πού ήρθε στο live link να φτιάξει βίντεο και πιένεις το...
2: Στη Λαγατάμια.
3: Ναι.
2: Εντάξει ρε, τώρα είναι μια από εμάς, είναι Λαγαταμίτης.
1: Βέβαια.
3: Και λαλώ και εγώ, πόσου είναι η ζωή. Κάποτε τους αποθεώνουν μέσα στα γήπεδα και τώρα να μας βλέπουν εμάς, λέει ο φίλος.
1: Πόσο χρόνο είχαμε, φίλε, 039.
2: Εσείς
1: εξαναπιέτε?
2: Όχι.
1: Αν τρέξετε?
2: Όχι.
1: Ήταν ο πρώτος μου αγώνας σήμερα. Δοκιμαστικός τελείωσε, δεν έκανα το οτιδήποτε.
2: Εσύ δύο περιπέζεται, συμφωνώ με τον Εμίλιο φυσικά. Πώς θα αντιδρούσατε στη θέση μου?
3: Εγώ έφερα μόνο.
2: Σκέφτω, άγαμε στο ελτίο, Μαριβά, να σε φέρω σε πραγματικές ηθίκες. Να σε φέρω σε πραγματικές ηθίκες.
1: Εγώ δεν μπορώ, δεν θα μπορούσα.
2: Ναι, πρώτος σου ελτίο, αλλά ever. Να μην έκανες κάτι άλλο.
1: Δεν το έγραψες το όνομα του ανθρώπου, Κυριάκος Γιοργαλής.
2: Δεν θυμούμαι, δεν θυμούμαι.
1: Εγώ ήταν να το έγραφα.
2: Ναι. Μπορεί να είναι γραμμένο, δεν ξέρω. Πραγματικά θυμούμαι.
1: Θυμάσαι αν ήταν γραμμένο. Μπορεί να το γράψει λάθος.
2: Μπορεί να το γράψει λάθος, ναι.
3: Θυμούμαι ο κύριος Μιχάλης που κάθε φορά
2: μου ρωτάει. Μπορεί να το γράψει λάθος, αλλά σκέφτο πραγματικά εσύ. Να με δουλεύει κάπου αλλού. Α πούμε, η δεύτερη σου τρίτη δουλειά. Έρχεσαι μία ώρα 9, να σου πει λογή, η ώρα 7. Μαρία, πια στο δελτίο, μπε στο μικρό το στούντιο, όπω έχουμε δει το δίπλα από το μάκε. Σε ένα τέτοιο στούντιο μου πει. Εκλειωθήκαμε στα 2 ώρε, έμαθα το βόξο. Και ήρθε η ώρα. Και να έρθει η ώρα να πει, η ώρα 9, η ώρα 10 α πούμε. Ακολουθεί η αθλητική, επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11, ας πούμε, ακολουθεί η εκπομπή με τη Στέλλα Ολυμπίου, αντί Σοκράτους.
1: Ναι, όχι, εθάνιο.
2: Και να βούρα με τη Στέλλα και να σου πει, ήταν που είπες κόρη, ευκά έξω.
1: Μάντσο γελάσαμε.
2: Όχι, γελάσαμε, μίλια μου.
1: Εγώ είπα το μάνα μου σε. Εσκέφτηκα σου φωνάζουν, θύμωσα.
2: Υπάρχει, να θέλει να πιάσει τον Ιράγον, τον Ιωρκαλή, στην ΚΟΠ.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω πώ έκανα δελτίο.
2: Όχι.
1: Εσύ?
3: Πώ έκανα. Ναι.
2: Το πρόσωπο.
1: Κύριε Λογίδη, αν ακούει κλειστό ράδιο, 10 λεπτά να το πω ελεύθερα.
2: Άλεπτο, δώσε μου 10 λεπτά.
1: Εντάξει.
2: Έκλεισαν τα κλειστά.
1: Κι αν είμαι μια μέρα τηλέφωνο, από γευματινό δελτίο.
2: Ήσουν ήδη εδώ στο site τότε, α πούμε, που ήσουν.
1: Ήμουν στο έκανα mix zone.
2: Α, έκανα εσύ mix zone.
1: Ναι, ναι. Αλλά δελτίο είχα ξαγάμι. Δεν ήταν πάρα πολύ καιρός, ήταν νομίζω κανένας μήνας, ούτε μήνας, μπορεί και εβδομάδες μετά που άρχισα εκπομπή. Και κάποιος αρρώστησε που τα παιδιά που κάνουν τα απογευματινά δελτία και απλά είπε μου, ξέρεις πρέπει να κάνεις δελτίο. Λέω γάμα.
3: Τούτο, γι' αυτό το κλείσαν τηλεφώνο.
1: Το ραδιό. Δεν ξένιωθα άνετα να το βάλω.
2: Κάποιος να πιάει λογή να του πει θέλει να ανοίξει το ραδιόφωνο.
3: Γιατί δεν ήταν. Και να του πει δεν είναι και τίποτα.
1: Θυμόρει ότι ήταν η χολύπτρια η Στέλλα Κουρούς.
2: Α, Στέλλα.
3: Κουρούς.
1: Ναι.
3: Του Κρομάλλα.
1: Έκατσα λίγο σε ένα δωμάτιο έτσι καμιά ώρα.
2: Όπως του το ήταν μόνο εσύ.
3: Εγώ δεν έχω αγανάμνηση.
2: Και σκεφτεί ας πούμε, όπως είμαι τυχόν μάτσαμε, να είσαι παράθυρο, γυάλινο και ο Θωρή να βουρά από όξο. Πού πόσο σε εννοώ. Και αβουράω στον
3: τάβλο. Εγώ άρχομαι να αγκουλήσει αν το θέλετε.
2: Καπόξω ρε, καρτέρα με τελειώσω.
3: Η βράδυ, στείλα μου τη σχετική φωτογραφία.
2: Ποιοι?
3: Με Ράουφμαν και Γιάννο Ιωάννο.
2: Ποιος?
3: Ο φίλος ο Μιχάλης που πήγε στο...
1: Είπες σου πόσο χρόνο έκαμε?
3: Είναι ο φίλος που στείλει το μήνυμα.
2: Και έτρεξαν και ο Ιωάννος και ο Ράινερ.
3: Όχι, τα θεατές.
2: Α, ήταν θεατές.
3: Τρέξαν οι Μαριβάς.
1: Κλείστε και λεπτά τα μικρόφωνα,
2: θα σας πω κάτι. Όχι, μοιραζόμαστε όλα
1: με σας.
2: Σοβαρό. Τζίο. Ποιος Ράινερ και ποιος Γιάννος τώρα, εντάξει. Χάτρικ απόψε ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών.
1: Ποιος?
2: Χάτρικ απόψε ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Λέει ο 204.
3: Εντάξει.
2: Βλέπεις π.χ. το βίντεο που έφυγε ο Τότι από τη Ρώμα και βλέπεις και πώς φεύγει ο Ρονάλτο από την εκάστοτε ομάδα του. Μπορεί να έγινε αθληταράς, αλλά ηγέτης δεν έγινε ποτέ. Ηγέτης έγινε και ρε, ηγέτης ήταν. Αλλά
3: και
2: για κάποιον που εκεί στηρίζεται και η καριέρα του, το λέω με κακόν τρόπο, απλά από μια ηλικία και μετά, αν συνεχίζεις να βάλεις τον εαυτό σου πάνω από όλους και όλα, και τίτλους και προμονητές και ομάδες, κάποια στιγμή όταν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις μέσα στο γήπεδο με την απόδοση σου και τις επιδόσεις σου, χαλάει η εικόνα σου. Χαλάει η εικόνα σου.
3: 28-19 είπε ο Μιχάλης.
1: Μπράβο.
2: Μα τα πόσα χιλιόμετρα.
1: 5 χιλιόμετρα. Πρέπει να πάρει 25. Στο επόμενο.
2: Άκου τι. Εσύ πώς θα το κάνεις. Τι.
1: Εγώ πρώτη φορά έπια.
2: Εντάξει, πώς θα το κάνεις.
1: 35.
2: Ναι. Σου είχαμε παρατηρήσει του Μιχάλη που έκαμε πώς θα το
1: κάνει. Όχι, ό,τι μπορεί να το κάνει.
2: Εσύ τι μπορείς, τι θεωρείς ότι πρέπει την πρώτη φορά να...
1: Εγώ το έχω κουραστικά, θα ξαπάω.
2: Μα πει 5 χιλιόμετρα συνεχόμενα
1: βούρ. Ναι, να μην στείλει λακατάμια.
2: Μπορεί να σταματήσει.
1: Στην λακατάμια.
2: Εντάξει, η λακατάμια εμπνέει σου.
3: Καλά, είναι και στο Περού που πει που χαμηλό το.
1: Ρε, άμα δεν ξέρει.
2: Αν ανοίξει τη λακατάμια, με μιλά. Πέτου, ρε,
1: μάλλον. Ανήφορα. Όποιο δρόμο και σε ανήφορο.
3: Είχε έρθει την περασμένη Κυριακή που τον μαραθώνιο στο Βερολίνο, λέει ο Μιχάλης, γι' αυτόν ήταν έτσι ο γνώστη.
2: Έτσι ψηλό, έτσι χαμηλό.
3: Έτσι μπορούσε να είναι καλύτερο.
2: Α, στείλε το Gio πριν.
3: Εντάξει, ο Μιχάλης δεν είχε έτσι πως φέριστη, α. Θυμούμε το, σήμερα το δεις πέρα καταλάβεις και εσύ. Πες δε μάπα, ήταν πολλά καλός. Πλάσιο τραυμαϊμούς. Νομίζω έπαιξε και στο χωριό σου, στο
2: Λαδάμια, όχι. Πώς μπορούμε να δούμε τον Μέση απόψε, κύριε. Τελικά είναι ενωδείξει όχι και πολύ.
3: Από ό,τι έχω δάμε, από ό,τι κατάλαβα όχι. Αλλά να μην...
2: Άρα...
3: Στο πρόγραμμα των μετάσεων δεν είναι πάνω. Αν δεν προχάζω την πληροφορία, αν έχω κάτι άλλο να σου
2: πω.
3: Έκαμε έναν τηλεφώνημα, δεν μου απάντησε.
1: Νομίζω έναν ελληνικό κανάλι δείχνει εδώ. RT2.
2: Νομίζεις, είσαι σίγουρη.
1: Θεωρώ είμαι σωστή.
2: Θεωρεί είναι σωστή. Κατάλαβες.
1: Τι.
3: Τούτη η ηλικία.
2: Θεωρεί ότι σωστή.
3: Τούτη η εννιά.
2: Το λέω, α πούμε.
1: Να δει κάποιο άλλο το μέσα. Ραδίο. Αυτό που βιολάρει για του υπόλοιπου που γεννηθήκα στην Αργεντινή.
2: Μπέιν Σπορτ. Ντάζν. Μπάει στα παράνομα, ρε παιδιά, αφού δεν τα έχουμε, δεν τα μεγάλουμε. Το μόνο βλέπω. Να σου πω online, ρε παιδιά, online. Έτσι με στο κρεβάτι, κινητό να βλέπετε.
3: Του ειρωνευτικά κότσου.
1: Δεν είχα
2: πρόβλημα.
1: Είπα εδώ είναι μπροστά του.
3: Δεν είχα την πίσω του. Απλά πρέπει να
2: ακούσει. F2 Greece με VPN. Χρήστο.
1: Έπιασε το κλάμα δηλαδή την ώρα που σε θύμασε.
3: Όχι, αν κουλεί.
2: Όχι, καρχά προσπαθώ να καταλάβω τι έκανα λάθο.
1: Ναι.
2: Όχι, κλάμα, όχι, αλλά εντάξει, ψαρώνεις ρε, ψαρώνεις.
3: Έτσι έτσι είμαστε σου.
1: Τι, εγώ είναι η φράση που πες να κάνεις δελτίο σου, τρεμελιώνει η φωνή σου.
2: Θυμώ.
3: Το μέσον σου ήταν μέσον του τσινού, του ανθρώπου σου, θυμώσαι, ήταν άλλο.
2: Όχι, ήταν boss of them bosses.
3: Άρα δεν μπορεί να σου τα...
2: Όχι και σιγά τώρα να με φτιώξε, φίλε, επειδή τον είπα Γιώργο Καρλή, αντί για να κουλιά αντί Γιώργο Καρλή.
3: Κάτι με θυμίζει το μέσο σου, να πολλά διάτου.
1: Και ζήσεις σου συγγνώμη ποτέ ή...
2: Δεν τα συγγνώ. Εντάξει, το Κυριάκο τώρα ήταν η πρώτη μου επαφή, η δεύτερη μέρα. Ύστερα κατάλαβα τι τύπος είναι.
3: Χώρα τάντζη.
2: Ναι.
3: Ωραίος
2: πολλά. Όχι, just έφυγε την ημέρα. Αλλά έτσι ήταν. Α σου πω, αν δεν σου είχαν παρατηρήσει ο Γιωργκαλή, σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρε. Επαγγελματικά ή και ανθρώπινα, αν ήξερα. Δεν σου διάνκα σημασία. Α πούμε, ήρθε σε άρφο, τον οποίο έβαλε το πέντο κάτι σε μια γωνιά. Και δυο μήνες δεν είχε καμία σημασία. Δεν του είπε να σου έμαζε. Εσύ ως την ευθύνη ο συνάρφος. Παράτησε με μόνος
3: του.
2: Ναι, συνάρφος.
3: Έτσι ούτε. Απλά τρώμε ένα λίγο δέλτα, αλλά με συνάρφος.
2: Ο μεγαλύτερος παίχτης όλων των εποχών ήταν ο Andre Invisible. Έξυπνος μέσα στο γήπεδο. Απλά δεν είχε διάρκεια σε τίτλους, λέει ο 508. Άποψη.
3: Ο 508 ασύλα.
2: Αποκλείεται. Όχι.
3: Μα χάτι γέντρος.
2: Αφού είπαμε να μου
3: γίνει. Τζίνο,
2: ναι, ναι.
1: Μα, τώρα, πώς το λέμε τον 970, Εμιλίος.
2: Εμιλίος, ναι, τι έγινε.
1: Εμιλία μου.
2: Τι έγινε.
1: Ότι χλεβάζουμε σε.
2: Και μετά λαλούν ότι εν σε χλεβάζουν. Ακόμα δεν κατάλαβα ότι μιλούν με τον κόο των Κυπριακών τηλεοπτικών μεταδόσεων.
3: Ναι.
2: Εγώ μου λέει. Σίγουρα. Να σου ρευτώ.
1: Χλεβάζουμε τον. Εγώ είπα ότι αν...
2: Μπράβο ρε Εμιλία μου.
1: Μπράβο
2: ρε
1: Εμιλία μου. Ένιωσες την υποστήριξη μας εσύ.
2: Αν ένας ακουρατής καταλάβει ότι με χλεβάζετε. Σήμερα καταλάβω
1: το... Εγώ θύμωσα, πείραξε με τώρα το πράγμα.
3: Συνεχίζεται η ειρωνία.
1: Όχι σοβαρό μιλώ. Προσπαθώ να κάνω εικόνα.
3: Σκέφτομαι ότι είναι κοντά στη φάτσα πεντοράτσι που είναι κουρεμένος.
1: Όχι.
2: Ναι.
3: Βασικά βάζει τη φωτογραφία του της αρθογραφίας του στις σπορτς και πρέπει να είναι λίγο και πίσω.
2: Παζί είναι και παιδί, 7-8 χρόνια και είναι πολλά παιδιά.
3: Ναι. Με εκφαλάνε τον κύριο Λογίδη.
2: Παιδιά.
3: Άτι ναι.
2: Τι.
3: Κλείδωσε το Σπύρος Κυπριανού για την Μακάμπη.
1: Οριστικό.
3: Γράψε το ιστορικό, η Στέλλα, ναι. 5.000 θα είναι οι διαθέσιμες θέσεις. Για τους φιλοξενούμενους θα είναι πολύ λιγοστά τα εισιτήρια. Η αστυνομία θα επιτρέπει πολύ μικρό αριθμό παδών. Το πρώτο παιχνίδι, εφόσον γίνουν οι αλλαγές στο στάδιο, όπως έχει ζητήσει η Ευρωλίγκα, θα διεξαχθεί κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης 22 Οκτωβρίου.
1: Να πάμε.
2: Όχι. Ναι, αλλά δεν πάμε. Μα εντάξει, είναι δύσκολο να βρίσκεις. Συζητάνε τον Λουίν στο podcast. Καταρχάς, δεν ξέρω πόσα εισιτήρια θα αναλογούν στη Μακάμπη ως γηπεδούχο. Α, είπες, άλλον το γήπεδο, 5.000 τους χώρους μόνο.
3: Μπορεί να είναι 4.800 του Μακάμπη, 5 έναν ούλο.
2: Ναι, θεωρώ ότι θα ξαντλούμε τους Εβραίους προς την Κύπρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μένουν sold out. Τα παιχνίδια από τους Εβραίους. Τώρα, αν οι φιλοξενούμενοι δικαιούνται 50, 100, 200, 300, δύσκολο πάλι να τα δώσουν σε Κυπρέους. Οι Ισπανοί να έρθουν, εντάξει, για τους Έλληνες δεν το συζητώ. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Ήρθε
2: ο Εφραίμ. Καλώς ήρθατε, Εφραίμ.
4: Γεια σας, γεια σας.
2: Εκπομπή για δελτίο, τι ήρθε να γράψεις.
3: Από
2: όλα και εκπομπή.
4: Από όλα.
2: Ο άλλος δεν μπορεί μόνος του να μου.
3: Ανάζει τον πανικό.
2: Εντάξει, είναι το μεταβατικό στάδιο της επιστροφής.
4: Ναι, ξέρεις, χρειάζεται πάντα λίγο. Θα λείπεις τόσες μέρες άδεια.
1: Εφραίμ, δίπλα που το πήγαινε, ποιος έκανε μέσα, Μάρι.
4: Δίπλα. Μπορούμε να πούμε.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Υπάρχει πλέον.
4: Α, είναι τον άλλον τότε που θυμάμαι που είναι τώρα.
2: Όχι. Όχι, ο Κουίξο δεν μπορώ να πούμε, επειδή υπάρχει όμως.
3: Α, υπάρχει όμως ο Κουίξο.
2: Εν υπάρχει.
4: Όχι, το
2: έκλεισε.
4: Έκλεισε.
2: Μα τώρα πρέπει να κλείσει, δευτέρα λίγα χρόνια.
3: Χτες, ξέρω.
2: Είμαστε στον αέρα, φρέ, είμαστε στον αέρα, ναι. Ήταν ο Stripes και Πασχάλης. Ο Πασχάλης, το όνομα του ανθρώπου. Δίπλα από το Κουίστο, ενωμένο.
3: Α, ήταν δίπλα ο Στράιπς.
2: Ενωμένο, ήταν έναν... Σε πλάτος ήταν πιο μικρό μου στούντιο.
3: Προσπαθούμε να καταλάβουμε έναν που ξέρει.
1: Γενικά ψάχνουμε.
4: Ψάχνουμε να βρούμε τις γραμμές, τα όρια.
1: Όχι, όχι, γενικά ψάχνουμε.
3: Όχι, που ήταν να μπορείτε να μην πατά τα όρια.
1: Κάποιοι ψάχνουν τα με το μέσα τους, ξέρεις.
2: Δεν βλέπεις εμένα κάθε φορά που...
3: Όχι, ξέρεις τι, επειδή η καρτερά τόσο θέλει. Τόσο θέλει να...
1: Δεν
3: πειράζει κανένα. Κρουζεί που κάτω από κάτω.
4: Εγώ σου λέω ότι μπορεί να έρθει όμω τώρα συνάντ, δεν θα έχουν ιδέα.
1: Αφού μοιράζει για τα free hacks.
2: Επειδή να μα πει για τα λίγο τα συντομογραφίε, τα TY. Έχω ξέρετε. Δεν τι συντομογραφίε μα
3: είναι το TY.
2: Σκέφτομαι, μπορεί να του γυρούμε ακίνο. Το TY. TY,
3: μην ξέρει το
1: IDC.
3: I don't know.
1: Όχι,
3: IDC.
2: IDC.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ πέρα αύριο.
2: Είπε μας κάτι που είναι υπάρχει, θα πάει να φύγα.
1: IDC, I don't care.
3: We don't care either, μάλλον. Βάζει να πέσει το καλό. Και να κλείσουμε μόνοι μας.
2: OMG. F...
3: Ξέραμε και το NH εγώ και εσύ, ναι. NH.
2: NH. NH. Nice hand.
3: GL.
2: GL.

0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Το Σπύρος Κυπριανού θα χρησιμοποιεί ως έδρα τη η Μακάμπι Τελαβίβ για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Αυτό αποφασίστηκε μετά από επιθεώρηση του σταδίου που έγινε σήμερα. Στους αγώνες της Μακάμπι θα επιτρέπεται είσοδος μόνο σε 5.000. Για τις φιλοξενούμενες ομάδες η αστυνομία θα επιτρέπει έναν πολύ μικρό αριθμό παδών. Το πρώτο παιχνίδι, εφόσον γίνουν οι αλλαγές στο στάδιο όπως ζήτησε η Ευρωλίγκα, θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η απόφαση του εφετείου αποτελεί ξεκάθαρη δικαίωση της ανόρθωσης. Δεν έπεσαν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό στήριξε η νομική μας ομάδα, επισήμανε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης, Χαραλάμπος Παρπετάς. Όσοι υπηρετούμε το ποδόσφαιρο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του, να μην μένουν σκιές και υπόνοιες, είπε με αφορμή τη γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής. Στο αγωνιστικό πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν ώψη πάφου συγκεντρώνει ο Κάρστερ. Ο Σετίν έχει ένα μυϊκό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί διαθέσιμος ο Φανίφ. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Την ανάγκη να υπάρχει ίση μεταχείριση για όλα τα σωματεία εξέφρασε η ΑΕΛ στον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, όπως ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων Νικόλας Λεβέντης. Υπάρχουν βαθιά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ. Εγείρει σοβαρό ζήτημα διοντολογίας η τοποθέτηση του πρόεδρου της Δικαστικής Επιτροπής λίγες ώρες πριν την εκδίκαση των δύο εφέσεων, πρόσθεσε. Όταν 5 άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και αποφασίζουν διαφορετικά, τότε παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ για την απόρριψη της έφεσης για την τιμωρία του Καφού. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και να κάνουμε όσο το δυνατό καλύτερες αλλαγές για να είμαστε σωστοί με όλα τα σωματεία, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ και εκπρόσωπος της ΑΕΛ Φώτης Φωτίου. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον προπονητή και τους διεθνείς. Απομένουν δύο παιχνίδια για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο κόσμος χρειάζεται να αγκαλιάσει περισσότερο την εθνική. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος, ανέφερε στον Sport FM 95 ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, Φώτης Φωτίου. Εκ νέου, αναμονή προκύπτει για το θέμα διοδότησης του Τσίριου Σταδίου. Ο ΕΟΑΛΕ μέσω πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεσή του καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις μπετών σε κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Η αρχεία διοδότησης έχει αποστείλει την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του Τσιρίου και αναμένει τη γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνοιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Επιστρέφουν σταδιακά και μέχρι αύριο όλοι οι διεθνείς. Στο ΑΠΟΕΛ διαθέσιμη ενώ ψηνία Σαλαμίνας είναι Καρίγιο και Μαντσίνη, αμφίβολος Μαρκίνιος. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Τις επιστροφές των Γκασπάρ, Οσπολτ Μπράουν και Γιούμπιτς μετρά ο Λοσάδας στον Απόλλωνα για τον αγώνα με την Κρασάβα Ενή. Παραμένουν εκτός Ανδρέου Σπόγιαριτς και Γκόλτσον. Αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται ενώ ψη Ομόνοια Σαραδίπου, ο Τσαγκόν παραμένει εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦΟ περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος ο Κορέα. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Χάμπος και Λέλε. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΑΠΕ21, η Εθνική Ελπίδα αντιμετωπίζει στις 8 απόψε το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Για το European North Basketball League, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σπαρτάκ Πλέβεν στις 7.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League για την Α κατηγορία στις 9.45 Κροατία-Ισπανία και Αγγλία-Τσεχία. Την ίδια ώρα για την Β κατηγορία Σκωτία-Σλοβενία και Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα έφτασε ο Ραφίνια για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Διεξάγεται στις 2 τα ξημερώματα το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Αρνητικά απάντησαν οι μετοχοί της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωράει το σχέδιο για αύξηση των ομάδων σε 24. Για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Μπόσνα στις 8:30 για τον Basketball Champions League στις 7:30 Περιστέρη Μπάμπερκ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
12: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Everyone, με 39 και 99 ευρώ.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
16: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
16: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
17: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Καλό απόγευμα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Οκτώβριος μπήκε. Εντάξει, εδώ και 6 μέρες. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Εφραίμ Γεωργίου είναι στο στούντιο μαζί μας, Χρήστης Χριστοδούλου επίσης. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Όταν αφεστρέψες τώρα από άδεια, δηλαδή να πεις τώρα καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι. Η τελευταία εκπομπή ήταν 30 του μήνα.
2: Καταπληκτικά.
0: Λοιπόν, για το χορηγό μας να πω, το Flex της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flex μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Φεύγει σήμερα ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν ποδόσφαιρο, που έπαιξαν ποδοσφαιρό σε αυτό τον πλανήτη. Τελευταία παρουσία του με την Εθνική, για να είμαστε σωστοί. Ο Λιονέλ Μέση, δύο ταξιμερώματα με την Εθνική του Μπένι. Γιατί με την Εθνική του Μπένι, τώρα δεν έχω καταλάβει.
2: Γιατί υπάρχουν και κατηγορίες προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής ότι επιλέγει να παίζει φιλικά με χώρες χαμηλής δυναμικότητας, γιατί το κόστος είναι μικρότερο για να τις φέρει.
0: Γιατί δεν μας πήραν εμάς.
2: Έλαβονται.
0: Χορηγό, πάμε να ακούσουμε χορηγό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
0: Γεια σου Σάβα μου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Πολύ ωραία παιχνίδια. Μπορώ να σας πω ότι είδα στην Αθήνα 3 στο σύνολο.
2: Και αν πες
0: Παναθηναϊκός Μακάμπι στο μπάσκετ Ευρωλίγκα.
2: Μάλιστα.
0: Όσοι δεν έχουν πάει, πραγματικά δεν έχει να κάνει με το τι ομάδα είσαι. Είναι άλλο πράγμα όλη η εμπειρία με το.
2: Θα δεις και το Μακάμπι Παναθηναϊκός, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω, διότι 5.000 εισιτήρια για τους οπαδούς της Μακάμπη, από ό,τι είπε στο δελτίο.
2: Σωστός.
0: Και πολύ λίγα για τους φιλοξενούμενους. Άρα
2: δημοσιογραφικά, Πανίκο μου.
0: Δημοσιογραφικά.
2: Να σε στείλουμε να καλύψεις το παιχνίδι.
0: Όχι στη 13. Όχι στη 13.
2: Όχι.
0: Ναι. Αργυρούπολη. Συγγνώμη. Πέρα κλουπ Αργυρούπολη. 2-1. Κερδίσαμε.
2: Καλό.
0: Ναι. Στο γήπεδο του Παπάγου μπορώ να σας πω ότι είχε τουλάχιστον 300 άτομα στο γήπεδο. Και μπάσκετ, δύο μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο, Πετράλωνα με Όφη. Ναι, National League 2. Είναι στην τρίτη εθνική Όφη.
2: Καλό.
0: Ναι, κέρδισαν τα Πετράλωνα επίσης. Μεγάλη προσέλευση, ενώ το γήπεδο ήταν τίγκα. Είναι απίστευτος πόσος κόσμος πάει και βλέπει αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, τι άλλο, περιμένουμε πότε η Αργεντινή θα καλέσει την Κύπρο, μάλλον πότε η Κύπρος να καλέσει την Αργεντινή.
2: Ανάποδα.
0: Ναι, διότι θα πληρώσουμε ένα σκασμό λεφτά.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, υπάρχουν και από τον Μπενίν έτσι τώρα κάποιες διαμαρτυρίες.
0: Οι οποίες, γιατί αφορούσε.
2: Ότι ρε παιδί μου, okay, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Ωραία. Τα έσοδα να πάνε όλα όμως στην Αργεντινή. Δηλαδή, πολύ λίγα τα χρήματα που θα πάρει τον Μπενίν. Άρα υπάρχει έτσι ένας ξεσηκωμός. Ότι η παιδιά.
0: Τι θέλει και χρήματα.
2: Συγγνώμη, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση στην Εθνική Αργεντινή και παίζει.
0: Μην τον Μπενίν που να πάει στην Αργεντινή στο τελευταίο match, sold out, έχει γίνει. Πανικό στην Αργεντινή για αυτό το μάτσο.
2: Μπενίν, θυμάσαι παίχτη που είχαμε στην Κύπρο?
0: Μπορεί να, ενώ πρέπει να είχαμε. Απλώς δεν θυμάμαι. Γιατί να ξέρω αυτόν. Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, δεν τα θυμάμαι.
2: Μπενίν, μπορεί να δω ποτέ.
0: Μπορεί να δω ποτέ, ναι. Μην καλώ ποτέ. Πέρα κλουπ είναι η μάνα της ΑΕΚ Αθηνών από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, είναι η μάνα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά η Πέρα κλουπ είναι η ομάδα την οποία υποστήριζαν οι Κωνσταντινούπολίτες. Ήρθαν κάτω. Αθήνα, και αυτοί οι Κωνσταντινούπολίτες που ήταν τότε μετά την φυγή τους από την Κωνσταντινούπολη, κάποιοι έφτιαξαν την ΑΕΚ, όσοι κατέβηκαν Αθήνα έφτιαξαν την ΑΕΚ, όσοι κατέβηκαν στην Θεσσαλονίκη έφτιαξαν τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά είναι αυτοί που έφτιαξαν την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ ήταν οπαδοί ή στελέχοι της Πέρα Κλουπ. Έτσι για αλλιώς τα χρώματα της Πέρα Κλουμπ και το έμβλημα της θυμίζει ΑΕΚ. Είναι κίτρινο μαύρο και το έμβλημα είναι ο δικέφαλος. Που...
2: Περίμενε, τώρα έχει μπάσκετ, μόνο μπάσκετ.
0: Ποδόσφαιρο.
2: Μόνο ποδόσφαιρο, ναι, ναι, ναι. Μόνο ποδόσφαιρο έχει.
0: Ναι, έχει ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Υπάρχει και η πέρα, αλλά δεν ξέρω αν πόση σχέση έχουν μαζί. Νομίζω δεν έχουν σχέση. Υπάρχει και μια μπασκετική ομάδα, αλλά δεν έχει σχέση με την ποδοσφαιρική της Πέρα Κλουμπ. Η Μακάμπη νομίζω είναι τελευταία, η καλή είναι η Χάποελ. Όχι, η καλή είναι η Μακάμπη. Και η Χάποελ, ενώ είναι καλές ομάδες. Τώρα είναι τελευταία, δεν ξέρω. Μένα, η Βιλερπά μου μοιάζει για τελευταία, έτσι όπως την έχω δει. Δεν ξέρω πού θα πάει. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι αδύνατες. Μου μοιάζει πάρα πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν αύριο με όλες αυτές τις αλλαγές που προσπαθεί να κάνει η Ευρωλίγκα και τις πολλές ομάδες που θέλουν να μπουν μέσα, αν θα μπουν και οι ρωσικές, που η λογική λέει, η λογική επαναλαμβάνω ότι το σκέφτονται να επιστρέψουν οι ρωσικές, που αυτό έδωσε και την ευκαιρία στις ισπανικές, στις ελληνικές να μπουν δυνατά στο παιχνίδι του Final Four και στις τουρκικές για να διεκδικήσουν, διότι ειδικά η CSKA βάζει και ένα σκασμό λεφτά. Ναι. Και ήταν θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Νομίζω πως επιστρέφουν. Έχει πληρώσει την εγγύηση ο ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι ο Άρης. Θέλει και ο Άρης να μπει. Δεν ξέρω αν έχει πληρώσει. Μιλάμε για μια εγγύηση 380 εκατομμύρια εγγύηση για να λάβει μέρος στην επόμενη Ευρωλίγκα. 380 εκατομμύρια, σχεδόν μισό δις. Έχει δώσει τόσα λεφτά.
2: Περίμενε και το συμβόλαιο σου είναι.
0: Δεκαετή.
2: Για 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι, για 10 okay. χρόνια. Αλλά πληρώνεις τώρα 380 εκατομμύρια. Ναι. Δεν τα πληρώνεις με δόσεις. Έχει πληρώσει εγγύηση. Δηλαδή έχει βάλει μία εγγύηση ο ΠΑΟΚ του χρόνου να είναι μέσα. Και ξέρεις τι είναι αυτό. Ό,τι συζητούσαμε για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να γίνει κλειστή λίγκα, αυτό το κάνει το μπάσκετ. Με τόσα παιχνίδια να πάμε σε μια λογική των 80 αγώνων όπως είναι το NBA με διαχωρισμούς. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι η Ανατολή, Δύση, ξέρω εγώ, Βοράς, Νότος, δεν ξέρω πώς θα χωριστούν. Αλλά πλέον το εγχώριο πρωτάθλημα πάει.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το χωρίσουν. Δηλαδή τώρα θα πάνε από τις 20 να γίνουν 24.
0: Μα σκέφτονται για δύο, γι' αυτό σου λέω. Είναι ήδη 10-12 ομάδες που έχουν πληρώσει πέραν από αυτές που μετέχουν. Δηλαδή πάμε πλέον σχεδόν στις 40 ομάδες.
2: Ναι.
0: 35, κάπου εκεί. Και υπολογίζουν να μπουν και άλλες. Οπότε το εγχώριο πρωτάθλημα πάει. Δεν ξέρω ποιος θα ασχοληθεί.
2: Ναι, η απάντηση όμως που είχε σήμερα η εξέλιξη στην Ευρωλίγκα ήταν ότι σήμερα. Απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας αρνητικά στην πρόταση εξαγοράς από το NBA.
0: Απάντησαν ναι, αρνητικά. Δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Προς το παρόν δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητα υπάρχει.
2: Και αυτό που σου λέω ότι προχωρά σε 24 ναι. ουσιαστικά και θα. Ναι, όπως λες και εσύ, με τόσες ομάδες να είναι έτοιμες, δεν θα αργήσει.
0: Μπορεί
2: μετά.
0: Να υπάρχει και μια σκοπιμότητα σε όλο αυτό. Ενώ σας αφήνουμε πίσω, δεν μας πολύ νοιάζει. Και βάζω λίγη πίεση. 600 εκατομμύρια νομίζω και για να πάρει το 51% ναι. του NBA. Αλλά ξέρεις, αυτό δεν σας κοιτάμε σοβαρά. Ίσως να σημαίνει δώστε ένα δις, ξέρω εγώ. Ενώ κάντε κάτι αν πραγματικά σας ενδιαφέρει τέτοια.
2: Επίσης, Πανίκο μου, προχωρώ στην αύξηση των ομάδων όπως λες. Μεγαλώνουν τον μπραντ, μεγαλώνουν τη δυναμική. Και όταν θα ξανάρθουν να το συζητήσουμε. Θα είναι διπλάσιο η αξία.
0: Πολύ πιθανό, διότι άμα μεγαλώσει, όσο μεγαλώνει τον πράγμα, ανεβαίνει η αξία. Ενώ μεγαλώνει το μπάσκετ, το άθλημα, το επαγγελματικό και όλες αυτές οι ομάδες, η προσδοκία είναι να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Σε σχέση δηλαδή με το ποδόσφαιρο, ήταν πάρα πολύ λίγα όσα έπαιρνα. Πάση περιπτώσει. Μια χαρά είναι το μπάσκετ. Μια χαρά είναι. Με όλο το σεβασμό στην ιστορία της ανόρθωσης, δεν θεωρείτε ότι τις χαρίστηκαν όταν δέχτηκαν την έφεσή της? Αν ο Απόλλωνας τιμωρηθεί την επόμενη φορά που θα ανάψει πυρσούς, θα πράξουν το ίδιο? Δεν νομίζω. Κοίταξε, στο άναμα των πυρσών δεν υπάρχει και κλεισμένο πρόστιμο. Ή υπάρχει μετά από μια σειρά, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, μια σειρά αγώνων. Τις ανόρθωσες δεν τις χαρίστηκαν. Εκείνο που υπήρχε και το έχω ψάξει λίγο το θέμα είναι εκείνη η παραπομπή κατά πόσο πέφτουν αντικείμενα πυρσίκροτίδες εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό αμφισβήτησε η ανόρθωση, εκεί υπάρχει μια σάφια, εκεί στάθηκε σε διάφορους κανονισμούς που υπάρχουν τι ακριβώς εννοούμε αγωνιστικό χώρο.
2: Και τι καταπακτεί, τι...
0: Ναι. Κοίταξε, η UEFA και η FAP, ο Διεθνής Οργανισμός για τους Κανόνες Ποδοσφαίρου, αγωνιστικό χώρο οριοθετούν τις τέσσερις γραμμές. Άρα εγώ μπορώ να σε αμφισβητήσω. Πράγμα το οποίο δεν το έχει κάνει κάποιος προηγουμένως ή τουλάχιστον δεν το στήριξε αυτό. Με την συγκεκριμένη προσέβαλαν το συγκεκριμένη πρόνοια του κανονισμού, δηλαδή ο παρατηρητής έγραψε αυτό που φαντάζουμε γράφουν όλοι. Έπεσε στο γήπεδο. Αλλά τι εννοούμε γήπεδο, τι εννοούμε αγωνιστικό χώρο. Και εκεί πάτησε η ανόρθωση, εκεί κατάφερε να ανατρέψει την ποινή. Άρα εγώ έρχομαι και λέω ότι από την στιγμή που το πετυχαίνει η ανόρθωση να ορίσει με σαφήνεια τι σημαίνει αγωνιστικός χώρος, γιατί υπάρχει αυτή η ασάφεια, θα έρθει η ίδια η Ομοσπονδία να αλλάξει και τον κανονισμό της στους πειθαρχικούς κανόνες της, να διευκρινίσει δηλαδή τι υπάρχει, τι εννοούμε με ακρίβεια αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε οι ομάδες να μην τιμωρούνται. Εκείνο που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το άναμα δεν μπορούν να το σταματήσουν οι ομάδες. Βλέπουμε εδώ και πόσα χρόνια υπάρχει το θέμα των πυρσών βεγγαλικών, δεν μπορούν να το σταματήσουν, είναι σχεδόν αδύνατο όσες προσπάθειες και να έκαναν. Το μοναδικό που μπόρεσαν έτσι λίγο να περιορίσουν είναι αυτό το πέταγμα μέσα στο γήπεδο για να γλιτώνουν τις τιμωρίες. Κάποιες δεν τα αποτυχάνουν. Και μου προκαλεί και τρομερή εντύπωση. Γιατί στο καλό επιμένουν, μάλλον δεν επιμένουν, να αλλάξουν αυτή την απόφαση. Ενώ αυτοί οι παπάδες, αυτοί οι τατάδες, γιατί δεν βάζουν μια φορά ένα θέμα να μην πληρώνουν το άναμα, όπως συμβαίνει ξέρω εγώ σε πόσα γήπεδα στο εξωτερικό, να μην υπάρχει τιμωρία, να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ρε παιδί μου. Άναψες βεγγαλικά, θέλεις να κάνεις κάτι, ξέρω ότι είναι επικίνδυνο, ξέρω ότι μπορεί να δημιουργήσει χίλια δύο προβλήματα, αλλά είναι αδύνατον. Δηλαδή ξεκινάς τη σεζόν και στον προϋπολογισμό σου βάζεις, ξέρω εγώ πόσα εντός έδρας παιχνίδια έχεις, να είναι ένα, δύο, όχι παραπάνω από τρία που δεν θα ανάψουν. Στα υπόλοιπα ανάβω. Άρα εξορισμό δηλαδή πληρώνεις. Βάλτε μια αλλαγή. Άρα μα ρε παιδί μου βεγγαλικών, ξέρω εγώ πυρσών και όλα αυτά, να μην υπάρχει τιμωρία. Αλλιώς θα πληρώνουν. Και να υπάρχει τιμωρία στο πέταγμα. Να βρεθεί δηλαδή ένας τρόπος να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα τέτοια όπως τα κάνουν στα διάφορα πάρτι, στις διάφορες εκδηλώσεις. Και σε συναυλίες βλέπουμε το άναμα των βεγγαλικών, που δημιουργείται έτσι πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο εξωτερικό. Υπάρχει μια συνοχή, υπάρχει μια οργάνωση, υπάρχει κάτι τέλος πάντων που δεν επηρεάζει τον κόσμο. Να γίνει αυτό παιδεία και στο ποδόσφαιρο. Άναμα ρε παιδί μου, okay, είμαστε μέσα στα πλαίσια. Να υπάρχει ένας τρόπος να σβήνουν.
2: Να βρούμε τον τρόπο να σβήνουν. Ενώ ναι, αν είναι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε.
0: Να βρουν οι ομάδες τον τρόπο. Ενώ όχι κάθε φορά που ανάβεις 5, 10, ξέρω εγώ, τιμωρία. Αφού δεν μπορείς να το σταματήσεις. Γιατί δεν πάνε να ζητήσουν αλλαγή το καλοκαίρι.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Κάτι θέλεις να πεις και σε διέκοψα ή μπορώ να συνεχίσω?
2: Αυτό που ήθελα να πω είναι προς το φύλλο 867, επειδή το μήνυμα του ξεκινά με ένα λάθος. Το ότι έχεις δίκιο, απλά το επαναφέρω, δεν τιμωρείται. Η ανόρθωση δεν τιμωρήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή για άναμα. Ήταν άλλο το εδάφιο με το οποίο τιμωρήθηκε. Ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Άρα πρέπει κάπου έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Είναι αυτή η ασάφεια που υπάρχει. Τι σημαίνει αγωνιστικός χώρος?
2: Ναι. Απλά το λέω ότι εξ αρχής το ότι δεν είναι απλώς το άναμα.
1: Ναι. Και ο 957 πάω να πιάσω τα μωρά από τα αγγλικά. Αντί 17 λεπτά μου παίρνει μέχρι τώρα 43 λεπτά. Τρία ατυχήματα. Έλεος του τηλεμεσός πλέον, λέει ο 957. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι την ώρα που υπάρχει ένα ατύχημα μπλοκάρει. Εδώ η δρόμη είναι μπλοκαρισμένη χωρίς να υπάρχει ατύχημα. Τι? Φανταστείτε πόσο δυσκολεύει το πράγμα.
2: Μάικο, το θέμα είναι ότι κάπου διάβαζα μια δήλωση του δήμαρχου εκεί στη Λεμεσό, ο οποίος έλεγε περίπου

που μένουν μόνιμα στην Λεμεσό, όλοι αυτοί αγοράζουν αυτοκίνητα. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός της Λεμεσού και το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι. Παιδιά, και με την ΑΕΛ πρέπει να γίνει κάτι. Πόσο περιπέξιμο, λέει, από την ΚΟΠ. Είναι παγιόπεδα και ό,τι βία και να υπάρχει στα γήπεδα και ανεσιουργός αιτία είναι αυτή η κυρία. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, φίλε. Το θέμα στην περίπτωση της ΑΕΛ είναι λίγο όχι περίεργο, διότι έχουμε τώρα τρεις δικαστές στο εφετείο. Οι τρεις λένε ότι πέντε. Οι τρεις λένε ότι υπάρχει φτύσιμο, οι δύο λένε ότι έφυγε η τσίχλα και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε ένα βοηθό βαρίστα, ένα βαρίστα που βλέπουν φτύσιμο, ένα διαιτητή που βλέπει φτύσιμο, τρεις αθλητικούς δικαστές που βλέπουν φτύσιμο. Πάει το θέμα στο εφετείο, τρεις από τους εφέτες βλέπουν φτύσιμο και υπάρχουν δύο που βλέπουν τσίχλα. Το ζήτημα είναι πώς πήγε εκεί, γιατί πήγε, γιατί οι δύο βλέπουν τσίχλα, οι υπόλοιποι βλέπουν φτύσιμο. Δεν βγαίνει τόσο εύκολα από μέσα. Δεν το θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο. Από την στιγμή που πήγαμε με βοηθό βαρίστα, με βαρίστα, με ανεξαρτήτως τη γνώμη του καθενός, και εγώ τσίχλα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά από την στιγμή που πάει εκεί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει όλο αυτό. Και είναι ο βοηθός, είναι ο βαρίστας, είναι ο διαιτητής, είναι οι αθλητικοί δικαστές, είναι οι άλλοι τρεις του εφετείου. Και στην ΑΕΛ έχει πει ο Νικόλας Λεβέντης, ακούγοντάς τον σήμερα στην συνάδελφο την Στέλλα Σοκράτους, είπε ότι πώς το είπε, σε κάποια στιγμή ευχήθηκε ο κύριος Λεβέντης μακάρι να ξεριζωθούν κάποια πράγματα που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες και μακάρι κάποιοι να αντιληφθούν ότι πρέπει να προστατευτεί αυτό το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο. Και εγώ λέω, αν είναι με τα μακάρι δεν θα αλλάξουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα με το μακάρι, δεν θα αλλάξει. Και αυτό το λέω εγώ, τα πράγματα αλλάζουν με πράξεις, όχι με ευχολόγια. Δηλαδή το να κάνουμε, να είμαστε πικραμένοι, να είμαστε απογοητευμένοι γιατί αισθανόμαστε ότι μας πνίγει το δίκαιο και να έχουμε και δίκαιο και να λέμε μακάρι να αλλάξουμε, πώς να αλλάξουμε τα μακάρι. Δεν άκουσα τον κύριο Φωτίου που είναι και μέλος της Επιτροπής εκεί να πει κάτι που να στέλνει ένα μήνυμα ότι θα αλλάξει, θα γίνει κάτι τέλος πάντων. Δεν βλέπω κάποια κίνηση, δεν βλέπω να υπάρχει πρόθεση. Οπότε με τα μακάρι και σε 10 χρόνια εδώ στα μακάρι θα είμαστε. Με τα ευκολόγια δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αν δεν μπει κάτω ένα σχέδιο και να αποφασίσουμε όλοι μας θα κάνουμε α, β, γ προς τον εξυγχρονισμό, δεν θα αλλάξουν. Και τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ποδόσφαιρο, όσα καλά και να κάνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι βιτρίνα. Και πάντα σας λέω ότι η ΚΟΠ λειτουργεί πολύ καλύτερα για χάρη συζήτησης και από την Ισπανία και από τη Γαλλία και από την Αγγλία και από την Ιταλία και παντού. Είναι πρότυπο. Εάν όμως η διαιτησία και οι δικαστικές επιτροπές δημιουργούν θέματα, όσο καλά και να πηγαίνουν τα υπόλοιπα, θα είναι στην μπούκα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να αλλάξουν πέντε πράγματα με πράξεις και όχι με λόγια.

Ρε παιδιά, εδώ άλλος είπε ανοιχτά ότι τον απειλήσαν να στήσει παιχνίδι και δεν ασχολήθηκε κανένας. Τι ασχολείστε, τι το ψάχνετε, έτσι γραφεί. Κατά καιρούς τα έχουμε αυτά. Κανένα. Αυτοί που πρέπει να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση δεν πολύ ενδιαφέρονται. Οπότε αυτός που ταλαιπωρείται περισσότερο είναι ο φιλάθλος κόσμος. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα μας γιατί έχουμε φύγει λίγο από τον χρόνο μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με ενοχλεί το παιχνιδάκι του Αβέροφ, δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης, αναφερόμενος στο ότι δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος στις διαδικασίες του DC. Εκτίμησε ότι ο ίδιος μπορεί να φέρει ψηφοφόρους και από άλλα κόμματα. Γυναίκα ξέφυγε από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Λάρνακας και επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισραήλ. Το συμβάν διερευνάει η πολιτική αεροπορία. Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα για απομείωση καταθέσεων μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. 1.200 κουρεμένοι του 2013 καλούνται να επιβεβαιώσουν, να υποβάλουν στοιχεία ή ενστάσεις. Δεύτερη σύλληψη για τη θανάτου σιγάτου στην Πάφο. Χειροπέδεσε 16χρονο μαθητή, ενώπιον δικαστηρίου οδηγεί το 18χρονο, που φέρεται να παραδέχθηκε τον πυροβολισμό. Σοκ στην Πολωνία με υδραυλικό που κατηγορείται για 7 δολοφονίες. Συνελήφθη όταν υπάλληλος τράπεζας τον άκουσε να στραγγαλίζει θύμα του στο τηλέφωνο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες σε ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 28 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
2: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
4: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
5: CIC Automasters.
6: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση. Περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες ρίδες από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
11: Blue Island.
6: η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας κέβη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
13: I feel happy, oh so happy, I feel happy and happy and...
14: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
13: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
6: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Και ο Έφραιμ στο στούτιο. Και ο Χρήστης Χριστοδούλου επίσης. Και ο 836 λέει: αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείς να είσαι πολύ politically correct, αλλά ότι και αν έφτισε ο παίχτης της, η όλη κίνηση του σώματός του, των νεύρων και ο θυμός του δείχνουν ότι πήγε με πρόθεση στον παίχτη που ήταν στο έδαφος και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Δεν ήσουν μαζί μας στην αρχή, διότι δεν ήμουν. Πήρα ξεκάθαρη θέση ότι η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Μην πας εκεί. Από τη στιγμή που πας εκεί και κάνεις ό,τι κάνεις, κινδυνεύεις με τιμωρία. Άρα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο παίχτης. Φίλο 36. Απλώς τώρα συζητάμε πάνω σε μια άλλη βάση, στην βάση των διαμαρτυριών της ΑΕΛ. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το τι έχει γίνει. Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν θα βγεις εύκολα από μέσα, διότι πάντα θα υπάρχουν και ο στόχος είναι να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Να μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε τις αντιπαραθέσεις, να μπορούμε να μην υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ασάφεια. Αυτός είναι ο στόχος και όχι το τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει. Προφανώς η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο παίκτης. Δεν έχεις κανένα λόγο να πας να το κάνεις, διότι μετά δεν θα βρεις το δικαιό σου. Πάει εκεί, σου φεύγει η πίσα και ο άλλος λέει φτύμα. Μπορεί να σου φύγε, μπορεί να έφτισες. Δεν έχει καμία σημασία. Από τη στιγμή που πήγες εκεί, κινδυνεύεις με τιμωρία. Είναι όπως τις διαμαρτυρίες των παικτών προς τον διαιτητή. Έχεις δίκιο, έκανα φάουλ, δεν έκανα φάουλ, δεν έχει καμία σημασία. Μην πας απέναντί του. Δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Μα δεν έκανα φάουλ. Σε μην πάει μπροστά του. Να μην του δώσεις την ευκαιρία. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Για την εθνική μας δεν είπαμε κάτι. Θέλω να πω έτσι δύο-τρία πράγματα, ότι εντάξει, okay. Τελείωσε το πρώτο μέρος των εθνικών ομάδων με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα έλεγα. Καλό match, αλλά χάσαμε από το Μαυροβούνιο. Καλούτσικο match, αλλά ισοπαλία με τρία δοκάρια με τη Λετωνία εκτός έδρας. Βελτιωμένη εικόνα μας με την Αρμενία, εκμεταλλευτήκαμε τα λάθη τους και αντέξαμε στην πίεσή τους. Το 2-0 είναι καλό, είναι πολύ καλό.
1: Και με παίχτη λιγότερο.
0: Και με παίχτη λιγότερο, γι' αυτό λέω αντέξαμε στην πίεσή τους. Και χθες μετά τους Λετωνούς πάλι, ο τρόπος που ήρθε η νίκη ήταν ότι έπρεπε. Γκολ στις καθυστερήσεις, δεύτερη νίκη. Εγώ λέω ότι οι εμφανίσεις μετράνε, αλλά περισσότερο τα αποτελέσματα είναι εκείνα που θα σε βοηθήσουν να κερδίσεις χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα, με ενδιαφέρει περισσότερο η εμφάνιση. Αλλά τα αποτελέσματα είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει βοηθάνε, και η Κύπρος με τις τελευταίες δύο νίκες κατάφερε να κρατήσει την αξιοπρέπειά της, να διατηρήσει το ενδιαφέρον όσο μπορεί μεταξύ των Κύπριων φιλάθλων. Ο Έντουαρτς, έχω να πω ότι θα μπορούσε να βάζει και στη Λετωνία το πάζε μπίτερ και η τύχη πιθανόν να το χρωστούσε. Ένας παίκτης που μπορεί να σου δώσει πέντε πράγματα που λείπουν. Οι πιο παγιοί μπορεί να θυμηθούν σε αυτό που λέω, τι μπορεί να σημαίνει ένας παίκτης στο επίπεδο του Έντουαρτς, τον Σπόγιαριτς, τον Κόκκις, τον Ράουφμαν, ξέρω εγώ πόσο πολύ βοήθησαν στα αποτελέσματα της εθνικής μας ομάδας, μέχρι να μπορέσουμε να ανεβάσουμε κι άλλο το επίπεδο του Κύπριου παίκτη, να στείλουμε κι άλλους, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, όσο το δυνατό περισσότερους, να αποκτήσουν δεξιότητες, εμπειρίες. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντέξουμε. Και ένα καλό επίπεδο στην τρίτη κατηγορία το έχουμε. Μέχρι εκεί. Όμως μπορούμε και το κάτι της παραπάνω.
1: Μπορούμε, μπορούμε. Αλλά έρχομαι να σου πω ότι την προηγούμενη διοργάνωση συζητούσαμε και παίζαμε σε play out αν θα μείνουμε στην κατηγορία την ναι. τρίτη ή όχι. Τώρα νομίζω ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα πλέον. Άρα προσπαθούμε να ανεβούμε. Επίσης, αυτό που λες ότι ναι, εμφανίζεις, όμως σε κάποια φάση στην τελική έρχεται και μετρά το αποτέλεσμα και για τον ίδιο τον παίχτη. Γιατί βλέπεις μια αλλαγή στην νοοτροπία των παιχτών. Βλέπεις όμως ότι πιστεύουν στον προπονητή τους, πιστεύουν στον εαυτό τους. Εντάξει, γι' αυτό φαίνεται από την αντίδραση με Αρμενία και με Λετωνία, όταν έμεινες με 10 και όταν βρέθηκες πίσω στο σκορ και έβγαλες αντίδραση. Όμως να είσαι σίγουρος ότι εάν δεν έρχονταν αυτές οι δύο νίκες, η τριγμή θα ήταν τεράστια.
0: Ναι, σωστά.
1: Και θα φτάναμε πίσω ξανά στο προηγούμενο επίπεδο.
0: Και θα πάλευα με τα κύματα, διότι λέω θα πάλευα με τα κύματα να εξηγήσω ότι η εικόνα μας ήταν καλή. Απλώς η μπάλα στο τελευταίο σου του Έντουαρτς πήγε στο δοκάρι, όπως είχε γίνει με την Λετωνία.
1: Ναι, αλλά πληγώνεται και η ψυχολογία σου σαν παίχτης. Αφισβητείς τον εαυτό σου.
0: Λέω, Έχεις δίκιο, διότι γι' αυτό λέω ότι μετράνε τα αποτελέσματα, να κερδίσεις και λίγο χρόνο. Λίγο Φαπιάνο μας κρατάει, λίγο Έντουαρτς βοηθάει, όλο αυτό είναι κουράγιο για τους υπόλοιπους διεθνείς με τους ξένους παίκτες. Και τώρα θα γίνει μεγάλη μάχη με το Μαυροβούνιο στην Κύπρο για την πρωτιά. Μας δίνεται βέβαια η ευκαιρία μετά την ισοπαλία του Μαυροβουνίου με την Αρμενία να κερδίσουμε στην έδρα μας, να πιάσουμε στην κορυφή το Μαυροβούνιο. Βέβαια, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε την Αρμενία εκτός.
1: Και το Μαυροβούνιο θα το κερδίσουμε με μεγαλύτερο σκορ από ό,τι μας κερδίζει αυτό.
0: Με δύο γκολ διάφορα.
1: Με δύο γκολ διάφορα.
0: Εντάξει, καταληκτικά αυτές οι παρουσίες, εγώ λέω ότι βοηθάνε και τους διεθνείς μας να αναπτύξουν και δεξιότητες που θα τις κουβαλήσουν και στις ομάδες τους στο τέλος. Ναι, μεταφέρουν την κούραση, αλλά η κούραση θα φύγει, η εμπειρία και η αυτοπεποίθηση μένουν. Και για μένα ο Έντουαρτς είναι άδεια αμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας σε αυτή την τετράδα των αγώνων. Αν και άργησε να πει το ναι, διότι περίμενε κλήση από την Εθνική Αγγλίας, εντούτοις η παρουσία του εδώ δεν είναι αγκαρία. Είναι προσιλωμένος, είναι συνειδητοποιημένος που βρίσκεται και τι ήρθε να κάνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Έπαιξε και στα τέσσερα παιχνίδια, έβαλε δύο γκολ, είχε τρία δοκάρια. Η απόδοσή του κρίνεται σούπερ. Γιατί ακριβώς όταν αποφάσισε να φορέσει την φανέλα της εθνικής μας, δεν ήταν απλώς για να γράψει βιογραφικό, αλλά για να τη βοηθήσει.
1: Έτσι, εσύ που είσαι και λίγο πιο παγκιός. Λίγο. Θυμάσαι άλλο ποδοσφαιριστή στην Εθνική Κύπρου που να έχει παίξει σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό που έπαιξε ο Έντουαρτς?
0: Σε ψηλότερο επίπεδο, ο Ράουφμαν είχε παίξει Bundesliga. Όχι, εντάξει, αλλά σε ποιότητα, ας πούμε, Γκόκιτς, Πόγιαρης, δεν ερχόντουσαν αυτοί οι παίκτες Κύπρου. Τυχαία ήρθαν, ναι, λόγω του εμφυλίου.
1: Συμφωνώ ότι τυχαία ήρθα. Πλώς νομίζω ότι στο επίπεδο που έπαιξε ο Έντουαρτς και ιδιαίτερα στα χρόνια, στα καλές του σεζόν στη Sporting, που εκεί ήταν η συζήτηση ότι θα τον καλέσουν Εθνική Αγγλίας ή όχι, νομίζω ότι δεν έχει φτάσει κάποιος άλλος να παίξει σε αυτόν το επίπεδο.
0: Εντάξει.
1: Και αν φορέσει τη φανέλα.
0: Και εγώ λέω ότι.
1: Ο Νίκη έπαιξε.
0: Έπαιξε Νιούκασολ.
1: Έπαιξε στη Νιούκασολ.
0: Ναι.
1: Αλλά. Οκ. Okay. Δεν ήταν πολλές.
0: Δεν ξέρω γιατί υποτιμάτε αυτό. Το ξεχνάμε ότι.
1: Δεν το υποτιμούμε καθόλου. Δεν το
0: υποτιμούμε. Όχι, γενικώς. Δεν το λέω για σένα. Ενώ γενικώς υποτιμάτε από. Ξεχνάει ο κόσμος ότι είχαμε ποδοσφαιριστή που έχει παίξει στην Premier League. Ξέρετε. Ξέρεις πώς μεγαλώνουν. Εγώ λέω οι εθνικές μεγαλώνουν με τους απόδημους. Δηλαδή, με τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, όπως το έκανε η Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο, που οι Κωσοβάροι, ξέρω εγώ, μένουν δεξιά-αριστερά, ή όπως το κάνουν ακόμη οι Γερμανοί με παιδιά μεταναστών, ή οι Ελβετοί ακόμη με παιδιά μεταναστών.
1: Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό.
0: Και αν μπορέσουμε να φέρουμε τον JJ Gabriel στην εθνική μας, τότε αυξάνουμε τις πιθανότητες μας για κάτι
1: δεν
0: πάρα πολύ καλό.
1: Δεν θα το φέρουμε, Πανίκο. Δεν θα το φέρουμε. Δεν ξέρω πώς ξεκινά αυτή η συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θέλει να πετύχει ο μικρός και έρχεται και ζητά.
0: Και τώρα γιατί μου το στερείς το όνειρο?
1: Θα σου το στερήσω το όνειρο.
0: Ναι.
1: Θέλει το Κυπριακό Διαβατήριο ούτως ώστε να αποκτήσει ευρωπαϊκή υπηκότητα, καθώς η Αγγλία, θυμίζω, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, και σύμφωνα με τους κανονισμούς, εάν και εφόσον έχει το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, και μετακομίσει μου και οι γονείς του θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για να πάει στην Ισπανία ή στη Γερμανία σε αυτήν την ηλικία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Επειδή η μάνα είναι μάνα και η μάνα του είναι Κύπρια, ποτέ δεν ξέρεις, είναι 16 χρονών. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Να θυμίσω ότι ούτε Ιουάλινο, μην παρεξηγηθεί αυτό που είπα, αν έρθει και ο Γκάπριελ μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Όντως το πιστεύω, διότι ούτε οι Ιουάλοι είχαν κάτι φοβερό και τρομερό. Αλλά με Γκάρεθ Μπέιλ πέρασαν παγκόσμιας κλάσης παίχτης, πέρασαν σε Euro, πέρασαν σε Mundial. Αν θέλεις με 1,5 καλό παίχτη, διότι ήταν και ο Ράμσεϊ της Arsenal. Okay. Έκαναν αυτό που έκανε. Οι υπόλοιποι δεν ήταν φοβεροί παίχτες. Απλώς είχαν εκείνη την παιδεία, τη Βρετανική, ο Κέι, σε ένα ψηλό επίπεδο που μπορούμε να τα αποκτήσουμε κι εμείς. Ο Γκάπριελ, όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, δικαιούται να διαλέξει ανάμεσα στις τέσσερις εθνικές. Είναι η Εθνική Αγγλίας, η Εθνική Ιρλανδίας, η Εθνική Κύπρου και η Εθνική Trinidad and Tobago.
1: Και Ελλάδα.
0: Γιατί στην Ελλάδα?
1: Αν αποκτήσει το κυπριακό διαβατήριο, τότε σύμφωνα με τις νομοθεσίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, με μια υπογραφή και απόφαση του Υπουργικού, μπορεί ξαφνικά να γίνει.
0: Ποιου Υπουργικού?
1: Τη Ελλάδα.
0: Γιατί αποφασίζει το Υπουργικό τη Ελλάδα να κάνει με τον
1: Πεκτή? Αν θέλει, αν θέλει. Και ο Πεκτή δεν πανικό.
0: Δεν είναι επιθετικό.
1: Ναι.
0: Είναι επιθετικό. Παίζει ο Δουβίκα, παίζει ο Ιωαννίδη, παίζει ο Τετέι, παίζει ο. Πες μου της Μπενφίκα, ο Παυλίδης.
1: Ο Παυλίδης.
0: Κι άλλος ένας, είναι πέντε.
1: Έχεις Φώτη,
0: και ο Κοστούλας.
1: Δουβίγα, Κοστούλα, τετέ.
0: Πέντε. Η Κύπρος ένα μισή έχει.
1: Θυμάσαι κάποτε που η Ελλάδα είχε τον Μήτρογλου
0: και τον έπαιρναν. Πήρε το γύρο με τον τώρα.
1: Είχε τον Μήτρογλου και τον έπαιρναν και τον έφερναν και τον πρόσεχαν για να μην τραυματιστεί, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος επιθετικός. Δεν υπήρχε δεύτερος.
0: Λοιπόν, η μάνα του είναι από την Κύπρο. Ο πατέρας του από την Ιρλανδία.
1: Και Τρινιδάν και τον Πάκο.
0: Όχι, είναι από την Ιρλανδία. Με τον πατέρα του, δηλαδή τον παππούν του Γκάμπριελ, να είναι από το Τρινιδάν και τον Πάκο. Ο πατέρας του έπαιξε και στην Εθνική Ιρλανδίας. Και ο Γκάμπριελ είναι γεννημένος στην Αγγλία. Τώρα αυτό με το υπουργικό, τώρα τα ακούω. Υπάρχει άλλο υπουργικό που μπορεί να μας κλέψει τον παίχτη?
1: Αν θέλει και ο παίχτης.
0: Ναι. Οπότε ναι, με 1,5 παίχτη μπορούμε να πάμε να κυνηγήσουμε πρωτιά, λέω, στην τρίτη κατηγορία. Δεν σου είπα ότι θα πάμε να πάρουμε το Euro, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι σοβαρό, αν όντως είναι παγκόσμιας κλάσης, όπως ήταν περίπτωση.
1: 100%. Αλλά έρχομαι και στην ερώτηση: ένας 16χρονος που έχει την προοπτική να γίνει ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, γιατί η προοπτική αυτή είναι. Αυτή είναι.
0: Ναι,
1: θα επιλέξει από τώρα Εθνική Κύπρου και δεν θα περιμένει Εθνική Αγγλίας.
0: Θα περιμένει μέχρι τα 27 του και θα έρθει στην Κύπρο όπως έγινε με τον Έντουαρτς. Αυτό θα γίνει. Για την Ελλάδα ήθελα να σταθώ λίγο, πριν πάμε στο δελτίο, στο Μαυροπάνο. Δηλαδή, ο οποίος για μένα ήταν ο κορυφαίος και στα 4 παιχνίδια που έδωσε η Ελλάδα, δεν τον είχα σε τόσο μεγάλη υπόλοιψη, να πω την αλήθεια, αλλά η παρουσία του απέναντι σε τόσο ισχυρούς αντίπαλους μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η άνεση και ο άρεση υπεροχής που είχε στις εναέριες μονομαχίες θυμίζει λίγο παγιού στόπερ, τους δυνατούς, τους παθιασμένους, τους ατσούμπαλους, τους διώχνουμε μόνο. Αλλά ο Μαυροπάνος έβγαλε χαρακτηριστικά που σίγουρα δεν μπορείς να τον πεις τράγο. Τράγος δεν είναι. Αντίθετα, θέλω να πω ότι μοιάζει με ένα εξαιρετικό στόπερ που μπορεί να κρατήσει και στις δύσκολες στιγμές μέσα στο χάος να κρατήσει τη συγκέντρωσή του, να μείνει με καθαρό μυαλό, να βγάλει την ομάδα μπροστά. Τόσα χρόνια στην Αγγλία κάτι έμαθα και αυτός. Και φέτος στην Championship έχει 4 γκολ σε 7 αγώνες. Είναι για στόπερ τώρα μιλάμε, έτσι. Αλλά είναι τόσο άνετο στα παιχνίδια του, με όλη την πίεση που έχει δεχτεί, ειδικά με Ολλανδία και Γερμανία, που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Okay. Πάρα πολύ καλές παρουσίες σε ένα-δυο παιχνίδια κάποια, αλλά ο Μαυροπάνος νομίζω ότι είναι αυτός που έχει κυριαρχήσει από όλους. Από μένα είναι ο MVP σε αυτήν την τετράδα της Εθνικής Ελλάδος και ο Έντουαρτς σε αυτήν την τετράδα των αγώνων μας στην Κύπρο.
1: Κύπρο. Για τον Έντουαρτς, εντάξει, Ελλάδα δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια, ενώ για να έχω ίδια απόψη, αλλά για τον Μαυροπάνο είναι θετικά τα σχόλια. Εν αντιθέσει με τον Γιοβάνοβιτς, που για κάποιο λόγο ο κόσμος στην Ελλάδα όχι. Τα σχόλια είναι.
0: Μα πάντα υπάρχουν αυτά. Το Ρεχάγκελ ήθελα να διώξει. Τώρα τι το ψάχνεις.
1: Εντάξει, πανικό μου. Δηλαδή έπαιξες δύο φορές με η Γερμανία. Δεν έχασες. Κέρδισες και έφερες ισοπαλία. Ήρθες χ με την Ολλανδία.
0: Που στο τέλος, έτσι. Ήταν 2-0 το ημίχρονο.
1: Ναι. Και κέρδισες και Σερβία εκτός.
0: Θέλει μία νίκη τώρα με τη Σερβία και να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι μέσα στην Ολλανδία.
1: Αυτό που έκανε η Ελλάδα, το σκοπό της τον πέτυχε. Είναι ήδη, έχει καταφέρει ήδη να κλειδώσει ότι δεν μπορεί να βέσει στην τέταρτη θέση, που σημαίνει ότι στα προκριματικά του Euro η Ελλάδα θα είναι επικεφαλής σε όμιλο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βρει μια Ισπανία, δεν θα βρει μια Αγγλία, μια Γαλλία, μια Ολλανδία, Γερμανία κλπ.
0: Εγώ θα ήθελα να τις βρει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Το Σπύρος Κυπριάνου θα χρησιμοποιεί ως έδρα τη Maccabi Tel Aviv για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Αυτό αποφασίστηκε μετά από επιθεώρηση του σταδίου που έγινε σήμερα. Στους αγώνες της Maccabi θα επιτρέπεται είσοδος μόνο σε 5.000 για τις φιλοξενούμενες ομάδες. Η αστυνομία θα επιτρέπει έναν πολύ μικρό αριθμό οπαδών. Το πρώτο παιχνίδι, εφόσον γίνουν οι αλλαγές στο στάδιο όπως ζήτησε η Ευρωλίγκα, θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου κόντρα στη Real Madrid. Η απόφαση του εφετείου αποτελεί ξεκάθαρη δικαίωση της ανόρθωσης. Δεν έπεσαν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό στήριξε η νομική μας ομάδα. Επισήμανε στο Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Χαρλάμπος Παρπετάς. Την ανάγκη να υπάρχει συμμεταχείριση για όλα τα σημαντικά εξέφρασε η ΑΕΛ στον πρόεδρο της ΚΟΠ Χαρή Λοϊζίδη, όπως ανέφερε στο Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίων Νικόλας Λεβέντης. Όταν 5 άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και αποφασίζουν διαφορετικά, τότε παίζουμε την νοημοσύνη του κόσμου, σημείωσε, για την απόρριψη της εφέσης για την τιμωρία του καφού. Εκ νέου αναμονή προκύπτει για το θέμα διοδότηση του Τσίριου Σταδίου. Ο ΕΟΑ Λεμεσού πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεση του καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις σε μπετόν σε κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Η αρχή αδειοδότησης έχει αποστείλει την έκθεση στους πολιτικούς μηχανικούς του Τσίριου και αναμένει τη γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει την τελική της απόφαση. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρνιώτισσα. Επιστρέφουν σταδιακά και μέχρι αύριο όλοι οι διεθνείς. Το ΑΠΟΕΛ διαθέσιμη ενώ ψηνία Σαλαμίνας είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη, αφίβολος ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Τις επιστροφές των Γκασπάρα, Οσπολτ Μπράουν και Γιούμπιτς μετρά ο Λοσάδας στον Απόλλωνα για τον αγώνα με την Κρασάβα Ενή. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πόγιαρτς και Γκόλτσον. Αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται ενώ ψιωμόνια Σαραδίπο, Τσακών παραμένει εκτός και ο Αμίν. Στην ΠΑΦΟ περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών, υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος ο Κορέα. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, επιστρέφουν οι Χάμπος και Λέλε. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 21, Εθνική Ελπίδρα αντιμετωπίζει στις 8 απόψε το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Για το European North Basketball League, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σπαρτάκ Πλέβεν στις 7.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League για την Α κατηγορία στις 9.45 Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία. Την ίδια ώρα για τη Β κατηγορία Σκωτία, Σλοβενία και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα έφτασε ο Ραφίνια για την επέκταση του συμβολίου του μέχρι το 2030. Διεξάγεται στις 2 τα ξημερώματα το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν. Αρνητικά απάντησαν οι μετοχοί της EuroLeague σε πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωρά το σχέδιο για αύξηση των ομάδων στις 24. Για το EuroCup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Μπόσνα στις 8.30. Για τον Basketball Champions League στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα.
7: Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 κιλοβάτ από 39,99, τώρα 27,99.
8: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
7: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
8: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
12: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
11: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
15: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσιο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you.
16: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
17: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
18: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους. Η Λευκωσία είναι πίκτρα, όπως βλέπω, στο κέντρο της Λευκωσίας. Διγενεία Κρήτα είναι μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι. Και επίσης στις κεντρικές, δεν ξέρω, νομίζω έχουμε αλλάξει η ώρα και έχει γεμίσει λεωφόρος Λεμεσού, Ακρόπολης, Αθαλάσσας, ο Περιφερειακός, Στροβόλου πάντα έχει. Οπότε, να σας πω να μείνετε περιορισμένοι αφού ξέρουμε τι συμβαίνει. Στη Λεμεσό... Ναι, στη Λεμεσό είναι χαμός. Προσπαθώ να δω αν έχει ατύχημα εκεί στον Περιφερειακό. Δεν βλέπω ατύχημα. Απλώς είναι μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι όλοι.
1: Όχι, έτσι ώρα μπλοκαρισμένοι είναι.
0: Μέσα γειτονιά, Αγιος Νικόλαος, ο Παραλιακός, Πολεμίδια. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Εκεί που ήταν το ζόρι μόνο Λεμεσό, τώρα ζορίζει και Λευκωσία τέτοια ώρα. Στη Λάρνακα, Νίκου Δέσποινας Πατήχη, με Γρυβαδιγενή. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και τι είναι εδώ, που είναι το Cineplex. Τώρα αν τα πάω το Cineplex.
1: Εκεί.
0: Ναι, έχει την περισσότερη κίνηση αυτοί οι δύο δρόμοι. Και στην ΕΠΑΦΟ, Λεωφόρος Δημοκρατίας, υποψιάζομαι εκεί να είναι. Λεωφόρος στην προς πλατεία Κένετη, Τάσου Παπαδοπούλου προς πλατεία Κένετη. Ναι, προς τα πάνω. Αυτά.
1: Και 1η Απριλίου στο παραλίμνη.
0: Και 1η Απριλίου στο παραλίμνη. Χαίρομαι που το λες, διότι πάντα μου το κάνει παράπονο ένας Κροατής. Και πάντα το αφήνω πίσω. Για να κόβω δρόμο, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Εφρέμ Γεωργίου, η φωνή που ακούσατε. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές, για να δούμε τι θα επιλέξει. Και στο 2950 τα μηνύματά σας.

0: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο 044 λέει η ομάδα της Ελλάδας είναι η περιγραφή του στη σωστή ώρα, στο σωστό σημείο, τα σωστά άτομα.
1: Είναι.
0: Ναι. Καλησπέρα, λέει 888, είσαι υπερβολικό, αλλά μακάρι αυτή η γενιά της Εθνικής να εμπνεύσει την νεότερη και σε 10 χρόνια από τώρα να δούμε την Κύπρο μας σε καμιά σοβαρή διοργάνωση.
1: Απλά να συμπληρώσω το 044, είναι η σωστή ώρα, το σωστό σημείο, τα σωστά άτομα, αλλά δούλεψαν στην Ελλάδα για να φτάσουν να το φέρουν αυτό το κομμάτι, έπεσαν πάρα πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια στις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Ενώ καμιά φορά είναι ωραίο να λέμε ότι είναι στη σωστή ώρα τα πάντα.
0: Έχουν δουλέψει πάρα
1: πολύ. Αλλά ναι, υπάρχει μια αρκετή δουλειά από πίσω.
0: Ναι, υπάρχει από πίσω εδώ και χρόνια.
1: 14 χρόνια, 15 χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε σε ακροατές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Φίβο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Βάγιο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βίλε.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσύ.
2: Δόξα τω Θεώ, ρε φίλε, κατάφερα και όρεξα από την κίνηση και πάω και εγώ σπίτι σιγά σιγά.
0: Άμα πέρασες.
2: Φίλε, εντάξει, εγώ λόγω του γιατί ξαναέβασε εδώ, ξέρω καν του νούχια, όπως θα πιάνω τα και που φεύγω την πολύ μην κίνηση.
0: Μα πολύ με στείλε μεσό με τα καντουνούθια, γεμώσαν και τα καντουνούθια.
1: Όχι, ξέρεις τι, ισχύει αυτό που λέει, ότι δεν είναι τόσο πολύ. Μακάρι να τα μάθει ο κόσμος για να μπορέσουμε να διοχετεύσει λίγο την κίνηση δεξιά.
2: Πραγματικά που διασπέντεζε μετά η θαράμανη κατάσταση. Πραγματικά όμως η θαράμανη. Δηλαδή και όσο που κόφτει κάτω ο Αγιάς Φυλάξεως, Άγιον Νικόλα, κέντρο πόλης, είναι για να τραβά τα μαγιά του και να τα δίνει κόμπο και να πετάσεις έξω παράδειρο.
0: Ή να αγοράσεις παπάκι.
2: Παιδίρε, εγώ ξανέβαζω εδώ, κάνετε ένα διαγωνισμό, ξανέβαζω με του Μαστρουμπάνου, κάνετε ένα διαγωνισμό και βάρτε ένα μήνα, όποιος κερδίσει να δίνει με το λιγότερο στη δουλειά. Επιστρέφουμε τώρα πάλι στο πρωτάθλημα, επιτέλους, αν δεν τύχουν τα πρωταθλήματα, ρε φίλε, γιατί καλή εθνική, καλή άγια οι εθνικές ομάδες, αλλά θέλουμε τα πρωταθλήματα, ρε φίλε. Μάθαμε να πιένουμε σπίτι, να θεωρούμε μάπα, να πέφτουμε να γιουμάστε, να θεωρούμε μάπα την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, είναι για 3 εβδομάδες τώρα, δηλαδή...
2: Ωραία, μαγί μου, πάμε, στέρισε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μα 3 εβδομάδες.
0: Μέχρι να ξεκινήσει, σταμάτησε.
2: Ας πούμε, εγώ σχόλα ενώ Σαββάτο, ρε φίλε, το μεσημέρι, τη βγαίνει ένα σπίτι, ξέρω να βάλω λιγόνι ώρα, 2:30 μεσημέρι. Α, πάνω, ρε φίλε, γίνεται.

0: Φίλε, για τον την κουβέντα με το μετεφετείο, ρε φίλε, που έπαιζε μια απόφαση ομόφωνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται να πέσει μια απόφαση ομόφωνα? Σημαίνει ότι ο που έγραψε ο παρατηρητής, ρε φίλε, που έκαμε το φίλο, που έγραψε που γέμωσαν το φίλο τέλος πάντων, σημαίνει άλλα ή δεν άλλα έγραψε, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η ανόρθωση βρήκε τρόπο και μπήκε σε μια ασάφεια των πειθαρχικών κανονισμών με τα αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου και έριξε την απόφαση τι σημαίνει, με το τι σημαίνει αγωνιστικός χώρος.
0: Και αγωνιστικό... Να είμαι τέσσερις γραμμές του γηπέδου, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι ασαφές, δεν διευκρινίζεται. Η ανόρθωση έπεισε το εφετείο ότι αγωνιστικός χώρος είναι οι τέσσερις γραμμές, αντικείμενα πέφτουν πίσω από το τέρμα, άρα δεν είναι αγωνιστικός χώρος. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση, το πιθανότερο σενάριο να αλλάξει και τους πειθαρχικούς κανονισμούς, να γίνει μια διευκρίνηση. Τι εννοούμε αγωνιστικός χώρος?
0: Το πιο πιθανό είναι έτσι να γίνει, ρε φίλε.
1: Ναι, διότι δεν μπορεί να είναι. Σημαίνει ότι κάθε ομάδα που θα δέχεται ποινή θα μπορεί να την προσβάλλει. Εκτός αν πέσει όντως μέσα στις τέσσερις γραμμές.
0: Ναι, σωστό.
2: Περίμενε. Απλώς θα σταματήσει να υπάρχει παραπομπή η οποία θα οδηγεί σε ποινή εάν δεν έχει πέσει εντός.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είσαι παρατηρητής. Πέφτει αντικείμενο μέσα. Δεν μπορείς να το διατυπώνεις διαφορετικά.
2: Μπορώ να διατυπώσω ότι έχει
1: πέσει. Στον αγωνιστικό χώρο.
2: Έχει πέσει αντικείμενο στην καταπακτή.
1: Μα πίσω... η καταπακτή ούτως ή άλλως δεν μετράει.
2: Πίσω.
1: Μιλάμε για Αλφα Μέγα, α πούμε. Μιλάμε για το Αμόχωστος. Μιλάμε για τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Άρα δεν μπορεί να διευκρινίσει.
0: Αυτό λέω μαζί για την καταπακτή. Η καταπακτή θεωρείται μέρος του αγωνιστικού χώρου ή περιβάλλον του αγωνιστικού χώρου?
1: Όχι, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου η καταπακτή.
0: Άρα μιλούμε αποκλειστικά για τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
1: Όχι. Μέχρι στιγμής οι ομάδες τιμωρούνταν διότι έπεφταν, ας πούμε, στο Αντώνης Παπαδόπουλος μέσα στο γήπεδο. Ναι, πίσω από την εστία. Αυτό για τον παρατηρητή θεωρείται αγωνιστικός χώρος. Για την δικαστική επιτροπή θεωρείται το αγωνιστικός χώρος. Η ανόρθωση ήρθε και λέει δεν είναι αγωνιστικός χώρος. Αγωνιστικός χώρος είναι τέσσερις γραμμές. Το δέχτηκε το εφετείο. Από τη στιγμή λοιπόν που το δέχτηκε, οφείλει να έρθει να διορθώσει μια στρέβλωση που υπάρχει στους πειθαρχικούς κανόνες ΙΚΟΠ.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός δηλαδή.
1: Ναι, να υπάρχει σαφήνεια στο τι σημαίνει αγωνιστικός χώρος.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός στο τι σημαίνει παραγραμματικός ή μεταγωνιστικός χώρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουν οι ποινές.
1: Μην υπάρχει παρερμηνία.
0: Μέσα από τη γραμμή ή έξω από τη γραμμή. Άρα βάρ του ρίγανε και πάει παρακάτω.
1: Περιμένουμε βέβαια το
2: σκεπτικό.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα πάρει όμως...
1: Δύο-τρεις εβδομάδες. Ούτε της Αλβγίκε, ούτε του Σανόρθου.
0: Και εδώ με το σκεπτικό που να παίρνει ανάμιση μήνα να φύγει ένα πράγμα να δημοσιοποιηθεί για να μάθει ο κόσμος πιο άσχετος, όπως εγώ ρε φίλε, ας πούμε, να το σκευάσω και να καταλάβω για ποιον λόγο έπαιζε οριστικά, ας πούμε, η ποινή, τέλος πάντων, γιατί έπαιζε η ποινή, να θέλουν ένα μήνα να βγάλουν μια κολλά χαρτί, ρε φίλε, ή δυο κολλές ή τρεις κολλές χαρτί. Εγώ το πράγμα θεωρώ το παράλογο. Εγώ. Δεν ξέρω εσείς που είναι η δουλειά, θα ρεπευτεί, είναι τ' άλλο στο βλέπω.
1: Όχι, είναι μεγάλος ο χρόνος. Ενώ σε 3-4 μέρες το πολύ πρέπει να βγαίνει.
0: Πέντε μέρες, ρε φίλε. Ούτε πέντε.
1: Πολύ. Παίρνεις μία απόφαση, έχεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες. Γιατί να χρειάζεται 3 εβδομάδες.
0: Δεν λέει εσύ τι τώρα, να τη σύρουν κατηγορία, να δικαιωθούμε.
1: Δεν έχω ιδέα. Η City λέει άλλα. Οι υπόλοιποι λένε άλλα, περιμένουμε να δούμε αν θα επιβληθεί.
0: Πάμε κύριε Πάνε, 115 κατηγορίες, δεν τσίγει να κάνουν λες λάθος.
2: Μια άσκηση έφεση. 114, συγγνώμη.
0: Α, sorry, μάγει μου από λόγο.
2: Η μια δικαιώθηκε.
1: Έχω ένα φίλο στην Αγγλία που έχει ένα φίλο που ξέρει κάποιο γνωστό, κάποιο γνωστού του και πρέπει να φάει 3 βαθμούς ποινής η City.
0: Μαντά 3 βαθμούς ποινής.
1: Έτσι του είπε ο γνωστός του φίλου που ξέρει το... άλλον το...
2: φίλον
0: να
2: το μαζί φίλον
0: και έτσι. Να ζήρουν πολύ τον να ζηχάσουμε ρε κουμπάρ. Κάνει άτε.
1: Γεια σου. Γεια σου, για χαρά. Το ίδιο είναι και η Σιλάκα λέει, επέσα λεφτά στις ακαδημίες με Παπασταύρο και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ναι, το δουλεύει καλά, βγάζει παίκτες, δεν μπορείς να βγάζεις κάθε χρόνο, αλλά αν μπορείς να έχεις ένα διεθνή, λέω, ενώ όπως είναι ο Ανδρέου, ξέρω εγώ, κάθε 3 χρόνια, είναι μεγάλη υπόθεση. Και αν μπορείς αυτήν την τριετία να έχεις και ένα που μπορεί να σου δώσει λύση στην πρώτη ομάδα και ας μην είναι διεθνής, επίσης είναι επιτυχία. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει μια ομάδα που να μπορεί να βγάζει, ξέρω εγώ, 10 παίκτες τη δεκαετία που μπορούν να, και χρήμα να τις φέρουν και διεθνής, να φτάσουν στο σημείο δηλαδή να είναι διεθνής.
2: Είναι
1: σούπερ.

0: Και συνήθως, αν δουλέψει σωστά, οι ακαδημίες όντως μπορούν να κάνουν απόσβεση της επένδυσης.
1: Βεβαίως και θα κάνεις απόσβεση.
0: Γιατί, για παράδειγμα, αν εγώ πες μου ένα όνομα, τον Πίτα.
1: Ναι.
0: Για τον Πίτα έχω επενδύσει ένα χι αριθμό χρημάτων. Εντάξει, για να καταφέρω να τον φέρω. Τότε πολύ απλά με την πώληση του και το εκατομμύριο έτσι που πήρα, σημαίνει ότι έχω κάνει την απόσβεση και έχω βγάλει από πάνω χρήματα αρκετά.
1: Ναι, έτσι είναι. Το έκανε παλιά, ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια το έκανε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πριν 2-3 χρόνια, θυμάμαι μία... Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, αλλά είχε αναφέρει ότι 5 εκατομμύρια δίνει ο Εβάν Σαββίδης στην Ακαδημία το χρόνο. 5 εκατομμύρια.
0: Πάνε έχουμε 14 χρόνια, 33 εκατομμύρια.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι μεγάλο το ποσό.
0: Τα βγάλε.
1: Ναι.
0: Τα βγάλε και με τον παραπάνω. Και με τον παραπάνω.
1: Ναι. Το Nations League τι ακριβώς προσφέρει?
0: Το Nations League ήρθε, αντικατέστησε τα φιλικά. Τα απαραίτητα φιλικά που υπήρχαν.
1: Προσφέρει χρήμα.
0: Προσφέρει χρήμα.
1: Ανταγωνιστικά παιχνίδια. Και δεν συζητάμε για την Κύπρο. Όταν λέμε Nations League, δεν μιλάμε για την Κύπρο. Δεν έχει γίνει αλλαγή για την Κύπρο. Έχει γίνει για τη Γερμανία, για την Ισπανία, για την Αγγλία. Να παίζουν μεταξύ τους πιο άνετες.
0: Και κάποια μαξιλαράκια. Και κάποια μαξιλαράκια. Ναι. Όπως αυτό που περιγράψα πριν που κέρδισε η Ελλάδα. Με το ότι μένει στην πρώτη κατηγορία.
1: Μένεις.
0: Ότι θα είναι επικεφαλής σε όμιλο για τα προκριματικά του Euro.
1: Και παίρνουν και προκρίσεις στο Euro.
0: Ναι, σαν μπαράς και αυτό ναι, αλλάζει κάτι. Ναι.
1: Έτσι είναι. Διότι άμα τερματίσεις πρώτος, όπως το πέτυχε, θυμάστε πώς πέρασε η πρώτη ομάδα που είχε περάσει από τρίτη κατηγορία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν τη Βόρειος Μακεδονία και την επόμενη χρονιά πέρασε η Γεωργία που κέρδισε την Ελλάδα στα πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα σου δίνει και την ευκαιρία να περάσεις. Σε Euro και βοηθάει περισσότερο στο οικονομικό εκεί που η Γερμανία, ξέρω εγώ, δεν έβρισκε αντίπαλο ή έπαιζε με τον Μπενίν. Αυτή τη στιγμή παίζει με την Ισπανία, είναι γεμάτο το γήπεδο, είναι καλά παιχνίδια, τα τηλεοπτικά είναι περισσότερα και έχει αυξηθεί το κρίμα.
0: Και αν είσαι ο Jurgen Klopp, έχεις την ευκαιρία στο Nations League να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα, να προσπαθήσεις να αλλάξεις αυτή τη φουρνιά. Έτσι. Και να καταλάβεις τι μπορείς να υπολογίσεις και τι όχι.
1: Εμάς στο μας βοηθάει στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η τρεβή. Αντί να παίζουμε φιλικό με τη Λετωνία, παίζουμε επίσημο. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Ότι μπαίνει στη λογική του επίσημου παιχνιδιού. Παλεύεις, κερδίζεις εμπειρίες, μαθαίνεις μέσα από τα λάθη σου. Αυτή η τριβή σε βοηθάει, σου δίνεται η ευκαιρία πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατηγορία. Υπάρχει ένα κίνητρο. Έχουν αυξηθεί και τα χρήματα. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ. Γιατί δεν το λες τόση ώρα, ρε Χριστή? Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
2: Τι κάνετε?
1: Ωραία, τα πάντα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Μάρος είμαι εγώ από Λευκοσία.
1: Γεια σου.
2: Ήθελα να διαβάσω σας για δύο θέματα της τοπικής αθλητικής, ας το πούμε, όχι της διεθνής. Προσέφτιαμε σήμερα δύο ειδήσεις, το οποίο νομίζω άμα το ψάξει λίγο κάπου, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά.
1: Δηλαδή.
2: Απ' τη μία να διαβάζεις ότι να δίνουμε το πράσινο φως να έρθει η Μακάμπι να παίξει σε ένα γήπεδο 5.000 και θα έχει και τρία παιχνίδια με τουρκικές ομάδες. Και όλα βαίνουν καλώς.
0: 6.000 είναι το γήπεδο και...
2: Ναι, 6.000 το γήπεδο.
1: Σε ποιο γήπεδο μιλάμε?
0: Σπύρος Κυπριανού.
1: Μόνο 6?
0: 6.000, ναι. Και
1: αφού στο Euro. Πότε?
0: Άλλο το Euro. Στο Euro.
1: 12.
0: Στο Euro είχαν γίνει συγκεκριμένα έργα για να αυξηθεί η χωρητικότητα.
1: Ναι. Τώρα τι έγινε? Έφυγαν οι κερκίδες.
2: Μπορεί να ανοίξαν και σκύρες όπως το υπάρχει στο
1: ρεκόρ. Όχι, αφού είχα πάει. Δεν. Μια χαρά ήταν το γήπεδο γεμάτο. Εκτός αν δεν θα βάζουν κόσμο παραπάνω.
2: Μπορεί για θέματα.
1: Η χωρητικότητα του γήπεδου είναι μεγαλύτερη.
2: Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά.
1: Όπως και να. Ναι, για να μην φεύγουμε από το θέμα μας.
2: Ναι. Όλα καλά, η αστυνομία, οκ, τα πάντα. Και δεν μπορούν να δώσουν άδεια. Σε δύο ομάδες της Λεμεσού που έχει μια 200 φιλάθλους και άλλη 300 φιλάθλους, για να μην πηγαίνουν, να μην έρχονται από τη Λεμεσού, είναι μια στο Αμόχωστος τους και άλλη στην Παφό. Μιλώ για το Σύριον τώρα.
1: Mm-hmm.
2: Και να μην μπορούν να βρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν, βοηθούνται και οικονομικά αυτές οι ομάδες. Άλλο είναι να παίζεις την πέμεσο, δίπλα από το σπίτι σου, και άλλο να ξεσπιτώνεσαι.
1: Βεβαίως βοηθούν τα οικονομικά.
2: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, είναι τόσο... Τώρα μιλούμε, παιδιά, ότι η μια απόφαση είναι να έρθουν, να παίξουν. Ξέρουμε τι σημαίνει να έχεις 5.000 Ισραηλίδες. Πόσο θα είναι το κόστος, και δεν ξέρω το κόστος, θα είναι ο Κύπριος πολίτης.
1: Μα ναι. Κανονικά πληρώνει η Μακάμπη, πληρώνει νίκιο για το γήπεδο, για την φιλοξενία. Ναι. Έτσι πάει.
0: Ναι.
2: Και να μην μπορούν να βρουν μια σολομονική λύση, όπως το λέμε τους στα χωρικά μας.
1: Εντάξει, δύο διαφορετικά πράγματα όμως.
0: Είναι εντελώς
2: διαφορετικά. Και συμφωνώ, ναι.
0: Ερχόμαι να σου πω, αν ο ΕΟΑ της Λεμεσού αυτή τη στιγμή που πραγματοποιήσε την αυταβάγγελτη επιθεώρηση και στην έκθεση του καταγράφει φθορές στον πετών στις κτηριακές εγκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν πράγματα, σημαίνει. Έτσι.
2: Νομίζω όμως ότι αυτό που ζητούν και το ξύρο είναι ότι δεν θα είναι και δύο κερκίδες ανοίχτες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Γιατί μπορεί να είναι μέρος. Μπορεί να είναι μέρος της κάθε κερκίδας.
0: Ναι, με τα διαζώματα έχει να κάνει.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Στο ένα, ας πούμε, δίνουμε τα πάντα. Τα πάντα για να έρθουν να παίξουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί θα έρθει η Μακάβη προς το Ήρε. Θα είναι και καλό για τον τουρισμό της Λεμεσού ολόκληρα, όλα αυτά, ξέρω εγώ.
0: Δεν θα τουρισμός, φίλε. Δεν θα τουρισμός.
2: Ναι, υπάρχουν πολλοί τόπα και σίγουρα Ισραηλίδες, αλλά λογικά μπορεί να έρθουν και από Ισραήλ.
1: Εχθές πάντως, ταξιδεύοντας από Αθήνα Κύπρο, είχε πάρα πολλούς Ισραηλινούς που έρχονταν Κύπρο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
2: Απλώς αυτό που έτσι νιώθω, εγώ δεν είμαι υποστηρίζω Ομόνοια, αλλά νιώθω ότι όταν μπορείς να κάνεις αυτό στο Σπύρος Κυπριανού, να εξυπηρετήσεις αυτή την ομάδα η οποία έχει τώρα τρία χρόνια που δεν παίζει.
1: Μαρία μου, να σου πω κάτι. Το θέμα του Τσιρίου είναι πονεμένη ιστορία.
2: Αν θα
1: μπούμε να κάνουμε μια λογική σύγκριση σε αυτό το θέμα που έχεις φέρει, το πιο περίεργο απ' όλα είναι το εξής. Μπορεί η αστυνομία μας να φιλοξενήσει μία ομάδα από το Ισραήλ, η οποία θα έχει απέναντι της μία τουρκική, πολύ πιθανό με 5.000 κόσμο το μάτς, και έρχεται η αστυνομία και μας λέει μέχρι 800 οπαδούς θα παίρνουν οι φιλοξενούμενοι.
0: Αυτό.
2: Συμφωνώ.
1: Άρα δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τώρα ας πούμε έρχεται

0: Είναι η ομάδα με τουρκική ομάδα που αντιλαμβάνεσαι τις σχέσεις πώς είναι αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να μου είσαι αυτό. Και αν καταφέρουμε να το κάνουμε ομαλά αυτό, τότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γιατί να βλέπουμε επεισόδια γενικότερα.
1: Έγινε
0: αυτό.
1: Μαρία μου, να σε καλά φίλε.
2: Έγινε, να σε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, αγαπητέ Μανίκο.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Γεια σου, φίλε, γεια σου.
2: Κωνσταντίνος, αγαπητέ Μανίκο, είσαι καλά.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, δύο θέματα έτσι εντάχει. Άκουσα σας το ένα που ίσως να δυσκολευτούμε να φιλοξενήσουμε τους Ισραηλινούς στο Κυπριανού. Έχουμε το 38 παράδειγμα της ομάδας της Ομόνιας αύριο με την Μπεσικτάς το Γενάρη είναι να γίνει. Μπορεί ξέρει κανένας. Με πόσα εισιτήρια να έρθουν οι
1: βάση της UEFA είναι το 5%. Πόσο είναι το...
2: Ναι ρε Μανικό μου, με πώς θέλουν να έρθουν, με πώς θέλουν να έρθουν...
1: Από το αεροδρόμιο Λάρνακας δεν μπορούν να έρθουν διαφορετικά.
2: Ναι ρε,
1: οι Τουρκοκύπροι που είναι εδώ, οκ.
2: Το συμφωνούμε, αλλά ακόμα δεν έχουμε καμία ένδειξη που τους επίσημοι που την Μπεσίκτας με ακόμα και την αστυνομία που θέλουμε να πάνε εμείς να μπραβούμε ένα ολόκληρο το στάδιο δικό μας αν παίζεται την πρόκληση του τελευταίου παιχνίδι. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω κάτσα λίγο έψε να δω το παιχνίδι. Κυριολεκτικά ανήκω μου προσωπικά εγώ πόνισα τα μάτια μου σε εισαγωγικά. Και έχουμε τόσους, θέλω να πιστεύω, έχουμε πολλά καλούς νεαρούς στις ακαδημίες και δεν ξέρω ίσως να λάβω τακτική της ομοσπονδίας που πάμε μόνο σε κυπροποιήσεις ή και φέρνουμε άλλους παίχτες που το εξωτερικό.
0: Δεν νομίζω ότι πάμε μόνο σε κυπροποιήσεις όμως.
2: Εφραίμου, βλέπουμε ομάδες όπως η Ισλανδία, τα Φαρόε, μικρά νησιά όπως ίσως και σε πιο μικρό πληθυσμό που μας επίσης σε Euro, επίσης σε μεγάλες διοργανώσεις και εμείς ο ίδιος αντάξει μέναν και κάτω από τη βάση. Δεν ξέρω τι πάει λάθος, ίσως και για μέναν παίχτες που ήσουν να με το προπονητικό κέντρο της εθνικής να το πω έτσι δεν παίρνουν το κέντρο, δεν ξέρω μπορεί να τελειώνω να σπιτρώνω τον που λέω. Δεν ξέρω απόψη σας, αγαπητέ Μανίκο.
0: Νομίζω είσαι λίγο αυστηρός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται τρομερά βήματα βελτίωσης 100%. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Απλά εντάξει, νομίζω είσαι λίγο πιο αυστηρός. Αυτή τη στιγμή όντως είμαστε σε μια διαδικασία. Εντάξει, αλλά για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο πρέπει να περάσουμε από μια διαδικασία. Πολύ απλά τώρα βλέπουμε περισσότερους Κύπριους στο πρωτάθλημα μας σε σχέση με πριν 5 ή 6 χρόνια. Αυτό κατανοητό είναι, ναι.
2: Κατανοητό, ναι, αλλά έψεξε την Παρασκευή που το είδα το παιχνίδι, έβλεπα έναν Φαμπιάνο και έναν Αγγλοκύπριο, τον Έντουαρτς, που 4 παιχνίδια τον είδαμε. Δεν τον ξέραμε καν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ας πούμε...
1: Το θεωρείς κακό?
2: Εν το θεωρώ, όπως είπες και εσύ στην πρώτη ώρα της εκπομπής σου, η Ουαλία είχε έναν μπέιλ και πήγε. Δηλαδή, ας πούμε, αντί να στηριχτώ, ας πούμε, τον Έντουαρτς, ας πούμε, και στον Φαμπιάνο, πρέπει να είχα μάλλον τους παίχτες να στηριχτώ πάνω τους. Τώρα, προσωπικά, εν τους έχω. Και πολλοί ποτσίνοι, που ήταν μες στην εθνική, προσωπικά, εν κάνουν να παίζουν καν μες στην εθνική. Αν δεν πω ονόματα. Γιατί ύστερα μπορεί να μου πείτε, ναι, τούτο μπορεί να αγαπήσει.
1: Μπορεί να είσαι λίγο άδικο σε αυτό που λέει. Διότι είναι ό,τι καλύτερο. Επειδή η συζήτηση είναι για ένα-δύο παίκτες, πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αλλά αυτοί που έχουν κληθεί είναι αυτοί που είναι το φιλέτο της Κύπρου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όμως, εγώ έρχομαι και λέω, η Ελβετία μπορεί να μην έχει ούτε ένα Ελβετό. Η Γερμανία, η μισή είναι Γκανέζοι, η άλλη ξέρω εγώ είναι από το Σουδάν, η άλλη είναι από την Μπουρκίνα Φάσο και έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία. Πού είναι το κακό?
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, Μανικό μου. Αλλά και από την άλλη, και από το. Πώς να σου πω,
1: και ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός. Ο Νίκο Βίλιαμς, ο ένας παίζει στην Ισπανία, ο Νίκο Βίλιαμς και ο Ινιάκη Βίλιαμς.

0: που παίζει στην Κάνα.
1: Ναι, αλλά και από την άλλη πώς είναι να αυξήσει η... να πάρει από την άλλη σαν προϊόν ή η ομοσπονδία. Βλέπουμε τους να τσακώνονταν ήδη τους για την κλίση. Ο ένας να μπει, ο άλλος να μην μπει.
0: Τότε είναι θέμα του προπονητή όμως. Και πάντα να υπάρχει, ενώ και στη Γερμανία αν υπάρχει, και στη Γαλλία αν υπάρχει, παντού σε όλες τις χώρες. Και στη Βραζιλία, πάντα στην κλίση, υπάρχει ένας παίχτης, δύο παίχτες που είναι σε φόρμα, δεν έχουν κληθεί ή για διάφορους λόγους μπορεί να μην έχουν κληθεί. Και δημιουργείται ένα θέμα. Είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι που το κάνουμε εμείς.
2: Και επίσης στα 4-5 αυτή τη στιγμή της Εθνικής έχουν μπροστά τους πάρα πολλά χρόνια, πενταετία κεφάλαια. Πενταετία ναι. Και βάλε. Δηλαδή έχουν και νεαρούς. Παναγιώτης Ανδρέου, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρήστου. Όλοι 21 και κάτω αυτά τα παιδιά. 21 και κάτω.
0: Εντάξει, οι υπόλοιπες δεν πήραν τόσα χρόνια.
2: Ναι, 23 ο Λοΐζος, ο Σίκης, ο Κακουλή. Δεν είμαστε.
1: Αλλάζει επί το πλήστο. Παίζουν και δεν παίζουμε στην ομάδα. Ξέρεις ότι είναι Ομόνια και...
0: Όχι, όλοι παίζουν. Ποιος δεν παίζει.
1: Ανόρθωση και Απολλώνας. Οι άλλοι
2: δεν παίζουν,
0: Μανικό. Ποιος δεν παίζει, όλοι παίζουν. Οι διεθνείς παίζουν στις ομάδες τους.
1: Ποιος παίζει, ο Γεωργίου που θα
0: μένεψες. Δεν παίζει ο Γεωργίου.
2: Ο Σταύρος ο Γεωργίου στο Αποέλ.
1: Εγώ ας πούμε θυμώ τον μόνο σε και τρέπει το Αποέλ.
0: Α, τέσσερα παίξαμε.
1: Σαν αλλαγή είναι εδώ.
2: Ναι, βρήκα, έχει τέσσερις συμμετοχές.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Τέσσερις συμμετοχές σε τέσσερα παιχνίδια.
0: Έχει να κάνει και με τη θέση καμιά φορά. Αλλά παίζει, δεν είναι παγκίτης, δεν είναι εκτός ομάδας.
2: Δεν είναι εκτός ομάδας, παίζει. Μπορεί να είναι ας πούμε η αλλαγή. Αλλά...
0: Μα η αλλαγή με έναν κάμι μου, διότι έχει τριβή, είναι μέσα στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, ενώ...
0: Όμως και έχει να κάνει και με τη θέση. Δηλαδή είναι σε κάποιες θέσεις που θέλουμε ένα παίκτη με κάποια χαρακτηριστικά να πάρω. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δηλαδή, ο Λοΐζου μπορεί να μένει τα λεπτά από ο Σταύρος ο Γεωργίου. Τι σημαίνει τούτο, θα φέρω τον Λοΐζου. Να το φέρω, βεβαίως να το φέρω. Είναι εξτρεμάρα.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, αγαπητοί.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με ενοχλεί το παιχνιδάκι του Αβέροφ, δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης, αναφερόμενος στο ότι δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος στις διαδικασίες του DC. Εκτίμησε ότι ο ίδιος μπορεί να φέρει ψηφοφόρους και από άλλα κόμματα. Γυναίκα ξέφυγε από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Λάρνακας και επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισραήλ. Το Σιβάν διερευνάει πολιτική αεροπορία. Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα για απομείωση καταθέσεων μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. 1.200 κουρεμένοι του 2013 καλούνται να επιβεβαιώσουν, να υποβάλουν στοιχεία ή ενστάσεις. Δεύτερη σύλληψη για τη του Σιγάτου στην Πάφο. Χειροπέδεσε 16χρονο μαθητή, ενώπιον δικαστηρίου οδηγεί το 18χρονο, που φέρεται να παραδέχθηκε τον πυροβολισμό. Σοκ στην Πολωνία με υδραυλικό που κατηγορείται για 7 δολοφονίες. Συνελήφθη όταν υπάλληλος τράπεζας τον άκουσε να στραγγαλίζει θύμα του στο τηλέφωνο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες ισχύει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 28 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως τρομάζει. Τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχεια καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
4: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
15: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
16: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacert. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
18: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
19: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
20: Πανίκο! Άκου το παλιό, οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε, μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 23.500 ευρώ, συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
21: CIC Auto Masters.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Στις 6 Οκτωβρίου 1945, κατά την διάρκεια του αγώνα baseball των Chicago Cubs με τους Detroit Tigers για τα play-off, ο ιδιοκτήτης των γηπεδούχων δίνει εντολή στην ασφάλεια να βγάλουν έξω από το γήπεδο τον Έλληνα εστιατόρα της πόλης Βασίλη Χιάννη και τον τράγο του, που συνήθιζαν να παρακολουθούν μαζί τους αγώνες των Cubs. Ο Χιάννης τότε καταργέται την ομάδα και από τότε πέρασαν 71 χρόνια για να ξαναπάρουν τον τίτλο το 2016.
22: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
24: Λοιπόν, αθλητική ατάκα της ημέρας. Ο Λεβ Γιασίν το έχει πει, παλιός σοβιετικός τερματοφύλακας, ο μοναδικός νομίζω που έχει πάρει το Ballon d'Or. Έχει πει λοιπόν ο Γιασίν, αυτό που σε κάνει να μοχθείς και να ιδρώνεις για το ποδόσφαιρο είναι η αγάπη σου προς αυτό. Αν όμως αυτή η αγάπη εξαφανιστεί, έσβησες κι εσύ, ακόμη κι αν είσαι 24 χρονών. Αυτό σημαίνει πάθος. Δηλαδή σου φύγε το πάθος την ώρα που θα πεις βαριέμαι το ποδόσφαιρο Εφραίμ, αλλάζεις επάγγελμα.
25: Και μπορείς να τον πάρεις παντού νομίζω.
24: Ναι, ναι, παντού, παντού. Σε ό,τι κάνεις. Αν μόλις νιώσεις ότι έφτασες στο τέρμα, ή θα αλλάξεις περιβάλλον ή θα αλλάξεις εντελώς επάγγελμα.
25: Ναι.
24: Ενώ άμα σου φύγει το πάθος, δεν μπορώ να διανοηθώ ένας αθλητής, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν αθλητές που το κάνουν για βιοποριστικούς λόγους, οκ. Okay.
25: Και το παραδέχονται.
24: Ναι, το παραδέχονται.
25: Με αρέσει,
24: μετά τελειώνουν και δεν ανοίγουν, δεν ξέρουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Δεν ανοίγουν τηλεόραση, δεν βλέπουν ποτέ τους, ενώ συνήθως κόπηκε.
25: Δηλαδή, γουστάρα πάρα πολύ όταν ο Όσκαρ, Εθνική Βραζιλία, Τσέλσι, είπε: εγώ πάω στην Κίνα καθαρά για τα λεφτά. Καθαρά για τα λεφτά.
24: Ακόμα ένα σου το είπε τώρα.
25: Έχουν 24. Οκ, 24. Επίσης, να μιλήσει με άλλου παίκτε, ακόμη και με κάποιου που έπαιξαν εδώ στην Κύπρο. Ο Μποαβεντούρα δεν ήταν πάρα πολύ του φαν του ποδοσφαίρου.
24: Για βιοποριστικού λόγου.
25: Είχε όμω αυτό το ταλέντο.
24: Ναι, εντάξει, άμα έχει το ταλέντο, πήρε λεφτά, δεν ξέρω τι κάνει, να είναι καλά.
25: Έχει ένα πολύ ωραίο σαλέγγι στη Βραζιλία, μια χαρά.
24: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε σε ακροατή 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 στο 29-50 τα μηνύματα. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πανίκο.
24: Χαίρετε, γεια σου, Αντώνη μου.
1: Καλά, καλά.
24: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Κάπλιστο σήμερα έγραψε καλά. Έγραψε για τον Ποντικό. Θα μπορούσε ένα ποντικός, μιας και είναι ψηλός και παίζει ψηλό παιχνίδι και οι ομάδες οι οποίες εκκριωθήκαμε είναι όλες οι ομάδες που παίζουν ψηλό παιχνίδι με ψηλούς αμυντικούς. Έρισε ειδικός που παίζει και βάλει και δύο γκολ σε τέσσερις αγώνες και πέρσι είχε καλή χρονιά και πρόπερσι. Άρεσε μου. Και μπορεί να έχει δίκιο.
24: Γιατί να μην έχει.
25: Εντάξει, την ίδια ώρα δεν σημαίνει ότι θα πάμε στο παιχνίδι κατά ανάγκη που βολεύει τους αντιπάλους.
24: Έτσι είναι. Ενώ αναδείχθηκε ο Ποντικός σε αυτή τη διετία. Τρίτος χρόνος στην πρώτη κατηγορία, μια χαρά παίκτης είναι. Παλεύει, βοηθάει, σκοράρει.
25: Αστεία, σταθερότατος.
24: Μια χαρά.
1: Θέλει για αυτό αυτή μας.
24: Και αυτό θα είναι τέχνη. Μην το υποτρέπας.
1: Ναι.
24: Και έφτιαξα και εγώ μια ιστοσελίδα, άμα θέλεις να μπαίνεις, τώρα προσπαθώ να την στήσω, Pancon Football. Διαφήμισα καλά, Εφρέ?
25: Ιστοσελίδα ή σελίδα στο Facebook?
24: Σελίδα στο Facebook, ναι. Άρα δεν τη διαφήμισα. Pancon Football.
1: Pancon Football,
24: οκ. Σιγά σιγά τη φτιάχνω.
1: Να μην μιλήσω, να γράφεις κάτι.
24: Σιγά σιγά, δώσε
1: το. Τούτα που ξέρει και έμαθες τόσα χρόνια και
24: προσπαθεί
1: να μας μεταδότη.
24: Ναι, αυτό σκέφτηκα και εγώ.
1: Να σου γράφω που κάτω πολύ ανέκδοτα έχω.
24: Ό,τι θέλεις, ευπρόσδεκτα όλα, Αντώνη μου. Να είναι καλά η ομάδα, τι θα κάνει την Κυριακή, όχι Κυριακή, Σάββατο.
1: Έπιασα τη τηλέφωνο, να μας κάνει μια ακόμη ενημέρωση.
24: Πότε παίζει?
1: Παίζουμε να δίνουμε μια Δευτέρα.
24: Δεν
1: παίζουν οι Ιδανικοί που μας έχουμε με την ΑΕΚ. Δεν πηγαίνουν πολλά καλοί παίκτες. Θα έχουν ευκαιρίες σε άλλους να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Θα ήθελα να δω κυπριακό στοιχείο. Ούτε σε ακαδημία μου επίσης έχω 3-4 παίκτες. Θα μπορούν να λείπουν αρκετοί που την αστική είναι δεκάδα. Παίζουμε την ομάδα την οποία έχει 2 χρόνια εκόψα τη βαθμού στην ΑΕΚ.
24: Αυτός που θα υποτιμήσει την Ομόνοια Ραδί που θα την πατήσει. Δηλαδή αν αισθανθεί η ΑΕΚ ότι okay, είναι στο σπίτι μας, τους φιλοξενούμε, δεν θα παίξουν οι δικοί μας οι παίκτες, το έχουμε το μάτς, το πιθανότερο σενάριο να την πατήσει.
25: Φέτος 4 αγωνιστικές χρειαστήκαν για να καταδείξουμε πολύ εύκολα σε αυτόν τον συμπέρασμα γενικότερα για το πρωτάθλημά μας, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό.
24: Ελπίζω μόνο η Κράσαβα να μην είναι περίπτωση Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και ο χρόνος θα το δείξει.
1: Πανικό, άμυνα έχουμε, καλή, χτύπα ξυλό.
24: Είναι καλή, είναι οργανωμένη η ομάδα.
1: Ποστάρις ο Ζιβκοϊτς είναι για ένα στιγμό της ομάδας, απούντον πολλά οι παίκτες. Οπότε με τις μεγάλες ομάδες που πρέπει να μας παίξουν ποδόσφαιρο και εγώ να κάνω 5 επιθέσεις αν γίνεται φάρμα κεραίες. Είναι πολλά διαφορετικό παρά με τις μικρές που πρέπει να αναπτύξω και εγώ και να δείξω ταλέντο και ξέρω εγώ.
24: Οπότε, θέλεις άλλες δεξιότητες εκεί.
1: Όπως το είπες, με τις μεγάλες θεωρώ ότι να δυσκολευτούν να μας ζέρουν.
24: Ναι. Τις ταιριάζει, ναι. Αλλά με τους μικρούς είναι εκεί που πρέπει να παίξεις και κατοχή, να έχεις και πρωτοβουλία, να βγάλεις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Είναι κάποια άλλα στοιχεία που μπαίνουν μέσα. Και η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη σε αυτό το κομμάτι θα αποκτήσει και πλεονέκτημα.
1: Όσο παντός δεν επεκτάμε ακόμα, είμαστε έτοιμοι, είμαστε εξάμαν. Οι στόχοι είναι για μέ και λάβουμε ριάγια να πάμε στην Ευρώπη. Και καλέσει και τον Ποντικό ο φίλος
24: Εφρέμ κουνάει το κεφάλι του μόλις είπες για Ευρώπη.
2: Πόσες φορές πρέπει να πει. Απέλει το Λάγλι ο Ράτσι μια γλυκή ανάλυση. Ετερμάτισα 7ο στις δύο τελευταίες χρονιές στην κανονική περίοδο. Οπότε είμαι πρώτος που δικαιούμαι να λάβω για εξάλλου.
24: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Το αφήνουμε μέχρι εδώ. Για χαρά. Γεια σας, Αντώνη μου. Για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
3: Αλίκο, καλησπέρα.
24: Χαίρετε. Γεια σου, Νικόλα μου.
3: Ρε φίλε, εγώ ο πιο αισιόδοξος, ο πανός, η φύλαθμος της Ελλάδος, ποιος να περίμενε να πάρουμε 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια.
4: Αυτά τα παιχνίδια τα 4.
3: Ε?
4: Σε αυτά τα 4 παιχνίδια.
3: Ναι, για αυτά, ναι. Και πάμε για πρωτιά. Σίγουρα είμαστε τρίτοι, σίγουρα είμαστε επικεφαλής ομίλου.
24: Νικόλα, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, η τρίτη θέση δεν λέει. Ενώ πρέπει να παλέψει να
4: πίνει μέσα.
24: Ναι, ενώ θα είναι απογοήτευση η τρίτη. Μπορεί για παραπάνω.
3: Τρώγοντας ανοίγει όρεξη.
24: Έτσι, μπράβο, έτσι.
3: Εγώ κανένας δεν πίστευε ότι από τη Γερμανία δεν φάγαμε γκολ, ρε φίλε. Μέσα έξω.
24: Έτσι.
3: Το πέτυχε μια δήλωση. Αν άκουσες δηλώσεις του. Είπε δεν θέλω για αντίπαλο την Ελλάδα.
24: Νομίζω κανένας δεν θα θέλει. Δεν είναι τόσο εύκολος αντίπαλος πλέον. Ίσως πριν από μερικούς μήνες να ήταν.
4: Μίλησε στο, με τα καλύτερα λόγια ο Κλόπ,
24: ο Κλόπ ενώ... Να σου πω, ο Κλόπ είναι πάντα σοβαρή η κατάσταση, ναι. Ενώ σέβεται πάντα τους αντίπαλους.
3: Έτσι για τους εμπειρα τώρα. Γιατί κατακλείουν τον Γιωβάνοβιτς? Γιατί γύρισε η ομάδα πίσω για με την Ολλανδία? Ρε παιδιά, υπάρχει και η κούραση των παιχτών.
4: Μα δεν είναι μόνο η κούραση. Είναι λίγο και να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Ναι, ωραία, χρυσή φουρνιά, καταπληκτικά, τέλεια. Πάμε δυνατά, αλλά κάποιοι άλλοι είναι πολύ πιο έμπειροι και πολύ πιο μπασμένοι σε αυτά. Τόσο
3: ναι, εμένα ρε φίλε, ξέρεις τι δεν γουστάρω, τους προπονητές της Κερκίδας, όλα τα ξέρουν. Να κατακρίνουν τον Γιωβάνοβιτς, να πούνε για τον ένα, τον άλλο, τον παίχτη. Ρε παιδιά, έχουμε 8 βαθμούς, είμαστε πρώτοι στον, έχουμε πρωτιά, με Ολλανδία, Γερμανία. Εντάξει, Σερβία... Θα την πάρουμε τη Σερβία σίγουρα. Αλλά τι άλλο θέλουμε, ρε παιδιά.
24: Έγινε, Νικόλα μου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό σου απόγευμα. Γεια χαρά.
3: Καλό βράδυ.
24: Καλό βράδυ. Πάμε, παρακαλώ.
5: Καλό.
24: Ναι.
5: Καλησπέρα σας.
24: Καλησπέρα.
5: Πανίκος ονομάζομαι. Έχω μια απορία να την πω. Θα κάνω και μια ερώτηση μετά που θα μου λύσει την απορία.
24: Ο Εφραίμ θα στη
5: λύση. Όταν αποβληθεί ένας παίχτης από το γήπεδο. Αποβληθεί. Πού πάει, ή ο προπονητής ή κάποιος πάει στον πάγκο. Από πού φεύγει?
24: Τι εννοείς, από τη Φυσούνα?
4: Από τη Φυσούνα και πάει στα ποδητήρια.
5: Όχι. Φεύγει από το γήπεδο. Είναι εκτός του περιφραγμένου γήπεδου. Δεν φεύγει από τις 4 γραμμές, δεν είναι έτσι? Φεύγει ούτε στον πάγκο, πάει στα ποδητήρια.
24: Ναι.
5: Άρα αγωνιστικός χώρος είναι ό,τι είναι μέσα από την κερκίδα. Λογικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της κόκκινης. Δεν είναι έτσι?
24: Ναι.
5: Άρα, ό,τι πέσει μέσα στον αγωνιστικό, είτε είναι μέσα στην καταβαστή, είναι οτιδήποτε αλλού, θεωρείται αγωνιστικός χώρος. Δεν είναι οι 4 γράμμες.
24: Α, ήρθες τώρα στο θέμα μας. Διότι αυτό έχει...
5: Άρα συνονόματε πανίκο. Είναι 2 μέτρα, 2 σταθμά η δικαστική. Καλά έκανε τη δουλειά της στο δικαστικό, το νομικό της, το νομικό της ανόρθωσης. Αλλά κάποιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται μες στη δικαστική.
24: Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι εμένα δεν μου βγαίνει από το μυαλό ότι διότι μου έχεις βάλει μια νέα παράμετρο αυτό της αποβολής, ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Ενώ πρέπει κάτι να αλλάξει. Γιατί κάθε φορά θα έχουμε το ίδιο μπέρδεμα. Τι σημαίνει αγωνιστικός χώρος, πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει, να διευκρινιστεί.
5: Μα δεν γίνεται που είναι το όριο είναι 80 χιλιόμετρα, έτρεχα 85 δεν παρανομώ, έτρεχα 90 παρανομώ ή έτρεχα 78 παρανομώ. Είναι αγωνιστικός χώρος, είναι από την κερκίδα και μέσα.
24: Ναι.
5: Αποβάλλεται ο παίχτης, ο κανονισμός, από ό,τι ξέρω λέει, θα φύγει εκτός αγωνιστικού. Ο προπονητής, ο Μπέκ, ο Παπαδόπουλος, το ΑΠΟΕΛ, τώρα θα βλέπω την κερκίδα. δεν είναι εκτός πίσω από τον πάγκο και
24: Πανίκο
5: να διαδικήσει.
24: Μου μπορεί αυτό να διευκρινιστεί μια χαρά. Στις περιπτώσεις των αποβολών, ξέρω εγώ, να σε κερκίδα. Στις περιπτώσεις των αντικειμένων, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι έξω από τις τέσσερις γραμμές. Μπορεί... Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά χρειάζεται διευκρίνηση.
5: Φάσκουν μια αντιφάσκουση.
24: Θέλει... Μα γι' αυτό λέμε, ότι πρέπει να υπάρχει κάτι εκεί να ξεχωρίσει.
5: Πανίκο μου, είναι έγκυος μια γυναίκα ή δεν είναι έγκυος. Ο λίγος έγκυος δεν υπάρχει.
24: Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ασάφεια, οφείλει η Ομοσπονδία να το διευκρινίσει. Για να μην υπάρχει παρερμηνία.
5: Την ασάφεια την κάνει η Ομοσπονδία γιατί θέλει να χρυσώσει κάποια πράγματα, κάποια χάπια, κάτι οτιδήποτε άλλο. Έχουμε στην απόφαση με τον παίκτη της, της ΑΕΛ. Επειδή τέλειωσα πρακτικό εγώ, υπάρχει ένας νόμος βαρύτητας. Δείτε τη φάση και πέστε μου αν ο παίκτης φτύνει. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο παίκτης της ΑΕΛ ή δηλαδή. Δεν φτύνει ο παίκτης. Πέφτει η βίσσα από το στόμα του. Αν έφτυνε, θα έκανε μια ευθεία τροχιάνη. Όχι να πέσει κάθετα. Είναι ο νόμος της βαρύτητας. Τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη.
24: Τι να σου πω τώρα, ότι πρέπει να σπουδάσουμε όλοι στο πρακτικό για να κρίνουμε τις αποφάσεις, Πανίκο, τι να σου πω.
5: Πανίκο μου, εσύ όταν φτύνεις, που όλοι μας φτύνουμε, πέφτει μπροστά στο μας σου. Πάει ένα μέτρο, παράγει το φτύνμα ή οτιδήποτε εδώ.
24: Είναι καλή συζήτηση που ανοίγουμε, διότι νυχτώνει ο κόσμος να πάει να φάει θεμάς.
5: Ναι, αλλά κάτι δεν πάει καλά,
24: Να σε καλά, φίλε. Okay. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ. Yeah. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7.
0: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortiz Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίου Γεωργίου. Το Σπύρος Κυπριάνου θα χρησιμοποιεί ως έδρα της η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Αυτό αποφασίστηκε μετά από επιθεώρηση του σταδίου που έγινε σήμερα. Στους αγώνες της Μακάμπι θα επιτρέπεται είσοδος μόνο σε 5.000 για τις φιλοξενούμενες ομάδες. Η αστυνομία θα επιτρέπει έναν πολύ μικρό αριθμό οπαδών. Το πρώτο παιχνίδι, εφόσον γίνουν οι αλλαγές στο στάδιο όπως ζήτησε η Ευρωλίγκα, θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η απόφαση του εφετείου αποτελεί ξεκάθαρη δικαίωση της ανόρθωσης. Δεν έπεσαν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό στήριξε η νομική μας ομάδα, επισήμανε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Χαραλάμπος Παρπέτα στο αγωνιστικό. Πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος εν όψη πάφου συγκεντρώνει ο Καλστρέμ, ενώ σε την έχει ένα μυϊκό τραυματισμό και θα αξιολογηθεί. Διαθέσιμος ο Φανίφ, δύσκολο θα προλάβει ο Μπέρκστρο. Την ανάγκη να υπάρχει συμμεταχείριση για όλα τα σωματεία εξέφρασε η ΑΕΛ στον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, όπως ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων Νικόλας Λεβέντης. Όταν πέντε άνθρωποι παρακολουθούν το ίδιο περιστατικό και αποφασίζουν διαφορετικά, τότε παίζουμε την νοημοσύνη του κόσμου, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ για την απόρριψη της έφεσης και για την τιμωρία του Καφού. Εκ νέου, αναμονή προκύπτει για το θέμα διοδότησης του Τσίριου Σταδίου. Ο ΕΟΑ Λεμεσού πραγματοποίησε αυταπαγγελτή επιθεώρηση και στην εκθεσή του καταγράφει φθορές και αποκολλήσεις των πετών σε κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Η αρχεία διοδότησης έχει αποστείλει την εκθέση στους πολιτικούς μηχανικούς του Τσιρίου και αναμένει τη γραπτή τοποθέτησή τους πριν λάβει τελική απόφαση. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Επιστρέφουν στρατιακά μέχρι και αύριο όλοι οι διεθνείς. Στο ΑΠΟΕΛ διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας είναι η Καρίγιο και Μαντσίνη. Αμφίβολος ο Μαρκίνιος, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Τις επιστροφές των Γκασπάρο, Οσμπολτ Μπράουν και Γιούπιτς μετρά ο Λοσάδας στον Απόλλωνα για τον αγώνα με την Κρασαβανή. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέους Πόγιαρτς και Γκόλτσον. Αύριο επανέρχονται στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου, ο Τσακών εκτός παραμένει και ο Αμίν. Στην Πάφο περιμένουν την επιστροφή όλων των διεθνών. Υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος ο Κορέα. Με δύο επιπλέον επιλογές θα παρουσιαστεί ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς επιστρέφουν οι Χάμος και Λέλε. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21, Εθνική Ελπίδα να αντιμετωπίζει στις 8 απόψε το Σαν Μαρίνο στην ΑΕΚ Αρένα. Για το European North Basketball League, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σπαρτάκ Πλέβεν αυτή την ώρα.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League για την Α κατηγορία στις 9.45 Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία. Την ίδια ώρα για τη Β κατηγορία Σκωτία, Σλοβενία και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα έφτασε ο Ραφίνια για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030. Διεξάγεται στις 2 τα ξημερώματα το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν. Αρνητικά απάντησαν οι μετόχοι της Ευρωλίγκα στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωράει το σχέδιο για αύξηση των ομάδων σε 24. Τέλος, για το EuroCup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόσνα στις 8.30, ενώ για το Basketball Champions League στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα. Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
7: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
0: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Πάντελ Πάρκ 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
9: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2 ώρο live.

0: μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι πινκ-πονγκ εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ομάδα της Ελλάδος να παίρνει κάποια αποτελέσματα όπως συνέβη και τώρα. Δηλαδή αυτά τους 4 αγώνες που δώσαμε, παρότι δεν παίξαμε φοβερή μπάλα, πήραμε αποτελέσματα.
3: Πράγματι. Και μάλιστα με ομάδες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.
2: Ισχυρές. Δηλαδή όταν παίζεις τώρα με το Κόσοβο, παίζεις με τη Βοσνία και παίζεις καλή μπάλα και δεν πάει να τους κερδίσεις μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, έλεγες κάτι δεν γίνεται καλά.
3: Κάτι δεν κάνει καλά ο προπονητής και δεν μπορείς να αλλάξεις τους παίκτες, αλλάζεις τον προπονητή.
2: Μπράβο. Και πήρα αυτή την απόφαση. Εν τέλει προπονητής ανέλαβε, παρότι ο Κωνσταντινίδης με τον Φίσα κάνανε επαφές. Φτάσανε μέχρι, συναντήσανε έναν από την Πολωνία, έναν προπονητή στην Τουρκία. Κάνανε ταξίδια οι άνθρωποι, φέρανε βιογραφικά. Τελευταία στιγμή, μετά από περίπου 7-8 βιογραφικά, μου αναφέρονται ότι υπάρχει, είναι ελεύθερος ο Πογιέτ, μου λένε. Και επειδή μου άρεσε η συμπεριφορά του, που είχε χρηματίσει προπονητής στην ΑΕΚ, αυτό το 9 μήνο πόσο κάτσε ο άνθρωπος, και επειδή παρακολουθούμε όλες τις μεγάλες ομάδες, μου άρεσε η συμπεριφορά του, πώς συμπεριφερόταν στον πάγκο αυτά και τέτοια, και τους λέω θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί του. Βέβαια, πριν φτάσουμε στο Μπογιέτ και πριν αποφασίσουμε, εμένα διακαής πόθος ήταν να πάρουμε τον Σάντος.
3: Να έρθει πίσω ο Σάντος.
2: Να έρθει πίσω, παρότι ήταν προπονητής στην Εθνική Πορτογαλίας. Και σε μια συνάντηση που είχαμε το Φίσα, γιατί μου είχε πει ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και μιλάνε συχνά τηλεφωνικά, είπα στον Φίσα, σε παρακαλώ θέλω να κάνεις ένα ταξίδι, να πας στην Πορτογαλία να τον βρεις. Δεν θέλω να διαρρεύσει, του λέω, το ταξίδι αυτό σε κανέναν.
3: Πράγματι, δεν το είχαμε μάθει τότε. Τώρα το ακούω. Ναι. Εγώ τώρα το ακούω.
2: Ναι. Και εν τέλει να σκεφτείτε ότι δεν του τα έβγαλε από τα εισιτήρια για να μην διαρρεύσει. Τα έβγαλε ο ίδιος προσωπικά και πήγε, συνάντησε τον Σάντος στην Πορτογαλία, και μάλιστα και ο Σάντος, επειδή δεν ήθελε να διαρρεύσει ούτε στην Πορτογαλία, από ό,τι μου υποφύσαν, συναντηθήκανε σπίτι του, δεν βγήκαν έξω.
3: Δηλαδή ήταν τόσο εγκόγνητο που τα εισιτήρια τα πλήρωσε από την τσέπη του ο Φίσας και πήγε στο σπίτι του Σάντος.
2: Έτσι. Ήθελε πολύ, από ό,τι μου είπε ο Φίσας, θέλω να έρθω, λέει, στην Ελλάδα, αλλά είχε τότε τα μπαράζει η Πορτογαλία για να προκτήσει το παγκόσμιο κύπελο.
3: Ναι.
2: Και του λέει, παρότι θέλω θα σου απαντήσω μετά τα μπαράζ. Εμείς δεν είχαμε περιθώριο, γιατί ήδη είχαμε πει να φύγει ο προπονητής, ότι είχαμε λύσει την συνεργασία με τον Βάση.
3: Ναι.
2: Οπότε μετά καταλήξαμε.
3: Και σκεφτήκατε, βέβαια, η Πορτογαλία θα μείνει έξω από το Μουντιάλ.
2: Ναι, γιατί είχε καλή ομάδα και πίστευα, δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, όπως και πέρασε η Πορτογαλία και πήγε στο παγκόσμιο.
3: Ναι, και τι θα κάνει, θα προτιμήσει την Ελλάδα ενώ πάει η Πορτογαλία στο Μουντιάλ.
2: Όχι.
3: Οπότε πήγατε στην ασφαλή, εδώ. Αλλά χάσατε την ευκαιρία να έχετε το Σάντος, επειδή ακριβώς είχε μπροστά του μία πρόκληση που είχε να κάνει με τη χώρα του, έτσι.
2: Τη χώρα του, ναι.
3: Πολύ ενδιαφέρον,
2: ναι.
3: Γιατί ο Σάντος, εσείς είστε παλαιός και στην ΕΠΟ είστε παλαιός και θα θυμάστε ότι ο Σάντος έκανε εξαιρετική δουλειά.
2: Τρομερή δουλειά και τρομερή πορεία και στα σωματεία που δούλευσε. Μάλιστα διάβαζα εχθές μια συνέντευξη του Νικολαίδη, του Ντέμι, που έλεγε ότι μάθαμε από τακτική από τον Σάντος. Στην ΑΕΚ. Ήταν, λέει, πολύ καλός προπονητής. Αυτός μας έμαθε τακτική.
3: Και προσέξτε τώρα, αν είχε συμβεί αυτό το 2022, είχατε φέρει το Σάντος, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να τον είχαμε ακόμα. Να μην υπήρχε Γιωβάνοβιτς, έτσι.
2: Πολύ πιθανό.
3: Πολύ πιθανό.
2: Ναι,
3: πώς γράφεται η ιστορία καμιά φορά.
2: Πολύ πιθανό, ναι.
3: Γιατί, εντάξει.
2: Εντάξει, και εγώ πιστεύω θα ήταν ακόμα προπονητής στην Αθήκη, να μα είχε έρθει. Δεν είχε λόγους καμία διοίκηση της ΕΠΟ να διώξει τον Σάντος.
3: Ναι.
2: Καταλάβω ότι εγώ πιστεύω θα ήταν ακόμα προπονητής.
3: Άρα δεν θα είχαμε το...

0: Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, κοιτάξτε. εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς, παρότι εντάξει, δεν είχε εμπειρία από εθνικές ομάδες, διότι είναι πιο δύσκολα, πιστεύω, ένας προπονητής είναι πιο δύσκολα να κάνει τον προπονητή σε εθνικό συγκρότημα παρά σε σωματείο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω γιατί σε ένα σωματείο έχει να κάνει την περίοδο 35-40 αγώνες. Εδώ με συγχωρείτε τώρα, αν άμα είχαν ο Γιωβάνοβιτς σε δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και με τη Γερμανία στην Τούμπα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι θα τον είχαν αρχίσει και θα τον κριτικάραν. Ναι. Καταλάβατε, το κομμάτι προπονητή σε εθνικό συγκρότημα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, γιατί τους βλέπει ελάχιστα. Σκεφτείτε ότι ο Γιωβάνοβιτς έκανε περίπου 8 μήνες να ξαναδεί τους διεθνείς μέχρι, μέχρι τώρα.
1: Καταλάβατε τι το συζητάμε τώρα.
0: Ναι, και
1: έπαιξε δύο παιχνίδια με τη Δανία και αποτύχαμε δηλαδή στον προηγούμενη διοργάνωση.
0: Μα δεν πέρασε η ομάδα Μουντιάλ και ασκήθηκε τέτοια κριτική που αναγκάστηκε εκείνη τη βραδιά, το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί, αναγκάστηκε εκείνη τη βραδιά να έρθει στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης ο Καγκάτσης, και να μας πει ότι ξέρετε, ο Γιωβάνοβιτς θα μείνει, τιμάμε την υπογραφή μας, χρειάστηκε
1: πιστεύω όμως ότι ο Γιωβάνοβιτς σε αυτή τη διοργάνωση τώρα πιστεύω ότι είναι κάπως διαφορετικά, δηλαδή τον βλέπω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε με διαφορετική τακτική.
0: Είναι αλλιώτικος.
1: Ναι, είναι αλλιώτικος. Δηλαδή, να σας πω ότι δηλαδή μας θυμίζει το σύστημα της Ελλάδος, Χάγκελ και Σάντος.
0: Δηλαδή, έγινε πιο συντηρητικός.
1: Έγινε πιο συντηρητικός, διότι είδε ότι οι δυνατότητες της ομάδας μας δεν είναι τέτοιες που να παίζω φουλ επίθεση.
0: Άρα, ο ρεαλισμός ήταν αυτός που έφερε τα αποτελέσματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς κατάλαβε, αναθεώρησε και έγινε πιο ρεαλιστής.
1: Έτσι, μπράβο. Καταλάβατε. Και νομίζω ότι η Εθνική Ελλάδος πάντα με αυτό το σύστημα βάσει των ποδοσφαιριστών που έχουμε πρέπει να παίζει η ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς τώρα κατάλαβε ότι πρέπει να έχει αυτό το σύστημα. Λίγο αμυντικά και να βγαίνουμε στην κόντρα που λένε.
0: Ναι, και το έκανε παντού έτσι, δεν το έκανε μόνο με τους Γερμανούς.
1: Έτσι, και τα τέσσερα παιχνίδια που παίξαμε έτσι έπαιξε.
0: Ναι.
1: Και είδατε προχτές το δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα, ας πούμε, έκανε κανένα δύο αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς και κουραστήκανε και λίγο οι Γερμανοί. Διότι στο πρώτο ημίχρονο μας είχαμε στο μισό γήπεδο. Είδατε στο δεύτερο ημίχρονο ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά η ομάδα. Δηλαδή έπαιξε τους Γερμανούς ίσα στα ίσα που λέμε.
0: Ναι. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ρόστερ που έχει δύο ενδεκάδες.
1: Έτσι. Έτσι όπως το είπατε.
0: Και το rotation είναι εύκολο.
1: Πιστεύω ότι εάν η Ελλάδα βγάλει κανένα δυο παιδιά στα χαφ και ενισχυθεί η μεσαία μας γραμμή ακόμη, πιστεύω ότι μπορεί αυτή η ομάδα να αφήσει εποχή.
0: Ναι.
1: Ενώ στην άμυνα είμαστε πάρα πολύ καλοί και στην επίθεση θέλουμε ακόμη κανένα δύο ποδοσφαιριστές στη μεσαία μας γραμμή.
0: Εκεί όντως πονάμε. Και νομίζω το αναγνωρίζει και ο προπονητής, το αναγνωρίζει αυτό. Το καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, δηλαδή βρεθούν δύο παιδιά που βγουν από τις ελπίδες και ενισχυθούμε στη μεγάλη ομάδα, πιστεύω ότι θα κάνει θαύματα αυτή η ομάδα, γιατί έχει πολύ ταλέντο.
0: Ναι. Και ξέρετε, αυτό συζητούσαμε και χθες, ότι για να βγει το ταλέντο πρέπει να δουλέψεις από κάτω. Εσείς το ξέρετε καλύτερα παντός άλλου, καθώς είσαι ο μακροβιότερος πρόεδρος Ένωσης στην Ελλάδα. Να δουλέψεις δηλαδή με την Ακαδημία, να δουλέψεις συνδέοντας την τεχνολογία με την Ακαδημία.
1: Αν γνωρίζαν ο φίλαθος κόσμος τι δουλειά κάνουν οι ενώσεις, με τι συνθήκες τις κάνουν. Εμείς να σκεφτείτε τώρα, δεν βρίσκουμε γήπεδο η μειχτή μας ομάδα να παίξει τους αγώνες. Στείλαμε σε Δήμο να μας δώσει το γήπεδο και η απάντησή τους θα είναι, έμαθα, ότι δεν μπορούν να μας το δώσουν να παίξουμε στις 12 και στις 2.30, γιατί στις 2.30 με 4.30 θα ενοχλούμε τους κατοίκους από τις φωνές.
0: Τους περίοικους.
1: τους περίχους, καταλάβατε τώρα τι τραβάνε οι ενώσεις για να βρούμε να
0: πέσουν. Με συγχωρείτε, ολόκληρη Αθήνα, εσείς τη μεγαλύτερη ένωση. Δεν μπορείτε να βρείτε γήπεδο, είναι δυνατόν?
1: Όχι, δεν μπορούμε να βρούμε. Γιατί από τις 3 η ώρα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Και η μειχτή ομάδα που παίζει το ένα παιχνίδι 12 και το άλλο στις 2.30 και τελειώνει 4.30, δεν μπορούμε να βρούμε γήπεδο να παίξουν τα παιδιά. Και δεν μπορούμε να προπονηθούν κιόλα τα παιδιά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο η Αθήνα. Μαζεύουμε 70 παιδιά στην ΚΑΠΑ 14 και στην ΚΑΠΑ 16 και δεν μπορούν να προπονήσουν οι προπονητές τα παιδιά. Έχουμε φτάσει εκεί. Δυστυχώς η Αθήνα έχει γίνει τσιμέντο.
0: Απίστευτο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό που λέτε.
1: Θα μας απαντήσει ο Δήμαρχος ότι δεν μπορώ να σας το δώσω γιατί θα ενοχλούνται 2 με 4 περί.
0: Καλά, οι αγώνες. Με συγχωρείτε, πότε να γίνουν οι αγώνες, ας πούμε.
1: Μετά την Παρασκευή μας έχει ζητήσει ΕΠΟ να δηλώσουμε 2 γήπεδα για ένα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι οι δυσκολίες της ενός είναι πάρα μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες. Επιτελούμε έργο τεράστιο το οποίο δεν φαίνεται πουθενά. Εμείς στην Αθήνα κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο 200 αγώνες. Ξεκινάνε από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο. Αν δείτε το πρόγραμμα της ενός Αθηνών, μπείτε στο site και δείτε. Οι αγώνες ξεκινάνε στις 9 και τελειώνουν στις 10 την Κυριακή.
0: Και να σας πω
1: και
0: κάτι.
1: Γιατί δεν έχουμε αγωνιστικούς χώρους.
0: Και να σας πω και κάτι που για μένα είναι...
1: Το πιο δύσκολο έργο είναι το να βρίσκουμε γήπεδα να παίζουν τα παιδιά πάλι.
0: Και να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι είναι πάνω από όλα αυτά που συζητάμε. Και τα γήπεδα που θα παραδίνονται πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά διαλεγμένα, διότι είδατε τι έγινε στη Θάσο με το 16.
1: Εμείς ευτυχώς δεν ορίζουμε αγώνα εάν το γήπεδο δεν έχει αδειοδοτηθεί. Ευτυχώς δηλαδή τηρούμε κατά γράμμα τον νόμο και να σκεφτείτε ότι 2 ιδιωτικά γήπεδα, ένα στην Γλυφάδα και ένα στο Χαλάνδρη, από τη στιγμή τους είπαμε δεν παίρνετε άδεια, δεν θα γίνουν αγώνες. Ενώ είχαν άδειες μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου της προηγούμενης, τώρα δυσκολεύονται να πάρουν άδεια. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και προσπαθούμε, γιατί προσέχτε, πολλά γήπεδα, εντάξει δεν είναι τώρα το αεραστεχνικό γήπεδο, δεν είναι φτιαγμένο... Δηλαδή να είναι τέλειο.
0: Όχι, αλλά να μην κινδυνεύει και η ζωή του άλλου του ποδοσφαιριστή. Αυτό που συνέβη με το 16χρονο ποδοσφαιριστή.
1: Να καλύπτουμε όλα τα σύρματα, τα τσιμεντάκια με αφρολέξ, με μαξιλαράκια. Δηλαδή, κάνουμε αγώνα, σας λέω. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε εβδομάδα υπάρχει επιτροπή γηπέδων που πάει και βλέπει 3-4-5 γήπεδα.
0: Καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί, ξέρετε, επειδή εμείς προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, πώς μέσω της τεχνολογίας θα διαλέξουμε παιδιά από ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Πρέπει πρώτα να δούμε τα πρακτικά ζητήματα και μετά να φτάσουμε στην τεχνολογία.
1: Διότι σας λέω ότι όλες οι ενώσεις σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι διοικήσεις των ομάδων και οι διοικήσεις των ενώσεων είναι ήρωες. Είναι ήρωες. Και το κάνουμε γιατί όλοι έχουμε την καψούρα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Και βέβαια όλα αυτά τα παιδιά που βγήκαν και τους χαιρόμαστε τώρα με την Εθνική Ελλάδος είναι παιδιά που βγήκαν από τους μεγάλους συλλόγους, από τις ακαδημίες. Ναι, από τις ενώσεις, αλλά πήγανε σε ακαδημίες μεγάλων ομάδων όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, που έκαναν δουλειά στις ακαδημίες.
1: Μα τα βγάζουμε εμείς από 10 χρονών, τα παίρνουν οι ομάδες μας, οι δικές μας εραστεχνικές, από 10, από 8 χρονών. Και στα 12, 13, 14 θα παίρνει παέτωα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε τώρα πόσα παιδιά θα ακούνε, εντάξει, αυτό είναι θέμα των ΠΑΕ. Ναι. Αλλά έχουν οργανωθεί, βλέπω και οι ΠΑΕ, δηλαδή η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έχουν ο Ατρόμητος, και η Φυσιά έχουν πολύ οργανωθεί και πιστεύω ότι θα βγάλουν πολλούς ποδοσφαιριστές, θα βγαίνουν ποδοσφαιριστές.
0: Μα είναι καταδικασμένες.
1: Είναι των μεγάλων ομάδων, κύριε Θωμαϊδη, ότι αν δεν δουλέψουν με τα νέα παιδιά, δεν θα πεφέρουν όλοι τους ξένους. Δεν είναι τώρα η κατάσταση αυτή να παίζουν σε ομάδες στη Super League σε ένα 10 ξένοι ποδοσφαιριστές.
0: Μα είναι και επιχειρηματικό το θέμα. Δηλαδή, αν διαλέγεις διαρκώς ξένους και τους πληρώνεις και δεν πρόκειται αυτά τα λεφτά ποτέ να επιστρέψουν, δεν παράγεις ποδοσφαιριστές ώστε να τους φτιάξεις και να τους πουλήσεις.
1: Τι να σας πω, πάντως ένα έχω να πω, ότι πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει λίγο περισσότερο το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ο κύριος Βούλτσης επιτελεί έργο. Εγώ σαν πρόεδρος Ένωσης μπορώ να πω ότι έχει βοηθήσει αρκετά το αστυνομικό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί και αυτό πρέπει να το πούμε σε ό,τι αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί πέρασε μια βίαιη εποχή με το Μητρό, που εγώ συμφωνώ με το Μητρό, αλλά όχι με τον τρόπο που
1: χειρίστηκε. Το μόνο μείον του Μητρώου είναι, καλό ήταν αυτό το σύστημα, αλλά έπρεπε, κύριε Θωμαίδη, και το είχα πει και στον κύριο Αβγενάκη όταν ήταν υπουργός, ότι αυτά όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει τα σωματεία να μεταθέτουν κάθε 4 χρόνια. Γιατί τώρα έχουν καταντήσει τα σωματεία να έχουν λογιστή και δικηγόρο.
0: Και τα λεφτά που παίρνουν να τα επιστρέφουν.
1: Το χιλιάρικο που τους ενισχύει η πολιτεία, τα αστυνομικά σωματεία, τα δίνουν ετησίως στο δικηγόρο και στο λογιστή.
0: Άρα μία ή άλλη.
1: Μία ή άλλη.
0: Ναι.
1: Εγώ το είχα πει και στον κύριο Αβγενάκη ότι πρέπει κάθε 4 χρόνια. Κάθε 4 χρόνια πρέπει αυτά όλα τα δικαιολογητικά που ζητάτε, τα χαρτιά, και σωστά είναι να καταθέτουν τα σωματεία κάθε 4 χρόνια. Και όχι κάθε χρόνο. Καμιά, από το λόγο.
0: Καμιά φορά ο πολιτικός πρέπει να ξέρει να ελύσεται, να μην είναι δογματικός.
1: Να σκεφτείτε στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Αβγενάκη τότε που προείδρευα, όταν τελείωσε η συνάντηση μετά από 4 ώρες, όπως έφευγα, έρχεται ένας κύριος μου, κύριε Δημητρού, είπατε το πιο σωστό. Λέω, τι είπα από τόσα πολλά που είπαμε? Μου λέει ότι πρέπει τα σωματεία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κάθε 4 χρόνια. Ήταν ο δικηγόρος του κυρίου Αβγενάκη, ο νομικός του σύμβουλος. Εγώ, συγγνώμη, δεν είσαι ο νομικός σύμβουλος, ναι. Το έχω πει, λέει, του υπουργού, αλλά δεν.
0: Δεν άκουγε το νομικό του σύμβουλο.
1: Ούτε. Καταλάβατε, δηλαδή. Εγώ δέχομαι τα παράπονα των ομάδων τώρα ότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάθε Ιούνιο να ψαχνόμαστε να τρέχουμε να βρούμε όλα τα δικαιολογητικά πάλι. Ξέρετε ότι θέλουν 20 δικαιολογητικά.
0: Ναι, πρέπει
1: και
0: να έχεις.
1: Το άλλο να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτό ότι βάλανε δικηγόρο να πληρώνουν τα σωματεία 300 ευρώ στους δικηγόρους για να κάνουν εκλογές τα σωματεία. Κοιτάξτε, τα σωματεία τα αραστεχνικά δεν έχουν πάνω από 30-40 μέλη. Δηλαδή γίνονται εκλογές στο αεροστατικό σωματείο με 10 μέλη και με 15.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο δικηγόρος που παρίσταται δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Είτε έτσι είτε αλλιώς το σωματείο στα 2 χρόνια ή στα 3 το αεροστατικό θα έκανε εκλογές. Ναι. Έχουμε βάλει το δικηγόρο και πηγαίνει και επιβαρύνει το σωματείο από 250 έως 300
0: ευρώ. Άμα είναι 300 ευρώ για 10-15 μέλη, είστε πιο ακριβοί από την ψηφοφορία για αρχηγό κόμματος που δίναν 2 ευρώ. Πιο ακριβοί είστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το λέτε, με πήρε σωματείο πριν ένα μήνα, λέει, έχουμε εκλογές, λέει, και με πήρε μια δικηγόρος που θα έρθει και μου ζήτησε 300 ευρώ.
0: Ναι,
1: μου ζήτησε, λέει.
0: Ίσως.
1: Του λέω, ίσως. Θα μας δώσετε απόδειξη. Όχι, λέει, γιατί να σας δώσω απόδειξη, απάντηση δικηγόρου.
0: Δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Και ξέρετε, αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους, γι' αυτό πρέπει να έχουν πατήσει χορτάρι, να έχουν ασχοληθεί με το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Πάντως σας λέω ότι επιτελεί έργο ο υπουργός, ο κ. Βούτσης, αλλά πρέπει, δηλαδή, να το δει λίγο καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Να το δει, δηλαδή, να σκύψει πάνω από το πρόβλημα του αεροτεχνικού σωματείου και να απλοποιήσει λίγο την κατάσταση.
0: Το κρατώ και στην πρώτη ευκαιρία θα το θέσουμε κιόλας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία και η αποκάλυψή σας για τον Φερνάντο Σάντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Να είστε καλά. Ήταν ο πρώην προεδρεύων της ΕΠΟ και σημερινός και επί 21 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση με τι θέμα, το αγαπημένο μας, διαιτησία.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με ενοχλεί το παιχνιδάκι του Αβέροφ, δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης, αναφερόμενος στο ότι δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος στις διαδικασίες του DC. Εκτίμησε ότι ο ίδιος μπορεί να φέρει ψηφοφόρους και από άλλα κόμματα. Γυναίκα ξέφυγε από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Λάρνακας και επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισραήλ. Το Σιβάν διερευνά η πολιτική αεροπορία. Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα για απομείωση καταθέσεων μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. 1.200 κουρεμένοι του 2013 καλούνται να επιβεβαιώσουν, να υποβάλουν στοιχεία ή ενστάσεις. Δεύτερη σύλληψη για τη του Σιγάτου στην Πάφο. Χειροπέδεσε 16χρονο μαθητή, ενώπιον δικαστηρίου οδηγεί το 18χρονο, που φέρεται να παραδέχθηκε τον πυροβολισμό. Σοκ στην Πολωνία με υδραυλικό που κατηγορείται για 7 δολοφονίες. Συνελήφθη όταν υπάλληλο τράπεζα τον άκουσε να στραγγαλίζει θύμα του στο τηλέφωνο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σα η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες ισχύει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 28 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως τρομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό

0: μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθι εν τούτος η ώρ. Είναι παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
1: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ρε Γιώργο! Άκου το παλιό, χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή, δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
3: CIC Automasters.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. Επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα, δεν συζητήσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου ζητήματα όπως για τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, την Επιτροπή Οδοντολογίας. Δεν το προλάβαμε κιόλας, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Άλλωστε αυτή η ατζέντα είναι ανοιχτή μετά την ποινή της Επιτροπής Οδοντολογίας της ΕΠΟ σε δύο ομάδες, μείον 3 στο Βόλο, μείον 4 στο Πανσεραϊκό. Να απαντήσω λίγο στα μηνύματα, γιατί και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και αναρωτιέται τι είναι αυτό, ο λίγον στημένο, κατά το ο λίγον έγκυος. Έχει δίκιο ο κόσμος. Συνήθως το λαϊκό κριτήριο είναι αλάθητο. Τι θα πει ο λίγον στημένο, ή στημένο ή καθαρό. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Ο πειθαρχικός κώδικας, ο κώδικας δεοντολογίας της FIFA, ο οποίος υποτίθεται ότι αντιγράφηκε και στην ελληνική πραγματικότητα, το λέει καθαρά ότι

0: Πειθαρχικά τιμωρηθείς για χειραγωγημένο μάτς, η ομάδα πέφτει. Και όμως αυτόν τον κώδικα τον είχαμε μέχρι την εποχή Ζαγοράκη Δημητρίου. Ο Μπαλτάκος, επί προεδρίας του, αλλάζει τον πειθαρχικό κώδικα, βίαια μάλιστα, και χωρίς τη συνένεση της FIFA ή της UEFA, και τι λέει? Κλιμάκωση. Αν η Επιτροπή Δεντρολογίας της ΕΠΟ βρει ενδείξεις με πιθανολόγηση για ένα μάτς χειραγωγημένο, πρόστιμο. Για δύο μάτς μείον τρία ή μείον τέσσερα. Για τρία μάτς δεν ξέρω τι μείον, και στο τέλος υποβάσμος. Δηλαδή τον κάνει πολύ πιο επίοικη την ώρα που όλοι λέμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί η διαδικασία. Και ξέρετε, επειδή ακούω και τις ομάδες να βγάζουν ανακοινώσεις, και το Βόλο και τον Πασεραϊκό, και να λένε πού είναι η πλήρης αποδεικτική διαδικασία. Με συγχωρείτε, αλλά στα πειθαρχικά δεν υπάρχει πλήρης αποδεικτική διαδικασία όπως υπάρχουν στα ποινικά δικαστήρια. Στα πειθαρχικά όργανα, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και κάθε κοινωνικής έκφανσης, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις με ισχυρή πιθανολόγηση. Γι' αυτό λέγονται πειθαρχικά. Δεν παίζει ρόλο που είναι τακτικοί δικαστές. Αυτοί έχουν Ευαγγέλιο τον κώδικα δεοντολογίας. Αυτόν τον κώδικα εφαρμόζουν, ο οποίος δεν απαιτεί, επαναλαμβάνω, πλήρη απόδειξη. Μην το πούν αυτό ο Βόλος και ο Πασεραϊκός τώρα που θα πάνε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, γιατί θα σπάσουν τα μούτρα τους. Πρέπει να βρουν άλλο αφήγημα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αυτό είναι κρίσιμο να το κατανοήσουν, φαντάζομαι θα τους το πούν και τα έμπειρα νομικά τους επιτελεία. Θυμίζω απλώς ότι υπήρχαν ανάλογες ποινές στην υπόθεση του 19 με τον Όφη, που τελικώς ανετράπη στην Εφέσιον, ήταν ένα μάτς Όφη γυναικός 6-0, και υπήρχε ακόμη μία περίπτωση με τον Πανετολικό, όπου εκεί στην Εφέσιον μειοψήφισε ο πρόεδρος, ο κ. Σκοτουλόπουλος, ζήτησε ενοχή δηλαδή και υποβασμό του Πανετολικού. Η αρχική απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας ήταν υποβασμός. Και ανετράπη η υπόθεση με ένα σκορ 2-1. Σπάνιο σκορ σε τριμελή δικαστική επιτροπή και μάλιστα τακτικών δικαστών και μάλιστα εφετών. Και βέβαια να πούμε ότι θα την παρακολουθήσουμε την υπόθεση, θα σας ενημερώσουμε επαρκώς, διότι ήδη ο Βόλος ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στην Επιτροπή Εφέσεων, όπως θα πάει και ο Πανσεραϊκός. Και αυτή θα κρίνει εάν και κατά πόσο παραμένει η ποινή της απόφασης, της αφαίρεσης βαθμών. Ξέρετε, η Επιτροπή Εφέσεων έχει δικαίωμα να επιβάλλει και η μεγαλύτερη ποινή. Δεν είναι ότι πας εκεί και είναι βέβαιον ότι θα πάρεις μικρότερη ποινή ή εν πάση περιπτώσει την ίδια. Είναι άλλα τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Μην θυμηθώ τη Γιουβέντους που έχασε κατηγορία και στα ποινικά δικαστήρια ο Μότς, ο Γενικός Διευθυντής, αθώθηκε, για να δούμε ότι αυτές οι δύο διαδικασίες κινούνται ταυτοχρόνως και παράλληλα, ποινική και πειθαρχική, και μπορούν να έχουν και διαφορετικές αποφάσεις, γιατί είναι άλλος ο βαθμός απόδειξης της καθεμιάς. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει σχέση με τον νόμο, ο οποίος φαίνεται να μην τηρείται. Ξέρετε, ο νόμος προβλέπει ότι υπάρχει η Ένωση Διαιτητών, υπάρχουν οι Σύνδεσμοι Διαιτητών. Αυτό λέει ο αθλητικός νόμος που ισχύει. Και αυτή είναι μια διάρθρωση η οποία από το 2009 για τα δεδομένα της ΕΠΟ δεν ισχύει. Δηλαδή βρίσκεται απέναντι στον νόμο. Υπάρχουν αποφάσεις 7 πολιτικών δικαστηρίων της χώρας που λένε ότι δεν μπορεί οι διαιτητές να μην ανήκουν στους συνδέσμους τους. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανήκουν μόνο στις ενώσεις, μία ένωση της Αθήνας που ακούσαμε τον κύριο Δημητρίου προηγουμένως, και πολλές άλλες ενώσεις, τη στιγμή που οι ενώσεις έχουν μέλη μόνο σωματεία και όχι φυσικά πρόσωπα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Βασιλείου, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, της ΟΔΠΕ, αλλά είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ηλίας, για να μας πει τις δικές του παραμέτρους, διότι εκεί υπήρχε μία αντιμαχία στην Ηλία με την τοπική ένωση. Καλησπέρα, κύριε Βασιλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Θωμάιδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας και να μας ακούσουν και οι πολλοί ακροατές σας, γιατί είναι αρκετά πολλοί οι ακροατές σας. Καλησπέρα λοιπόν από τη γη, την Ολυμπιακή Γη της Ηλίας, τη γη της ενότητας, της ευημερίας και της πρόοδου.
0: Πράγματι, είναι μια γη που πρέπει να την τιμάμε αθλητικά, δεν ξέρω αν

0: αθλητικά ιδεώδη έχουν υπερβεί, τα έχει ξεπεράσει η υπερκατανάλωση, το γεγονός ότι όλα πια βρίσκονται μέσα από την παγκοσμιοποίηση σε ένα διαφημιστικό κρεσέντο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για να μείνουμε λίγο στα
1: πέσα. Η κοινωνία μας πέρα στο διακόπτω ένα σφουγγάρι. Απορροφά αυτά που πρέπει να απορροφήσει, τα ωφέλιμα, τα βλαβερά τα αποβάλλει.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος, ως οργανισμός ζωντανός έχει αυτή τη δυνατότητα και τα χέρια να αντιμετωπίσει αυτούς τους κραδασμούς, πιστεύω.
0: Χαίρομαι που είστε αισιόδοξος. Είστε εσύ το ίδιο αισιόδοξος για αυτή την κρίση που αναπτύσσεται στη διαιτησία? Εδώ βλέπω ότι διαφωνείτε μεταξύ σας, οι διαιτητές, διαφωνείτε και με τους παράγοντες.
1: Το διαφωνούμε, θα σας πω, να το βάλουμε σε μια σειρά, γιατί η διαφωνία μας ποια είναι? Αν κάποιος θεωρείται ότι διαφωνεί γιατί ζητάει να εφαρμοστεί αυτό που λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, τότε επιτρέψτε μου, ναι, διαφωνώ. Γιατί μια κοινωνία, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, λειτουργεί με κανόνες και νομικά πλαίσια. Αν δεν εφαρμόζονται τα νομικά πλαίσια και οι κανόνες οι ψηφισμένοι της πολιτείας, δεν μιλάμε για οργανωμένη κοινωνία, μιλάμε για μια κοινωνία της ζούγκλας. Ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Εσείς προσφύγατε στα δικαστήρια έναντι της τοπικής ένωσης, εκεί της Ηλίας, έτσι.
1: Θα σας βοηθήσω αυτό. Εμείς προσφύγαμε τα πολιτικά δικαστήρια γιατί δεν παίρναμε αυτά που λέει ο νόμος. Θα σας πω ένα πράγμα για να μην είναι ιστορία. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα εδώ. Για μένα αποτελεί τιμή ότι ο πρόεδρος τοπικής ένωσης κατάγεται από το ίδιο χωριό με μένα. Είναι τιμή μου. Δεν είναι μεπτό, ίσα που είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα.
0: Ο γιατρός, ο κ. Κουλούρης.
1: Ένας λαμπρός επιστήμονας και πολύ αγαπητός στην κοινωνία. Αυτό όμως, η διαφορά μας είναι ότι εγώ ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Όπως το είπατε εσείς, υπάρχουν το Ευαγγέλιο. Η Ορθόδοξη πίστη μας έχει το Ευαγγέλιο. Συμφωνούμε όλοι μας. Πάνω σε αυτό βασίζεται η πίστη μας. Ωραία. Εδώ τι λέμε εμείς? Δεν μπορεί το φυσικό πρόσωπο να είναι μέλος της ενώσεως. Και δεν το λέω μόνο εγώ, αγαπητέ κύριε Θωμαίδη, το λένε 47 ενώσεις στη χώρα. Όταν σε αυτό το λέει ο κύριος Τζόρτζογλου, που είναι ο νούμερο 2 της ΕΠΟ, το λένε αν παράγονται της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δεν θα φάτσω, δηλαδή το λέει ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, το λένε ο κύριος Κουψίδης Αγκρεβενά, το λέει ο κύριος Αντωνίου Τιμπέλα, το λένε ο κύριος Δημητρίου που είχατε προηγουμένως. Αξιόλογοι παράγοντες.
0: Καλά, το λέει ο νόμος, το είπα και εγώ προηγουμένως, το λέει ο νόμος εν πάση
1: περιπτώσει. Άρα λοιπόν, το να ζητάμε την εφαρμογή του νόμου θεωρούμε ότι είμαστε σε μια υγιή κοινωνία σκεπτόμενη, έτσι. Το αντίθετο θα ήταν σωστό, πιστεύω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν. Έχετε αντιληφθεί κι εσείς τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, έτσι.
0: Δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συνένεση τύπου Αθήνας ή Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, όπως έχουν συνενέσει μεταξύ τους ο Σύνδεσμος Διαιτητών της Θεσσαλονίκης, σας παίρνω για παράδειγμα, που είναι πιο προσιτό σε μένα, με την τοπική ένωση, δεν θα μπορούσε να γίνει και στην Ηλία?
1: Το τελευταίο έγγραφο, κύριε Θωμαίδη, που έχω στείλει, γιατί όταν μιλάνε τα έγγραφα, πάβουν οι άνθρωποι να ομιλούν και δεν έχουν και καμία αξία. Τελευταίο έγγραφο, λοιπόν. Επειδή αφισβητήθηκε η νομιμότητα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηλίας, και όταν ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου είναι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση 25 έτη σε όλα τα υψηλά πόστα της, θεσμικά εννοώ, και όταν σήμερα είναι σε ένα γραφείο κάπου στέλεχος, πόσο μάλιστα όταν είναι δημόσιος υπάλληλος, θέλει την εφαρμογή του νόμου, πιστεύω. Έτσι, γιατί μπορεί να μην είμαστε γνωστοί Εβραίοι στην κοινωνία, αλλά έχουμε μια μεγάλη διαδρομή στην περιοχή μας. Και όπως λέω, το μοναστήρι αγιάζει ο Άγιος, και όχι στο λαό. Μετά πάει στο λαό και κρίνεται. Εδώ λοιπόν εμείς. Από το Σεπτέμβριο του 24, όταν αμφισβητήθηκε η νομιμότητά μας από την Ένωση σε ένα έγγραφο, εμείς στείλαμε έγγραφο στην ΕΠΟ που ζητάμε συνεργασία και να έρθει να παρακολουθεί στη Γενική Συνέλευση, και όχι μόνο η Ηλίας, αλλά και η ΕΠΟ, για να δει ότι είμαστε ένας σύνδεσμος που λειτουργεί με ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Μπορώ να σου δώσω το έγγραφο στα χέρια σας και να το δημοσιοποιήσετε. Εμείς δεν είμαστε απέναντι με την Ένωση. Εγώ είμαι μαζί με την Ένωση. Η Ένωση είναι προϊσταμένη αρχή τοπικού ποδοσφαίρου, όπως είναι η ΕΠΟ στη χώρα. Δεν είμαστε να πάρουμε τα μπιζόλια να πολεμήσουμε. Είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμιού. Πρέπει να αγωνιστούμε, να περάσουμε το ποτάμι όλοι μαζί απέναντι. Όχι πώς θα περάσει ο καθένας ξεχωριστά για να πνιγούμε το ποτάμι.
0: Και η Ένωση σας έχει και αιρετή αντιπρόεδρο, η οποία είναι η σύζυγος του Προέδρου. Η κυρία Δημητρακοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, έτσι.
1: Βεβαίως, και αυτό αποτελεί τιμή και για το ηλιακό ποδόσφαιρο και για το δικό μου το χωριό, που και οι τρεις είμαστε από το ίδιο χωριό.
0: Ναι. Ναι, αλλά από το ίδιο χωριό, χωριά της και δουλειά δεν γίνεται τελικά.
1: Εγώ πάντως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι αξιόλογοι και όλοι, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σας λέω, Εγώ δεν έχω διάθεση για καμία αντιπάσταση. Για ενότητα μιλάω. Μιλάω τι λέω νόμος, το πάτε κι εσείς. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Διότι ξέρετε, από ένα σημείο και μετά το πράγμα θα μπλοκάρει τόσο πολύ που θα αρχίσουν να μην πηγαίνουν διαιτητές στους αγώνες. Θα κριθεί παράνομη η τοποθέτηση διαιτητών από την Ένωση στους αγώνες. Και αυτό θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά σας λέω ότι αυτό που λέτε τώρα εσείς το έχω δημοσιοποιήσει από τον Ιούνιο του 2025, που είπα ότι αν δεν γραφτούν οι διαιτητές στο σύνδεσμο, η Ηλία δεν θα έχει διαιτητές. Γιατί το λέει ο νόμος, δεν το λέω εγώ. Και επειδή λοιπόν έχουμε την κυρία Αντιπρόεδρο και μπορούμε άνετα να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα ενημέρωσης, την ΕΠΟ, έτσι, που έχει άριστους νομικούς, να πούμε ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, ισχύει ο νόμος ή δεν ισχύει. Να κάτσουμε να δούμε. Γιατί όταν εγώ επικαλούμαι τον νόμο, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: 47 ενώσεις συνεργάζονται με βάση τον νόμο. Δηλαδή ο κύριος Τζόρτζογλου δεν ήξερε και δεν εφάρμοσε τον νόμο, δεν έκανε κάτι λάθος ο άνθρωπος.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Το νόμο δεν εφάρμοσε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έκανε το χρέος τις προηγούμενες μέρες και είπε ότι θέλει να γραφτούν ενεργεία διαιτητές σύνδεσμο. Το καταστατικό το δικό μου, κύριε Θωμαίδη, ξέρετε τι λέει στο σύνδεσμο διαιτητών Ηλίας. Όλοι οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, εφόσον είναι ταμιακός εντάξει. Ποιος θέλω το δικαίωμα αγοράς να γραφτεί στο σύνδεσμο? Οι πόρτες είναι ανοιχτές αύριο το πρωί. Δεν επιδιώκω καρέκλες. Εγώ είμαι στην ηλικία που είμαι, είμαι γεμάτος από αξιώματα. Είμαι ευγνώμων και στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Είμαι γεμάτος. Να ενώσω θέλω, να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν το βλέπω ότι δεν έχουμε διαιτητές. Δεν βλέπω ότι δεν γίνονται σχολές. Δεν βλέπετε ότι εμένα ως διαιτητή με πληγώνει και έχω παίξει αρπανική να βλέπω ξένους διαιτητές. Είδα προχθές το παλικάρι που έπαιξε στην Ισπανία, ο κύριος Φωτιάς. Δεν αποτελεί παράδειγμα κατά τις νέους διαιτητές? Δεν είναι παράδειγμα, κύριε Θωμαίδη μου, να έρχεται ο διαιτητής από το... Γιατί θα πει στο παιδί από το χωριό της Ηλίας, γίνε διαιτητής για να παίξεις μέχρι την Αχαΐα να πας? Όχι, ο όνειρος του κάθε διαιτητή είναι να παίξει αρπανική.
0: Έπαψαν να έχουν κίνητρο, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα σε 2 χρόνια, 3 το πολύ, δεν θα έχουμε διαιτητές. Γιατί δεν θα υπάρχει αυτό το κίνητρο που λέτε και εσείς. Να δώσουμε. Και εγώ ένα παιδί από ένα χωριό ήμουν και με το κίνητρο αυτό ξεκίνησα και με τη βοήθεια του Θεού και των διαιτητών της Ηλίας, έτσι. Έφτασα εκεί που έφτασα. Είμαι ευγνώμων.
0: Τώρα κοιτάξτε, η εποδός ορισμένων παραγόντων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι, λέτε παιδιά, βρείτε τα πρώτα μεταξύ σας, εννοώντας το θεσμικό σας όργανο, γιατί είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, όπου εκεί σπαράσεστε.
1: Είναι εύκολη απάντηση. Βλέπουμε τελευταία γεγονότα, έτσι, εμείς, από την πρώτη στιγμή που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο της Ένωσης Διαιτητών, δεν έχει υπάρχει αντιπολίτευση. Να αντιπολιτευτούμε τι? Όλοι ένα σκοπό έχουμε. Το βέβαια είναι πως αντιλαμβάνεται ο καθένας σκοπό. Έτσι. Εμείς λοιπόν, δηλαδή, τι, η ΕΠΟ δεν είναι απέναντί μας. Το είπα και πριν στην κουβέντα μας, το λέω και τώρα. Συνεργάτες είμαστε. Δεν μπορεί σε όλα να είμαστε απέναντι. Κάπου μπορεί να διαφωνούμε. Είναι καλό. Ιδίως στη δημοκρατία το να διαφωνείς δεν είναι πάντα κακό. Είναι και καλό. Ας κάτσουμε κάτω να δούμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι εχθροί μας και να είμαστε εμείς οι σωστοί.
0: Ναι, αλλά ακόμα και αυτοί που συμφωνούσαν διαφώνησαν. Ο πρόεδρος και ο ταμείας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν θα σας πω. Ο κύριος Γαρεφαλάκης ως ταμείας γνωρίζει τα πάντα. Έτσι. Είχε ο άνθρωπος ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ιδιαίτερα στα θέματα υγείας και στα θέματα οικείας ή οικογένειας πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία όλοι μας, έτσι. Ο άνθρωπος έθεσε ένα θέμα. Δεν μπορούσε να παρεύεθει. Δεν θεωρώ ότι θα έπεφτε τη Βαστήλια αν πήγαινε το Συμβούλιο 10 μέλες πίσω. Ωραία. Ούτως ή άλλως η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και συγχωρέστε με γι' αυτό, λήγει ή στις 11 Νοεμβρίου ή στις 13 Νοεμβρίου. Ωραία.
0: Έβαλε το συμβούλιο με απαρτία έστω πλειοψηφική, εκλογές 1 Νοεμβρίου.
1: Το ζητήσαμε τόσο εγώ και ο κύριος Πανέας, ο κύριος Γαρεφαλάκης και ο κύριος Ξυργούλας, από ό,τι έχονται καταλάβει, ζητήσανε να κάνουμε ένα συμβούλιο δια περιφοράς. Εδώ συνεδριάζει το ΝΑΤΟ δια περιφοράς. Ή τηλεδιάσκεψη το ΝΑΤΟ, έτσι. Ή ο πρόεδρος της Αμερικής. Και εμείς η Ομοσπονδία Διαιτητών δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε δια περιφοράς.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και κάτι. Βγήκε ο ταμείας ο άνθρωπος και λέει κάποια πράγματα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει ο ταμείας. Ας το στηρίξουμε τον άνθρωπο. Τα οικονομικά. Δηλαδή, συγγνώμη, και ένα πολιτιστικό σύλλογο είστε μέλος κι εσείς, έτσι. Δεν θα κάνετε οικονομικό απολογισμό για να πάτε σε εκλογές?
0: Δεν έχει γίνει οικονομικός απολογισμός.
1: Αυτό λέει ο ταμείας. Εγώ δεν έχω κάνει έλεγχο ποιος είναι ο ταμείας, τα λέει. Δεν τα λέω εγώ, έτσι. Τι λέει ο άνθρωπος, επίσημα. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να γίνει, να κάνω τον έλεγχο, να δώσω τις καταστάσεις και να προκηρύξουμε εκλογές.
0: Πάντως να σας πω κάτι, οφείλετε να ομονοήσετε για έναν και μοναδικό λόγο, ότι εσείς ως θεσμικό όργανο της ελληνικής διαιτησίας, επειδή είπατε προηγουμένως δεν έχουν κίνητρο οι Έλληνες διαιτητές, σας λέω και το εξής. Ως θεσμικό όργανο της ελληνικής διαιτησίας δεν έχετε εκπροσώπηση στην ΕΠΟ. Μου είναι αδιανόητο να έχουν οι πάντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, γυναίκες, ποδόσφαιρο σάλας, και να μην έχει ο βασικός πυλώνας απόδοσης δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο οι διαιτητές.
1: Σας είπα και προηγουμένως ότι δεν φταίμε πάντα οι άλλοι, μπορεί να φταίμε και εμείς.
0: Ναι. Χαίρομαι που το λέτε.
1: Πω και κάτι. Εγώ πολύ σύντομα θα σας πω το εξής. Είπατε για το Ευαγγέλιο στην αρχή, όχι σε μένα, την προηγούμενη συζήτηση που είχατε. Είπατε για το Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Και το είπαμε και στην κουβέντα, στην πορεία της κουβέντας μας εμείς.
0: Καλά, εντός εισαγωγικών το έβαλα. Εντάξει, εντός εισαγωγικών.
1: Λέει λοιπόν, γιατί το Ευαγγέλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών είναι το καθεστώς της.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν στο άρθρο 21 παράγραφος 7. Έτσι. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό και υπολογισμό και παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία σε γενική δυσέλευση με έκθεση. Υποβάλλει στο τέλος του μήνα στην Εκκλησική Επιτροπή ΔΣ η οικονομική κατάσταση της Ένωσης Ειδητών ΟΠΕ. Άρα λοιπόν ο ταμείας, ο συγκεκριμένος ταμείας, ο άνθρωπος πρέπει να υποβάλλει. Του προέκυψε ένα πρόβλημα. Ωραία. Δεν πρέπει να το σεβαστούμε, να το στηρίξουμε. Ναι. Ανθρώπινο είναι αυτό που λέτε τώρα, έτσι μου είπατε προηγουμένως κάτι. Δεν τα βρίσκεται μεταξύ σας.
0: Άρα λέτε η βιασύνη για απόφαση ώστε να οδηγηθεί η Ένωση σε εκλογές ήταν προσχηματική.
1: Δεν θα πω ότι ήταν προσχηματική, δεν θα πω ότι ήταν προσχηματική, θα πω όμως εγώ πολύ απλά. Δεν ήταν και το μείζον θέμα να πάνε μια εβδομάδα πίσω το Συμβούλιο 10 μέρες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο αγώνας που γίνεται είναι να σταθούμε στα πόδια μας οι σύνδεσμοι. Ωραία. Ο Ταμείας έχει ένα πρόβλημα. Ο Ταμείας έχει τον πρώτο λόγο για να πάμε σε εκλογές. Ποιος θα πάει να ψηφίσει, ποιος είναι το επίσημο έγγραφο σήμερα που δίνει, ποιος είναι ταμιακός, εντάξει, ποιος το δίνει. Το δίνει ο Ταμείας, αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει κατάσταση ταμιακός εντάξει μελών. Και εγώ σας λέω, επειδή έχω μιλήσει με τον κύριο Σπανέα και δεν πιστεύω να υπάρχει αντίρρηση, πρέπει να συνεδριάσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να δούμε τι θα κάνουμε το θέμα αυτό. Είναι μείζον θέμα. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές χωρίς να έχει δώσει έκθεση απόψη μου. Μπορεί να είναι λάθος. Έτσι. Χωρίς να έχει δώσει κατάσταση ταμιακός εντάξει ο Ταμείας. Και ένα δεύτερο. Οι εκλογές είναι το πρόβλημα σήμερα στην Ομοσπονδία ή να τροποποιήσουμε το καθεστώς μας και να πάμε σύμφωνα με αυτό που λέει ο αντιδικός νόμος.
0: Έτσι. Η θεσμική εκπροσώπηση είναι. Τι συζητάμε τώρα. Ποιες εκλογές. Τι σημασία έχουν τα πρόσωπα.
1: Εγώ κύριε Θωμαρίδη σας καταθέτω επίσημα και δημόσια. Δεν είμαστε απέναντι με την ΕΠΟ. Όποιος έχει αυτή την νοοτροπία ότι είμαστε απέναντι με την ΕΠΟ, και αν την έχω κι εγώ αυτός, καλό είναι να πάω στο σπίτι μου. Πρέπει να μπούμε και να βλέπουμε τη νέα γενιά και να έχουμε βλέμμα στο μέλλον. Και ας πάρουμε τα παραδείγματα του παρελθόντος, να τα βάλουμε πίσω μας, γιατί δεν ωφέλησαν μέχρι σήμερα. Ενότητα θέλει ο κόσμος. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν αντικατάσταση στη χώρα. Αρκετοί. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Πάντως στην παρούσα φάση σας λέω. Για να προκηρύξουμε εκλογές έπρεπε να υπάρχει θέμα οικονομικής τακτοποίησης στην μέλλον.
0: Κατανοητό.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρο, έτσι.
0: Άρα, γιατί λοιπόν, υπάρχει και ο κίνδυνος ακυρότητας αυτός που επισημαίνεται και πρέπει να το οφείλουμε.
1: Μα έχω στείλει την ιστορία του Διοικητικού Συμβούλιο, κ. Θωμαίδη, εγώ, που λέω ότι να δούμε από την γραμματεία τι ακριβώς γίνεται και αυτά που λέει ο Ταμείας, πέραν των επεισόδων που έχει βγάλει ο άνθρωπος, έτσι. Ας σεβαστούμε το πρόβλημα που έχει. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό. Εδώ πλημμυρίζει το σπίτι, σου λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ανθρώπινο αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και τι είπαμε. Να πάμε, να πάρουμε. Έβαλε δύο θέματα που είχε καταφαλάξει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, μην το ανοίγετε. Έχω δευτερόλεπτα ακόμα. Δευτερόλεπτα. Άμα το ανοίξετε και με δύο θέματα. Λέτε λοιπόν να γίνουν λίγο αργότερα εκλογές αφού γίνει οικονομικός απολογισμός. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Βασιλείου, πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Ηλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, της ΟΔΠΕ. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Υγεία σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Θα συναντιόμαστε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, στις 7 με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
5: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copper Berkshire, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
9: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
10: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα.
9: Και πιάνουν τα χέρια σου.
10: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία INCO σου δίνουν τη λύση.
9: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων INCO σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές INCO Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
10: INCO. Make the world in your hands.
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης 6 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Σε διάδα και σήμερα Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

0: Γεια σας κύριε μου. Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά, εγώ. Σε ένα άλλο σύμπαν θα αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή με την επιστολή Νίκου Καρβέλα.
0: Με Πολ. Με Πολ. Συμφωνείτε, ναι. Έτσι, έτσι.
1: Όλο αυτό. Στα γεράματα.
0: Έτσι, στα πίσω-πίσω
1: μου λένε. Να μου επιτρέψουν και οι δύο.

0: Λί, δεν ξέρω τι, αν είναι, να το πω έτσι, στο 100% αληθινά όσα γράφει, αλλά είναι ένα πολύ καλογραμμένο δελτίο τύπου.
1: Ναι.
0: Για τα όσα συνέβησαν κυρίως πριν την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από μερικές μέρες.
1: Αντιστεκόμαστε λοιπόν στον πειρασμό και πάμε αθλητικά.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα poll. Συμφωνείτε για όσους το έχετε διαβάσει, γιατί είναι στα περισσότερα site.
1: Σωστά.
0: Ακόμα και στα αθλητικά.
1: Έτσι και έχουμε ειδήσεις αρκετά σημαντικές.
0: Ναι.
1: Έχουμε Καραϊσκάκη, έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε πολύ δράση μπασκετική κυρίως και πόλο και βόλεϊ όμως. Οπότε εδώ είμαστε για το επόμενο δύο να τα συζητήσουμε.
0: Ναι, είπαμε και Ευρωλίγκα και συνάντηση κορυφής, θα πω εγώ, Κυριάκου Μητσοτάκη με Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Μόραλη για το νέο Καραϊσκάκης και ουσιαστικά να ανάβει το πράσινο φως της κυβέρνησης για να προχωρήσει το μεγάλο αυτό έργο. Έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαίρου των Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λούργκαν, μια πόλη νότια του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Άλλο ένα θέλουμε.
0: Ναι, η εθνική μας ομάδα προηγείται 1-0, είμαστε στο 55ο λεπτό με το γκολ του Ανέστη Μύθου από το 32. Τα έχουμε πει από χθες μετά το δώρο της Ιταλίας, η οποία νίκησε με το εντυπωσιακό 6-2 την Πολωνία. Η εθνική ομάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να είναι η καλύτερη δεύτερη που θα προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Εκτός αν γίνει κανένα δωράκι που, εντάξει, δύσκολο στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, εκεί όπου η Γερμανία υποδέχεται τη Γεωργία και στο ίδιο λεπτό, στο 55, προηγείται 1-0. Αν οι Γεωργιανοί κάνουν την έκπληξη και κόψουν βαθμό από τους Γερμανούς, και ακόμα και το 1-0 αυτό που έχουμε ως νίκη θα μας φέρει στην πρώτη θέση του ομίλου και πάλι θα είμαστε στα τελικά.

0: μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το 2-0 για ναι. την εθνική.
1: Δεν ξέρω τι έχει δώσει.
2: Δεν ξέρω. Έχει, νομίζω,
0: κόρνερ,
2: νομίζω. Έχει σταματήσει τη φάση για χέρι ή έδειχνε την αλλαγή.
0: Αλλαγή και κόρνερ νομίζω, αλλά κάτσε να το δούμε σίγουρα. Η αλλαγή γίνεται πάντως. Mm-hmm.
2: Ναι, έδειχνε τη σέντρα για να γίνει αλλαγή. Ναι, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διπλασιάσει τα τέρματά του και να βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, στην πρεμιέρα του Περιστερίου στο φετινό BCL, η ομάδα των δυτικών προαστίων προηγείται 48-42 της Bamberg. Θα πάμε σε λίγο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έχουμε επίσης πρεμιέρα για τον Ηρακλή. Mm-hmm. Τον Ηρακλή και την Μύκονο.
0: Και την Μύκονο.
2: Έτσι, σήμερα.
0: Ιστορική πρεμιέρα για την Μύκονο, πρώτη φορά.
2: Ναι.
0: Πες με την Εύτσι στη Μύκονο, προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα 43-38 στις αρχές τρίτης περίοδου. Και ο Ηρακλής παίζει με την MZT Σκοπίων, που έχει 17-10 στα μέσα της πρώτης περίοδου. Mm-hmm.
2: Και σε λίγο έχουμε το τζάμπολ στον αγώνα του ΠΑΟΚ.
0: Με την Πόσνα.
2: Έτσι, με την Πόσνα στο Σαράγεβο, mm-hmm. για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Του

0: Λοιπόν, μπασκετικά θα αρχίσουμε τη σημερινή περιπλάνηση στο newsroom. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Περιστερίου στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου με την πάλε ποτέ Ευρωλιγκάτη Μπάμπερκ.
1: Επίσης έχουμε σε εξέλιξη και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Πόλο, έτσι, στη Γερμανία. Με το Ανόβερο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται περίπου στα μισά του τρίτου οκταλέπτου με 10-8.
0: Εννοείται θα ενημερώνουμε και γι' αυτό, το είπαμε.
1: Καλά, ναι. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδος βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια για το Βαλκανικό κύπελο. Εύκολη νίκη με 3-0. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπερκ, να μας κάνει μια σύνοψη του τι έχει δει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Νίκο, από το κλειστό του Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ που το Περιστέρι υποδέχεται την Μπάμπερκ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Το Περιστέρι με ένα κρεσέντο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου έκλεισε προηγούμενο με 53-42 στο συν 11. Το μάτι ξεκίνησε όντας η γερμανική ομάδα αρκετά καλύτερη. Προηγήθηκε με 7 πόντους, 12-19 και έκλεισε την πρώτη περίοδο με 18-22. Επειδή οι παίκτες του Βασίλης Ξανθόπουλου δεν κατάφεραν να βρουν σουτ έξω την περιφέρεια, δεν είχαν επιστοχή σε κάποιους των 3 πόντων. Στο δεύτερη περίοδο με τον Τζέλεν Πίντς οδηγό, τον άσο του Περιστερίου, το μάτς γύρισε, έτρεξε ένα σερί 17-3 και προηγήθηκε με 29-2. Αλλά η Μπάμπερ καπάτησε, σοφάρισε 36-36 για να κλείσει με ένα κρεσέντο, όπως είπαμε, το Περιστέρι το ημίχρονο, προηγούμενο 53-42. Πρώτο σκόρε ρωτάει Νίκολς με 13 πόντους, ακολουθεί ο Φιντς με 9 πόντους και 3 ασίστ, ενώ από την άλλη ζημιά έχει κάνει για την Μπάμπερ ο Τζόναθαν Μπάρε με 7 πόντους, ο Τρέμος Σκοτ με άλλους 7. Περιστέρι Μπάμπερ, τέλος πρώτου ημίχρονου, 53-42.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, θα πούμε και στην συνέχεια. Στον φίλο που ρωτάει για το ποιος δείχνει τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο BCL, είναι όπως και του Περιστερίου, το Magenta.
0: Magenta
1: Sport. Ναι, Magenta Sport 4 είναι και του Περιστερίου σήμερα. Το 4 θα δείξει και το αυριανό της ΑΕΚ με την Σαλόν. Ναι, και στην ερώτηση που είναι από νωρίς, το αν θα είμαστε στο στούντιο αύριο.
0: Ναι, ασφαλώς είναι απάντηση.
1: Ασφαλώς, ναι. Λοιπόν, στη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ στο μπάσκετ, ναι, θα είμαστε εδώ.
0: Πάντως και το κοινό μας είναι πολυπράγμων. Φαίνεται ότι υπάρχει απάντηση και η αβίση.
1: Υπάρχει, δεν πρόσεχε, ναι, δεν τα προλάβα όλα.
0: Υπάρχει. Χαίρομαι. Έτσι, ασχολούμαστε με όλα.
1: Έτσι. Και θα βγάλουμε και ρεπορτάζ μπασκετική ΑΕΚ που δεν ξέρω αν ρωτάει.
0: Θα τσίμπο σήμερα.
1: Ο ίδιος.
0: Βεβαίως. Θα πιθανό τσίμπο.
1: Ναι. Και όχι μόνο σήμερα. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο περιβάλλον του μπάσκετ. Mm-hmm. Είχαμε το διήμερο, τη διήμερη, να το πούμε έτσι, συνάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκας στο Κόμο. Βγήκε λευκός καπνός σήμερα. Κάτι που ψιλοπεριμέναμε, να το πω έτσι.
0: Νομίζω ότι όποιοι άκουσαν χθες το ρεπορτάζ μας, τις πληροφορίες μας. Παραλίγο.
3: Όχι, ρε φίλε.
0: Παραλίγο να γίνει το 2-0. Παραλίγο. Μείναμε με το αχ.
3: Τεράστια χαμένη.
0: Θα το βάλουμε.
1: Θα μας βγει κανένα τέτοιο. Εντάξει, όχι.
0: Θα το βάλουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν. Ναι, είχαμε πει ότι είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν οι ομάδες την πρόταση του NBA. Μάλιστα το πρωί έγιναν κάποιες πληροφορίες γνωστές από την Καζέτα Τελοσπορ που θεωρώ ότι μας ξεκαθάριζαν ότι θα υπάρξει όχι.
1: Όταν το διάβασα και εγώ λέω.
0: Ναι. Υπήρχε τελεσίγραφο για σήμερα και να μην πειραχθεί η διοργάνωση. Δηλαδή να μείνουν 20 ομάδες όπως τις έχουμε τώρα, ίδιο σύστημα διεξαγωγής. Πάρτε 2 δισεκατομμύρια ευρώ και δώστε μας το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η πρόταση του NBA. Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά, μπακαλίστηκε για να το καταλάβει ο κόσμος, να μην μπερδευτεί, δεν είναι ακριβή τα νούμερα αυτά που λέω. Οι ομάδες μέτοχοι θα μοιράζονται αυτό το ποσό. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για 13 ομάδες με συμβόλαιο τύπου Α, ανάμεσα του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Περισσότερο από 130 εκατομμύρια δεν θα βάζαν στο ταμείο του. Έτσι. Για ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον επειδή είναι το ρεπορτάζ μου, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από την τσέπη τους, από τότε που έχουν αρχίσει και έχουν την ομάδα κανονικά, έχουν βάλει τετραπλάσια ποσά. Οπότε υπήρχε ένα ομόφωνο όχι σε αυτή την πρόταση. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις, να το πω έτσι, για απειοκρατική πρόταση, η οποία δεν έγινε τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Όπως έχει γραφτεί, δεν έχει χαρακτηρίσει καθόλου ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε μετά από τις εκφράσεις και του κ. Λαπόρτα, του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα, και της Μπασκόνια, την τοποθέτηση και της Αρμάνη, είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό, αλλά εννοείται ότι διαφωνώ κάθετα και με τα χρήματα, αλλά και με την απέτηση του NBA να διοικεί πλέον την Ευρωλίγκα. Έτσι, να μην έχουν δηλαδή ομάδες ρόλο και γνώμη σε αυτά που θα γίνονται από εδώ και πέρα. Όλοι λοιπόν ομόφωνα απέρριψαν την πρόταση. Υπήρχαν τρεις φωνές του Παναθηναϊκού, της Ρεάλ και της Φενέρ που ζήτησαν να δοθεί μια προθεσμία 30 ημερών στην πλευρά του NBA για να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση. Δεν ψηφίστηκε κάτι τέτοιο, χωρίς όμως αυτό να αποκλεί ή να αφαιρεί το δικαίωμα,
1: από το NBA,
0: από το NBA αύριο, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο να επανέλθει με μια νέα πρόταση. Το λέω αυτό γιατί βάζοντας κάτω τα δεδομένα, το γεγονός ότι δεν αποφασίστηκε σήμερα κάτι οριστικό για το franchise, ενώ οι πληροφορίες λέγανε ότι τουλάχιστον στις 4 πρώτες ομάδες για να πάμε σε ένα expansion 24 ομάδων τη νέα σεζόν, μια διεύρυνση να το πω ελληνικά, συνηγορούσαν όλα τα ενδεχόμενα ότι θα τις μάθουμε αυτές τις ομάδες, και μάλιστα είχαν βγει και πληροφορίες ότι θα είναι Dubai, Valencia, PAOK σίγουρα και Hapoel λογικά. Μπήκε στον πάγο αυτό. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει για το 2027 η συζήτηση. Και η επίσημη, έτσι, αν και δεν αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση κάτι τέτοιο, όπως δεν αναφέρεται τίποτα για NBA, έτσι,
1: ναι.
0: Είναι ότι
1: είναι πολύ προσεκτική και πολύ,
0: ακριβώς,
1: κατά κάποιο τρόπο πολύ γενική.
0: Ακριβώς.
1: Η ανακοίνωση της EuroLeague
0: είναι ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη στην ομάδα εργασίας που υπάρχει για αυτό το θέμα το ποσό που θα χρειαστεί η κάθε ομάδα για να μπει, να αποκτήσει franchise και τον τρόπο. Αν θες τη γνώμη μου τώρα, αυτό θα πρέπει να έχει αποφασιστεί. Έτσι, όταν συναντιόμαστε στις 5 και 6 Οκτωβρίου, κάνουμε ένα ωραίο γκαλά ουσιαστικά, έτσι, γιατί κάποια ποτά, κάποιες εκδηλώσεις γίνανε εχθές και σήμερα ήταν το κυρίως μενού, να το πω έτσι. Θα πρέπει να έχει αποφασιστεί αυτό.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιες ομάδες έχουν καταθέσει φακέλους, έτσι δεν είναι?
0: Είναι 13 ομάδες και το ποσό που έχει μαζευτεί από αυτό τον όμιλο ομάδων είναι πάνω από ένα δις.
1: Ναι.
0: Γιατί ο καθένας θέλει να δώσει άλλα χρήματα. Έτσι. Μπορεί και θέλει να δώσει άλλα χρήματα. Η επιλογή θα γίνει σίγουρα και βάσει χρημάτων, αλλά και βάσει προϋποθέσεων. Γήπεδο
1: κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Βάση φιλάθλων, μάλλον.
0: Ακριβώς,
1: να το πω έτσι.
0: Ακριβώς. Οι πληροφορίες για τον κύριο Μιστακίδη του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι 70 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά που δίνει για να αποκτήσει franchise.
1: Να μπει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι γενικά τα όσα έγιναν. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε ποτέ από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον χαρακτηρισμός για την πρόταση του NBA. Ήταν κάθετα αντίθετος ο Ολυμπιακός και γενικά νομίζω ότι ακόμα και αν βελτιωθεί η πρόταση, ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες, επειδή είναι ιδρυτικός τέλεχος Ευρωλίγκας, δεν θέλει να μπει το NBA. Θέλει να αποφασίζει για το μέλλον του μαζί με τους υπόλοιπους, εννοείται, έτσι. Και νομίζω ότι στη σωστή κατεύθυνση είναι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μου κάνει την ίδια συζήτηση το 2020, θα σου λέω ότι η Ευρωλίγκα ήταν σε ένα πολύ κακό σημείο και λόγω κορονοϊού και λόγω κρίσης στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή όμως και τα τηλεοπτικά έχουν ανέβει και τα χορηγικά προγράμματα έχουν ανέβει. Και βλέπουμε sold out συνεχώς και τεράστιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όταν έχεις στον προθάλαμό σου 13 ομάδες που θέλουν να μπουν και να πληρώσουν ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, προφανώς κάτι βλέπουν ότι έρχεται. Θα τα πάρουν πίσω, δεν θα τα πετάξουν στο καλάθι. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια όρημη κίνηση σήμερα, το αρχικό όχι. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί ξαναλέω, μιλάμε για κολοσσό το NBA. Δεν μπορεί δηλαδή να δώσει και τα διπλά λεφτά. Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά αυτή τη στιγμή από μια συμφωνία. Πιο πολύ βλέπω να γίνεται κάτι άλλο από το NBA και να παίρνει άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Και σταδιακά σιγά σιγά να προσπαθεί να πάρει κάποια από τα μεγάλα ονόματα του Ευρωλίγκας, mm-hmm. παρά να δούμε συνεργασία NBA Ευρωλίγκας. Αλλά όλα αυτά με επιφύλαξη, mm-hmm. γιατί ξαναλέω, αλλάζουν κάθε φορά. Έτσι.
1: Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα.
0: Αγωνιστικά άρχισε η προετοιμασία. Mm-hmm. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις με κάποιες ατομικές. Μοντέρο θα είναι κανονικά διαθέσιμος την Παρασκευή. Ενώπιση του αγώνα με την ΕΦΕΣ. Κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτη έτσι, επαφή με το κοινό του Ολυμπιακού. Να δούμε αν θα επιστρέψουν οι ερυθρόλευκοι στις νίκες απέναντι στην πληγωμένη από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς ΕΦΕΣ.
1: Ναι, ωραία. Παραμένει το Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα 0-1 μέσα στο 70 λεπτό με τον γκολ του Ανέστη Μύθου από το 32. Θυμίζουμε ότι η Εθνική χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, θα τερματίσει και πάλι στην δεύτερη θέση του ομίλου, του έκτου προκριματικού ομίλου, και θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μετά από 24 χρόνια σε αγώνες μπαράς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ευχάριστα στην σημερινή προπόνηση με τον Μουστάφα Φάλ να ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για τον ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Γεια σου, Γιώργη.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλά και εγώ.
1: Μπράβο.
3: Ναι, ας ξεκινήσουμε τα αγωνιστικά που ήταν και ευχάριστα. Νομίζω, Νίκο, Μούσο τον έκανε στον Ολυμπιακό τον
0: Φάλ.
3: Ναι, οκ. Μουστάφα Φάλ, λοιπόν, ο οποίος ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό, θα είναι στη θέση του Μπράντοβιτς για το μάτσο με τη Φενέρ. Επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις και ο Ρογκαβόπουλος. Είναι αυτό που σου λέει, αυτές που ένιωθαν καλύτερα αυτές. Οπότε από τη στιγμή που ήταν καλύτερα αυτές και σήμερα ότι δεν είχε πόνους στη μέση και ενοχλήσεις, μπήκε κανονικά και έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Οπότε πλέον γεμίζει ακόμα περισσότερο το προστάσιο του Ζότς. Είχε την απουσία του Χουάντσο, ο οποίος έκανε και σήμερα ατόμικο τη θεραπεία. Και αυτό σημαίνει ότι εκτός συλλογιστικού απρόπτου δεν θα είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού για το μάτσο με την ΕΝΕΡ. Θυμίζω ότι είναι εκτός και ο Σλούκας με τον Ναν, έτσι. Ναι, Σλούκας με τον Ναν, ναι. Οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Πάνε καλά όμως και οι δύο. Νομίζω ότι από εβδομάδα και αυτή σιγά σιγά θα μπορούν να υπολογίζονται από τον Σέρβο τεχνικό. Αρχικά για τις ομαδικές προπονήσεις και συνέχεια και για τους αγώνες. Δεν έχει κανένα λόγο βιασύνης ο Παναθηναϊκός τώρα. Το λέει πολλές φορές και ο Μπράντοβιτς αυτό. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Οπότε δεν βλέπω κι εγώ, δηλαδή, κάποιο λόγο ο Παναθηναϊκός να τους πιέσει και να τους βάλει με το ζόρι, ας πούμε, και ρισκάροντας κάποια πιθανή υποτροπή στους αγώνες, έτσι. Οπότε, ναι, να δούμε τώρα ποιος θα κόψει από την δωδεκάδα, εφόσον επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος και είναι και έτοιμος ο Φαλ. Λογική λέει ότι θα μείνει εκτός ο Μωραϊτης, έτσι. Ναι. Γιατί επιστρέφει ο Γκραντ σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος, να θυμίσω. Έτσι είχε μείνει εκτός
1: οκτάδας, ναι.
3: Ναι, εκτός οκτάδας ξένο. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι θα πάει πάνω και στο πρώτο μάτς. Έχει αύριο άλλη μια προπόνηση, τελευταία πριν από το πρωτάθλημα με τη Φενέρ. Το πιο απαιτητικό μάτς που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα είναι ένα καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό, ένα καλό τεστ δυνάμεων, δυνατοτήτων, μια καλή δοκιμασία για τους πράσινους. Γιατί όπως να το κάνουμε, εντάξει, άλλο Φενέρ, άλλο Βιλερμπάν, άλλο Μακάμπι.
1: Προφανώς.
3: Και προφανώς θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένος, ακόμα πιο σκληρός στην άμυνα για 40 λεπτά. Αν μπει δηλαδή όπως μπήκε στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, νομίζω ότι θα αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες του για να πάρει το τέταρτο σερί ροσφύλλο αγώνα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό και πάλι να μπει με την ίδια ενέργεια από την αρχή στην άμυνα, να περιορίσει.

0: ή πάρει το διαρκιάς με πολλά λεφτά, πολύ ακριβά,
1: ναι.
0: Σου λέει μετά θα δώσει το κανονικό εισιτήριο πιο φτηνά, αναλογικά το πάω, έτσι.
1: Και αυτό εγώ και ότι έχουν πλέον ρόστερ 40 εκατομμυρίων, έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, εγώ καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές, έτσι, και την πλευρά των οπαδών και την πλευρά της ομάδας. Ναι, οπότε πάμε προς τα εκεί, ας πούμε, φαίνεται ότι ίσως γίνει το sold out, αλλά θα το δούμε αυτό πώς θα κυλήσουμε τις επόμενες σχεδόν 48 ώρες που έχουμε για το match. Τώρα για το κόμμα, δεν ξέρω αν τα συζητήσατε, αν τα είπατε.
2: Είπαμε, είπε ο Νίκος κάποια πράγματα, τα βασικά. Πες και εσύ από Παναθηναϊκό, τι βγαίνει κάτι...
0: Όχι, αυτό που προκύπτει είναι ότι καταρχάς υπήρχε ομοφωνία στο να
2: υπάρχει αρνητική
0: απάντηση. Ναι, αρνητική απάντηση στο NBA. Δηλαδή, νομίζω σχεδόν όλες οι ομάδες, αν όχι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δηλαδή, που είχαν ας πούμε, τις ενστάσεις τους στο τέλος, να το πω έτσι, συμφώνησαν στο να διαφωνήσουν με το NBA, στο να απορρίψουν την πρόταση του NBA. Υπήρχαν κάποιες ομάδες που ήταν σε πιο ήπιο τόνο και είπαν ας πούμε ότι θέλουμε να δώσουμε διορία στο NBA να κάνει αντιπρόταση, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ήταν και η Φενέρ και η Bayern. Έδωσαν και μάλιστα μια διορία 30 ημερών στους αρμόδιους του NBA, έτσι ώστε να επανέλθουν με νέα πρόταση. Και στο κομμάτι του franchise, νομίζω ότι αυτό που έτσι υπόθηκε σε γενικές γραμμές είναι ότι πρέπει να προστατευτούν και προφανώς και οι 13 μέτοχοι, έτσι, οι 13 νυν μέτοχοι, και να μην γίνουν, ας πούμε, να μην γίνει αρπακόλα, να το πω έτσι, συγκεκριμένη ας πούμε κίνηση για τα franchise. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι σε γενικές γραμμές δεν υπήρξαν ας πούμε έντονες αντιπαραθέσεις.
1: Όντως υπήρχε καλό κλίμα, εγώ αυτό μάθω.
0: Ναι. Είναι αυτό που πριν όμως, κάποιες ομάδες είχαν πιο ήπιο ας πούμε στάσεις, κάποιες άλλες ήταν πιο, ας πούμε, πιο επιθετικές στο κομμάτι ας πούμε της πρότασης του NBA. Εντάξει, όπως να το κάνουμε, πήγε για παράδειγμα η Μπασκόνια. Έχει και αυτή προφανώς τα συμφέροντά της που δεν θέλει ας πούμε, να ακούει για NBA, γιατί προφανώς το NBA θα είναι σε ένα καθεστώς που θα πει το NBA, ίσως βασικό είναι να μην χωράει, να το πω έτσι, στα σχέδια και στα πλάνα του NBA. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα θα τα δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι να δούμε αν θα επανέλθει το NBA με νέα πρόταση και κατά πόσον θα ικανοποιήσει ας πούμε τους μετόχους, έτσι. Γιατί είναι σημαντικό και για τους μετόχους, το λένε δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να φέρουμε έναν νέο, ας πούμε, να το πετύχει αφέντη πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι. Είναι και λογικό γι' αυτό.
2: Mm-hmm. Ωραία.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα στο Σαράγεβο, 4-4. Λοιπόν, η Μύκονος έκανε ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 23-4 απέναντι στην Νεύτσι. Έχει γυρίσει το μάτς και προηγείται πλέον στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με 57-44. Και στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ηρακλής διατηρεί το προβάδισμα απέναντι στην MZS Σκοπίων, προηγείται 29-26, και μόλις τώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπερκ. Θυμίζω σκορ πρώτου ημιχρόνου 53-42 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραμένει το Βόρειο Ιρλανδία-Ελλάδα 0-1 στο 78.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ρωμάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα. Δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμων αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KEO, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Σπόρ FM95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Τώρα είναι ένας με τον άλλο πέφτουνε. Τώρα είναι ο Χούγκλα, είναι ο Μπασίρου, είναι ο Ρίτσαρντς. Όλοι μαζί αυτοί είναι εκτός. Ήταν ο Αλφαρέλα την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ο Γιέννησεν. Γενικά έχουμε αρκετές ιώσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Φαντάζομαι ότι θα είναι διαθέσιμο πάντως, έτσι.
0: Το μίσω τώρα γιατί έχουμε αρκετές μέρες.
1: Ναι, είναι τρίτη ακόμα.
0: Βέβαια πάντοτε δεν είναι καλό σε προπονητική εβδομάδα να έχεις ιώσεις, διότι είναι καταπώνηση και αυτό επηρεάζει και λίγο τα πλάνα του προπονητή. Βέβαια είμαστε ακόμη στις αρχές της εβδομάδας και έχουν μέρες μπροστά τους για να επιστρέψουν και να κάνουν κανένα δύο κανονικές προπονήσεις. Αλλά μια ανησυχία υπάρχει προφανώς και ένα σκεπτικισμό σίγουρα για το επίπεδο ετοιμότητάς τους και είναι και σημαντικοί ποδοσφαιριστές στα πλάνα του προπονητή. Η σημαντικότερη απώλεια πέρα από αυτή του Μάνου Γκαρθία είναι του Γιαννιώτα, Αυτό προέκυψε τις τελευταίες μέρες, γιατί δεν αγωνίστηκε στο εσωτερικό διπλό που έγινε προπονητικού χαρακτήρα το Σάββατο, καθώς είχε ένα χτύπημα στη γάμπα, έκανε εξετάσεις και δεν προλαβαίνει από ό,τι φαίνεται το μάτι της Κυριακής ο Γιαννιώτας, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος παίζει κατά κόρον. Είναι βασικός και σχεδόν αντικατάστατος. Αυτός παίζει κυρίως το αριστερό φτερό της επίθεσης, με το σταθμό του την κέρδισε στην θέση, παρότι δεν προοριζόταν. Ήταν βασικός για συμπληρωματική κίνηση. Αλλά παρόλα αυτά έγινε η πρώτη επιλογή για τον προπονητή του Άρη. Και τώρα, σε περίπτωση που δεν προλαβαίνει, που νομίζω δεν θα προλάβει, τίθεται να ζητήσει ποιος θα παίξει εκεί. Δεν ξέρω αν ο Μπρούμα είναι έτοιμος. Θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Δεν τον έχουμε δει καθόλου. Εντάξει, τον βοήθησε σίγουρα η διακοπή, τον Πορτογάλο. Καθώς αυτός ήρθε λίγο πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, απλά είχε αρκετό καιρό αποχής, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να υποστηρίξει, παιδιά, σίγουρα 90 λεπτό δεν το βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν θα τον βάλει και βασικό προπονητής του Άρη, και αν δεν χρησιμοποιήσει τον Μπρούμα θα πρέπει να τραβήξει κάποιον από το center force στα πλάγια. Τώρα ο Αλφαρέλα να παίξει εκεί, να παίξει κάποιος άλλος, θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Πάντως η απουσία του Γιαννιώτα αλλάζει λίγο το πλάνο του
15: Γρηγορίου.
0: Ναι, του Γρηγορίου, γιατί πριν το Παπαδάσιος, μια επιλογή, αλλά ο Παπαδάσιος έτσι όπως ήταν προδιακοπής, δεν νομίζω να είναι στο μυαλό του προπονητή για βασικός, εκτός αν το γύρισε το κουμπί. Άλλωστε, παιδιά, για ποδοσφαιστές όπως ο Παπαδάσιος, ο Μύρ, παιδιά δηλαδή τα οποία δεν έδωσαν αυτά που περίμενε ο προπονητής και γενικά το κλαμπ, η διακοπή νομίζω ότι ήταν ευεργετική, ήταν μια ευκαιρία να δουλέψουν και να παρουσιάσουν ένα άλλο πρόσωπο αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή ο Παλάσιος που βλέπουμε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν θυμίζει τίποτα του Παλάσιος του Λεβαδιακού.
15: Ναι, πραγματικά. Θα ρίξει και πήρε άλλο παίκτη ο Άρης.
0: Ακριβώς. Ο Μύρ, τον 8 γκολ πέρσι με την Έλτσε στη Λα Λίγκα, δεν είναι ο Μύρ της Λα Λίγκα. Σε καμία περίπτωση, εντάξει.
15: Ναι.
0: Θα δούμε. Η απουσία επίσης του Μάνου Γκαρσία αλλάζει το πλάνο του προπονητή, γιατί θα πάει σε έναν άλλο σχηματισμό πιθανότατα τώρα. Φαίνεται να δούλεψε πολύ στο διάστημα στο 4-4-1-1, παιδιά. Δηλαδή με δύο ουσιαστικά φόρα, αλλά τον ένα λίγο πιο περιφερειακό, γιατί έχει παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το στυλ. Να είναι δηλαδή ο ένας στην κορυφή και ο ένας λίγο πιο πίσω. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς το έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη. Το έχει στο μυαλό του με Μωρόν, Κουαμέ, Καντεβέρε, Κουαμέ. Έχει ένα ενδιαφέρον το τι σχεδιάζει.
1: Τι σου έμεινε από τη συνέντευξη του Μάνου Γκαρσία στο Ράντιο Μάρκα?
0: Ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει σίγουρα στην Πόρτα Γηχών. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, παιδιά. Είναι τρελή καψούρα την έχει της Πόρτα Γηχών. Είναι από εκεί. Είναι η ομάδα που ξεκίνησε από μικρός. Και πιστεύω ότι εκεί θα κλείσει την προσωπική του καριέρα, αν θέλετε να κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Και γενικά ένα παιδί το οποίο δεν κάθεται στα αυγά του, βλέπετε. Μια από εδώ, γενικότερα έφυγε από μικρή, σε πολύ μικρή ηλικία, εντάχθηκε στο City Group, τόλμησε δηλαδή να φύγει γρήγορα από την Ισπανία. Εντάξει, το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι να ξεπεράσει λίγο το θέμα αυτό που έχει. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι ο Άρης δεν θα ρισκάρει να τον βάλει γρήγορα. Γιατί είναι πολύ ύπουλος αυτός ο τραυματισμός και είναι και πολύ σημαντικός παίκτης, παιδιά, ο Μανού Γκαρσία.
15: Ναι, γιατί αν πάθει κάποια υποτροπή,
0: όχι, πάθει ότι ο Φαμπιάνο πέρσι, παιδιά, ότι ο Φαμπιάνο πέρσι που έμεινε 2,5 μήνες μετά έξω. Σωστά. Και ο Φαμπιάνο πήγε γενικά πολύ συντηρητικά, θα πρέπει να σας πω, στη διακοπή. Τα προβλεπόμενα δηλαδή για το Βραζιλιάνο, για να είναι καλά. Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Τις τελευταίες μέρες κάποιος ενοχλής, παιδιά, έχει ο Ματάρ Τιάμ, ο πιτσιρικάς.
15: Ο μικρός, ναι.
0: Ναι, ναι. Κάνει και αυτός κάποιες θεραπείες. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και με αυτόν. Οπότε πρέπει ως κόρος οφθαλμού να προφυλαχθεί ο Φαμπιάν.
15: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
15: Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Λοιπόν, έχει κατέβει το πανό. Ναι. Σας ενημερώνω και το τσέκαρατε εγώ τώρα στην εικόνα. Και μια πληροφορία έξτρα που μου ήρθε. Από το κόμμο, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ακόμα συλλέγουμε.
15: Ναι.
1: Εξαιρούνταν η Τσέσκα από το ποσό.
15: Α, οκ. Okay.
1: Προφανώς λόγω της κατάστασης.
15: Για ευνόητους λόγους.
1: Ναι, και οι μέτοχοι εννοείται ότι στήριξαν την Τσέσκα σε αυτό. Και αυτό δηλαδή έπαιξε ρόλο. Ότι δεν θα έπαιρνε μία η Τσέσκα
15: Ναι,
1: από okay. Mm-hmm. Αυτά.
15: Μάλιστα. Στο 89 δεν μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ η Εθνική, παρότι πιέζει, έχει την κατοχή της μπάλας, δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, κάποιες μικροευκαιρίες. Παραμένει αυτό το 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας. Είπαμε, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μέσω μπαράζ.
1: Τώρα που θα βγει στον αέρα, ουρλίζει Διονύση Δεσσαλέ, τον πάλουμε. Το πιστεύω.
15: Λες, μακάρι.
1: Γεια σου, Διονύση.
15: Κάνα 4-5 λεπτά.
1: Είδες πως σε στηρίζω.
16: Τι πράγμα, καλησπέρα.
15: Χαίρετε.
1: Λέω, θα βάλουμε γκολ, Εθνική Ελπίδων.
16: Α, πόσο θέλει, κάνα 5 λεπτό.
15: Ναι, ναι. Στο 89 είναι τώρα. Να δούμε πόσα.
16: Μακάρι.
1: Άντε, για να δούμε.
16: Μακάρι. Και το βάλαμε νωρίς ο
15: Μίτσο. Στο 32, ναι, στο 32. Έκανε κάποιες ευκαιρίες, ειδικά στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Κάποιες σπουδαίες ευκαιρίες για το δεύτερο, δεν μπήκε. Τώρα έχει μεν κατοχή, αλλά. Λοιπόν, για πες.
16: Να τα πάρουμε από την αρχή, να πάμε τα αγωνιστικά. Είχαμε σήμερα την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη στην προετοιμασία. Είχαμε πει ότι χθες είχε πάρει το ρεπό του. Σήμερα το πήρε ο Τσάπλα με τον Κυριακόπουλο, του Έλληνε Διεθνή. Τετέη μπήκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εν ώψη επανέναρξης. Ο Ταμπόρδα για δεύτερη σερή μέρα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι έχει αφήσει πίσω του τη φυλάση που τον είχε ταλαιπωρήσει. Τις 14 Σεπτέμβρη, θυμίζω, είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή. Το ξεπέρασε. Επέστρεψε και νωρίτερα αυτό αναμενόμενο, γιατί αρχικά το πλάνο ήταν Δευτέρα να μπει σε μέρος προγράμματος και Πέμπτη να μπει σε φουλ ρυθμούς. Μπήκε νωρίτερα. Ενώ είναι θετικά και τα νέα για τον Κοντούρη, και αυτός νωρίτερα. Σήμερα ήταν να μπει Πέμπτη Παρασκευή, σήμερα συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Αυτό δείχνει, γιατί και ο Τσάπρας είχε επιστρέψει νωρίς, δείχνει ότι δεν είχε τραυματιστεί, ενώ κάτι καλό γίνεται στην αποκατάσταση. Mm. Τα λέγαμε και το πρωί και το μεσημέρι με τον Κάρπετ. Είναι καλό γιατί μπορεί να φαίνεται σε κάποια λεπτομέρεια, αλλά η αποκατάσταση, το να επιστρέφει δηλαδή ένας παίκτης είτε στην ώρα του από τραυματισμό με βάση το πλάνο είτε ακόμη και λίγο νωρίτερα, είναι πολύ θετικό και για τον ίδιο παίκτη και για την ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει αυτά στο παρελθόν, που αργούσαν οι παίκτες. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Θυμηθείτε πέρυσι τι είχε γίνει σε ένα μάτς που είχε τόσους τραυματισμούς και δεν είχαν επιστρέψει κάποιοι που ήταν να επιστρέψουν με τη Ρώμα. Mm-hmm. Που δεν είχε πάρει
15: τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, σωστά. Που μόνο εσύ έλειπες από τον πάγκο, ναι.
16: Ναι, ήταν τότε, θυμάμαι, ο Ρενάτο στον πάγκο και ο Κότσαρης και οι υπόλοιποι ήταν.
15: Ρενάτο και τα παιδιά του.
16: Ναι, που είχε παίξει βασικός ο Κάτρης δεξί μπακ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο.
15: Σωστά.
16: Ήτανε, τέλος πάντων, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Συμμετείχαν κανονικά και οι νεαροί που επέστρεψαν ο Λάβδας, ο Νεμπής, ο Μπινιάρης και ο Γείτονας. Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους διεθνείς την Πέμπτη. Αύριο υπάρχει ρεπό. Την Πέμπτη επιστροφή, όπου αναμένεται να έρθουν και οι Πελίστρη, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν, Κάτρης, Ραστόντερ και Γιάγκουσιτς. Είναι οι τελευταίοι από τους διεθνείς που θα ενσωματωθούν και αυτές τις προπονήσεις. Κάπως έτσι.
15: Ο Πελίστρη δεν ξέρω, έπαιξε σήμερα. Είχε ένα.
16: Έπαιξε αλλαγή.
15: Αλλαγή. Είδα ότι δεν ήταν βασικό στο φιλικό με την Ινδία που έπαιζε η Ουρουγουάη.
16: Ναι, 6-1 νομίζω ήρθε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
15: Στο 2-1 υπέρ της Ουρουγουάη το άφησε κάποια στιγμή.
16: Ναι. Μπήκε αλλαγή στο 64-65 κάπου εκεί.
15: Okay.
16: Ο Γιάγκουσιτ δεν ξεκίνησε. Και την Πέμπτη του περιμένουμε όλους. Του περιμένουμε όλους. Αυτά σου έχει να κάνει με τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα μια νέα χορηγική συμφωνία του Παναθηναϊκού mm-hmm. με την Allianz.
15: Yeah.
16: Είναι μια σημαντική έτσι, χορηγία και για το εμπορικό
15: τμήμα. Σταθμός θα την πω εγώ.
16: Ισπάνια, γιατί είναι ένας
15: κολοσσός. Είναι
16: ένας κολοσσός. Αποτελεί χορηγών ομάδων όπως η Bayern, mm-hmm. όπως η Juventus. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό αυτή η νέα χορηγική συμφωνία. Τονίζει ο Παναθηναϊκός ότι ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας της με την Allianz, κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο παγκοσμίως. Τονίζει ότι αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χορηγικό πρόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φέροντας κοντά δύο οργανισμούς με μακρά διαδρομή και κοινές αξίες όπως η αξιοπιστία, η συνέπεια, η ομαδικότητα και η διαρκής εξέλιξη. Και αναφέρει ότι η Allianz είναι το νούμερο ένα ασφαλιστικό μπραντ παγκοσμίως και έχει και κάποιες δηλώσεις του κ. Σταθόπουλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το εμπορικό της ΠΑΕ, που είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, όπως λέει, Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όπως λέει, που καλωσορίζουμε την Allianz στους νέους συνεργάτες του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για ένα κορυφαίο διεθνές μπραντ με μακρά παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεργασίες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Θέλουμε οι συνεργασίες μας να εξελίσσονται μαζί με τον τρόπο που αλλάζει το ποδόσφαιρο και να δημιουργούν νέους τρόπους σύνδεσης με το φύλαθλο. Και λέει και άλλα πράγματα, όπως έχει μιλήσει και ο διευθυντής marketing της Allianz στην Ελλάδα, κ. Θεοδωρίδης, για αυτή τη νέα συνεργασία του Παναθηναϊκού με την Allianz. Μπορούμε να δούμε και στο μέλλον και άλλα πράγματα στο πλαίσιο αυτής της χορηγικής συμφωνίας. Έχει κυκλοφορήσει και ένα teaser
1: για το application,
15: την εφαρμογή.
16: Ναι, της ΠΑΕ. Ναι. Είναι ένα νέο teaser που βγήκε από τη νέα εφαρμογή του application της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως τονίζουν από την ΠΑΕ, το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι στον αέρα και διαθέσιμη για το κοινό η νέα εφαρμογή, προκειμένου να θέλουν στον Παναθηναϊκό να αποτελέσει την καλύτερη εφαρμογή, όπως λένε, που έχει δημιουργηθεί από αθλητικό οργανισμό στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σύντομα. Είναι στο πλαίσιο όλα αυτά της διαρκούς εξέλιξης του Παναθηναϊκού σε κάθε επίπεδο, δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό και σε επίπεδο εταιρείας. Και γι' αυτό έχουν γίνει και αρκετά βήματα και με τον κύριο Σταθόπουλο που έχει αναλάβει το εμπορικό τμήμα και με τον κύριο
15: Μιάνο. Τελεία, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Εθνικής, δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ. Νίκη 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας, κάτι που σημαίνει ότι θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μέσω μπαράζ. Συνεχίζεις.
16: Okay. Έλεγα και με τον κύριο Σταθόπουλο που είναι ο νέος, που έχει μπει εδώ και το διάστημα στο εμπορικό τμήμα ως υπεύθυνος, και με τον κύριο Γιουρέλη που είναι ο CEO της εταιρείας από φέτος. Γίνονται αρκετά πράγματα και τα βλέπουμε. Και κάπως έτσι δημιουργείται και αυτή η νέα εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Διονύση, αν και είναι νωρίς ακόμα.
16: Ναι.
1: Το κενό του Λιβάη Γκαρσία πώς σκέφτεται να το καλύψει ο Νίστρουπ στο ντέρμπι?
16: Κοιτάξτε να δεις. Εγώ θεωρώ είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να δούμε από Παρασκευή βασικά. Πέμπτη θα έρθουν οι υπόλοιποι διεθνείς. Παρασκευή θα γίνουν οι πρώτες δοκιμές. Επισκέψει ένα διήμερο. Θεωρώ όμως ότι το Ταμπόρδα έχει σημαντικό. Πώς να το πω.
1: Πιθανότητες.
16: Ναι, έχει πιθανότητες αρκετές. Γιατί και έχει παίξει εκεί. Στο 4-2-3-1 δεξιά. Δεξιά. Κλείνει προς τα μέσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει στο δεξιά του επίθεση έχοντας μια ελευθερία. Και μην ξεχνάμε ότι θα έχει και προπονήσεις από τη συμπογιμπή από τη Δευτέρα. Τώρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες που θα διεκδικήσουν.
1: Ήταν εξαιρετικό στο περσινό ντέρμπι, έτσι. Όχι ότι παίζει ρόλο. Αλλά ήταν εξαιρετικό.
16: Είχε βάλει και γκολ πέρσι. Είχε βάλει και τον γκολ πέρσι, τον 0-1. Ναι, και μέχρι τώρα ο Ταμπόρδα, μέχρι να τραυματιστεί, ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Με γκολ, με πολύ καλές παρουσίες, με assist. Καλά χτυπήματα στις τακτικές φάσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για να καλύψει αυτό το κενό. Θα τα δούμε από Πέμπτη Παρασκευή. Μπορεί να είναι και άλλοι παίκτες, ο Παναγιάγκουσιτς ή ο Πελίστρη, αλλά νομίζω ότι θα μπορεί στα δικά μου μάτια εκτίμηση, γιατί ακόμη οι δοκιμές δεν έχουν γίνει. Έχει ισχυρό προβάδισμα και πολλές πιθανότητες για να παίξει αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα.
15: Μάλιστα.
1: Ωραία.
15: Διονύση, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
15: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός άρχισε με το δεξί της υποχρεώσης του Champions League του Πόλο. 17-10 εκτός έδρας του Ανόβερο. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Σαμπαντέλ, νίκησε 17-16 στη Γιάντραν. Έχουμε και για τον Παναθηναϊκό.
15: Να πω 8 λεπτά. 3-5-4-4-1-2-2-6. Καταιγιστικό, ειδικά στο τελευταίο 8 λεπτό Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, πρεμιέρα του είναι αύριο στη Μασσαλία με την Μαρσέγιο. Ολυμπιακός είναι στον πρώτο όμιλο, όπως είπες, εκτός από Ανόβερο, Σαμπαντέλ και Γιαντράν. Και ο Παναθηναϊκός είναι στον τέταρτο, στην επιστροφή του στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση με Μαρσέγιο, Φερεντσβάρος και Στεαουά Βουκουρεστίου. Final Four, τελικός προορισμός φέτος το Βελιγράδι.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα από το μπάσκετ πριν πάμε σε διάλειμμα.
15: Πάμε.
1: Πρώτα Περιστέρη, Κωνσταντίνος Σκοντογιώργος στη γραμμή. Έλα, φίλε.
17: Περιστέρη Μπάμπερ, τέλος της περίοδου. 70-64 προηγείται το Περιστέρη. Μπήκε με πατημένο τον γκάζι το Περιστέρη στο δεύτερο μήχρονο. Μένε 11-4. Εκτόξευσε την διαφορά στους 21 πόντους με 63-42. Αλλά στο τέλος της περίοδου έκλεισε το σερί. Έκλεισε η Μπάμπερ με ένα σερί 17-2. Με αποτέλεσμα να έχει μειώσει 6 πόντους. μεγάλη πληγή για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, τα 14 λάθη. Ενώ έχει ξεκινήσει το Περιστέρι την πρώτη περίοδο με 0 τρίποντα, έφτασε να έχει 8 στα 10 στις επόμενες δύο περιόδους και να έχει αστοχήσει όμως τα τελευταία 5. Κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσει τα λάθη, καθώς ξεκίνησε την περίοδος με νέο λάθος και εύκολο καλάθι στις φιλοξενούμενες ομάδες. Περιστέρι Μπάμπερκ 70-66, νέο λάθος στο Περιστέρι 70-66, 9-45 πριν το τέλος της αναμέτρησης.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Εννοείται θα πάμε στη συνέχεια πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε και στο Λουκά Χατζή όμως, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα και την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Χαίρετε κύριε.
19: Πώς κάνετε, καλά είστε?
18: Καλά
15: είστε. Γεια σας κύριε Λουκά.
19: Καλά, καλά. Λοιπόν, στα του αγώνα, το παιχνίδι γίνεται στο Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 27-24, 8 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν έχει χάσει σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα. Διατηρεί έτσι μια διαφορά 2 με 4 πόντων. Έχει φτάσει μάλιστα και μέχρι και το συν 7 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Δείχνει να ελέγχει τον ρυθμό, κυρίως με την γραμμή των ψηλών, καθώς ο Γκρέι έχει ήδη 5 πόντους και 6 έχει ο Αλεξάνδερ με 3 στα 3 δίποντα. Έχει και 1 και 2 rebound το σέντερ του ΠΑΟΚ. Πολύ καλό παιχνίδι κάνει και ο Καλάδης που έχει τις 4 από τις 7 assist του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έχει 7 assist για κανένα λάθος. Μια σημαντική έτσι παράμετρος αυτή για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δείχνει σε αυτά λοιπόν τα πρώτα 12 λεπτά ότι ελέγχει το ρυθμό. Δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει πολύ, να χτίσει μια έτσι διαφορά ασφαλείας και να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Ωστόσο δείχνει πως είναι του χεριού του το παιχνίδι και μπορεί να κάνει έτσι με μια σχετική άνεση, άμα σοβαρευτεί και προσέξει λίγο στο υπόλοιπο του αγώνα, να κάνει το 2-2 στον όμιλό του στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.
18: Μάλιστα. Ωραία.
15: Ωραία. Λουκά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
18: Ιστορική πρεμιέρα για τη Μύκονο. Με νίκη.
15: Νίκη.
18: 58-58 την Εύτσι. Και στο άλλο παιχνίδι για το FIBA Europe Cup.
15: 58-58 πήρε και διαφορά στο τέλος.
18: 20, ναι.
15: Oh, μπράβο.
18: Να πω ότι τα παιχνίδια του FIBA Europe Cup των ελληνικών ομάδων θα τα παρακολουθούμε στο Sport FM TV, έτσι.
15: Να, ναι, μπράβο, σωστά.
18: MZ Σκοπίων Ηρακλής 39-40 στο ημίχρονο.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, η Εθνική νίκησε μεν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει διαφορά. Η νίκη της να είναι με διαφορά 2 τερμάτων απέναντι στη Βόρειο Ιρλανδία. Κάτι που σημαίνει ότι τερματίζει στην δεύτερη θέση του έκτου προκριματικού ομίλου πίσω από την Γερμανία, η οποία νίκησε χωρίς να βάλει το πόδι στον γκάζι, ιδιαίτερα με 2-0 την Γεωργία. Ισοβαθμία στους 27 βαθμούς για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, οι Γερμανοί υπερτερούν και τερματίζουν στην πρώτη θέση, πάνε στα τελικά. Η Πολωνία ως καλύτερη δεύτερη θα πάρει το 10ο ουσιαστικά απευθείας εισιτήριο μαζί με τους 9 πρώτους των ομίλων, και η εθνική μας ομάδα περιμένει να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι ομίλοι, δεν έχουν ολοκληρωθεί, να δει ποιες, μεταξύ ποιων ομάδων θα βρει στον δρόμο της για τα τελικά που θα γίνουν το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Αν τα καταφέρει η Εθνική, θα είναι για πρώτη φορά μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά ήταν το 2002.
18: Τότε είχε με Ελευθερόπουλο και αυτά.
15: Όχι.
18: Όχι, ε.
15: Όχι, όχι.
18: Όχι, όχι, πιο μετά. Πιο πριν. Πιο
15: όχι,
18: πριν
15: ήταν νομίζω το
18: 98. 98, ναι, σωστά.
15: Τότε ήταν, η τελική φάση ήταν με 8 ομάδες από ό,τι είχα δει, γιατί το ψάχνα. Λοιπόν. Μεταξύ άλλων θα σου πω Κοτσόλης, Πατσατζόγλου, Κατσουράνης, Ταυλαρίδης, Κυριάκος, Αμανατίδης, Σεϊταρίδης, Παπαδόπουλος, Νάστος, Κυριαζής, Χαριστέας, Καφές, Αλπιγκίδης, Αγρίτης, Βάλας, προπονητής Ανδρέας Μιχαλόπουλος.
18: Ωραία, φίλε.
15: Λοιπόν,
18: αυτά είναι.
15: Και τότε από ό,τι έβλεπα είχαμε πάρει όλο και όλο έναν βαθμό. Ήταν δύο όμιλοι, δύο τετράδες, τελική φάση με 8. Ένα βαθμό από την Τσεχία, η οποία ήταν και η μετέπειτα τροπεούχος, φίλε. Μάλιστα. Έπαιξε στον τελικό με την Γαλλία, νίκησε στα πέναλτι και κορυφαίος παίκτης του τουρνουά τότε, τότενες, το 2002, είχε αναδειχθεί ο κύριος Πέτρ Τσεχ.
18: Δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην δεύτερη θέση των ομίλων, μαζί με την Ελλάδα, αφήνει με την Πολωνία έξω, που πανηγυρίζει. Αυτή τη στιγμή είναι η Φινλανδία, η Δανία, η Τσεχία, η Τουρκία, η Ελβετία, η Ιρλανδία και το Ισραήλ.
18: Μάλιστα.
2: Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε
18: αντίπαλο.
2: Ξεκάθαρη εικόνα. Αυτά.
18: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
21: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
23: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
25: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
26: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
27: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
28: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
29: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
30: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
29: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
30: Σπόρ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπόρ FM 95. Αυτό ακούω.
31: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπόρ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
3: Σπόρ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Συντερισμού. Στην προσεχή του συνεδρίαση. Αυτό που βγήκε από τα στοιχεία που δόθηκαν, να το πούμε έτσι, στην δημοσιότητα, είναι ότι παρουσιάστηκαν τα 25 από τα 27 πρωταθλήματα έχουν κεντρική διαχείριση. Και ξεχωριστές συμφωνίες για κάθε ομάδα. Υπάρχει αυτό το μοντέλο μόνο στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και υπόθηκε ότι η Πορτογαλία έχει ήδη αποφασίσει να μπει και αυτή στο μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας με τα ευχάριστα που έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Ντεσπότοφ μετά από σχεδόν μισό χρόνο. Φωμερό. Χαίρετε.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Γεια σας, καλησπέρα. Αλήθεια είναι, περιμέναμε τον Γιαννούλη, τελικά δοκίμασαν όλοι μαζί. Ήταν πιο έτοιμοι και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ελουστόντο. Μπήκαν σιγά σιγά από σήμερα. Η έκπληξη ήρθε με τον Βούλγαρο Διεθνή, ο οποίος βεβαίως και εκείνος θα δοκίμαζε για άλλη μία φορά, γιατί τέτοιες προσπάθειες, ειδικά να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, να πιεστεί λίγο, δεν τα είχε καταφέρει. Σήμερα ας πούμε ξεκίνησε ένας νέος κύκλος δοκιμών. Ο Ντεσπότοφ δεν σημαίνει ότι προπονήθηκε σήμερα και θα παίξει την άλλη Δευτέρα. Έχει λείψει πάρα πολύ καιρό. Από ενοχλήσεις, από πόνους δεν κατάφερε να προπονηθεί. Πρώτα απ' όλα να ξεπεράσει τον όποιον πόνο και μετά να φτάσει και σε κάποια επίπεδα φυσικής κατάθεσης. Έχει δουλειά ακόμη, αλλά μετά από τόσο βάσανο, ας πούμε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για τον αρχηγό της Εθνικής Βουλγαρίας. Με αυτά και με αυτά, να πούμε ότι μπήκε σήμερα ο Μιχαηλίδης, μπήκε ο Πέλκας, πήραν μια μέρα παραπάνω ο Ζίφκοβιτς, ο Ζαφίρης, που έπαιξαν πολύ με τις εθνικές τους ομάδες. Μπήκε ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Ντιέγκο Κώστα. Γενικώς πλέον γίνεται μια κανονική ομάδα. Να δούμε ο Γιάκητς αν θα παίξει με τους Κροάτες. Έπαιξαν και οι μικροί διεθνείς. Έβαλε γκολάρα ο Μύθου, νομίζω ότι το έχουμε πει. Ένα εκτεκτικό τέρμα από τον Ανέστη Μύθου. Από ό,τι κατάλαβε δεν ήταν αρκετό.
2: Ναι, δεν
4: ήταν.
2: Όχι, όχι δυστυχώς.
4: Έχει μπαράζ.
2: Ναι, ναι. Είναι στα μπαράζ. Είναι στα μπαράζ.
4: Πάλι καλά. Δηλαδή χάσαμε δύο ισοβαθμίες, έτσι, και με την Γερμανία στον όμιλο και με την Πολωνία γενικώς ως δεύτερο.
2: Σωστά.
4: Ένα γκολ, δηλαδή.
2: Σωστά. Τώρα που λες για τον Γιάκητς, Δημήτρη, ο Γιάκητς είναι βασικός στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία που αρχίζει στις 10 παρατέταρτο.
4: Αυτή είναι η δοκιμασία.
2: Ναι.
4: Να είσαι βασικός.
2: Απέναντι στην Ισπανία.
4: Κόντρα σε αυτούς που είναι σαν να φέρουν την παρά το σπίτι τους και δεν τη δίνουν ποτέ.
2: Έλαντε, την κρύβω.
4: Έχει να ρίξει τρέξιμο. Λοιπόν, ναι, είναι μια δοκιμασία πλάκα-πλάκα για τον Κροάτη, που καταλαβαίνουμε ότι πολύ γρήγορα έγινε σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να τελειώσουν όλα καλά και την Πέμπτη να προπονηθεί και αυτός με την ομάδα. Πλεονέκτημα ότι ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα,
2: ναι,
4: για όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πάντως είναι μια πολύ έτσι καλή ημέρα, με αρκετά ευχάριστα. Νομίζω ότι και όλοι χάρηκαν με τον Ντεσπότοφ, γιατί έβλεπαν το ζόρι που έβγαζε. Ο Ντεσπότοφ έπαιξε τελευταία φορά τον Μάρτιο σε εκείνο το, το Βόλος ΠΑΟΚ. Χειρουργήθηκε, είναι τόσο καιρό εκτός, δύσκολη κατάσταση για έναν ποδοσφαιριστή. Επιτέλους τα κατάφερε και σιγά σιγά θα επιστρέψει.
2: Δεν μου λες, Κώστα, Ελουστόντο και Γιαννούλης που ακολούθησαν μέρος σήμερα του προγράμματος, προλαβαίνουν λογικά το μάτς με την Καλαμάτα?
4: Ναι, στόχος είναι να βρίσκονται κανονικά στην αποστολή, να είναι διαθέσιμοι, και πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμοι. Θέλω να δω την διαχείριση έτσι από τον προπονητή, αν θα τους ξεκινήσει, ναι, αν θα τους ξεκινήσει, να μην μπορεί να τους χρησιμοποιήσει,
2: ναι.
4: Αν ειδικά τον Ντιέγκο Κώστα τον ξεκινήσει, γιατί πες ο Γιαννούλης έχει τον Μπάμπα στην θέση. Ο Ελουστόντο και αυτός είναι στόπερ. Νομίζω ότι το ερώτημα θα έχει να κάνει με τον Ντιέγκο Κώστα, αν είναι απολύτως καλά για να παίξει μαζί με τον Μιχαηλίδη στο συγκεκριμένο αγώνα. Θεωρώ ότι Αυτό θα είναι κυρίως το βασικό δίδυμο στην άμυνα του ΠΑΟΚ.
2: Εκτιμάς ότι οι δοκιμές του Λύση για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνουν από Πέμπτη και μετά που θα επιστρέψει εδώ ο Γιάκητς?
4: Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Από όπου και αν το δεις, όποιον και να ρωτήσεις, όποιον έτσι δεν δοκιμάζει, εντεκάδα δεν δοκιμάζει.
2: Ναι.
4: Τώρα, μέσα από κάποιες ασκήσεις, κάποια πράγματα, ας πούμε, σε αναζήτηση μέσα το ρεπορτάζ, έχει παίξει ποτέ με δύο φορ τις τελευταίες μέρες? Ναι, είναι η απάντηση. Έπαιξε ο Μπάνζα μαζί με τον Ενδιαγέ και στο φιλικό με τους μικρούς, το ΠΑΟΚ Β, έπαιξαν. Ερώτηση, έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με δύο οχτάρια, δηλαδή σε ασκήσεις? Ναι, είναι και πάλι η απάντηση. Το βλέπει, το δοκιμάζει. Αλλά δεν, παραμονή του παιχνιδιού, δεν κάνει κάποια καθοριστική δοκιμή ή σε στημένες μπάλες που να τους δείχνει ποιοι ξεκινούν. Τους το λέει λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Αυτή είναι η λογική του, άρα και δυσκολεύει κάθε ρεπορτάζ το να πεις για εντεκάδα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πράγματι, επειδή έχει λίγα δεκάρια, επειδή έχει δύο πάρα πολύ καλά φορ, επειδή έχει πολλά οχτάρια, ήδη σε κάποιες ασκήσεις φαίνεται ότι σκέφτεται και διαφορετικά σχήματα. Σίγουρα μέσα στον μήνα που έρχεται θα πάρουμε πάρα πολλές απαντήσεις για τον ΠΑΟΚ. Είναι πλέον ο καθοριστικός μήνας να μας δείξει πράγματα και για τον προπονητή, για την ομάδα, για το ρόστερ, για το στόχο. Το είπα και το πρωί στον ΠΑΟΚ, δεν το κρύβουν, θέλουν στην επόμενη διακοπή να είναι πρωτοδεύτερη πάλι.
2: Ναι.
4: Τελειώνει αυτό το διάστημα με Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, okay, είναι το πιο δύσκολο, έχει και όφι ΠΑΟΚ μέσα, αλλά και λόγω των τέρμι του Παναθηναϊκού, στις μεταξύ τους κουβέντες και ως ένα μικρό στόχο βάζουν και πάλι την πρωτιά. Στα μέσα Νοεμβρίου θα έχουμε και πάλι διακοπή. Καλό είναι να βάζεις στόχους. Για μένα είναι το διάστημα που θα φανούν πολλά πράγματα και τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω αν το έχεις το ρεπορτάζ. Ελπίζω να μην σε εκθέτουμε. Πόσες έχουν εισπράξει την ΚΑΕ το αποτέλεσμα της συνάντησης των μετόχων της Ευρωλίγκας? Για τα franchise εννοώ, έτσι.
4: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η έκφραση κρατάει κλειστά χαρτιά, έχει συντριβή, δηλαδή δεν βγαίνει ούτε από πολύ έμπειρους ρεπόρτερ. Είναι σκοπός, είναι στόχος. Δεν υπάρχουν λόγια και σχόλια.
0: Ναι,
2: okay.
4: Εγώ σκέφτομαι ότι από όλα τα συμφραζόμενα ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος. Άρα σήμερα περιμέναμε μια τέτοια θετική ανταπόκριση. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια τεράστια διαπραγμάτευση, πολυπίκυλη. Και είναι πολύ λογικό να την πάνε προς τα πίσω οι μέτοχοι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Η όποια καθυστέρηση μεγαλώνει την αγωνία και ίσως να δημιουργεί την αίσθηση και σε άλλους ότι και εκείνοι έχουν ελπίδες. Αλλά καταλαβαίνω το ζήτημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Θέλουν να δώσουν μια μεγάλη αξία στο προϊόν. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι έτοιμος και η ανακοίνωση της Ευρωλίγκα αναφέρει για εισήγηση που θα γίνει. Τώρα θα ψηφίσουν επί της εισήγησης, θα ψηφίσουν για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Πάντως αν μιλάμε για εισήγηση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα μέσα αυτούς που θα πάρουν το χρήσμα, να το πούμε έτσι.
0: Και εγώ αυτό γνωρίζω. Μάλιστα, ωραία.
15: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
15: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Έλα.
0: Έχουμε και επίσημα πλέον την αντίδραση του Ηρακλή.
2: Να,
0: την νικάσαμε στον αέρα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, και αν όλευτη ΚΑΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή πριν τον αγώνα την Βουλγάρα κομισάρια του παιχνιδιού για την ύπαρξη του πανού εθνικιστικού περιεχομένου που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, και ενημερώθηκε και η ελληνική πρεσβεία για όλο αυτό που συνέβη, έτσι. Μάλιστα υπάρχει Και το μήνυμα ότι το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Ήταν αυτό.
15: Το πανό,
0: Ναι, αυτό ήταν το πανό. Πραγματικά.
15: Μάλιστα.
0: Αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Αυτά.
15: Λοιπόν, είπαμε για τον Γιάκιτς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Κροατίας για το παιχνίδι με την Ισπανία. Βασικός για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Εθνική Ελβετίας. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι δεν θα ήθελαν κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον να μην βγάλει και αυτό το, να μην είναι 90 λεπτό, τέταρτο σερί 90 λεπτό, ναι, ο Φρόιλερ στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία. Και επίσης είναι βασικός και ο Πίλιος της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο. Βέβαια εδώ το βλέπω στη διάταξη, παίζει στην τριάδα της μεσαίας γραμμής μπροστά από το Μιτάι. Ο Μιτάι είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας της Αλβανίας και ο Πίλιος είναι μπροστά μαζί

0: παιδιού εσωτερικού χαφ. Τουλάχιστον στο γράφημα που βλέπω εδώ, το 4-3-3.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αρχικά το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ με την Μποσνά. Λουκάς Χαντής είναι μαζί μας.
2: Λοιπόν, παιδιά, αυτή την ώρα είναι στο time out οι δύο ομάδες. Οι δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες. Απομένουν ακόμα 37 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 38-35 της Βόσνα. Όπως πάμε και στην προηγούμενη σύνδεση, δεν έχει χάσει κανένα σημείο του αγώνα ο ΠΑΟΚ το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν προς το φινάλε της δεύτερης περίοδου να ισοφαρίσουν στο 33-33 και 35-35 λίγο αργότερα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει χαμηλά ποσοστά ευστοχίας πίσω από τα 6,75, έχει 5 στα 18 τρίποντα, κάτι που μεταφράζεται σε 27,8%. Στη δημιουργία είναι αρκετά καλός, 11 assists, στις 6 τις έχει ο Καλάθης σε 10 λεπτά και κάτι λιγότερο χρόνο συμμετοχής του Έλληνα γκάρντ. Μοιρασμένο αρκετά το σκοράρισμα για τον ΠΑΟΚ, στους 5 πόντους είναι ο Γκρέι, στους 7 ο Όσμα, στους 6 ο Αλεξάνδερ, 8 έχει ο Χάτζινς. Ενώ τώρα επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή της μπάλας. Στο πλην 3 θυμίζω η Βόσνα. Τα χάνει τα μαρκαρίσματα ο ΠΑΟΚ, θα βγει ένα ελεύθερο τρίποντα αλλά θα στοχίσει η γηπεδούχος. Ο Ταερή θα πάρει ψηλότερα από όλους στο rebound και θα δώσει το καλάθι για την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Όσμαν θέλει να βγει από τα σκριν, θα δώσει ένα σκριν ψηλά στην μπάλα μάλλον στον Νίκα Λάθη. Εκείνος κάνει τις τρίπλες, βλέπει και το χρονόμετρο, λιγοστεύει ο χρόνος. Δίνει υπέροχη πάσα στον Μουρ, ο οποίος με ένα ωραίο lay-up θα σκοράρει για το 35-40. Σούτ από το κέντρο του γηπέδου για τη Βόσνα, δεν βρίσκει στόχο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει στα αποδυτήρια με αυτό το συν 5. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα βάσει την εικόνα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ελέγχει το ρυθμό, του λείπουν κάποια έτσι μικρά έτσι, διαστήματα καλού. Καλού μπάσκετ ώστε να χτίσει μια διαφορά και να είναι για πιο άνετος στη συνέχεια του αγώνα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί σου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει συγκλονιστικά το παιχνίδι στο Περιστέρι. Κωνσταντίνος Κοντογιώρος, ξανά μαζί μας. Έλα, φίλε.
3: Τρίλερ το κλειστό του Ανδρέα Παπανδρέου. Περιστέρι Μπάμπερ 90-87 προηγεί το Περιστέρι. Με 39,6 δευτερόλεπτα να απομένουν μέχρι τη λήξη. Το Περιστέρι είχε φτάσει στους 21, 63-42, αλλά έχει συνεχίσει το μάτσε θρίλερ, καθώς η Μπάμπερ γύρισε και μέσα σε 12 με 13 αγωνιστικά λεπτά πέτυχε σχεδόν 40 πόντους, βρέθηκε να προηγείται με συν 5, 77-82. Το Περιστέρι πήρε τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει και να προηγηθεί με 83-82 και τώρα τις δύο ομάδες χωρίζει το τρίποντο του Νικολαίδη για το 98-39,6 δευτερόλεπτα. Επαναφορά για την Μπάμπερ, κομπάλι, σουτάρι για τρίποντο, με ταμπλό αστοχή, rebound από τον Νικολαίδη, ο οποίος εξελίσσεται σε ήρωα των τελευταίων εκατοχών και της γέννη το τρίποντο, παίρνει το rebound, παίρνει το foul, γνωρίζει την αποδέωση, θα πάνε εκτελέσει δύο βολές, 31,3 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα, ο Νικολαίδης γραμμή το 2 ελεύθερο για 2 ελεύθερες βολές. Ο Νικολαίδης, ο οποίος σήμερα έχει 7 πόντους με 8 ασίς παρακαλώ, αστοχή στην πρώτη όμως. Είχε 2 στις 2 μέχρι πρώτη, ενώ αστοχή στην πρώτη βολή και πιο κρίσιμη. Έχει 8 ασίς, 7 πόντους. Για να δούμε τη δεύτερη, αν θα μπορεί να πάει διαφορά σε 2 κατοχές, για αν θα παραμείνει στη μία. Ο Λαΐδης, αστοχή, 91-87, 31,3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Τζονς κατεβάζει. Ο Τζονς, ο οποίος είναι πάρα πολύ άστοχος, σήμερα έχει 2 στα 10 σουτ. 22 δευτερόλεπτα ο Jones παίρνει το σκίνα το σκοτ, δίπλα του το No State, ξανά στο σκοτ, καλή άμυνα το Περιστέρι, ο State για 3, με ταμπλό τίποτα, πάνω το σκοτ, ο οποίος πατάει την τελική γραμμή, όλα μπαίνουν σε ένα έστω τέλος για την ομάδα του Βασίλη Ζαδόπουλου, ο οποίος καλή time out, 10,8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, 91-87 προηγείται το Περιστέρι, σε αυτό το thriller. Για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League, time out το Βασίλη Τανθόπουλου για να σχεδιάσει την επαναφορά, να δει σωστά η μπάλα προέχει, να μην γίνει το λάθος, καθώς το Περιστέρι σήμερα έχει πάρα πολλά λάθη, είναι αχίλλος στέρνα του, τα 20 λάθη είναι πάρα πολλά σε έναν αγώνα. Αυτό ήταν περιόριστο τα τελευταία λεπτά, γι' αυτό ξαναπήρε και το προβάδισμα στην αναμέτρηση. 91-87 Περιστέρι Μπάμπερκ. Για το Περιστέρι ο πρώτος σκόρ είναι ο Τάι Νίκος με 20 πόντους, αλλά έχει...

0: και 5 λάθη. Ενώ ακολουθεί ο Τζέλεν Πίντ με 19 πόντους και 4 ασίς. Θα λέγαμε ότι ήταν ο καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ παράγοντας των λεπτών κατοχών είναι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με το τρίποντο που πέτυχε, το ριμπάν του Κρίσιν που πήρε και την εύστοχη βολή που πέτυχε. Ενώ από την άλλη μεγάλη ζημιά έκανε ο Τσέχος, ο Ρίτσαρντ Μπάλιν με 17 πόντους και ο Γιουβάι Κοστέιν με 16 πόντους. Ενώ περιόρισε πολύ καλά το περιστέρι τον Τζόρνταν Ράιτ, ο οποίος στο πρώτο μήχρονο είχε 3 πόντους και, γενικά είναι ο στάρ της ομάδας της Μπάμπερκ. Μετράει φέτος 19,5 πόντους μεσόωρο. Είχε μείνει 3 στο πρώτο μήχρονο. Έχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. Πάει να γίνει επαναφορά, να δούμε από πού επέλεξε ο Βασίλης Ανθόπουλος. Από ολόκληρο το γήπεδο και σωστά, αφού μένουν 10 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να το... να πάει από τη... κάνει επαναφορά την πίσω πλευρά της του γηπέδου, με τον Παπαδάκη να είναι στην επαναφορά. Τον Παπαδάκη δίνει στον Νικολαίδη, ο οποίος τώρα εκεί μπλέκεται λίγο, βρίσκει την πάση στο πίτ, ο οποίος ανοιχτό γήπεδο κάνει το lay-up, 93-87, 4,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Στέιτ δίνει στον Μπέαρ, ο οποίος σουτάρει για 3 ασοσίες και το περιστέρι ξεκινάει με το δεξί. Περιστέρι Μπάμπερ, τελικό σκορ 93-87, νίκη για τους παιδούχους, οι οποίοι ξεκινούν με το δεξί το Basketball Champions League. Και κάνει το 2-2, γιατί είχαν κάνει και, και τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα έναντι στην Ομοθεία. Κάνει το 2-2 σε επίσημες αναμετρήσεις. Και η Μπάμπερ θα φύγει με άδεια τα χέρια από την Αθήνα. Η Μπάμπερ, η οποία έχει 2 νίκες, 2 ήττες στο γερμανικό πρωτάθλημα, 2 εκτός έδρας νίκες μάλιστα. Εδώ όμως θα γνωρίσει την τρίτη διευθύντα στην πετινή σεζόν από το Περιστέρι. Όπως είπαμε, το μάτι εξελίχθηκε σε θρίλερ. Το Περιστέρι βρέθηκε να προηγείται τα μέσα της περίοδου με 63-42 και όλα έπαιναν ότι θα έχουμε ένα εύκολο απόγευμα με την ομάδα του Βασίλη Ζαδόπουλου. Όμως η αμυντική αντράνεια και τα πολλά λάθη κόστησαν. Η Μπάμπερ πήρε το προβάδισμα με 77-82 συν 5. Όμως το Περιστέρι βρήκε τα τελευταία λεπτά τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει το διακόπτη, να βρει την ψυχραιμία του και με μεγάλα σουτ και του Νικολαίδη να πάρει την νίκη. Επόμενη αγωνιστική, το Περιστέρι θα πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βαρέζε, ενώ η Μπάμπερ αντιμετωπίζει τη Μούρτια.
1: Ωραία. Ωραία. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Περιστέρι Μπάμπερ 93-87.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Γιώργο. Πολύ σημαντική νίκη
1: το δεξί
2: για το Περιστέρι που είπα και τη Δευτέρα και χθες, δηλαδή ότι θα μας απασχολήσει και φέτος. Ευχάριστα.
1: Λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, MZT Σκοπίων Ηρακλής 47-51. Ο γυρός εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα. Λέει ένας φίλος, και να πάμε μετά στον Γιώργο Τσανάκα, λέει για ποιο λόγο δεν προκρίθηκε ως καλύτερη δεύτερη εθνική, εφόσον έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία, αλλά έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα. Όχι, αφαιρούνται τα αποτελέσματα και κατ' επέκταση τα τέρματα με τις τελευταίες ομάδες των ομίλων. Γι' αυτό έχουμε ίδια διαφορά τερμάτων με τους Πολωνούς. Έχουμε 21 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Στο συν 13 οι Πολωνοί έχουν και καλύτερη επίθεση, αλλά και καλύτερη επίθεση εκτός έδρας τερμάτων. Και γι' αυτό πήραν το απευθείας εισιτήριο ως η καλύτερη δεύτερη. Η κλήρωση για τα μπαράζ θα γίνει την Παρασκευή, το μεσημέρι στην Ιόν, και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στο επόμενο παράθυρο 9 και 17 Νοεμβρίου.
2: Τέλεια. Πάμε Ολυμπιακό.
1: Πάμε Ολυμπιακό.
2: Πάμε εκεί που έχετε η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, νομίζω. Το είπαμε και στον πρόλογο, το σχολιάσαμε. Αφορά την ενημέρωση που υπήρχε από κυβερνητική πλευρά για συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Ο Γιώργος Τσανάκας σίγουρα θα έχει πολλά περισσότερα να μας πει για αυτό το θέμα. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Καλά, καλά. Είναι μια μέρα πολύ ευχάριστων ειδήσεων για τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν μια συνάντηση που έμεινε κρυφή, δεν γνωρίζαμε τίποτα.
1: Ναι.
3: Έγινε γνωστή μέσα από ένα δελτίο τύπου, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ουσιαστικά το τελευταίο βήμα που έψαχνε ο Ολυμπιακός και η διευθύνση ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να φτιάξει ένα τεράστιο έργο, να προχωρήσει ένα τεράστιο έργο, γιατί ο Ολυμπιακός τόσο καιρό, παιδιά, έχει προχωρήσει τα πάντα σχεδόν, γραφειοκρατικά ζητήματα, μελέτες, ό,τι υπήρχε πραγματικά και πέραν για το χέρι του, έχει κάνει όλα. Και έπρεπε ασφαλώς για να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, επειδή ξέραμε ότι το γήπεδο θα μεγαλώσει αρκετά, θα ψηλώσει κιόλας, έπρεπε έτσι να περάσει και η σχετική τροπολογία, να περάσει, να το πούμε έτσι, από τη Βουλή, να εγκριθεί αυτή η τροπολογία, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να προχωρήσει. Γιατί το μεγάλο βήμα για να γίνει ήταν αυτό. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω πραγματικά είναι πλέον πολύ μικρά και πολύ πιο ασφαλή βήματα, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει ένα έργο, να προχωρήσει ένα έργο, να το σωστά, θα μεγαλώσει ακόμα μεγαλύτερο το σύλλογο. Μιλάμε ένα γήπεδο που θα φτάνει σχεδόν στις 55.000 θέσεις. Πολύ μεγάλο, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα. 54.000 θα είναι οι θέσεις. Πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα. Με πάρα πολλές καινοτομίες, με πάρα πολλά πράγματα που θα μας φανούν πολύ εντυπωσιακά και πολύ... πώς να σου το πω, επειδή το είπα καινοτομία, θα το πω πάλι, καινοτόμα πράγματα και φρέσκες ιδέες, ζητήματα που, πρωτοποριακά ζητήματα που τα συναντάς σε ευρωπαϊκά γήπεδα, σε πολύ μεγάλα γήπεδα. Θέλω να φτιάξει ένα γήπεδο που σύντομα θα φιλοξενήσει και τελικό Europa League. Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θα το διεκδικήσει ένα τελικό και θεωρώ πως θα τον πάρει. Αλλά θα είναι ένα έργο που μπορεί την ομάδα να την εκδοξεύσει από όλες τις απόψεις, και οικονομικά. Καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα που μπορούν να υπάρχουν, είτε από εισιτήρια, που μπορεί κανείς να πει ότι θα είναι το μικρότερο έσοδο, θα μπορεί να λειτουργεί ως ένα γήπεδο για συναυλίες, για συνεδριακό κέντρο, για πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά ζητήματα. Φυσικά καταλαβαίνετε οι χορηγίες που θα υπάρχουν μετά, γιατί πόσα θα μπορούμε να μιλάμε, και όχι μόνο για την ονοματοδοσία, αλλά σε γενικότερο πλαίσιο, έτσι, πάντα. Και φυσικά ένα έργο που θα έρθει από ιδιωτικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικότερο και νομίζω είναι ένα έργο που είναι προς συμφέρον όλων και η πολιτεία το αντιλήφθηκε. Είναι ένα έργο που δεν θα είναι μόνο που θα συσταγωγικά φτιάξει τον Ολυμπιακό. Είναι ένα έργο προς συμφέρον και του ελληνικού ποδοσφαίρου ασφαλώς, εγώ λέω. Είναι ένα έργο προς συμφέρον όλων και το αντιλήφθηκαν αυτό άπαντες, νομίζω και ο Πρωθυπουργός και γενικότερα όλη την πολιτεία και την κυβέρνηση, για να κάνουν αυτή τη συνάντηση και να ανάψουν επί της ουσίας το πράσινο φως για να προχωρήσει. Μιλάμε για ένα έργο που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει 250 με 260 εκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια. Ναι. Από τον Βαγγέλη Μαρινά και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν θα χρειαστεί το παραμικρό ποσό ο Ολυμπιακός,
1: Γιώργο,
3: όπως έχει...
1: Ναι. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
3: Το επόμενο βήμα είναι νομίζω να περάσει αυτή έτσι, η τροπολογία πλέον από τη Βουλή. Mm-hmm. Να ψηφιστεί δηλαδή για να περάσει. Για να δούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα στα γραφειοκρατικά ζητήματα που χρειάζονται. Να υπάρξει ανανέωση της σύμβασης με την ΕΟΕ, κάτι που είναι δεδομένο, mm-hmm. Γιατί θα το αποκτήσει ο Ολυμπιακός για πολλά περισσότερα χρόνια ακόμα.

0: έχουμε ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις στη συνέχεια και να μάθουμε και όλο το χρονοδιάγραμμα και αναλυτικά όλα όσα είναι να γίνουν. Γιατί θυμάστε την παρουσίαση που είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, εδώ που καλύτερα στο Δημοτικό Συνέδριο Πειρά, είχαν γίνει γνωστά σε αρκετές λεπτομέρειες. Σιγά σιγά βγαίνουν και άλλες προς την επιφάνεια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να μάθουμε ακόμη πολλά περισσότερα.
1: Ναι.
2: Και να το πάω και λίγο πιο γενικά για να το κλείσουμε. Δεν είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί και αυτό το όνειρο της Ολυμπιακής Πολιτείας, έτσι. Με το ανακαινισμένο Καραϊσκάκη, με το νέο σεφ, με την πισίνα που θα αρχίσει το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα έργα. Θα είναι ένα μαγικό τρίγωνο νομίζω για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα.
0: Βέβαια. Εντάξει. Αυτή η Ολυμπιακή Πολιτεία γενικότερα θα είναι και για τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως είπε ο Νίκο, και μόνο που ας πούμε θα κατεβαίνουν από τον ηλεκτρικό αγώνα, το πιο απλό έτσι.
2: Ναι.
0: Και θα βλέπουν δεξιά-αριστερά τα πάντα ερυθρόλευκα και τα πάντα πρεσύγχρονα. Θα είναι τα νέα του σπίτια, αλλά πλέον θα τους έχουν και όλες τις ανέσεις. Θα είναι αυτό που αρξίζει και αρμόζει, εγώ θα πω, στον Ολυμπιακό Σύλλογο να έχει. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο έργο, σε όλο το μήκος το δούμε, που πραγματικά το αξίζει ο Σύλλογος να το έχει.
2: Πάμε και στα αγωνιστικά.
0: Ναι.
2: Πώς άρχισε η προετοιμασία ενώπιση ντέρμπι?
0: Έχουν μπει οι διεθνείς, οι Έλληνες διεθνείς, είναι το ποσοστά, έχουν επιστρέψει. Θα είναι διαθέσιμη παιδιά κανονικά, όπως τα λέγαμε, την Κυριακή και ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σα. Περιμένουμε τις τελευταίες επιστροφές για να δούμε ότι όλοι είναι καλά. Ο Φρόιλερ φυσικά και παίζει βασικός. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό έτσι με την Ελβετία. Είναι στο αρχικό σχήμα. Αν το παίξει όλο θα είναι τέταρτο σερί 90 λεπτό.
1: Ναι, αυτό είπα. Εγώ στον Ολυμπιακό θα εύχονται, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να βγει στο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, ας γίνει ένα 2-0, ξέρω εγώ, να ξεκουραστούμε. Θα προλάβει και μια πτήση πιο νωρίς, ξέρω εγώ. Ο Μπρούνο είχε και αυτό φιλικό παιχνίδι με την εθνική του ομάδα, αλλά δεν έπαιξε και αν είδα καλά ήταν και εκτός αποστολής. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Είχε παίξει στα δύο προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Νομίζω πως απλά ήταν θέμα διαχείρισης και κούρασης από τον προπονητή του 1-3-3 της Νιγηρίας στη Ρωσία, στον Νίζνη έπαιξα, στον Νόβγκορντ. Περιμένουμε την δεκάδα, επειδή δεν έχω δει της Αγγόλας αν είναι βασικός ο Κάρμο, λογικά θα είναι. Παίζουμε 10 η ώρα το βράδυ με το Μαλάουι τώρα η Αγγόλα.
1: Ναι.
0: Και τα ξημερώματα, Γκουστάβο Πουέρτα με την εθνική Κολομβίας και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα νομίζω είναι 3,5 και ο Γκονζάλες είναι 5,5 εξπαρτέρτο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Για να ολοκληρώσουμε και αυτή τις υποχρεώσεις τους. Τελευταίος, όπως αντιλαμβάνομαι, θα γυρίσει ο Πουέρτα. Μερικές ώρες νωρίτερα και ο Γκονζάλες. Τελείωσε την, και ο Γιάρεμτσουκ με γκολ. Τουλάχιστον καλό είναι αυτό, έτσι, να παίρνει ψυχολογία. Ολοκλήρωσε και ο Πόποβιτς και ο κόλλησε το μυαλό μου, ο αριστερός μπακ, ο Αρμένιος, ο Τινιζιάν. Ο Φίλης και ο Μπακούλας με την Εθνική Ελπίδων. Ο Μπακούλας έπαιξε και νωρίτερα. Και γενικότερα νομίζω ότι, αν δεν ξεχνάω και κάποιον τώρα από τους διεθνείς, και ο Σμαϊλοβίτς που έπαιξε χθες επίσης, θα επιστρέψουν σιγά σιγά όλοι για να σωματωθούν. Την εικόνα για την κατάστασή τους νομίζω από Παρασκευή θα την έχουν. Και ειδικά για Πουέρτα και Γκονζάλες. Θεωρώ δύσκολο να προλάβουν την προπόνηση της Πέμπτης. Ακόμα και να προλάβουν, καταλαβαίνετε, δεν θα κάνουν προπόνηση. Το πολύ πολύ θα κάνουν ένα χαλάρωμα ή να το περάσουν έτσι με λίγο μασάζ και τα σχετικά, με μια αποθεραπεία. Γιατί είναι και το ταξίδι. Η τεράστια επιβάρυνση. Παιδιά, είναι 12-13 ώρες ταξίδι.
1: Ναι, λογικό.
0: Για τον καθένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Επιβαρημένος είναι και ο Φρόιλερ, θα είναι, αλλά είναι ένα παιδί που αντέχει πάρα πολύ και ευτυχώς δεν έχει μεγάλο ταξίδι. Γυρίζει και νωρίς, οπότε με μια αποφόρτηση, αν του γίνει, νομίζω πως θα είναι κανονικά όχι απλά διαθέσιμο και βασικός στο ντέρμπι της Κυριακής. Και όπως όλα δείχνουν, παιδιά, πάμε για ένα ντέρμπι που θα έχουμε. Εγώ θα πάρω το ρίσκο, παρότι είναι αρχής εβδομάδας, να το πω. Πάνω κάτω ξέρουμε τα περισσότερα πρόσωπα της δεκάδας. Φαίνεται να ξέρουμε ή να μπορέσουμε να πιθανολογήσουμε να πούμε έτσι για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φίλε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Σαράγεβο. Μπος να πάω απόλυτη ισορροπία 40-40 και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου MZT Σκοπίου Ηρακλής 55-58. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: 94,6. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Στους προορισμούς για συνταξιούχους η Κύπρος. Κατατάσσεται παγκόσμια στους ανταγωνιστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν χώρα συνταξιοδότησης ή εγκατάστασης μέσω παθητικού εισοδήματος. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, ακριβένουν τα στεγαστικά, αλλά μένουν πίσω τα καταθετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να επιστρατεύσει φραστικές υποδείξεις προς την Τουρκία για τις έκνομες διεκδικήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και για τον GSI χωρίς καταδικαστικό ψήφισμα. Η αναταραχή των ομολόγων δοκιμάζει την Ευρώπη. Γιατί η Revolut με 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως ομάζει τις τράπεζες. Ενεργειακή καταιγίδα, δύσκολος χειμώνας με υπάρχει καυσίμωνα αλλά υψηλές τιμές. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Για το Λονδίνο και το Μάτσερ, γιατί οι δύο αναμετρήσεις με Σαχτάρ και Μάτσερ.

0: Manchester City, παράλληλα με την αγορά του εισιτηρίου, θα αγοράσουμε και ένα διαρκές ερασιτεχνικής αξίας 50 ευρώ, δείχνοντας εμπράκτως τη στήριξη, τη συμπαράστασή μας. Πάρα πολύ έξυπνο, για να μπορέσει να δώσει όσο και πολύ περισσότερο, δηλαδή, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, τα 300 θα είναι πολύ λίγα από αυτούς που θα ταξιδέψουν στην Αγγλία και μέσω της μεγαλύτερης οργάνωσης οπαδών, να το πω έτσι. Και θα κερδίσει και η ΑΕΚ, η ερασιτεχνική, πολύ επιπλέον, ας πούμε, χρήματα που είναι απαραίτητο για να επιβιώνουν τα τμήματα της ερασιτεχνικής.
1: Σωστά. Επέστρεψε ο Ζούμπκοφ.
0: Ο Ζούμπκοφ, και να επιστρέψει, το θέμα είναι να είναι καλά.
1: Ναι, αυτό, για να υποβληθεί σε εξετάσεις, αν υπάρχει κάτι.
0: Δεν έχουμε ενημέρωση καμία. Όχι. Απολύτως.
1: Αλλά γιατί θα υπήρχε κιόλας, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό και πότε. Ναι. Αφού υπάρχει, νομίζω ότι θα είναι λογικό να μην υπάρχει, εφόσον έχει ακολουθήσει αυτή την οδό, μια ενημέρωση σχετική, όταν δεν προκύπτει ρεπορτάζ, ξέρεις, τέτοιο, από εκ των έσω, να το πω. Αλλά όταν έχει βγει ένας προπονητής και μιλάει για να παίχνει μια ομάδα, θα πρέπει από εκεί πέρα το κλαμπ να γνωστοποιεί αν και πότε θα γίνει εξέταση και αν είναι τέτοιο πρόβλημα που θα τον αφήσει πολύ έξω. Περιμένουμε κι εμείς, ιατρικό το δέμα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν είχε γίνει εξέταση, νομίζω ότι θα το ξέραμε πάντως, για να μην ειλικρινήσει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο, με κάθε επιφύλαξη το λέμε, επαναλαμβάνω, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση μέχρι στιγμής.
2: Πάντως ο κύριος Μάγερ επιστρέφει ξεκούραστος, έτσι.
0: Δυστυχώς, η αλήθεια αυτή είναι. Και λέω δυστυχώς, γιατί καλύτερα να ήταν εδώ και να δούλευε ουσιαστικά, γιατί ακριβώς δεν είναι και ότι, ξέρεις, πήγες και δεν έπαιξε, και αυτό είναι μικρό το κακό για μένα, γιατί θα μπορούσε και να μην είχες κληθεί, για παράδειγμα, γιατί ο Μάγερ, θυμίζω, δεν ήταν στις κλήσεις του Μπίλιτς μέχρι πρότινος. Το να πας εκεί και να μπες και σε τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, με πολλές υποχρεώσεις εννοώ, είναι άθλιο, γιατί δεν μπορείς να παίξεις σε επίπεδο εντάσεων και να δουλέψεις, μάλλον, συγγνώμη, σε επίπεδο εντάσεων, όπως είναι υποχρεωτικό να κάνεις όταν είσαι στην ομάδα, έτσι. Εκεί δεν μπορείς να δουλέψεις πιο δυνατά, με μεγαλύτερα πρέπει στη διάρκεια της προπόνησης. Ο προπονητής προφανώς δεν έχουν τους ρυθμούς, όταν έχει 4 μάτς να δώσει η ομάδα σε 20 μέρες. Υποχρεώνει και τους παίχτες να μην είναι με εντάσεις τέτοιες που να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό, όπως καταλαβαίνετε. Οι ομάδες έχουν στείλει τα προγράμματά τους και θέλουν αντίστοιχα τα προγράμματα να πέφτουν στους παίχτες, άρα να είναι πιο μειωμένα τα χιλιόμετρα και όλα όσα κάνουν στη δουλειά στις εθνικές ομάδες. Θα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μάγκη θα γυρίσει πίσω, και αντί να έχουμε εκμεταλλευτεί αυτές τις 3 εβδομάδες, να έχει πάρει ένα κομμάτι χρόνου συμμετοχής, έστω και σαν αλλαγή σε κάποια παιχνίδια. Θα έρθει ανενεργός και θα πρέπει κατευθείαν να μπει και να θυμηθεί αυτό που έκανε μέχρι τώρα, που ήταν σούπερ. Ναι. Και αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό. Από την άλλη, δεν θα σε αναχωρηθώ που δεν έπαιξε με
1: σούπερ παιχνίδια,
0: παράδειγμα, από την Αγγλία. Δεν θα με πάρει από κάτω. Το μόνο μην τον έχει πειράσει σε επίπεδο ρυθμού. Και πραγματικά είναι, το καταλαβαίνω, γιατί γράφτηκε και στην Κροατία, και σωστά από τους συναδέλφους, είναι από διασάξιο πώς δεν βρέθηκε χρόνο συμμετοχής για έναν παίχτη.
1: Εγώ θα μπόρεσε, Γιώργο, και ψυχολογικά. Εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα. Είναι τετράδα αγώνων.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Και δεν είναι έπαιξα με το Σαν Μαρίνο, με όλη την αυτή, το σεβασμό για τη Λευκορωσία. Είχε σοβαρά παιχνίδια η Κροατία.
0: Κοίτα, αν το αποτέλεσμα ήταν τέτοιο που θα δικαιολογεί τον προπονητή, το βουλώνεις κιόλας, που λέμε.
1: Ναι, εντάξει, καλά, δεν.
0: Εδώ μιλάμε για μια σειρά αγώνων που προκάλεσε κατάθλιψη η Κροατία.
1: Ναι, ειδικά προχθές τώρα το 7 είναι όχι απλά δυσκολοχώνευτο, απλά δεν χωνεύεται. Τώρα τι να λέμε.
0: Ναι, εδώ είδα τον Μπίλιτς να λέει ότι άμα φάω 5 θα παραδειθώ από την Ισπανία. Οπότε έχει βάλει ψηλά τον πύχη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω φάει 3 και 4, θα μια χαρά η πορεία. Τι να πω.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν το να περιμένουμε κάτι τι στα μεσάνυχτα να έχουμε το νου μας.
0: Έτσι, έτσι. Είναι λίγο ροκ η κατάσταση με τον Μπίλιτς, το ξέρουμε πάντα.
1: Καλά, ναι. Πάντα ήταν.
0: Ναι, δεν συνάδει η ποδοσφαιρική λογική πάντα με τη σκέψη του. Είναι λίγο εχθρή σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό του βγαίνει άλλες φορές καλό, άλλες φορές όχι. Εδώ νομίζω ότι έχει κάνει λάθος, και γιατί είχε και έναν παίκτη σε εξαιρετική κατάσταση, σε εξαιρετικό μομέντο.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, από τον αντίστοιχο που χρησιμοποιήσω ως δεξί εξτρέμ της Λίντς, της Λάσκ, αυτός που έξαμε εμείς, που στην έφυγα δεν θέλει να κουμπίσει μπάλα, ο Μάγκερ ήταν στην ΑΕΚ και έκανε εξασίστ, πέτσε με μπλή και έχει πάρει νίκη, είναι σε σούπερ κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εκείνο ξέρει καλύτερα. Το θέμα είναι μας να γυρίσει πίσω και να ήταν όπως ήταν, να μην έχει χάσει το ρυθμό του, γιατί είναι και άμεσες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις για την απόκριση. Δεν είναι ότι έρχεται ο Μάγκερ και έχουμε ένα δύο μάτσες μέχρι να το ξαναβρει.
1: Ναι, όντως, ή έχουμε ένα δεκαήμερο μπροστά μας να προπονηθεί με τους
0: συμπαίκτες. Ή ακόμα και ακόμα έχουμε ένα δατό αντίπαλο, πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, με την επανέναρξη.
1: Ναι.

0: Okay.
1: Δεν έχει τέτοια πράγματα. Τον Όφη έχουμε στην Φιλαδέλφεια για να πετάξει την Τρίτη για την Αγγλία, ώστε να παίξει την Τετάρτη με τη Σαχτάρ και να προετοιμαστεί για την Τρίτη με τη Manchester City. Ας ευχηθούμε εμείς να μην έχει επηρεαστεί αγωνιστικά ο ρυθμός του και τέλος πάντων και η κατάσταση, το momentum, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά. Όλοι το έχουμε
0: εννοείται.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα. Το momentum είναι τεράστιο πράγμα για να παίξει.
0: Ναι, και ήταν σε τρομερή κατάσταση πριν τη διακοπή ομάδα.
1: Και αυτό και είναι απόρριας άξιο, γιατί δεν πήρε κάτι από αυτό το momentum, δεν άνθρωπε. Γιατί δεν επενδύεξε να πάρει κάτι.
0: Αλλιώς, ας μην το καλούσε.
1: Δεν πήγε καλά. Τέλος πάντων.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Καλή, καλή συνέχεια και σε εσένα.
2: Ο Πάουκ είναι λοιπόν, πίσω στο σκορ.
0: Έχουμε ένα τραυματισμό, βλέπω εδώ. Νομίζω είναι παίκτη τη Μπόσνα. Είναι κάτω, στο παρκέ.
2: Ναι, ξέρω. Είναι στο 50-48. Ναι. Έχει κολλήσει λίγο, η αλήθεια είναι.
0: Δεν ξέρω, σε μια φάση με τον Όσμαν τώρα δεν ξέρω, τον βρήκε στην προσπάθεια του Τούρκος να ξεμαρκαριστεί. Δεν μπόρεσα να τη δω καλά τη φάση. Και ο Ηρακλής. Πού είναι ο Ηρακλής?
2: Προς το τέλος είναι το μάτς, 65-7 προηγείται, έχει 2 λεπτά.
0: Ναι, οκ. Okay. Mm-hmm. Να το κρατήσει.
2: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε κιτρινό-μαύρα.
0: Ναι.
2: Μπασκετικά.
0: Μπασκετικά, ναι.
2: Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας για πρώτη φορά στην εκπομπή ο νέος μας συνεργάτης, ο κ. Στάνος Τσίμπος, τον οποίο και από αέρος του λέω καλορίζικος. Και να πω πολύ απλά.
0: Καλή αρχή, καλή αρχή.
2: Μιλάμε για ένα φοβερό συνάδελφο και σαν άνθρωπο, αλλά και γενικότερα οι αναλύσεις του νομίζω ότι ξεχωρίζουν με απλά πράγματα για να καταλαβαίνουμε μεγαλύτερα τον μπάσκετ. Σε δροκέφαλος λοιπόν, τι κάνουμε?
3: Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σου πω απλά, επειδή το βλέπω και εγώ, έκανε screen ο Όσμαν και τον χτύπησε στην ομοπλάτη. Γι' αυτό ήταν κάτω ο παίκτης.
0: Και βγήκε από ό,τι είδα, πρέπει να πήγε και αποδυτήρια κιόλας.
3: Ναι, πρέπει να του βγήκε όμως μάλλον.
0: Κρίμα.
3: Λοιπόν, ναι,
2: πάμε να δούμε την πρεμιέρα της ΑΕΚ πλέον, έτσι, στο άγνωστο νομίζω, έτσι, λίγο.
3: Ναι. Εντάξει, παίζει με μια ομάδα τώρα την Βίλπας που okay, δεν είναι κανένα φόβητρο, έτσι, είναι μια ομάδα που ήρθε από τα προκριματικά του BCL. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι για να έρθει από τα προκριματικά έχει παίξει 3 παιχνίδια, οπότε την έχουν δει, την έχουν κάνει scouting στην ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, άμα είναι σοβαρή ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι και εύκολα. Στόχος της ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είναι να βγει πρώτη στον όμιλο του BCL για να περάσει απευθείας στους 16, να γλιτώσει την διάμεση διαδικασία. Έχει τα προβλήματά της η ΑΕΚ, δηλαδή από το μάτι του Σαββάτου που έλειπαν 4 παίκτες, ο Κατσίβελης, ο Γκρεκ Μπράουν, ο Ντέρικ Ουίλιαμς και ο Κισόν Φίζελ, μάλλον θα επιστρέψει ο Κατσίβελης, μάλλον, δηλαδή μπήκε στις προπονήσεις σήμερα, οπότε είναι πολύ πιθανό να παίξει αύριο. Τώρα, τουλάχιστον να είναι διαθέσιμος. Τώρα το πώς θα παίξει θα το δούμε. Από την άλλη, ο Ντέρικ Μπράουν που κι αυτός έκανε μέρος της προπόνησης σήμερα δεν θα το ρισκάρουνε για τον αυριανό αγώνα. Θα δούνε μήπως είναι διαθέσιμος με τον Άρη, αλλά και πάλι χωρίς κανένα ρίσκο. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ το χρειαζόταν αυτό το μάτς, ήμασταν τώρα ας πούμε το Μάρτιο, ναι. Μπορεί και να έπαιζε. Τώρα μάλλον δεν θα το ρισκάρουν και ίσως δεν παίξουν ούτε το Σάββατο τον Ντέρικ Μπράουν. Ο Φίζελ αργεί ακόμα και ο Μπράουν πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε ουσιαστικά μόνο ο Κατσίβελς μπορούμε να περιμένουμε έτσι για αύριο να μπει, να παίξει.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά γενικώς έτσι από τα θέματα των τραυματιών. Γενικώς υπάρχει ικανοποίηση από τη νίκη το Σάββατο με το Μαρούσι και την Καλούτσικη εμφάνιση. Ξέρεις και ο Σάκοτα δεν ξέρει ακριβώς τι να περιμένει σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή δεν την έχει δει πολλές φορές και αυτό στην ομάδα του. Οπότε και αυτός πάει βλέποντας και κάνοντας. Αλλά η ΑΕΚ έτσι όπως έχει γίνει με την κακή προετοιμασία που έχει κάνει με τις απουσίες θα πρέπει να βρίσκει ρυθμό μέσα από τους αγώνες και θα πρέπει να δοκιμάζει ο Σάκοτα πράγματα μέσα στους αγώνες με όποιο ρίσκο εμπεριέχει αυτό τέλος πάντων.
2: Πάντως γενικά η εικόνα μέχρι στιγμής τηρουμένων των αναλογιών των απουσιών είναι λίγο προς επίρρωση αυτό που λέγαμε ότι δεν πρέπει να ξεγράφουμε την ΑΕΚ και το λέω αυτό θανό γιατί υπάρχει ένα hype λογικό, πάω Κάρης, μεγάλα ρόστερ
3: ναι.
2: Θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ήδη ο Άρης έχει την πρώτη γκέλα έτσι ναι. Για να φτάσουν στο επίπεδο που επιθυμούν ενώ η ΑΕΚ έχει μια τεχνογνωσία, έχει δύο προπονητή και αυτό νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο όπλο.
3: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες βασικά Νίκο ότι okay, προφανώς έχουμε μεγαλύτερα budget, μεγαλύτερο βάθος ίσως και μεγαλύτερη ποιότητα σε κάποιες θέσεις τουλάχιστον. Απλά η ΑΕΚ έχει αυτό που είπες, έχει το know-how. Δηλαδή η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία βρίσκεται πολλά χρόνια. Την κάνει πολλά χρόνια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει μάθει να παίζει δύο μάτς την εβδομάδα που να πρέπει να τα κερδίσει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή τώρα βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίζει με μια ομάδα και δυσκολεύεται.
2: Έτσι.
3: Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν οι ομάδες, να οριμάσουν σιγά σιγά. Η ΑΕΚ το έχει αυτό, το έχει μάθει. Οπότε παλεύει κάθε μάτς, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Super Cup, που ήταν ανέλπιστα καλή για τα δεδομένα της εποχής της, συν το παιχνίδι τώρα με τον Μαρούσι, φαίνεται ότι κάνει κάποια βήματα μπροστά. Αλλά ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ παίζει χωρίς τα δύο βασικά της τεσσάρια. Έτσι. Παίζει με ένα παιδί που είναι με μηνιαίο συμβόλαιο και με τον Τζαλμπούρη που ήρθε για πέμπτος ψηλός. Που πάει πάρα πολύ καλά κιόλας, πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Ναι.
3: Οπότε ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι το ταβάνι της ΑΕΚ. Πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω, επειδή η ΑΕΚ είναι άμεσα ενδιαφερόμενη για το NBA Europe.
3: Ναι.
2: Τι ψυχανεμίζεις εσύ μετά τα σημερινά?
3: Γενικά έτσι δεν είχαμε κάποια επίσημη αντίδραση, αλλά έτσι από το ρεπορτάζ που καταφέραμε να βρούμε, υπάρχει αναμονή, υπάρχει μια, δεν θα το πω απογοήτευση, απλά περίμεναν από την ΑΕΚ σήμερα να τελειώσει αυτό, δηλαδή να έχουμε μια τελική απόφαση ότι δεν συνεχίζουμε ή δεν συμφωνούμε με την πρώτη εξαγοράς και τέλος. Αυτό τώρα το κάπως ανοιχτό ότι να δούμε και αν υπάρξει άλλη πρόταση να περιμένουμε και αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσαν καλά, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Αϊβαζόγλου την Πέμπτη έχει να μιλήσει σε κάποιο φόρουμ. Φαντάζομαι θα πει και αυτός εκεί πράγματα να ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση, γιατί είναι τώρα λίγο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς κινούμαστε.
2: Ναι.
3: Η ΑΕΚ περιμένει, έχει κάνει την πρότασή της. Περιμένει να δει τι απάντηση θα έρθει, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Ευρωλίγκα σίγουρα.
2: Μάλιστα.
4: Θάνο, πόσο κόσμο θα έχει αύριο?
3: Τώρα.
4: Μπορείς να κάνεις εκτίμηση.
3: Τώρα αυτό.
4: Τζόκερ.
3: Πόσο κόσμο. Όχι, ξέρεις, δεν είναι θέμα πόσο κόσμο, είναι θέμα, μιλάμε για τριψήφιο ή τετραψήφιο. Εκεί νομίζω είναι το over-under, αν το λέγαμε έτσι.
2: Okay. Είναι και ο αντίπαλος πολύ αντιεμπορικός.
3: Είναι αντιεμπορικός, είναι και η μέρα. Δηλαδή το Σάββατο είχε, ξέρω εγώ, 1.000-1.200 άτομα. Δύσκολο μου φαίνεται να έχει περισσότερα αύριο.
4: Ναι,
3: okay. Αλλά θα το δούμε.
4: Ωραία. Θάνο, ευχαριστούμε
2: πολύ.
3: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά. Καλή αρχή. Θα τον έχουμε και άλλες φορές τον Θάνο Τσούμπο εδώ στο newsroom να μας μεταφέρει τα νέα της ΑΕΚ και πριν τους αγώνες και pre-game και post-game και όλα τα σχετικά.
2: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, τελευταίο τρίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο στο Σαράγεβο Μπόσνα ΠΑΟΚ 54-51. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια για του σημερινού προγράμματος. Κλείνει το παράθυρο του Nations League. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία στο 0-0 και τα δύο. Στην δεύτερη κατηγορία Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία επίσης το 0-0. Και στην τρίτη κατηγορία έχουμε Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Εδώ έχει μπει το δεύτερο γκολ της βραδιάς. Προηγούνται οι Σλοβάκοι.
2: Ο Ηρακλής έκανε το 3-3 για τα ελληνικά χρώματα απόψε. Νίκησε 64-59 την MZT Σκοπίων. Και περιμένουμε. Μοναδική εκκρεμότητα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πίσω με 56-51 από την Πόσνα στο Σαράγεβο.
4: Αύριο έχουμε Προμηθέα στο FIBA Euro που είπες και Κολοσσό.
2: Ναι.
4: Σωστά. Κολοσσός εντός με Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.
2: Και την ΑΕΚ, έτσι.
4: Ναι, για το Europe, για το FIBA Euro πλέον. Και ο Προμηθέας στο Κόσοβο με την Τρέπτσα.
2: Και για το EuroCup έχουμε Άρη.
4: Άρης, μπράβο.
2: Άρης με την κυρία Μπουργός.
4: Σωστά. Με παρουσία Νίκου Γκάλη.
2: Και Σιάο.
4: Και Σιάο, ναι. Σωστά.
2: Δύσκολο μάτς πολύ.
4: Mm-hmm. Επίσης, είπαμε στην αρχή της εκπομπής για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο βόλεϊ, ότι έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου στη Βόρεια Μακεδονία και κατ' επέκταση για την πρόκριση στη φάση των 64 του Chef Challenge Cup. Νίκησε, πέρασε από πάνω θα έλεγα εγώ, σε 1 ώρα και 6 λεπτά την CSKA Σόφιας 25-13, 25-18, 25-6 και αύριο

έχει να αντιμετωπίσει την Ντρίτα από το Κόσοβο στις 6 το απόγευμα και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την Νακόφσκη από τη Βόρεια Μακεδονία την 5η στις 8.30. Στόχος είναι να κάνει το 3-3, να πάρει την πρώτη θέση και κατ' επέκταση να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Challenge Cup.

0: κλειδώνει Σπύρος Κυπριανού για Μακάμπι.
1: Ναι, έτσι λέγεται.
0: Έτσι, φύγε, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, θα γίνονται και τα παιχνίδια τις κανονικές συνθήκες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ισραηλινοί στην Κύπρο. Mm-hmm. Που είτε εργάζονται είτε ξέρεις πηγαίνουν για δουλειές. Και νομίζω ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για 4.500 εισιτήρια στη Μακάμπι.
0: Ναι.
1: Και 1.500 σε Κύπριους Φιλάθλους.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο. Okay. Ωραίο θα είναι.
0: Όντως. Και με βάση τα ρεπορτάζ, το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα είναι αυτό με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 22 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ωραίο είναι. Μωρέ, εντάξει, αυτό το απρόσωπο ήταν το Άβγιο στο Βελιγράδι.
0: Ναι, και προφανώς θα είναι πολύ πιο...
1: Το ταξίδι.
0: Όχι, όχι, θα είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Α, ό,τι έχει να κάνει με τις τουρκικές ομάδες όταν παίξει με Φενέρ, Μπεσίκτας και Ανατολού Εφές. Αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι.
1: Νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Όχι,
1: νομίζω,
0: όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν αφήσαμε κάτι. Ξέρω εγώ.
1: Fight Club, τώρα να τα πει καλύτερα.
0: Ναι. Θα αφήσουμε με το 1.49 για το φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου. Μπος να πάω 56-53. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, Στέφανο Παλαιότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική υποστήριξη τη εκπομπή. Από Τάσο Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
10: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
11: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
10: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
11: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
10: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Κρυπτονομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
13: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Άνοιξε την ψυχούλα σου και μίλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άνοιξε την ψυχούλα σου και πες τα όλα.
1: Θα τα πω ήρεμα. Εντάξει, όπως πάντα.
0: Στην αρχή τουλάχιστον.
1: Έχω δει από το πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πάρε μια ανάσα.
1: Κάτι άρθρα.
0: Πάρε μια ανάσα.
1: Πάρε μια ανάσα.
0: Άρα, εισπνέει από τη μύτη, εκπνέει από το στόμα.
1: Έχω δει από το πρωί λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Άρθρα τα οποία γράφουν.
0: Για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Χαίρομαι πολύ, Γιάννης.
0: Μάλιστα, Κώστας, να είσαι καλά.
1: Πώς το γράφουν το ερώτημα. Το πώς το γράφουν το.
0: Δηλαδή.
1: Γράφουν φράσεις τις οποίες δεν έχω ξαναδεί. Όπως.
0: Ναι.
1: Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Θα γίνονται. Αυτό το γενικό το δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρουμε τι να σας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και βγάζουμε μια ανακοίνωση.
0: Όταν έτσι για τα μάτια του κόσμου. Δρόμους, ναι. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλής Αμαλίας, αυτό κτλ.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ανακοίνωση θα ήταν. Από τις 8:40 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία, δεν μπορεί να κατεβαίνει. Στην Βασιλής Σοφίας, στην αυτή κτλ. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Κάτι απολύτως ασαφές είναι ότι από το βράδυ της Τρίτης, χωρίς ώρα, θα γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπου είναι αναγκαίο.
0: Ναι.
1: Τι μας είπες, τίποτα.
0: Τίποτα. Βγάζεις τα νύχια, τα μυρίζεις.
1: Μπράβο.
0: Και λες, λοιπόν, πού να είναι αναγκαίο τώρα που
1: αυτή
0: περνάω.
1: Είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Πώς το γράφανε για αύριο. Ας το σήμερα. Θα φτάσω, θα ξαναγυρίσουμε σήμερα, αλλά πριν πρέπει να σου πω για το αύριο.
0: Ναι.
1: Γράφανε. Αύριο.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία λέει.
0: Ναι.
1: Ενημερώνει τους οδηγούς. Να μην κατέβουν, λέει, με τα αυτοκίνητά
0: του. Ναι, να παίρνουν τα μέσα μαζί με τα φορά.
1: Καθόλη τη διάρκεια τη μέρα.
0: Ναι.
1: Λε, όπα.
0: Ναι, άμα ήταν τόσο εύκολο. Ναι, όχι, και άμα ήταν τόσο εύκολο να πηγαίνω κάπου με τα μέσα μαζί με τα φορά, γιατί δεν πηγαίνω τόσο καιρό. Ίσως γιατί δεν με βολεύουν. Λέω εγώ τώρα. Ίσως γιατί δεν εξυπηρετούν εκεί που μένω.
1: Τις λέξεις καθόλη τη διάρκεια τη ημέρα δεν τις έχω ξαναδεί ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ. Ποτέ το ποτό, ποτέ.
0: Έχει ξανάρθει και ο Ρούμπιο.
1: Ε?
0: Έχει ξανάρθει και ο Μόνο ο Ρίκη Ρούμπιο έχει έρθει.
1: Ε?
0: Ο άλλος ο Ρούμπιο έχει έρθει, δεν έχει έρθει.
1: Έχουν έρθει πολύ σημαντικότεροι άνθρωποι από τον κύριο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Για τους οποίους κάναμε πράγματα. Δηλαδή κάποτε είχε έρθει ο Βαλερίζη Κάρντεστεν.
0: Ναι.
1: Η επίσημη επίσκεψη Καραμαλή σε φτιάξει τη Συγκρού.
0: Mm-hmm.
1: Για σαν του μάγκα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Oh. Τη Συγκρού σε μια εβδομάδα. Τα ξέρει αυτά, κούλι. Πώ φτιάχτηκε η Συγκρού. Κάποιοι λένε η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Η Συγκρού όμω φτιάχτηκε σε μια εβδομάδα.
0: Έτσι. Δηλαδή, δεν τη λες και Ρώμη τη Συγκρού.
1: Όχι, δεν τη λες και Ρώμη. Είναι η αλήθεια. Απλώς δεν είχε κανένα τρελό να την κάψει επίσης. Δεν είχε κανένα έρωνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι δίνεις ιδέες.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν διαβάζω αυτές τις γελοιότητες, γιατί περί γελοιοτήτων πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, λέω: οκ, okay, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ. Είναι ταυτοχρόνως, προσέξτε, είναι ταυτοχρόνως ανίκανοι.
0: Ναι.
1: Να εκπονήσουν οποιοδήποτε σχέδιο της προκοπής και ταυτοχρόνως κρυψίνοες, γιατί αυτή εδώ η βλακεία προφανώς δεν ισχύει. Ξέρουν πολύ καλά ποιους δρόμους θα κλείσουν και ποιες ώρες. Πρόσεξε τώρα. Φτάνω στο βαθύτερο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα κλείσουν όλο το κέντρο. Γνωρίζουν πολύ καλά θα το κλείσουν από το βράδυ. Έτσι. Δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κρυψίνοες. Γιατί είναι κρυψίνοες, επειδή είναι ανίκανοι. Θα κρατήσουν ένα μικρό ποσοστό γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Που είναι υπαρκτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι έχουν πάρει εντολές, Κώστα.
0: Ναι.
1: Οπότε, 5 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας που ζει στην Αθήνα, δεν δικαιούται να ξέρει πώς και πότε μπορεί να κυκλοφορήσει. Γιατί θα έρθει ο πανίβλακας. Και επειδή θα έρθει ο πανίβλακας, θα κλείσουμε όλη την πρωτεύουσα.
0: Λοιπόν, δεν θα είναι πανίβλακα ή του έξυπνου. Είναι το θέμα ότι.
1: Θα έρθει, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Για έναν άνθρωπο. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Για έναν άνθρωπο θα ταλαιπωρηθούν εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να το πω πιο απλά. Να αποσύρω το πανίβλακα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ωραία. Το αποσύρουμε.
1: Και πάμε τώρα στα όλα. Επειδή λοιπόν ξέρω τι τζιμάνια είναι, και εδώ είναι κυριολεκτικά τα τζιμάνια, έτσι. Είναι με τον όρο όπως μας έχει, όπως τον έχουμε μετατρέψει στην Ελλάδα. Είναι οι government men, τα τζιμάνια, να πούμε. Παλιός όρος. Σλάνγκ. Λοιπόν. Ανοίγω το GPS.
0: Να.
1: Το GPS είναι το κελό. Για να δω. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να τα κλείσουν από το απόγευμα όλα.
0: Ναι.
1: Βάζω το GPS λοιπόν γύρω στις 7.30 και όντως γύρω στις 7.30 το GPS με ενημερώνει ότι Δεν μπορείς να κατέβεις από τη Βασιλίση Σοφίας, ότι αν θες να κατέβεις από εκεί που έρχομαι εγώ, από τα βόρεια προς τα εδώ, πρέπει να πας από την Αλεξάνδρας, να, να πας Ομόνια, Πειραιός mm-hmm. και να κατέβεις από... Λέω, οκ, το κρατάμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Όταν ξανανοίγω όμως και κάνω τριπλό τσεκ την ώρα που είναι να ξεκινήσω, mm-hmm. οι δρόμοι δείχνουν όλοι ανοιχτοί. Και λέω, εντάξει, οκ, κάνα τσεκ, κλείσα κάποιους δρόμους, ίσως ήταν η ώρα που ήρθε. Mm-hmm. Οπότε κλείσα κάποιους δρόμους, ήρθε, πήγε στο ξενοδοχείο του, δόξα τω Θεώ, υπόλοιπη λούτσα αύριο. Mm-hmm. Και ξεκινάω. Μεσογείο υπέροχη. Κατέβαινε.
0: Ναι.
1: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακριβώς είναι τρεις λωρίδες σταματημένες.
0: Μάλιστα.
1: Φρακαρισμένο το σύμπαν. Mm-hmm. Μέχρι όπου φτάνει το μάτι μου. Δηλαδή μέχρι σχεδόν πω, λίγο πριν τον Τινάν που μπορώ να δω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λέω, ωραία, τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει. Απλά ήρθε κάποιος και έκοψε την κυκλοφορία. Γιατί? Μη ρωτάς γιατί, μπαραμπούρα η αγάπη τόση. Εντάξει. Φεύγω κατευθείαν, αναστροφή και λέω, μια ωραία εναλλακτική για να πάω. Θα βγω μέσα από τον Παπάγο, θα ανέβω δεκάκι και θα πάω μέσα από Βύρονα, Παγκράτη, Ημιτού και θα κατέβω. Mm. Καλή ρόηση και αυτά. Οκ, okay. Πολύ καλά. Τσούκου τσούκου, καλό σου. Βγαίνω λοιπόν, συγγνώμη τώρα, αυτά είναι βόρειο προαστιώτικα. Ήταν μια οδός Πίνδου μεγάλη, η οποία από τον Παπάγο σε βγάζει στην Κατεχάκη. Mm-hmm. Εντάξει. Μία λωρίδα, μία λωρίδα, πάντα άδεια, άδεια, τέτοια ώρα τελείως άδεια. Και καθώς την κατεβαίνω εγώ, ξαφνικά βλέπω 300 μέτρα πριν το φανάρι, όλα τα αυτοκίνητα σταματημένα mm-hmm. και αστυνομία. Έχει ρωτάξει, δεν πάτε καλά. Mm-hmm. Δεν είστε με τα καλά σας. Έχετε κόψει πάροδο από τον Παπάγο στην Κατεχάκη. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί μπορούν.
1: Mm-hmm.
0: Τι άλλο?
1: Αμέσως, εδώ, τρίτο εναλλακτικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Να δω, να πάω να βγω, ίσως να ανέβω, να βρω την Αττική που είναι κάπου στο νεκροταφείο του Παπάγου και να μπω από εκεί. Εδώ κλειστή η Αττική Όδος.
0: Μάλιστα. Α, και η Αττική Όδος κλειστή.
1: Ευτυχώς μόνο το ρεύμα προς Αθήνα Κέντρο.
0: Ναι.
1: Οπότε μπαίνω στο άλλο.
0: Ναι. Και πήγε, ας πούμε, και πήγε στο αεροδρόμιο. Λες, πάμε να βάλω στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, και από εκεί. Ευτυχώς έβγαινε και προς Ελευσίνα.
0: Ωραία.
1: Αλλά θέλω να σου πω, ήταν η τρίτη εναλλακτική και να κλείσω λέγοντας ότι πηγαίνοντας στην κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ρεύμα το αντίθετο, δηλαδή λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, mm-hmm. μα την Παναγία, δηλαδή υπάρχουν, παιδί μου, σουρεαλιστικά και σουρεαλιστικά πράγματα. Σε κάποιο σημείο του πουθενά, όταν σου λέω όμως του πουθενά, του πουθενά, mm-hmm. αμέσως μετά από ένα τούνελ, στο πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, δηλαδή είναι στη μέση του δρόμου ακριβώς. Mm-hmm. Έχει έρθει ένα αυτοκίνητο της Αττικής Οδού, έχει μπαστακωθεί στη δεξιά λωρίδα.
0: Mm-hmm.
1: Δύο μηχανές έχουν μπαστακωθεί στην αριστερή.
0: Ναι.
1: Έτσι απλά έχουν κόψει τη γυροβρέ και πίσω τους είναι 300 αυτοκίνητα. Και απλά κάθονται.
0: Καλά, εντολές.

0: έξοδο, θέλω να σου πω.
1: Ναι, κλείστε το δρόμο εκεί για κάποιο λόγο. Κλείστε, γιατί μπορεί να περάσει από το ένα χιλιόμετρο η αυτοκινητοπομπή.
0: Οπότε, κάτοικοι της Μπανανίας, θέλω να πω πολύ υπομονή για αύριο. Μην κάνετε τίποτα, δεν θα βγάλετε καμία άκρη με κανέναν.
2: Να πάω αύριο Βονσιλίου, μπορεί 9.30 το βράδυ.
0: Δεν θα πας πουθενά.
1: Δεν θα πας πουθενά.
0: Δεν θα πας πουθενά, κουλή.
2: Ωραία, δάσκαλε, συγγνώμη, παράδειγμα.
0: Δηλαδή και εμείς εδώ το πώς θα έρθουμε αύριο θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Τώρα θα πείτε. Κάποιος θα κάτσει να συζητήσει, είστε γελοί, είστε αυτοί, έρχεται ο τάδε. Κάποιος θα πει, ναι, είμαστε κάτοικοι παραλληλοί. Ναι, και θα υπάρχουν και αυτές οι δύο απόψεις. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που ισχύει είναι ότι είναι. Όχι απλά αδιανόητο, αλλά ανεπίτρεπτο, για να μην πω άλλες λέξεις, για έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε, οποιοδήποτε και να είναι αυτός, λόγω του ότι έχουμε, του υπάρχει, πώς να πω, θέμα στο δικό μας δίκτυο, ανεπάρκεια σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως θέλετε πείτε το, αλλά όπως και να έχει, είναι πραγματικά αδιανόητο το να κλείνει, ξέρεις, το να κλείσει η Αττική Οδός, γιατί το έχουμε ξαναδεί, το να κλείσει η Αττική Οδός για μισή ώρα. Και να πάει ένα αυτοκίνητο συνοδεία. Πρόσεξε με, για να είμαστε και λίγο λογικοί εδώ πέρα, έτσι. Και να πάει ένα αυτοκίνητο συνοδεία. Του Ρούμπιο, καλή ώρα. Ναι. Του οποιοδήποτε, του Πούτιν, του Πάπα. Το να κλείσει μπορεί να δώσει μισή ώρα μέχρι να βγει. Και το να πηγαίνει συνοδεία και να υπάρχουν μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά και από το απέναντι ρέμα 200 μέτρα μπροστά και πίσω ανοιχτά, το καταλαβαίνω απολύτως. Το ότι μία πρωτεύουσα
1: παραλύει.
0: Ναι. Επειδή έχει έρθει ένας άνθρωπος, είναι πραγματικά όχι υποβιβασμός νοημοσύνης, είναι, πώς να σου πω, δήλωση εθνικής ανεπάρκειας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να πω, τα λίγα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Και είπαμε, πολύ γερό στο μάχη για αύριο για όλο τον κόσμο. Ακριβώς διότι
0: γνωρίζω ότι είχε πορείες, παιδιά. Γνωρίζω ότι είχε πορείες.

0: Θέμα είναι πέρα πολλά, ρε παιδί μου. Προφανώς το έχουμε ξαναζήσει. Καταρχάς, αυτό είναι νομίζω το απόλυτο κλείσιμο. Τέτοιο απόλυτο κλείσιμο δεν έχουμε ξαναζήσει. Και προσέξτε, τώρα ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Θα πάει για 36 ώρες περίπου.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως το έχουμε πάρα πολλές φορές και το έχουμε δει και σε άλλα κλεισίματα των δρόμων στην Αθήνα, δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις που κλείνουν οι δρόμοι, δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Απλώς κλείνουν οι δρόμοι. Και δεν υπάρχει.
2: Καλά, σχεδόν... το έχουμε συζητήσει. Ναι, αυτό.
1: Το έχουμε για τις ποδηλατάδες, για τους αγώνες δρόμου, για τα Santa Runnings, για οτιδήποτε κάνει ο καθένας που κλείνει ο δρόμος, δεν υπάρχει κανένα plan B.
0: Αυτά.
1: Δεν σου λέει κανείς από πού πρέπει να πας. Να. Ακόμα και από δρόμο που μπορεί να έχει κίνηση, γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος. Δεν σου λέει κανείς πού. Απλά κλείνει οι δρόμοι. Mm-hmm. Κάθεσαι και περιμένεις. Και αν περιμένεις 20 λεπτά να ανοίξει, λες πάει στην ευχή. Αν περιμένεις εγώ 2 ώρες, δεν πάει στην ευχή. Αυτό είναι το θέμα. Πάστε σου κουράγιο και σήμερα, ειδικά αύριο, για όλους μας θα είναι αύριο πολύ δύσκολη μέρα όσοι έχουμε μετακινήσεις και όχι μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, οπουδήποτε, γιατί αυτό που πέρασε ως μήνυμα είναι ότι θα κλείσει γενικά το κέντρο της Αθήνας. Πανταχώς.
0: Εδώ δεν ξέρουμε εμείς που είμαστε στην τροχέα πού θα κλείουμε και πού θα κάνουμε εκτροπές.
1: Ναι. Αυτό λέμε.
0: Ορίστε,
1: το πρόβλημα δεν είστε εσείς. Εσείς εκτελείτε εντολές. Όταν εντολές είναι απλά κλείστε τους δρόμους, προφανώς δεν φταίτε εσείς. Δεν έχει κανείς μαζί σας. Προφανώς. Τα έχουμε με αυτούς που δεν μπορούν να εξηγήσουν 5 βασικά πράγματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πώς επίσης δεν χρειάζεται να συζητάμε ότι προφανώς, ξέρω, το 1,5-2 εκατομμύρια κόσμος που κυκλοφορεί στην Αθήνα, μάλλον ανάμεσα σε αυτούς, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ακούει, δεν έχει τύχει να ακούσει, δεν ξέρει τι γίνεται. Και ξαφνικά είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά, δεν μπορούν να πάνε, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Και βρίσκονται πανικόβλητοι, ας πούμε. Σε ένα κόλλημα από το οποίο δεν μπορούν να φύγουν ποτέ και με ένα ενδεχομένως κινητό που κλείνει. Θα μου πείτε πολύ ψηλά γράμματα σκέφτομαι. Δεν είναι τόσο ψηλά στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αν το καλώς σκεφτείς. Διότι η αστυνομία και η κάθε αστυνομία ή η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση κατ' επέκταση, όταν οργανώνει ένα πράγμα τόσο, πώς να πω, τόσο απόλυτο όσο αυτό, ταυτοχρόνως πρέπει να φροντίζει και τις εναλλακτικές του. Και τις οδούς διαφυγής του. Αυτά πάνε μαζί. Ανακοινώνοντας το κλείσιμο των δρομών, ανακοινώνεις και όλες τις εναλλακτικές. Δεν ανακοινώνεις κλείνουμε αυτά και δείτε τι θα κάνετε.
1: Ναι, επίσης δεν έχουμε καμία απέτηση να μας πούν το δρομολόγιο του κυρίου Ρούμπιο. Προφανώς για λόγους ασφαλείας δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τα χρόνια. Δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε καμία ανάγκη να γνωρίζουμε πού θα πάει και ποιους δρόμους θα διαβεί. Mm-hmm. Θέλουμε να γνωρίζουμε εμείς ποιους δρόμους θα διαβούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εκείνος πάει όπου θέλει. Κάνει και τζόκινγκ μέσα στη Βασιλή Σοφία. Mm-hmm. Δεν μας αφορά αυτό το θέμα. Mm-hmm. Προφανώς για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο του είναι μυστικό και έτσι πρέπει να είναι. Κατανοητό. Εμείς οι υπόλοιποι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε από πού θα μπορέσουμε να φτάσουμε όπου πάει ο καθένας. Και δεν είναι η κουβέντα πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι η κουβέντα αυτή.
0: Καλά, ναι.
1: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα παίρνουν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι και στριμώχνονται εκεί. Καταρχάς δεν μας χωράνε όλους. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μας εξυπηρετούν όλους. Δεν μας εξυπηρετούν εκεί που δουλεύουμε ή εκεί που έχουμε να πάμε. Αλλιώς θα τα παίρναμε. Αν ήταν τόσο εξυπηρετικά και βολικά και γρήγορα, θα τα παίρναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν μας εξυπηρετούν ή οτιδήποτε δεν χωράμε. Δεν. Οπότε δεν είναι κουβέντα. Πάρτε το μετρό. Για το θέμα είναι το μετρό. Όταν κλειστεί η δρόμη, δεν παίρνει τα λεωφορεία. Άρα σου λέει όλοι πηγαίνετε στο μετρό.
0: Mm-hmm. Το οποίο μετρό επίσης θα κλείνει.
1: Εντάξει.
0: Αν θα αφήσουμε, λέει, αυτόν τον ευαγγελισμό γιατί είναι το νοσοκομείο. Σχεδόν συγκινούμε.
1: Mm-hmm.
0: Σχεδόν συγκινούμε για την κυβερνητική ενσυναίσθηση. Σχεδόν συγκινούμε πραγματικά. Θα αφήσει να έχει τον ευαγγελισμό. Αλήθεια. Μπράβο. Και με τα δυο χέρια. Μητσοτάκης για πάντα. Τι συζητάμε, ρε, αλήθεια. Φτάσαμε 52 χρονών, ρε.
1: Τώρα,
0: τι καθόμαστε και συζητάμε.
1: Γιατί το πολιτικοποιείς τώρα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ποιο.
0: Τι εννοείς.
1: Το θέμα είναι, δηλαδή, άμα ήταν ο Δήμητρο Μητσάκης, ένα Ανδρουλάκη, θα κάναμε διαφορετική διαχείριση.
0: Ανδρουλάκη για πάντα. Ποιο το κάνει, αυτό το κάνει, γι' αυτό λέμε.
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην ελληνική πολιτεία, όποιο είναι κυβερνάει, όλα αυτά τα χρόνια ήταν και κάποιο επίσημο. Είτε είναι η Μέρκελ, είτε είναι ο Κλίντον, είτε είναι οποιοδήποτε.
0: Πέρασα πριν 5 λεπτά από την Πίνδου και έκανα και 35 λεπτά. Και λίγα είπε. Τρέμω από θυμού και γενικά είμαι έρεμο άνθρωπο. Εντάξει. Υπάρχετε και τα τρία τρόλ εδώ πέρα.
1: Όχι, παιδιά. Το προφανώς ήσατε πρόσφατα στην Αθήνα που λέει ο Γιάννης. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο και θα την κάνουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι όταν θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε τη διάθεση ούτε καν να κράξουμε όλες τις παθογένειες στην πόλη.

0: που ζούμε και να το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό, ή έλα μωρέ, εντάξει, τότε είναι το σημείο πια που, δεν, ξέρεις, που είμαστε, ας πούμε, στο τελικό στάδιο της αναισθησίας και της, πώς πω, του παρατήματος. Δηλαδή τότε έχουμε παρατηθεί από τη ζωή. Όταν φτάνεις πια και θεωρείς, εντάξει, κλείνει, θα κλείσει μια μισή μέρα για Αθήνα, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά, ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν πάει έτσι. Κάθε φορά που γίνεται κάτι πρέπει να το στυλιτεύουμε, πρέπει να το λέμε. Πρέπει να λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να μην το αντιμετωπίσουμε κάτι φυσιολογικό, επειδή έχει ξαναγίνει και επειδή θα ξαναγίνει. Κάθε φορά πρέπει να φωνάζουμε.
1: Κάθε φορά που γίνεται κάτι απολύτως παράλογο, ναι, παράνομο, παράτυπο, ναι, πράγμα το οποίο βιάζει την κοινή λογική. Τέτοια πράγματα, ε. Αυτά εννοούμε. Ελπίζω ότι συνεννοούμαστε.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι συνεννοούμαστε με τους περισσότερους από εσάς. Τώρα, με κάποιους λίγους δεν συνεννοούμαστε και αυτό στατιστικά
0: μέσα. Δεν χρειάζεται να συνεννοηθούμε και με όλους. Δεν χρειάζεται και με όλους συνεννοηθούμε.
1: Στατιστικά μέσα είναι. Ναι, μπράβο παιδιά, μπράβο. Πήρε για τον Τσίπρα. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Αν ήταν ο Τσάκη, αν ήταν ο Τσίπρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Όποιο είναι πάνω, αυτό είναι υπεύθυνο. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, αυτός.
1: Τι να κάνουμε. Δεν μπορείτε να φύγετε από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν μπορείτε να φύγετε. Έχετε τη μισή ζωή σα, δεν μπορείτε να φύγετε. Δεν πάει ξεκολλήσει το κεφάλι σα από αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, ρε παιδί μου. Ας πούμε, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε διάφορα ωραία πραγματάκια, επικαιρικότερο ωραία θα λέγαμε, διάφορα ενδιαφέροντα. Καταρχάς να πούμε ότι χωρίς φυσικά να παραγνωρίζουμε βεβαίως την σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία από ό,τι φαίνεται η σοβαρότητα αυτή θα γίνει ακόμη σοβαρότερη σοβαρότητα, αν μου επιτρέπεις Κώστα, φίλες και φίλοι, είναι μια στενάχωρη μέρα σήμερα,
0: ναι,
1: για τον ελληνισμό με τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Πραγματικά, έτσι, πραγματικά. Πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Πραγματικά.
0: Άνθρωποι, πατριώτες,
1: ναι,
0: οι οποίοι έχουν δώσει τόσο μεγάλο αγώνα.
1: Αυτό.
0: Για την Ελλάδα μας, για τη δημοκρατία μας.
1: Αγώνα για την ψυχαγωγία του Έλληνα, Κώστα. Πες το αυτό. Δεν είναι κακό.
0: Και πολιτικό πρόσωπο το λέω.
1: Επειδή
0: είναι και αρχηγός κόμματος, το λέω.
1: Σωστά το
0: έκανες. Δεν είναι απλά ένας έξοχος διασκεδαστής, αν μου επιτρέπεις.
1: Σωστό. Δεν θα το χαρακτήριζα ποτέ πια έτσι. Καλά έκανες και εξήρες την πολιτική του ιδιότητα. Γιατί αυτή είναι που, πώς να σου πω, είναι μπροστά από τις υπόλοιπες. Απλώς εγώ λέω ότι έχει υπηρετήσει τον τόπο τόσο θεσμικά, όσο και από άλλα μετερίζια, ναι, αν με επιτρέψει ο Φίλιππος Καμπούρης, και έχει κερδίσει τους ή άλλους τη γενική αναγνώριση, οπότε είναι πραγματικά μια μέρα, είναι μια μέρα δύσκολη.
0: Είναι μια μέρα βαριά.
1: Είναι μια μέρα
0: βαριά.
1: Αυτή, εν πάση περιπτώσει,
0: φαντάζομαι ότι είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή το δηλώνω τη
1: αναφάντηση
0: με τον ΕΦΚΑ, ότι με έναν άνθρωπο απλήρωτη, ότι κλαίνανε εταιρείες και τα λεφτά, ναι, πηγαίνανε στο χιόνι.
1: Ότι άνθρωποι όχι μόνο με έναν απλήρωτη, αλλά τους έρχονταν και χρωστούμενα, ναι, από εταιρείες, οφειλές από εταιρείες που είχαν κλείσει.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Πρέπει να γίνει κάποιο λάθος. Δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κάποιο λογιστικό λάθος. Τώρα, κάποια αυλεψία είναι.
1: Κάποιος τώρα εδώ πέρα, ο οποίος θέλει λίγο να μας κάνει έτσι, λίγο να μας κουρδίσει, να το πω έτσι, θα πει, μα τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά γίνανε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και είχε 25 εταιρείες. Μην δούμε έναν άνθρωπο να φτιάχνει, πώς το λένε, 20 εταιρείες που δεν υπάρχουν πάνω σε 5 που υπάρχουν, αμέσως να πούμε ότι, πώς το λένε, ότι είναι παράνομος.
0: Ναι.
1: Πού έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
0: What are you doing, step company?
1: Η ελληνική δικαιοσύνη. Ελά, προδόθηκε, σας το καλά, στα λένε τα άντρα. Αχ Παναγίτσα, τι διασκέδαση μας δίνεται. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος με το Μέση, έλα τώρα.
0: Τώρα, σήμερα πρέπει να βγεις, έλα βγαίνεις.
1: Έλα.
0: Βγήκες θες πολύ πρώιμα, τώρα πρέπει να βγεις.
1: Είναι η ώρα σου, είναι η ώρα σου και πρέπει να πω, όσο και αν συμπαθώ αυτά τα παιχνίδια και τις μεγάλες συγκινήσεις, με συγχωρείτε εμένα, εγώ θα πω το εξής. Δεν νοείται να είναι τελευταίο παιχνίδι του Μέση ένα κουλό παιχνίδι μες τον Οκτώβριο κοντά στον Μπενίν. Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, η αμοιβή του Μπενίν ήταν πολύ μικρή, γιατί ξέρεις, για να έρθει μια ομάδα απ' έξω θα πρέπει να πληρωθεί. Το Μπενίν πήρε κάποια πολύ λίγα χρήματα για να έρθει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο φτηνό αυτό που λες.
0: Φτηνό ήταν το μίσθιο για τον Μπενίν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω, ναι, ότι ήταν.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, Σκέψη τώρα, οποιαδήποτε ομάδα, ας ευρωπαϊκές γιατί έχουν Nations League, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα της Λατινικής Αμερικής, της ζώνης από εκεί, αν λέγανε παιδιά, σας στέλνουμε για το φιλικό, το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, δεν έρχοταν. Στη Βραζιλία, αν το πώς σου πω. Θα πω οποιαδήποτε ομάδα.
1: Φαντάζομαι ότι θα.
0: Ή θα έπρεπε να πληρωθεί κάτι παραπάνω από τον Μπενίν.
1: Εντάξει, τελευταίο παιχνίδι του Μέση από ένα παιχνίδι Μέση και σε Αργεντινή μεικτή κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή.
0: Ή μια μεγάλη ομάδα τη Λατινική Αμερική, πώς σου πω. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, πώς σου πω. Η Ουρουγουάη, η Βραζιλία. Μια ομάδα με μεγάλη.
1: Τη Λατινική Αμερική.
0: Οκ. Okay. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν
0: λοιπόν,
1: μπορώ.
0: Έγινε λίγο.
1: Πολύ τσατραπάτρα
0: έγινε. Ναι, έγινε λίγο πρόχειρα.
1: Πολύ τσατραπάτρα.
0: Εντάξει, ο τροματοφύλακας του Μπενίν μας χάρισε μια σπουδαία τάκα.
1: Ναι, τον είδα.
0: Πραγματικά, μπράβο του.
1: Ήταν σπουδαίος.
0: Ότι με λίγα λόγια. Άκου εδώ κύριε Μέση που θα λέει.
1: Άκου εδώ Λιόν Ελποσελάν.
0: Δεν θα σου ευχαριστώ. Είπε δεν θα σου ευχαριστώ.
1: Και όπως έλεγα. Ακόμα και έρθει η πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, εγώ θα το πέσω να το πιάσω, είπε.
0: Όπως έλεγα και χθες στο στούντιο στις 3, αν στεκόμουν απέναντι το Mike Tyson στο τελευταίο του αγώνα, ήθελα να παίξει με μένα, του λέγα ακού το Mike, δεν σου ευχαριστώ. Όλα και όλα. Τελευταίο και τελευταίο δεν θα σου ευχαριστώ.
1: Άμα βρω να στο κάτσω, το άπρεκα θα στο κάτσω.
0: Όσες φάω και όσες μου ρίξεις, αλλά δεν θα σου ευχαριστώ. Αυτό είναι που λέει τώρα ο Δημοφυλάκος του Μπενίν.
1: Σόπα βρε που μπορούσε μόνο τον Μπενίν από 207 εθνικές ομάδες.
0: Τι λες τώρα.
1: Σόπα βρε.
0: Γιατί οι άλλες οι Λάτιν τι είχαν να κάνουν. Τι είχαν να κάνουν οι ομάδες οι Λάτιν.
1: Τέλος πάντων.
0: Οι Αφρικανικές πλην του Μπενίν τι είχαν να κάνουν οι καλές Αφρικανικές χώρες.
1: Είναι πολύ μικρό για το μέγεθος του Μέση αυτό που έγινε. Πολύ βεβαιασμένο πραγματικά. Δεν βγάζει. Θα μου επιτρέψεις, γνωρίζεις και την αγάπη ας πούμε, που του έχω. Δεν βγάζει αυτό το αντίο στην Αργεντινή. Μπορεί να το βγάζει, οκ, λογικό. Αλλά δεν βγάζει αυτή τη συγκίνηση. Βέβαια, ξέρεις, όταν ήταν ένα φιλικό το οποίο θα προετοιμαστεί, θα ανακοινωθεί και θα γίνει όπως του πρέπει.
0: Σε μια άλλη ημερομηνία το πολύ θα μπορούσε να γίνει, που να υπάρχουν αντίπαλοι διαθέσιμοι και καλύτεροι. Το θέμα είναι το εξής και δεν το έχουμε συζητήσει. Ο Νουνός θα είναι εκεί. Δεν έχουμε μάθει κατά θα
1: Νουνός. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Τώρα που το. Ωραία ερώτηση. Δεν γνωρίζω.
0: Γιατί πέρα από Νουνός είναι και πρόεδρος FIFA. Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Πάει να.
1: Στο
0: τελευταίο παιχνίδι του Μέση είναι. Πέραν το ότι είναι ο βαφτιστήρας. Είναι και πρόεδρος FIFA ακόμα.
1: Απ' την άλλη, να παίρνουν ιδέες όσες ελληνικές εφημερίδες έχουν απομείνει ακόμα με. Πώς το λένε. Με γραφίστες που τιμούν το επάγγελμά τους και κάνουν ακόμα ντανιές στα εξώφυλλα. Mm-hmm. Στα πρωτοσέλιδα, συγγνώμη. Θέλω να πω. Να πάρουν παράδειγμα. Από το σημερινό πρωτοσέλιδο της Όλε, το οποίο είχε άλλαξε τον Don't Cry for Me Argentina και το έκανε, ξέρεις, ώρα για δάκρυα αγάπη μου με κάτι στίχους από κάτω και τα λοιπά, και είχε φωτογραφία του Μέση, έχει φωτογραφία του Μέση γιατί είναι σημερινό, ο οποίος έχει μια μπάλα στην προπόνηση και κάνει, ξέρεις, ποδαράκια. Και έχουν κάνει τι έχει κάνει η Κώνσταντιν Παλογραφή σα, την έχει κάνει έτσι και είναι ένα δάκρυ. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μέση με κάποιο τρόπο πρέπει και είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, απλώς δεν ξέρω πότε, πέρα από αυτό εδώ το βιαστικό πράγμα, την τελευταία του, το πούμε, επίσημη εμφάνιση, θα έχει και ίσως περισσότερα από ένα παιχνίδι κιόλας. Το φινάλε που του αρμόζει και για την εθνική του και για τις ομάδες του, ξέρεις, μια σειρά ενδεχομένως όχι αγώνων εργαστικά αλλά τέλος πάντων
0: εκδηλώσεων
1: που θα τον έχουν κεντρικό πρόσωπο. Αυτή είναι η, πώς το λένε, η ιστορία αυτή. Λοιπόν,
0: και εγώ καταλαβαίνω επίσης από τα συμφραζόμενα ότι και το τέλος γενικά από το ποδόσφαιρο δεν είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα είναι με το τέλος των υποχρεώσεων της Inter Miami στο MLS τώρα, σε λίγους μήνες που είναι.
1: Αυτό θα είναι.
0: Ή αν θα πάει μέχρι το καλοκαίρι, αλλά καταλαβαίνω από όλο το γύρω-γύρω ότι ξέρεις, μετά και το Μουντιάλ και το θάνατο του πατέρα του και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι πια θέλει να αράξει με την οικογένειά του.
1: Νομίζω
0: το καταλαβαίνω.
1: Και εγώ, νομίζω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι ο Μέση, ενώ κι εγώ το πιστεύω, θέλω απλώς να θυμίσω ότι έχει κάνει επέκταση συμβολέου πριν από ένα χρόνο και το συμβολέο του πηγαίνει μέχρι το τέλος του 28. Έχει
0: καλά,
1: δύο χρόνια
0: δεν λέει κάτι.
1: Εντάξει, απλώς το λέω. Ναι. Το λέω. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά συζητάμε για επέκταση οι οποίοι λόγω των χωρών εκατον. Α, δελτίο.
0: Δελτίο,
1: έλα πάμε ρε φίλε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί

κόσμο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ έως και την 5η το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε

ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πέρα από τις καλησπέρες και οτιδήποτε άλλο, έχουμε μαζί μας τον Λούκα Χατζή από την Αίθουσα Σύνταξης, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι της Μπόσνας Σαράγεβο με τον ΠΑΟΚ. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 72-75, παρότι καρδιοχτύπησε στο τέλος, Λούκα, είναι αλήθεια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα λες, είναι ο ΠΑΟΚ, πέρασε διαπυρός και σιδήρου από το Σαράγεβο.

0: με τη φωτιά στο φινάλε. Έκανε μια έτσι μέτρη εμφάνιση, θα λέγαμε, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έδωσε δικαιώματα στην Μπόσνα, η οποία έδειξε μαχητικότητα και δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι και στην ουσία έμεινε μέχρι και το φινάλε στη διεκδίκησή του. Ο Ταϊρή με δύο βολές στα τελευταία 13 δευτερόλεπτα έγραψε το 75-72. Ο Πάουκ επέλεξε να μην κάνει φάουλ, να μην στείλει στην γράμμη των βολών του γηπεδούχου για να ελέγξει έτσι το τέμπο του αγώνα και να πάρει εκείνο στη τελευταία επίθεση. Η Μπόσνα αστόχησε σε ένα ελεύθερο τρίποντο, πήρε επιθετικό rebound και αστόχησε και σε δεύτερο με τον Pipes στο φινάλε του αγώνα. Και κάπως έτσι ο Πάουκ πέρασε από το Σαράγεβο και έκανε το 2-2 σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν στο Eurocup. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους και 7 rebound. Μπορεί να είχε 0 στα 7 τρίποντα ο Τούρκος forward, ωστόσο βοήθησε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, όπως και στα κλεψίματα. Είχε 3 στο σύνολο, 2 assist, κέρδισε και 4 foul. Πολύ καλός ήταν ο Καλάθης για αυτά τα 18 λεπτά που αγωνίστηκε με 4 πόντους και 7 assist. Όταν βρισκόταν ο Καλάθης μέσα στο παρχείο, ο Πάκο έπαιζε ωραίο και ομαδικό μπάσκετ. Όταν έλειπε ο Έλληνας guard από την πεντάδα, βλέπαμε περισσότερο ατομικές ενέργειες του Ταϊρή, του Όσμαν, του Χάτζινς. Πήγαινε σε πιο isolation παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλό ήταν και ο Ταϊρή με 14 πόντους και 4 rebound και κρίσιμα καλάθια στην τελευταία περίοδο, με το Χάτζινς έτσι να συμπληρώνει τους πρωταγωνιστές με 10 πόντους.
1: Πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά.
2: 25 αυτοκίνητα ασφάλεια έφερε.
1: Mm-hmm.
2: 25 αυτοκίνητα ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Ούτε Φόρμουλα 1 δεν κάνεις μετακινήσεις.
1: Τι να κάνεις. Α, κάτσα μαλώεις.
2: Ας μην πω τι να κάνεις. Να πω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο. Το έχετε καταλάβει. Ούτως ή άλλως, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές του Μανώλη Μουσουράκη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει αυτό, Media Player, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού δηλαδή, ενώ το On Demand βρίσκεται προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε σε αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη αυτό, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό μέσα. TikTok, δόξα το Γιαραμπή, δεν έχουμε και σήμερα. Δεν ξέρω, ο κύριος Ρούμπιο βγάλει καμιά directiva, mm-hmm, την οποία θα μας αναγκάσει ενδεχομένως να το κάνουμε, να το εξετάσουμε. Αλλά μέχρι τότε όχι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημαν Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημαν GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ ή Plax, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Τα είπες πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και κλείνοντας την εισαγωγή αυτή, θέλω να πω για τους, για τους θεατρόφιλους ακροατές μας,
1: ναι,
2: ότι αύριο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, τις 11 και μετά, θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον Αποστόλη Ψαρό.
1: Mm-hmm.
2: Ο Αποστόλης Ψαρός είναι πέρα από φανατικό ακροατής της εκπομπής, θεατρικός σκηνοθέτης. Αυτό καιρό σκηνοθετεί και μάλιστα παίζεται για δεύτερη χρονιά το θεατρικό με τίτλο «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», mm, το οποίο ανεβαίνει, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Κεραμικό. Θα τον έχουμε αύριο λοιπόν εδώ. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε
1: δικά του
2: και θα δώσει και δύο ώρες προσκλησούλες για τη Δευτέρα. Όποιοι γουστάρετε να πάτε να δείτε θέατρο.
1: Γιατί είμαστε γνωστοί, έχουμε πει τη τέχνη.
2: Εντάξει.
1: Και του πολιτισμού τώρα. Τι να λέμε.
2: Τώρα,
1: τι να λέμε τώρα.
2: Τώρα
1: καλά. Για τους καινούριους ακροατάς τώρα.
2: 25 χρόνια.
1: 25 χρόνια στο κουρμπέτι του πολιτισμού.
2: Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε με έξω αθλητικά, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Σχεδόν εξωσωματικά ήταν αυτά τα οποία,
2: ναι. Ας συνεχίσουμε σε αυτό το θα έλεγα, σε αυτό το
1: μοτίβο,
2: το μοτίβο, με δύο-τρία ακόμα πραγματάκια. Καταρχάς θέλω να πω ότι έχω καιρό να...
1: έχεις καιρό να...
2: Όχι, κάθε άλλο.
1: Έτσι όπως το πες, έχω καιρό να...
2: Το αντίθετο ναι, θα έλεγα, σε αυτό που ενδεχομένως να εννοείς και δεν βλέπουν οι μικροί μας φίλοι.
1: Δεν εννοώ τίποτα, δεν έκανα κάτι. Άφησα κι εγώ αποσκοπητικά. Είπες, έχω καιρό να.
2: Όπως έστειλε και κάποιες φορές χθες ένα μήνυμα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Λέει, τώρα συντονίστηκα στην εκπομπή και ακούω τον κύριο Κώσταρη να λέει ότι επιμένει συνεχώς 30 χρόνια χειροκίνητο και δεν έχω καταλάβει ποια είναι η κουβέντα.
1: Είναι αυτό που λες, ομόρφινες, έχω καιρό να. Λοιπόν, αφού έχει καιρό να. Ναι,
2: παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία.
1: Ναι. Ποια απ' όλα. Τα σχολεία.
2: Ναι. Τη μαθητική εξέγερση, η οποία έχει το ιδιαίτερο ότι σε αντίθεση με άλλες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ξεκινάνε συνήθως στην καρδιά, κατά κάποιο τρόπο, της πρωτεύουσας, εδώ έρχονται από έξω προς τα μέσα, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή από φτωχά, παρισινά, μακρινά προάστια, το κρατέει σε αυτή την περίπτωση. Το ξέρετε όσοι παίζετε από στοίχημα, τέλος πάντων. Οπότε ξεκίνησε μια ιστορία από ένα-δύο σχολεία. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι, ο αριθμός είναι τετραψήφιος. Το καταλαβαίνουμε και εδώ έχουμε ζήσει παρόμοιες υποθέσεις. Τα θέματα είναι τα ίδια, δηλαδή πολύ σοβαρά θέματα στην παιδεία, δηλαδή ότι. Την τελευταία 20 ετία οι εκπαιδευτικοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ, ενώ οι μαθητές έχουν αυξηθεί κατά 250.000. Ότι το 70% των σχολείων στη Γαλλία, το 70% των τάξεων στα γαλλικά σχολεία έχουν πάνω από 30 παιδιά κατά μέσο όρο στην τάξη. Εδώ ξέρεις, το λέμε, εμείς συζητάμε μπορεί μια τάξη να δούμε 22-23 παιδιά. Πω, 22-23 παιδιά, πολλά! Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω ότι πέρα από ακριτικές περιοχές υπάρχουν σχολεία που έχουν τόσα λίγα παιδιά στην τάξη. Φοβάμαι. Ούτε καν σε ιδιωτικά σχολεία να είναι μόνο 21-22 παιδιά σε τάξη. Νομίζω ότι είναι σε όλα τα σχολεία παραπάνω τα παιδιά.
2: Στη Γαλλία λοιπόν γίνεται ένα χαμός και τα κονδύλια για την παιδεία έχουν μειωθεί. Η εκπαιδευτική, τα σχολεία, πολλά σχολεία σε κακή κατάσταση. Ξέρετε, είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο, τα έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Το θέμα είναι ότι και η αντιμετώπιση αυτού του πράγματος έχει πάει by the book από την γαλλική κυβέρνηση, τόσο από τον Πρωθυπουργό, τον Λεκορνή, όσο και από τον Μακρόν, όσο και φυσικά από στελέχη της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Κατευθείαν κατηγόρησαν αυτά ότι χειραγωγούνται οι μαθητές, ότι υποκινούνται, εντάξει, τις κλασικές ηλικιότητες, τις οποίες ακούμε τόσα χρόνια. Η ιστορία είναι ότι στείλανε έξω την αστυνομία, η ιστορία είναι ότι έχουν γίνει 5.000 συλλήψεις, η ιστορία είναι ότι παιδιά από χειρουργοβίδες κρότου λάμψης και από ηλικιότητες αστυνομικών έχουν χάσει χέρια, έχουν χάσει μάτια, δηλαδή δεν έχει χαθεί ζωή μέχρι στιγμής, αλλά η κατάσταση.
1: Με σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Ναι, δεν είναι καλή. Δηλαδή η καταστολή γίνεται με έναν τρόπο αρκετά σκληρό, ας το πούμε έτσι. Έχουν βγει δηλαδή δυνάμεις ασφαλείας για να το φάνε αυτό το πράγμα και είναι ένα πράγμα που μια κατάσταση η οποία είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μάλλον θα φουντώσει. Παρά οτιδήποτε άλλο, διότι φαίνεται και όλο ότι παρότι ξέρεις απαγορεύσεις, συλλήψεις, όλη την αστυνομική βία, οι μαθητές εξακολουθούν να οργανώνονται, να το πούμε έτσι, και να κάνουν τις κινητοποίησεις που κάνουν και να διεκδικούν αυτά που διεκδικούν. Θέλετε να το πείτε καλύτερη παιδεία, θέλετε να το πείτε αξιοπρέπεια, θέλετε να το πείτε κοινωνική ισότητα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό πάντως συμβαίνει. Υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο, ας το πούμε έτσι γενικά. Οπότε. Έχουμε μια ματιά και εκεί. Ναι, το αν θα καταφέρουμε τώρα να φτάσουμε αύριο στην παιδιά, αύριο τι έκαμε, θα επιστρατεύσουμε τα
1: άλλα. Και ο καλεσμένο μα επίση.
2: Και ο καλεσμένο μα επίση, ναι.
1: Άντε και πέσω ο καλεσμένο δεν έρχεται να τον βγάζουμε τηλέφωνο. Δεν είναι το πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να είμαστε εμεί να τον βγάλουμε τηλέφωνο. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Εμεί τώρα, κάπω.
1: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Κάπω. Δεν ξέρω, κάπω.
1: Θα βρούμε μια αλλακτική διαδρομή.
2: Θα γίνει κάπω αυτό. Τέλο πάντων, για να μιλάμε μόνο τέτοια πράγματα. Στενάχονται μέχρι 25 θεωρητικά επιτρέπεται παιδιά και μετά η τάξη σπάει. Είπαμε τα θέματα είναι παντού, δυστυχώς είναι τα ίδια. Και εδώ τα ίδια έχουμε και με τις τάξεις έχουμε και με τα.
1: Παιδιά, η τάξη σπάει αν υπάρχουν αίθουσες και αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Γιατί ακριβώς. Ωραία θεωρητικά να πεις η τάξη σπάει. Αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί και να σπάσει, τι θα γίνει. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, πού θα πάνε τα παιδιά. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει πάντα.
2: Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, για να μένω στενάχωρα πράγματα. Να μην μαυρίζουμε καρδούλες, ε! Mm. Να μην μαυρίζουμε καρδούλες. Να πούμε ότι υπάρχουν ευτυχώς και νέα τα οποία μας κάνουν και διασκεδάζουμε, νέα τα οποία μας κάνουν και αναθαρούμε, θα έλεγε ενδεχομένως κάποιος, καθώς ένα από τα θέματα της ημέρας, τουλάχιστον το σπάμε, μέχρι να γίνει το απογευματινό μαναφούκι εδώ με τους δρόμους, είναι αυτός ο μικρός ήρωας, ο 57χρονος, mm-hmm. έτσι, αυτός ο οποίος σε πτήση προς Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Κάπως μεράκλωσε.
1: Πώς να περάσει και η ώρα.
2: Κάπως, παιδί μου, σου λέει, εντάξει, θα πει κάποιος, τι είναι ρε φίλε, μισή ώρα είναι η πτήση για Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μπορούσε να περιμένεις μισή ώρα.
1: Όχι, δεν μπορούσε.
2: Κάποιος τερίβει, να έχει διαβάσει ότι όταν γίνεται σε μεγάλο ύψος προσφέρει μια διαφορετική ενδεχομένως απόλαυση. Mm-hmm. Έτσι. Ο Μάρκος Εφερλής θα έλεγε ότι έβαλε το κινητό του σε λειτουργία στήσεις. Ενδεχομένως οι διάφορες τέτοιες χαριτοποιήσεις.
1: Μπορείς να μην πας, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να σταματήσεις να πηγαίνεις. Άλλοι είναι θυσμένοι στο πορνό και εσύ είναι θυσμένος στο Σεφερλή. Τι
2: Χαϊπέρμπολες, don't tell me.
1: Τι χαϊπέρμπολες. Συγγνώμη τώρα, δε. Ούτε ο Σεφερλής δεν θα το πει γι' αυτό.
2: Όχι, αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν αυτός, για εσάς τους 2-3 που δεν έχετε διαβάσει την είδηση και δεν μπορεί να είστε και περισσότεροι, παίζει παντού από το πρωί. Έβαλε λοιπόν στην πίστη Θεσσαλονίκη, έβγαλε το κινητάκι του, έβαλε το τσοντάκι του. Έτσι. Έβγαλε έξω.
1: Εκεί ήταν το πρόβλημα. Μέχρι το σημείο που έβαλε το τσοντάκι του, θα έλεγε κανείς τέλος πάντων, οκ. Okay. Το πρόβλημα ήταν το μετά.
2: Ναι. Είδε λίγο, ζεστάθηκε. Σου λέει τώρα είμαι εδώ, ξέρω εγώ, 6α.
1: Χάρος, σαν να είμαι στο σπίτι μου.
2: Ναι, 6α. Τώρα να σηκωθώ, να πω αυτά, να πω συγγνώμη.
1: Α, ρε καβγάβ.
2: Να πάω με τον μπόνερ μου, πώς το λένε, δεν ξέρω, μια τυχαία λέξη είπε, να πάω στην τουαλέτα, ας πούμε. Δηλαδή, μια ώρα τώρα. Ας κάνουμε εδώ τη δουλίτσα μας.
1: Τον εμαζέψανε.
2: Τον εμαζέψανε.
1: Και πολύ καλά του κάνανε. Και πολύ καλά του κάνανε.
2: Τον εμαζέψανε.
3: Τον απομονώνεις μετά.
2: Τον συλλάβαν για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας τώρα.
1: Άμα τα πέταξε έξω, τι θα το συλλάβουν για
2: προσβολή. Για δημόσια εδώ, νομίζω. Για δημόσια εδώ.
3: Εντάξει.
2: Είναι αυτό. Ξέρω, τέλος πάντων, τόσο αυτοί που συλλάβαν ξέρουν ποιο είναι το εδάφιο. Κανονικά. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε. Αυτός ο άνθρωπος θα τιμηθεί. Είδα πάρα πολύ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα το συγκεκριμένο για να δούμε τις δύο τάσεις στα social media. Δηλαδή υπήρχε η τάση των, πώς να σου πω, των κανονικών ανθρώπων οι οποίοι καβλάντιζαν με αυτό. Δεν υπήρχε ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή λίγο ναι μεν αλλά, και υπήρχαν και όλοι οι άλλοι. Τι έκανε, ντροπή του, απαράδεκτο, σε αυτή τη χώρα ζούμε και τέτοια.
1: Yeah.
2: Αυτά, αυτές οι δύο τάσεις υπάρχουν. Νομίζω αρκετά αντικατοπτριστικές της κοινωνίας.
1: Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα με έναν τύπο ο οποίος κάνει, ας πούμε, αυνανίζεται στην είσοδο μιας προκατοικίας ή σε ένα πάρκο, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το αντιμετωπίσουμε ως έναν, ας πούμε, τύπο ο οποίος πρέπει να πάει μέσα. Τόσο απλό. Αν είναι στο αεροπλάνο, αν είναι στο λεωφορείο, αν είναι στο τραμ, αν είναι στην είσοδο πολυκατοικίας, αν είναι σε ένα πάρκο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στους ανθρώπους που είναι γύρω του. Τόσο απλό.
2: Να. Πρόβλημα, ενδεχομένως, ναι.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένως.
1: Πρόβλημα είναι. Πρόβλημα έχει και πρόβλημα δημιουργεί.
2: Ενδεχομένως. Από την άλλη, πόσοι πιστεύεις ανάμεσά μας, μάλλον από όλους όσους βρίσκονται ανάμεσά μας και μας ακούνε και τους ακούνε, υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει βροντίξει δημοσίως. Οπουδήποτε, ποτέ.
1: Τι δημοσίως τώρα.
2: Σε δημόσιο χώρο εννοώ.
1: Κανένας από εμάς, φαντάζομαι, που σε δημόσιο χώρο. Να την πετάξει έξω και να κάνει τέτοια δουλειά.
2: Δεν εννοώ μπροστά σε κόσμο αναγκαστικά.
1: Πού?
2: Αλλά λέω σε κάπου.
1: Πού?
2: Σε δημόσιο χώρο.
1: Σαν,
2: σε μια λύση τώρα. Στην τουαλέτα, α πούμε, το αεροπλάνο.
1: Δεν είναι δημόσιο χώρο τουαλέτα.
2: Α, δεν είναι δημόσιο.
1: Δεν είναι δημόσιο χώρο. Δεν είναι δημόσιο χώρο. Δημόσιο χώρο είναι κάπου που είσαι έξω. Ναι. Το πάρκο είναι δημόσιο χώρο. Ξέρω εγώ, το παγκάκι, το εστιατόριο, το σχολείο. Οτιδήποτε. Δημόσιοι χώροι που είναι άνθρωποι γύρω-γύρω, όχι πίσω από μια πόρτα κλειστή.
3: Άμα σε βλέπει κανείς και δεν τις ακούει κανείς.
1: Η πόρτα του αεροπλάνου, η πόρτα της τουαλέτας του αεροπλάνου είναι ιδιωτικός χώρος μετά. Κάνω τη θέση εκεί πέρα μέσα.
2: Θα λέγαμε ότι αυτός όμως είναι ανομαλάρας. Δηλαδή.
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
2: Είναι Μερακλής ή ανομαλάρας.
1: Ανομαλάρας. Μερακλής ήταν αν έβλεπε μόνο το τσοντάκι του, ας πούμε, χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Σε μια ακρούλα. Και χωρίς να έχει. Είχε βάλει και τα AirPods, ας πούμε. Και ήταν Μερακλής. Ξέρεις, να το έχει λίγο γυρισμένο το κινητό, να μην τον βλέπουν οι υπόλοιποι και σκανδαλίζονται. Εκεί θα λέγε Μερακλής. Εντάξει, είδε το τσοντάκι του, πέρασε η ώρα του, κατέβηκε, πήγε στη δουλειά του. Ανομαλάρας. Πώς να γίνει. Δεν ξέρω τι πέρασε στο μυαλό σου όταν είπες ότι όλοι μας έχουμε κάνει σε δημόσιο χώρο. Τρομάζω να ρωτήσω. Δεν θα ρωτήσω. Μην βιαστείτε.
2: Είπα, εννοούσαμε διαφορετικά το δημόσιο χώρο. Εκτός σπιτιού, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Εκτός σπιτιού.
1: Πού δηλαδή.
2: Σου είπα, πόσο ρίχνει. Σε ένα πάρκο, σε μια.
1: Όχι, τουαλέτα, σε ένα πάρκο.
2: Ξέρω, κινηματογράφου, τι να σου πω τώρα.
1: Τουαλέτα είναι κλειστό χώρο. Είναι ειδικό χώρο.
2: Okay, εντάξει. Είναι διαφορετικό. Εντάξει, λέμε για τον μπροστά σε άλλο, να σε βλέπουν άλλοι. Ναι, που είναι, ας πούμε, ουσιαστικά. Είσαι επιδεξία στην πραγματικότητα εκεί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όχι αυτό.
1: Ακόμα και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν να πα σε μια καβάντζα με την κοπέλα σου ή οτιδήποτε και εκεί, είναι κάπω. Που και πάλι δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά τέλος πάντων δεν πας με στα μούτρα του να βγάλεις τα μάτια σου.
2: Να.
1: Αλλά αν σταματήσεις εγώ στην Κατεχάκη, ακατεβάζεις το πάνω και αρχίσεις και κάνεις τη δουλειά σου, όπως και να το κάνουμε, κάπως δημόσιος χώρος είναι και αυτό εκεί πέρα.
2: Να.
1: Δεν είσαι ειδικός.
2: Α, δεν είδανε κανένα παράσταση ο Βαγγελάτος αυτό. κάτσε.
1: Κύριε Νίκο μου, μην κάνουμε μισές δουλειές.
2: Θέλω να μας πείτε. Sorry, θέλω να μας πείτε. Θέλω να μας πείτε, κύριε Κώστα, πώς τον αντέχετε αυτό το γελίο δίπλα τόσα χρόνια.
1: Με τον ίδιο τρόπο που αντέχει και εκείνος παιδιά τόσα χρόνια. Είναι η γελιότητα, είναι πινκ πονκ.
2: Σκιώστε ρε κάπως, υπάρχει νομικό κενό αντιβροντάς μέσα ή έξω από το παντελόνι αθόρυβα.
1: Όχι παιδιά, δεν υπάρχει.
2: Όχι, ας μιλήσουν οι νομικοί. Αν υπάρχουν νομικοί στο ακόμη που ξέρω ότι υπάρχουν, το γνωρίζω. Αν μας ακούει κάποιος από τους νομικούς, ας μας πει αν υπάρχει διαφορά στο βρόντιγμα, στο δημόσιο βρόντιγμα μέσα από τον παντελόνι. Εντάξει, το απέξω του παντελόνι, προφανώς για το μέσα από τον παντελόνι.
4: Αν είναι τρίποντο ή δίποντο.
2: Ναι, αυτό με λίγα λόγια. Λοιπόν, λέγοντας τρίποντο, συγγνώμη, αλλάζω θέμα μόνος μου, δίνω πάσα στον εαυτό μου. Σαν σήμερα, πριν από 42 χρόνια, μπήκε το πρώτο τρίποντο στην Ελλάδα.
1: Magic.
2: Είναι ο Magic. Αλλά γιατί το λέμε τώρα. Είναι ο Magic σε παιχνίδι Πανιωνίου ΠΑΟΚ, οκ. Okay? Γιατί όμως το έκαμε, γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή την αναφορά.
1: Ναι.
2: Για να πούμε μία λεπτομέρεια και μία ωραία ιστορία. Η λεπτομέρεια, ας ξεκινήσουμε από αυτήν, είναι ότι ο πρώτος Έλληνας παρόλα αυτά που ευστόχησε σου τριών ποντών δεν ήταν ο Magic. Ο Magic ήταν ο πρώτος που ευστόχησε σε παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος Έλληνας που ευστόχησε ήταν ο Γιώργος ο Καλαφατάκης.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είχε πετύχει τίποτα τρεις μέρες νωρίτερα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ιωνικού Νικαίας με τη Χάπολ Χάιφα. Αυτός ήταν ο πρώτος.
1: Μπράβο στον Καλάφα.
2: Ο Καλάφας. Να πούμε για το τρίποντο. Το τρίποντο ήρθε στην Ελλάδα 4-5 χρόνια περίπου μετά το NBA, έτσι, όταν μπήκε στο NBA. Λέγοντας για το NBA και πριν σας πω τη λεπτομέρεια της.
1: Και 6-25 τότε, έτσι.
2: 6-25, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, όταν είχε μπει στο NBA. Το πρώτο παιχνίδι στο οποίο σημειώθηκε τρίποντο ήταν το παιχνίδι το Celtic με, με τους Blazers, εντάξει, το οποίο τελείωσε 114-106, το είχε βάλει ο Chris Ford στον Boston Celtics. Ποιο είναι το τρομερό εδώ πέρα? Στο παιχνίδι εκείνο είχε κάνει ντεμπούταρε ο Larry Bird, αλλά δεν έβαλε τρίποντο.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, γυρίζουμε στη λεπτομέρεια τώρα της ιστορίας του Magic. Ο Magic λοιπόν είναι παιχνίδι Πανιωνίου ΠΑΟΚ, πρώτη φορά η γραμμή των 6-25. Όπως το διηγείται ο ίδιος ο Νίκος Σταυρόπουλος, λέει: ο Μίσας λέει πως πάει στην αρχή να βάλει δύο τέτοια, δεν έβαλε. Εμένα λέει: μου ήρθε, εντάξει, το βάλαμε. Εντάξει, magic.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Το βάλαμε με την πρώτη. Ας πούμε, έβαλε τρία τρίποντα τελικά στο παιχνίδι. Ποια είναι η τρομερή λεπτομέρεια? Επισήμως, το καλάθι αυτό δεν έχει πιστωθεί στο magic.
1: Αλλά.
2: Κατά λάθος η γραμματεία πίστωσε το πρώτο τρίποντο που μπήκε στην Ελλάδα σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος στο Μάθο Κατσούλη.
1: Εγώ το δέχομαι. Άμα είναι για τον Μάθο Κατσούλη, το δέχομαι.
2: Εντάξει. Και εγώ το δέχομαι. Και
1: για τον Ζαχαρία δεν ξέρω αν το
2: δέχομαι. Όχι, για τον Ζαχαρία όχι.
1: Για τον Μάθο το δέχομαι.
2: Για τον Μάθο,
1: ναι. Ναι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, τρομερό έτσι. Δηλαδή να υπάρχει το φίλο τη, πρώτο σκόρερ του. 25 πόντους εκείνο το μάτι του Σταυρόπουλου, 24 ο Κατσούλης. Θέλω να πω. Έτσι.
1: 24 με το τρίποντο που του βάλανε.
2: Ναι.
1: Άρα 21.
2: Κανονικά 21 με 28. Κανονικά.
1: Εντάξει,
2: κανονικά.
1: Για να τα λέμε όλα.
2: Κανονικά. Εντάξει, απέναντι το Μαδάρα, έτσι. Με Φάνη, με Γάσπαρη, με Φωσέ, με Κώστα Μίσα, με Λινάρδο. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η τρομερή ιστορία. Εδώ ο Μάτζικ έχει να τη λέει την ιστορία και υπάρχει γιατί ξέρεις, έχει μάρτυρες ότι είναι αυτός που το έβαλε το τρίποντο. Αλλά σύμφωνα με το φίλο αγώνα, δεν είναι αυτός. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Αυτά έχω να πω. Με την περίπτωση αυτή. Για το Magic. Ήταν πολύ ωραία ιστορία. Συγγνώμη εντωμεταξύ.
1: Θες να μας πεις τι γίνεται και στα παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήθελα.
1: Ναι, γιατί...
2: Θέλω πάρα πολύ να σας πω τι γίνεται. Γιατί τα έχουμε παρατήσει τελείως. Δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά. Λοιπόν, στα παιχνίδια του Nations League έχουμε. Είμαστε περίπου στο 55ο λεπτό και τα σκόρ έχουν ως εξής. Κροατία-Ισπανία 1-0. Αγγλία-Τσεχία 2-0. Σκωτία-Σλοβενία 1-0. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0. Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0. Γκολάρα Λευκορωσία, το μεταξύ, έτσι και το είδαμε πριν, ζωντανά. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2. Και Εσθονία-Ιρλανδία 0-0. Θυμίζουμε νωρίτερα, είχε γίνει το Καζακστάν-Νησιά Φερόε, το οποίο τελείωσε 2-2. Και εκτός ποδοσφαίρου έχουμε και παιχνίδια μπάσκετ. Έχουμε για το Basketball Champions League σε εξέλιξη λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου τον Μπανταλώνα Μπνέι Χερτσελίγια 54-45. Και έχουμε και για το Eurocup 6 λεπτά πριν το τέλος Ροστόκ Ρίγα 74-67. Μέσα τρίτης περίοδου London Lions Τενερίφη 55-48. Και 2 λεπτά πριν από το τέλος Τρέντο Σλάσκ στο 73-85 το παιχνίδι. Να δω αν έχουμε και κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Πάντως το 1-0 της Κροατίας αυτή τη στιγμή που υπάρχει με την Ισπανία
2: είναι εντυπωσιακό.
1: Πέρα από το εντυπωσιακό, ναι, δείχνει ότι πόσο σπουδαία και με καλή μπάλα ήταν η νίκη της Αγγλίας απέναντι στην, ναι, Κροατία. Δηλαδή λέγαμε όλοι ποια Κροατία αυτά. Ποια Κροατία, η Κροατία που κερδίζει σήμερα την Ισπανία 1-0 στο 57ο λεπτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, αλλά σε αυτό το αντίστοιχο διάστημα, ξέρεις, η Αγγλία είχε βάλει 4 στο ημίχρονο, ας πούμε, να το πω έτσι. Άρα δεν ήταν μόνο κακή η Κροατία, ήταν και πάρα πολύ καλή η Αγγλία. Στο παιχνίδι εκείνο.
2: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες, βλέπω, συζητήσεις έχουν έτσι ξεσηκωθεί εδώ πέρα.
1: Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Διάφορα παραδείγματα, δημόσια.
1: Εσύ το ξεκίνησε αυτό, ρε, εσύ τώρα. Αυτό το εσύ το χρεώνεσαι. Το χρεώνεσαι.
2: Είναι ταμπού δηλαδή αυτό.
1: Τι είναι. Δεν είναι ταμπού. Τι είναι.
2: Ξέρω γιατί είναι ταμπού.
1: Γιατί να είσαι δημόσιο χώρο και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο ή πρέπει να το συζητάμε. Είναι λόγος να πας μέσα. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σε δημόσιο χώρο.
2: Άμα δεν σε βλέπουν, γιατί όχι.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να σε δει.
3: Γιατί είσαι σε δημόσιο.
1: Τι είναι δημόσιος ο χώρος. Είναι δημόσιος. Δεν είσαι στο σπίτι σου.
3: Όπως δεν μπορείς και τα κατσικάκια και τα γουρουνάκια και...
2: Έλα, εντάξει.
1: Είναι δημόσιος χώρος.
2: 3-0 η Αγγλία.
3: Στο Black Mirror.
2: 3-0 η Αγγλία.
3: Με το Χαρούλι.
2: Έχω μια στεναχώρια για τον Black Mirror, άστο. Έχω μια στεναχώρια.
3: Το έχω αφήσει εδώ και...
2: Ναι. Έκανε μεγάλη κοιλιά.
1: Αλλάξαμε εταιρεία παραγωγής στο στούντιο, γίναμε πιο εμπορικοί, ναι, αφήσαμε τις, ξέρεις, το πιπεράτο και το αναπάντεχο των πρώτων κύκλων, γίναμε μετά λίγο καθώς πρέπει.
2: Αυτό.
1: Να βάλουμε και μερικά ονόματα εμπορικά να τραβήξουμε. Α, εκεί ήταν η έννοια μας. Να βάλουμε, ξέρεις.
2: Και τα κάναμε όλα.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, Αγγλία-Τσεχία 3-0 με γκολ του Κέιν, το έκτο του γκολ σε 4 παιχνίδια Nations League του Κέιν, και Σκωτία-Σλοβενία 1-1. Ισοφάρισαμε όλοι οι Σλοβαίνοι, όχι με τον Σπόραρ από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται να ξέρουμε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα άλλο. Και ότι η ώρα πήγε 11, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανοίξει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη δυτική επένδυση, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης εναντί 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα Δέλτα Σίγμα, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων στους 24 θα αναμονές για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ τη Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του πρόεδρου Γιάννη Αλαφούζου εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούμπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλή στη μέση βρίσκονται στην ΑΕΚ, κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με Real Madrid και φορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για την καταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην 11η του Παναθηναϊκού για τον τέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του Τετέι συνεχίστηκε και η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφθηκε σήμερα στο Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπί. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την εντεκάδα περιμένει ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν και Γιαννούλης, Ελισσοντό και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Αλαμπέτ την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης οι Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίου, αλλά πιθανότητα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ, που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Μπόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσουν 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπαρ και για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA Europe Cup για τη Μύκονο Μπέτσουν 78-58 εντός έδρας στην FC Μπακού για τον 8ο όμιλο. Εκεί φορά πρεμιέρα και για τον Ηρακλή 69-59 την MZT στα Σκόπια για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League Πόλων Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσκα Σόφια στη Στρούμιτσα. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Τρίτα. Την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής θα δώσει απόψε ο Λιονέλ Μέση με την Αλμπισελέστη να αντιμετωπίζει σε φιλικό τον Μπενίν στο Monumental του Buenos Aires. Έντρα στις 2 τα ξημερώματα τηλεοπτικά από Ardio Sport. Ευθείες συμβολές του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόζε Ζεσούς. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε 2 φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41 ετών επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Όχι, αδιανόητη αποθέωση, κυρία Κωνσταντινίδη. Αδιανόητη αποθέωση. East Coast, φτάτη, έβαλε stabilator και όλα τα υπόλοιπα. Τα ωραία. Εντάξει, κολλή μου. Καθής εφοετάχθη μουσικά, θα λέγαμε. Με έναν τρόπο. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα αθλητικά.
1: Αφού πούμε ότι έχει σοφαρίσει η Ισπανία την Κροατία, μόλις πήγαμε στη διακοπή.
0: Ναι.
2: Ο Μερίνο.
1: Ο Why Always Me. Ο Μερίνο.
0: Ναι, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με αυτό που έπαθε η Κροατία, το 1-1 αυτή τη στιγμή περιποιεί τιμή για την. Για την Κροατία, όπως καταλαβαίνουμε. Και καλό δεν είναι ένα αποτέλεσμα. Για να νικήσει, για να ξεχαστεί όσο ήταν το πιο γρήγορο. Αν και δεν ξεχνιέται τώρα, εφτάρα και εντός έδρας είναι λίγο δύσκολο να την καταπιείς. Είναι αλήθεια. Δες, μια που φτάσαμε στις εθνικές, λοιπόν.
1: Καλά, αν κερδίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια που έχει να χάσει 40 τόσα παιχνίδια.
0: Ακόμα και στο Nations League.
1: Ναι, οπουδήποτε. Ναι. Δεν χάνει πουθενά η Ισπανία.
0: Επίσημο μάτς είναι με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κριστιανό λοιπόν έκανε αυτό που περιμέναμε. Το έκανε τώρα, το βράδυ. Έβγαλε την ανακοίνωσή του δηλαδή. Και τοποθετήθηκε.
1: Ναι.
0: Και είπε, λοιπόν. Και πρέπει να τη διαβάσουμε. Αυτή δεν είναι για να κάνεις περίληψη εδώ πέρα. Λέει, αυτή είναι αλήθεια για ότι συνέβη με τον Ζεσούς. Όπως είχα υποσχεθεί, θα εξιστορήσω τέλος πάντων τις συνθήκες που περιέβαλαν τελευταία συγκέντρωση εθνικής. Μετά το Μουντιάλ, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό με τα λόγια που ήθελα να τους απευθύνω, το θα αποχωρούσα οριστικά από την ομάδα μας. Μετά το Μουντιάλ και ενώ βρισκόμουν ήδη στην πτήση της επιστροφής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε και επέμεινε να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε τη συνέχιση της παρουσίας μου. Αμέσως μετά ζήτησε τη γνώμη μου για το όνομα του νυν προπονητή, το οποίο εξέταζε παράλληλα με άλλα ονόματα που δεν μου αποκάλυψε. Είπα στον πρόεδρο ότι κατά τη γνώμη μου θα ήταν η σωστή επιλογή. Ο Ζεσούς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο την ημέρα της παρουσίασής του ένιωσα ειλικρινή χαρά. Ήταν η σωστή κίνηση όπως επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα. Λίγες μέρες αργότερα. Επικοινώνησε μαζί μου ο Ζεσούς, ο οποίος μου έρεσε να αντιθούμε από κοντά. Προγραμματίσαμε τη συνάντηση για το τέλος των διακοπών μου. Συναντηθήκαμε στο Σιντάντε Φουτεμπόλ, όπου η ομάδα προγραμματικούσε την προετοιμασία της. Μου είπε ότι υπολόγιζε σε μένα και ότι η παρουσία μου ήταν καθοριστική για το πλάνο του. Μου παρουσίασε επί τόπου ένα σχέδιο για τη συμμετοχή μου. Μου είπε ότι θα αγωνιζόμουν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι και ότι για λόγους διαχείρισης της φυσικής κατάστασης θα προχωρούσε πάντα σε 3 με 4 αλλαγές ανά παιχνίδι. Σε εκείνο το σημείο έθεσε το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψουμε την εθνική στην Νορβηγία και τη Δανία. Πρότεινε να παίξω στο πρώτο παιχνίδι και να παραμείνω στην Πορτογαλία για να επανενταχθώ στην αποστολή πριν από το τέταρτο παιχνίδι που ήταν πάλι στην Πορτογαλία.
1: Mm-hmm.
0: Το απέρριψα. Ήταν αυτονόητο, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στο παιχνίδι του εξωτερικού δεν σήμαινε ότι θα έπρεπε να σταματήσω να είμαι αρχηγός της ομάδας. Το προνόμιο της παραμονής στην Πορτογαλία δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα. Ο προπονητής συμφώνησε. Στη συνάντηση αυτή ήταν και ο Σιμάο Κουτίνιο, αθλητικός διευθυντής της Αλ-Νάσρ, το πρόσωπο στο οποίο λογοδοτούσε ο τωρινός προπονητής καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, γιατί ήταν
1: εκεί ο Αλ-Νάσρ.
0: Τι παραμονή της ενάρξης προετοιμασίας, ο προπονητής

0: ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα, κατόπιν δικού του αιτήματος, για να ξανασυζητήσουμε. Συζητήσαμε σε έρεμο κλίμα και τέλος πάντων τηρήθηκαν όλες οι αρχές που είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο. Αγωνίστηκα λοιπόν στον αγώνα τον πρώτο και παρόλο που αντικαταστάθηκα, δεν δημιούργησα θέμα. Φόρεσα εγώ ίδιο το περιβραχιόνι στον Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς να φαντάζομαι ότι ίσως έκανα τα τελευταία μου βήματα ως παίκτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Αυτό που μετρούσε για μένα εκείνη τη μέρα ήταν η νίκη μας. Την ώρα του μεσημεριανού, την ημέρα του αγώνα στην Νορβηγία, ένας βοηθός του προπονητή έρχεται και μου λέει ότι ο προπονητής θέλει να μου μιλήσει. Ο προπονητής με ρωτάει αν ήμουν σε κατάσταση για να παίξω για 30 λεπτά. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένο στη σωματική μου αποκατάσταση, ενσωματωμένος μια χαρά και σκεφτόμουν ότι δεν θα έπαιζα εκείνη την ημέρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό το αίτημα ξέφυγε από το πλάνο της σωματικής μου αποκατάστασης και προπόνησης, καθώς επρόκειτο να παίξω μόνο στις 4 Οκτωβρίου στον Τραγκάο. Παρ' όλα αυτά, απάντησα θετικά. Εκείνος μου ότι έπρεπε να είμαι έτοιμος, γιατί θα έπαιζα μισή ώρα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε όλους. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν και δεν κλήθηκα να μπω στο παιχνίδι ποτέ. Ο προπονητής είχε αθετήσει την υπόσχεσή του προς εμένα. Αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι η ανακοίνωση του Κριστιανού Ρονάλντο και οφείλω να πω ότι σαν είναι μια πάρα πολύ αναλυτική ανακοίνωση, mm-hmm. πάρα πολύ λεπτομεριακή. Από αυτές τις ανακοινώσεις που σε σχέση με τα πράγματα που έχουν ακουστεί από τους άλλους πρωταγωνιστές της ιστορίας, φαίνεται αυτή η ανακοίνωση να μεταφέρει τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν γίνει. Ναι. Γιατί τα μεταφέρει με λεπτομέρειες, με μέρες, με ώρες, με στοιχεία και με συγκεκριμένες κουβέντες.
1: Και να σου πω κάτι, και επειδή πολλά ακούστηκαν για τον Κριστιανό, αν τα πράγματα έχουν γίνει ακριβώς όπως τα περιγράφει, του δίνει και δίκιο. Ναι. Του δίνει και δίκιο. Δηλαδή, δεν ζήτησε ο ίδιος κάτι, ο προπονητής του είπε. Και συμφωνήσαν κάποια πράγματα, γιατί προφανώς για παίχτες αυτού του Ελληνικού γίνεται μια συγκεκριμένη, ας πούμε, διαχείριση και παικτική και γενικότερη. Αναθέτησε αυτά που του είπε ο Ζεσούς, sorry, αλλά έχει δίκιο ο Κριστιανό που κρανιώθηκε. Εγώ αυτό λέω.
0: Έχει δίκιο που κρανιώθηκε, έχει λάθος που έφυγε, ρωτά σε μένα.
1: Εντάξει. Κάπως έπρεπε να δείξει ότι, ξέρεις, με ταπείνωση συμπεριφορά σου, ναι, okay. να με έχεις ένα ημίχρονο να κάνω ζέσταμα και να μην βάζεις δευτερόλεπτο.
0: Συμφωνώ. Και το λέω σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε τότε που είχαμε λιγότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Εν τούτης, το γεγονός ότι έφυγε έρχεται στην πραγματικότητα σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ο ίδιος λέει ότι πρεσβεύει το προνόμιο να είναι αρχηγός της εθνικής. Δηλαδή λέει ότι εγώ ταξιδεύω στο εξωτερικό μαζί σας, γνωρίζω ότι δεν θα παίξω, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάσω το προνόμιο να βρίσκομαι με αυτή την ομάδα και να είμαι αρχηγός της. Οπότε το ότι φεύγει έρχεται σε τρακάρει πάρα πολύ άσχημα με αυτό.
1: Ναι, αλλά τον πρόσβαλε και τον απαξίωσε ο άλλος. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, κάνε αυτό που έχεις πει. Βάλε τον να παίξει 20-30 λεπτά, αφού το έχεις πει εσύ. Και μετά.
0: Καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα εκτός από το να φύγεις. Παρ' όλα αυτά, ειδικά όταν είσαι ο Ρονάλντο, έχεις πάρα πολλούς τρόπους να κάνεις κάτι εκτός από το να φύγεις. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η εξιστόρηση του Ρονάλντο δείχνει ότι όλο το δίκαιο στο θέμα αγωνιστική διαχείριση είναι με το μέρος του.
1: Επίσης, αυτό που λέει ο Ρονάλντο τώρα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος του ζήτησε να συνεχίσει να είναι στην Εθνική, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που έβγαλε η ΑΣ τις προάλλες. Και η ΑΣ έγραφε ότι στην Πορτογαλία περίμεναν, παρακαλούσαν σχεδόν ότι ο Ρονάλντο θα αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ από την Εθνική και ότι τους χάλασε λίγο, ας πούμε, τα σχέδια το γεγονός ότι τελικά παρέμεινε. Η ΑΣ είχε βγάλει ένα τέτοιο δημοσίευμα, ναι. το οποίο έλεγε ότι μετά το Μουντιάλ υπήρχε η ελπίδα στην Ομοσπονδία για να γλιτώσουμε από όλες αυτές τις διαδικασίες ότι ο Ρονάλντο θα ζητήσει μόνος του και θα πει τελείως από την Εθνική.
0: Ναι.
1: Άρα θα αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις με το πόσο πρέπει να παίζει, αν πρέπει να ξεκινάει, αν μπαίνει αλλαγή, έχει μούτρα, δεν έχει μούτρα κλπ. Αυτό που λέει ο Ρονάλντο έρχεται σε αντίθεση με το δημοσίευμα της ΑΣ, γιατί αν του ζήτησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να συνεχίσει να παίζει για την Εθνική, δεν ισχύει αυτό που γράφει η ΑΣ. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχουν άλλα δημοσίευματα που έλεγαν ότι ναι, ο Ρονάλντο σκεφτόταν να σταματήσει μετά το Μουντιάλ, απλά επειδή δεν ήταν καλή η δική του εμφάνιση και η πορεία της Πορτογαλίας, δεν ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική με ένα αποτυχημένο τουρνουά. Ότι ήθελε να τον θυμούνται, ας πούμε, με καλύτερα αποτελέσματα της ομάδας και καλύτερες εμφανίσεις δικές του.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουν βγει. Εν πάση περιπτώσει, περιμένω να δω αν θα διαψεύσει κάτι από αυτά που ο Κριστιανό Ρονάλντο ο Ζεζούς. Αβιοζούς και να πει ότι δεν ισχύουν, δεν ισχύει κάτι από αυτά. Αν δεν τα διαψεύσει και τα πράγματα είναι όπως τα είπε ο Κριστιανό.
0: Ας βγει να πει ό,τι θέλει, απλώς το να βγαίνοντας να πει ό,τι θέλει, καλό θα είναι να δώσει αντίστοιχες λεπτομέρειες και απαντήσεις σε αυτά που λέγονται. όχι γενικός και ορίσος, το δεν ισχύουν δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Το, αν μπει ένα απλό δεν ισχύουν αυτά που είπε ο Ρονάλντο, γίνεται ακόμη πιο, όπως σας πω, ένοχος στην ιστορία αυτή. Ο Ρονάλντο μίλησε, αυτό που λέμε, με μέρες, ώρες και κουβέντες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ζεσούς αν θέλει να απαντήσει, πρέπει να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να απαντήσει με διαφορετικό. Sorry κιόλας, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Παιδιά, τι διαβάσαμε την ανακοίνωση, όπως την έβγαλε και ο Ρωμάνο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ήταν μεγαλύτερη από αυτή. Παρέλειψα ελαχιστότατα κομμάτια. Διάβασα το 90% περίπου. Αυτή ήταν. Δεν νομίζω ότι είναι άλλη. Νομίζω ότι έχει περισσότερη. Δηλαδή. Αλλά θα έχει συνέχεια. Τώρα θα έχει ουρά. Θα έχει ουρά.
1: Εγώ παρόλα αυτά, επειδή ξαναλέω αυτό που είχαμε συζητήσει στις προάλλες. Ακόμα και αν γυρίσει στην Εθνική, που δηλώνει ότι θέλει να συνεχίσει. Δεν αποσύρεται, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να φανταστώ τη συνύπαρξή του με τον Ζεζούς.
0: Όχι, τώρα δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, θα είναι εκεί και θα τον βάλει ο άλλος να παίξει και πώς. Δηλαδή, μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, πώς θα είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος προσβάλλει έναν θρύλο του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας και ένας παίκτης ο οποίος το βγάζει σέντρα. Και αυτοί οι δύο θα συνυπάρξουν αρμονικά σε κάποια παιχνίδια από εδώ και πέρα μέχρι να αποσυρθεί ο Κριστιανό. Μου φαίνεται δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα για την Εθνική Πορτογαλίας, ενώ αγωνιστικά η Εθνική Πορτογαλίας μια χαρά τα πήγε, το λέει και ο Κριστιανό αυτό, κερδίζει, κέρδισε τα παιχνίδια της, έκανε τη δουλειά της, τερματίζει πρώτη στον ομιλό της. Από εκεί και πέρα είναι η διαχείριση ενός legend του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το θέμα. Όπως πρέπει να γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ένας παίκτης που είναι εμβληματικός για μια χώρα ολόκληρη πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη διαχείριση και ένα τέλος που του αρμόζει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα.
1: Λοιπόν, έχουμε εξέταση για κόκκινη κάρτα στον Πέρισιτς, αν έχω καταλάβει καλά, στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία. Είμαστε το 80 λεπτό, 81 λεπτό πλέον. Περιμένω να ξαναδούμε τη φάση και να δούμε κυρίως τι θα αποφανθεί το ΒΑΡ, γιατί αυτό εξετάζει τη φάση αυτή τη στιγμή. Και να δούμε εδώ αν θα αλλάξουν οι αθμητικές ισορροπίες στο τελευταίο δεκάλεπτο και όσοι καθυστερήσει το αγώνα. Λοιπόν, βγάζει ο Πέρισιτς το περιβραχιόνιο και αυτό σημαίνει.
0: Ο Πέρισιτς.
1: Τι συνέβη τώρα, γιατί ποιο λόγο. Απευθείας κόκκινη ήταν αυτό.
0: Δεν έχουμε δει τη φάση.
1: Είδαμε ένα μαρκάρισμα που ρίξε κάτω το κουκουρέγια, αλλά. Ήταν απευθείας κόκκινη, δεύτερη κίτρινη, δεν έχω καταλάβει. Αυτό που είδα δεν ήταν κόκκινη. Πάση περιπτώσει. Μήπως υπάρχει κάποιο χτύπημα το οποίο δεν είδαμε. Αν κάποιος έχει βγάλει άκρη,
0: να.
1: Παρακαλώ να μας ενημερώσει και εμάς που το είδαμε φευγαλέα.
0: Ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτά ένα ακόμα έτσι μικρό ποδοσφαιρικό. Αφορά τον Τζον Ντουράν, το θυμάσαι τον Τζον Ντουράν, αυτόν τον απίθανο τύπο με τον πραγματικά καταπληκτικό μάναζερ, γιατί δεν μπορώ να το, συγγνώμη, να το εξηγήσω αλλιώς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Λοιπόν, ο Ντουράν έχει ένα μάναζερ ο οποίος, ενώ δεν έχει ουσιαστικά δύο παίκτες έχει σοβαρούς, αυτόν και ένα άλλο Κολομβιανό στο πορτφόλιο, η εταιρεία του λέγεται JHS Even Sports Company. Εντάξει. Όμως αυτός ο τύπος είναι τόσο καταφερτζής που θυμίζω ότι πέρσι κατάφερε και εξασφάλισε στον παίκτη του μία, όχι πέρσι, από 1,5 χρόνο για να ακριβεί, αρχές του 25, κατάφερε και εξασφάλισε στον παίκτη του μεταγραφή 77 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλ Νασρ. Θυμίζω αυτός έπαιζε, είχε πάει από την Κολομβία στην Αμερική, ο Ντουράν μικρός, πήγε στην Άστον Βίλα το 23. Έπαιξε δύο χρόνια, δεύτερη χρονιά ήταν καλύτερα, βάλε 12 γκολ, εντάξει, όχι τίποτα τρομερό. Η Άστον Βίλα είχε δώσει σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρει και κατάφερε ο μάνατζερ του 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μετά τέλος πάντων σχεδόν, γιατί Γενάρη του 23 πήγε στη Βίλα, Γενάρη του 25 να πει στην Αλ Νασρ να δώσει για αυτό τον ποδοσφαιριστή, για ένα ποδοσφαιριστή δηλαδή 21 ετών, με μέσο όρο ένα γκολ στα 4 παιχνίδια, να δώσει 77 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, τα κατάφερε.
1: Πολύ καλά.
0: Και μπράβο του. Λοιπόν, ο τύπος δεν στέργεσε βέβαια εκεί. Πήγε στην Ανάστρ, έπαιξε, μετά πήγε δανεικό στη Φενέρ, μετά πήγε δανεικό στη Ζενίτ, μετά πήγε δανεικό στην Μπενφίκα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τέλος πάντων ό,τι να είναι. Γιατί τώρα τη λέμε την, όλη την ιστορία αυτού? Διότι βγήκε ο Φρεντ της United, ο Φρεντ, ο πρώην της United, λοιπόν, ο οποίος λέει εντάξει, αυτό το παλικάρι λέει, δεν ξέρω τι να πω, είναι τελείως κουκουρούκου λέει. Του έλεγα λέει όταν ήμασταν μαζί στη Φενέρ, έλα πάμε να για προπόνηση και αυτά, και μου έλεγε αδερφέ, δεν χρειάζεται να τρέχω, είμαι ήδη πολύ πλούσιος.
1: Ποιος του λέει πάμε για προπόνηση?
0: Ο Φρεντ.
1: Μάλιστα.
0: Και του έλεγε ο Ντουράν, ο 22χρονος Ντουράν, δεν χρειάζεται να τρέχω γιατί είμαι ήδη πάρα πολύ πλούσιος.
1: Μπράβο του. Μπράβο του.
0: Ε. Ωραίος.
1: Μια χαρά. Άμα νιώθει ότι έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής του από τα 22 του και δεν έχει καμία ανάγκη να τρέξει, να μοχθήσει, να υδρώσει, να προπονηθεί, να γίνει καλύτερος, να κάνει σπουδαία πράγματα στο ποδόσφαιρο, μια χαρά. Δεν είναι για όλους. Η κορυφή δεν είναι για όλους. Η προσπάθεια δεν είναι για όλους. Τι να κάνουμε. Ναι. Μια χαρά.
0: Δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη ήταν.
1: Ναι.
0: Χωρίς να έχει γίνει κάτι σοβαρό από ό,τι μας λένε, που την είδε, εμείς δεν την είδαμε τη φάση.
1: Την είδα μια φορά, αλλά δεν μου φάνηκε για κίτρινη. Μου φάνηκε πολύ τραβηγμένο, εκτός αν έχει γίνει κάτι που δεν καταλάβαμε από το συγκεκριμένο replay. Ξέρω εγώ, του ρίξε μαγκόνια. Δεν ξέρω, το μαρκάρισμα δεν μου φάνηκε τόσο σκληρό για δεύτερη κίτρινη. Πώς σου πω. Το έλεγξε το VAR. Το VAR συμφώνησε προφανώς, αλλιώς θα φώναζε τον διαιτή να το ξέρει, γιατί μπορεί να παρέμβει σε δεύτερη κίτρινη όταν είναι για αποβολή. Τι να πω.
0: Τίποτα να μου πεις Κώστα μου, τι να πεις και τι μπορούμε να πούμε εμείς.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, και είχαμε και την ανακοίνωση Ευρωλίγκα σήμερα, βέβαια, το έχετε ακούσει το πρωί, που και εμείς δύο κουβέντες, όπου μπορεί να μην αποφασίστηκαν τόσα πράγματα όσο περιμέναμε, όμως αποφασίστηκαν δύο βασικά πράγματα. Το ένα, και νομίζω είναι και ο βασικότερος λόγος συνάντησης, γιατί το NBA περίμενε μια απάντηση με deadline να δει τι θα γίνει. Αποφάσισαν ότι όχι, δεν θα κάνουμε τώρα το, πώς το λένε, δεν θα βάλουμε το NBA βαβά στα
1: τα πελέ μας.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Είμαστε σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η πρότασή του είναι αστεία. Και επειδή το NBA δεν έρχεται για να μπει μειοψηφικά πουθενά. Ναι. Έτσι, το NBA, δηλαδή θέλει να έρθει στην Ευρωλίγκα, θέλει να πάρει τη Ευρωλίγκα. Θέλει να έχει τουλάχιστον ξέρω, το 50,01% ας πούμε, να παίρνει αποφάσεις. Και είπανε, όχι, φίλε μου, δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, συζητήσαν διάφορα. Εντάξει, κάποιες ομάδες από ό,τι μάθαμε αργότερα, κάποιες ήταν πολύ απόλυτες, κάποιες είπαν ότι ίσως να γίνουμε διαπραγμάτευση και αυτά, αλλά η απόφαση τελικά πάρθηκε από ψηφί.
1: Ναι.
0: Ότι λέμε όχι στο NBA. Και από εκεί πέρα συζητήσαν τέλος πάντων για την αύξηση από 20 ομάδες 24, χωρίς να πάρουν απόφαση για τις, ομάδες. Συζητήσανε για το να κάνουν τις δεκαετείς άδειες που έχουν, τα δεκαετείς συμβόλαια αυτά που μην διαβάζουμε ότι υπογράφουν, να το κάνουν franchise, στο οποίο συμφωνήσανε όλοι σε αυτό, δηλαδή να κάνουν τις δεκαετείς άδειες franchise, στο να αυξηθεί το franchise, δηλαδή να πάμε από τις 20-24, χωρίς όμως να πούμε ποιες είναι, νομίζω είναι περίπου 15 ομάδες οι οποίες περιμένουν.
1: 13 αν δεν κάνω
0: 13,
1: λάθος, είναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίες περιμένουν να πάρουν μία από αυτές τις τέσσερις έτσι, επίζηλες θέσεις, μεταξύ των οποίων νομίζω είναι και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη.
1: Ναι. Και υπάρχει και προοπτική αργότερα και για περισσότερες ομάδες, και για 30 ομάδες έχει ακούσει τα επόμενα χρόνια βέβαια. Υπάρχουν σχέδια ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερα.
0: Ναι, υπάρχουν, έχουν αποτυπωθεί. Ο Μποντιρόγκο που βρεθεί και όπου σταθεί το λέει. Ο Μπουένο το ίδιο, ξέρεις, κάνει συνεχώς παρουσιάσεις με οικονομικά πλάνα. Και είναι αλήθεια τώρα, εντάξει, πέρα από το ότι ξέρετε, τον φύλαθο δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Όμως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε Ευρωλίγκα από παλιά ότι για τις περισσότερες από αυτές τις ομάδες, έχουν μπει με τα μπούνια μέσα. Με τα μπούνια, όμως μέσα. Και εντάξει, αυτό το πράγμα.
1: Με πολύ πιο μπούνια από υπάρχουσες ομάδες, εγώ θέλω να πω.
0: Με, ναι.
1: Από αρκετές από τις υπάρχουσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, Και τώρα, εν πάση περιπτώσει,

0: ψάχνουν. Τώρα που ξαφνικά βρεθεί λεφτά στον οριζόντιο, λεφτά. Δηλαδή, έχει γυρίσει το χαρτί. Mm-hmm. Και τώρα είναι αλήθεια. Το έχει γυρίσει τελείως. Σου λέει, κάτσε τώρα, μπαίνουμε σε καλή φάση. Να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε.
1: Δύο Ισπανία μόλις το 88.
0: Μάλιστα. 1-2. Εσύ γίνεται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το Αλβανία Σαν Μαρίνο είναι 1-1. Από ένα μεγάλο βαθμό το Σαν Μαρίνο μέσα στην Αλβανία, θέλω να σου πω. Το προλάβαμε το δελτίο κουλή. Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Πάμε σε δελτίο λοιπόν σιγά σιγά και τα λέμε σε λίγο.

0: Sky 100,3.
1: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα.

0: Λοιπόν, αργήσαμε λίγο δευτερόλεπτα να μπούμε, γιατί κέρδισε ένα πέναλτι εκεί στο 90-2 η Αλβανία και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Δυστυχώς το Σαμαρίνο δεν θα πάρει τον ιστορικό βαθμό.
1: Ναι.
0: Ήταν εύστοχο το πέναλτι.
1: Και εύκολο το πέναλτι, κάπως, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε 2-1 και εντάξει, στα χασομέρια είμαστε. Λογικά θα ολοκληρωθεί. Σε λίγο ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα σας πούμε βεβαίως μαζεμένα τα τελικά. Νομίζω έχουν τελειώσει ήδη τα περισσότερα. Δύο, το παιχνίδι της Αλβανίας περιμένει, το παιχνίδι της Σκωτίας. Νομίζω για το Σπόρα, το σύνολο Σπόρα είναι εκτός αποστολής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καν στην αποστολή της Σλοβενίας, οπότε τζάμπα κοιτάγα. Λοιπόν, μπορώ να σας πω σίγουρα τελικά Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0, Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2, Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, Εσθονία, Ισλανδία 0-0, Κροατία, Ισπανία 1-2, Αγγλία, Τσεχία 3-0, Σκωτία, Σλοβενία 1-2, τελείωσε και περιμένουμε μόνο το παιχνίδι της Αλβανία

0: με το Σαν Μαρίνο να ολοκληρωθεί. Προφανώς θα κρατήσει κανένα λεπτό ακόμα καθυστέρηση ο διαιτητής. Θυμίζουμε η Αλβανία προηγείται με 2-1.
1: Είναι η Mannschaft για τον ταμπάκο ό,τι έμαστον για το λάνθιμο. Ναι,
0: ωραίο.
1: Είναι το Λάος για τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο Λάκος στο Slow Horses για την MI5. Ναι, ναι, και σε λίγο καιρό θα επιβεβαιώνει ο κύριος Γιάννης που θα το δει.
0: Τώρα τι να σου πω δηλαδή. Στέλνετε τώρα.
1: Κάποιος λέει ο τραγούδι, λέει η άλλη τραγουδάει, λάει, λάει, λάει και ο παίχτης λέει ξεκινάει με Sing Beats.
2: Ο κύριος Σλέιν είναι
1: αυτός. Ναι, ο κύριος Σλέιν, ναι.
2: Είναι λίγο απλοστόλη.
1: Εντάξει. Εκείνη λέει λάει λάει λάει, εκείνος λέει τα δικά του, κάπου συναντιούνται στη μέση, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι. Λοιπόν... δεν το έχει λήξει, είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Αυτοί που λένε πορτοκαλί, εκείνοι που λένε περτικαλί και εκείνοι που λένε περτικαλιά. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Ο Νίκος Ριζιόγαλας θυμίζει την επίσκεψη της Μέρκελ, λέει τότε είχε γίνει πραγματική κόλαση. Δεν θα το έχω διαγράψει από τη μνήμη μου για κάποιο λόγο.
1: Είχε γίνει και τότε, ναι. Είχε γίνει και τότε. Είχε γίνει και τότε και είχε γίνει με τον Κλίντον επίσης τρομερή κινητοποίηση και με άλλους. Αλλά με τη Μέρκελ ήταν. Ναι.
0: Μήπως λέει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πώς την κολλήσαν. Έπαιζα ο προτζέκτορα τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε και είχαν φρενάρει και τρεις λωρίδες και κοιτάγανε. Δεν πρόσεξα. Δεν πρόσεξα. Είναι αλήθεια.
1: Όποια τα μέτρα κυκλοφορίας για τον κύριο Ρούμπιο δεν ισχύουν για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ είναι πολύ ταπεινή. Δεν χρειάζονται κλεισίματα δρόμων για να περάσει. Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τους δρόμους. Τώρα τι να σας λέμε. Με πράγματα που δεν διαβάζονται.
1: Ναι, πυροδότησε την κατάσταση με τον Μπίκερ και τώρα λες πολλά μηνύματα. Τι να σας λέμε. Τα έκανε τάνα και τώρα λες. Παρακαλώ, λίγο ηρεμία. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας, ρε παιδιά.
0: Όχι, είπα την καταλαβαίνω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εξέφρασα τη δίκαιη αγανάκτησή μου ως πολίτης Μπανανίας. Τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Και με σχετικά ήρεμο τρόπο.
1: Μπορεί και όχι. Είναι η One οι Έλληνες Backstreet Boys, αν ρωτιέται ο Σάμα Γκρινάντεν.
0: Έχει σημασία.
1: Σπουδαίοι και οι μεν, σπουδαίοι, ναι.
0: Αυτό. Ο Γιάννης από το Κουκάκι λέει: το 99 που είχε έρθει ο Κλίντον, δούλευα στο Νέο Κόσμο και με ένα κουκάκι έκανα το γύρο της Αθήνας τρεις μέρες για να φτάσω.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το παμπόνυρος έχει αρνητική χρειά, ενώ το παμπόνυρος είναι πιο γαργαλιάρικο. Ναι.
0: Πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστό. Βεβαίως. Ορίστε, μένω πικέρμη, δουλειά μου είναι στο κοροπή, ευλογία. Για εσάς είναι η ζωή.
1: Μεγάλη αλήθεια, σε όλες τις ταινίες, όσοι σκάβουν για να θάψουν κάποιον, ο Λάκος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που πραγματικά χρειάζεται, λέει ο 17 Κλωτσές. Ναι.
0: Είναι μεγάλο ψευδόνιμο αυτό.
1: Ναι. Εσύ που διαβάζει βιβλίο των Slow Horses, τα Slow Horses, τέλος πάντων, δώστε σήμα λέει πριν μιλήσετε για τη σειρά, γιατί θα υπάρξουν spoilers, υποθέτω. Ναι, θα το πούμε όμως. Ο κ. Γιάννης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οπότε έχουμε χρόνο και δρόμο μέχρι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Που πιστεύω ότι μόλις ξεκινήσει και βρει λίγο χρόνο θα κάνει ένα βαρβάτο binge watching. Θα το πιάσει, θα κάνει δηλαδή μονοστικές. Είναι και 6 επεισόδια ο κάθε κύκλος. Θα κάνει τρομερές μονοστικές.
0: Ο όμορφος κόρμπος το πρωί λέει το εξής. Ότι το ελληνικό κράτος παραδοσιακά πολεμά τους αληθινούς αγωνιστές όπως τον Αρτέμι Σόρα και επιφανείς προσωπικότητες όπως τον Φίλιππα τον Καμπούρη. Ας μην κρυβόμαστε. Εντάξει. Να ακούγονται αυτά. Πώς κατέληξε το Λαός από Καρατζαφέρη σε Καμπούρη. Τώρα. Αλήθεια. Τώρα το έμαθες.
1: Παιδιά, από τον έναν άξιο στον άλλον. Θέλω να πω. Εντάξει. Έγινε. Μια σέμνητερη τι παραλαβή. Πώς θα το πούμε.
0: Όπως λένε και αρκετοί, κάνει πρέπει να πάρει ο Καμπούρης το στυλό του Σαλιαρέλη και να τα σβήσει όλα. Δεν χρωστάω, κύριε. Ένας φίλος λέει, λογιστής υποθέτω, μου έχουν φέρει καταστατικό εταιρείας για να βγάλουν συνδέσεις κινητής με όνομα Χασάν Χουσέιν και η εταιρεία είχε 600 υπαλλήλους, είχε ΚΑΔ γενικό έμπορο και έδρα ένα κοντέινερ.
1: Α, ωραία.
0: Μια ωραία τίμια καθαρή δουλειά, ακούγεται αυτή. Mm-hmm. Mm? Μάλιστα. Παιδιά, για το Βενίσιους τα είπαμε χθες. Και για το σωσία του Βενίσιους, για την ακρίβεια. Έτσι. Η δήλωση του goalkeeper του Μπενίν μου θύμισε εκείνη τη θρυλική δήλωση του Chris Smalling για ένα match στο Old Trafford με τίτλο «Φέρτε μου το Μέση». Δυστυχώς του τον έφεραν.
1: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Γενικά δεν τα λες αυτά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως θερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε. Δεν είχε πει κάτι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, έκανε τη δουλειά του, μίλησε στο γήπεδο. Δεν είχε πει καμιά βλακεία πριν, ξέρω εγώ, αυτό και φέρτε με το Μέση και ποιος Μέση και εγώ εδώ, ξέρεις, στο Μουντιάλ. Μπήκε μέσα τίμια ο 40χρονος ο Φωζίνια, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, τον αποθέωσε ο κόσμος, πολύ ωραία. Δεν τα λες από πριν. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να αρπάξει έξι και μετά τι θα πεις, έκανα λάθος. Είναι ο Αρτέμις Σόρας για την πολιτική ό,τι ο Βλάσης Τσάκας για τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες.
2: Ο Βλάσης ήταν γλυκούλης, δεν ήταν άγριος.
1: Εντάξει, όχι λέει ο Κυριάκος.
0: Ξέρω λέει ένας φίλος ότι δεν είναι της Σόρας, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στον περιστατικό με τον οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Καταρχάς περαστικά στη γυναίκα, τη χάνει λέει να ήμασταν συνάδελφοι με τον...
1: Ναι, τέλος πάντων, άστο γιατί έχει στείλει νομίζω ναι. Ένα μήνυμα παραπάνω. Οπότε άστο αυτό το. Ναι.
0: Κόπηκε και δεν το βρίσκω.
1: Ναι, για σας λέω. Άστο.
0: Έκλεισε εσύ με τα 63 η Λίζα Μπεθσού.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά γιατί πόσα... δεν τα λες. Αυτά πρέπει να ξεκινάει η εκπομπή, κύριε Κωστά.
2: Τα πόσα?
1: 63.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Και πώς δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται.
2: Το κοριτσάκι μας.
1: Μεγάλο το κοριτσάκι μας, τι να κάνουμε. Να σου πω και ο Τόμ Κρουζ. Ίδια ηλικία είναι. Το λέω γιατί τους είχαμε δει στο κοκτέιλ μαζί.
2: Να, την είδαμε και στο Κομπρακάι.
1: Την είδαμε και στο The Boys.
2: Βουά!
1: Μα πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
0: Σήμερα λέει κάποιος, το Chase έπαθε Fight Club σε δύο διαδοχικές ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν πώς λέγεται το κάκουρα στην Ικαρία, με πιθανές απαντήσεις τον Γκαμπλοκούδουνας, τον Γκρούβαλος και τον Κολογιούρης.
1: Ναι.
0: Με σωστό τον Γκρούβαλος. Και η δεύτερη ερώτηση, στην Αυστραλία ποιο ζώο μπορεί να πεθάνει από μαραθώνιο σεξ, με πιθανές απαντήσεις τον Ορνηθόρυγχο, τον Καγκουρό και τον Αντέχινο. Ναι. Με σωστό ήταν ο Αντέχινος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διαμεσολαβητής για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ EuroLeague και NBA είναι ο κύριος Κυπονό. Θα έπρεπε. The best lawyer.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχει πάντα ο κύριος Κυπόνο και μια διάθεση να μοιράσει λεφτά, όπως κάνει και το NBA, νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτό το deal.
0: Βοηθήστε από το βήμα που σας δίνει τούτη εκπομπή να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη μας στην Ελεονόρα Μελέτη και όλους τους εργοδότες που βιώνουν την κόλαση και της γης. Βεβαίως, εννοείται. Ολόψυχα.
1: Λέει ο Σινεφίλ Νέβιλ, τι να πεις για τον Τόμ Κρουζ που στα 64 του χρόνια χρειάστηκε 6 ώρες μακιγιάς για να μοιάζει 70. Ναι, αυτό είναι για την καινούργια ταινία το Digger, στον οποίο υποδίεται ένα μεγιστάνα πετρελαίου. Και για να υποδηθεί έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε καν 70 δεν πρέπει να είναι ο ρόλος που υποδίεται, έπρεπε να κάνει εξής προσθετικά, να του βάλουν ρητίδες, να του φτιάχνουν καράφλες. Γιατί είναι 64 και είναι τζόβενος. Τι να κάνουμε.
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν πάμε να διαβάσουμε το ρεπορτάζ ενός αγώνα μπάσκετ, διαβάζουμε τις πρώτες 3-4 σειρές για να μπούμε στο κλίμα και καπάκια πάμε στο τέλος να διαβάσουμε ποιοι και πόσους πόντους σκοράραν. Ναι.
1: Είναι το λουράκι των γυαλιών του Σλάβεν του Μπίλιτς. Ό,τι και το Ballantines για το Δεσίλα, ό,τι και το Signature Beverages για τον έτερο παρουσιαστή του Fight Club των Φτωχών, λέει ο Ερπίτας Φωστήρας. Υπάρχει παίκτη στην Μπασκόνια με το θρηλυκό όνομα Thierry Henry Alves de Souza.
0: Καλό. Τον έχω παίξει νοσηλευόμενο στο γεννηματά στην Οριλά γιατί βαριόμουν, σεβασμό στον ήρωα στο αεροπλάνο. Δεν θα διαβάσω άλλο μήνυμα, συγγνώμη.
1: Θα σου αφαιρέσω το λόγο σήμερα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Πραγματικά δηλαδή με έχει φέρει στα όρια μου.
0: Με συγχωρείτε.
1: Από την αρχή τη εγώ με έχει φέρει στα όρια μου. Φτάνει. Διάβασα τα πιο ανώδυνα μηνύματα.
0: Αποσύρω το σχολείο μου.
1: Είναι αργά.
0: Αυτό το αποσύρω.
1: Είναι αργά
0: πάντα. Αυτό μπορώ να κάνω.
1: Είναι αργά. Είναι σχεδόν 12 παρά 10. Είναι αργά.
0: Εγώ τη βρόντιξα σήμερα το μεσημέρι για τον Μπουρούτι.
1: Παιδί μου τώρα δηλαδή, τι θα γίνει τώρα.
3: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Τι θα γίνει τώρα.
3: Θα έχουμε κάνει ολοκληρωματική σε αυτό.
1: Δηλαδή.
3: Μα για σένα το λέει.
1: Θα φύγω σου λέω, δεν ξανάρχομαι. Μην βρίζει σου λέω, θα φύγω, δεν ξανάρχομαι. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Με θυμώνουν.
1: Σε παρακαλώ, καλά σου κάνουμε σήμερα.
3: Μα έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό.
1: Έχει έρθει από την αρχή και έχει εξασφαλώσει. Είσαι σε αποδρομή. Σταμάτα. Τι πράγμα είναι αυτό.
2: Γιάννη.
1: Είναι αλλαγή στην ηγεσία του Λάος από Καρατζαφέρη σε Καμπούρη, ό,τι και η μετάβαση της τεχνικής ηγεσίας της Τότεναμ από τον Τούντορ στον Τετσέρμπι. Αναζητείται ο αδεφαφούτης.
0: Ναι.
1: Σε κοιτάω πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή στο στόμα. Σε κοιτάζω πολύ προσεκτικά.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Έχει έτοιμο το κουμπί του μικροφόνου του, σε παρακαλώ. Δεν πάω να το κάνω καλά σήμερα. Δεν πάω να το κάνω καλά.
0: Όποιος παίξει στο κινητό διάλογους του Μπόκολη πρέπει να το απονεμηθεί βραβείο με το που θα προσγειωθεί το αεροπλάνο. Εντάξει. Καλό αυτό.
1: Μέχρι εδώ ναι.
2: Περνάει.
0: Εγκρίνεται. Α, εγκρίνεται αυτό.
2: Αυτό μάλιστα.
0: Εγκρίνεται.
1: Μα άκουσα το ρήμα παίξει και λέω δεν μπορεί. Πάλι θα την κάνει.
0: Έχετε μυγιαστεί τώρα.
1: Ναι. Εμείς έχουμε μυγιαστεί, ναι.
0: Έχετε μυγιαστεί τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Μας λογοκρίνουν εδώ πέρα τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τελικά ο Γιάννης Ανομαλούς είναι ο Τσαούσης.
1: Κύριε Γιάννη, αν ξεκινήσετε αύριο στις 4 στο Slow Horses και έρθετε με τα μέσα μεταφοράς, μπορείτε αύριο να μας πείτε αν αξίζει σειρά, λέει ο Ράβου με τον Πόλη.
0: Παιδιά, συγγνώμη, πολλά ωραία. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, δεν μου επιτρέπει ο κύριος Κώστας να τα διαβάσω. Τα προχωρά. Δεν διαβάζω τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Δεν διαβάζω τίποτα. Δεν πειράζει. Κάναμε θέμα.
1: Η Ελίζαπεθ Σου. Σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Η Ελίζαπεθ Σου 63. Η Ελίζαπεθ Χάρλι 61. Πονάτε 40. Πονέστε ελεύθερα. Καλά, δεν είναι αυτό. Είναι και η Χάλι Μπέρι, η οποία είναι κοντά στα 60. Και άλλες τώρα, άμα ψάξουμε και βρούμε, είναι και άλλες που πλησιάζουν εκεί στην κατηγορία αυτή. Και η Φερλόπε πλησιάζει.
2: Mm-hmm. Η Μπελούτσι.
1: Η Μπελούτσι, ναι, είναι. Τα έχει πατήσει τα 60, ναι. Και άλλες είναι.
2: Η Μπεργκάρα είναι 50 κάτι.
1: Η Μπεργκάρα είναι 54, νομίζω. Εντάξει, έχει χρόνο ακόμα. Μικρό παιδί είναι.
2: Μικρό παιδί, όντως.
0: Και εγώ όταν ήμουν 16, μου είπε ο πατέρας μου. Γιάννη. Ότι θα μου πάρει μηχανάκι. Δεν μου πήρε και πήγα να κοιμηθώ στη μάνα μου. Καλά έκανε ο Πορτογάλος Κράουτς.
1: Μάστε.
0: Το μεταξύ σας μπεφά περιμέση Κριστιανό της προάλλες, λέει ο Ιωακίμ Γιονγκούν, μου δημιούργησε τέτοια μηχανία και PTSD σαν να μάλλον οι γονείς μου και να ήμουν στη μέση.
1: Βαϊμάκι υποκριτή, όταν όμως παρακάλαγες να ακούσεις Ξεκολάροφ και μικρό Ξεκόλια, τότε ήταν καλός ο Τσαούσης, ε. Λέει ο Ρούμπιο προσγειώθηκε, εσύ έπαθες κορεκτίτιδα. Παιδιά, άλλο αυτό τώρα. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίμα, το διαβάσω.
1: Εξαρτάται.
2: Θυμάσαι για τις
1: λέξεις επίμαχες. Παλεύει μόνος ο κύριος Κώστας να μην φάτε το cancel της δεκαετίας. Ναι, παλεύω παιδιά, παλεύω, τι να κάνω.
0: Ποιο cancel, πώς να κάνει cancel.
1: Καλά. Λοιπόν, το τρίλημα μπορεί να διαβαστεί, είναι κόσμιο.
0: Α, τώρα μου θύμισες κάτι και θα απασφαλίσω πάλι.
1: Κλείστε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
2: Κλείστε το μικρόφωνο του κυρίου.
0: Κλείστε το. Τώρα για το κάνσερ και θυμήθηκα κάτι. Τώρα και με φούντωσες πάλι το Σάββατο.
1: Θα τρέχουμε.
0: Θα το πω όσο πιο γλυκά μπορώ. Όχι, θα το πω γλυκά.
2: Περιφρασμένα.
0: Περιφραστικά. Λοιπόν, σε σαββατοκυριακάτικη εκπομπή γνωστού καναλιού, καλά το έχω πάει μέχρι εδώ.
1: Θα λήξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Ο παρουσιαστής κάθετος παρουσιάστρια, δεν το αποκαλύπτω.
1: Μάλιστα.
0: Καλό.
1: Μάλιστα.
0: Καλά πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έβγαλες κάποια φάση στον αέρα, έκανε ένα θέμα, mm-hmm. περίπου 5 λεπτά, mm-hmm. άσχετο με όλα τα υπόλοιπα θέματα, το οποίο ήθελε να αναδείξει έτσι από μόνο του τον μισογυνισμό στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έτσι, ξαφνικά. Και ποιον βλέπαμε τα τρία από αυτά τα 5 λεπτά, να πάρουν τηλεθεατές που πάρουμε και να δούνε ποιοι είναι οι μισογύνητες στο δημόσιο λόγο.
1: Ποιον?
0: Το Ποτσέπι.
1: Μάστε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
1: Κάποιο θα έλεγε any publicity is good publicity, ε. Ενδεχομένω.
0: Έλα, εντάξει. Έλα, εντάξει. Τρυπάνε συνέχεια. Πάτε και έχει από κάτω και άλλου πάτου. Ξέρω ότι ακούστηκε πάλι κάπω αυτό που είπα, αλλά καταλαβαίνετε το λόγο.
1: Ανάποδο ψωλίδι, γειτουνιά, αεροπλάνα, λευκούνιχο. Τζένιφερ Λόπερ, YouTube string, οικονομικό συνέδριο και τα λεπά. Και αν κάνω αυτό το quip, δικός μου είναι λογαριασμός. Παιδιά, πάντα χρειάζεται μία σύνοψη. Μία σύνοψη πάντα χρειάζεται, κύριε Γιάννη. Παρακαλώ και ανά 2-3 μέρες να έχουμε μία για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Ναι.
0: Είναι ο ματσάρι ο τύπος που φτύνει κάτω τσιγαρόφλεμα και το πατάει για να το εξαφανίσει. Ναι, 1000% Γιαννάκη Ροκά. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ, τα ξαναδιαβάζω όλα αυτά. Δεν τα ξαναδιαβάζω, δεν μπορώ.
0: Βέβαια το βροντιχτή τη έγινε παμπάλαιο ψευδόνιμο, sorry κιόλα.
1: Ναι.
0: Μην πούμε, έλεγα πώ ήταν η Σοφία Λόρεν και ο Ορνέλα Μούτη στα 60 του. Ε.
2: Φοβερέ.
0: Ε.
2: Φοβερέ. Ανεπανάληπτε.
0: Περίεργο, λέει κάποιο που ο κύριο Κώστα ξέρει ακριβώ την ηλικία τη Βεργκάρα.
1: Παιδιά, τώρα γίνεται. Πριν λίγε μέρε ξέρω ότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή θα την ξέρω για πάντα. Όσο ζω, ένα χρόνο μεγαλύτερη μου θα είναι. Άσχετα που δείχνει 15 μικρότερη.
0: Άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Λέω ένας ακροάτης, πώς θα νιώθατε αν περιμένοντας την παιδίατρο με δύο παιδιά άρρωστα, σας έπαιρνε τη σειρά αυτός που ήρθε μετά από σας. Ναι, και μένα με πείραξε σε σημείο που την είπα σε αυτή που μου πήρε στη σειρά, μέχρι που βγήκε γιατρός και με ρούμποσε λέγοντάς μου: εγώ της είπα να μπει, δίνω προτεραιότητα στα εμβόλια και δέχομαι στο τέλος όσα είναι κρυωμένα.
1: Mm-hmm.
0: Συμπέρασμα πάλι σε Στεφάνιο Καλάθης και φάουλ. Μάλιστα.
1: Ή κάποιος μπορεί να έχει ραντεβού, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, μπορεί να έχει κάποιο ραντεβού συγκεκριμένο. Τι να σου πω. Αλλά ναι, είναι και θέμα των προτεραιοτήτων που βάζει ο γιατρός. Ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Σακέρα Κουροσάβα, ο οποίος μας έστειλε με αποδείξεις το όνομα Μενεξιά. Α, και λέγοντας αυτό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, θέλω να το μεταφέρω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, το λέω από τώρα. Εντάξει. Είναι inbox έμπειρου ανθρώπου, συγγνώμη, έμπιστου ανθρώπου και έμπειρου ανθρώπου,
1: mm-hmm.
0: του έχει μεταφερθεί από φίλο του, τον οποίον αυτός ο έμπιστος άνθρωπος θεωρεί έμπιστο. Εντάξει.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα μέχρι στιγμής αυτά που λες.
0: Αυτό που θα ακούσεις,
1: ναι.
0: μου μεταφέρθηκε από έναν έμπιστο άνθρωπο,
1: ναι.
0: στον οποίο το έχει μεταφέρει φίλος του που είναι επίσης έμπιστος.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, εγώ λέω από τώρα, όχι, δεν συνέβη. Εντάξει. Αυτός ο φίλος του λοιπόν. Ισχυρίζεται ότι στο πλανητάριο που μάλλον δεν ξέρω δουλεύει ή πήγε δεν ξέρω τι ως επισκέπτης εμφανίστηκε παιδάκι με το όνομα Θαλής Διηνεκής. Εντάξει.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Αυτό
1: δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι άλλο.
2: Ο γιος του καλύτερου μου φίλου λέγεται Θαλής.
1: Άλλο αυτό.
0: Παιδιά, το Θαλής. Το Θαλής μόνο του.
1: Ο Θαλής ο Τσιριμόκος. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, αλλά Θαλής Διηνεκής. Μήπως ήταν κάτι το όνομά του,
0: όπου πρέπει.
1: Μήπως ήταν το επώνυμό του και δεν το άκουσε καλά. Ξέρω εγώ το παιδί, ξέρω εγώ Θαλής Αλεξανδρής και ήθελε να ακούσει κάτι άλλο και άκουσε Διηνεκής. Δηλαδή ότι είναι τα δύο μικρά ονόματα λέγεται Θαλής Διηνεκής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό βάζει κάτω τον Αλέξανδρο Παΐσιο όμως τώρα.
0: Πολύ δυνατό, γι' αυτό σου λέω.
1: Και το Φεδόργιο βάζει κάτω.
0: Πολύ
1: Θαλής
0: δυνατό. Πολύ δυνατό. Λοιπόν. Ναι, α, το λιοντάρια και συνεργεία, ναι. Αλλά και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το λιοντάρια και συνεργεία ήταν φανταστικό. Είναι η αλήθεια. Ήταν υπέροχο. Λοιπόν, ο Καρταρόμπα ξεκουμπότη λέει σχετικά με τα χρώματα των αυτοκινήτων. Λέει κάποτε ο Χένρι Φόρ για το μοντέλο TAF είπε: μπορούμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο σε όποιο χρώμα θέλει ο πελάτης, αρκεί αυτό να είναι μαύρο. Αυτό βοήθησε τα μέγιστα στο να καταφέρει αρχές του 20ου αιώνα η Ford να παράξει το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής. Εκ τότε πέρασαν 100 και πλέον χρόνια. Στο σήμερα, η κάθε εταιρεία υποχρεωτικά πρέπει να δίνει μια επιλογή χρώματος ως βασικό εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον χρέωση. Παραδοσιακά αυτό ήταν το άσπρο, απλό, όχι μεταλλικό ή πέρλα. Γύρω στο 2008, το άσπρο ως χρώμα μπήκε στη μόδα και κέρδισε το πάρτι με το άσπρο μεταλλικό ή πέρλα. Μετά μπήκαν και στην εξίσωση τα matte χρώματα με επιπλέον χρέωση από το μεταλλικό, αλλά και τα special paints. Εκεί πληρώνεις αθρά για να έχεις αποκλειστικότητα. Στο διατάφτα όμως, τα χρώματα έγιναν πιο απλά, γιατί τα κλασικά χρώματα σε αποχρώσεις του μαύρου άσπρου και το μπλε είναι πιο ουδέτερα και κρατάνε καλύτερη τιμή μεταπόλησης από πορτοκαλί ή πράσινα. Πιο εύκολα πουλάς ένα γκρίζο παρά κάτι πιο παιχνιδιάρικο. Επίσης, επειδή ήθιστε να παντρευόμαστε τα αυτοκίνητα, ένα πιο σύνηθες χρώμα δεν το βαριέσαι εύκολα και γενικά συνδυάζεται με ό,τι και αν φοράς. Υπάρχουν όμως αυτοκίνητα και συγκεκριμένα μοντέλα που φτιάχνουν για να είναι συγκεκριμένα χρώματα. Παραδείγματα πολλά, το Ford Focus ST σε πορτοκαλί ή πράσινο, η Lamborghini Urus σε πράσινο, το BMW γενικά σε μαύρο κτλ. Τέλος, είναι και θέμα πρακτικότητας. Κάποια χρώματα αντέχουν στη σκόνη και το ελαφρύ λέρωμα, όπως το ασημί και το μπέζ, ενώ κάποια άλλα λερώνουν πολύ πιο εύκολα, ειδικά το μαύρο. Αν και κάποιοι επιμένουν να τα αγοράζουν μαύρα για να τα βλέπουν καθαρά μόνο τη μέρα που τα πλένουν.
1: Είμαστε. Λοιπόν, ο LFI μας λέει ότι πρέπει να ήταν το όνομα Θαλής Διηνέκης, διότι Διηνέκης λεγόταν ο Σπαρτιάτης που είπε θα πολεμάμε στη σκιά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα βέλη του εχθρού κτλ. Έχει λιγότερη πλάκα από το Διηνέκης, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Παραμένει πολύ ωραίο σε κάθε περίπτωση.
0: Παραμένει εκπληκτική επιλογή.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική επιλογή. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε τελείως το Αλβανία Σαν Μαρίνο. Έχουμε χάσει την μπάλα τώρα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ούτε τα μπασκέτια δεν είπαμε. Τι γίνεται, ποιο είχε, τι μάτς θα σε εξέλιξει. Δεν θυμάμαι πια, παιδιά, συγγνώμη. Ποια παιχνίδια θα σε εξέλιξει στο Euro Cup.
1: Ήταν αυτό, η Αλβανία με το Σαν Μαρίνο που τελείωσε, ναι. 2-1.
0: Ήταν το Ροστόκ Ρίγα, νομίζω, το 87-86. Έχει το London Lions στην Ερήφη, το 89-77. Ποια άλλα ήταν. Δεν θυμάμαι, συγχωρείτε, αν θέλετε κάποιο. Ρωτήστε, γιατί δεν θυμάμαι πως ήταν, έχουν ολοκληρωθεί όλα πλέον. Λοιπόν, ξέρετε και τι το δίνει εκεί, μπράβο, ωραίο είναι αυτό. Ευχάριστο, προφανώς. Λοιπόν, το Αλβανία Σαν Μαρίνο, ναι, τελείωσε 2-1. Το Νοέμβριο τώρα πάλι Nations League, να πούμε. Ναι. Παπαλά. Ναι. Το σκεφτόμουν και εγώ, λέει κάποιος για το γιο μου, αλλά στο πριτάνε φυσιολογική. Mm-hmm. Κάποιος λέει σήμερα σε έκθεση καλλιτεχνικών, κάπου στο κέντρο της Αθηνάς, γνώρισε ένα παιδάκι με το όνομα Εθέρας.
1: Πολύ ωραία. Παιδιά, ναι, έχω και εγώ τα δικά μου, ας πούμε. Τέντα του Καβάφη, ο Αναγούλιας κτλ. Θα μείνουν εξίτηλα. Ναι, δεν έχουμε πει ότι εγώ. Αλλά του κυρίου Γιάννη είναι πολλά και καλά. Και όταν τα ακούς και μαζεμένα είναι και πιο ωραία.
0: Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Καλή τύχη στους δρόμους σήμερα αύριο.
0: Σε όλους μας.
1: Λέμε σε όλους μας.
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Πιθανότατα, αν είναι ούριος ο άνεμος.
0: Θα είμαστε από τις 10. Αν όλα πάνε ακόμη καλύτερα, θα έχουμε και τον Αποστόλη Ψαρό μαζί μας αύριο μετά τις 11. Για να μιλήσουμε για τα δικά μας και για θέατρο, για να σας δώσουμε και δύο προσκλήσεις για τη Δευτέρα για το μικρό κεραμικό. Καλή σας νύχτα.
1: Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη δυτική επένδυση, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης έναντι 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα Δέλτα Σίγμα, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων στους 24 στάσε αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Προέδρου Γιάννη Λαφούζου, εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση βρίσκονται στην ΑΕΚ, κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Real Madrid και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινά η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για την καταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφθηκε σήμερα στο Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που βλήθηκε ο Γιούπελ Καμπή. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την ενδεκάδα περιμένει να τσεκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης οι Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, αλλά πιθανότατα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδων νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για την Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας στην FC Μπακού για τον 8ο όμιλο. Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Ηρακλή 64-59 την MZT στα Σκόπια για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League πόλων ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβρο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα και την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσκα Σόφια στη Στρούμιτσα. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Τρίτα. Την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής θα δώσει απόψε ο Λιονέλ Μέση με την Αλπισελέστη να αντιμετωπίσει σε φιλικό τον Μπενίν στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Έντρα στις 2 τα ξημερώματα τηλεοπτικά από RTL Sport. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο άλλο μάτς της League A, Αγγλία, Τσεχία 3-0. Για τη League B, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία, Σλοβενία 1-2. Ευθείες βολές του Κριστιανού Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας, Ζόρζη Ζεσού. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε δύο φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41ετών επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Pro FM 94,6 After Review στη διευρυμένη του πλέον μορφή με τους reporters. Θα ήταν η πρώτη μέρα με Γιώργο Σασινόπουλο, παρεούλα. Και σήμερα ήρθε η σειρά του Μπάμπη Τσιμπίδα. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Στο καλησπέρα έχουμε και να αλλάξει.
1: Στο καλησπέρα. Να αλλάξει το καλησπέρα.
0: Στο χαίρετε, στο χαίρετε για να του πιάνουμε όλου.
1: Στο χαίρετε για να του πιάνουμε όλου.
0: Επειδή μα ακούνε και από άλλα μέρη. Κυρίως από άλλα μέρη.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είναι international η εκπομπή, είσαι international παρουσιαστής. Και εμείς είμαστε international guest εδώ στην παρέα.
0: Με Κυριάκο Σταθερόπουλο, τα λέγαμε και έξω με τον Μπάμπη, τα βρήκαμε ότι αγαπάμε από κοινού την Κρήτη, ότι είναι μια πολύ μεγάλη κοινή αγάπη. Το δυστυχές είναι ότι δεν πηγαίνουμε συχνά, ωστόσο.
1: Ναι, εκτός και να ζητήσουμε ένα στούντιο στην Κρήτη και να πάμε βγαίνουμε από εκεί.
0: Μακάρι να γινόταν. Εντάξει, επικτηνόμαστε τώρα με Sport FM TV. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, όσοι δεν ήταν χθες μαζί μας παρεούλα, αν και το έχουμε προαναγγείλει πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά από τώρα ξεκινάει από αυτήν την εβδομάδα, ανάλογα την επικαιρότητα, ανάλογα την αθλητική δραστηριότητα, θα έχουμε όχι μόνο έναν, μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Χώρο έχουμε εξάλλου εδώ πέρα από τους reporters μας. Θυμίζω Γιώργος Σασινόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο Μπάμπης Τσιμπίδας σήμερα στη δικιά του σύσταση για τον Παναθηναϊκό, και Πάνος Λούπος για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Από αύριο θα έχουμε και τον Πάνο. Και βεβαίως έχουμε φέρει και σε εβδομάδα ντέρμπι, έτσι, για το καλό.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη εκκίνηση να τη συνδυάσουμε με ένα ντέρμπι των Ιωνίων αντιπάλων. Δεν υπάρχει ωραίτερο παιχνίδι από το να μιλάς γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι, ειδικά όταν είναι και οι δύο ομάδες σε κατάσταση ανταγωνιστική, όπως είναι τώρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι με το 5 στα 5. Ο Ολυμπιακός είχε τις δικές του απώλειες, αλλά προφανώς δεν μπορείς να τον ξεγράψεις. Είναι ένας αντίπαλος που το ξέρει τον πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν μπορείς να τον αφήσεις έξω, να πεις ότι είναι πληγωμένος, ότι είναι σε κακό momentum και όλα αυτά. Και αν από τον Νίστρουπ έχουμε πλέον μία εικόνα του τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να παίξει, από τον Ιμανόλ ακόμα έχουμε το άγνωστο. Δηλαδή,
0: αλήθεια
1: το τι ακριβώς θέλει να κάνει, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το δείξει σε τρία παιχνίδια και θα ήταν και άδικο να του το ζητήσεις. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που έχει αρκετά πράγματα για να συζητήσεις και για να υποθέσει και για να τα αναλύσεις, να το πω έτσι.
0: Και ενδεχομένως πιθανότητα, Μπάμπη, αν υπήρχε μία ομάδα που δεν θα ήθελε αυτή τη διακοπή και διευρυμένη κιόλας σε διακοπή, θα ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ότι αν μια ομάδα βρισκόταν σε πάρα πολύ καλή, κατάσταση και δεν ήθελε να κόψει το ρυθμό της, είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Από την άλλη, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το περνάνε όλοι. Δηλαδή, ναι, είναι μια ποδοσφαιρική πραγματικότητα εδώ και χρόνια. Και νομίζω ότι αν ρωτήσει τους προπονητές ότι θα συμφωνήσουν με τον τρόπο που έγινε τώρα, γιατί οι παίχτες γλιτώνουν μια διακοπή.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι, συγχωνεύτηκε επί της ουσίας ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης, και είναι και δύο ταξίδια λιγότερο, και ειδικά για τους Αφρικανούς και για τους Λατινοαμερικάνους και για την Καραϊβική, δυστυχώς εμείς με τον Λιβάη Γκαρσία που τραυματίστηκε, γλιτώνουν ένα πηγενέλα οι παίχτες και μια εβδομάδα λιγότερη. Άρα είναι καλύτερα κατ' εμέ όπως έγινε το πράγμα.
0: Η οποία, να ξέρεις, η είδηση, για να δεις που έχει έρθει, έχει βγει live εδώ πέρα. Έχουμε ακροατή, μάγκα ακροατή, ο οποίος παρακολουθεί το κουρασάο Τριντάντε τον Πάκο. Και μας παίρνει κανένα δεκάλεπτο αφού γίνεται η αναγκαστική αλλαγή και μας λέει: παιδιά, το και το. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, θα τα πούμε για Παναθηναϊκό, βεβαίως, μιας και έχουμε δίπλα Μπάμπη Τσιμπίδα. Και όχι μόνο, ό,τι άλλο. Ό,τι άλλο υποθέτε και αγαπάτε. Και για Εθνική, γιατί όχι. Οκ, στον απόϊχο βρισκόμαστε. Είχαμε και ελπίδες σήμερα. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Δεχόμαθα και αφιερώσεις. Τα γνωρίζετε. Βέβαια, θέλουμε να ικανοποιήσουμε και μια. Του Μπάμπη, έχει το χρόνο να σκεφτεί.
1: Θα το επεξεργαστώ, γιατί με πιάσεις λίγο εξαπίνης, αλλά θα το βρούμε.
0: Χθες έπιασα και τον Γιώργο εξαπίνης. Και εν τέλει, επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο λόγω ακροατή τελευταίου, δεν το ικανοποίησαμε ένα που είχε σκεφτεί. Αλλά έχουμε τον χρόνο μας. Λοιπόν, οπότε σας περιμένουμε. Έχουμε γραμμουλές.
2: Έχουμε.
0: Πάμε δυναμικά, να ξεκινάμε.
1: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Στον πρώτο φίλο.
2: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Εντάξει, θα πάει καλά εκπομπή, το ξαναπεί. Μπάμπης.
0: Έλα, Μπάμπη.
2: Πολύ μ' αρέσει αυτό το όνομα, αλήθεια, παραθέτει σε καλό άνθρωπο και από ό,τι σ' άκουσα φαίνεται έτσι ήσυχος και αντικειμενικός.
0: Εσένα λέει, Μπάμπη. Okay.
1: Έχεις κάνει καλή ακτινογραφία.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Ωραίος. Λοιπόν, δεν σ' έχω ξανακούσει, να πω την αλήθεια.
1: Δεν με έχεις ξανακούσει, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή, γι' αυτό.
0: Ποδαρικό κάνεις.
1: Όχι στο ράδιο πρώτη φορά γενικά.
2: Δεν σ' έχω ακούσει.
1: Πρώτη φορά εδώ, όχι γενικά στο ράδιο.
2: Μάλιστα, μπορώ να κάνω και λάθος, εντάξει. Τέλος πάντων, καλή αρχή να έχεις, αδερφέ.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Να πάω όλα καλά. Την Κυριακή να χάσει, βέβαια.
1: Εντάξει, λοιπόν, ο καθένας με την αγάπη του.
2: Εννοείται. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή άκουσα για το Μέση, ήμασταν πολύ τυχεροί που είδαμε αυτό το τελευταία εμφάνιση, λέει, με την Εθνική Αργεντινής. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί είδαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες με κορυφαίο, εγώ για μένα ο κορυφαίος και από το Μαραντονά είναι ο Μέση. Είχα πει σε μια άλλη εκπομπή στο Μιαούλη ότι το ποδόσφαιρο είναι σκέψη και το σώμα ακολουθεί. Στο Μέση αυτά τα δύο πηγαίνανε μαζί, το σώμα μπορεί να ήταν και πιο μπροστά από τη σκέψη του. Μπορείτε να δείτε, δηλαδή να δείτε χαρακτηριστικές φάσεις του Μέση που περνάει 2-3 αντιπάλους. Αν βάλετε σε οποιοδήποτε παίχτη κόνους, όχι αντιπάλους, να περάσει με την ίδια ταχύτητα και κατοχή της μπάλας, δεν θα το καταφέρει κανένας. Γι' αυτό σας λέω, είναι απίστευτο αυτό που είδα.
0: Ναι, και να πούμε ότι είναι και live το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να πω, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, δύο σπορτ, δύο η ώρα, με το που τελειώσουμε εδώ από εκπομπούλα.
2: Και επειδή άκουσα και για τον Ρονάλντο, εντάξει, αυτός είναι αθλητής, είναι δεκαθλητής. Είχα διαβάσει, ρε παιδιά, για τον Ρονάλντο και δεν είναι ψέματα, το ξαναδιάβασα δεύτερη φορά. Έπαιζε, λέει, και φόραγε παπούτσια τρία νούμερο λιγότερο. Το ξέρετε.
1: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό να ισχύει, από την αλήθεια. Και οι τρία νούμερα
2: και εμένα,
1: μικρότερο
2: και εμένα
1: είναι
2: μου φάνηκε,
1: λίγο δύσκολο.
2: Αλλά το διάβασα δύο φορές σε δύο διαφορετικά. Αφού λέει, έβγαζε, λέει, τα παπούτσια του μετά και τα πόδια ήταν πρισμένα. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει το 1000% για να μπορέσει να μπα και περάσει το Μέση. Εγώ πιστεύω αυτό ήθελε να κάνει. Εντάξει, του βγάζω το καπέλο γιατί είναι. Για να κάνεις αυτά έχεις πολύ μεγάλη θέληση και
1: ταλέντα. Ασύλληπτος αθλητής.
2: Αυτό σου λέω. Ο ένας είναι αθλητής και ο άλλος είναι υπερφυσικός. Το Μέση εγώ το παρομοιάζω με τον Τζόρνταν.

0: Να σου πω κάτι, για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μέση ποιο είναι? Ότι εδώ και ειδικά μετά τα 30 του, ο Μέση πήγαινε στις μεγάλες οργανώσεις με την Αργεντινή υποχρεωμένος να πετύχει. Δεν αναλύαμε αν έπαιξε καλά στη διοργάνωση, τι έκανε, τι δεν έκανε. Έτσι και δεν έπαιρνε το τρόπαιο, θεωρούταν αποτυχημένος. Δεν θυμάμαι άλλο παίχτη να κουβαλούσε αυτό το πρέπει σε κάθε διοργάνωση με την εθνική του.
1: Κοίτα, είναι ο λαός της Αργεντινής, ο οποίος είναι πολύ φανατικός, αλλά πιστεύω ότι ο Μέση αυτό την ώρα του αγώνα δεν το σκέφτεται, ρε παιδιά. Εντάξει, μπορεί να λέμε εμείς και να θέλουμε να γράφετε και
2: εσείς που το
1: γράφει και αυτά.
2: Αφού δεν βγάζει απίστευτο πάθος.
1: Άλλο αυτό. Ότι ήθελε να κερδίσει, ήθελε, αλλά δεν είχε αυτό το, πώς να σου πω, δηλαδή το άγχος. Τι άγχος να έχει ο Μέση, αφού ό,τι θέλει κάνει κάποια στιγμή. Εντάξει, τον βοήθησε η Εθνική Αργεντινή στο ρόλο που έπαιξε τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, εκεί μέσω επιθετικός. Α, εντάξει, τώρα τι να λέμε, ήμασταν τυχεροί που τους είδαμε. Μαζί με τον Ζιντάν, με τον Ροναλντίνιο και άλλους.
2: Ήρεμο σε βλέπω ένα ψιντερμπι,
1: Ρε φίλε, έχω ξενερώσει.
2: Γιατί?
1: Μετά από καιρό, δηλαδή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για πες μου τι περιμένεις να δεις.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι αυτό το κλισέ που λέμε ότι η διακοπή να δούμε ποια θα έχει περάσει περισσότερο.
1: Ομάδα.
2: Μπορεί και καμία.
1: Για μένα δεν έπρεπε να γίνει, το είπα, δηλαδή τόση μεγάλη διακοπή πάνω που αρχίζουν να στρώνουν οι ομάδες. Έβλεπα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ψιλοδιάβαζα, ξέρω εγώ, με τους μισούς παίχτες. Τι να κάνεις τώρα.
2: Όλοι έτσι είναι.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα να σου πω.
2: Τελευταίο για να προχωρήσουμε.
1: Θέλω να μιλήσω όσο μπορώ αντικειμενικά. Θέλω να έχει μια καλή διαιτησία, γιατί τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσω κάτι σκορ μεγάλα ο Ολυμπιακός που κέρδισε στον Παναθηναϊκό, η διαιτησία δεν ήταν 50-50, ούτε στη λεωφόρο, ούτε στο Καραϊσκάκη. Και να έχουμε μια 50-50 διαιτησία για να κερδίσω καλύτερο.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε που πήρε.
2: Λοιπόν, βλέπει εδώ πέρα ερωτήματα. Πολλά, συγκέντρωσέ τα. Επί προσωπικού. Κρίσιμα. Στοχευμένα.
0: Κοίταξε, θα απαντήσω με τη μία στο αν είμαι φαν του σουβλακίου ή της πίτσας, επειδή ο μπαμπάς φτιάχνει σουβλάκια. Είμαι φαν του σουβλακίου, είναι πολύ ξεκάθαρο έτσι. Δηλαδή, δεν τίθεται καν ερώτημα.
2: Καλά,
0: φίλε.
2: Και να μην είχε αυτή τη δραστηριότητα, ναι, μαζί σου.
0: Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία, θα τα απαντήσουμε.
2: Για Καμαρά στην συνέχεια. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, ναι.
3: Κιόλας, μάλι.
0: Ναι, μπαμπαμ.
3: Γιάννης Αμόχωστος.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
3: Ο Τσιμπίδας, ξαναμίλησα μαζί του μια φορά σε μια άλλη εκπομπή, σε ένα άλλο σταθμό, επειδή ο Κώστας ο προηγούμενος δεν τον ήξερε. Εγώ ξέρω τον και έχω να πω ότι είναι πολλά καλό παιδί.
2: Αλήθεια είναι.
3: Είναι από τους καλούς οχτρούς. Είναι από τους καλούς οχτρούς. Θυμάμαι, μιλήσαμε...
0: Πολλά χρόνια πριν.
3: Ναι, πολλά. Εντάξει, μην το κάνεις τώρα λύσαν εσύ. Πόσα πολλά, 4-5 πριν τον COVID.
2: Το θυμάσαι λοιπόν.
0: Πριν τον COVID, ναι, πριν τον COVID. Ναι, το θυμάμαι.
3: Θυμάμαι. Στο Sport 24 ήταν.
0: Ναι.
2: Και... Γιάννη, πριν πεις τα άλλα που θέλεις, τι φάση εκεί με Κύπρο, με Εθνική.
3: Πες το αδερφέ.
2: Τι φάση με την Εθνική Κύπρου, πολύ γκρίνια ακούω.
3: Γιατί ρε, εγώ δεν πήρα χαπαρί.
2: Και ο Μάτιος δηλώσει εκεί για τον κόσμο που δεν έρχεται, δεν στηρίζει. Εν τω μεταξύ, ο Έντουαρτς βάζει το ένα γκολ μετά το άλλο, που λέγαμε.
3: Καλά, άστο να πάει, την κόλαρα ήταν, δεν έρθε. Την κόλαρα ήταν. Αλλά έχει δίκιο ο Μάτιος, δεν πιένει ο κόσμος.
2: Γιατί?
3: Δείχνει καλά στοιχεία η ομάδα. Εν τω που σου είπα την άλλη φορά που με ρώτησε πριν 10 μέρες, 15 μέρες, και λέω σου δεν κατέχω πολλά, δείχνει ότι τουλάχιστον έξω αν μπορεί να ανέβει. Αλλά τουλάχιστον να κάνει αξιοπρεπείς εμφανίσεις.
2: Ναι.
3: Κέρδισε κάποιες ομάδες, κέρδισε δύο, πόσες κέρδισε, έχασε. Από ποιον έχασε, δεν τα θυμούμαι τα αποτελέσματα, ρε αδερφέ τώρα. Πάντως πιάνει ένα θκιάβαστο και έχει πλάκα ότι εσύ θυμάσαι τα καλύτερα, παρακολουθήσετε παραπάνω εσύ.
2: για να σε πιάνω διάβαστο, σένα.
3: Έλα.
2: Για να σε πιάνω αδιάβαστο. Όχι, εντάξει.
3: Μπράβο, ναι. Άλλη φορά όμως δεν θα ξανατύχει το πράγμα. Διότι αδιαβάζω για να είμαι έτοιμος. Κοίταξε, ήταν πιο σημαντική η πορεία της Ελλάδος στα τέσσερις αγώνες της Εθνικής Ελλάδος από ότι της Κύπρου. Κακά τα ψέματα.
2: Και πιο πετυχημένη, διότι... ναι, και πιο σημαντική, σαφώς.
3: Έλα.
2: Και πιο πετυχημένη. Αυτό πάντα το γλυκένει.
3: Αυτό σου λέω, πιο σημαντικές και πιο πετυχημένες. Οι εμφανίσεις, δύο νίκες, δύο ισοπαλίες που είστε σε δεύτερη μοίρα η Εθνική Κύπρου, κατάλαβες. Εντάξει, Ντούδα βασικά. Ο Μπάμπης πόσο θα έρχεται κάθε μια φορά την εβδομάδα?
0: Δύο φορές την εβδομάδα.
2: Δύο μίνιμουμ.
0: Δύο μίνιμουμ και βλέπουμε.
2: Δύο με 7. Μέχρι εκεί. Μέχρι 7.
3: Καλά, ο ράλι, ξεχάσαμε το ράλι.
2: Έχει άδεια, ξεκουράζεται.
0: Να ξεκουραστεί κι αυτό.
2: Αναπάβεται.
3: Να ξεκουραστεί.
0: Τώρα που ήρθαν οι ενισχύσεις, να ξεκουραστεί λίγο. Εντάξει, δικαιούνται τα
2: πάντα. Αύριο εδώ θα είναι.
3: Εννομεταξύ να πω και ένα καλησπέρα στον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο.
2: Επιστρέφει, επιστρέφει. Του χαιρετισμού.
3: Ποιο επιστρέφει?
2: Όχι, επιστρέφει του χαιρετισμού. Ο Κυριάκος.
3: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Αντεύχεται.
3: Βασικά τούτα ρε παιδιά, δεν είχα να πω κάτι άλλο. Πήρα να πω ένα καλησπέρα και στο Τσιμπίνα να του πω καλορίζικος. Καλώς όρισε.
0: Να σε καλά και θα τα λέμε.
3: Είπαμε για την Εθνική Ελλάδος ότι μια χαρά πήγαινε, εντάξει. Και περιμένω το ωραία.
2: Ωραία. Προχωράμε.
3: Ωραία.
2: Έλα, Γιάννη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Καλή συνέχεια.
3: Μια χαρά, παιδιά, καλή νύχτα. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης το έχει βρει όταν θέλω να, ξέρεις, με κομψό τρόπο να κλείσω μια συζήτηση. Λέω, ωραία.
0: Είναι το δικό σου το, μάλιστα.
2: Ναι, αυτό. Ωραία, λοιπόν.
0: Λοιπόν, είμαι φαν του Καμαρά, φίλε. Μεγάλος φαν του Καμαρά. Παρότι ομολογώ ότι στην αρχή και εμένα λίγο με είχε μπερδέψει, είμαι φαν του Καμαρά, ναι. Δηλώνω φαν του Καμαρά με τα λόγου γνώσεως.
2: Και να σου πω την αλήθεια, η όλη συζήτηση αυτή έχει προκύψει από τα προκληματικά στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας του transition του αμυντικού, το ποιος θα καλύπτει, ποιος θα βοηθάει τον Καμαρά. Και αυτό που έχω καταλάβει εγώ, εσύ το επιβεβαιώνεις που το παρακολουθείς καλύτερα, είναι ότι είναι μια συνολική προσπάθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Κάγκουα που σαφώς έχει βελτιώσει την όλη λειτουργία και με τα τρεξίματά του, αλλά είναι το πώς αμένεται συνολικά πλέον η ομάδα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και για να μην λέμε πολλές φορές στον κόσμο ότι είσαι τρελός, όντως τα μάτς με την Πάξη, ο Καμαρά
2: είχε, θέμα,
0: είχε,
2: ναι.
0: Είχε κακές αντιδράσεις στα μαρκαρίσματά του. Δηλαδή περνάγανε παίχτες από δίπλα του και δεν έκανε που λέμε την κίνηση μερικές φορές. Και είχε δημιουργήσει αυτό το μάτς μια αίσθηση ότι είναι κακός ανασταλτικά. Εγώ είχα μιλήσει τότε με έναν άνθρωπο από την ομάδα και μου είχε πει: θα δεις το report που έχουμε κιόλας από το Βέλγιο, είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μαρκάρει πάρα πολύ και μαρκάρει τόσο επιθετικά που θα πρέπει να βρούμε τρόπο να περιορίσουμε τις κίτρινες κάρτες του.
2: Okay.
0: Και εξής, έχοντας δει τα πρώτα δύο παιχνίδια, έλεγα.
2: Έχει πάρει πολύ, δεν έχω δει. Τώρα.
0: Πήρε στις τέσσερις πρωταγωνιστικές, πήρε τέσσερις κίτρινες και μία σπήρωση.
2: Σωστό, τι λέω.
0: Και δεν θα παίξει με τον Αστέρα. Αλλά ήταν αυτό που δεν περίμενες, ότι με η πρώτη εντύπωση ότι δεν ήταν καμία σχέση με την πραγματικότητα του Καμαρά. Ένας που μαρκαρεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν φοβάσαι ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο εγκρατής στα μαρκαρίσματά του. Αλλά οκ, είναι πολλές φορές. Πολλοί παίχτες την πρώτη του φορά μας ξεγελάνε και μετά σιγά σιγά τους βλέπουμε πώς είναι στην πραγματικότητα.
2: Και κάθε ομάδα τώρα, όλες, πόσο μάλλον ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει τόσες μεταγραφές, που έχει κάνει τόσες μεταγραφές, τώρα δομείται. Θέλω να πω τώρα προς τη στοιχεία και μέχρι να αφομοιωθούν όλα αυτά.
0: Ναι. Αρχίζουμε και βλέπουμε ουσιαστικά, το καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις του Νίστρου που είπε ότι τώρα αρχίζει να του αρέσει αυτό που βλέπει. Είναι μεγάλο πράγμα σε μια ομάδα ο προπονητής να είναι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπει στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ωραία. Θα το συνεχίσω μετά μια απορία που έχω να σου κάνω. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Καλά είμαστε.
4: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό, με τι κάνετε?
2: Γεια σου,
0: Παναγιώτη από τον Ημιτό.
4: Γεια σου, Κυριάκο μου. Κυριάκο, έχω μιλήσει πολλές φορές με τον Κυριάκο. Είναι πολύ καλό παιδί. Να το ξέρετε, μου το προσέχετε.
0: Φαίνεται, γιατί είναι χαμογελαστός πάντα.
4: Είναι πολύ καλό παιδί. Από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν. Μακάρι να τον είχα πει το κολλητό.
2: Γιατί να μην γίνεται? Ανταλλάξα τηλέφωνο. Ένα φούμπου.
4: Άμα θέλει κάποια φορά και είναι πρέπει με το Βαγγέλη που παίρνω και το Βαγγέλη.
2: Πολύ καλό πρόβλημα. Για πες ρε Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ το Καμαρά, φίλε μου Αντρέας,
0: Μπάμπης.
4: Μπάμπη, φίλε μου Μπάμπη. Τον είχα δει την επεκτάρα, ξέρεις από πότε, τώρα έχω καταλάβει εγώ ότι είναι μια χαρά παίχτης.
0: Από πότε, φίλε μου?
4: Από το παιχνίδι με τον Άγιαξ.
0: Δεν το φιλικό,
4: τίποτα.
0: Ναι.
4: Το φιλικό, δεν παίρναγε τίποτα εκείνη την ημέρα. Ήταν φοβερός, δεν είχε κάνει ούτε ένα λάθος. Και λέω, τι πήραμε ρε φίλε τον Ζίντορ. Μιλάμε τώρα το παιδί, ξέρει και μπάλα, γιατί άμα δεν κρατάει μπάλα μοιράζει, κάνει και κόβει κιόλας.
0: Μα με την μπάλα, όντως από τα φιλικά είχε δείξει πόσο καλός είναι. Οι όποιες ενστάσεις υπήρχαν ήταν για την ανασταλτική του συμπεριφορά. Εκεί δηλαδή που άρχισε πάρα πολύ να βελτιώνεται όσο περνάγαν τα παιχνίδια.
4: Αυτός κουράστηκε πάρα πολύ με την προετοιμασία που μας έκανε ο προπονητής μας. Κουράστηκε πάρα πολύ γιατί μας έκανε προετοιμασία για όλο το χρόνο. Δεν έκανε προετοιμασία μόνο για να μπει στην Ευρώπη.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Και όταν είναι κουρασμένο το σώμα, Είναι κουρασμένο και το μυαλό.

0: Θα συμφωνήσω.
1: Και την έχω παίξει αυτή τη θέση, το αμυντικό χαφ. Παρόλο που παίζα back half.
2: Πού Παναγιώτη?
1: Όρισε.
2: Πού? Σε ποια ομάδα?
1: Αομύρωνα.
2: Έλα, έτσι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα το 90 φεύγα, έτσι.
2: Ναι.
1: Έπαθα και χιάσω και μηνίσκω και μετά τα παράτησα. Γιατί πήρα κιλά. Οπότε τα ξέρω όλα ότι περνάνε οι παίκτες με τραυματισμούς και τέτοια, τα έχω νιώσει. Εντάξει, τα παιδιά κουραστήκανε πάρα πολύ και είδες μετά που έφυγε και το ευρωπαϊκό το πρόβλημα, ξέρεις, να περάσουμε και τέτοια, τους έφυγε και το βάρος ψυχολογικό και βγήκε το καλό, ρε παιδί μου, το 5-5. Να μην φοβηθούμε τον Ολυμπιακό, αυτό θέλω από τα παιδιά. Να παίξουν δυνατά και να κρατάνε μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός θα πιέσει ψηλά λογικά.
0: Είναι εξής κάτι, είναι σε αυτό που είπα πριν ότι δεν έχουμε δει τον Ιμανόλ τι έχει στο μυαλό του και ο άνθρωπος λογικό γιατί είχε πολύ λίγες μέρες και μπήκε στα βαθιά και πρέπει να πάρει αποτελέσματα.
1: Εγώ που τον είδα σε ορισμένα παιχνίδια που τον είδα ας πούμε στην Ευρώπη που ήταν και το πιο έτσι, δυνατό του, πίεζε πάρα πολύ ψηλά.
0: Έχω την αίσθηση ότι αν προσπαθήσει να το κάνει με τον Παναθηναϊκό, ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Νίστρουπ.
1: Ναι, ναι, ναι, θα βάλει από πίσω μπαλιές.
0: Μπράβο.
1: Και ο Τετέι θα κάνει όργια, γιατί είναι δυνατό παιδί και πολύ καλός παίκτης.
0: Βέβαια από την άλλη λείπει ο Λιβάη που ένα τέτοιο μάτσα του πήγαινε πάρα πολύ και έχει κάνει και καλά παιχνίδια και με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη ο Λιβάη. Αλλά από την άλλη έχει ο Παναθηναϊκός και τον Αντίνο, έχει ποδοσφαιριστές δηλαδή που έχουν ταχύτητα. Εντάξει, ο Ταμπόρ δεν είναι.
1: Ο Ταμπόρ δεν είναι γρήγορος, αλλά είναι πολύ καλό στο σκοράρισμα.
0: Είναι. Ο Ταμπόρ θα κάνει πάρα πολλές δουλειές. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα που δεν είναι δική του σε μεγάλο βαθμό ή που δεν έχει πολύ καιρό, περισσότερο προσπαθεί αυτός να προσαρμοστεί στον αντίπαλο παρά ένας προπονητής που έχει δουλέψει από το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, ναι. Αυτά είχα να πω. Θα τα ξαναπούμε, αδέρφια, να είστε καλά.
2: Με καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε φίλε μου.
2: Καλό βράδυ. Τι break. Πάμε. Ωραία. Πάμε να break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Εδώ είμαστε, πήγαμε στο Πρεφέμενο 4,6 After View. Μπάμπη Τσιμπίδα, Μανώλη Μισουράκη και Κυριακό Σταθερόπουλο. Και εγώ μεταφέρω τη συζήτηση που είχαμε on air. Την αντιστρέφω λίγο. Ποιο ντέρμπι θυμάσαι περισσότερο, ποιο σου έχει μείνει. Και αν το κάνει και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός ακόμα καλύτερα. Ενώ δηλαδή με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό.
1: Με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, ποιο ντέρμπι θυμάμαι περισσότερο. Δημοσιογραφικά ή ως φιλάθλος. Τι από τα δύο.
0: Θέλεις.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ως φιλάθλος σου εντυπώνεται παραπάνω στο θυμικό.
1: Ναι, γιατί κάνεις και όλη τη διαδικασία του να πας στο γήπεδο και τα λοιπά. Δεν πρόλαβα δυστυχώς ως φιλοξενούμενος στο Καρισκάκη. Δεν έχω να θυμηθώ κάποια εκδρομή στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καρισκάκης. Έχω προλάβει τα δύο μάτς της Ριζούπολης ως φιλοξενούμενος. Μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι, δηλαδή το πήγαινε αυτά, μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Ήσουν και στο ιστορικό. Ήσουν και στο ιστορικό το 3.
1: Ήμουνα και εκεί. Αυτό ήταν.
0: Ήρεμο μάτς.
1: Ναι, ήρεμο μάτς. Πολύ, πολύ άσχημη εμπειρία. Σε επίπεδο μη ποδοσφαιρικό άσχημη εμπειρία, αλλά τέλος πάντων. Από που μας περάσαν, από που μας πήγανε μέσα πέτρα πολύ και τέλος πάντων το καθεξής, αλλά anyway, είναι μια άλλη ιστορία αυτή, μια άλλη συζήτηση. Δημοσιογραφικά θυμάμαι πάρα πολύ το 1-3 με τον Μπακασέτα και με τον Ιωαννίδη και το 0-3 με τον Μπράνιτς, γιατί ήμουνα σε αυτά τα δύο τα παιχνίδια. Αλλά θυμάμαι μάλλον πιο πολύ, να το πω πιο σωστά, θυμάμαι τον ντέρμπι με τον Μπράνιτς, γιατί ήταν και το πιο αναπάντεχο.
0: Αυτό,
1: ναι, δεν το περίμενες.
0: Πολύ διεκδικούσε.
1: Όχι, πρωτάθλημα δεν διεκδικούσε μια χρονιά. Ναι. Και ήταν τα ρόστερ, είχαν μεγάλη διαφορά ποιότητα. Ναι, ναι. Κατά ψέματα. Ήταν ένα ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο δεν είχε, ας πούμε, μέσα στην εντεκάδα τον Τριανταφυλόπουλο, τον Λαγό. Παιδιά δηλαδή που ποιοτικά δεν ήταν στο επίπεδο που ήθελε, που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Παρότι κάναν ό,τι μπορούσαν. Ο Ολυμπιακός μεγάλο φαβορή εκείνη τη χρονιά. Έχει νικήσει τη Manchester United 2-0 μερικές μέρες πριν. Ναι, τρεις μέρες πριν. Και είναι ένα παιχνίδι που είχε παίξει και πάρα πολύ καλά με τη Manchester United. Ναι, δεν ήταν ότι είχε απλά νικήσει.

0: Ο Ιμανόλ έφτιαξε μια πιο ωραία ομάδα. Η Σοσιεδάδ του Ιμανόλ ήταν μια πολύ ωραία ομάδα να τη βλέπεις, ναι, στην κορύφωσή της.
1: Και έβγαλε και παίχτες πολλούς.
0: Ήταν ένα περιβάλλον όμως πιο προστατευμένο και πιο συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή, αν δεις ποδοσφαιρικά, ο Ιμανόλ έχει παρουσιάσει καλύτερο ποδόσφαιρο από το Μεντιλίμπαρ.
1: Αλλά τώρα λες μόνο για την Ισπανία αυτά που είχαν κάνει.
0: Ναι, για την Ισπανία προφανώς τον Ιμανόλ. Τώρα θα τον δούμε τον άνθρωπο. Και ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν μια ομάδα πολύ καλή. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν μπορείς να το αρνηθείς.
1: Ωραία. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Σας περιμένουμε. Προχωράμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Μια χαρά. Εσύ?
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Όνομα?
2: Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε μια συγκέντρωση προέδρων, ναι, οι οποίοι είχαν μια συζήτηση ως Ευρωλίγκα με το NBA. Mm-hmm.
0: Ναι. Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν, ο κ. Γιαννακόπουλος γιατί δεν πήγε στην κέντρωση αφού ταξίδεψε?
1: Ήταν χθες. Ήταν χθες και είχε εκπροσώπους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είχε δουλειά, δεν γνωρίζουμε. Πάντως η ΚΑΕ εκπροσωπούταν.
2: Ναι, αλλά γιατί όμως ενώ ταξιδεύεις για κάπου εκείνη την ημέρα δεν πηγαίνεις στην κέντρωση?
0: Εντάξει, αυτό δεν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις μόνο εικασίες. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση γιατί δεν ήθελε να πάει ή αν συνέβη κάτι άλλο.
2: Έχετε ρεπορτάζ?
1: Δεν έχουμε, αυτό. Όχι,
0: γιατί αυτό δεν. Πώς να σου το πω. Αυτό το πράγμα μπορείς να το απαντήσεις μόνο αν θελήσει να το απαντήσει η ίδια η ομάδα. Αν ο ίδιο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ δεν θέλει να δώσει κάποια απάντηση, δεν έχει δώσει κάποια απάντηση, εμείς δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε. Δεν είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε και μπορούμε να σου μεταφέρουμε τι βλέπουμε στην προκειμένη. Μέχρι ο ίδιος να θελήσει να πει, αν θελήσει να πει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε.
2: Ναι.
1: Εσένα τι σε προβληματίζει?
0: Ναι, πάντως η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μεταφέρθηκε από τον κύριο Παρθενόπουλο. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της. Που προφανώς μετέφερε αυτό που του είπε ο εργοδότης του και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν πήγε να πει κάτι από μόνος του.
2: Ναι. Και απλά το ρώτησα. Δεν...
1: Ναι, όχι, ναι.
2: Θα δούμε τώρα που ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα. Για τον Ολυμπιακό είναι πολύ πιο σημαντικό το μάτσο από ότι για τον Παναθηναϊκό, έτσι το ντέρμπι. Θα είναι και μια καλή ευκαιρία για να δούμε ο καινούριος προπονητής, έτσι, πώς σκέφτεται τον Ολυμπιακό, έτσι. Θα είναι ένα δύσκολο τεστ.
1: Γιώργο, ξέρεις που διαφωνώ στο πρώτο κομμάτι που είπες?
2: Okay.
1: Στο κομμάτι της μεγαλύτερης σημασίας, εντάξει, σαφώς είναι για τον Ολυμπιακό λόγω της βαθμολογικής διαφοράς. Παρ' όλα αυτά, πέρα το ότι τι σημαίνει ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμα και στο σκάκι, που λέγαμε και στο τάβλι και τα πάντα.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω το ότι.
2: Σε αυτή και εκεί διαφωνώ, συγγνώμη πάνω σε αυτό που λέει. Διαφωνώ με τον προηγούμενο φίλο μου, τον Ολυμπιακό, που είπε ότι εντάξει, λέει αυτό το ντέρμπι, λέει, έχω ξενερώσει και όλα τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ενδιαφέροντα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και για τον Παναθηναϊκό, πέρα από την όποια απώλεια μπορεί να του κοστίσει. Οκ, okay, είναι νωρίς. Το να μπει ένα χειρόφρενο σε αυτή την ανωδική πορεία που έχει σε ένα τέτοιο μάτς, σε αυτό το γήπεδο, δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Θέλω να πω ότι και για τον Παναθηναϊκό, πέρα από το βαθμολογικό κομμάτι, έχει τη δικιά του σημασία το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μπάμπη.
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι.
1: Δεν σου λέω ότι θα πάει με το μαχαίρι στο λαιμό ότι χανόμαστε, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιεσμένος της υπόθεσης. Εντάξει, πιο πιεσμένος στον Παναθηναϊκό είναι, σαφώς.
2: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ θέλει άλλη μια μεταγραφή.
1: Στο 3, ναι.
2: Στο 3. Βέβαια θα κοπούν και κάποιοι παίχτες από Αμερική και τα λοιπά. Γνωρίζετε πότε θα γίνει αυτό?
0: Εγώ δεν το ξέρω, να πω την αλήθεια μου.
1: Πρέπει να προχωρήσει λίγο η σεζόν. Συνήθως προς Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εκεί γίνονται αυτά. Ναι. Βλέπεις τώρα και με χεζόνια και τα λοιπά. Δεν το λέω για τον Ολυμπιακό. Γενικότερα, επειδή για διάφορες ομάδες ακούστηκε ο χεζόνια.
2: Ναι, γίνονται κάποια κοψίματα.
1: Ναι, τον υπολογίζουν.
0: Ο χεζόνια πάει με όλους.
1: Ναι.
2: Τον υπολογίζουν, εννοείται από την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Όχι, από την πλευρά της ομάδας του που είναι στο NBA.
2: Α.
1: Ο προπονητής. Βέβαια, αυτά αλλάζουν, δεν ξέρεις. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, για μένα δεν είναι λύση ο χεζόνια.
1: Ναι, έτσι το είπα. Απλώς ως παράδειγμα παίκτη που ακουγόταν για ομάδες διάφορες.
2: Θέλουμε να παίξει.

0: διαδραστικό.
1: Να βοηθάει και στην άμυνα πιο πολύ, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ. Γεια σου, ευχαριστούμε που πήρες. Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε. Εσύ.
3: Α, sorry, Μαγκέτ, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
3: Από Κορυδαλλό, καλά είστε.
1: Καλά είμαστε.
2: Γεια σου, Γιώργο, από τον Κορυδαλλό.
3: Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που μιλάω, γιατί είσαι ένας δημοσιογράφος. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Παίρνω και συχνά με τα παιδιά. Mm. Πιο πολύ με τον Διονύση μιλάγα, αλλά είσαι, μπαμπή, ένας από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που συμπαθώ. Σε βλέπω συνέχεια στο τηλεάτη, επειδή γουστάρω πολύ τον Καρατζαφέρη.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Σε βλέπω συνέχεια. Ήθελα να πω, εγώ διαφωνώ μαζί σου, όχι μαζί διαφωνώ μαζί σου γενικά.
2: Να διαφωνείς, άλλη μόνο, προς Θεού.
3: Το θέμα του Καμαρά πιο πολύ, παιδιά. Και ας σου εξηγήσω, γιατί είχα πάει με την Καλαμάτα στην Νίκη, ήμουνα μέσα. Είχα ένα κονέ, μας έβαλε τα δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ μέσα.
2: Ναι, ήμουνα στο γήπεδο, ναι.
3: Ρε φίλε, τι να σου πω, εγώ θα σου πω δύο φάσεις που είδαν τα ματάκια μου.
2: Ναι.
3: Και πάλι, ότι ξέρει πολύ μπάλα, ξέρει πολύ μπάλα.
2: Ναι.
3: Ξέρει να την κρατάει, ξέρει τα πάντα. Εγώ όπως το κρίνω, ακούω και τις εκπομπές, επειδή βλέπω όλες τις εκπομπές στο YouTube, λόγω της δουλειάς μου. Βλέπω στατιστικά, βλέπω ότι είναι πρώτο τα κοψίματα, το ένα το άλλο. Εμένα αυτά δεν μου λένε κάτι. Προσωπικά εμένα, έτσι.
2: Οκ. Okay.
3: Ρε παιδιά, είναι δύο φάσεις. Η μία περνάνε από δίπλα, δουλεύει και περνάει τρένο. Δεν βάζει πόδι, δεν βάζει τίποτα. Και είναι μια φάση νωρίς, στο πρώτο ημίχρονο νωρίς, που χάνει Καλαμάτα ένα σουτ, που πάει να την κόψει και τη σπρώχνει την μπάλα πάνω στον Γκάγκουα και την κάνει λες και μη χαλάσει το ριχάκι, κατάλαβες, δηλαδή δεν πάει δυνατά.
2: Ναι.
3: Εγώ εκεί έχω τον ενδιασμό μου. Για μένα παιχταράς είναι ο Γκάγκουα, δεν ξέρω, εμένα μου έχει αλλάξει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ.
1: Και βοηθάει για τον Καμαρά.
3: Πάρα πολύ, αδερφέ, πάρα πολύ.
2: Συμφωνώ που λες ότι ο Κάγκουα έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον Καμαρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο Καμαρά στα πρώτα του παιχνίδια είχε δύο παίκτες δίπλα του που δεν του ταιριάζανε, χωρίς να είναι μομφή για τον Τζέριν ή για τον
3: Τζίρι Βέγια. Όχι, εκεί θέλω να το πω, γιατί συμπαθώ πολύ. Όχι επειδή συμφωνούμε, θα πω, θα σου εξηγήσω μετά τι το λέω. Πες αυτό που θες να πεις, θα σου πω.
2: Ο Κάγκουα τον βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έχει χαρακτηριστικά που δεν έχει ο Καμαρά, δηλαδή έχει περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη εκρηκτικότητα.
3: Πάει τη μέση του πάρα πολύ, ξεμαρκαρίζεται από τον πρώτο αντίπαλο πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
3: Αυτή η κίνηση που πάει τη μέση, την πρώτη υποδοχή, έτσι. Την πρώτη υποδοχή ξεμαρκαρίζεται πάρα πολύ καλά.
2: Ακριβώς.
3: Εγώ αδερφέ, συμφωνώ μαζί σου, ήσουν από τους λίγους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που πέρσι, επειδή σε έβλεπα που έβγαινες, όχι τόσο πολύ στο Μέγκα, πιο πολύ στο τέτοιο και στο Μέγκα σε έβλεπα. Ήσουν από τους λίγους και δεν το λέω τώρα επειδή την ίδια άποψη είχα και εγώ, που δεν έγινες μόνο το φταίξιμο. Στους προπονητές του Παναθηναϊκού, εγώ δεν το γούσταρα τον Μπενίτεθ. Άλλο όμως δεν γούσταρα τον Μπενίτεθ. Άλλο ότι κάνανε περισσότεροι δημοσιογράφοι που λέγανε το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο χάλια για να είναι τέταρτος. Εσύ ήσουν από τους λίγους που έλεγες ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Το έλεγες από την αρχή. Δεν έχω μορφή για τους παίκτες, όπως είπες πριν.
2: Εντάξει, ναι.
3: Κάποτε είχαμε Τριανταφυλόπουλο, είχαμε Μπουζούκι, τα παιδιά δώσανε ό,τι μπορούσαν.
2: Ναι.
3: Δεν έχω πει για τον Τζέριν, και ο Τζέριν έδωσε ό,τι μπορούσε. Το Σβιντεύσκι πάλευε. Τι λέγαμε όμως πέρσι εμείς, ότι κανένας από τους σέντερφορ του Παναθηναϊκού δεν θα παίζει τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. Φέτος τι λένε οι άλλες ομάδες, ότι και οι τρεις σέντερφορ που έχουμε θα ήταν βασικοί στις άλλες ομάδες.
2: Ναι, η αναβάθμιση φέτος στο ρόστερ είναι τρομακτική, δηλαδή ειδικά αν τη δεις θέση-θέση. Είναι...
3: Αδερφέ μου, εσύ σαν Παναθηναϊκός, ας το λίγο στο γραφικό.
2: Ναι.
3: Γιατί θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πρωταθλητισμό φέτος? Γιατί έχει πάρει παιχταράδες, σε σχέση με τους άλλους είναι στο ίδιο επίπεδο, ας πω ότι είναι καλύτερος, ή έχει πάρει καλό προπονητή. Και τα δύο μπορεί να συμφωνούν. Ποιο όμως είναι σε περισσότερο ποσοστό από
2: σένα? Στο τέλος της ημέρας είναι οι παίχτες μέσα στο γήπεδο που θα σου κάνουν κάτι παραπάνω.
3: Ξέρεις το παράπονο μου ποιο είναι? Ότι κανένας, το έλεγα στο Διονύση, είχα πολλές φορές σε κόντρα. Κανένας από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού δεν βγήκε μια φορά, όχι να ρίξει το φταίξιμο στους παίχτες. Να πει πέρσι ότι ρε παιδιά έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο παιχτών. Στη Ριβέγια τον κάνανε θεό όταν ήρθε.
2: Ναι.
3: Τον κάνανε θεό. Ένα παίχτης, μηδέν ταχύτητα, πολύ καλή υποδοχή με την μπάλα, καλή πάσα. Μηδέν ταχύτητα.
1: Εντάξει, είχε και καλά στοιχεία ο Τσιριβέγια. Είχε και καλά στοιχεία.
3: Ρε αδερφέ, εξάρι είναι. Τι κάνει, τα καλά στοιχεία, το εξάρι πρέπει να κόβει. Δεν μπορεί να περιμένει την μπάλα. Ο Σιώπης είχε τα στοιχεία.
1: Είναι και το πώς το χρησιμοποιείς αυτό το εξάρι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεγελαστήκαμε λίγο πέρσι στην αρχή σε κάποια πράγματα με τα προκριματικά. Γιατί η ομάδα είχε κάνει πολύ καλά προκριματικά και λίγο υπερτιμήσαμε κάποιες καταστάσεις που ο χρόνος μας τα έδειξε διαφορετικά.
3: Νόμι που το λέω, γιατί είναι και τρομερό παιδί από αυτά που έχω διαβάσει, δεν το ξέρω το παιδί.
2: Όχι, είναι τρομερό παιδί, είναι τρομερό παιδί.
3: Όχι, για το Σιώπη λέω. Πρέπει να είναι ψυχούλα.
2: Και ο Σιώπη είναι τρομερό παιδί. Και ο Σιώπη είναι τρομερό παιδί.
3: Δεν είναι επίπεδο Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Κάνει κοντρόλ με το καλάμι. Συγγνώμη που το λέω. Για μένα δεν είναι επίπεδο Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα.
2: Όχι, για να είναι ο βασικός αμυντικός χαφ του Παναθηναϊκού, όχι, δεν είναι.
3: Στεναχωρία με ρε φίλε. Στεναχωρία με πράγμα, πραγματικά τα λέγαμε πέρσι. Ότι όχι, βγήκαμε μάγκες εμείς και δεν υπήρχε μηδέν κριτική, κατάλαβες. Και φέτος οι δημοσιογράφοι και έχουν κάνει, πήραμε τόσο μπάτζετ για μένα, το μπάτζετ του Παναθηναϊκού εκεί πρέπει να είναι. Να κοιτάει στα μάτια τον Ολυμπιακό και, την ΑΕΚ.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά.
3: Αυτά ήθελα να πω. Μακάρι φέτος εγώ θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Την Κυριακή είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα κάτι που έχω μόνο ενδιασμό, παιδιά, είναι, ελπίζω, εγώ πιστεύω τον προπονητή και μου αρέσει που είναι μέσα στο παιχνίδι, ότι το ζει το παιχνίδι. Εγώ το αυτές τους προπονητές μου στάρω πολύ.
2: Είναι ενεργό, είναι ζωντανός πολύ, είναι πολύ. Πολύ ζωντανός προπονητής.
3: Θέλω μόνο να είναι λίγο, όχι στις αλλαγές του, να είναι και λίγο με την άμυνα, κατάλαβες. Αυτό μόνο.
2: Θα πω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως και στον προηγούμενο φίλο.
3: Γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω γρήγορα γι' αυτό.
2: Θα πω αυτό που ήθελα να πω και στον προηγούμενο φίλο. Ο Νίστρου παίζει επιθετικά. Αυτό πάρα έχει πολύ. Και τις δυσκολίες του. Να το ξέρεις.
3: Εγώ ξέρω τι είχα πει στο Διονύση.
2: Ναι.
3: Και κλείνω, παιδιά, μην κουράζω. Κάτι έλεγε, λέγαμε για τα γκολ που επειδή τρώει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός του λέω. Ο Νίστρου δεν ξέρω τον Παναθηναϊκό στη Δανία λόγω στοιχήματος το λέω αυτό. Επειδή έβλεπα λίγο Κοπεχάκι. Είχε μέσο όρο η Κοπεχάγη over 1,5 ομαδικά γκολ. Πάντα όμως ετρογένα.
2: Ναι, είναι γιατί παίζει φουλ επίθεση. Βλέπεις και στις αλλαγές του, το καταλαβαίνεις και στις αλλαγές του. Ότι είναι ένας προπονητής που δεν θα σκεφτεί να γυρίσω την ομάδα πίσω να κρατήσω το αποτέλεσμα. Όχι. Αυτό έχει τα σύν του, έχει και τα πλήν του. Είναι Παρίξτε, δεδομένο.
3: Θα το διεκδικήσουμε φέτος μέχρι το τέλος. Γιατί έχουμε σοβαρή ποιότητα. Αυτό μόνο.
2: Έγινε φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν να. Τρόπος έχει φάσει. Έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με 2-2.
2: Ναι.
1: Και έρχονται μετά τα 2 εντός, που είναι το πρώτο με Κηφισιά και το άλλο με Πανετολικό. Και λέω εγώ στον Νίκο που κάναμε κομπή, είναι για μένα τεστ αυτά τα 2 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, που σε κάτι τέτοια παιχνίδια την πατούσε.
2: Αλήθεια είναι, ναι.
1: Τα περνάει πετυχημένα.
2: Ναι.
1: Έχει Καλαμάτα μετά. Και λέω, είναι ένα τεστ για τον Παναθηναϊκό, διότι στο θέμα που έχει εμφανίσει στο μεντικό transition, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που μπορεί να τον προβληματίσει. Το περνάει και αυτό πετυχημένα. Και έρχομαι τώρα και σε ρωτάω. Είναι τεστ για σένα το Καραϊσκάκης, διότι σε αυτό το κομμάτι που λέμε για αμυντικό transition θα δοκιμαστεί πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.
2: Καταρχάς είναι τεστ πρώτα απ' όλα ανοτροπίας. Έτσι δηλαδή, όταν θες να γίνεις πρωταθλητής, τέτοια παιχνίδια είναι δήλωση πρωταθλητισμού.
1: Να.
2: Το έκανε εν μέρη με τον ΠΑΟΚ, με τις συνθήκες που υπήρξαν, αλλά δεν συμφωνώ που λένε πολλοί, μα είχε την αποβολή, γιατί την αποβολή την κέρδισε. Mm. Δεν ήθελε μόνη της η αποβολή. Είναι ένα γήπεδο που είναι πάντα ειδικό για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ο αιώνιος αντιπαλός του. Είναι μια δήλωση πρωταθλητισμού. Το δεύτερο είναι το transition θα δοκιμαστεί, αλλά από την άλλη θα πω και πάλι αυτό που ανέφερα. Ότι ο Νίστρουπ θα παίζει επιθετικά. Άρα ο Παναθηναϊκός θα αφήνει κενά. Ναι. Θα υπάρχουν στην άμυνά του στιγμές που θα βρεθεί εκτεθειμένος. Είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Και δεν το φοβάται κιόλας. Θέλω να πω.
2: Όχι,
1: βλέπουμε,
2: δεν φοβάται.
1: Βλέπουμε να χρησιμοποιεί πέρα από το Καγκουά και το Λούζα δίπλα στον Καμαρά.
2: Ναι.
1: Που είναι και αυτός, όχι από τους πιο γρήγορους.
2: Ναι.
1: Έχει την πεποίθηση και το βλέπουμε στα τελευταία μάτσα ότι ομαδικά θα γίνει η ανασταλτική λειτουργία. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
2: Φίλε, δεν γύρισε στην Ευρώπη δύο φορές πίσω. Μία φορά το έκανε, την άλλη φορά είναι κάποιες στιγμές που θα σε κάνει ο αντίπαλος να γυρίσεις πίσω. Δεν παίζεις μόνος στο ποδόσφαιρο, παίζεις με έναν αντίπαλο. Πολλές φορές ο αντίπαλος, ακόμα και σε κάποιες στιγμές που δεν είναι καλύτερη ομάδα από σένα, θα πτύχει να παίξει 15-20 λεπτά καλύτερα. Θα αναγκαστείς να αμυνθείς. Δεν ζητάει ο προπονητής σαν εντολή να γυρίζει η ομάδα πίσω. Απλώς ξαναλέω, θα υπάρξουν παιχνίδια που ο αντίπαλος θα είναι καλύτερος και θα σε κάνει να γυρίσεις πίσω. Στην Ελλάδα δεν θα συμβεί συχνά, αλλά θα υπάρξουν στιγμές που θα συμβεί. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου φίλε μου.
0: Τι κάνεις ρε Μπάμπη.
2: Πώς είσαι.
0: Εσένα πήρα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μάκη.
2: Χρόνια και σαμάνια.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι.
0: Από τη στιγμή που έφυγε ο Ηρακλής με το Δεσίλα, με το Διονύση, δεν βγαίνω τα βράδια. Γιατί εμείς οι ακροατές είμαστε σαν τους... όταν πηγαίνουμε ας πούμε στα μπουζούκια, πάμε για κάποιο συγκεκριμένο τραγουδιστή.
1: Αλλά δοκίμασε και τα νέα σχήματα. Λοιπόν. Βγαίνουν και νέοι καλλιτέχνες, ξέρεις. Με χιτάκια.
0: Περίμενε.

0: όπως οι, εσείς οι δημοσιογράφοι, μάλλον οι τραγουδιστές έχουν οπαδούς,
1: ναι.
0: Κατά κάποιο τρόπο συμβαίνει και με εσάς τους δημοσιογράφους. Χρόνια τώρα στην πιάτσα εσείς έχετε δημιουργήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας ακολουθούν.
1: Fan club, ε.
0: Ναι, fan club. Και άκουσα λοιπόν τον Μπάμπη, τον άκουσα τώρα, αλλά ήξερα θα έρθει κάποια στιγμή, ο Μπάμπης, ο Λούπος και ο...
2: Και ο Στασινόπουλος. Και ο Γιώργος Στασινόπουλος.
0: Στασινόπουλος, Αμάλια Δέος είναι, Πυριώτης.
1: Ηλίουπολη μένει.
2: Νομίζω κάτι, ναι, νομίζω ναι, αν θυμάμαι σωστά, ναι,
0: γιατί
2: αλλά...
0: το επίθετο κάτω κυριαρχεί. Λοιπόν, Μπάμπη, χαίρομαι που σ' άκουσα, που σ' ακούω και σε βλέπω και στο Μέγκα. Είσαι ακόμα στο Μέγκα?
2: Ναι, είμαι κανονικά.
1: Μπράβο, πες τα όλα, επειδή θέλω να σε ρωτήσω εξ αρχής.
2: Είμαι κανονικά.
1: Όλα, πες τα όλα.
0: Μανώλιο Τσιανάκας έφυγε από το Sport FM.
1: Όχι καλέ. Εδώ είναι.
0: Λέω στις επάλξεις. Άλλος ρεπόρτερ, άλλος...
2: Το δυναμικό ενισχύεται, δεν αποδυναμώνεται.
1: Αυτό.
2: Για να σε πειράξω λίγο, είμαστε σαν το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού...
1: Χωρίς καθαρό ημοεξάρι. Αλλά δεν χρειαζόμαστε καθαρό ημοεξάρι. Παίζουμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για εμάς τους Ολυμπιακούς έχετε κάνει καλό ρόστερ στον Παναθηναϊκό.
2: Αλήθεια.
1: Καλό είναι, Μάκη, και για σένα είναι καλό αυτό. Καλό είναι να δυναμώνουν όλοι, να υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εννοείται, αλλά εμείς εφέτος δεν είμαστε δυνατοί.
1: Εντάξει, νωρίς είναι, πολύ νωρίς είναι ακόμα. Ο Ολυμπιακός πάντα στο κόλπο θα είναι το πρωτάθλημα.
0: Άκου να δεις, Μανώλη. Δηλαδή, ο Τσικίνιο φέτος τι θα μου προσφέρει παραπάνω από ό,τι μου προσέφερε πέρυσι? Ο Ζέλσον τι θα μου προσφέρει παραπάνω? Ο Φορτούνης που ήρθε, που πιστεύαμε ότι θα κάνει κάτι. Και ευτυχώς που ο Γιώργος εχθές είπε ότι είναι για κάποια λεπτά, ναι, να προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Μα και εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός, σε όποια κατάσταση και να είναι, είναι πάντα διεκδικητής. Όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου να βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά αν χάσουμε, ας πούμε, που εύχομαι να μην συμβεί, αυτό που παθαίνανε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που από τον Οκτώβριο βγαίναν έξω από το πρωτάθλημα, θα το πάθουμε εμείς αν μείνουμε 8 βαθμούς πίσω. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να κερδίσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Γιατί αν δεν το κερδίσει, θα φύγουν τρεις μπροστά. Θα είναι τρεις ομάδες μπροστά του, δεν θα είναι ένας.
2: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ότι καμιά φορά δεν είναι τόσο η διαφορά η βαθμολογική που μπορεί να κυνηγάς, αλλά το πώς πρέπει να προσπεράσεις.
0: Δεν μου βγάζει ο Ολυμπιακός εμένα τη δυναμική που είχε σε άλλες χρονιές. Δηλαδή, έφυγε με τη Λίμπαρ και άφησε. Τι να, θα πω καμιά κουβέντα και θα παραξηγηθώ από τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Θα πω ανορθογραφίες,
1: ναι,
0: να μην πω κάτι άλλο. Και προσπαθεί τώρα ο Ιμανόλ να συμμαζέψει, να διορθώσει αυτές τις ανορθογραφίες.
1: Και με παίκτες που δεν έχει διαλέξει ο ίδιος, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει σοβαρά λάθη.
0: Τρομερά λάθη.
1: Ωστόσο.
0: Και δεν είναι ότι γίνανε τρομερά λάθη. Για αυτά τα λάθη έχουν χρυσοπληρωθεί.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχει χρυσοπληρώσει ο Μαρινάκης αυτούς τους παίχτες, οι οποίοι με εξαίρεση τον Φρόιλερ και το Ελληνόπουλο το Σάλιακα, εγώ δεν είδα άλλο παίχτη από τους φετινούς που πήραμε να μου πει είμαι και εγώ εδώ.
1: Καλά, Μάκη, θυμάσαι πάντως για τον Φρόιλερ τι ακούγατανε όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, μέχρι να τον δούμε. Και να θυμηθούμε τι παίκτης είναι, έτσι.
2: Επειδή... Έχει μια καριέρα ο Φρόιλερ, είναι καλός παίκτης. Ακουγότανε
0: λόγω ηλικίας, πρόσεξε.
1: Και πάλι.
0: Αυτός και πάλι ήταν ο λόγος. Γιατί και άλλοι έχουν ακουστεί λόγω της ηλικίας τους, π.χ. Βαλμπουενά,
1: ναι,
0: π.χ. η Μπαγάσα, δεν θυμάμαι ποιοι, ο Ελαραμπή. Αλλά ήρθαν εδώ και τα δώσαν όλα.
1: Μα πριν από λίγους μήνες είχε γεμάτη η σεζόν στην Ιταλία, είχε παγκόσμιο κύπελο βασικότατος. Δεν υπήρχε θέμα ηλικίας, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον.
0: Και άλλοι έχουν έρθει. Άκου. Και άλλοι έχουν έρθει με. Πώς να το πω, με ένα βαρύ βιογραφικό.
1: Συμφωνώ.
0: Και δεν έκαναν τίποτε.
1: Η πλειονότητα κιόλας.
2: Μάγια από βαριά βιογραφικά.
0: Λοιπόν.
1: Να σκαλά, Μακή.
0: Μισό και κλείνω. Θέλω παίχτες, πως ήρθε ο Βαλμπουενά και έδινε την ψυχή του. Όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό ανεξαρτήτως ηλικίας να δίνει την ψυχή του. Και καλησπερίζω και τον Κυριάκο, τον οποίο δεν τον καλησπέρισα στην αρχή, γιατί με παρέσει ο Μπάμπης.
2: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Μάκη, να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια.
1: Γεια σου, Μάκη. Λοιπόν, πες που σε βρίσκουμε, επειδή χθες τα πάμε για με τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, Μέγκα, Sport 24, εφημερίδα Live Sport. Εκεί είναι τα βασικά, τα υπόλοιπα εντάξει είναι γύρω-γύρω.
1: Και Big Win Sport FM
0: πλέον. Και Big Win Sport FM πλέον, ναι. Η μεταγραφή εκπρόθεσμη που λέμε μετά τη λήξη μεταγραφή περίοδου.
1: Μερικέ γίνονται εντό όριου, απλά ανακοινώνονται μετά. Κατάλαβε. Λίγε μέρε αργότερα, αλλά έχουν.
0: Ναι, είχε κλείσει η μεταγραφή,
1: είχε
0: αλλά
1: κλείσει από
0: έγινε λίγο.
1: Αύγουστο.
0: Είχαμε υπογράψει εντό μεταγραφή περίοδου, απλά ήρθαμε λίγο.
1: Μην μα κάνετε καταγγελία.
0: Όχι, λοιπόν, όχι. Μην μα πάτε στην ΕΠΟ.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλησπέρα.
2: Μανώλη, γεια σου.
1: Καλησπέρα, φίλε. Θύμισε μου το όνομα.
2: Γιάννης, εγώ ήγιο.
1: Έλα, Γιάννη, ναι.
2: Ξέρω.
1: Ναι, έχω μιλήσει, έχω μιλήσει.
2: Το ξέρω. Ρε Μπάμπη, μπράβο ρε Μπάμπη, δηλαδή να σου μιλάω το έμαθα ότι θα ερχόσουν και τρελάθηκα, δηλαδή εντάξει, σε ξέρω αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι εγώ είμαι 53, τώρα στις επιστημικές φαντάζομαι πως...
0: 41. Μην κοιτάς που μικρό δείχνω.
1: Δεν το φαίνεται.
2: Δεν το ξέρω, όχι φαίνεται, φαίνεται 35 λέξεις, δεν διαφωνώ. Εγώ δηλαδή εσένα, Γουλή, ξέρεις, ακούω πολλούς...
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτό γενικότερα, εντάξει, είναι πολύ καλή στιγμή που... το είπα και... κάποια άλλη στιγμή στο Μανώλη και στον Νίκο ότι ο σταθμός μεγαλώνει, δεν είναι κακό να μεγαλώνει ο σταθμός. Ο σταθμός να μεγαλώνει και να γιγαλώνει κακό, είναι καλό.
0: Και
2: λοιπόν,
0: με καλούς δημοσιογράφους και με καλά παιδιά.
2: Και με καλά παιδιά βασικά.
0: Σε μια δηλαδή πολύ δυνατή ομάδα γίνεται ακόμα δυνατότερη.
2: Μόνο δημοσιογράφοι είναι καλά παιδιά, είναι σημαντικό αυτό, καλά παιδιά. Αλλά να πούμε λίγο προσωπικά. Λοιπόν, κάποιοι παγμακύψε εδώ ψεύγουν τον ένα ή τον άλλο, γιατί είπα Πάκος χάσει και δύσεις πεθαύρο με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ντέρμπι, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Τι θα κάνουμε, να χάσουμε 3-0 ή κάτσουμε 0-3 ή 1-1. Α, και εγώ το βλέπω και το βλέπω από το παιχνίδι, έτσι. Μου θυμίζει λίγο το παιχνίδι αυτό που θα γίνει. Το θυμάσαι, δεν Μπάμπη. Το 4 στη Ριζούπολη. Εντάξει, το 1 στο Ριζούπολη.
1: Μέσα ήταν.
2: Στη Ριζούπολη.
0: Το 1-1. Ναι, το θυμάμαι, ήμουν μέσα.
2: Και πήγαμε το πρωτάθλημα, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ήταμε ένα σβηστό ένα.
0: Ναι.
2: Με τον Κωνσταντίνο.
0: Ήταν όντως ένα παιχνίδι που ήταν σβηστό παιχνίδι.
2: Σβηστό, για να
0: ναι.
2: Ναι. Μανώλη, θυμάσαι,
1: Αμέ. Δεν ήμουν μέσα. Δεν θυμάμαι όμως. Και αυτά να ξέρεις Γιάννη, επειδή όντως ήμουνα σε μια ηλικία, πόσο ήμουν τότε, ήμουνα 11-12.
2: Εντάξει, παιδί μου, ο καθένας ήταν έτσι.
1: Τα θυμάμαι καλύτερα από αυτά που γίνανε φέτος πέρσι. Δηλαδή σε κάτι τέτοια μάτς θυμάμαι. Ναι, τα μυθοποιείς και λίγο. Και βέβαια ήταν και λιγότερα τα μάτς τότε, γι' αυτό τα θυμάσαι καλύτερα.
2: Όχι μόνο αυτό, παιδί, όσο μεγαλώνουμε. Μόνο τα παλιά, όχι τα καινούργια.
1: Ναι, μα εγώ. Εγώ Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, το ξαναπεί. Πολλές φορές σε μάτς που έχω περιγράψει. Φέτος, πέρσι, ψάχνω να θυμηθώ τι έχει γίνει. Που έχω περιγράψει, έτσι.
2: Εσύ μιλάμε που κάνεις περιστέρι, που κάνεις
1: ναι.
2: Για λέγε.
1: Επειδή είναι τόσα πολλά πλέον αυτά που λαμβάνουν χώρα ως δρόμενα που όλη μέρα παρακολουθούμε.
2: Όταν περιγράψεις αγώνα και έχεις, δηλαδή, το ατρομή του που έχεις περιγράψει, μετά τους θυμάσαι όλους. Και τις άλλες ομάδες.
1: Ναι, μωρέ, εκείνη την ώρα προφανώς. Καλά, και μετά τους θυμάμαι. Εγώ σου λέω τώρα για...
2: Μετά λες, έχω κάνει αυτόν τον αγώνα τάδε, τότε, και οπότε ξέρω τον τάδε από το Βόλο ή από το Λεβεδιακό.
1: Καλά, εγώ με αρρωστάκι, εγώ βλέπω γενικά Super League όλη μέρα, όλα τα μάτς. Έτσι καλώς.
2: Ασχολείσαι, δεν κατάλαβα.
1: Μ' αρέσει.
2: Ρε Μπάμπη, λιγδάζω, μιλάω. Ο Γουλής εκεί, καλά είναι ο Γουλής.
0: Καλά είναι και ο Κώστας, ναι, καλά είναι. Δόξα τω Θεώ και αυτός είναι μια χαρά.
2: Δεν έκανε εκπομπή κάποτε και με τον Βερβελέ.
0: Ναι. Έκανα και με τον Διονύση κάποια στιγμή. Όλοι καλά είναι, δόξα τω Θεώ, όλοι να έχουμε την υγεία μας.
2: Συγγνώμη, δεν είναι το λέω. Το Sport 24 που ήταν κάποτε, έχει απορροφάει όλο το FM. Λέω.
0: Όχι. Κάτσε ρε εσύ.
2: Περίπου.
0: Δεν είναι το ραδιό, εδώ είναι. Τώρα εδώ περίπου, είμαστε.
2: Κατάψη λέω.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε.
1: Έτσι είναι το μεταγραφικό παζάρι.
0: Προχωράμε.
1: Δείξεις, άφηξεις.
2: Γιατί έχουμε FM TV, έχουμε το...
1: Μ' αρέσει που είσαι στο πρώτο πρόσωπο, έτσι θέλουμε.
2: Ποιο?
1: Που το παίρνεις έτσι οικογενειακά. Καλά, καλά λες. Και μεγαλώνει.
2: Εγώ δεν είμαι με το κανάλι, αν είμαι με τον Αλακούδο. Μα εγώ σου είμαι ναι.
1: Αλήθεια είναι πάντως αυτό. Γίνεται.
2: Και το άλλο, αν το λέτε. Αν το λέτε αυτό, ο Πανεγιάλιος. Είμαι Παναγκός, παγκοσμίως Παναγκός.
1: Ναι.
2: Είναι μαύρος Πανεγέλιος, η δεύτερη ομάδα μου. Είναι μαύρο φιλό Πανεγέλιος. Να κάνω λάδι.
1: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί.
2: Είμαστε 1927, εμείς φτιαγμένοι και άλλοι το 1967.
1: Όλοι μαύρε φιλές.
2: Να κάνουμε να το αλλάξουμε αυτό. Και βγήκανε η Καλαμάτα, βγήκε από συγχώνευση τριών ομάδων τότε. 67.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Χαιρετώ, παιδιά, να σε καλά.
0: Καλή γεια βράδυ. Σου, Γιάννη, γεια σου.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ δυναμικά Sport FM TV. Δεν ξέρω αν είδες και νωρίτερα τα νούμερα. Το σουκού μόνο.
0: Τα είδα, ναι,
1: το
0: τα είδα.
1: Το πόδι 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέασης είχε. Ταυτόχρονα και στα 5.000 ταυτόχρονα θεατές. Και το βασικό είναι ότι, ξέρεις, είναι και σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, η υπηρεσία συνεχώς εμπλουτίζεται. Κειμενές λειτουργίες και έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Φίλε που μου λες ότι έβγαλε δύο φορές το Γιάγκου να βάλει κοντούρι, έβαλε Λιβάη και πάλι με πράγμα στο 82, δεν πουλάμε παραμύθι. Σου εξηγώ ότι θα υπάρξουν, ότι η φιλοσοφία του προπονητή και οι επιλογές που κάνει είναι για να παίξει επιθετικά. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν στιγμές που θα σε αναγκάσει ο αντίπαλος να αμυνθείς. Στο παιχνίδι που έπαιξε με τρεις στόπερ το έκανε γιατί είχε απουσίες, δεν είχε καθαρό δεξιό μπακ σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε παίξει με τον Ζαρούρι, αν θυμάσαι, δεξιό μπακ χαφ στη Σόφια στη Ρεβάνς με την Τζεσεκά 1948. Αλλά και πάλι η κατεύθυνσή του δεν ήταν να παίξει αμυντικά επειδή έπαιξε με τρεις στόπερ. Το έχουν εξηγήσει πάρα πολλοί προπονητές διαφορετικών φιλοσοφιών ότι δεν έχει σημασία αν θα παίξει με ένα, με δύο, με τρεις, με πέντε επιθετικούς για να είσαι επιθετικός. Σημασία έχει η κατεύθυνση που δίνει στην ομάδα σου, η φιλοσοφία σου και η τακτική σου. Ο Νίστρουπς, η συντριπτική πλειονότητα των αγώνων, οι αλλαγές που κάνει, οι εντολές που δίνει, ο τρόπος που προσπαθεί να παίξει είναι να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Θα σου πω τελευταίο κρούσμα εντός εισαγωγικών με την Καλαμάτα, που οι 19 στους 20 προπονητές, να το πω πιο έτσι, στο 1-0 με το μάτσο 70 θα βάζανε χάφι, στόπερ να κλείσουν τα μετόπιστεν. Ο Νίστρουπ άλλαζε την επίθεσή του για να παίξει ψηλά, για να βρει δεύτερο γκολ. Είναι αυτή η λογική του. Με τα πλεονεκτήματά της και με τα μειονεκτήματά της.
1: Σωστό, ο φίλος, αν δεν παίξει για την νίκη, δεν θα πάρει ούτε την ισοπαλία. Φάντα Super League, μετά θα το πω. Πάμε break, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πηγουίν Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 65.000 ταυτόχρονοι θεατές. Κρατάμε το μήνυμα πάντως. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία να πω κιόλας αύριο. Μπάμπη, έχει Μάρσα, έχει Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πρώτο ιστορικό παιχνίδι Champions League πολλών ανδρών. Το δείχνουμε Sport FM TV, το 4. Και άλλα βέβαια μπορεί να δείτε. Και full basket.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα πόλεμο του Παναθηναϊκού που κάνει για αυτή. Έχει κάνει και αυτή ένα πολύ μεγάλο upgrade, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα άθλημα που, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίτλο. Προσπαθεί να κάνει πράγματα και να ανοίξει το λογαριασμό του, την τροπιοθήκη του, να το πω, το συγκεκριμένο τμήμα. Μακάρι να το πετύχει από φέτος.
0: Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσω για τον κόσμο ότι σήμερα φούλη επιτυχίες στο μπάσκετ, όλα νικηφόρα τα αποτελέσματα. Άλλοι λιγότερο εύκολα, άλλοι περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με δυσκολία την Πόσνα 75-72. Το Περιστέρι, ενώ είχε προηγηθεί με σύν 19, βέβαια έχει και πολύ δύσκολη αντίπαλο την Μπάμπερκ. Οπότε αυτόματα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Εν τέλει 93-87. Μύκονος με το δεξί, πρώτη ιστορική νίκη απέναντι στην Εύτσι στο FIBA Europe Cup. 78-58 παιχνίδι που παρακολουθείται από το Sport FM TV. Και ο Ηρακλής επίσης 64-59 την MZTAF Σκόπια. Αύριο τι έχουμε ΑΕΚ Σάλων Βίλπας για το BCL 7 η ώρα, 8 η ώρα έχουμε Άρης Μπουργός για το Eurocup και FIBA Eurocup, έχουμε 6 η ώρα Κολοσσό με Κραϊόβα και 7.30 Τρέψα με Προμηθέα Πάτρα στα δύο τελευταία Sport FM TV και άλλα έχουμε, θα τα πω αργότερα. Δεν παίζω Fantasy Super League, θέλω να παίζεις.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Γενικά μου αρέσουν τα παιχνίδια που ξέρεις, παίζω εγώ, FIFA κτλ.
1: Ναι.
0: Πατάω εγώ τα κουμπάκια που λέμε. Ωστόσο, να δίνω καμιά, ξέρω εγώ, επειδή όντως παρακολουθώ full.
1: Άμα παρακολουθείς,
0: ένα tip.
1: Να δίνεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάποιοι θα
0: να
1: τα πηγαίνουν
0: κουβά.
1: Παίζουν αρκετοί, παίζουν και αρκετοί συνάδελφοι παίζουν. Οπότε θα σε εκτιμήσουν όλοι.
0: Εδώ έχουμε Euroleague, φάνταση, στον Sport FM. Full. Οπότε να σου πηγαίνω εγώ κουβά. Να ξέρετε που θα έρχονται μετά τα τέτοια.
1: Γιάννη, θα είμαι εναλλάξ με το. Είναι τα παιδιά τα δύο εδώ που κάνουν ο Σπύρος με τον Νίκο Τωράλη που κάνουν την εκπομπή μόνιμα και θα ερχόμαστε εναλλάξ.
0: Μανώλης, ρε.
1: Είδες τώρα. Πώς ήρθε τον Νίκος, ναι.
0: Μανώλης, Νίκος εδώ πέρα και.
1: Κόλλησα, ναι. Είδες, άμα είσαι καινούριος, ακόμα δεν.
0: Αλλά δικαιολογήσε διότι.
2: Θα πει και στα Σαρδάμ
1: και
2: εσύ.
1: Θα πω και στα Σαρδάμ και εγώ, ναι.
0: Εφταμελή παρουσία.
1: Τα άκουγα το πρωί, χτες τα άκουγα. Και λέω,
2: έχουμε και ένα κυκλοφόρητο.
1: Έχουμε και ένα κυκλοφόρητο.
0: Να φανταστώ είμαι μέσα, έτσι. Θα είμαι.
1: Λοιπόν.
0: Πρωταγωνιστό εσχάτω παντού.
2: Μάλλον έχει βάλει και εμένα.
0: Και εσένα. Μα το σωστό είναι αυτό.
2: Όχι.
0: Περνάτε στο απειρόβλητο.
2: Όχι, δεν μου χάρισετε. Δεν θέλω, δεν το θέλω
0: κιόλας. Ούτε εμείς το θέλουμε. Λοιπόν, προχωράμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, Κυριακό.
2: Καλημέρα, Νίκο.
3: Νίκος από Ανάκασα. Να ρωτήσω κάτι. Εχθές ήταν ένα παλικάρι που ήταν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, σωστά.
0: Ο Γιώργος, Στασινόπουλος.
3: Ναι. Σήμερα είστε εσείς που είστε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: Ο Μπάμπης είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, εγώ αυτό λέω.
0: Α, okay.
3: Στη ΣΑΕΚ θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Αύριο, πάνω Γλούπος.
3: Α, μπράβο, επιτέλους μετά από 5 χρόνια. Δηλαδή μετά τον Κεντζόγλου.
0: Όχι ακριβώ έτσι, ναι.
3: Τόσο, είναι παιδιά, είμαστε 20 χρόνια για να κρατάτε.
1: Έρχεται,
0: μα έχει ότι έρχεται, ναι.
3: Το είχαμε καημό, κατάλαβε, το είχαμε καημό, ρε παιδί μου.
1: Ο σταθμό σα άκουσε και πήρε τον πάνω τον λούπο και.
0: Αλλά να ξέρετε, δεν θα του κρατάμε τον έναν χώρο για τον άλλον. Πολλέ φορέ του έχουμε και μαζί.
3: Πώ έρχεται μια φορά την εβδομάδα.
0: Όχι, δύο και παραπάνω.
3: Εκτό το μιαούλι, εμεί δεν έχουμε άλλον. Και ευτυχώ που υπάρχει και ο Βαγγέλης ο Νεραντζιά το πρωί. Ο άνθρωπος είναι γνώστης. Ναι. Τώρα, ας πούμε, εγώ θα παίρνω να σας πω για την ΑΕΚ. Μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Α, με γιατί όχι.
1: Γιατί να
0: μας υποτιμάτε. Μην υποτιμάτε την ομάδα μας.
3: Τι λέτε, τώρα μου θύμισες.
0: Στοχευμένα το είπα.
3: Όχι, τώρα μου θύμισες να.
0: Τον Ιβάν.
3: Όχι, εσύ που είναι με τη Μαρία.
0: Τον Αλέξανδρο, ναι,
3: τον Τζουβέλα. Τον Τζουβέλα που κάνει το να μην υποτιμάτε την ομάδα, που κάνει το να υποτιμάτε. Τώρα που είπα για ο Γιωβάνοβιτς, παιδιά, δεν περίμενα ποτέ, μα ποτέ, ότι θα έτρωγε κίτρινη κάρτα ο Γιωβάνοβιτς.
1: Έλατε, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο. Τρομερό πραγματικά.
3: Δηλαδή, είμαι 56 χρονών, δηλαδή, δεν υπάρχει πιο ήρεμος άνθρωπος, παιδιά.
1: Ναι, ήταν τρομερό. Ποιος ξέρει γιατί. Αυτό εγώ αυτό κατάλαβα, ότι αυτό προσπάθουσε να του πει, ότι μα δεν είπα, μα δεν έκανα κάτι, μα δεν. Και όμως ήταν από τα τρομερά του αγώνα.
0: Νίκο, είσαι κάπου με αέρα?
3: Όχι, είμαι ακριβώς πώς θα σου πω, μέσα σε. Κρυμμένος μέσα σε ένα σπίτι, σε μια βίλα.
0: Για να βίλα. Ωραίο.
1: Σε βίλα, ωραίο.
3: Χρόνια.
0: Σε ποια περιοχή?
3: Καλή.
2: Πάει ανάκασα.
0: Εντάξει, εκεί φυσάει στην καλή.
1: Πάει ανάκασα.
3: Κοίταξε, εγώ το έχω, ρε παιδί μου, είχα τρέλα και έχω τρέλα με το λαμέλα.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό λέω και καλημέλα. Γιατί βγαίνει αυτό λαμέλα.
1: Έτσι εξηγείται.
3: Ακόμα και το σκύλο μου που πήρα πριν από 15 μέρες που τον πήρα, λαμέλα το βγάλαμε. Τον έβγαλε η εκπομπή δηλαδή του Βαγγέλη και το βάψε λαμέλα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Νίκο, εκεί δίπλα σου κανένας γνωστός μένει? Πλησίων.
3: Αρκετοί. Και μάλιστα ένας δικός σου περνάει 11.30-12.
0: Όταν λες δικός
3: μου? Για τον Μπάμπι λέω. 11.30-12 περνάει. Πιο παλιά περνάει μετά τις 1-2. Τώρα έχει μεγαλώσει.
1: Ναι.
3: Αν με καταλαβαίνεις τι λέω. Με καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Πάμε. Σε καταλαβαίνω. Προχωράμε.
3: Έτσι, είμαστε πολύ δίπλα με τα παιδιά. Τα ξέρω. Ναι. Λοιπόν, έχει πάρει μεγάλη ζημιά ο Ρώσος. Ο Ζούχοβ.
1: Όχι.
0: Στη μέση ήταν. Καλά, δεν έχουμε πληροφόρηση, δεν έχουμε ενημέρωση. Αλλά ήταν και λίγο ψιλοπροληπτικά, να μην επιβαρυνθεί.
1: Θα βρεις επιτελείο ομάδας που να έχει χτυπήσει ο
0: Ουκρανός είναι, καταρχάς.
3: Ουκρανός, ναι, εντάξει. Εγώ τους βάζω όλους μαζί, παιδί μου.
1: Δεν θα βρεις επιτελείο ομάδας να έχει χτυπήσει ο παίκτης με την εθνική του και να μην έχει έρθει ακόμα.

0: Okay. Θα έρθει εδώ να τον δουν. Στο λέω γιατί το πέρασα το Σαββατοκύριακο με τον Λιβάη, που ήταν όλοι στο Παναθηναϊκό πάρα πολύ φιδωλή μέχρι να φτάσει ο ναι. Λιβάη στην Αθήνα.
1: Η μέση και βέβαια είναι λίγο Λιβάη. Επικίνδυνο σημείο, αλλά δεν φάνηκε να είναι τόσο σοβαρό. Αλλά με δεν έχουμε Λιβάη... κάποια ενημέρωση.
2: Okay. Με τον Λιβάη είναι λίγο γέλιο η υπόθεση όλο το σκηνικό. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει, Έλληνες είμαστε. Όταν έπαιζε στην ΑΕΚ, ήταν ο Πύλινος, ο Χασογκόλης, ο ξέρω εγώ.
1: Για κάποιους ήταν, για κάποιους άλλους δεν ήταν.
2: Και το οι περισσότεροι που βγαίναν όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Τώρα που πήγε στον Παναθηναϊκό, το Θορυκτό.
0: Πάντως κοίτα, εγώ λέω ότι.
2: Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες.
0: Επειδή ο κόσμος πια βλέπει πολύ ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι όπως κάποτε. Ο κόσμος πλέον βλέπει πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι ένα καλό παίχτη τον αναγνωρίζουν ανεξαρτήτως ομάδας. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό.
2: Αλλά να σου θυμίσω ότι στις παλιές όταν έπαιζε ο Λιβάη, καλός παίχτης αυτό, αλλά χασογκόλης, αλλά τραυματίζεται εύκολα, το μυϊκό του σύστημα δεν είναι σωστό. Όλοι βέβαια, παιδιά. Ας βγουν να με διαψεύτηκαν.
1: Όλοι όχι.
2: Όχι όλοι, εντάξει. Αν είναι δυνατό. Okay. Λοιπόν, εγώ κοίταξε να δεις. Με τον Όφη δεν φοβάμαι καθόλου. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Αντιθέτως με κάποιους ρεπόρτε που βγαίνουν και το μεγαλοποιούν και λένε η μοναδική ομάδα. Ναι ρε παιδιά, αλλά και ο Νίκολης έχει να χάσει 30 αγώνες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και η αλήθεια είναι ότι δηλαδή, στη Φιλαδέλφια δείχνει τρομερή.
2: Στη Φιλαδέλφια σφυρίζουν τεσσάρες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει,
1: το ότι βέβαια είναι κακός ο δαίμονας στους τελευταίους μήνες, μία στο κύπελλο, μία στο Super Cup. Και γενικά ανεβαίνει, σταδιακά ανεβαίνει.
2: Στο Super Cup, εγώ δεν το βάζω καν. Γιατί ήταν χωρίς προπονήσεις, χωρίς ξέρω εγώ να έχει δέσει η ομάδα, χωρίς τίποτα. Και αυτό σου λέει δεν το βάζω καν.
1: Με αυτή την έννοια.
2: Ναι, ναι, σωστό. Και δεν έχασα. Έχασα στα πέναντι. Δηλαδή,
1: σύμφωνοι.
2: Έλειξε 2-2, αυτή την έννοια. Και δεν μου δίνει και κάτι το Super Cup.
1: Εντάξει,
2: πώς δεν πάει.
1: Τίτλος είναι, τίτλος είναι.
2: Άμα ήταν τίτλος θα ήταν κάθε χρόνο. Δεν θα ήταν όποτε το
1: πλέον έχει καθιερωθεί.
2: Όχι πλέον, δεύτερη χρονιά είναι. Πέρυσι με τον Όφη, με πέρυσι ο Ολυμπιακός Όφη και φέτος. Δεύτερη χρονιά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άρα ξεκινάμε το πλέον δηλαδή για από 2 χρόνια και μετά. Αυτή την έννοια. Ένα σημαντικό που είναι και να κλείσω. Πώς θα φέρνει τύχη. Με τη Ρεάλ που θα παίξουμε. Βγάζουμε 100 αγώνες στην Αγία Σοφιά.
1: Ναι, συμπληρώνει η ΑΕΚ.
2: Δηλαδή απίστευτος ο συνδυασμός. Και να θυμίσω ότι όταν είχε παίξει η ΑΕΚ με τη Ρεάλ το 2003-2004.
1: Το 2-3.
2: Που είχε έρθει, το 3-3. 3-3, παιδιά.
1: Όχι, το 2-3.
0: Τη σεζόν.
2: Ναι, σωστό. Το 2-3. Έπαιζε ένας ξένος.
1: Σεντενό. Όχι ο Σεντενό, ο Ράιτ, μπράβο. Ο Ράιτ ήταν.
2: Ένας ξένος, παιδιά. Πόσο έχει αλλάξει το
1: πράγμα. Ο Κρέκ δεν είχε παίξει βασικό, ήταν ο Κωστενόγλου, ήταν ο...
2: Τότε δεν είχε παίξει.
1: Ναι. Ο Καψής ήταν.
2: Δηλαδή, συνεντεκάδα ήταν μόνο ο Ράιτ. Ήταν ξένος.
1: Και στη Μαδρίτη λέει ο Κυριάκος Σέβης.
2: Στη Μαδρίτη και ο Σεντένο έπαιζε στη Μαδρίτη.
1: Που έβαλε και τον γκολ.
2: Ναι.
1: Όλες οι ομάδες έτσι ήταν το Τενίγο και γι' αυτό είχαμε και τόσο πράγμα στην Εθνική.
2: Έτσι και γι' αυτό είχαμε τις επιτυχίες όλες αυτές. Μιλάτε απόλυτα σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να σκαλάμε. Γεια σου, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
2: Αλλά πάντως αυτό με τον Γιωβάνοβιτς μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ρε,
0: ναι, έχεις δίκιο, που το επισημαίνεις. Ήταν δηλαδή από το. Από τα άγραφα.
2: Πρέπει να το κομπριζάρει ο Γιωβάνοβιτς, κατάλαβες να το έχει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Μέση Κριστιανό, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος.
0: Μέση Κριστιανό. Μέση. Μέση γιατί... αυτό που ανέφερα και πριν ότι στα δικά μου τα μάτια ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ξεκινούσε κάθε Μουντιάλ, κάθε Κόπα Αμέρικα με την υποχρέωση να πετύχει και οτιδήποτε άλλο θα ήταν αποτυχία. Δεν πάνε να κάνει ο ίδιος τρεις-τέσσερις ματσάρες. Δεν πάνε να ανέβαζε όλη την ομάδα. Δεν πάνε να τρώει το ξύλο της αρκούδας. Θεωρώ ότι σε επίπεδο εθνικής ειδικά ο Κριστιάνο δεν είχε ποτέ αυτή την υποχρέωση που είχε ο Μέση να πετύχει επειδή κουβάλαγε και τον τίτλο του διαδόχου του Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Και ήτανε...
1: Έβαζε ο ίδιος ο Ρονάλντο την πίεση στον εαυτό του.
0: Την έβαζε, αλλά είναι διαφορετικό όλος ο πλανήτης να σε αντιμετωπίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ότι πρέπει να φέρει

0: την επιτυχία. Και τελείως διαφορετικό με το, με το να το έχεις εσύ μέσα στον εαυτό σου. Ίσως ο Κριστιάνο να έχει ξεπεράσει τον εαυτό του σε πράγματα που να μπορούσε να κάνει.
1: Ναι.
0: Λόγω αυτού του εσωτερικού ανταγωνισμού που λες. Αλλά από την άλλη, ο Μέση σε διάρκεια και σε ποδοσφαιρική αίσθηση, ακόμα και τώρα αυτό που βλέπεις με τον Κριστιάνο με την Εθνική Πορτογαλίας, δεν ξέρω αν διαβάσει την ανάρτηση που έβγαλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη και μου άρεσε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Ζήτησε 5 φορές συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, στο τέλος καταλήγεις να διαβάσεις ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία επειδή τον είχε σηκώσει για αλλαγή και δεν τον έβαλε.
1: Αν πάρουμε υπόψη ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια, που έτσι πως τα εξηγεί, επειδή είναι πολύ, με πολύ λεπτομέρεια.
0: Εγώ πιστεύω την αλήθεια.
1: Και επειδή είμαι πολύ με λεπτομέρεια, σου βγάζω την αλήθεια.
0: Εγώ αν όντως. Πιστεύω την αλήθεια.
1: Εντάξει, όντως ήταν λίγο αφαιρέγγιος αυτά που του είχε τάξει. Θα μου πεις γιατί του έχει τάξει. Είναι ο Ρονάλντο της Πορτογαλία.
0: Ορθώς του έταξε γιατί είναι ο Ρονάλντο, αλλά και εσύ σε ένα παιχνίδι του Nations League, επειδή σε κράτησε και επειδή το έφερε το μάτς να πρέπει να κάνει μια άλλη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Δεν αναστατώνει το σύμπαν.
1: Σου λέει ότι εγώ είχα κανονίσει την αποθεραπεία μου, έχω κανονίσει τις μέρες, τις ώρες. Μην μου τα αλλάζεις. Πάντως λέει ότι εγώ είμαι εδώ διαθέσιμος να με τιμωρήσει, πρέπει να με τιμωρήσει όμως πονδιά. Το είπε και αυτό. Ζητάω συγγνώμη. Θέλω να παίζω ακόμα για την Πορτογαλία. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Πάντως, παιδιά, 2 η ώρα, σε περίπου 40 λεπτάκια, τελευταίο παιχνίδι μέση με Εθνική Αργεντινή απέναντι στο τρανό Μπενίν. Έρθει δύο σπορτς. Το βάζετε, το βάζουμε κι εμείς.
0: Ο φίλος γράφει στο μήνυμα: όλη η Ελλάδα έλεγε να είχαμε ένα Πινέδα και ένα Λιβάη. Σε άλλη Ελλάδα, αναφέρεται προφανώς στον προηγούμενο ακροατή. Ναι. Γι' αυτό του είπα και εγώ ότι πλέον, επειδή ο κόσμος βλέπει πάρα πολύ ποδόσφαιρο και έχει άποψη για τους καλούς παίχτες, οι καλοί παίχτες ανεξαρτήτως ομάδας αναγνωρίζονται. Δεν βγαίνει, δηλαδή, εγώ δεν άκουγα κανέναν να λέει για το Λιβάη Χασογκόλη με την έννοια της απαξίωσης ότι είναι κακός παίχτης. Υπήρχε η ένσταση ότι στις ευκαιρίες που δημιουργούσε, ναι, ότι δεν έκανε τα γκολ που θα μπορούσε να έχει ένας κλασικός σέντερφορ. Αλλά έτσι, ο Λιβάη ήρθε στην Ελλάδα σαν εξτρέμαντ.
1: Ναι,
0: τον έκανε ο Αλμέιδα σέντερφορ.
1: Ο Φριδόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος τον είχε δοκιμάσει πρώτη φορά στα παιχνίδια ως υπηρεσιακός προπονητής, τη στιγμή που, που τα τσέκαρε όλα αυτά ο Αλμέιδα. Είχε συμφωνήσει εκείνη την περίοδο και έβλεπε τα μάτς, πήρε την ιδέα και ήταν εκείνος ο οποίος τον καθιέρωσε. Γενικά άλλαξε πολλούς θέση. Και ο Αραούχο ως δεύτερο φορ σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάω τώρα βίντεο που βλέπω στα social. Πηγαίνει η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής προς το Monumental και είναι ο Μέση δακρυσμένος. Τι δακρυσμένος, κλαίει γοερά. Μέσα στο Πούλμαν. Για αυτό το τελευταίο παιχνίδι.
0: Είναι αυτό που σου λέω, ότι ο Μέση έχει το πιο ανθρώπινο. Δεν θα δεις τον Κριστιάνο, ειδικά από ένα σημείο της καριέρας του και μετά, που είναι ρομπότ, να κλαίει εύκολα. Ενώ ο Μέση σου βγάζει το πιο ανθρώπινο.
1: Είχε γράψει το 4.
0: Σου δίνει, εντάξει, το 4 δεν πιάνεται, ήταν πάρα πολύ μικρός. Σου δίνει ο Μέση μια αίσθηση ότι είναι πιο ανθρώπινος. Ενώ εγώ, βλέποντας τον Ρονάλντο, με όλο το θαυμάσμα που του έχω, έχω την αίσθηση του ρομπότ. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ρομποτικός, δηλαδή, και ό,τι κάνει, το κάνει στον τέλειο βαθμό. Βέβαια, για να σπάσω λίγο το δίπολο, ο καλύτερος που έχω δει με την μπάλα στα πόδια είναι ο Ροναλντίνιο.
1: Α, Ροναλντίνιο. Ναι, θα ομολογήσει Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Με την μπάλα στα πόδια. Με την μπάλα στα πόδια, αυτά που έχω δει, εγώ τουλάχιστον αυτή την γνώμη δική μου, το Ροναλντίνιο να κάνει, δεν νομίζω να το.
1: Τον έφαγε μετά η Σαλόνικα και η Αθήνα.
0: Άλλο αυτό, εντάξει, δεν είχε τη διάρκεια. Τη διάρκεια του Κριστιάνο και του Μέση δεν την έχει άλλο παίκτη. Ναι. Αυτό σε αυτό το level είναι μια.
1: Εντάξει, και ο Ρονάλντο το άλλαξε. Το άλλαξε πολύ, δηλαδή από United και μετά μόλις πήγε στη Ρεάλ. Θέλησε να γίνει σκόρερ, έκτισε κορμί. Έχασε αυτό το, ξέρεις, την ελαστικότητα που είχε. Την τρίπλα.
0: Για πάμε στο φίλο Περμένη.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αχιλλέας λέγομαι.
1: Αχιλλέας. Έλα, Αχιλλέα.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
1: Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, μια χαρά εσείς. Είμαι ο παδός ΣΑΕΚ και επειδή έτσι παρακολουθώ αρκετά και είχα μια άποψη για το Λιβάη, έτσι τώρα με τσιγκλήσε και μου είχα μια κουβέντα. Καταρχήν, επειδή τα έχω χάσει λίγο λόγω δουλειάς, ο Λιβάη είναι ok?
0: Ο Λιβάη έχει πάθει θλάση, θα μείνει έξω 2 με 3 εβδομάδες. Σίγουρα δεν θα παίξει, θα πω εγώ, στα επόμενα 4 παιχνίδια και βλέπουμε.
2: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εάν ο Λιβάη είναι καλά, δηλαδή μειοσκελετικά είναι καλά, εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, έχει μια ευπάθεια. Ουσιαστικά το πρωί, όταν ήρθε στην ΑΕ, Είχε το πρώτο καμπανάκι που χτύπησε ήταν σε ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο που παίζαμε. Μόνο μέσα. Κυριολεκτικά παίρναγε τους αντιπάλους από πάνω. Και κάποια στιγμή, όπως παίρναγε από πάνω, αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορείτε να το βάλετε να το δείτε και σε στιγμιότυπα ίσως. Αν υπάρχει, φαντάζομαι θα υπάρχει. Εκεί πέρα έπαθε μία φλάση. Από εκεί και πέρα πήγε καλά μέχρι που ξεκίνησε το σύστημα Αλμέιδα. Δηλαδή δεν είχε τόσο πολλούς τραυματισμούς χημικά.
1: Εννοείς πήγαινε καλά στο κομμάτι των τραυματισμών.
2: Το τραυματισμό, ναι ρε παιδί μου, δεν είχε τόσο πολλούς τραυματισμούς.
1: Επειδή στο κομμάτι αυτό... το αγωνιστικό απογειώθηκε με την κίνηση να μπει φορ.
2: Ναι. Εγώ έχω πολλές αισθάσεις σε αυτό το πράγμα. Γενικά λειτουργήσε όσον αφορά δηλαδή το φόρο, όχι τίποτα πάνω. Λειτουργήσε πολύ καλά μέσα στο σύστημα του Αλμέιδα και θεωρώ ότι οι ελληνικές οι ομάδες εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν απροετοίμαστες για αυτό το σύστημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Αλμέιδα τους έπιασε λίγο στον ύπνο, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Αλήθεια είναι.
2: Πράγμα ας πούμε που δεν συνέβη τόσο πολύ με το Μεντιλίμπαρ μετά. Όπως και από τη δεύτερη χρονιά και μετά το Αλμέιδα. Δηλαδή άρχισαν και προσαρμοζόντουσαν.
0: Εντάξει, ο Λιβάη έχει τα προσόντα σε οποιοδήποτε σύστημα να περάσει από πάνω από τον αντίπαλο αμυντικό.
2: Ο Λιβάη καταρχήν είναι στο Παναθηναϊκό. Κοίταξε, σαν εκτής, η μοναδική μου ελπίδα φέτος, όπως τα βλέπω εγώ γενικά τα πράγματα, εγώ δεν είμαι με το ποδόσφαιρο του Νίκολης για να καταλάβετε. Δεν είμαι με το ποδόσφαιρο του Νίκολης, θεωρώ τον Νίκολης ένα πανέξυπνο άνθρωπο.
0: Πάρα πολύ έξυπνο.
2: Πολύ δουλευταρά προπονητή. Θα μου πεις πως δεν είσαι με το ποδόσφαιρο όταν το θεωρείς έτσι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην σου αρέσει ο τρόπος ως προπονητή.
2: Μπράβο. Όπως όλοι οι προπονητές, εγώ το σέβομαι αυτό για τον επαγγελματία. Όπως όλοι οι προπονητές έχουμε, ρε παιδί μου, μία κατεύθυνση, μία, όχι αιμονή, μία θεώρηση στο μυαλό του. Λοιπόν, θεωρούν ας πούμε και ξέρουν να διδάσκουν ένα σύστημα κυρίως. Μάλλον,
0: ο Νίκολης είναι προσαρμοστικός πάντως.
2: Όχι, δεν είναι. Ποτέ δεν έχει παίξει κάτι άλλο εκτός από 4-4.
0: Ξέρεις κάτι, δεν είναι απαραίτητο να αλλάζει το σύστημά του. Κάνει προσαρμογές στον αντίπαλο.
1: Έχει παίξει και τριάδα νομίζω στη Ρωσία.
2: Α, δεν ξέρω για τη Ρωσία. Αλλά στη Ρωσία από ό,τι έχω πληροφορηθεί εγώ, το βασικό του σύστημα ήταν ο ρόμβος και το 4-4-2 χωρίς εξτρέμ πάντα. Ποτέ δεν έχει παίξει με εξτρέμ. Έτσι ξέρω εγώ για τη Ρωσία. Εδώ στην Ελλάδα έχει συμβεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή και τον Ελίασον και τον Κουτέσα που έχει βάλει, τους έχει βάλει περίπου αναγκαστικά.
0: Με εξτρέμ δεν παίζει, ναι, με εξτρέμ δεν παίζει. Με ένα παίζει και με έναν δεύτερο χάφ να συγκλίνει.
2: Ούτε με ένα. Βασικά δεν τον ενδιαφέρουν τα άκρα. Μάλιστα, μπορείτε να ρωτήσετε και τον Πάνο που θα έρθει αύριο, αλλά και άλλους ρεπόρτερ τέλος πάντων και κάτι διακρίσεως, ότι έχει δηλώσει ότι εγώ, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα άκρα.
0: Δεν τη θυμάμαι αυτή τη δήλωση για να μιλήσει. Ναι,
2: όχι, δεν έχει, την έχει κάνει τίποτα. Okay. Να παράγει συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Ότι εντάξει, οι άνθρωποι το έχουν πει, ας πούμε, ότι έχει γίνει και σε συζητήσεις. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Μα κοίτα να δεις κάτι.
2: Με την έννοια ότι δεν τον ενδιαφέρουν επειδή του κολλάγανε, το εντός εγωγικών του κολλάγανε για τα μπακ όλοι μας, γιατί δεν παίρνει μπακ κλπ. Και λένε και τους έχει πει, ας πούμε, ότι δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, το μπακ. Το μπακ είναι περίπου ένα συμπλήρωμα στη δικιά μου ομάδα.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό που λες. Δεν το έχει πει ακριβώς έτσι. Δεν έχει μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Το θυμάμαι αυτό που λες πάντως. Δίνει πολύ μεγάλη βάση, ξέρεις, θέλει ακραίτου, θέλει ακραίτου να συγκλίνουν. Θέλει να περνάει πολύ μπάλα από τον άξονα. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στα χαφ.
2: Δεν υπάρχουν ακραίοι στον Νικολίτσι.
1: Πέρσι το βλέπαμε πιο πολύ σε κάποια πρώτα μάτς στην Ευρώπη. Σε κάποια πρώτα, επειδή μετά το καθιέρωσε και στην Ευρώπη. Ναι, πέρσι.
2: Δεν υπάρχουν ακραίοι. Παραδείγματος χάρη ο Κουτέσα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και φυσικά Ελιάσον. Και πολύ καλά έκανα δηλαδή. Εξαφανίστηκαν.
1: Εντάξει, στον Ελίασον νομίζω Αχιλέα φταίει και λίγο ο ίδιος εαυτός του Ελίασον. Επειδή και στη Βραζιλία.
0: Μόνο εαυτός.
2: Όχι.
1: Και στη Βραζιλία που έχει πάει τώρα δεν παίζει καθόλου.
2: Όχι, κάτσε μισό λεπτό. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει.
1: Που για εγώ τον Ελίασον τον έχω πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα εξτρέμ τα τελευταία πόσα χρόνια που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
2: Όχι από τα καλύτερα. Το τελευταία 2-3 χρόνια ήταν το καλύτερο.
1: Το καλύτερο από τα καλύτερα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι τον έχω σε τεράστια εκτίμηση.
2: Για μένα, έτσι.
1: Έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του.
2: Κοίταξε να δεις, ο Ηλίας έχει μια βατάβητη ψυχολογία. Δηλαδή, όταν δεν νιώθει σημαντικός, πέφτει πάρα πολύ.
1: Τι να το κάνουμε.
0: Αυτό εγώ στο θέμα του Ελίασον δίνω 100% δίκιο στον Νίκολης. Δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα παίχτη ο οποίος τη Δευτέρα είναι καλά, την Τρίτη τον πιάνει ότι θέλει να γυρίσει, την Τετάρτη δεν νιώθει το ίδιο εντάξει, την Πέμπτη είναι αλλιώς.
2: Δεν έχει δίκιο ούτε, δεν έχει άδικο ούτε ο Νίκολης ούτε ο Ελίασον. Το θέμα είναι.
1: Φταίμε και δύο που λέω Παρίς.
2: Ναι, αν παίζει ας πούμε ένα σύστημα που παίζει ο Νίκολης που δικαιούσε να το παίζει γιατί είσαι ο προπονητής ομάδας, εσύ αποφασίζει τι θα κάνει. Λοιπόν. Από εκεί πέρα όταν δεν σου κάνει ένα παίκτη είναι εκτός πλάνου. Τέλος. Αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Και ο Ηλίασον δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Τα πρώτα φιλικά που έκανε ο Νίκολης με τον που ήρθε στην ΑΕΚ έβαζε τον Ηλίασον πίσω από το φόρ. Ο Ηλίασον ήταν εξαφανισμένος. Κάνει δεύτερο φιλικό και το βάζει στα άκρα και η ΑΕΚ μεταμορφώνεται μόνο από τη δράση του Ηλίασον.
1: Πάντως σωστά λέει και ο φίλος και ο Κοϊτά για παράδειγμα που το σημείο φίλος.
2: Ο Κοϊτά είναι πιο προσαρμοστικός.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι εξτρέμ. Είναι, κατάλαβες, ακραίος.
2: Κοίταξε να δεις κάτι, ο Κοϊτά.
1: Συνήθως παίζει με έναν ακραίο και ένα χάφο εξτρέμ που λέμε.
2: Για τον Κοϊτά τώρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάνω μερικές προβλέψεις που συνήθως είναι περίεργες όταν τις κάνω και μετά έρχονται τα πράγματα και δένουνε. Ναι. Λοιπόν, ο Κοϊτά όπου πάει και παίξει εκτός ΑΕΚ φαίνεται ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Εγώ σε μια ομάδα που θα φτιάχνα και θα δίνα κάποια χρήματα δεν θα τον έπαιρνα ποτέ. Ποτέ.
1: Εντάξει, την ΑΕΚ την κάνει σημασία. Πάντως και πριν την ΑΕΚ, Σεντρουίντεν. Πολύ καλή παρουσία είχε.
2: Ξέρεις τι έπαιζε στη
1: Σεντρουίντεν. Ναι, στο 3-5-2 όλη την πλευρά.
2: Όλη την πλευρά, αυτό. Αυτό. Καμία σχέση δηλαδή με τώρα. Και τέλος πάντων, κοίταξε να δεις κάτι. Ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που βάζει το κεφάλι κάτω και πυροβολάει το που πάει. Αυτοί οι παίκτες εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσουν. Έτσι.
1: Ναι, το έχει βελτιώσει λίγο αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι έπεφτε μαύρο από μπροστά του.
2: Λιγάκι το έχει βελτιώσει.
1: Ίσουτερα από που να είναι τώρα.
2: Αλλά το ζήτημά μας δεν είναι ο Κοϊτά. Το ζήτημά μας, αρχίσαμε το Λιβάι, το ζήτημά μας είναι ότι ο Νίκολης δικαιούται να παίζει αυτό που παίζει. Μια χαρά τα πάει. Καταρχήν ο άνθρωπος πήρε πρωτάθλημα, έκανε αυτά που έκανε κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το 4-4-2 ελείψει Πινέδα, γιατί ο Πινέδα απενεχοποιούσε όλο αυτό το σύστημα. Ο Πινέδα έπαιζε για δύο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή κάλυπτε την επιπλέον
0: τρομερή ένταση και ενέργεια ο Πινέδα. Ναι, αυτό είναι η γνώση.
2: Κάλυπτε το τρίτο χάφο Πινέδα.
0: Ναι.
2: Φέτος ψάχνουνε, στην ΑΕΚ δηλαδή, να δούνε ποιος κάνει ο Καερίνε, ο Βιτάλης κλπ. Κανείς δεν κάνει.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις αυτόν τον παίχτη.
2: Είναι πολύ καλοί παίχτες τα παιδιά. Απλά για να δώσουν αυτό που θέλουν, που νομίζουν ότι έχουν στην ΑΕΚ που μπορεί να βρουν από αυτά τα παιδιά, πρέπει να βγει ένας φορ, κατά βάση ο Γιώβιτς δηλαδή, έξω, λέμε αν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, και να πει ένα χαφ.
1: Αχιλέα, μην ψάχνεις τον Αντιπινέδα στην ΑΕΚ. Αντιπινέδα δεν υπάρχει στην ΑΕΚ.
2: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν.
1: Γι' αυτό έχει πάρει πολλά χαφ διαφορετικά για να προσφέρουν τα ίδια, ακόμα και παραπάνω. Δηλαδή, στοιχεία.
2: Τίποτα δεν πρόκειται να προσφέρει.
1: Αχιλέα, στοιχεία που έχει ο Μάγερ. Στοιχεία που έχει ο Μάγερ, ο Πινέδα, που είναι αδιανόητος παίκτης.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αυτό σου λέω.
2: Το Μάγερ με τον Πινέδα.
1: Ναι, αλλά συγκλίνει. Παίζει δεξιά, συγκλίνει. Και κινείται σε χώρους που παίζει και ο Πινέδα.
2: Όχι, παίζουν διαφορετικούς εντελώς χώρους.
1: Μαζί σου, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Αλλά ξεκινάει από αλλού και καταλήγει αλλού, μέσα στον άξονα.
2: Όχι. Ο Πινέδα έπαιζε εξάριο, ο Μάγερ παίζει 10.
1: Βρε, δεν σου λέω ότι παίζουν ακριβώς την ίδια θέση, προφανώς.
2: Τότε.
1: Απλώς έχει πάρει διαφορετικού τύπου χαφ και πολλά χαφ και αυτό είναι το σχέδιο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, θα ήταν χρήσιμο αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή, αν η ΑΕΚ έπαιζε με 12.
1: Ναι.
2: Αλλά το ποδόσφαιρο παίζεται 11-11.
0: Εντάξει, τον Πινέδα δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Είναι δύσκολο να βρεις εφάμιλο παίχτη.
2: Όχι, μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Αν πάρεις καλούς παίχτες, καλή ώρα όπως λέτε, ότι πήρε άλλο, αλλά χάφ. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Και ενδεχομένως τα παιδιά είναι και πολύ καλοί παίχτες. Απλά για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που έκανε ο Πινέδα, πρέπει να βγει ένα φορ και να μπει ένα χάφ. Με δύο φορ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Βλέπουμε πιο πολύ φέτος τον Γιώβιτς για αυτόν τον λόγο να χαμηλώνει. Να συγκλίνει και ο Μάγκερ για να δημιουργεί μια υπερφόρτωση.
2: Δεν έχει τρεξίματα ο Γιώβιτς.
1: Ποτέ δεν έχει τρεξίματα.
2: Μπράβο. Οπότε τι να τον κάνει ο Γιώβιτς.
1: Έχει άλλα 1000 καλά.
2: Ενδεχομένω. Ποτέ έχει.
1: Άλλα καλά ο Γιώβιτς.
2: Ναι, τελείωμα. Τελείωμα
1: και κράτημα μπάλας.
2: Υποδοχή.
1: Δεν είναι απλό να κρατάς αυτό... μπάλα σε αυτό το χώρο, όπως ο Γιώβιτς, όταν χαμηλώνεις.
2: Αυτό δεν είναι απλό, αλλά όταν χάνεις την μπάλα, είσαι εκτεθειμένος. Μόνο και μόνο να δείτε τι έκανε ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕ. Μόλις πέρασε το Μάγκερς, ας πούμε, αναγκαστικά στον άξονα, το καταλαβαίνεις πάρα πολλά για το παιχνίδι. Αυτό είναι και το πρόβλημα του Νίκολης φέτος.
1: Α, επίσης, σωστό που το λες. Ο Νίκολης, τώρα στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει, την πρώτη τελευταία, πότε ήταν, είχε πει ότι το σκέφτεται για Μάγερ στον άξονα. Που το είχε δοκιμάσει κιόλας στην πορεία των αγωνών.
2: Μπορεί να το σκέφτεται για Μάγερ, αλλά επίσης για να βγάλεις το Μάγερ στον άξονα πρέπει να αλλάξει σύστημα. Εγώ είμαι, αφιβάλλω πάρα πολύ, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται ο άνθρωπος να ζήσει και θα πεθάνει με την ιδέα του.
1: Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, ούτε ο Νίκολης του Ινίστρου που δεν θέλει το καθαρό εξάρι. Η ΑΕΚ ως καθαρό εξάρι, πες ότι έχει τον Αριάγκα.
2: Ο Νίστρουπ αντιθέτως, και για να επανέλθουμε και να κλείσουμε.
1: Και να κλείσουμε, ναι, να πάμε και σε break.
2: Ναι, και να είστε καλά. Ο Νίστρουπ επίσης, η μοναδική μου ελπίδα φέτος για να ισοφαριστεί αυτή το πρόβλημα που περιέγραψε για την ΑΕΚ, είναι ο Νίστρουπ να επανέλθει στο 4-4-2 που παίζει. Γιατί δυστυχώς ο Ουναΐ τον αναγκάζει να παίξει το σωστό. Το οποίο επίσης φαίνεται δυσκύλιο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να παίξει στο 4-2-3-1, ενώ ήθελε, ξεκίνησε ενδεχομένως για να χωρέσει πολλούς παίκτες να παίξει στο 4-4-2. Αλλά εάν παίξει 4-4-2, ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες, πραγματικά.
1: Αλλιώς δεν έχει.
2: Πώς?
1: Αλλιώς δεν έχει ελπίδες.
2: Να δεις κάτι. Με ύψη του Πινέδα, με 4-2-2-2 που παίζει ο Νίκολιτς, επίσης. Με τον Παναθηναϊκό σε κάποια ενδεχομένως σε καλύτερη κατάσταση, εγώ δεν τον βλέπω όσο καλά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Οκ, Αχιλέα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Wins for FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins.

0: λίγες μέρες. Σε πισίνα.
1: Σε πισίνα, εντάξει. Πήγα να σου πω ότι είσαι τόσο γενναίος για θάλασσα, αλλά οκ.
0: Με θαλασσινό νερό όμως. Δηλαδή τα συνδυάζει όλα.
1: Πού πήγες προς.
0: Είχαμε ένα μπάτσελορ εκεί. Ανακοπή καρδιάς πήγα να πάθω, δεν είμαι χειμερινό.
1: Εδώ Αθηνά. Εδώ Αθηνά.
0: Προς Ακράτα.
1: Προς Ακράτα. Μάλιστα. Ωραία. Πισίνα με θαλασσινό νερό.
0: Ναι, και αφού ήταν στα κομφόρ του σπιτιού, το έχουμε πληρώσει.
1: Εντάξει, μην πει άλλα για τον μπάτσελορ.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε ήρεμα, ήρεμα παιδιά. Τα λέγαμε χθες, φάγαμε. Έχω να φάω από το Σάββατο, τόσο που έχουμε φάει. Λοιπόν, να σας πω είναι δεκαδούλες, εντάξει, όχι όλες, θα σας πω απλά ότι ο Μέση είναι φυσικά βασικός σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που ξεκινάει σε πόσο, σε 20 λεπτάκια, RT2 Sports.
1: Και να διάβασω ότι ο Μέση είναι πάγκο.
0: Φαντάζεσαι.
2: Κοίτα,
0: Α, ρωτάει ένας φίλος. Είχα αυτό το μήνυμα τώρα, δεν είχα σκοπό να το πω. Αν είναι να τον παίξουμε. Ωραία.
1: Να το πιάσε το.
0: Σκόρερ. Με φάουλ. Δεν θυμάμαι το μήνυμα τώρα, προσπαθώ να το σκεφτώ. Τέλος πάντων, το να σκοράρει ο Μέση δίνει 1-12 γενικά.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι και οι άλλοι δεν θα το μαρκάρουν. Είναι που είναι η δυναμικότητα του αντιπάλου, οκ, λες, δεν είναι και το τέτοιο.
0: Ο τερματζής έχει κάνει δήλωση. Έχει πει, δεν σου χαρίζομαι. Ο κύριος Νταντζινού.
1: Αυτό δεν θα πάει πολύ καλά. Αυτό έχει τις προϋποθέσεις να μην πάει καθόλου καλά. Ναι.
0: Να φάει 10. Εντάξει, μπορεί να επιλέχθηκε και τον Μπενίν για αυτό το λόγο. Λες, ε.
2: Ναι.
0: Και να πούμε ότι για τον Μπενίν είναι βασικός ο κύριος Ρος, όχι από τα Φιλαράκια, από τον Ηρακλή. Ο στόπερ του Ηρακλή.
1: Οκ. Okay. Ωραίο.
0: Οπότε αυτός θα έχει το ρόλο να επιτηρεί το Μέση, μάλλον.
1: Ναι.
0: Μαζί με αλλούς. 10.
1: Θα έχει να το. Είναι ένα παιχνίδι που πάντως θα έχει να το λες. Ότι ήμουν εκεί στο.
0: Σαφώς.
1: Στο αντίο του Μέση, έτσι. Και όσους θα είναι στις εξέδρες. Και πόσο μάλλον και οι παίχτες που θα μπουν μέσα να παίξουν. Ναι. Που δεν θα ήξερες άλλο λόγο να παίχτε από τον Μπενίν.
0: Μόνο
1: ρος. Θα υπάρχει αυτό το παράσημο. Έτσι. Για πάμε στο φίλο.
0: Το τσάντησες.
1: Το φίλος. Λοιπόν.
0: Και να πούμε ότι έγινε sold out σε 4 λεπτά αυτό το παιχνίδι. Στο Monumental. 85.000 θεατές. Χαμός. Σας μεταφέραμε νωρίτερα και αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί με τον Μέση να κλαίει μέσα στο Πούλμαν. Και έκλαιγε γοερά. Έκλαιγε και γοερά. Και εγώ θυμάμαι να κλαίει αυτό που ζητούσαμε και νωρίτερα. Στο match με τη Βραζιλία, το τελικό του Κόπα Αμέρικα το 21, που νομίζω άλλαξε λίγο το ρου της ιστορίας.
1: Ναι,
0: για την Αργεντινή.
1: Ναι, γιατί πήρε τίτλο, δηλαδή έφυγε ότι δεν θα τελειώσω με την εθνική χωρίς να έχω το παραμικρό.
0: Και αν θυμάσαι με το που σφυρίζει ο διαιτητής, αντί να πανηγυρίσουν, όλοι πάνε και αγκαλιάζουν το Μέση. Δηλαδή, πώς είναι μια εθνική να παίζει μόνο για έναν.
1: Ναι.
0: Και για τον Ρονάλντο το έχουμε δει αυτό, οκ. Okay.
1: Εξής, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο σαν υπόθεση, αλλά σε επίπεδο συναισθημάτων, την υπεράσπιση που έχει ο Μέση από τους
0: συμπαίκτες
1: του, το πώς πέφτουν επάνω του, έχω εγώ την αίσθηση, το feeling ότι η Πορτογαλία δεν το έκανε ποτέ για τον Ρονάλντο. Και ίσως αυτό έχει να κάνει και με αυτό που σου βγάζει ο παίχτης προς τα έξω. Γιατί, οκ, okay, μιλάμε για προσωπικότητες τεράστιες, για χαρακτήρες και για ιδιοσυγκρασίες που δεν μπορούμε οι απλοί θνητοί, να το πω έτσι, να τις καταλάβουμε και να μπούμε στα παπούτσια τους. Κακά τα ψέματα. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτή την αίσθηση και αυτό το feeling ότι ο Μέση έχει καταφέρει να είναι γι' αυτόν όλοι, ενώ ο Ρονάλντο δεν το έχει πετύχει σε αυτό το βαθμό, και ίσως και γι' αυτό να το ψάχνει και γι' αυτό να βλέπουμε και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιο παίκτη θεωρείς έως τώρα την πιο φανταχτερή, π.χ. Ουνάηλι ο φίλος. Όχι, sorry, όχι την πιο φανταχτερή, αλλά τη μεταγραφή που κόλλησε χωρίς να περιμένεις να έχει κολλήσει τόσο γρήγορα. Ο φίλος λέει Κάγκουα. Συμφωνείς.
1: Κάγκουα, ναι, Κάγκουα, 100%. Γιατί ήρθε ακριβώς αυτό το πακέτο που ήρθε και κόλλησε δίπλα στον Καμαρά. Δηλαδή τις αδυναμίες που είχε ο Καμαρά και αυτά που δεν έδιναν ο Τσέριν με τον Τζιριβέγια, βλέποντας τα προκριματικά, αν μου έλεγες τι έλειπε να μπει δίπλα στον Καμαρά, θα σου έλεγα να μπει ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα. Ένας παίκτης με αυτό το προφίλ. Με είχε, να το πω έτσι, προειδεάσει το τι παίκτης είναι, το τι έκπηγε να τον πάρει για αντιπινέδα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έσκασε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Κάγκουα, ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί καιρό πριν, αλλά δεν το ξέραμε.
0: Να.
1: Δεν είχε βγει το όνομά του στο ρεπορτάζ. Οπότε, όταν άκουσα ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει το συγκεκριμένο παίκτη για αντιπινέδα, λίγο με προειδέασε το τι είδος χαφ είναι. Βλέποντας τον όμως λοιπόν μετά μέσα στο γήπεδο, έλεγα αυτός ήρθε και κούμποσε. Δηλαδή, είναι το puzzle, το τζέγκα που έπρεπε να μπει αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Φανταχτερή, θα έλεγα ξεκάθαρα τον Ναΐ, έτσι, για όλο το

0: για όλο το πακέτο.
1: Και όχι μόνο τα λεφτά. Και, με, και, μόνο, και μόνο που έρχεται μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που έχει κάνει. Από μόνο του είναι κάτι το.
0: Ναι, ναι. Το σωστό, σωστό. Ο Ντεφράι, μα λέει ένα γράφει ένα φίλο, ο Ντεφράι ρε παιδιά, ποιο Κάγκουα. Ο Ντεφράι το ξέρει.
1: Ναι.
0: Το Ντεφράι έχει εικόνα. Δηλαδή, για τον Ντεφράι περιμένει ότι θα μπει μέσα, ότι θα κάνει τη διαφορά, ότι θα ανεβάσει όλη την αμυντική γραμμή, ότι θα σου δώσει αξιοπιστία, θα σου δώσει ασφάλεια. Τον Κάγκουα. Δεν είχαμε την ίδια εικόνα με τον Ντεφράι.
1: Ωραία, θα σου πω το άλλο. Περίμενε. Οκ, okay, είναι και δύο Ολλανδοί, θα πει κάποιο. Αλλά περίμενε να δέσουν τόσο γρήγορα Φαν Τρόγγελεν και Ντεφράι.
0: Λίγο την αίσθηση της, της γλώσσας, λίγο το ότι το Φαν Τρόγγελεν τον θυμόμουν από πέρσι με τις αμψουσπορτίδιους παίκτης είναι, είχα στο μυαλό μου ότι θα δέσουνε. Οκ, ναι. Okay, το τόσο γρήγορα είναι ένα θέμα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ένα δίδυμο θα λειτουργήσει με τη μία στο βαθμό που λειτουργήσε, αλλά είχα το feeling ότι ο Παναθηναϊκός εκεί θα είναι καλυμμένος.
1: Και αλληλοσυμπληρώνονται τα χαρακτηριστικά τους.
0: Γιατί ο Φαν Τρόγγελεν είναι ο παίχτης που θα πάει να βγει πρώτος στην μπάλα, να πάρει την κεφαλιά, να παίξει ξύλο με τον αντίπαλο επιθετικό, να μην τον αφήσει να κατεβάσει την μπάλα. Ένα κομμάτι που ο Παναθηναϊκός υπέφερε πέρσι, υπό την έννοια ότι όταν δεν υπήρχε ο Πάλμερ Μπράουν στην εντεκάδα, ο Ίγκασον δεν είχε αυτή τη σκληράδα και ο Τουμπά δεν ήταν τους παίχτης. Δηλαδή, ο Τουμπά έβλεπε στον αντίπαλο επιθετικό, έπαιρνε την μπάλα, την κατέβαζε. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός τράβηξε πάρα πολύ από το Γιώβιτς στα μάτς με την ΑΕΚ. Γιατί δεν είχε ένα στόπερ ο οποίος θα παίξει το ξύλο με την ποδοσφαιρική έννοια, δηλαδή να μην τον αφήσει να κατεβάσει ένα ενόχλητο στην μπάλα, να τη φέρει στο πόδι, να γυρίσει φάτσα προς την αιστεία.
1: Ναι, το build up, ναι.
0: Ναι, ο Φαν Τρόγγελεν σου εξασφαλίζει ακριβώς αυτό. Και ο Πάλμερ Μπράουν όταν είναι καλά. Δηλαδή να βγει πάνω στον παίχτη με ένταση, με επιθετικότητα και είτε να χάσει την μπάλα, είτε να μην τον αφήσει να την κοντρολάρει άνετα.
1: Λοιπόν. Α, και επίσης αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι και μερικές μεταγραφές μπορεί να αποδειχθούν σε εισαγωγικά μεταγραφές. Θέλω να πω, αντί να βλέπουμε άλλο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος του δίνει αυτοπεποίθηση, νιώθει ο παίκτης σημαντικός και από την άλλη έχει σχήματα για να τον, τακτικές για να τον αξιοποιήσει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι με τον Μπενίτεθ, με κάθε σεβασμό στο προπονητικό μέγεθος του Ράφα Μπενίτεθ, δεν είχε τρόπο να αξιοποιεί τους παίκτες που είχε μπροστά. Πέταγε την μπάλα είτε με σκοπό να την πάρει ο Τετέι, να την κατεβάσει, να περάσει πέντε για να βάλει γκολ, ναι. Είτε να βρει τον Αντίνο στο ξέφωτο. Και ήταν ένα πρόβλημα το ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε τόσα λεφτά το Γενάρη για τον Αντίνο, για τον Τετέι, για τον Γιάγκουσιτς και ο προπονητής δεν επιχείρησε να του αξιοποιήσει. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό και το οποίο ο Νίστρουπ φαίνεται πως το λύνει.
1: Και ακόμα και τη συζήτηση που γίνεται για τον Γιάγκουσιτς, ότι σχάτως δεν παίρνει πολλά λεπτά, νομίζω μόνο και μόνο που είναι ο προπονητής που τον έχει επαναφέρει στην ζωή μας, ο Νίστρουπ τον Γιάγκουσιτς, αποδεικνύει ότι τον πιστεύει. Εντάξει, έχει αυξηθεί η ποιότητα.
0: Το ίδιο το παιδί δείχνει μεγάλη ωριμότητα και στον τρόπο που μιλάει. Έχει παίξει με την Κροατία, την ΚΑΠΑ 21, έχει κάνει τα τρία γκολ. Το ρωτάνε γιατί δεν παίζεις. Θα μπορούσε να πει, να αφήσει μια αιχμή, να κάνει οτιδήποτε.
1: Μια σπόντα, ναι.
0: Ναι, μια σπόντα. Βγαίνει και λέει: είναι λογικό, είμαι μικρός, έχω χρόνο να παίξω. Ο μάνατζερ του λέει το ίδιο, που είναι πολύ σημαντικό στο περιβάλλον των παικτών να έχουν τέτοια διαχείριση. Και η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Όλοι θα χρειαστούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τα δύο πρώτα προβληματικά έχοντας τον Γιάγκουσιτς μέσα στους καλύτερους παίκτες.
1: Ναι.
0: Άρα ο Γιάγκουσιτς ήδη έχει δώσει πράγματα. Μετά ανέβηκε ο Ταμπόρδα, ήρθε ο Ουνάη. Κάποια στιγμή είδες, ο Ταμπόρδα έβγαλε τραυματισμό. Ο Ταμπόρδα τώρα επί το Ταμπόρδα επιστρέφει. Έβγαλε ο Λιβάη τραυματισμό. Μετά μπορεί να βγάλει κάποιο άλλο τραυματισμό. Όλοι θα έρθει η ώρα που θα χρειαστούν και θα παίξουν. Το σημαντικό είναι να είναι έτοιμοι και κυρίως και ο Πελίστρι. Ο Παναθηναϊκός περιμένει πράγματα και από τον Πελίστρι. Δεν πράξει.
1: Ο οποίος είχε
0: Ο οποίος είχε ασίστ, μπράβο.
1: Απέναντι στην Ινδία.
0: Στο φιλικό με την, έπαιξε με την Καλκούτα στην Ινδία. Μα είναι και αυτό το παιδί όμως. Φεύγει από εδώ. Πάει στο Μοντεβιδέο. Ενσωματώνεται στην εθνική. Η εθνική του κάνει τουρνέ στην Ασία. Φεύγει από το Μοντεβιδέο. Πάει στην Ιαπωνία, στην πόλη Σιντάο. Μετά στη Σεούλ να παίξει με την Νότια Κορέα. Σήμερα στην Καλκούτα με την Ινδία. Φίλεας Φογκ, ο γύρος του κόσμου. Είχα κάνει ένα θέμα για την εφημερίδα. 48.000 χιλιόμετρα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Με τις πτήσεις. Και τέσσερις αλλαγές.
1: Και μετά εμείς θέλουμε να αποδώσει που λέμε.
0: Τέσσερις ζώνες ώρας.
1: Πότε έρχεται, πότε επιστρέφει.
0: Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Με υπηρεσιακό τον Diego Forlán που δεν είναι ο κανονικός προπονητής.
1: Όχι, όχι.
0: Ελπίζω για το καλό του παίχτη, ο καινούριος που θα έρθει, γιατί το Forlán, τουλάχιστον αυτό λέγανε ότι είναι υπηρεσιακή λύση, να μην τον καλέσει σε επόμενες κλήσεις, για να μπορέσει λίγο να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο και να παίξει.

0: Δεν τον πιστεύουν πολύ στην εθνική Ουρουγουάη. Ακόμα και όχι ως βασικό, που το βλέπουμε και βασικό νομίζω ενίοτε. Okay. Ως λύση rotation, που τώρα είναι λογικό να έχει πάει εκεί, αφού δεν έχει χρόνο να συμμετείχει στο Παναθηναϊκό, τον πιστεύουν. Οπότε μάλλον θα καλείται.
1: Έχει τρομερά προσόντα. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή και να τα βγάλει.
0: Ναι, και η τελική προσπάθεια λίγο, ναι.
1: Έχουμε γραμμή να πάμε στο φίλο Περμένη.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, παιδιά. Με βγάλατε, είναι πιο σύντομη ομιλία που κάναμε. Γιατί άλλες φορές ταλαιπωρούμε πολύ.
0: Γι' αυτό σε βγάλαμε, επειδή ξέραμε ότι είσαι παραπονιάρης. Όχι,
2: τι δεν γράφω. Πότε έχει Παναθηναϊκό?
1: Ποδόσφαιρο.
0: Μπάσκετ.
2: Ποδόσφαιρο.
1: Την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. 9 η ώρα.
0: Έτσι, ένα σημαντικό μάτσο.
2: Ωραία, να ευχηθούμε καλή. Καλή. Πώς πες το.
1: Καλό διπλό.
2: Για πες το δικό σου.
1: Καλό διπλό να ευχηθούμε.
2: Καλό διπλό να συμφωνώ σε αυτό το που πει έτσι. Γίνεται, λέγεται έτσι.
0: Να κερδίσει ο καλύτερο.
2: Γεια σου, παιδιά.
1: Γεια σου, φίλε μου. Ωραίο.
0: Αυτό.
1: Μεστό, λιτό και περιεκτικό.
0: Και χωρίς να περιμένει.
1: Και χωρίς να περιμένει. Πλέω και εγώ τώρα βρήκε, του δόθηκε ευκαιρία, αλλά δεν περίμενε καθόλου. Θα τα πει. Ήταν όμως ο φίλος. Πολύ σύντομος. Έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμα. Όποιος θέλει, είναι η ευκαιρία τώρα να πάρετε, να βγείτε μπαμπαμ να τα πούμε.
0: 2-10-95-79-2-83-4-5 και περιμένουμε και νέο κόσμο εδώ να μας πει τη γνώμη σας. Και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Μιας και έχουν τον Μπάμπη σήμερα. Αύριο θυμίζω Πάνος Λούπος. Έχουν πραγματάκια πολλά.
1: Ο σταθμός με ρημνά για όλους. Θα είμαστε ρεπόρτερ όλων των τριών μεγάλων, ώστε να έχετε, να παίρνετε, να λέτε τις απορίες, αλλά έτσι καλώς μπορείτε να παίρνετε, να είμαστε εδώ να συζητάμε, να κάνουμε την παρέα μας.
0: Και αυτή η εβδομάδα είναι, ξέρεις, τώρα πριν την τριγυμία που λέμε, πριν τον τέρμπι,
1: μετά από τη Δευτέρα.
0: Εδώ θα είσαι Δευτέρα και με Γιώργο Βασινόπουλο.
1: Δευτέρα θα γίνει πόλεμος. Ελπίζω να είμαι εγώ χαρούμενος ότι κάνω πλάκα του Γιώργου. Το λέω με καλή διάθεση.
0: Ναι, είχα βάλει γύρω.
1: Να μην παρεξηγήσετε.
0: Και γι' αυτό σε επιλέξαμε κιόλας, επειδή πέρα από εξαιρετική δημοσιογράφηση και έχετε και χιούμορ. Επειδή παιδιά μπαλίτσα είναι, okay, η ζωή μας, για κάποιους και το επάγγελμά μας, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ποδόσφαιρο, οπότε θέλει και το χαβαλέ του, το όλο πράγμα. Ερώτηση τώρα, είναι νωρίς να πούμε για σχέδια Νίστρουπ έναψη Καρασκάκης?
1: Όχι, νωρίς δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι δύο φίλοι είναι στη γραμμή. Εγώ νομίζω εν πτάχει, για να μην περιμένουν, ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Θα μπει στη θέση του Λιβάη ο Ταμπόρδα. Εντάξει, Πένια, οι τέσσερις της άμυνας, Καλάμπρια, Ντρόγκελεν, Ντεφράι και Κυριακόπουλος. Κάγκουα, Καμαρά που ήταν και εδώ κιόλας. Ουναΐ στο 10. Αντίνο αριστερά που επίσης ήταν εδώ, δεν έφυγε καθόλου. Και στο 9 ο Τετέι. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε κάτι άλλο, ναι.
0: Okay, πάμε. Χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Α, εγώ.
1: Εσύ είναι.
3: Δημήτρης, ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Και επειδή είπατε και από άλλες ομάδες, να πω κάτι. Ξεκινάω από, τέλος πάντων, με αφορμή κάποιον συνοπαδό μας προηγουμένως, αλλά και γενικότερα. Εγώ καλά έχω δηλώσει ότι είμαι άρρωστος με το Γιώβιτς. Ήθελα τη γνώμη του φίλου του Παναθηναϊκού, του Μπάμπη, για το Γιώβιτς.
1: Τρομερό σεντερφόρ. Νομίζω σε τελειώματα ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν είχε πιο αθλητικό καλούπι ή αν ο ίδιος με κάποιο τρόπο γινόταν πιο αθλητικός, εδώ θα ερχόταν μόνο για διακοπές.
3: Συμφωνώ. Εγώ το επεκτείνω και λέω πέφτει. Με τέτοιο βιογραφικό, παιδιά, είναι, ζαλίζουν τα ονόματα Ρεάλ και Μίλαν, που για μένα, παρένθεση, η Μίλαν είναι για μένα, έτσι, με τους τίτλους της, με τη φανέλα τη βαριά, στα 3-4 μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης διαχρονικά. Μην βλέπουμε τώρα τη Μίλαν, έτσι, γιατί οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω.
1: Που
3: είναι τεράστιο όνομα. Θέλω να πω, όταν έφυγε από την Άιντραχτ έκανε όργια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή έχω ακούσει, ας πούμε, άνθρωπο που ήταν στη Γερμανία, μα δεν θα ενδιαφερόταν η Ρεάλ, παιδιά. Τώρα η Ρεάλ να πάρει άλλο τι, δεν ήταν και το πιο εύκολο εκεί να παίξει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εγώ από αυτό το παίχτη, για να, επειδή είναι κι άλλος φίλος, έχω δει γκολ, επειδή είμαι παλιός, που μόνο από το Θωμά Μαύρο τα έχω δει στην ΑΕΚ.
1: Τα τελειώματά του είναι ασύλληπτα. Δηλαδή,
0: αυτή η κεφαλή σου στο Βόλο, θύμισε λίγο.
3: Αυτό που βάλει στο Βόλο, αυτό που τρελάθηκα, που για μισό κορδόνι ακυρώθηκε με τους Αυστριακούς.

0: του ακυρώθηκε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Το πώς πάει, ας πούμε, ο χοντρός κατά τα άλλα, ο βαρύς κατά τα άλλα, το πώς πάει το κορμί του και το γκολ που βάζει με τους Αυστριακούς τώρα, το που ακυρώθηκε.
1: Και ασίστ πέρσι στο ζώο, Μάριο, με τον Παναθηναϊκό, πώς γυρίζει το κορμί του.
0: Εκεί αυτό πήγα να πω. Ή αυτό που βάζει με τον Ηρακλή φέτος. Τώρα, για όποιον ξέρει πολύ μπάλα, μπορεί να αυτό που κάνει με τον Ηρακλή, δηλαδή το πώς φέρνει με το ένα πόδι. Καταρχάς φτιάχνει φάσεις μόνος, έτσι.
2: Ναι.
0: Περιοχή. Έχω δει γκολ που έχει βάλει.
2: Τρομερή υποδοχή στην μπάλα.
0: Τρομερή υποδοχή. Απίστευτες πάσες, κάθετες, δηλαδή. Δεν, τώρα, εντάξει, αν το βαρύς και τα λοιπά, μετά γυρίζει πίσω, υποδέχεται την μπάλα, τη σπάει. Εγώ δεν λέω, ο Βάργκα κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι πολύτιμος, είναι αφανής, θα έλεγα, ήρωας. Δεν πολύ φαίνεται. Αλλά άλλη κλάση, ρε παιδιά.
2: Ναι, εννοείται.
1: Μιας και το λες αυτό.
0: Δηλαδή και ο Βάργκα στο κεφάλι είναι απίστευτος, έτσι. Τρομερός, φωνιάς. Και κολτζής με τελειώματα και κάνει άλλη δουλειά. Αλλά ο άλλος, εγώ το έχω ξαναπεί. Επειδή βλέπω, σας λέω από παλιά, είναι 67 χρονών. Παιδιά, παίχτη, βρείτε εσείς. Στην Ελλάδα του, δεν ξέρω, έξω μπορεί να έχει συμβεί. Που να βάλει σε ντέρμπι. Δεν πάει να ήταν Παναθηναϊκός. Έτσι. Που εγώ θα σας πω και σε μη ντέρμπι. 7 γκολ. Σε μία ομάδα την ίδια σεζόν ψάχνετε να βρείτε.
2: Ναι, πολύ
0: σπάνιο. Εγώ το μαύρο. Δεν μπορώ να βρω, δηλαδή.
2: Μπορεί και να μην έχει προηγούμενο.
0: Δεν
2: πρέπει
0: να υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, Δημήτρη, μια και είπες Βάργκα, που και αυτόν τον έχω σε τεράστια εκτίμηση, αν κάτι θα ήθελα να βελτιώσει ο Γιώβιτς ή, να το πω διαφορετικά, να βρει τρόπο η ομάδα να το βελτιώσει, είναι η συνεργασία του με τον Ζήνη. Διότι ο Βάργκα κάνει καλύτερο.
0: Ναι, σαν δίδυμο, ναι.
1: Και τον Ζήνη κάνει καλύτερο και τον Γιώβιτς κάνει καλύτερο.
0: Ναι, είναι τα
1: δύο. Οι δυο του Ζήνη Γιώβιτς το ψάχνουν ακόμα.
0: Ναι. Και θα πω και κάτι και μισή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι ο αντίπαλος. Εγώ πιστεύω πολλά πράγματα το δείχνουν αυτό. Δεν ξέρουμε βέβαια. Είμαστε, το ποδόσφαιρο έχει μια παράξενη δική του λογική. Αλλά αν μπορούμε να κρίνουμε μια στοιχειώδη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός ήταν το έργο φέτος. Δεν μπορώ να. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός ο προπονητής. Έχουν άλλα προβλήματα. Δεν νομίζω να φτιάξει μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Ας μην κρυβόμαστε, δεν έχει τα σφυρίγματα που είχε, έτσι. Εκείνο το σπρόξιμο που αν το είχε, θα έλεγες ότι με αυτή την ποιότητα.
1: Μην βάζεις μπουρλότο αλλά... τώρα παρά 10. 2 παρά 10.
0: Όχι, δεν βάζω μπουρλότο, ρε παιδιά. Το βλέπουμε όλοι. Δεν είναι εκείνο που γινόταν κάποτε που έλεγες. Ξεκινάει. Είναι... Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα μου στο Champions League, δηλαδή για κάτι. Αλλά αν το πετύχουμε, θα είναι προς όπλος Παναθηναϊκού. Ονοείται που λέει. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε Παναθηναϊκοί.
2: Να πάει στο Champions League.
0: Έτσι.
2: Έγινε, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Πάμε και στον άλλο φίλο που περιμένει.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, λέγομαι από Κυψέλη.
2: Γεια σου, Γιώργο, γείτονα.
3: Έτσι, πρώτη φορά παίρνω κι εγώ.
1: Καλά κάνεις, μπράβο.
3: Είσαι εγώ τώρα παρέα.
2: Κυψέλη, πού μένεις?
3: Κυψέλη, είμαι πολύ κοντά κεντρικά. Στην Αγία Δόνης, πολύ κοντά.
2: Α, κοντά είμαστε, εγώ είμαι στην Κράβα.
3: Τέλεια.
1: Εγώ 5-6 χρόνια εκεί πέρα Κυψέλη, δεν είναι εμένα, αλλά ήμουν ΑΣΟΕ δίπλα, οπότε τα μέρη τα...
3: Και εγώ το ίδιο, είμαι πολύ λίγο καιρό εδώ και είναι φασάνω σε χωριό είναι εδώ πέρα.
1: Α, τώρα μετακόμισες Κυψέλη.
3: Είμαι 2 χρόνια, ναι, και συμπτωματικά μετακόμισα στην ίδια περιοχή που... στην ίδια οδό δηλαδή που είχε μετακομίσει ο πατέρας μου όταν ήταν μικρός, από χωριό που είχε από την Άρσα.
1: Και...
3: ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο story.
2: Για πες μας.
3: Όπως έλεγε ο φίλος νωρίτερα μου θύμισε ένα φοβερό γκολ που είχε βάλει ο Έλα Ραμπή, αν θυμάστε τώρα, που έδειξε την πλάση του σε ένα μάτς με την Adverb εδώ μέσα. Ένα κυρωθέν γκολ, εξαιρετικό, μια σέντρα και ένα συντεφορίσιο τσίμπημα, τελείωμα που τελικά ήταν offside. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ έλεγα τώρα χθες στον πατέρα μου, ότι εγώ είμαι 28, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχω δει, εντάξει δεν είμαι μικρός σε ηλικία. Έχω δει όμως αρκετούς παιχταράδες. Αυτός ο Έλα Ραμπή, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ο τρόπος που έπαιξε. Δηλαδή είναι ο πιο ολοκληρωμένος σύντροφος που εγώ έχω δει να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω.
1: Γιώργο, τον περιέγραφα πριν από κανένα τριβδόμαδο, κανένα μήνα, από ότι ήταν με τη Μαρκό, στα 39 του. Δεν υπάρχει τρόπος που ακόμα κρατάει την μπάλα. Το πώς την παίρνει, πώς την κουβαλάει. Εντάξει, και είναι από τους βασικούς παράγοντες που η Μαρκό έχει ξύνει με το 5-5, έτσι.
3: Ναι. Αν και εντάξει. Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα Δεν μπορείς να ζητάς για την ομάδα να βρει κάθε χρόνο έναν τέτοιο παίκτη. Έτσι,
2: όχι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Και ήταν ευλογία τον Ολυμπιακό που από Ελαραμπή πήγε σε Ελκαμπή, έτσι.
3: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό ας μην το πεις με τον παπά. Και τελικά, ρε παιδί μου, σε αυτό που θέλω εγώ να πω, είναι ότι ο Ολυμπιακός, okay, λίγο σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει αυτή τη φοβερή, έτσι, ανάγκη και πίεση που βάζει στον εαυτό του να είναι πρώτο συνέχεια, αλλά κάποιες φορές, ρε παιδί μου, σαν να σαμποτάρεται. Και θα ήθελα λίγο να δω τον Ολυμπιακό λίγο πιο ψύχρεμο σε κάποιες επιλογές.
2: Ναι. Εννοείς ότι είναι πολύ μεγάλη η πίεση για τους ανθρώπους που υπάρχουν μέσα και...
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για... είναι το σωματείο, ρε παιδί μου, έχει πολύ, πολύ πίεση που χτίζεται και ναι, χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που έχουν δυναμωθεί άλλες ομάδες και μακάρι, πολύ εύχομαι στον Παναθηναϊκό να πετύχει κάτι φέτος. Γιατί εντάξει, είναι πολύ φίλοι μου και γενικά έχει πολύ ωραία ομάδα, ρε παιδί μου.
2: Το και χρειάζεται όσο κανένας.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, έλεος πια. Εγώ τώρα σκεφτόμουν ένα τελευταίο, θα σας πω. Εγώ σκεφτόμουν πριν το έτσι το... Τώρα δεν είναι το του Μέση.
1: Ναι, τώρα, ναι, ναι, τώρα.
3: Ωραία, για να κλείσει, να το δούμε όλοι. Εγώ τώρα ήθελα να πάρω μια φανέλα του Φουρνιέ, την κόκκινη, την φοβερή που θυμίζει 90's. Τώρα, παιδιά, σκέφτομαι και πού θα τη βάλεις, Γιώργο. Δεν μπορώ να τη βάλω πουθενά.
1: Δυστυχώς.
3: Δηλαδή αυτό είναι το κρίμα. Πιστεύω και αυτό θα ξεπεραστεί, αλλά όχι ακόμα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά. Και πολύ σημαντική σήμερα εξέλιξη και με το Νίκο Ρασκάκη, μετά από συνάντηση του Βαγγέλη Μαρνάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όπως μετέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος, για 54.000 θεατές πηγαίνει το Νέο Καρέσκακι. Λοιπόν, πώς φάνηκε?
2: Ωραία, ωραία μέρα. Ωραίος κόσμος βγήκε.
1: Σαν να ήσουν πάντα εδώ, έχω να πω εγώ. Με τα γραφάρα. Μπάμπη Τσιμπίδας, Μαρούς Μισουράκης και Κυριάκος Σταθερόπουλος Αντέξ. Κλείνουμε με τη μουσική επιλογή του Μπάμπη. Αύριο να ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Πάνο Λούπο. Θα είναι και ο Νίκος Ράλης, οπότε σας περιμένουμε. Και πάμε όλοι μαζί να δούμε.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Χαίρετε.

0: Sport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χειρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλεος, αλλάξτε αυτό το σήμα. Δεν πάει άλλο. Κάπου κατάντησε κουραστικό.
1: Αμάν, κουράσατε.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Πάλι εσείς.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Εκπομπή πάλι εσείς. Είναι και ο Πάνος Τουρίρος μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές και τρίτη αντιδημοκρατική φωνή. Στην εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε φεραγούρι.
2: Ήπιε κάτι παραπάνω χτε.
0: Εντάξει, δικαιούμαι και εγώ.
2: Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προ μίμηση.
0: Γιατί είναι κλειστή δρόμη. Δεν έχει κίνηση. Ή από εδώ.
3: Τούσα από εκεί!
0: Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Το Μάρκο Ρούμπιο πάντα σκέφτομαι.
1: Ο Ρούμπιο είναι.
0: Ναι. Μάρκο Ρούμπιο. Μάρκο Ρούμπιο είναι και μποξέρ. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, ρε, με τρίχε στο στήθο. Παλιό. Με τρίχε. Ρόκι Μαρτιάνο. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Και τι έχουν κλείσει οι δρόμοι σήμερα.
2: Σόπα καλά.
0: Απλά μην πάτε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Όταν λες κέντρο, τι μου είπες, Ομόνοια, ας πούμε.
0: Ομόνοια, είναι όλα κλειστά γύρω-γύρω και θα έχουν και τα μέσα κάποιες ρυθμίσεις. Τώρα θα τα πούμε σε λίγο, έχουν αναρτηθεί τα πάντα. Όχι, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, είναι 50 οδοί που είναι κλειστοί. Πού να τη θυμάμαι απ' έξω, τι είμαι, το ΣΑΤΑ. Ο Λιμπερόπουλος είμαι. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Ο Νίκος.
2: Το 33 φοράς.
0: Εγώ, 3 και 3. 6, α, β, γ, δ, ε, ζωή δεν θα έχουμε σήμερα, ζήτα. Και θα πάμε δυναμικά μέχρι τις 10. Κοιμήθηκα όντως πάρα πολύ. Γυρίσα από το γύρισμα που μιλούσα κατάπαυστα, γιατί μου δώσανε να φάω κάποια κομφλέξ πολύχρωμα με ζάχαρη, γιατί έτσι έπρεπε.
1: Κομφλέξ
0: να...
1: με ζάχαρη.
0: Ναι, αυτά τα πολύχρωμα.
1: Δημητριακά.
0: Ναι, που είχαν μέσα και.
1: Δεν ξέρει, ναι, λέει.
0: Που είχαν μέσα και.
1: Ναι, δημητριακά.
0: Που είχαν μέσα και.
2: Πώς λέμε, Μίκι Μάου.
0: Που είχαν μέσα και ζάχαρη. Κάτι καινούρια.
1: Καλά ήταν.
0: Όχι. Απλά ο ρόλος έπρεπε ο Σπύρος να

0: Α,
1: δεν ήταν η διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, γιατί το λέω καλά, τώρα. Ήταν όχι.
0: Όχι. Για το τότε και τώρα. Και είχαν τόση ζάχαρη. Και πάμε πάλι. Και πάμε πάλι. Και πάμε πάλι. Όπου τι πάθανε.
1: Τι πάθανε.
0: Ήταν όλοι πτώματα και εγώ συνέχιζα. Αλλά.
1: Γι' αυτό λέμε στα παιδάκια, μην δίνετε ζάχαρη.
0: 9 και 20 πριν ξεκινήσει η Ιρλανδία. Λέω, θα δω Ιρλανδία-Γεωργία. Πάντα επιλέγω ένα ματς. Αντρικά, λέω από εκεί.
1: Ένα αντεράκι.
0: Ναι. Τι αντεράκι, εδώ μιλάμε για γαρδούμπα παλιά. Κατεψυγμένη. Λοιπόν, 0-0. Βέβαια δεν το είδα γιατί κοιμήθηκα 9 και 20.
1: Καλά, δεν έχασε και τίποτα προφανώς.
0: Αυτά τα παιχνίδια. Οι Γάλλοι διπλό ημιχρονάς τελικό.
1: Ναι, ανατροπή. Να το σου ζητάν.
0: Διπλό ημιχρονάς τελικό.
1: Να το σου ζητάν, Ντίνο Ζινεβράν.
0: Πάρε 4. Βλέπω και τους Ιταλοί, 3 τους Τούρκους. Πάτα τα over που θα έπαιζα.
1: Αλλά η Γερμανία.
0: Και Γερμανία, μωρέ, τους έχουμε τρελάνει. Δεν θέλει ο Κλόπ να μας βλέπει να πούμε. Δεν θέλω στην Ελλάδα να ξανασχοληθώ. Αυτά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστική Δευτερούλα. Φανταστική. Και έρχεται και η Τρίτη. Και τώρα ψάχνω να βρω τις οδούς που δεν μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε λίγο πιο προς τα εκεί, όχι προς τα εκεί κέντρο,
0: ναι.
1: Λίγο πιο εκεί είναι,
0: ναι.
1: Περνάς από Βασιλής Σοφίας, δηλαδή από Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Περνάς.
1: Κλείσαμε για Πάσχα, λέει κάποιος. Από τώρα.
0: Ναι.
1: Κλείσατε διακοπές για Πάσχα.
0: Αυτό εννοεί.
1: Πού
0: κλείσατε?
1: Πού κλείσατε από τώρα διακοπές για Πάσχα?
0: Αυτό το έχω διώξει. Πού θα πάω
1: γιατί
0: το Πάσχα?
1: Γιατί αυτή είναι φίλη μου.
0: Το Πάσχα ξέρω
1: αυτή
0: από
1: είναι
0: τώρα.
1: Φίλη. Ξέρεις από τώρα.
0: Κέρκυρα θα είμαι.
1: Ναι,
0: αφού
1: έχουμε
0: το σπίτι, πού να πάω? Χαζός είμαι.
1: Λοιπόν, κλείσατε για Πάσχα. Το βρίσκω ιδιαίτερα έτσι, αισιόδοξο έως και. Εντάξει.
0: Όχι απλά αισιόδοξο.
1: Όχι απλά αισιόδοξο. Τέλος πάντων, γιατί ξέρετε ότι στη Σιβηρία αρχίζει κόσμος και μπαίνει σε καραντίνα. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι αυτό, παιδιά, τώρα? Τι, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες?
0: Τα επόμενα έρχονται δύο χρόνια, αν έρθει πανόλη, δεν θα
1: πανόλης
0: είναι.
1: Πανόλης και προόλης.
0: Θα λέμε. Big Wins for FM κενό χέρι ονοματεπώνυμο. Δηλαδή θα δραπετεύουμε σιγά-σιγά.
1: Την κάνουμε σιγά-σιγά.
0: Την κάνουμε σιγά-σιγά. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα φεύγει σιγά-σιγά ο Τσούβι. Θα μου λέει: έχω παράσταση στο Λονδίνο.
0: Ξαφνικά, γιατί σε τίλε ένα Ραμόνα. Όχι, έτσι έγινε. αυτό. Θα είμαι κυραλέκος ξαφνικά. Γεια σας. Το μαλλί μου έγινε έτσι απευθείας σε δύο βράδια. Διαρκείας πάρτε όλοι, γιατί έρχεται η Πανόλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει που πάει ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Πραγματικά. Πανόλη, δεν ξέρω τι άλλο είχαμε παλιά.
1: Ο Πανόλης είναι, ναι, είναι σίγουρα τερματοφύλακας στο ερασιτεχνικό.
0: Πανόλης Βόβλης. Σκέφτηκα τον Πανόλη.

0: Λέει, μόλις πέρασε από Σύνταγμα, μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, το, μετά 10 η ώρα θα.
0: Ναι, αλλά πού είναι αυτός που. Το Δίας.
1: Αυτός θα είναι
0: πού
1: στον Κηφισόσο.
0: Πού είναι, στον Κηφισόσο. Mm. Έχω παίξει την Ιρλανδία, κερδίζουν πέναλτι στο 82 και ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Μη λέτε, τα ζώα το χάνουν, λέει. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Μην μιλάτε έτσι. Μην μιλάτε. Όταν θέλετε όμως να τα βάλουνε.
1: Τα βάζουν.
2: Δεν τα βάζουν.
1: Όταν το εσύ διαμαρτύρεσαι στο στοίχημα που έπαθες αυτό, κάποιος άλλος χάρηκε.
0: Αυτό.
1: Είναι το φαινόμενο της πεταλούδας. Της πεταλούδας. Εντάξει. Έχετε πολύχρωμες πάνινες μάσκες που έρχονται στη μόδα.
0: Κάτι έχω. Όχι πάνινες όμως. Οι άλλες που είμαστε σαν πάπιες.
1: Α, οι λευκές.
0: Όχι, έχουν βγει, είχαν βγει σε διάφορα χρώματα.
1: Α.
0: Είχαν βγει μπλε, μαύρες, πράσινες.
1: Τι χρώμα έχεις?
0: Εγώ μπλε σκούρο, κλασικά.
1: Μπλε σκούρο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπλε σκούρο. Α, και φούξια.
1: Τι σχέση έχει
0: αυτό? Καμία, το ξέρω. Μπλε. Και είχα βρει και κάποιες που ήταν και καλά σαν. Όχι σε μεδάκι. Όχι σαν σεμεδάκι. Σαν. Πώς το λένε, σαν δαντέλα.
1: Σιγά-μωρε δεκάρι, έτσι.
0: Ναι, όχι, ζωγραφισμένη ήταν, δεν ήταν τέτοιο.
1: Πάρε τα σεμεδάκια από την τηλεόραση. Εγώ θέλω να είμαι παραδοσιακός. Φοράνε σεμεδάκια από την τηλεόραση της μάνας μου.
0: Εσύ είσαι αυτές τις Γιουβέντους, δεν έχεις?
1: Ναι, αλλά θα πάρω και Μίλαν τώρα.
0: Μπράβο, πάρε και.
1: Για να είμαι έτοιμος.
0: Ναι, πάρε και Τσέλσι. Πανάθαρε θα βγάλει τώρα. Θα βγάλει πανάθαρο.
1: Είμαι Βασιλέος Κωνσταντίνου και έχει και τροχονόμους. Είμαστε κολλημένοι. Ναι, παντού θα έχει τροχονόμους. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται. Οπότε λίγη ψυχραιμία.
0: Με βαριά ατζέντα διαβάζω.
1: Ναι.
0: Βαριά ατζέντα.
1: Την κουβαλάνε τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, χαμός θα γίνει.
1: Πες και illusion, σαν πεις.
0: Παιδιά, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
1: Και είναι και η δεύτερη φωνή της κυβέρνησης, δηλαδή.
0: Εντάξει, ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα συνήθως.
1: Γενικά είναι και πολύ στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, δεν ξέρω, στην κοινωνία της Αμερικής.

0: μάνα.
1: Τρεις μέρες τώρα, τι θα κάνει τρεις μέρες εδώ πέρα.
2: Να μην φάει κάτι, να πάει μια βόλτα.
0: Στην επόμενη κυβέρνηση.
2: Δεν θα ασχοληθεί.
1: Τρεις μέρες.
2: Θα έρθει εδώ να δει τι γίνεται.
1: Τι, μια χαρά είμαστε.
2: Ξέρω εγώ τι θα έρθει βόλτα στην Κύπελλη.
1: Η
2: Κύπελλη θα την πει.
1: Τι κάνει, καλά. Θα έρθει τον τερμπί. Τι.
2: Δεν νομίζω το ντέρμπι. Παρασκευή έχει μπουζούκι απάντηση. Φτάνει Τετάρτη.
1: Παρασκευή, ναι.
2: Τρίτη. Κουρασμένο τζετλάκ.
1: Ρε, αύριο θα έρθει.
2: Ναι, από σήμερα όμως έχουμε δρόμους κλειστούς που ελέγχουν τα πάντα. Θα μείνει τρεις μέρες εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα.
2: Δεν προσκύνει.
1: Αναμένεται σήμερα το βράδυ. Ρε, γιατί πανικοβάλλεις τον κόσμο.
0: Δρόμους το μεσημέρι.
2: Γιατί.
1: Τι κάνετε στη Βέντ.
2: Ρε, φίλε. Θα περάσει ο άλλος, ο Τραμπ ουσιαστικά.
1: Το βράδυ θα περάσει.
2: Το βράδυ θα περάσει. Αλλά άμα θέλει κάποιος να πάει να κάνει ζημιές, θα πάει να βάλει πράγματα κάπου. Τι να σου πω τώρα, είναι μέτρα αυτά. Δεν είμαι στα επιχειρηματικά
1: σχέδια.
2: Εγώ τα αποφασίζω.
0: Άλλο να ελέγξει τη στάθμευση, ποιο παρκάρει πού, και άλλο να κλείσει του δρόμου.
2: Τι θες να κάνω εγώ, ρε φίλε, τι είμαι επιχειρηματικό.
1: Μα υπάρχει πιο εύκολο τρόπο να.
2: Και εμά, σπάγανε το ATM στα λιώσια και έκλεισε το ATM.
0: Έκλεισε η τράπεζα.
2: Δηλαδή έκλεινε το story μετά. Δεν μπορούσε μετά τι 12 και 1, δεν έπαιζε Texas Hold'em. Σέφυγε το γοβάκι.
0: Δεν έπαιρνε τα λεφτά.
2: Όχι, το 11:01. Εντάξει, έρχεται 6 το απόγευμα. Λέει κάποιος. Έχει απεργίες, έχει και πορείες.
1: Ρωτάει. Απεργία έχει και πορεία. Δεν έχει. Κατάλαβα.
2: Έχει, θα
1: σου είπαν στη ΣΤΟΑ ότι θα έρθει η πανδημία, Αλέξανδρε.
2: Όχι, δεν το είπα. Δεν μου το είπαν εμένα. Πρώτον, εγώ δεν είμαι σε ΣΤΟΕΣ. Η μόνη ΣΤΟΑ που είχα μπει είναι στην Άρτα εκεί πέρα που είχε ένα πιστοπολείο. Πολύ ωραίο.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας.
2: Κάνει ένα πολύ ωραίο μουσταρδολέμονο κοτόπουλο στη ΣΤΟΑ στην Άρτα.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Δεν έχω περάσει από καμία ΣΤΟΑ. Ό,τι βλέπετε είναι έτσι από μόνο του, αρτινά. Έτσι δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει. Έρχεται ο Άδωνης του Τραμπ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι αρκετά εύστοχο αυτό.
2: Στέλεχος
1: Γερσίνια Πέστης.
0: Τι να της πεις.
1: Τραβα Πέστης. Αν ένα στέλεχος Γερσίνια, αν το λέω σωστά, Γερσίνια Πέστης αποκτούσε εκτεταμένη αντοχή στα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ο χρόνος αντίδρασης θα γινόταν πολύ πιο κρίσιμος. Μαύρος θάνατος θα επιστρέψει ως πανδημία. Υπάρχουν ασθένειες που τις ακούμε και σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο. Υπάρχει και η Πανόλη.
2: Η Πανόλη δεν έχει νοσοκομείο. Η Πανόλη έχει δύσκολο.
1: Κατευθείαν κασά.
2: Έχει all the way. Ναι.
1: Μαύρο θάνατο το λέγανε το μεσαίωνα, έτσι. Θυμάμαι τότε. Δύσκολα είχαμε περάσει. Δεν ήμασταν.
2: Σε αυξημένη επιφυλακή, λοιπόν, θα βρίσκεται η Αθήνα από σήμερα λόγω της επίσκεψης Μάρκου Ρούμπε. Τέθηκαν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις. Άρα και κλειστή δρόμη σε σημεία της πρωτεύουσας. Όχι, θα τα πω. Λοιπόν, στις 9 το πρωί σήμερα στο Υπουργείο θα έχουμε κάποια
1: αναστάτωση. Ναι.
2: Έτσι. Θα μιλήσουν για τα μνημόνια συνεργασία. Αστακώσει η Αθήνα.
1: Αύριο.
2: Αστακώσει η Αθήνα, ναι. Θα απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων, μηχανοκίνητων πορεών από τις 6 το πρωί έως τις 6 την Πέμπτη.
1: Με από σήμερα 6 το πρωί.
2: Από το πρωί τη Τετάρτη.
1: Σήμερα απαγορεύονται. Από αύριο.
2: Ναι.
1: Σήμερα Τρίτη.
2: Σήμερα Τρίτη. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένου, Μελίνα Μερκούρη, Κόνια, Ριτσόχα, Βασιλή Σοφία, Κεσαρία, Μιχαλοκοπούλα, Ακμάνο, Ιωνο Δραγούμη, Βασιλέο Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρι.
1: Αυτά από αύριο.
2: Από το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Από αύριο.
2: Από αύριο.
1: Αλλά. Γιατί με σκάστο.
2: Και σήμερα θα υπάρχουν το απόγευμα. Στην πλατεία Συντάγματος σιγά σιγά μαζόξει.
1: Άντε να μαζευόμαστε.
2: Ανεπιθύμητος ο σφαγείας Ρούμπιο λέει το πάμε, εξιβάσει του θανάτου. Και γενικά θα έχουμε έτσι μια αναστάτωση και συλλαλητήριο Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, ο Βουσουά, Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Γενικά είναι πάρα πολλές οι ομοσπονδίες. Την κινητοποίηση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Από αύριο
2: λοιπόν. Στην ΠΑΤ, σε πολλές πόλεις. Άκουτα. Τρίτη. Πάτρα, 7.30 ώρα, κλειστό το κέντρο, διαδήλωση. Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
2: Αγρίνιο το ίδιο. Αλεξανδρούπολη το ίδιο. 6.30 ώρα. Γιάννενα, Εγωμενίτσα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Πρέβεζα, Σάμος, Χίος, Θεσσαλονίκη, Βενιζέλο, Βόλος, Ξάνθη. Σήμερα.
1: Σήμερα.
2: Ναι, σήμερα. Σήμερα γίνεται αυτά.
1: Βενιζέλος τι είναι.
2: Ο Βενιζέλος είναι ένα χωριό, στο Άγαλμα. Θεσσαλονίκη, μωρέ, στο Άγαλμα, Βενιζέλο, 7 η ώρα σήμερα.
1: Άρα σήμερα το απόγευμα όλες οι πόλεις έχουν διαδήλωση.
2: Έχουν συλλαλητήρια εναντίον του που να είσαι ανεπιθύμητος. Μην έρθεις από
1: καλά,
2: σήμερα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για αύριο.
1: Και ο Κλίντον ήταν, θυμάσαι.
0: Αφού αύριο απαγορεύεται, λέμε.
2: Ναι, γι' αυτό θα πάρει σήμερα.
1: Μπράβο, Ουνάγκη.
2: τι δεν καταλαβαίνετε, να πούμε.
1: Πανόλη.
2: Όχι, δεν φέρνει ο Ρούμπο την Πανόλη. Μην μπερδεύετε
1: εσύ. Όχι. Τι σας έχω.

0: να πάω για
1: λίγο. Πήγαινε.
0: Ρε, ρίλο, μα
1: δεν θα φάμε αστακό, παιδιά. Όχι, δεν, αστακός είναι η Αθήνα που το λένε. Είπες αστακό, όχι.
0: Τι στην τιμή. Έλα, μάτσι, για το κολοχτύπα είναι καλύτερη.
1: Κολοχτύπα τώρα λέτε εσείς που δεν ξέρετε.
0: Ποιος δεν ξέρει. Εγώ δεν έχω ιδέα μεταξύ. Κάτι καβούρια από τα μίσκια έρχονται.
1: Πάμε ρε, είναι και 20.
0: Ακ, τι παίζει, κανονάκι.
1: It's a going to continue.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι.
2: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και
2: με ακούς.
0: Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς.
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, ακούς.
3: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
0: Δεν θέλει.
3: Άρε, Βαγγέλη.
0: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, το του άρεσε, το άρεσε.
4: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό. Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρω ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
5: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
0: Κομπλάρω.
6: Εμένα ναι.
0: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
7: Υγιένατε.
0: Αυτός είναι.
7: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
0: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
5: Πω, πως σου λέω.
0: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας 3 παιχνίδια στην έδρα τους και 2 οκτός. Οκτός. Εκτός.
7: Α, 2-3.
0: Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
5: Ναι.
8: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλου.
9: Κάκε πάλι γιανιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσει μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ, out την μπάλα.
10: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
0: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
1: Έκανε τρυπούλες για σκόρδο και δεντρολίμανο. Δεντρολίμανο.
0: Το δεντρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεντρολίμανο.
1: Δεντρολίμανο.
0: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεντρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
0: Κάτι έχει χαλάσει. Δεν θα το ξαναπάρει από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
0: Μάσης τη διασέτα βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
0: Ναι, ναι.
12: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
13: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
14: Εδώ θα σταθούμε.
13: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM. bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
15: Άκου κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
16: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
13: Τι είπε?
16: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
13: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
17: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
13: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
17: Χρηματοπιστωτικής.
13: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
18: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
19: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
13: Ο αμάν.
1: Το μαμά.
19: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
16: Αλλάζουν επέκταση οι πάσες στο Απόλλωνα.
6: Ήμαρτον κύριε. Τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
2: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
13: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό ρε. λευκαδίτικα φρυγαδέλια. Όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
20: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν,
21: θα είναι στον πάγκο ο...
22: Πώς το πες αυτό?
21: Θα είναι στον πάγκο ο...
13: Ο Λουθάνος.
23: Ζήτω.
24: Στο Jean-Claude Juncker και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
22: Όνειρος να μην με ξυπνάτε.
24: Φραγκφούρτ.
25: Καλά, είμαι σίγουρος, γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
13: Το χωράφι, καλό, καλό.
25: Αυτό θα το σημειώσουμε.
26: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Είστε.
1: Είπες, για πάμε.
0: Για πάμε. Και μου γράφει ο άλλος, πρώτο, έχεις πάρει σοβαρά το ρόλο σου. Πρώτη σου μέρημνα να διαφημίζεις το πάμε. Θέλουμε πίσω το παλιό καλό Αλέξανδρο. Δεν αξίζει να τους διαφημίζεις. Τροπή σου.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
2: Έχει έρθει.
1: Γιατί δεν σου γράφει σε καλή μεριά.
0: Είμαι στο payroll. Από το P σημαίνει payroll.
1: Δεν μπορώ, είναι πολύ νωρίς.
0: Ο Πανόλη και ο Βανόλη τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Λέει κάποιος.
1: Κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται.
0: Μάρκο Ρούμπιο είναι σαν σκηνή από τον Ονό.
1: Ναι, ρε φίλε, ήθελα να πω ότι είναι πρώτο παλίκαρο του Ονού.
0: What the fuck are you doing?
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Σφαλιάρα.
0: Ναι.
1: Τι να πρωτοπούμε, διαβάζω εδώ πέρα ότι στα Πατήσια. Ε, παιδιά, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει ξεφύγει ο κόσμος.
0: Τέλεια.
1: Προσέχετε. Ας προσέχουμε.
0: Για μένα
1: θα
0: δουλεύουν.
1: Ξύλο από εκεί που δεν το περιμένουμε.
0: Και δεν θα ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Στα Πατήσια, γιατί λέγαμε την προηγούμενη φορά, ναι, στα Λιώσια αυτά γίνονται. Γίνονται και στα Πατήσια και στα Βρυλίσια και όπου θέλεις γίνονται.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Συνελήφθη γιαγιά στα Πατήσια.
0: Μασκότ Ηρακλή.
1: Όχι, αλλά εντάξει, περίπου της ίδιας ηλικίας, 76χρονη.
0: Ναι.
1: Επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό όταν δεν την παρέδωσαν το εγγόνι της. Γιατί δεν είχε μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Για όσους δεν το ξέρετε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από παλιά που πηγαίναμε εμείς σχολείο. Στο κρυφό σχολείο δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι.
1: Και άνοιγε η πόρτα. Ναι, ναι, ναι.
0: Πέρασε παιδί μου Μαρία μέσα.
1: Άνοιγε η πόρτα και βγαίναν έξω τσούρμο τα πιτσιρίκια και δεν έλεγε κανένα.
0: Θυμάσαι πως βγαίναμε, λες και ήταν Black Friday.
1: Ναι, ναι, ναι, να πάμε να αρπάξουμε τον ηφικό. Λοιπόν, τώρα, εκτός ότι στο σχολείο, ας πούμε, από άλλη πόρτα βγαίνει η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού, από άλλη πόρτα βγαίνει η τρίτη και η τετάρτη δημοτικού, με απόλυτο έλεγχο το δασκάλου κτλ. Ναι. Ειδικά δε στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, αν δεν έχεις την απαιτούμενη, το απαιτούμενο έγγραφο ή να είσαι γραμμένος ότι εσύ παραλαμβάνεις το παιδί.
0: Με σογκόβο αυτό.
1: Δεν σου το δίνουνε το παιδί και πολύ καλά κάνουνε.
0: Παιδί είναι, δεν είναι σάντουιτς.
1: Γιατί έχουμε δει και αν έχουμε δει διάφορα περιστατικά από οικογένειες που αρπάζουν τα παιδιά και σκόνονται και φεύγουν. Από περιοριστικά μέτρα, όχι. Διάφορα πράγματα. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Έχουμε δει διάφορα πράγματα.
0: Καλά, κυρίως οι μπαμπάδες τα παίρνουν.
1: Και οι μαμάδες, να σου πω, έχουμε και περιπτώσεις. Ναι. Έχουμε και περιπτώσεις μπαμπάδων.
0: Και έπεσε ξυλίκι με τη δασκάλα.
1: Και έπεσε ξυλίκι, επιτέθηκε η γιαγιά στην υπηαγωγό, την τραυμάτισε. Χρατζουνιές στο πρόσωπο. Και τι δεν είχε. Τι να κάνουμε δηλαδή που πρέπει να είμαστε και τυπικοί ακόμα και σε αυτά τα πράγματα.
0: Μπράβο, Μαρία, ο νόμος είναι πάνω απ' όλα. Την πέταξε κάτω με γρασουνιές.
1: Τη Smackdown της
0: έκανε. Ναι, τη Smackdownίασε.
1: Μάλιστα.
0: Γαβρόψυχος και αριστερός ο Τσουβί.
1: Αυτό. Παιδιά.
0: Αυτό ακριβώς. Πήρε πανάθαρη και Ρούμπι ότι έγινε παιδιά, τώρα ξύπνησα. Βρέθηκε άνθρωπος να πει ότι τα πήρε από την αριστερά, το δεξιότερο στέλεχος της Sport FM εγώ. Εσύ τα ύστερα του κόσμου. Εδώ κάθομαι. Δεξιά.
1: Κάθεσαι δεξιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ αριστερά σε βλέπω μια φορά.
1: Εσύ, α, όπως μπαίνεις, ναι, όπως μπαίνεις εσύ, σωστά έχεις δει.
0: Καλώς. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Ποιο χαιρετάει.
0: Χαιρετάω το φίλο αυτό του Παντελή που δεν ξέρω το όνομά του 10 χρόνια. Και ποιο τραγούδι παίζει ο Τρελάκης ο Ρίλος, λέει. Αυτό το ρε φίλε.
1: Love and Pride.
0: Πες τον τίτλο.
1: King. Love and Pride. Μπορεί να θέλει να το σαζάρει. Σαζαμάρει.
0: Σαζάρο, παιδί μου, σαζάρο. Εντάξει. Εντάξει. Σε εμά το δημοτικό έχει τουρνικέ σαν την Τούμπα, λέει κάποιο.
1: Και περνάνε με το διαρκεία.
2: Έχει στείλει και ο Τζόνι Ντεπ μήνυμα.
0: Ναι, ναι, για τι φάτσε μα.
1: Εντάξει. Γιατί έχει δει πώ έχει γίνει ο Τζόνι Ντεπ τώρα. Σαν καρβέλα έχει γίνει. Γιατί μια χαρά είναι.
2: Τι έχει καρβέλα.
1: Μα για καλό το είπε.
2: Ναι, δεν τον πλήρωσε φύση.
0: Άκου τη γράφει.
1: Δεν τον πλήρωσε για ποιο λόγο.
2: Για το δικαιώματα, ξέρω.
0: Τα δικαιώματα, τραγούδια, δεν ξέρω. Έτσι διαβάζω, δεν ήμουν μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: 300 χιλιαρικάκια.
1: 300 χιλιαρικάκια. Α, δεν είναι ασήμαντο το ποσό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Τα έλεγε ο Πλάτωνας, αλλά δεν άκουγε καρβέλα.
0: Τι, ο Πλάτωνας άκουγε βύση.
1: Εγώ στο σχολείο τον είχα καθηγητή τον
0: Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας μέσα με τη σαμπή στα φίλη. Δε μουρί. Εγώ να σου πω ότι στο δημοτικό έκανα τίμο Σούπερμαν με ένα αμοξύλι. Είχα ένα αμοξύλι άδειο και λέω μόλις πιο αυτό είμαι ο Σούπερμαν.
1: Πέταγες.
0: Έπεσα με τα γόνατα κάτω.
1: Από πού?
0: Από το φωταγωγό 1,5 μέτρο.
1: Μπράβο.
0: Και μάζεψε ο Νίκος ο Πριώνας. Καλημέρα.
1: Δεν πέταξες.
0: Ήθελα να πηδήξω πάνω από την Ελένη Ζαχαράκη που γούσταρα. Που τα είχε φτιάξει με τον Παντελή Σανιδά, βέβαια. Υπήρχε ένα ολόκληρο story στο δημοτικό. Αλλά στις αυγοδρομίες ποιος κέρδισε? Ο Άγγελος Φαλιρέας, βγήκε τελευταίος.
1: Το περίμενα.
0: Έπεσα κάτω με το τσουβάλι και μου βγήκε το κουτάλι μπροστά. Ο πατέρας μου έκανε. Έκανε ο πατέρας. Μπράβο, Αλέξη! Α, καλά.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Άκουσε αυτό. Μπράβο, Αλέξη! Καλά. Άκου απογοήτευση. Έκτη δημοτικού. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει κάποιος δάγκωσε την οδηγό ταξί επειδή δεν είχε σήμα το πώς. Δεν ήξερα. Εγώ ήξερα ότι τη δάγκωσε και την πήρε στο κυνήγι.
0: Κοίταξε. Δεν τη δάγκωσε κάποιος ταυτή. Period. Τελεία.
1: Ναι,
0: είναι πρόβλημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι πρόβλημα.
0: Δεν δικαιολογείται.
1: Α, γι' αυτό. Πες το ότι δεν είχε σήμα το πώς.
0: Ναι, γιατί μερικοί δικαιολογούν. Κάτσε να δούμε τι έγινε.
1: Σωστά.
0: Μήπως
1: ναι, ναι.
0: τον τρέλανε αυτή.
1: Μήπως τον τρέλανε.
0: Με τον πυρι-πύρι.
1: Ναι,
0: ναι. Λες και είναι ο Ιβάντερ Χόλιφιλντ.
1: Δεν πρέπει να έχει πώς. Εν πώς.
0: Ναι, και τη δάγκωσε το αυτή. Τη το κόψε.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Και πιστεύω δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχει κάνει κάτι.
1: Σίγουρα το έχει δουλέψει την προπόνηση, ναι.
0: Δεν μπορείς εύκολα να πας να δαγκώσεις το αυτί ανθρώπου.
1: Και να το κόψεις. Ας το πάτα.
0: Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά.
2: Όχι.
0: Τι να σου γίνει το αυτί τυροπιτάκι. Τυροπιτάκι φούρνου που μαζεύει.
1: Πήγα να πάρω το ανήψι μου και στο σχολείο ήθελε κάρτα φιλάθλου.
0: Ανάλογα, πού είσαι.
1: Αχ, τι κωδικό πρέπει να βάλω για να έρθω στον Sport FM.
0: Τι είναι εσύ κωδικό?
1: 134-37.
0: Γιατί ρε Μαρία,
2: μην τα λες
0: ρε Μαρία.
1: Για κάθε ακροατή είναι ξεχωριστός ο κωδικός.
0: Α, είναι ξεχωριστός κωδικός.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, οι τέτοιες μέρες είναι οι φοιτητές, ψάχνουν σπίτια, μετακομίζουν, ανεξαρτησίες, παρέες, ξενύχια, τα ακούνε γονείς, καλά θα πάει αυτό. Ωραία, ωραία πράγματα. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level.
1: Αναστέζια. Λοιπόν, έχω φούρνο τον Lidl όμως για τυροπιτάκια, δεν έλεγα. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Χρυσό βραβείο Μαρία στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι, φτάνει δαγκωμένη γιατί τη ζαγκώνουν οι υπάλληλοι. Όχι. Γιατί εσύ δεν μπορείς να τη σταθείς πηγαίνοντας στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίτλ γιατί αξίζει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στην EuroLeague έρχονται στον Big Wins for FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την 5η στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Την Παρασκευή στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι.
8: Let's go! Let's go! Let's go!
7: Τι.
8: Let's go!
7: Τι.
8: Let's go!
7: Τι.
8: Let's go!
7: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
9: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
9: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
9: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
9: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
2: Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρουσία.
10: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
11: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
12: Αυτά φυλάκια.
11: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
13: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
14: Να σου πω κάτι.
11: Πάμε.
14: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
11: Ναι.
14: Και σφύριξα κιόλα.
11: Ναι.
14: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
11: Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα αυτό. Στην περίοδο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μου το κάνεις τη Ραμπόνα.
16: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
15: Δηλαδή.
17: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχατε 3 ώρες να φας.
18: Την
17: άλλη μέρα πάρα από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
15: Είναι δυνατόν.
17: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
15: Δεν είναι δυνατόν.
17: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο

0: έχουμε συχνότητα για Κόρνηθο.
1: Κόρνηθο έχει γεμίσει κοσμηματάκια.
0: 98,8 λέει δεν υπάρχει, που υπάρχει στο site δεν φαίνεται να ισχύει. Να σου πω κάτι, θα πιάσεις 94,6 μέχρι αρκετά.
1: Ναι.
0: Πιάνει.
1: Φτάνει, ναι, φτάνει εκεί κοντά. Άκουγα μετά και σημείωνα εγώ. Λες και μη πέφυλος ραδιοφώνου. Λέω στην Εύα, γράψε. Μετά από προσέγγιο μέχρι λόγκο πιάνουμε.
0: Μια καλή ιδέα είναι να βάζουν τα παιδιά σε locker. Τα γνωστά locker. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λένε. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Για να σου στέλνουν το PIN στους γονείς και να το παραλαμβάνουν όπως κάνουμε με τα delivery PIN.
1: Εν τω μεταξύ, ένιωσα φοβερός μύστης τεχνολογίας που μπόρεσα και πήγα στο box και πάτησα σωστά τον κωδικό. Έκανε ένα κρακ, ένα πορτάκι και λέω καλά, διέλυσα το AI.
0: Πόσο ναι. Λάθος θα μπορούσε να πάει.
1: Λέω, εγώ αποκλείεται κάτι θα πατήσω λάθος. Δεν μπορεί εγώ να το καταφέρω.
0: Εγώ είχα πάει σε λάθος εταιρεία.
1: Να το.
0: Παραδίπλα.
2: Όχι, πάθηκε και κολλητός. Ναι. Ήταν στα αυτοκίνητα και αυτός προσπαθούσε να ανοίξει τα πάντα.
0: Γιατί δεν.
1: Λοιπόν, ο Ρούμπι φτάνει σήμερα, το βράδυ της Τρίτης.
0: Σήμερα το είπαμε. Ναι,
1: ναι, για τους φίλους που ρωτάνε. Το βράδυ της Τρίτης.
0: 6:30
1: εκεί. Εκεί, βράδυ της Τρίτης. Δεν θα σας πούμε και πότε, γιατί πρέπει να είμαστε καλυμμένοι με την ασφάλεια. Δεν ξέρω τι ώρα φτάνει. Αλφάρο, Μεχία, καλή επιτυχία. Ό,τι πιο όμορφο στη ζωή.
0: Α, ωραία. Πήγα να πάρω το παιδί, λέει, από το παιδικό και έκαναν έργα στην είσοδο. Το παρέλαβα από το παράθυρο.
1: Από τότε ο μικρός είναι στραβωμένος γιατί θέλει πάντα να βγαίνει το παράθυρο. Το παιδί των Dukes.
0: Έχεις δει σε κάτι χωριά στην Ιταλία που υπάρχουν κάτι παραθυράκια που παίρνει σε ένα κρασί?
1: Α, ναι.
0: Και υπάρχει στα Κουφονίσια νομίζω ένα μαγαζί που είναι ένα παραθυράκι σουβλατζίδικο και τα παίρνεις από εκεί τα φυσικά.
1: Είναι εισιτήριο στον
0: ατρόμητο. Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά στα Κουφονίσια.
1: Έχω δει χλέπα να φεύγει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξακολώθηκε, άντε ρε καραγκιάς και βλέπω ένα χλεμπονίδι μέσα από την τρύπα, από την πέρκολα, τι είναι αυτό, από το παραθυράκι, το κελί, το μοναστηριακό. Είδα απλά μια χλέπα από το πλάι σε έναν άνθρωπο. Λέω, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί μέσα, ο Σλόθ από τα
0: Γκούνις. Ο άλλος, την
1: έφαγε ο άλλος. Εγώ ήμουν στο πλάι, τι κάνεις το πόψι καρά, αι.
2: Υπάρχει και το κλασικό με την Παναγία. Θα την ξαναβρει την Παναγία.
1: Ναι, και είναι παράθυρο που ανοίγει και μπάτσο.
2: Μικρό, πόρτα.
1: Ναι,
0: ήθελα Ρούμπιο στην ΑΕΚ, λέει.
1: Καλά, παιχτάρας.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα βίντεο, έχει κυκλοφορήσει από Daily Mail από τη Ρωσία, όπου είναι ένας ντιλιβεράς σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, και πάει μια πίτσα. Και ως γνωστόν, εντάξει, οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό, είτε είμαστε ντιλιβεράδες είτε όχι, κρατάμε το ένα κινητό στο χέρι, ναι, και σκρολάρουμε,
1: ναι,
0: και του πέφτει η πίτσα και εννοείται ότι ανοίγει το κουτί και εννοείται ότι ανοίγει ανάποδα και εννοείται ότι πέφτει κάτω ανάποδα η πίτσα.
1: Πάντα τα άσχημα θα γίνει.
0: Έτσι, σαν τη φέτα με τη μερέντα μου. Κλάκι, πέσε ένα. Και τι κάνει?
1: Έφαγε τα από πάνω.
0: Όχι, ήταν ντιλιβεράς. Ανοίγει το κουτί, μαζεύει την πίτσα, τη βάζει κανονικά. Κλείνει το κουτί.
1: Λοιπόν, ήταν ζαμπόν τυρί μπέικον άμμος παστήρος. Υπέροχο. Υπέροχο, γιατί του δίνει. Και χώμα. Έχει και χώμα.
2: Πασπαλισμένο.
1: Χώμα, δεν λέμε χώμα. Εδώ είναι κανονικό.
0: Έτσι, ναι.
1: Χράτσι. Ξεροψήσανε.
0: Δεν προβληματίστηκε καθόλου.
1: Δεν θα την έτρωγε αυτό, Μαρή, γι' αυτό δεν προβληματίστηκε.
0: Αλλά και απ' την άλλη, άμα δεν το ξέρει.
1: Δεν το κέρατο.
0: Δεν του πέτυχε σήμερα. Κάτι έχουν κάνει έτσι διαφορετικό.
1: Ξέρει, έτσι ξεκινάνε τα μαγαζιά μου. Στην αρχή ξεκινάνε δυνατά και μετά το λούζουν.
0: Ειδικά άμα γίνει και franchise το μαγαζί.

0: Αρχίζουνε, κόβουνε.
1: Σε συνεργασία με το υπεχοδέ. Κλείνει.
0: Κάτι ήρθε. Καλημερούδια από Αντίπαρο. Κόρινθος λέει, μόνο διαδίκτυο αν οδηγείται αμάξι, αν είσαι σταθερός, λίγα σημεία. Καλημέρα Κώστας από Ίστμια. Όντως τα κουφονίσια είναι αυτό, λέει το σουβλατζίδικο. Οκ, καλά θυμάμαι. Ορίστε, λέει, η τυρόπιτα, το σοκολατούχο. Και ο Γιαννάκης, να στο τυλίξω. Α, ναι, σωστά. Τι άλλο, εγώ Ρούμπιο, έχω μια ηλεκτρική σκούπα, λέει, ρουφάει τα πάντα. Οκ, βεβαίως. Και συνεχίζουμε, πολλά μηνύματα. Τσούβι, τώρα που σε βλέπω, έχεις ωραία αυτάκια. Ορίστε.
1: Από τα πατούσια πήγαμε στα αυτιά τώρα. Όλοι fans.
0: Να το, είναι η στροφή, λέει το σουβλατζίδικο στα κουφονίσια, έτσι το λένε.
1: Η στροφή.
0: Κορυφαίο σουβλάκι στις κλάδες. Καλά, νομίζω δεν είναι κι άλλο σουβλατζίδικο στα κουφονίσια. Δηλαδή, άμα πει, ένα είναι το κορυφαίο.
2: Είναι.
0: Δεν έχει πα. Τα κουφονίσια, μην το ακούς έτσι. Έτσι
2: ακούγονται πολλά.
0: Ναι, ακούγονται πολλά. Ναι. Δεν έχει πάρα πολλά.
1: Ποτέ
0: πράγματα.
1: Δεν έχω πάει.
0: Εντάξει. Πρέπει είσαι από τους λίγους, όπως είδες το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν πάει και στην Ιταλίδα. Μια Ιταλίδα νόμιζα εγώ. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι είναι η παραλία. Είχε πάει η Ιταλίδα. Λέω, τι δουλειά, εντάξει.
0: Δεν είναι μια Ιταλίδα.
2: Θέλει.
0: Σαν τη φέρα από τη μέρα, τα λέγω τρώει σαρδέλες με μέρα. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά ούσα τη φέτα το ψωμί. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνει καλό στον καθένα.
1: Εντάξει, φέτα με ψάρα, αν είσαι αλλεργικός, βέβαια μπορεί να χαιρετήσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Τυρί με ψάρι.
0: Εγώ συνέχεια τρώω τυρί.
1: Ναι, αν είσαι αλλεργικός, λέω. Αν είσαι αλλεργικός.
0: Καλά, αν είσαι αλλεργικός. Λοιπόν,
1: ο Ρούμπιος στην Αθήνα, ναι. Ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι. Λες και είναι ο Μπράντοβιτς. Πάμε με ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι.
0: Ό,τι και να κάνετε πάλι, Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη στις εκλογές και δεν το λέμε εμείς, το λέει ακροατής. Και μιλάτε ότι διαβάζουμε τα μηνύματα.
1: Ναι. Τα διαβάζω.
0: Χτυπάω τον κωδικό, λέει, ακούει ο μηχανισμός, το πορτάκι δεν ανοίγει. Oh. Έχω ένα λεπτό να ελέγξω 500 πορτάκια. Μετά από μισή ώρα το βρήκα. Έβαζα τον κωδικό ξανά και ξανά και ξανά, έστεινε αυτή.
1: Το κόκκινο κουτί, ποιο είναι και το μπλε, το ρε μαρε βλάκα. Αφεντικό, 45-12-84. Μου είχε στείλει τον κωδικό κάποιος, ο οποίος εξαφανιζόταν το μήνυμα. Σου είχα στείλει τον κωδικό και είχε βάλει στο WhatsApp αυτό που εξαφανίζεται η συνομιλία.
0: Στο Instagram σου είχε βάλει αυτό.
1: Όχι, και στο WhatsApp.
0: Υπάρχει
1: η συνομιλία
0: WhatsApp,
1: ναι, ναι, έχει να εξαφανίζεται. Ναι, πάω. Πού είναι, λέει, το μήνυμα.
0: Ο
1: δεν
0: γερός.
1: Το σήκωνε.
0: Μπουτσέτε τη Βίνο, λέει, στην Τοσκάνη. Η λειτουργία της ήταν να προσφέρεται κρασί. Παρόλο που βρισκόμαστε στην περίοδο της Πανόλης. Τι ζούμε φέτος στα σχολεία εμείς οι κυλικιάρχηδες, λέει. Μιλάμε για την επιτομή της γελοιότητας. Πες, μην μας τα αφήνεις έτσι. Πες μας τι έχει γίνει. Γιατί σε μερικά σχολεία έχει ανοίξει το κυλικείο.
1: Α, έχει.
2: Στο δικό μας έχει.
1: Σφολιάτα, ας πούμε.
0: Ναι, τα πάντα έχει, μωρέ, που λέγατε αυτό και θα μετράμε.
1: Εγώ το έλεγε. Γιατί
0: εσύ τα έλεγε.
1: Διάβαζα την είδηση. Σαν να έρθει ο Ρούμπιο, οι δρόμοι να, ορίστε. Δεν... εγώ διαβάζω τι λένε.
0: Ορίστε, θα σας κόβει κυκλοφορεί. Έχετε λεφτά για βενζίνη.
1: Κάνει και τα μάτια μικρά. Λες και έχει φάει λεμόνι, χωρίς να θέλει.
0: Α, τα πάντα έχουν. Και θυμάσαι που σου διάβαζα το μενού. Στο σχολείο του Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Φοκάτσιες, λέει, τυρόπιτες, τυρόπιτα κουρού.
1: Στον Μπρουνέλο είναι Ανδρέα.
0: Τυρόπιτα με φίλο, ναι, είναι ο Νουρλόγλου.
1: Ο Νουρλόγλου είναι Ανδρέα. Ναι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, το λέει ακροατής. Ο Ρήλος με κοίταξε. Σου λέει, γιατί τώρα.
2: Ζήτω.
1: Δεν θα είναι στη γιορτή της, ναι.
0: Καλημέρα στο Μίλτο Τσουβί, τι λέει το αδενόχρωμα.
1: Πάρα πολύ δυνατό, με ψωμί. Εγώ βουτάω.
0: Μη σου πέσει όμως, γιατί θα πέσει.
1: Ναι. Ποιο
0: αδενόχρωμο. Με το αδενόχρωμο που είναι στα κάτω.
1: Μου στέλνουν διάφοροι. Είχες και εσύ με το αδενόχρωμο, γι' αυτό δεν γερνάς.
0: Μα εγώ γερνάω.
1: Μα γερνάω κανονικά.
0: Μα εγώ γερνάω κανονικά.
1: Απλά...
0: κανονικά και με τον νόμο.
1: Age
0: και
1: way.
0: Με τον χρόνο.
1: Ναι. Βλέπω τον εαυτό που κρεμάνε αυτά εδώ από κάτω. Σηκώνομαι και κάνω. Ακούω. Άμα σηκωθώ από το. Ζαλίζομαι έτσι ακούω. Έτσι κάτι
0: τέτοιο. Βέρτιγκο.
1: Ναι, να πάω. Θεσσαλονίκη εκεί. Εκεί θα πάω. Βέρτιγκο. Αδεία! Θα κάτσω σαν τον Τόλι Κοτζιά. Πρώτο τραπέζι. Ωου!
0: Κιάμο, κιάμο. Μόλις ανοίξει ο κιάμος.
1: Με πανταζεί λογικά.
0: Ναι, με πανταζεί. Στην Πειραιώς. Έχω ενημερωθεί.
1: Με ανησυχεί η σκυλοενημέρωσή σου.
0: Θα κάνω μια στροφή στην ποιότητα πάλι φέτος.
1: Μπράβο.
0: Το αποφάσισα.
1: Πρέπει να ζήσεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα περάσουμε τέλεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο. Πείτε στην κοπέλα μου την Ατάσα ότι την αγαπάω. Οχ, άμα ξεκινάς έτσι στην αρχαία. Και την περιμένω να γυρίσει. Έχει πάει στην Αμοργό για ανασκαφή. Και λείπει 20 μέρες. Για να σκαφεί. Σπύρος από Κέρκυρα. Σταμάτα.
1: Εγώ φταίω λέει που βάζει άρωμα στους αστραγάλους της.
0: Σταμάτα. Θα μας πήρω να σε καλά καλά.
1: Σπύρο, να σε καλά ρε παιδί. Φοράει άρωμα στα πόδια.
0: Σπύρος από Κέρκυρα.
1: Ένα Σπύρο, από πού θα ήταν. Φοράει άρωμα στα πόδια. Γιατί. Δεν ξέρω, σου έχω άσχημα νέα. Δημιούργησα εικόνες αυτή τη στιγμή. Μια ωραία μέρα για τέτοιες περιπτύξεις.
0: Φιλέ, δημοκρατία λέει. Δεν λέει δημοκρατία. Άρα. Λέει δημοκρατία.
1: Όπω το είπε. Πάνε αυτά. Αφήστε το. Ναι. Θα κάνετε τις γρίπεις τώρα που είναι. Τι είναι αυτό.
0: Θα πάμε κατευθείαν στις Πανόλεις, παιδιά.
1: Ναι, έχεις
0: δίκιο. Θα περιμένω.
1: Θα βγει το iPhone 18. Γιατί να πάρεις.
0: Με την τριπλή κάμερα.
1: Μπράβο.
0: Θα περιμένω αυτό. Μην πάω και ξαναπάω και κλείνω ραντεβού πάλι. Γιατί δεν...
1: Θέλω να γίνω σαν το Μότζο από το Μπότε Πυρούνια και καυτές έλες. Να τρώω καυτή φασολάδα με σίδερα. Μάλιστα.
0: Καλημέρα στον Τάκη. Καλό υπόλοιπο. Λέει και καλή υπομονή. Τι ακούτε κάθε μέρα. Θέλει ταλέντο η διαχείριση αυτή. Τάκη μου, και να ξέρεις τι ακούω από το πρωί που είμαι σπίτι. Ξέρετε,
1: όχι από μόνο εκεί και... ξεκινάει η διαχείριση.
0: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση. Όπου, εντάξει, ο Ανδρέας σήμερα δεν ήθελε να πάει σχολείο γιατί ήταν κουρασμένος.
1: Από τη Δευτέρα.
0: Από τη Δευτέρα. Μου λέει δεν θα την βγάλω μέχρι την Πέμπτη. Του λέω μέχρι την Παρασκευή να ξέρεις. Την Παρασκευή γιατί την έχεις αφήσει απ' έξω. Και η Διοχάντη κάποια στιγμή της λέω τι κάνεις εκεί. Ετοιμάζομαι.
1: Έλα ρε.
0: Και γιατί μιλάς έτσι. Γιατί έχω νεύρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι.
0: Άκουσε. Έγινα λίγο μπαρτζόκα να ξέρετε στην περιοχή Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω να ακούσει.
1: Σαν αυτού του AI. Δεν μπορούμε αυτό το μοντέλο τώρα. Εσύ φύγε. Παιδιά, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Η ανθρώπινη.
0: Έτσι. Και δεν, αλήθεια δεν είπα τίποτα. Λέω τι κάνεις εκεί. Εδώ. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κάτι έχει στείλει Δημήτρη. Προληπτικός ψεκασμός.
1: Τι είναι ο προληπτικός?
0: Για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι σήμερα από τις 6 μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε προληπτικό ψεκασμό προνυμφοκτονίας και ακμεοκτονίας στην περιοχή σας.
1: Φοβάμαι ήδη.
0: Άνθρωποι και κατοικίδια πρέπει να απομακρυνθούν από τους εξωτερικούς γύρω χώρους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό.
1: Και τα δέσποτα και τι θα
0: αυτό αναρωτιέται ο Δημήτρης, τι θα κάνουμε με τα δέσποτα. Να μην τα ταΐζατε, είναι η απάντηση. Λέω εγώ. Όχι, όχι. Διατηρείτε τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη διάρκεια του ψεκασμού για τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωσή του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αλλάξετε το τραγούδι των τίτλων. Σας ακούω κάθε πρωί την ώρα που τελειώνω.
1: Δεν σκοπεύουμε.
0: Την προπόνησή μου και πιστέψτε με, είναι το τραγούδι τίτλων. Είναι το τελευταίο boost για τα τελευταία 2-3 γρήγορα χιλιόμετρα. Αφού γουστάρει.
1: Γι' αυτό βουτράξε!

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
2: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Πάμε στην ΑΕΚ με την ΑΜΣΥ που πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντίνης Νταν.
1: Όπως σου λέω.
3: Δέχεται πίσω του Καραδήμο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει η έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Τώρα μωρό μου είμαι στον όγκο.
4: 20 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του.
1: Χαχαγιά του.
4: Την υφαλοτρυπίδα, παντών.
1: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
2: Θα τα πούμε. Άρα, αμέσως μετά τη διαφημίσεις.
4: Πάνιο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
2: Αμέσως μετά τη διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
1: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
4: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάραπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
1: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε.
4: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα, τι μπιριμπέστ. Τι μπιριμπέστ, την μπιρίμπα παίζει.
4: Με έχει επηρεάσει.
2: Μπιριμπέστ την έπε. Ορίστε, και εγώ λάθος το είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Εδώ και σχεδόν με δεκαπεντία.
1: Πώς σου λέω.
2: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
2: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
1: Πώς σου λέω.
2: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 4-3 στην Ελλάδα.
2: Την Δευτέρα αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
1: Χαχά, γιατί μου. Πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτάς.
1: Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτάς.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Τον Άις 13. Πείτε στον κύριο Ρούμπε που θα έρθει. Δεν τον έχουν χαλάσει 4 φορές που έχει χάσει την Ευρωλίγα την Πανάθα. Τι θέλει. Καταλαβαίνετε, λέει. Καταλαβαίνετε.
1: Αντί να σα νοιάζει, μην πεθάνει κανεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, λέει κάποιο, σα νοιάζουν τα δέσποτα. Γκώσαμε με τη βρωμιά από τα δέσποτα και τι ημίτρελε γατομανούλε που βρωμίζουν τα πεζοδρόμια και δεν μου κάνετε καμία γυναίκα. Ούτε γάτα δεν μου κάνετε.
2: Οφείλω να πω στην Εξαίσια Νέα Σμύρνη που μένω.
0: Εξαίσια.
2: Εξαίσια, το καλύτερο μέρο κόσμου.
0: Πόσα χρόνια είχα να ακούσει αυτή τη λέξη.
2: Εξαίσια. Πού
0: Αλευρόπουλο.
2: Εξαίσια.
0: Ναι.
2: Ότι υπάρχουν, πώς το λένε, μπολάκια.
0: Μπολάκης, πάλι εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπολάκια και με νερό και με γατοτροφή. Δεν ρίχνουμε την τροφή όπου να είναι. Mm-hmm. Και έχουν και σπιτάκια.
0: Γατοσπιτάκια.
2: Γατοσπίτα παντού.
0: Και σκυλόσπιτα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν σκυλιά στη Νέα Σμύρνη. Αδέσποτα σκυλιά δεν υπάρχουν στη Νέα Σμύρνη.
0: Αλήθεια.
2: Δεν έχω δει ούτε ένα παιδί.
0: Okay.
2: Ούτε ένα, τίποτα. Μόρτα, πάρα πολλά σκυλιά.
0: Είχα χάσει μια μέρα το δρόμο μου.
2: Πάρα πολλά. Κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, βγαίνει κόσμος. Υπάρχουν πολλά πάρκα που πηγαίνουν, κάνουν σκυλοπαρέες κτλ. Αλλά αδέσποτο σκυλί δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
2: Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και τα καλά. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όσο και αν προσπαθείτε, η κούλα τελείωσε. Ούτε 25% δεν πιάνει.
0: Για την
2: τώρα για την ΑΕΚ. Τι για την ΑΕΚ.
0: Φέτος. Γιατί να πιάσουμε
2: 25%. Τώρα γιατί δεν κατάλαβα.
0: 25% πιθανότητες τίτλου εννοεί.
2: Μεγάλη αλήθεια, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Μετά το ρυφηφί του Τζαφούλια, κοιτάμε με καχυποψία τα Βανάγια της ΕΙΔΑ.
0: Εντάξει, εγώ το έκανα αυτό όταν το είδα τότε, γιατί το είχαμε δει τότε. Αλλά τώρα παίζει σε ανοιχτό κανάλι.
2: Πείτε στο Σπύρο από την Κέρκυρα, ότι δεν είμαστε χάπατα να πιστεύουμε τις ψεύτικες ιστορίες που μας λέει. Δεν υπάρχει καν κοπέλα. Άιντε μας δουλεύετε μπροστά στη μούρη μας.
0: Αυτός κάθε μέρα λέει κάτι.
2: Πλάκα κάνει, μωρέ.
0: Νεύρα.
2: Λοιπόν,
0: κάνω καταγγελία στο ραδιόφωνο σας. Σήμερα στο Νεοφάλιρο, κυρία άφησε το σκύλο της να αφοδεύσει. Έκανε ότι τα μάζεψε, τα άφησε και έφυγε. Έχουμε και αυτούς.
2: Τι είναι, έκανε ότι τα μάζεψε. Έκανε προσποίηση.
0: Όταν κάναμε καμικάζι στο μπάσκετ. Καμικάζι είναι αυτό που ακουμπά τις γραμμές. Έκανα και εγώ τι ακουμπούσα. Δεν την ακουμπούσα τη γραμμή.
2: Ναι, στην προπόνηση. Ναι, εντάξει.
0: Έκανα το χέρι έτσι, έκανα το χέρι έτσι και το χέρι έτσι. Έτσι έκανε και αυτή. Καμικάζι. Λευτρώνει και τζέντλεμαν. Άφησε τα. Έχω δει ασυνείδητους ιδιοκτήτες. Ζώων. Φυσικά. Εδώ γεμάτο είναι στο.
2: Ο Καλανέρης,
0: στο παρκάκι.
2: Ναι.
0: Δεν τα μαζεύουνε.
2: Μάλιστα. Ναι, παιδιά, σίγουρα μένω στη Νέα Σμύρνη και εκεί που σε αυτή την περιοχή μένω δεν έχω δει αδέσποτο σκύλο. Τι να κάνω δηλαδή. Γιατί, και γιατί να πω ψέματα. Μπορεί την άλλη Νέα Σμύρνη.
0: Τα παίρνει από τον Δήμαρχο. Πες τα.
2: Ναι, γιατί τι είναι ο Δήμαρχο. Πάνθυρα.
0: Ναι.
2: Λέω, δεν ξέρω.
0: Δεν θα είναι ωραίο να είναι από τη μέση και πάνω πάρθει.
3: Ή από τη μέση.
2: Θα είναι η μασκότ.
0: Εδώ ο κύριος Δήμαρχος εννοεί. Η αντιπολίτευση.
2: Αλλά εμείς είμαστε με τον Τίγρη.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Το Σερχάν. Από το Μόγλι.
2: Παρ' όλα αυτά λέει η Νέα Σμύρνη έχει πιο πολλά σουβλατζίδικα από όσα χρειάζεται.
3: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Νέα Σμύρνη.
2: Δεν νομίζω. Ναι. Όχι.
0: Εσείς κοροϊδεύετε εξαιτίας των γατομανούλων. Έχει γεμίσει ποντίκια και περιστέρια γειτονιά που τρώνε την γατοτροφή. Κόσμος έχει αρρωστήσει από τοξοπλάσμωση.
2: Αλλά
0: έτσι είναι το μυαλό.
2: Παναγιώτη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Έχω 3 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Καλώς όρισες. Ναι, έμενα στο Κρυονέρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε σε αθλητική ενημέρωση του Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, πριν από αυτό, ναι. Να καλημερίσουμε το Στέλιο το Metalhead.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Ο οποίος μας κοροϊδεύει.
0: Τι.
2: Λέει εδώ, λέει, βγήκα φωτογραφία με τον Μίκα Χάκινεν. Είναι με τον Γιώργο Κοσμά. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν. Σε,
0: ναι.
2: Σε κοροϊδεύσε ο Γιώργος Κοσμάς.
0: Σε κοροϊδεύσε.
2: Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν, είσαι με τον Γιώργο Κοσμά. Είναι οι ίδιοι.
0: Α, μοιάζει τόσο, ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι οι ίδιοι.
0: Λέτρα τα πλέει. Έρχεται παραγκούτσι κεφαλά. Πίντελ, τι ω, πολύ καλό είναι. Έχουμε πράγματα να πούμε, Μαρία.
2: Αν δεν έχουμε πράγματα, λέει. Αν δεν έχουμε
0: τέλες πίσες, τι είπω εγώ τόσο.
2: Εσύ θα πεις τώρα.
0: Δώσε Telecom είναι εδώ.
2: Και
0: άμα το πω έτσι θα φύγει. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, σύνδεσιμότητα. Πλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Στην ψυχαγωγία, δυνατότητες, σε συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και με το μήνυμα, πόσο σπόρε FM ακούει η γυναίκα μου που σήμερα στην τσάντα του γιού μας του είπε πάρε και την κολάρα σου από τη διαφημίσου σωτηρακού.
2: Δεν είναι κόλλα.
3: Είναι κολάρα.
2: Άμε.